0: 943 Intervention Sports.
1: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρασε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
2: Κάθε Σαββατοκύριακο 7 με 10 το πρωί. Ελλάδα παντού με τον Γιώργο Κοντονή.
3: Η ώρα είναι 3:30.

0: 943 Intervention Sports.
1: Το απόγευμα του Σαββατοκυριακού θέλει ρυθμό, είδηση και λίγο απ' όλα. Και ο Φώτης Κατσούφης ξέρει πώς να τα δώσει. Ο διαφωτιστής σας πάει από την επικαιρότητα στο παρασκήνιο και από εκεί κατευθείαν στην έναρξη των αγώνων. Ο διαφωτιστής με τον Φώτη Κατσούφη. Κάθε Σαββατοκυριακό στις 4 το μεσημέρι. Στον 943 Intervention Sports. Το απόγευμα που σε βάζει στο κλίμα.
2: Η ώρα είναι 4.

0: νησί.
1: 9.43 Ιντερβέτεν Sports.
2: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
3: Κάθε Σαββατοκύριακο, 7 με 10 το πρωί, Ελλάδα Παντού, με τον Γιώργο Κοντονή.
4: Η ώρα είναι 4:30.

0: 943 Ιντερβέτ εν Σπορτς.
1: Κάθε Σάββατο 12 με 2 το μεσημέρι και Κυριακή 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι έρχεται ο Βασίλης Γερασίμου με την εκπομπή επικοινωνίας «Το βλέπες, το παίξες». Εκπομπή για τους μερακλείδες του στοιχήματος και της επικοινωνίας. «Το βλέπες, το παίξες». Ο Βασίλης Γερασίμου ανοίγει τις γραμμές και μιλάει με τους ακροατές του 943 Ιντερβέτ εν Σπορτς. «Το βλέπες, το παίξες». Σάββατο 12 με 2 το μεσημέρι, Κυριακή 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
2: Η ώρα είναι 5.

0: 943 Intervetten Sports.
1: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρωσε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα. Των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
2: Το απόγευμα του Σαββατοκυριακού θέλει ρυθμό, είδηση και λίγο απ' όλα. Και ο Φώτης Κατσούφης ξέρει πώς να τα δώσει. Ο διαφωτιστής σας πάει από την επικαιρότητα στο παρασκήνιο και από εκεί κατευθείαν στην έναρξη των αγώνων. Ο διαφωτιστής με τον Φώτη Κατσούφη. Κάθε Σαββατοκυριακό στις 4 το μεσημέρι. Στον 943 Intervetten Sports. Το απόγευμα που σε βάζει στο κλίμα.
3: Η ώρα είναι 5:30.

0: 943 Interveten Sports.
1: Ο σταθμός άλλαξε και έγινε 943 Interveten Sport. Εμείς δεν θα αλλάξουμε κάτι. Να αλλάξουμε το όνομα της εκπομπής.
2: Over my dead body.
1: Μήπως να βάζαμε κάποια άλλη στη θέση σου.
2: Και ποια θα σε έντεξει δύο ώρες, βρε κακομύρη.
1: Μήπως να βάζαμε κάποιον άλλο στη θέση μου.
2: Όχι, γιατί μετά θα τσακωνόμαστε στο σπίτι.
1: Οκ, okay, αλλά κάτι πρέπει να αλλάξουμε.
2: Ας αλλάξουμε ώρα. Έτσι κι αλλιώς μαζί σου, όποια ώρα και να είμαι, είναι κακιά ώρα.
1: Και τι ώρα λες να πάμε.
2: 10 με 12. Έχει και καλό feng shui.
3: Τεχνολόγια!
1: Ναι, είχε σχέση να μαλλιάδα feng shui.
2: Κάθε Σάββατο 10 με 12 Basket Eurofans στον 943 Interveten Sport.
1: Με τη Λένα Καραλή.
2: Και τον Ενοχλητικό.
4: Η ώρα είναι 6.

0: 943 Interveten Sports.
1: 6 στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
2: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
1: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
2: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
1: Έλενα, εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
2: αντιμετώπιση καταστροφών,
1: ορεινή διάσωση,
2: υγρό στοιχείο,
1: τηλεπικοινωνίες
2: και διάσωση με σκύλο.
1: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
2: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
3: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
2: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
1: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
4: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα, είναι κακούργημα, είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
5: Κάθε Σάββατο, 12 με 2 το μεσημέρι και Κυριακή, 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι, έρχεται ο Βασίλης Γερασίμου με την εκπομπή επικοινωνίας Το Βλέπες, Το Παίξες. Εκπομπή για τους μερακλείδες του στοιχήματος και της επικοινωνίας. Το Βλέπες, Το Παίξες. Ο Βασίλης Γερασίμου ανοίγει τις γραμμές και μιλάει με τους ακροατές του 943 Interveten Sports. Το βλέπες, το παίξες. Σάββατο 12 με 2 το μεσημέρι, Κυριακή 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
6: Η ώρα είναι 6 και μισή.

0: 943 Intervet Sports.
1: Κάθε Σαββατοκύριακο 7 με 10 το πρωί, Ελλάδα παντού, με τον Γιώργο Κοντονή.
2: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
3: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
2: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
3: Έφτιαξα. Αλλά και μάστορες κανονικοί.
2: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
3: Και για αυτούς που κάνουν τους
2: τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύχωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
4: Σάρι, τα αφεντικά αλλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
5: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
0: 943 Intervet Sports.
6: Η ώρα είναι 7.

0: Ελλάδα παντού. Μαζί σας για τις επόμενες 3 ώρες με τον Γιώργο Κοντονή.
1: Φίλες και φίλοι, καλή σας ημέρα. Βασίλη, καλημέρα. Βασίλη Γερασίμου, καλημέρα. Τι βλέπεις σήμερα?
2: Ολυμπιακό.
1: Ναι, όλη η Ελλάδα πρέπει να βλέπουμε είναι Ολυμπιακό σήμερα. Ολυμπιακό και πας της Ελλάδος που λένε. Τέλος πάντων. Αν και το μπάσκετ δεν είναι το άθλημα που εγώ γουστάρω τόσο πολύ και το ξέρεις αυτό, Βασίλη. Αλλά σήμερα παίζει μια ομάδα από την Ελλάδα η οποία θέλουμε να τιμήσει όλοι το ελληνικό χαρακτηριστικό. Να φέρει την κούπα στην Ελλάδα. Ποια είναι η τέταρτη αυτή που θα φέρει?
2: Ναι.
1: Μάλιστα. Μακάρι να ήταν ο τελικός μεταξύ Παναθηναϊκού Ολυμπιακού, ε. Δεν θα φύγει η κούπα, θα μένε στην Ελλάδα, ό,τι και αν γινότανε. Έτσι δεν είναι, κάνω λάθος εγώ. Στο μπάσκετ η ΑΕΚ πώς είναι?
2: Καλά.
1: Δεν θα είναι του χρόνου στο μεγάλο, στη μεγάλη κατηγορία?
2: Έχουμε συμβόλαια.
1: Βέβαια, και συμβόλαια πολλά και μεγάλα. Παίζονται πολλά μεγάλα χρηματικά ποσά εκεί. Κάπως έτσι έλεγα να κάνουν και το ποδόσφαιρο, ξέρεις. Αλλά κάπως κοντάψανε στη FIFA, η οποία θα έπαιρνε πολλά λεφτά, αλλά κάπως κοντάψανε. Τέλος πάντων. Για μένα δεν πρέπει να γίνονται αυτές οι διακρίσεις, οι κατηγορίες. Δεν ξέρω αν λέω σωστά, αλλά. Τέλος πάντων, εντάξει, αυτά είναι τα θέματα άλλων. Φίλες και φίλοι, πριν από λίγο έγινε γνωστό ότι στη Ουάσιγκτον είχαμε ένα τρελό, ας το πούμε έτσι, ο οποίος ήθελε να μπει μέσα και να σκοτώσει κάποιον, τον Τραμπ, την κόρη του, όποιον έβρισκε δηλαδή. Από τους πυροβολισμούς και από τη μία πλευρά από τους φρούρους, αλλά και από την δική του πλευρά σκοτώθηκε ο ίδιος, τραυματίστηκε ένας διερχόμενος και όλα καλά. Δεν περνάς, Βασίλη Γερασίμου, εύκολα από τη λεωφόρο όπου ο Λευκός Οίκος στη Ουάσιγκτον. Έχεις την ταυτότητά σου, έχεις τα πάντα. Διαφορετικά, ούτε μπορεί εκεί να ισχύσουν, δεν μπορεί να ισχύσουν εκεί οι μαγκές. Ξέρεις ποιος είμαι εγώ? Τι ως είσαι, τίποτα είσαι, πάρτινε. Δεν αστειεύονται εκεί. Τέλος πάντων. Βέβαια, να πούμε ακόμα ότι έχουμε και εσωτερικές πολλές ειδήσεις εκτός από τα αθλητικά που σας είπαμε προηγουμένως, εννοώ για τον μπάσκετ. Αλήθεια, χθες είδες στο ποδόσφαιρο γυναικών τι έγινε?
2: Όχι,
1: ναι. Είχαμε ένα τελικό αγώνα, Ρεάλ, δεν ξέρω με ποια άλλη ομάδα έπαιζε.
2: Μπαρσελόνα.
1: Α, Μπαρσελόνα με ποια? Ναι, θα το βρούμε και θα σας πούμε και το τελικό αποτέλεσμα. Και βέβαια να πούμε λοιπόν ότι έχουμε και την κυρία Καριστιανού, η οποία βεβαίως τώρα βλέπει τα δύσκολα και τα σκούρα και κάνει ανακοινώσεις μόνη της, αφού έχει γραφείο τύπου. Πού είναι το γραφείο τύπου? Τέλος πάντων. Λοιπόν, τι μας είπε τώρα με μια ανακοίνωση ανάρτηση που έκανε η ίδια, όταν τη στριμώξαν και τη είπαν ότι πού είναι τα στελέχη σου, είπε ότι εμείς θα ανακοινώσουμε τα στελέχη αυτά μέσω διαδικτύου, καρφιτσωμένα στο διαδίκτυο με τα βιογραφικά τους κλπ. Όποιος έχει στελέχη πάντως δεν τα καρφιτσώνει στο διαδίκτυο μόνο. Τη μέρα όπου ανακοινώνει το κόμμα λέει από εδώ ο Βασίλης ο Γερασίμου, από εκεί ο Γιώργος ο Κοντονής, από την άλλη πλευρά ο Δήμος ο Τσαπαλιάρης, καλημέρα Δήμο. Και όλα αυτά ή ο Γιώργος ο Καραμπεσίνης, καλημέρα Γιώργο. Καταλαβαίνει κανείς τι σημαίνουν όλα αυτά. Εν πάση περιπτώσει, σημασία έχει ότι δεν έγινε κάτι τέτοιο. Η ίδια λέει ότι θα τα ανακοινώσει μέσω διαδικτύου και μου θυμίζει την ιστορία που διηγήθηκα στο TikTok στα σχόλιά μου. Το 2001 κάποτε, θα το πω και αμέσως μετά θα πάρουμε τους καλεσμένους μας, το 2001 μας κάλεσε στο γραφείο του εκεί όπου είναι το στάδιο ο φίλος μου ο Δημήτρης Βραμόπουλος. Μας κάλεσε όλους 2001 και μας ανακοίνωσε ότι ιδρύει το κίνημά του, το οποίο θα το έλεγε, το έλεγε μάλλον ΚΕΠ, Κίνημα Ελεύθερων Πολιτών. Την εποχή εκείνη πραγματικά ο Δημήτρης Βραμόπουλος είχε μεγάλη πέραση, όπως έλεγε μάλλον η συγχωρεμένη κυρία Λεμονιά. Είχε 50 συν 1% ως προς το δημοτικότητά του και ως προς την, ήταν και δήμαρχος βεβαίως, ως προς όλα εκείνα που ήθελε για να κάνει το κίνημά του. Δηλαδή, εάν ψήφιζε ο κόσμος εκείνη τη στιγμή, θα έβγαινε με 50-1 ψήφο της 100 ο Δημήτρης ο Αβραμόπουλος. Ένα χρόνο μετά, τον Ιούνιο του 2002, πάλι προσληδευτήκαμε από τον Αβραμόπουλο και μας έλεγε ότι τελικά διακόπτεται η πορεία του κινήματος των ελεύθερων πολιτών, βάζει λουκέτο δηλαδή, γιατί δεν πάει άλλο. Τον είχαμε ρωτήσει τότε, πριν δηλαδή, πώς βρέθηκαν τόσα λεφτά. Πίσω από αυτόν ήταν κάποιοι Αμερικανοί, κάποιοι επιχειρηματίες, άλλοι από άλλες χώρες της Ευρώπης και όχι μόνο. Αλλά εν πάση περιπτώσει, όταν ρωτήσαμε γιατί το κλείνει, δεν απάντησε. Βέβαια αργότερα, λίγους μήνες μετά, είχαμε εκλογές και φάνηκε ότι το 1% δεν ήταν ικανό όχι να μπει στη Βουλή, αλλά ούτε να περάσει απ' έξω. Γιατί γελάτε, Βασίλη. Με το 1% δεν περνάς απ' έξω από τη Βουλή. Τέλος πάντων, λοιπόν, εύχομαι, είχα πει και έχω πει και τώρα για την κυρία Μαρία Καριστιανού να μην ακολουθήσει, αν και πολύ φοβάμαι ότι δεν μπορεί να τον αποφύγει αυτόν τον δρόμο, αυτή την υπόθεση του Δημήτρη του Αβραμόπουλου. Εγώ εύχομαι ολόψυχα να μην γίνει έτσι και στο κίνημα το δικό της. Αργότερα θα έχουμε τον φίλο μου τον Παναγιώτη Ψωμιάδη να μας μιλήσει για αυτό το κίνημα, γιατί παραβρέθηκε εκεί, έκανε και μια δήλωση, αλλά όπως μου έλεγε χθες Γιώργο, πήρα το παπάκι και έγινα λαγουδάκι, έφυγε δηλαδή αμέσως. Αλλά εν πάση περιπτώσει θα μας τα πει ο ίδιος αργότερα. Έτσι έχει και έτσι διαμορφώνεται η σημερινή επικαιρότητα εδώ στην Ελλάδα. Δεν είπα τίποτα για τον πόλεμο, θα τα πούμε τώρα με τον στρατηγό τον Σπύρο Μπελεγράδη. Έχουμε 6 μήνες νομίζω, ναι, 6 μήνες μία ανακοχή, να δούμε τι γίνεται τα υπέρ και τα κατά όλων αυτών των αποφάσεων, των ανακοινώσεων και πάει λέγοντας. Μουσική ανάσα και αμέσως μετά ο Σπύρος ο Μπελεγράτης, ο στρατηγός μας.

0: Και αμέσως τώρα, φίλες και φίλοι, ο στρατηγός μας, ο έχουν το γενικό πρόσταγμα, όπως λέμε, είναι εδώ κοντά μας να μιλήσουμε για όλα τα θέματα, ιδιαίτερα για όλα όσα συμβαίνουν με τον πόλεμο στο Ιράν, με τις νέες καταστάσεις, με την περίπτωση των 6 μηνών της ανακοχής, με τα υπέρ των ανακοινώσεων και των κατά, δεν ξέρω τι γίνεται. Αλλά θέλω να πω όμως ότι ο κύριος Τραμπ δεν πήγε στο γάμο του παιδιού του για να περιμένει την όποια εκείνη ανακοίνωση από την πλευρά του Ιράν. Στρατηγέ μου, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, καλημέρα κύριε.
0: Είναι έτσι όπως τα είπα, υπερβολικά τα είπα, υπερβολικά.
1: Έχετε, πιστεύω, πολύ καλές πληροφορίες, όπως πάντα, στην διαδρομή του χρόνου και της ιστορίας, πολύ περισσότερο τώρα, κύριε Κοντονή, στην εκπομπή. Την εκπομπή σας κάθε Σαββατοκύριακο. Πράγματι ο κύριος Τραμπ και η συναυτό προσπαθούν από ό,τι φαίνεται να υπογράψουν μια συμφωνία με το Ιράν, την Ιρανική Δημοκρατία. Βέβαια τα μηνύματα που έρχονται από την εκείθεν του Ατλαντικού Ακτή, θα μου επιτρέψετε την έκφραση να πω ότι είναι συγκεκριμένα. Ακόμα μιλούν για την δυνατότητα μιας συμφωνίας η οποία βρίσκεται στα σκαριά, μου επιτραπεί η έκφραση, η οποία θα τελειοποιηθεί και τουλάχιστον θα υπογραφεί στο άμεσο μέλλον από πλευράς των ΗΠΑ και της Ιρανικής Ισλαμικής.
0: Είναι κάτι αυτό, στρατηγέ μου?
1: Πιστεύω ότι προς τα εκεί βαίνει η κατάσταση, μένει να τουλάχιστον να επιβεβαιωθεί, να επιβεβαιωθούν αυτά τα οποία βλέπουμε στις ειδήσεις και ιδιαίτερα στις αμερικανικές εκδόσεις των εφημερίδων, μεγάλων εφημερίδων, της εκείθεν του Ατλαντικού Ακτή, αλλά και άλλων καναλιών από τα οποία παίρνουμε πληροφόρηση και εμείς. Θα πρέπει να σημειώσουμε όμως ότι το ημιεπίσημο πρακτορείο ΦΑΡΣ του Ιράν αμφισβητεί την όποια συμφωνία ή τουλάχιστον όπως κάνει πάντα.
0: Ναι, είναι οι πολεμιστές αυτοί ή πώς σου λένε, οι αντάρτες δηλαδή?
1: Έχουν κάποια σχέση με τους ΑΙΕΡ, έτσι, δηλαδή τους φρουρούς της Επανάστασης,
0: ναι, ναι,
1: μεταξύ των οποίων υπάρχει άμεση σχέση, τουλάχιστον έχουν και από εκεί πληροφόρηση. Επαναλαμβάνω ότι μένει να επιβεβαιωθεί η όποια τελεσφόρηση της συμφωνίας μεταξύ της ΗΠΑ και της Ισλαμικής Δημοκρατίας, της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν. Το περίεργο εδώ είναι ότι σε αυτή τη συμφωνία ο κύριος Τραμπ τηλεφώνησε, ή την προσπάθεια συμφωνίας τηλεφώνησε σε κράτη και μοναρχίες του κόλπου, μεταξύ των οποίων και η Τουρκία.
0: Ναι, αυτό έχει ενδιαφέρον να το αναλύσετε, για ποιο λόγο έγινε όλο αυτό. Επειδή είναι μουσουλμανικό κράτος ή κάτι άλλο?
1: Και η Σαουδική Αραβία και οι μοναρχίες του κόλπου, δηλαδή τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, το Μπαχρέν, το Κατάρ,
0: ναι,
1: και το Κουβέιτ, αλλά και ενδεχομένως το Ομάν, είναι άμεσα ενδιαφερόμενα για το τι θα πράξει ο κύριος Τραμπ στην

0: μη εμπλοκή την άμεση του Ισραήλ στην όποια συμφωνία επικρέμεται μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν που αναφέραμε προηγουμένως. Μένει να δούμε τις τελευταίες λεπτομέρειες αν υπάρξουν για το θέμα που αναφερόμαστε. Το ερώτημα όμως είναι, το βασικό ερώτημα είναι, μιλάει η πρώτη ανακοίνωση του Λευκού Οίκου και του κ. Τραμπ για το άνοιγμα των στενών του Ορμούς με κάποιον τρόπο, την απεμπλοκή των Ηνωμένων Πολιτειών από το να ελέγχουν κεφάλαια τα οποία πηγαίνουν προς το Ιράν. Κάποιες λεπτομέρειες λένε ότι έχουν συμφωνήσει ενδεχομένως για το πυρηνικό του πρόγραμμα, δεν είναι τόσο ακριβές ακόμα, μένει να δούμε τις επόμενες λεπτομερείς ειδήσεις κυρίως από τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά πολύ δε περισσότερο το τι θα πει το ίδιο το Ιράν στην επίσημη ανακοίνωση.
1: Σωστά. Εκείνο που θα αναρωτήσω είναι το εξής. Μιλάνε για 6 μήνες ανακοχή. Αυτό τι ρόλο παίζει? Αφού οι ανακοινώσεις μπορεί να γίνουν αύριο, μπορεί να γίνουν σήμερα, μπορεί να γίνουν μεθαύριο, κανείς δεν ξέρει.
0: Ακριβώς όπως το είπατε, η εκτίμησή μου είναι ότι σε μια προσπάθεια να βρούνε τις λεπτομέρειες μέσα από τις οποίες θα είναι ανιγνεύσιμη ή τουλάχιστον θα μπορεί να γίνει μια τέτοια συμφωνία μεταξύ των δύο άμεσα εμπλοκομένων, ούτως ώστε να καταλήξουν στο τελικό κείμενο της όποιας συμφωνίας. Γι' αυτό και οι πρώτες ανακοινώσεις από την εκείθεν του Ατλαντικού Ακτή, ανακοινώσεις, δηλώσεις αξιωματούχων, μεταξύ των οποίων και γερουσιαστών, μεταξύ των οποίων και αξιωματούχων της πρώην κυβέρνησης των ΗΠΑ, μιλάνε για τι είδους συμφωνία θα είναι αυτή, πώς θα είναι αυτή η συμφωνία. Κάποιοι είναι τελείως αντίθετοι, αλλά κάποιοι θέτουν ένα περιθώριο, όπως το είπατε, των 6 μηνών και το ειδικότερα τι θα γίνει μετά τον Αύγουστο.
1: Σωστά. Εκείνο που έχει σημασία είναι, είδα ένα χάρτη, θα τον είδατε και εσείς, στρατηγία μου, κύριε Μπελεγράδη. Ένα χάρτη που έλεγε, ας πούμε, ξέρω εγώ, Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα με τη σημαία των Ηνωμένων Πολιτειών. Τι σημαίνει αυτό?
0: Το χάρτη που πόσταρε ο κύριος Τραμπ.
1: Ναι, ακριβώς, ακριβώς, αυτό το χάρτη, ναι, ναι.
0: Με το Ιράν, με τη σημαία
1: της Αμερικής.
0: Της Αμερικής.
1: Των Ηνωμένων Πολιτειών, ναι.
0: Ναι, συνηθίζει να το κάνει αυτό ο κύριος Τραμπ. Θυμηθείτε το ίδιο περίπου έκανε με τον Καναδά και τη Γροιλανδία. Είναι ένας τρόπος μέσω των οποίων βλέπουν οι Ηνωμένες Πολιτείες και ιδιαίτερα ο Λευκός Οίκος τις μεταξύ τους σχέσεις με κάποια κράτη ή τουλάχιστον τις επιθυμίες τους. Ότι θα ήθελαν να συμβεί. Τώρα, το τι μελιγενέστε είναι το ζητούμενο.
1: Σωστά. Εκείνο που θέλω να ρωτήσω αυτή τη στιγμή εγώ είναι το εξής, ότι το 81% διάβασα από αυτούς που ρωτήθηκαν θεωρούν ότι ο πόλεμος Αμερικής Ισραήλ-Ιράν δεν είναι δικαιολογημένος. Τι σημαίνουν όλα αυτά, στρατηγέ μου?
0: Ναι, υπάρχουν πάρα πολλές απόψεις, κύριε Κοντονή, και κυρίως ευρωπαϊκών κρατών, αλλά και από την άλλη μεριά του ωκεανού, δηλαδή από τις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες αμφισβητούν τον τρόπο διεξαγωγής του πολέμου ή τουλάχιστον την έναρξη του πολέμου με το Ιράν. Μιλούν ότι θα μπορούσαν να γίνουν κάποιες άλλες κινήσεις, ενδεχομένως διπλωματικοπολιτικού χαρακτήρα ή έμεσες πιέσεις, ή να συνεχιστεί αυτό που είχε ως δόγμα μέχρι πρότινος, είχαν ως δόγμα οι Ηνωμένες Πολιτείες της μέγιστης πίεσης προς το Ιράν, ούτως ώστε να καταλήξει σε αυτά τα οποία επιθυμούσε όχι μόνο το Ισραήλ αλλά και επιθυμούσαν και οι Ηνωμένες Πολιτείες, δηλαδή την μη συμμετοχή της χώρας αυτής στον εμπλοκισμό του ουρανίου πάνω από ένα ορισμένο περιθώριο του 60%, να μειώσει τις απαιτήσεις στο βαλιστικό του πρόγραμμα και τουλάχιστον να μην απειλεί άμεσα το Ισραήλ και άλλες χώρες της περιοχής σε μια προσπάθεια να αμβληθούν οι όποιες συνέπειες των πιθανών αναμετρήσεων. Ναι. Αυτό όμως δεν τελεσφόρησε και έγινε ό,τι έγινε μετά τις 27 του μηνός Φεβρουαρίου, δηλαδή η επίθεση του Ισραήλ και των ΗΠΑ εναντίον του Ιράν.
1: Ναι, τώρα είπατε προηγουμένως και μου έκανε εντύπωση ότι μίλησε, και αυτό είναι το σωστό, με όλα τα αραβικά κράτη, τα μουσουλμανικά μάλλον κράτη, ο πρόεδρος Τραμπ για να πάρει την απόφασή του. Και μεταξύ αυτών και ήταν και η Τουρκία. Γιατί? Την Τουρκία εννοώ.
0: Προφανώς η Τουρκία...
1: Επειδή είναι μουσουλμανικό κράτος, επειδή θέλει να κάνει ότι εδώ είμαι κι εγώ, ξέρω εγώ, λέω τώρα εγώ.

0: Πιθανώς επειδή η Τουρκία, κύριε Κοντονή, δεν γνωρίζουμε τις ακριβείς λεπτομέρειες της όποιας συνομιλίας του κύριου Τραμπ με τους επικεφαλής της γείτονος χώρας. Πιθανώς επειδή η Τουρκία είναι συνορεύουσα χώρα με το Ιράν, ενδεχομένως βλέπουν οι Ηνωμένες Πολιτείες ότι εκεί διεμήφθηκε κάποιο λίγο περίεργο, θα μου επιτραπείτε η έκφραση, έφυγαν κάποιοι πύραυλοι οι οποίοι ακόμα η Τουρκία δεν μας λέει από πού προήλθαν, γιατί προήλθαν και κατά πού πήγαιναν, αφού αναχαιτίστηκαν βέβαια από μέσα του ΝΑΤΟ, όπως η ίδια λέει και γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά. Και τουλάχιστον...
1: Ναι, γιατί δεν έχει η ίδια τα απαιτούμενα όπλικα συστήματα, γι' αυτό.
0: Ακριβώς. Και τουλάχιστον η Τουρκία εμπλέκεται έμεσα, εκ του αφανούς θα μου επιτρέψετε να πω την έκφραση, στα διαμιγόμενα μεταξύ των άλλων κρατών της περιοχής. Μην ξεχνάτε τη Συρία, μην ξεχνάτε ότι τις εκφραστήσεις απόψεις για την Χεζμπάλα, για την Λωρίδα της Γάζας, για την περιοχή του Ιράκ και όχι μόνο.
1: Σωστά. Τι βλέπω στρατηγός από εδώ και μετά να γίνεται, κύριε Βελεγράδη, τι βλέπετε? Δεν θέλω να κάνετε το μάγο, ναι. Προς Θεού. Απλώς, ακριβώς. Τι βλέπει από την πείρα που έχει ο στρατηγός?
0: Τα πρώτα σενάρια τα οποία έρχονται ως foresight, δηλαδή οραματιστικού χαρακτήρα, εκτίμηση του μέλλοντος σε μια περίοδο που μπορεί να είναι πάνω από ορισμένα χρόνια, μιλούν για τρία πιθανά σενάρια. Το πρώτο σενάριο βέβαια είναι να συνεχίσει να βρίσκεται η κατάσταση σε αυτή την οποία, για την οποία μιλάμε αυτή τη στιγμή, δηλαδή το Ιράν να συνεχίσει τον εμπλουτισμό του ουρανίου, τη δυνατότητα μάλλον εμπλουτισμού του ουρανίου, τουλάχιστον να έχει το παλιστικό του και όχι μόνο πρόγραμμα, από καιρούς καιρό να απειλεί ενδεχομένως και κράτη του κόλπου και το Ισραήλ, και να πάμε μέσω αυτή της κατεύθυνσης. Το άλλο σενάριο είναι, αφορά την πλήρη κατάρρευση. Μιλούν και για πλήρη κατάρρευση σε αυτό το σενάριο του καθεστώτος, εννοώ στο Ιράν.
1: Ναι.
0: Σε αυτή την περίπτωση θα υπάρξει αστάθεια στην ευρύτερη Μέση Ανατολή, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Και το τρίτο σενάριο είναι συγγενές με αυτό που συμβαίνει σήμερα και ακούγεται, δηλαδή ότι ενδεχομένως να υπάρξει κάποια συμφωνία μεταξύ των άμεσα εμπλεκομένων, η οποία πιθανώς να βρεθεί σε κάποιο σημείο να αμφισβητείται η όποια αποτελεσματικότητα της δράσης και των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ στην πρόσφατη σύγκρουση με το Ιράν. Δηλαδή να αμφισβητείται η αποτελεσματικότητα των όποιων επιχειρήσεων έγιναν τις προηγούμενους μήνες.
1: Ναι. Τώρα τι γίνεται με τα δικά μας εδώ, με τα ελληνοτουρκικά? Έχουμε κάποια, ας το πούμε έτσι, στιγμαία αδράνειας ή είναι κάτι που και οι δύο πλευρές έχουν πατήσει φρένο?
0: Φαίνεται, όπως το είπαμε και σε άλλη φορά κύριε Κοντονή, ότι θα πρέπει να περιμένουμε την όποια έκδοση του νόμου που αναφέραμε και τις προηγούμενες φορές, που ακούσαμε από τα σενάρια που βρίσκονται εν εξελίξη στην εκείθεν του Αιγαίου ακτή. Να περιμένουμε λοιπόν να δούμε τι ακριβώς θα εμπερικλεί το υποπροετοιμασία ή έκδοση νομοσχέδιο της τουρκικής δημοκρατίας, ούτως ώστε να έχουμε τις όποιες αντιδράσεις. Από την πρώτη όμως στιγμή και η δική μας χώρα αντέδρασε μέσω του κυρίου Γερά Περιτρίτη και αξιωματούχοι της χώρας μας, μεταξύ των οποίων και ο κύριος Δένδιας, αλλά και στο ανώτατο σημείο της κυβέρνησης, είπαν ότι αυτό δεν θα είναι άμεσα αποδεκτό από τη χώρα μας, προδιέγραψαν τις ενδεχόμενες σχέσεις μεταξύ της χώρας μας και της γείτονος, στην περίπτωση που υπάρξει κάποια τέτοια νομοθεσία από πλευράς γείτονος, η οποία βέβαια είναι και τελείως αντίθετη και από το διεθνές πλαίσιο των κανόνων δικαίου και με το ευρωπαϊκό κεντρικό και βέβαια και με το διεθνές δίκαιο.
1: Ναι, σας ρώτησα και χθες, στρατηγέ μου, θα ήθελα και σήμερα να το επαναλάβω. Βλέπετε ότι δεν θα έχουμε ήρεμα νερά το καλοκαίρι? Θα μου πείτε πότε είχαμε, αλλά εν πάση περιπτώσει.
0: Προς στιγμή βλέπουμε μια σοβούσα αναθεωρητική στάση, η ενδεχόμενη στάση της γείτονος, η οποία βέβαια δεν φτάνει μέχρι το ανώτατο σημείο, πρέπει να το ομολογήσουμε, κύριε Κοντονή, όπως έφτανε παλαιότερα, θυμηθείτε τις άμεσες δηλώσεις του κυρίου Ερντογάν για κάποια θέματα και όχι μόνο, αλλά περιορίζεται στις όποιες ανακοινώσεις αξιωματούχων ή τουλάχιστον κάποιες δηλώσεις αξιωματούχων οι οποίες ενδεχομένως να αφορούν τα πιστεύω ή τα θέλω και τις εκείθεν του Αιγαίου ακτής, αλλά προς στιγμήν βλέπουμε ότι έχει κοπάσει η όποια τρικυμία ήταν πιθανόν να συμβεί στο Αιγαίο.
1: Ναι. Το θέμα είναι ότι χθες, αν δεν κάνω λάθος, χθες ήτανε, νομίζω που έπεσε ο Ηλιάκης από το αεροπλάνο που σκοτώθηκε, έτσι δεν είναι, 23 του μηνός, χθες δεν ήταν 23, ναι. Πέρασαν τόσα χρόνια.
0: Ακριβώς και έγιναν και τα... και οι όποιες εκδηλώσεις μνήμης και στην Κάρπαθο και στην περιοχή της Κρήτης.
1: Ναι, αυτό έχει σημασία ιδιαίτερη τούτη την ώρα που τα ελληνοτουρκικά βρίσκονται στην κόψη του ξεδαφιού, στρατηγία μου, κάνω λάθος εγώ?
0: Όχι, αλλά είναι μια εκδήλωση μνήμης σε κάποιους οι οποίοι έδωσαν ό,τι πολυτιμότερο είχαν και την ίδια τους τη ζωή στο όνομα αυτής της χώρας, στο όνομα της αποτροπής και της κατάστασης να υπάρξει για τους Έλληνες που κατοικούν σε αυτή την χώρα η αναγκαία ασφάλεια και η αναγκαία αποτροπή, τουλάχιστον να δηλώσουμε εμφατικά ότι είμαστε εδώ και θα είμαστε εδώ αν χρειαστεί πολύ περισσότερο.
1: Έτσι, άλλωστε για να, όταν πεθαίνει κανείς για την Ελλάδα, γλυκός είναι ο θάνατος. Όπως έλεγαν, όπως είπε ο Μιστράλ, το θυμάστε άλλωστε αυτό το πράγμα, έτσι δεν είναι?
0: Υπάρχει και το περίφημο τραγούδι που έρχεται από την Κρήτη, που θα πρότεινα, κύριε Κοντονή, μετά από την συνομιλία μας να το βάλετε, να το ακούσουν οι ακροατές μας.
1: Έχετε...
0: Δεν έχω φτερά.
1: Ναι, ακριβώς. Άλλωστε αυτό το τραγούδι το συνόδευε και το συνοδεύει πάντοτε τον ήρωα Κωνσταντίνο Ηλιάκη 20 χρόνια μετά, 20 χρόνια μετά.
0: Σε ένδειξη τιμής, κύριε Κοντονή.
1: Έτσι ακριβώς. Στεκόμαστε, ναι, εάν το βρούμε αυτό το τραγούδι, αν το βρει ο Βασίλης εδώ, ακριβώς. Το τραγούδι πώς λέγεται, στρατηγέ μου? Στέκομαι ψηλά.
0: Θα αναφέρω, θα μιλήσω με τον κύριο Βασίλη και θα σας το στείλω αν χρειαστεί.
1: Πολύ ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα όσα είπατε σήμερα. Έχω την εντύπωση ότι σας συγκίνησα στο τέλος με τον Κωνσταντίνο Ηλιάκη. Άλλωστε ποιος δεν συγκινήθηκε 20 χρόνια μετά? Ένας ήρωας παραμένει ήρωας και θα παραμείνει στις καρδιές όλων των Ελλήνων βαθιά μέσα.
0: Βλέπετε πολύ μακριά, κύριε Κοντονή.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα, στρατηγέ μου.
0: Καλημέρα σας.
1: Γεια σας. 943 Intervention Sports.

0: 943 Intervetten Sports.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
2: Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησία Αρχοντιά.
3: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
4: Το απόγευμα του Σαββατοκυριακού θέλει ρυθμό, είδηση και λίγο απ' όλα. Και ο Φώτης Κατσούφης ξέρει πώς να τα δώσει. Ο διαφωτιστής σας πάει από την επικαιρότητα στο παρασκήνιο και από εκεί κατευθείαν στην έναρξη των αγώνων. Ο διαφωτιστής με τον Φώτη Κατσούφη. Κάθε Σαββατοκυριακό στις 4 το μεσημέρι. Στον 943 Intervetten Sports. Το απόγευμα που σε βάζει στο κλίμα.
2: Η ώρα είναι 7.30.
5: Φίλες και φίλοι, έχω χαρά, ιδιαίτερη χαρά, γιατί θα συνομιλήσω τώρα με ένα καλό μου φίλο από τα παλιά, πολύ παλιά. Άλλωστε είναι ο μόνος πολιτικός που μπήκε πλούσιος στην πολιτική και όταν βγήκε ήταν παύτοχος. Ναι, δεν υπερβάλλω, έτσι είναι. Ο λόγος βέβαια για τον καλό μου φίλο τον Παναγιώτη Ψωμιάδη που είναι ήδη στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα Παναγιώτη, καλημέρα κύριε Ψωμιάδη, καλημέρα Θεσσαλονίκη.
6: Καλημέρα, ευλογημένη να είναι η Κυριακή μας και χαίρομαι που ο Ολυμπιακός είναι ένα βήμα πριν από την κατάκτηση του κυπέλου.
5: Θα σε ρωτούσα αλλά πολύ καλά κάνεις. Τι βλέπεις, τι βλέπεις Παναγιώτη μου.
6: Όχι μόνο τους φιλάθλους και όλη τον όμιλο του Ολυμπιακού, τιμά όλη την Ελλάδα και να αφήσουμε τους κομπλεξισμούς. Γιατί είναι ένα συν στην Ελλάδα, διεθνές.
5: Βέβαια.
6: Διότι μέσα στο χάος που ζούμε και στα μείον καθημερινά της χώρας μας στο παγκόσμιο στερέωμα, νομίζω ότι αυτό θα προσθέσει ένα λιθαράκι.
5: Είναι πολύ σωστή η θέση του κυρίου Ψωμιάδη. Παναγιώτη μου, τι βλέπεις, βλέπεις νίκη του Ολυμπιακού, βλέπεις δύσκολο.
6: Έχει τελειώσει το παιχνίδι, έχει τελειώσει.
5: Έχει τελειώσει λες,
6: Καταρχάς είναι θέμα ψυχολογίας.
5: Ακριβώς.
6: Είναι δύο ψηλοί από την Real. Και ξέρετε ότι μπάσκετ χωρίς ψηλούς δεν μπορείς να κερδίσεις. Είμαι απόλυτα βέβαιος. Και εξάλλου είναι η ψυχολογία. Είναι πολύ ανεβασμένη η ψυχολογία του Ολυμπιακού.
5: Μάλιστα. Τώρα για να ανέβουμε και λίγο στην ψυχολογία του Παναγιώτη Ψωμιάδη. Πώς είναι σήμερα η ψυχολογία, ύστερα από όλα τα γεγονότα αυτά, για να φτάσω και στο ψητό.
6: Είμαι πολύ ανεβασμένος, απλώς νιώθω πόνο. Νιώθω μια αχαριστία από ανθρώπους που τους έκανα μάγκες, διότι παλεύω μόνος μου, εντελώς μόνος μου μέσα στα κύματα.
5: Αυτά τα έλεγα πριν από λίγο στον Βασίλη εδώ, τον κύριο Γερασίμου, τον συνεργάτη μου.
6: Πρέπει να ξέρεις Γιώργο μου, όπως εσύ έχεις αφήσει τη δική σου φραγίδα σε χρόνους δύσκολους, γιατί τώρα μιλάμε για κολέγιο τα τελευταία χρόνια. Η πολιτική και η δημοσιογραφική ζωή είναι κολέγιο. Τότε επιτελούσατε το καθήκον σας, το λειτουργήμά σας, μας άρεσε ή μας άρεσε, αλλά πιστεύατε στις αξίες και στα ιδανικά της κοινωνίας και της χώρας μας.
5: Έτσι ακριβώς.
6: Παλεύω.
5: Άλλωστε, δεν υπάρχουν ψωμιάδιδες πολλοί, για την πολιτική μιλάω, γιατί τώρα μπαίνει φτωχός ο πολιτικός και φεύγει και έρχεται μάλλον.
6: Γιώργο μου, υπάρχουν απλώς κάποιοι δεν μας θέλουν εδώ, φάγανε τον Χριστόδουλο, εμένα θα αφήνανε. Μιλάμε, έφαγα μια βαριά τιμωρία και γελάει όλος ο κόσμος, διότι εμείς εφαρμόσαμε τον νόμο, παρουσιάσαμε όλα τα κρατικά έγγραφα και για να κλείσω το θέμα αυτό, μην σε κουράζω. Για να κάνει σήμερα νομάρχης ή ο Δήμος ένα έργο, πρέπει να πάρει 3 εγκρίσεις από την πολιτεία. Όχι 3, 103 εγκρίσεις πήραμε. Αλλά δυστυχώς, παρόλο ότι πιστεύω στη δικαιοσύνη, έχουμε άξιους δικαστές, καμιά φορά ξεφεύγουνε από την πίεση, αλλά δεν είναι ώρα για να ασχοληθούμε αυτά.
5: Όχι.
6: Έχουμε χρόνο μπροστά.
5: Ναι. Τώρα θέλω να πάμε στην δική σου εμφάνιση στην ανακοίνωση του κόμματος της κυρίας Καριστιανού. Έκανε μια δήλωση ο Παναγιώτης Ψωμιάδης. Αυτό ήταν όλο.
6: Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω, δηλαδή έπρεπε ο Ψωμιάδης να κάνει μια κίνηση για να βγει στην επικαιρότητα. Κανείς δεν ενδιαφέρθηκε.
5: Μην το λες κανείς, ο Γιώργος Κοντονής είναι δίπλα σου.
6: Όχι, καταλαβαίνετε τι εννοώ. Μιλάω για τα μεγάλα μέσα, τα τηλεοπτικά ιδιαίτερα, όταν βλέπουν ότι εδώ και 10 χρόνια και Ψωμιάδης απουσιάζει.
5: Ναι, ναι.
6: Από την δημοσιότητα, από τα κοινά. Κανείς δεν ενδιαφέρει.
5: Γιατί ξεχνάει ο κόσμος τόσο εύκολα, Παναγιώτη, κάνω μία παρένθεση.
6: Τα γαλόνια υπολογίζουν διότι σε έχει ανάγκη. Και ο Έλληνας είναι στο εξυπηρετή. Τον εξυπηρέτησες, καλώς δεν τον εξυπηρέτησες, πάει στον επόμενο. Τώρα, η παρουσία μου, όπως είπατε, ήταν, αν θέλετε, τυπική. Πήγα να δω, όπως πήγα πριν από χρόνια στην κυρία Παπαρίγα, στον κύριο Αλαμπάνο, σε πολλά στελέχη του Πασόκ. Έχω αυτό το βίτσιο.
5: Όχι, κάνετε και δήλωση όμως, κάνετε και μια δήλωση,
6: Ναι, με συγχωρείτε, εγώ πήγα με το μηχανάκι, μόλις πήγα παρκάρω, πέσανε πάνω με τηλεοράσεις, αναγκαστικά έπρεπε να κάνω μια δήλωση. Η δήλωση μου αυτή τι έλεγε, ότι κάτι καινούριο είναι και ελπιδοφόρο. Διαφωνεί κανείς αυτό?
5: Όχι βέβαια.
6: Δεν διαφωνεί. Προστεύω. Και συνεχεία τι είπα, ότι τι λείπει σήμερα από την κοινωνία μας, η αλήθεια, η δικαιοσύνη, η ελπίδα, και θέλω να πιστεύω ότι η κυρία Καριστιανού πιθανόν να κουβαλάει κάποια από αυτά. Αυτό θα το δείξει το μέλλον στην πράξη. Ξέρετε, πριν από τις εκλογές, όταν είμαστε αντιπολίτες, όταν είμαστε εκτός βουλής, τα βλέπουμε όλα καλά. Αλλά όταν ερχόμαστε στη διακυβέρνηση της χώρας, δυστυχώς αλλάζουμε όλοι.
5: Σωστά.
6: Από εκεί και πέρα, κάθισα όσο έπρεπε να καθίσω, είδα. Εντάξει, είπα τις απόψεις μου ότι περίμενα κάτι διαφορετικό.
5: Δηλαδή?
6: Κοιτάξτε, μια τέτοια κίνηση, πρώτη κίνηση, έπρεπε να είναι να εντυπωσιάσει, να αφήσει ένα στίγμα, να αφήσει κάτι να αφήσει. Δεν είχε νεολαία, παρόλο ότι...
5: Ούτε και στελέχη φανέρωσε κάποια.
6: Δεν είχε το απαιτούμενο κόσμο, δεν είχε το, αν θέλετε...
5: Υπόθηκε ότι ήταν παιδική χαρά, είναι έτσι? Κάνω λάθος εγώ?
6: Πολύ ερασιτεχνισμός, δηλαδή δίπλα της είδα κινήσεις ερασιτεχνικές. Δεν νομίζω ότι πάει σε αυτό το σύνδιο, γιατί η κυρία Καριστιανού από προχθές έπεσε στο λάκκο με τα φίδια. Και αντιλαμβάνεται ότι μικρά ή μεγάλα πρέπει να τα
5: αντιμετωπίσει.
6: Από την άλλη όμως, όπως και εγώ, όπως και εσείς, γιατί σας γνωρίζω, προσπαθούμε με τον τρόπο μας ο καθένας να φυπνίσει τον κόσμο, τον ελληνικό λαό. Αν το κατορθώσει, δεν το κατορθώσει, αυτό αφορά αυτήν. Εγώ πήγα, είδα και απήλθα.
5: Σωστά. Τώρα,
6: μην ξεχνάμε όμως. Ότι θέλει προσοχή αυτή η κίνηση της Καριστιανού, θέλει πολύ προσοχή. Είπα τις επόμενες μέρες ότι καλό είναι να παντρεύουμε το παλιό με το καινούριο.
5: Σωστό.
6: Ο Ολυμπιακός, αν κατέβαζε όλους νέους παίκτες, ας πάρουμε παράδειγμα τον Άρη, ο Άρης κάθε χρόνο αλλάζει 20 παίκτες.
5: Έτσι.
6: Χρειάζεται να τους παντρέψει.
5: Ένα μείγμα χρειάζεται, ένα μείγμα.
6: Οπωσδήποτε. Από εκεί και πέρα θα περιμένουμε και την κίνηση του κυρίου Σαμάρα, που είναι βέβαιο ότι θα γίνει, και πρέπει να αρχίσουν να αφυπνίζονται και να ανησυχούν όλα τα κόμματα μηδενός εξαιρουμένου.
5: Θα έρθω σε αυτό. Εγώ θέλω να θυμίσω και θα ήθελα να ακούσω την άποψη του καλού μου φίλου του Παναγιώτη Ψωμιάδη. Θα θυμίσω το 2001, μας είχε καλέσει τότε όλους τους δημοσιογράφους ο Αβραμόπουλος, ο Δημήτρης. Γιατί είχε ιδρύσει το ΚΕΠ. Το ΚΕΠ τι ήταν? Ήταν κίνημα ελεύθερων πολιτών, το δικό του. Ένα χρόνο μετά και λίγο πριν από τις εκλογές, τον Ιούνιο του 2002, πάλι μας κάλεσε και λέει: «Παιδιά, βάζω λουκέτο». είχε ξεκινήσει με 50% ως δημοτικότητα και ως, ξέρω εγώ, τον θέλει ο λαός, και έφτασε στο 1%. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι δεν είχε ούτε τα φρόντα, ούτε τα προσόντα, ούτε και τα θεμέλια. Δεν ξέρω, Παναγιώτη,
6: γιατί, γιατί πάει τόσο μακριά? Μέχρι προχθές ο Κασελάκης ήταν ο ήρωας.
5: Σωστό, ναι.
6: Και εξαφανίστηκε μέσα σε λίγους μήνες.
5: Όχι, το αυτό παράδειγμα του Αβραμόπουλου είναι ότι ήταν και κίνημα και το κίνημα.
6: Και ήταν και γνωστό στην κοινωνία, έτσι.
5: Σωστό.
6: Από εκεί πέρα, γι' αυτό είπα, έπεσε στο λάκκο με τα φίδια, θα αντέξει. Ήδη βλέπουμε ότι από πολλές πλευρές, αν όχι όλες, τη χτυπάνε αλήπητα. Για μένα αυτό είναι λυπηρό σε μια δημοκρατία, δίθεν δημοκρατία, έχουμε έλλειψη δημοκρατίας στη χώρα μας. Σε μια δημοκρατία δεν υπάρχουν αδιέξοδα.
5: Ποτέ, ναι, σωστό είναι αυτό.
6: Και την κίνηση.
5: Και χωράνε όλοι. Σε μια δημοκρατία αδιέξοδα και χωράνε όλοι. Αλλά...
6: αυτό που πρέπει να μας προβληματίσει, κύριε Κοντού, να φύγουμε λίγο από την κυρία Καρισιανού, είναι ότι όλοι μιλάμε για την ακρίβεια, μιλάμε για την ενέργεια, μιλάμε για τα καύσιμα. Εκεί που πρέπει να σταθούμε είναι η υπογεννητικότητα.
5: Αυτό, μπράβο Παναγιώτη μου, μπράβο κύριε Πουλίδη, αυτό έχει σημασία.
6: Αυτό το λέω εδώ και 20 χρόνια. Να καθίσουμε να μιλήσουμε για τους λαθροεισβολείς. Δεν είναι μετανάστες, δεν είναι πρόσφυγες, είναι λαθροεισβολείς. Και τι θα γίνει με αυτές τις συμμορίες των φανς? Κανείς δεν ασχολείται. Τόσο μεγάλη είναι η πίτα και μοιράζεται, Γιώργο μου. Τόσο μεγάλη είναι. Δεν τρεπόμαστε λίγο? Αυτός ο λαός υποφέρει με 800, 1000 και 1500 μαζί σε μια οικογένεια. Με την ακρίβεια, με τα ενίκια, με όλα τα έξοδα των παιδιών σου.
5: Σωστό.
6: Τροπή. Κανείς δεν ενδιαφέρεται. Σας θυμίζω μια φράση του κυρίου Μητσοτάκη, όταν το ρωτήσατε, μπορείτε να ζήσετε με 800 ευρώ, αν το θυμάστε. Και λέμε, μα είναι δυνατόν να ζήσουμε 800 ευρώ? Και πώς θα ζήσει ο ελληνικός λαός? Τα πάντα αυξάνονται.
5: Παναγιώτη,
6: η αύξηση των μισθών είναι 3%, 4%.
5: Εδώ 5%. Είναι η αύξηση των συνταξιούχων 1,5% και 2%. Και εσύ και εγώ το ζούμε. Τι λέμε τώρα?
6: Να πω και την απάτη και την κοροϊδία της σημερινής κυβέρνησης απέναντι στο ελληνικό λαό. Έχουν αυξηθεί τα καύσιμα 35% με 40%. Προσέξτε με, και δίνει η κυβέρνηση 40-50% στον πολίτη. Μετά έχεις πάρει 50 φορές αυτά, 50 φορές, δηλαδή ξαναβάζεις το χέρι στη τσέπη του πολίτη και του βγάζεις 50 ευρώ. Μετά έχεις πάρει 50 φορές αυτά. Ντροπή είναι.
5: Άλλωστε μην ξεχνάμε, Παναγιώτη μου, κύριε Ψωμιάδη, ότι παίρνοντας τη σύνταξη ο Παναγιώτης Ψωμιάδης, ο Γιώργος Γοντονής, κοιτάζει πώς θα τα βγάλει πέρα. Να δώσει τα χρωστούμενα, γιατί από τις 17 του μηνός παίρνεις βερεσέ. Θυμάσαι? Είναι έτσι κάνω λάθος εγώ?
6: Με προκαλείς, γιατί
5: θέλω να προκαλέσω, γι' αυτό και το λέω.
6: Ναι, επειδή πιθανόν οι περισσότεροι ακροατές να μην γνωρίζουν την ιστορία και ποιος είναι ο Γιώργος Κοντονής, θέλω να σου πω. Εμένα το σπίτι μου το πήρε η Εθνική.
5: Το
6: μαγαζί μου το πήρε η Eurobank και μένω σε ενίκιο.
5: Το ξέρω, Παναγιώτη.
6: Και δεν έπρεπε να πω ότι η σύνταξή μου είναι 7,80, ταμείο εμπόρου με 35 χρόνια και 1050 ως βουλευτής, γιατί νομίζουν ότι οι βουλευτές οι σύνταξοι
5: είναι
6: 4 και 5 χιλιάρια. 1050
5: και τόσα 000. Χρόνια βουλευτής, έτσι, να 10, το πούμε 14 αυτό.
6: 14 χρόνια.
5: Έτσι, 1050. Ναι.
6: Για να μην νομίζουν ότι παίρνουμε 4-5 και 5 χιλιάρια.
5: Και άντε να ζεις το να πληρώσει το νίκη, να πληρώσει το νίκη σου, να πληρώσει το ένα από το άλλο.
6: Σε παρακαλώ τώρα, εγώ έχω σκοτώσει, όχι έχω πωλήσει, έχω σκοτώσει όλη μου την περιουσία. Το 2010, λέω πράγματα γιατί κάποια στιγμή θα τα πω πολύ ψηλά. Το 2010 το Ε9 είχε 10 κίνητα, αυτά ήταν τα κίνητά μου. Και σήμερα έχω 3. Μα ξαφνικά οι άλλοι από το 2000 μέχρι τώρα έχουν 10, 20 και 30 κίνητα παραπάνω. Από πού ρε παιδιά?
5: Γιατί.
6: Από πού περάσαμε εμείς από εσάς, από εκεί που είστε, πριν φτάσετε εσείς στη Βουλή, δεν ξέρω, στο πολιτικό στερέωμα.
5: Και ο μόνος που σήκωσε την ελληνική σημαία μέσα στη Βουλή, να το πούμε.
6: Σήκωσε και τοποθέτησε.
5: Έτσι, μπράβο. Σημαία. Έτσι.
6: Εντάξει, για μην τα ξεχνάμε αυτά. Και είμαι ο μόνος που με τον Ιβάν Σαββίδη το 2009 πήγαμε στην Παναγία Σουμελά για πρώτη φορά με πρωτοβουλία του Βαρθολομαίου και του Σαββίδη. Άνοιξε η Παναγία Σουμελά και τόλμησα και είπα τον Ιωτό τώρα να ταιριάζει τον εθνικό ύμνο και μου απαγόρευσαν οι Τούρκοι 2 χρόνια να μπαίνω στη Ρωσία. Και όποτε, στη Ρωσία, στη
5: Τουρκία.
6: Και όποτε πάω με ακολουθούν 4 και 5 ασφαλίτες. Τι μου λέτε τώρα, ο καθένας έχει την ιστορία. Βλέπω τώρα αυτά τα ερπετά μέσα στη Βουλή. Βλέπω κάτι γατάκια στη Νέα Δημοκρατία. Ποιοι είναι αυτοί, ποια είναι η προσφορά τους? Ναι και όχι. Ναι και όχι.
5: Αυτή είναι δυστυχώς η δημοκρατία μας. Ναι,
6: εμείς προσφέραμε 35 χρόνια, δώσαμε το αίμα μας. Θυμάμαι το 2010 όταν με φώναξε ο Σαμαράς και μου είπε Παναγιώτη σώσε μας. Έτσι ακριβώς στο γραφείο του και πήρα το βανάκι και γύρισα τη μισή Ελλάδα και το 14 και 18% στη Βόρεια Ελλάδα το έκανε σε 22.
5: Τι κέρδισε ο Παναγιώτης ο ψωμιάδης με όλα αυτά?
6: Μια μούτσα, μια χαριστία.
5: Δεν λέω τι κέρδισε ο Κοντονής εγώ, τι κέρδισε ο ψωμιάδης.
6: Και τον εκδιωγμό μου από την περιφέρεια.
5: Έτσι.
6: Διότι εγώ εφήρμοσα τον νόμο. Πάντοτε εφαρμόζω στη ζωή μου τον νόμο. Δυστυχώς όμως το σύστημα δεν μας θέλει. Όποιος λέει την αλήθεια, δυστυχώς δεν το θέλουν.
5: Πάντως ο Ψωμιάδης και εγώ κοιμόμαστε ήρεμα. Κάποιοι άλλοι δεν μπορούν να κοιμηθούν ήρεμα.
6: Επειδή μου τα ρίχνουν και από τη Νέα Δημοκρατία και από την πλευρά της Καρισιανού για την παρουσία μου προφές. Θέλω να πω ρε παιδιά, θέλω να πω, εσείς πώς κάθεστε κύριοι της Νέας Δημοκρατίας σε ένα τραπέζι με τον κύριο Φλωρίδη, με τον κύριο Ξοχοίδη, με τον κύριο Σκέτσο, με τον κύριο Παγκ, οι οποίοι βρίζανε τον μπαμπά του Μητσοτάκη, βρίζανε τον Έβερ, τον παππού Καραμαλή, τον Κώστα του Καραμαλή, τον Σαμαρά, πώς κάθεστε, σας βρίζανε. Και να πω και κάτι το οποίο σας διαφεύγει όλους σας, όλα τα αναπτυξιακά και οικονομικά υπουργεία είναι στα χέρια σε λεγό του Σιμίτη. Ναι ή όχι?
5: Σωστό. Τι όχι.
6: Αυτό, ναι, δεν το λέτε. Το λέτε καθημερινά. Όλα τα αναπτυξιακά και οικονομικά υπουργεία είναι στα χέρια σε λεγό του Σιμίτη. Αυτό λέει πολλά.
5: Ναι. Λέει πολλά και λέει κάποια άλλη, γιατί κάποιοι με παίρνουν τηλέφωνο και μου λέει αυτή η Νέα Δημοκρατία δεν είναι η δική μας κύριε Κοντονή. Νεοδημοκράτες.
6: Ναι.
5: Με ονόματα.
6: Ναι.
5: Με διευθύνσεις.
6: Γι' αυτό θεωρώ ότι η κίνηση Σαμαρά, δεν λέω θα κάνει κακό στη Νέα Δημοκρατία, αλλά θα φέρει μια αναγέννηση, μια σωτηρία σε όλους εμάς. Διότι δεν είναι δυνατόν ένας ψωμιάδης να είναι εκτός Νέας Δημοκρατίας. Εγώ είμαι μέλος μέχρι το 27, δεν έχω διαγραφή, είμαι μέλος.
5: Ναι.
6: Με κάρτα. Δεν είναι δυνατόν ένας Νικολόπουλος να είναι εκτός Νέας Δημοκρατίας. Εμείς ρε παιδιά, τη δημιουργήσαμε τη Νέα Δημοκρατία. Είναι από τα παλαιότερα ενεργά στελέχη. Το είχε πει πριν λίγους μήνες ο Γιακουμάτσος. Ποιος ψωμιάζει? Ψωμιάζει, λέει, έβαλε θεμέλια στη Νέα Δημοκρατία. Όταν δεν υπήρχε Νέα Δημοκρατία, πήγαινε μόνος ο κοιτάζε όλη την Ελλάδα. Και εμείς είμαστε εκτός. Όχι μόνο είμαστε εκτός, δεν μας υπολογίζει κανείς, δεν έχουμε καμία πρόσκληση ποτέ από κανένα.
5: Ξεχασμένος δηλαδή ο Ψωμιάδης, αυτό θέλετε να πείτε.
6: Γιώργο μου, το 2014 είχα φύγει από την περιφέρεια. Κατέβηκα στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας και δεν με βάλανε μέσα.
5: Άντε.
6: Δεν με βάλανε και γύρισα πίσω στη Θεσσαλονίκη. Όχι, λέει, τους πρώην, για ψωμιάδηση. Δεν με βάλανε, όχι ψωμιάδηση. Ο υποψήφιος πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας με 15% διαστόματος, σιούφα, συγχωρεμένο. Δεν με βάλανε και γύρισα πίσω. Δεν θα σας πω κι άλλα. Τι μου λέτε τώρα. Τι μου λέτε τώρα.
5: Πώς βλέπετε τις εκλογές που έρχονται, κύριε Ψωμιάδη?
6: Οι εκλογές έρχονται το φθινόπωρο.
5: Λες να είναι νωρίτερα?
6: Οι εκλογές έρχονται το φθινόπωρο με παρουσία Σαμαρά, Τσίπρα και Καρισιανού. Τα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας δεν θα είναι αυτά που κάποιοι υπολογίζουν. Και από εκεί και πέρα ξεκινάνε τα προβλήματα.
5: Για τη χώρα μας, κοντεύει πάρα πολύ. Για τη χώρα ξεκινούν τα προβλήματα.
6: Μα αυτό είπε, ξεκινάνε τα προβλήματα και πάμε πιθανόν σε κυβέρνηση οικουμενική. Και
5: ή θα έχουμε διαδοχικές εκλογικές αναμετρήσεις?
6: Όχι, δεν νομίζω. Δεν νομίζω. Εγώ πιστεύω ότι θα πάμε σε κυβέρνηση εθνικής ενότητας, οικουμενική κυβέρνηση.
5: Πρωθυπουργός? Εκεί θα σκοντάψουν όλοι.
6: Εγώ νομίζω ότι η σιωπή του Καραμαλή μιλάει. Εγώ την ακούω τη σιωπή του Καραμαλή.
5: Και εγώ την ακούω.
6: Αν
5: είναι και δικό σου φίλος και δικό μου και το ξέρεις.
6: Αν και, δύο λεπτά. Αν και, όσο μίλησε ο Καραμαλής ένα χρόνο, δεν μίλησε αυτό που γεννήθηκε. Αλλά είναι ενωτικός οι ομιλίες του Καραμαλή είναι ενωτικές, είναι εθνικές, είναι κοινωνικές. Χτυπάει καμπανάκι Καραμαλής.
5: Ακριβώς, και όταν έγινε κάποιο λάθος, πήρε τα ονοματιών του και έφυγε. Και λέει, ναι, έγινε λάθος.
6: Έτσι. Να προβληματίσει την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας και τα άλλα στελέχη, η ομιλία του κ. Δένδια.
5: Σωστό.
6: Ο κ. Δένδιας, εν ενεργεία υπουργός, στο συνέδριο έστειλε μηνύματα πολλά.
5: Και μηνύματα
6: όποιος
5: πολλά και είπε...
6: Όποιος μηνύματα στη Νέα Δημοκρατία εκδιώκεται. Γιατί ρε παιδιά, πρέπει να λέμε συνέχεια ναι και όχι όπως βουλευτές. Τα συνέδρια γιατί γίνονται, να ακούγονται και πέντε πράγματα.
5: Σωστό.
6: Να διορθώνεις πέντε πράγματα.
5: Άλλωστε θα ρωτήσω τώρα το φίλο του Παναγιώτη Ψωμιά, μιας και μίλησε για τον Νίκο το Δένδια. Ο Νίκος το Δένδιας τι είπε... Όλα στο συνέδριο, αλλά και νομίζω και στους δελφούς το τόνισε ιδιαίτερα ο άνθρωπος, λέγοντας ότι ρε παιδιά, για ποια ήρεμα μιλάτε νερά. Το αφήγημα αυτό δεν στέκεται, δεν υπάρχουν ήρεμα νερά με τους Τούρκους. Και βεβαίως έγινε όπως καταλαβαίνει κανείς, το έλα να δεις. Τι λέει ο Παναγιώτης, υπάρχουν ήρεμα νερά.
6: Ποτέ δεν υπήρχαν ήρεμα νερά. Και πρέπει αυτό το θέμα την Τουρκία κάποια στιγμή να τελειώνει. Δεν μπορεί να τρέχει από τότε που γεννηθήκαμε, ακούμε τα προβλήματα την Τουρκία. Κάποια στιγμή πρέπει να τελειώνει. Δεν πάει άλλο. Είμαστε οι δύο χώρες που τον ιδρώτα του ελληνικού λαού, των λαών, εξοπλίζουμε συνέχεια με στρατηγικά αεροπλάνα. Και, είναι αδιανόητο δηλαδή. Είμαστε οι δύο χώρες στην περιοχή μας, στην Ευρώπη θα έλεγα. Κάποια στιγμή πρέπει να τελειώνει αυτό. Πρέπει να ζήσει και ο Έλληνας πολίτης. Κανείς δεν μιλάει για την καθημερινότητα. Τα παιδιά μας φεύγουν στο εξωτερικό και δεν μιλάει κανείς.
5: Εδώ η δική μου
6: οικογένεια πέθανε, Γιώργο μου.
5: Έτσι.
6: Εδώ στη Θεσσαλονίκη δεν μπορείς να φανταστείς χιλιάδες μαγαζιά και επιχειρήσεις είναι κλειστές. Η ανεργία έχει ξεπεράσει το 30%.
5: Μα εδώ μιλάνε για μονοψήφιο αριθμό ανεργίας.
6: Έχουν βγει ποτέ στην αγορά. Δούλεψε κανένας από αυτούς τώρα. Με ποιον μιλάς τώρα. Από 7 χρόνια είμαστε στο πεζοδρόμιο. Τι να μας πούν τα γατάκια αυτά τώρα.
5: Εγώ δουλεύω από 15 χρόνια 16, το ξέρεις.
6: Σε παρακαλώ το.
5: Εκείνο
6: και χάσαμε όλη την περιουσία μας. Αποκτήσαμε μια περιουσία και τη χάσαμε. Σοβαρολογούμε. Και ακούμε τη λάσπη του καθενός. Έχει δικά πολιτικό να μείνει ενίκαιο. Ένα θα μου πεις από όλα τα κόμματα. Ένα. Σε παρακαλώ τώρα.
5: Αυτή είναι η αλήθεια. Εκείνο που θέλω να πω για να συμφωνήσω μαζί σου στο προηγούμενο που έλεγες, τα παιδιά μας μένουν στο εξωτερικό. Η δική μου η έγκονη η μεσαία. Η δεύτερη, γιατί όπως ξέρεις έχω τρεις. Είναι γιατρός, σπουδάζει, τελειώνει φέτος, παίρνει το πτυχίο της και δεν θα γυρίσει στην Ελλάδα. Είναι στο εξωτερικό. Δεν θέλει. Τι να πω εγώ τώρα.
6: Γιώργο μου, πριν 7 χρόνια. Η κόρη μου με υποτροφία πήγε στη Νέα Υόρκη. Μπορεί να πόνεσα. Την είπα δεν θέλω να γυρίσεις.
5: Σώθηκε το παιδί, το λέω.
6: Σε ένα χρόνο γύρισε.
5: Ναι.
6: Δεν μπορούσε μακριά από τους γονείς της.
5: Εντάξει.
6: Σε ένα χρόνο γύρισε. Αλλά τα παιδιά αυτά είναι ελάχιστα. Τα περισσότερα μένουν έξω.
5: Δυστυχώς και οι Αμερικανοί και η κάθε χώρα όταν βλέπει ελληνικά μυαλά που έχουν κάποιο
6: όλα
5: στόχο...
6: Όλα τα φωτεινά μυαλά είναι έτσι. Έξω. Όλα τα φωτεινά μυαλά.
5: Γιατί όμως εδώ δεν δίνονται όλα αυτά τα εχέγγυα ώστε να επιστρέψουν, βρε παιδιά. Να επιστρέψει. Ένας γιατρός δεν μπορεί να ζήσει με 1000 ευρώ. Πώς θα το κάνουμε.
6: Υπάρχει σοβαρό κράτος εδώ. Υπάρχει σοβαρό κράτος. Υπάρχει παιδεία εδώ. Όταν έχουν αφαιρεθεί όλες οι χρυσές σελίδες από τα σχολικά βιβλία του προσφυγικού και ποντιακού ελληνισμού, ανοίξατε κανένα σχολικό βιβλίο να δείτε τι βιβλίο. Και σε 30-40-50 χρόνια δεν υπάρχει, το είπαμε έτσι, υπογεννητικότητα. Αυτά δεν τα λέω εγώ κι εσύ.
5: Γιώργο Κοντονή,
6: δεν τα λέμε, δεν χτυπάμε το καμπανάκι για την υπογεννητικότητα. Εγώ το χτυπάω εδώ και 20 χρόνια. Εδώ και 20 χρόνια. Ξέρετε ότι μια ομάδα αντιρατσιστική με έκανε πριν 5 χρόνια μήνυση και με κάλεσε εισαγγελίας γιατί τους αποκαλώ λαθροεισβολείς και λαθρομετανάστες. Ποιον, τον Ψωμιάδη, ο οποίος δεν είναι στο κάτω-κάτω ενεργός αυτή τη στιγμή.
5: Ναι. Και τι έγινε.
6: Μόνο εγώ τους αποκαλώ. Αλλά το σύστημα έχει πλοκάμια παντού. Παντού έχει το σύστημα πλοκάμια. Ούτε τα παιδάκια αυτά που βγαίνουν και καταστρέφουν είναι μόνο παιδάκια. Είναι και στοιχεία από κάποιους άλλους χώρους.
5: Δεν ξέρω, το ζητούμενο είναι ότι έτσι όπως πάμε δεν πρόκειται ποτέ και σε καμία περίπτωση.
6: Θέλουμε εθνικούς ηγέτες, δεν θέλουμε διαχειριστές.
5: Κάποτε υπήρχαν ηγέτες, Καραμαλής, Παπανδρέου, Μητσοτάκης ο Μεγά, ο πατέρας. Πριν ο Καραμαλής, ο γέροντας, ο δικός μας. Πώς να το κάνουμε.
6: Τίποτε. Με όλα τα λάθη που έκανε ο καθένας. Αλλά μπορώ να παραβλέψω τώρα που περάσαν τόσες δεκαετίες και ηρεμήσαμε ότι ο Ανδρέας ο Παπανδρέου ήταν ένας μεγάλος πολιτικός με τα συν και τα πλήν.
5: Πάνω όλοι υπάρχουν συν και πλήν.
6: Δηλαδή σήμερα είναι η άγγελ της κοινωνίας μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο. Σοβαρολογούμε τώρα. Σοβαρολογούμε.
5: Αυτές είναι αλήθειες, πικρές αλλά αλήθειες και πρέπει κάποια στιγμή να τα λέμε κύριε Ψωμιάδη γιατί...
6: Ποιος θα τα λέει,
5: εμείς, εσύ και εγώ, να τα ακούει ο Κοσμάκης, δεν μπορεί να μην ακούγονται όλα αυτά.
6: Αλλά πρέπει να τα πω και στον Αντένα, πρέπει να τα πω και στο Μέγκα,
5: εντάξει,
6: πρέπει να τα πω και στο Sky.
5: Το ζητούμενο είναι ότι εκεί δεν σε καλούν για άλλους λόγους, δεν ξέρω για ποιους λόγους, αλλά εν πάση περιπτώσει εκεί δεν σε καλούν.
6: Όχι, εκεί για να κληθώ πρέπει να πάρουν εντολή και να δοθεί το όνομά μου από το κόμμα ή από τα κόμματα.
5: Κατάλαβα.
6: Έτσι. Από το 12 που έφυγα από την ενεργό δράση, σε εισαγωγικά διότι εγώ είμαι παρόν μάχημος και νικητής.
5: Σωστό.
6: 4 φορές με κάλεσε ο Λιάγκας και 2 φορές ο συγχωρημένος ο Γιώργος Παπαδάκης. Που σε μια μέρα εγώ έπιανα 7 και 8 φορές.
5: Παναγιώτη, θέλω να ακούσεις και... κάτι ένα λεπτό, μπορείς και αμέσως μετά να συνεχίσεις. Άκουσε το αυτό.
7: Κάθε φορά... όταν μιλάει με μίσος, ρατσισμό, φασισμό και όλα αυτά τα πράγματα. Να ρωτήσω, είμαστε δύναμοι και θα τους ρίξω και δεν θα τους ρίξουμε έτσι, πάλι να ξαναψηλώσουμε. Να τους ρίξουμε για να μην μπορέσουν να κάνουν αυτό το μίσο, ρατσισμό, φασισμό, πύλος και τέμπη και όλα αυτά τα πράγματα.
5: Αυτός είναι πρόεδρος όλων αυτών των λαθρομεταναστών που λες εσύ.
6: Μάλιστα.
5: Τι είπε, να ρίξει την κυβέρνηση για να μην κάνουν αυτά.
6: Δεν είναι λαθρομετανάστες μόνο, είναι λαθροεισβολής.
5: Εισβολής,
6: δηλαδή
5: ναι.
6: Μπαίνουν στο σπίτι σου και βιάζουν το παιδί σου.
5: Ανεβαίνεις το κρεβάτι σου, αυτό λες Παναγιώτη, μου έχεις απόλυτα.
6: Βλέπεις, δεν μπορείς, είσαι ανήπορος. Αυτό θα γίνει στις επόμενες δεκαετίες, δεν θα μπορείς να κάνεις τίποτε. Αλλά πριν κλείσουμε να πω και κάτι. Γιώργο μου, επειδή ξέρω ότι είσαι πολύ κοντά στην εκκλησία.
5: Τώρα που θα πας ανάψεις και ένα κεράκι και για μένα.
6: Πάντοτε πάω. Υπάρχει επίσημη εκκλησία. Υπάρχει φωνή στην εκκλησία. Σοβαρολογούμε. Κλείσαν οι εκκλησίες με τον κορονοϊό. Δηλαδή ο κορονοϊός είναι πάνω από το Θεό.
5: Ναι, σωστό.
6: Να ξέρω δηλαδή. Η επιστήμη είναι πάνω από το Θεό. Και δεν μίλησε κανείς. Και δεν μιλάει κανείς για τα κοινωνικά προβλήματα. Γι' αυτό φάγα τον Χρυσόδουλο. Το ξόλο το φάγανε. Εγώ ήμουν πολύ κοντά όπως ήσουν και εσύ. Πολύ κοντά. Πάρα πολύ κοντά. Και ήμουν ο τελευταίος που τον είδα 20 μέρες πριν φύγει. Όταν τον πήγα την Παναγία σου μελά την εικόνα και το ποντιακό συγκρότημα και τραγουδήσαμε τα κάλατα.
5: Ναι,
6: τα
5: το θυμάμαι, το θυμάμαι.
6: Αυτά δεν τολμάει κανείς να τα κάνει. Κατάλαβες.
5: Παναγιώτη μου, θα κλείσουμε ραντεβού για το ερχόμενο, για την ερχόμενη εβδομάδα να πούμε πολλά
6: για
5: περισσότερο. Εγώ
6: έχεις
5: σε ευχαριστώ πολύ για την αγάπη.
6: Έχεις προσφέρει πάρα πολλά και σε ευχαριστούμε εμείς που σε ζήσαμε και να τα ακούν οι νέοι και να ξέρουν ότι ο Γιώργος Κοντονής είναι ένα σύμβολο για το δημοσιογραφικό λειτουργήμα, δεν είναι επάγγελμα.
5: Με κάνεις και κοκκινίζω και δεν θέλω. Με συγκινείς πολύ, σε ευχαριστώ πολύ.
6: Όχι μόνο, σε κοκκινείς για το μικρόφωνο.
5: Σε ευχαριστώ πολύ Παναγιώτη μου. Ένα κεράκι για μας να ανάψει παρακαλώ τώρα που θα πας. Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ πολύ Παναγιώτη Ψωμιάδη. Ευχαριστώ.

0: 943 Intervet Sports.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210 2713 682 και 699 77 11 153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
3: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
4: Να πάω για Νάνι. Νάνι, νο. Με τέτοιες όρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσώρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
5: Ο σταθμός άλλαξε και έγινε 943 Interveden Sport. Εμείς δεν θα αλλάξουμε κάτι. Να αλλάξουμε το όνομα της εκπομπής.
6: Over my dead body.
5: Μήπως να βάζαμε κάποια άλλη στη θέση σου.
6: Και ποια θα σε αντέξει δύο ώρες, βρε κακομοίρη.
5: Μήπως να βάζαμε κάποιον άλλο στη θέση μου.
6: Όχι, γιατί μετά θα τσακωνόμαστε στο σπίτι.
5: Οκ, okay, αλλά κάτι πρέπει να αλλάξουμε.
6: Ας αλλάξουμε ώρα. Έτσι κι αλλιώς μαζί σου, όποια ώρα και να είμαι, είναι κακιά ώρα.
5: Και τι ώρα λες να πάμε.
6: 10 με 12. Έχει και καλό feng shui.
7: Τεχνολόγια!
5: Ναι, είχε σχέση να μαλλιάδα feng shui.
6: Κάθε Σάββατο 10 με 12 Basket Eurofans στο 943 Interveten Sport.
5: Με τη Λένα Καραλή.
6: Και τον Ενοχλητικό.
8: Η ώρα είναι 8.

0: Και αμέσως τώρα, φίλες και φίλοι, έχω τη χαρά να μεγαλώνει για μένα, γιατί κάθε φορά που συνομιλώ μαζί του, όχι μόνο βγαίνουν ειδήσεις, αλλά πιστεύω ότι είμαστε σε εκείνα τα πρωινά που κάναμε με την δική του επιμέλεια πάντοτε και με τη μεγάλη θεματικότητα. Γιώργος Αυτιάς είναι αυτός άλλωστε, ο Ευρωβουλευτής, ο πρώτος των πρώτων. Καλημέρα, Γιώργο.
1: Καλημέρα, Γιώργο. Καλημέρα. Καλημέρα σε όλες και όλους.
0: Λείπει, αυτό μου έλεγε και ο Βασίλης ο Γερασίμου πριν από λίγο, λείπει ο Αυτιάς από την πρωινή ενημέρωση Σαββατοκύριακο.
1: Θα σου πω το εξής. Έχω γυρίσει όλη την Ελλάδα. Έχω πάει σε 40 νομούς και πιστεύω ότι μέχρι, Θεός θα μας έχει καλά, μέχρι 10 Ιουνίου, που θα είναι τα 2 χρόνια, να έχω συμπληρώσει σχεδόν το σύνολο της Ελλάδος. Και μάλιστα μερικούς νομούς έχω πάει ήδη
0: 4 και 5 φορές,
1: ναι. Όπως Θεσσαλονίκη, νησιά, Μακεδονία, Ιόνια, νησιά κλπ. Αυτό που μου λένε, δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην χαιρετήσει και να πει «Γιώργο, μας λείψεις από τηλεόραση, αυτό που ξέραμε δεν υπάρχει πια».
0: Είναι γεγονός αναφεσβήτητο και στο λέει ο παππούς Κοντονής.
1: Ναι, ανοίγω και εγώ την τηλεόραση το πρωί να δω και τι βλέπω, δεν βλέπω τίποτα.
0: Εγώ χαμογελώ γιατί δεν ανοίγω καθόλου.
1: Αφήσαμε ένα 40%, 45% τηλεθέαση.
0: Και έχει φτάσει στο 5%.
1: Έχει πάει στα τάρταρα.
0: Έτσι.
1: Διότι βλέπω πράγματα τα οποία είναι, δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Δεν κομίζω.
0: Όχι, μα είναι η αλήθεια. Δεν μπορεί να κρυφτεί η αλήθεια, Γιώργο μου. Με συγχωρείς. Δεν μπορεί να κρυφτεί η αλήθεια.
1: Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει όσοι ασχολούνται με αυτά ξέρουν, αλλά κάτι θα κάνω.
0: Μακάρι, γιατί εδώ είμαστε όλοι δίπλα σου.
1: Κάτι θα κάνω. Λοιπόν,
0: για να δούμε τι γίνεται η εβδομάδα που πέρασε με σπουδαίο έργο του Γιώργου του Αυτιά. Για να ακούσω.
1: Ζήτησε αύξηση κονδυλίων, κοινωνικών κονδυλίων σε όλη την Ευρώπη και βέβαια την Ελλάδα. Και αύριο το πρωί, το μαθαίνεις πρώτος, καταθέτω πρόταση δημιουργίας παρατηρητηρίου για την εσχροκέρδεια σε όλη την Ευρώπη.
0: Α, μπράβο.
1: Τι θα είναι αυτό? Θα έχει εισαγγελικές αρμοδιότητες. Δηλαδή, έλα εδώ κύριε, το παίρνεις 1 ευρώ και το πουλάς 5. Εξήγησέ μου γιατί το 1 γίνεται 5. Γιατί φεύγει 1 ευρώ τον παραγωγό και είναι 5 στο ράφι. Γι' αυτό θα έχει το όργανο εισαγγελική αρμοδιότητα.
0: Σωστό.
1: Άμεσης παρέμβασης. Τι είναι η εσχροκέρδεια? Η εσχροκέρδεια είναι το κέρδος πάνω από την ακρίβεια. Άλλο ακρίβεια, ακριβέ είναι ένα προϊόν, γιατί ακριβή είναι μισθή, γιατί ακριβή είναι τα μεταφορικά, γιατί ακριβή είναι το ρεύμα. Και άλλο, κάποιοι πάνω από αυτό να βάζουν επιπλέον κέρδος. Να βάζουν κέρδος στο κέρδος δηλαδή.
0: Ναι.
1: Άλλο το θεμητό κέρδος, άλλο η εσχροκέρδεια. Εκεί λοιπόν, γιατί πρέπει να ζήσουν οι μικρομεσαίοι, έτσι δεν είναι?
0: Έτσι ακριβώς. Το θέμα είναι ότι ουδείς αυτά που λες, Γιώργο μου, τα λες στην τηλεόραση και ιδιαίτερα στην εκπομπή τη δική σου που τα λέγαμε και τα έλεγες όπως έπρεπε.
1: Πρόσεξε. Πας, θα πάρεις ένα σακουλάκι ρύζι, έτσι.
0: Ναι.
1: Αυτό το ρύζι για να φτάσει σε ένα σακουλάκι δεν το πήρε το ρύζι από την περιοχή όπου το μάζεψε και στο έφερε στο σπίτι. Έχει κόστος. Δηλαδή αυτός που θα το μαζέψει έπαιρνε 880 ευρώ, τώρα παίρνει 920, άρα αυξημένο κόστος. Δαπάνη δηλαδή εργατική. Πάμε στα μεταφορικά. Τα μεταφορικά αυξηθήκανε λόγω των καυσίμων. Πάμε τώρα στο σακουλάκι, γιατί δεν το παίρνει σχήμα, δεν είναι?
0: Ασφαλώς.
1: Αν το πάρει σχήμα είναι πιο φθηνό. Το σακουλάκι λοιπόν το ρύζι, το βλέπεις όμορφα και καλά. Αυτό λοιπόν για να πληθεί, να συσκευαστεί στη βιομηχανία, η βιομηχανία λειτουργεί με ρεύμα. Αυτό το ρεύμα το αγοράζει πανάκριβο η βιομηχανία και βάζει και ένα θεμητό κέρδος. Αν λοιπόν, τυχαίο το σακουλάκι το ρύζι, έτσι. Λοιπόν, αν λοιπόν, όπως συμβαίνει και με το γάλα κλπ. Αν
0: αυτά,
1: λοιπόν,
0: ναι,
1: πάνω από αυτό υπάρχει κέρδος στο κέρδος και μεσάζων, αυτό πρέπει να τελειώσει. Θα σου πω το εξής. Στο Στρασβούργο, σε πολλά σημεία της πόλης, ήταν μεμονωμένη παραγωγή που πουλούσαν προϊόντα. Δηλαδή, φαντάσου τώρα, ας πούμε, στην Αθήνα, σε ένα σημείο, σε ένα ευρύ πεζοδρόμιο να πουλάει κάποιος τα προϊόντα του με ωραίο ψυγείο, με ωραία, σαν πολύ ωραίες καντίνες δηλαδή.
0: Ναι, ναι.
1: Ξέρεις πόσοι άνθρωποι σταματούσαν και αγοράζανε και ήταν πολύ φτηνά? εκεί δεν υπάρχουν λαϊκές. Πρότεινα, βλέπω λοιπόν ότι αυτό το σύστημα με πιάνει σε όλη την Ευρώπη. Θα μου πεις τώρα εδώ ποιος θα πάει να το κάνει και αν δεν τον γκρεμίσουν τη νύχτα. Και αυτό. Κατάλαβες έτσι.
0: Μέσα σε όλα, ναι.
1: Μέσα σε όλα. Εν πάση περιπτώσει η πρόταση είναι από τον παραγωγό, ο παραγωγός να μπορεί να πουλάει στη λαϊκή. Να τελειώσουν οι μεσάζοντες. Θυμάσαι τον υπουργό του Ανδρέα Παπανδρέου, τον Κηδίκογλου, ο οποίος 8 το πρωί είπε θα καταργήσω τους μεσάζοντες και στη μία το μεσημέρι τον είχε παρατήσει ο Ανδρέας.
0: Μα από το αεροπλάνο σχεδόν, θέλω παλιότερα και από το αεροπλάνο.
1: Από το αεροπλάνο κατήργησε αυτόν που είπε θα βάλει φόρο στα κίνητα.
0: Ακριβώς.
1: Λοιπόν, πρέπει λοιπόν να φτιάξουμε δομές πραγματικές, οι οποίες, ή μάλλον θεσμούς, συγγνώμη για το λάθος, να φτιάξουμε θεσμούς, διότι φαίνεται ότι οι επιπτώσεις του πολέμου, το είχα πει για πληθωρισμό 5. Όταν το είπα, κάποιοι όψιμοι το αμφισβήτησαν.
0: Ήρθε όμως.
1: Ο πληθωρισμός ήρθε στο 5.
0: Βέβαια.
1: Γιατί όσο παρατείνεται η κρίση στα στενά του Ορμούζ, τόσο η κερδοσκοπία, τόσο η ακρίβεια φουντώνει. Είναι σαν τον αέρα με τη φωτιά.
0: Σωστό, πολύ σωστό είναι, ορθό.
1: Λοιπόν, τα οικονομικά δεν είναι μόνο αριθμοί, είναι και κοινωνία, αλλά είναι και προγραμματισμός. Εγώ απάνω έχω 1000 μες στο μυαλό μου και 27 χώρες όταν καθόμαστε να κουβεντιάσουμε. Επειδή είμαι εισηγητής του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού, πρέπει να είμαι πιο μπροστά από όλους αυτούς. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και πρέπει λοιπόν αυτό η Ευρώπη να το έχει φτιάξει 10 χρόνια πριν. Δεν το έκανε. Υπάρχει στην Ελλάδα ένα παρατηρητήριο. Όλα ξέρεις τι παρατηρητήριο είναι. Παρατηρείς ποιος πουλάει τα πιο φτηνά.
0: Ναι.
1: Το θέμα δεν είναι να δούμε ποιος πουλάει τα πιο φτηνά. Φαντάσου μία τάξη, ο δάσκαλος να λέει ποια είναι η βαθμολογία. Χαίρο πολύ. Το θέμα είναι να ανεβάσεις το επίπεδο των παιδιών. Θα κάνεις καλύτερα στην τάξη. Όχι απλά να λες αυτή είναι η βαθμή σας. Χαίρο πολύ.
0: Έτσι σωστό είναι, έτσι όπως το λέει Γιώργο μου. Και το ζητούμενο αυτή τη στιγμή είναι το εξής. Τι μελιγενέστε από εδώ και μετά. Βεβαίως θα περάσει αυτή η εισήγηση δική σου και είμαι σίγουρος για την επιτυχία της. Από εδώ και μετά ο μισθός ενός συνταξιούχου, όπως ξέρεις, φτάνει δεν φτάνει μέχρι και τις 17 του μήνα.
1: Ναι, πρώτα να σου πω κάτι.
0: Πρώτα είναι μέχρι τις 10.
1: Όπου βρεθώ και όπου σταθώ είναι ο νόμος Κατρούγκαλου, έτσι.
0: Το βέβαια. Και μάλιστα μου αρέσει κάποιοι που λένε στο κόμμα της Καριστιανού εμπροκειμένου ότι θα καταργηθεί ο νόμος Κατρούγκαλου.
1: Και... γιατί έχουν 75 δις.
0: Έλατε, αυτό είπα και εγώ. Λέω, άρα Γιώργο, αυτιά που το έχεις πει, πούντο.
1: Καταργείται λοιπόν η προσωπική διαφορά φέτος εντελώς και σιγά σιγά θα πιάσει και η ΑΣ. Ο νόμος Κατρούγκαλου κοστίζει 75 δισεκατομμύρια. Δεν το λέω εγώ, το λέω ο Μητρόπουλος. Μητρόπουλος δεν είναι δεξιός.
0: Όχι βέβαια.
1: Άτσι, μπράβο. Λοιπόν, 75 δισεκατομμυριάκια. Αν τα είχαμε θα το καταργούσαμε. Γιατί? Γιατί το τρίτο μνημόνιο υποθήκευσε μισθούς, συντάξεις και όλα τα υπόλοιπα για 99 χρόνια. Σήμερα για να αφαιρέσεις ένα φόρο του μνημονίου πρέπει να βρεις ισοδύναμο. Πρέπει να βρεις αντίστοιχο ποσό

0: Όχι βέβαια.
1: Δεν θα έχεις νοσοκομεία, δεν θα έχεις,
0: τίποτα δεν θα έχεις.
1: Αστυνομία, δεν θα έχεις ΚΑΒ, δεν θα έχεις τίποτα. Ο κράτος δεν λειτουργεί έτσι αυτόματα. Για να κυκλοφορεί το 100, το ΕΚΑΒ, τα νοσοκομιακά, να λειτουργούν τα νοσοκομεία, να πληρώνονται οι γιατροί, να πληρώνονται τα σχολεία, να πληρώνονται τα μέσα μεταφοράς, να κάνουν τις αναδείξεις, έχει κόστος το κράτος.
0: Έτσι ακριβώς είναι. Έτσι ακριβώς, βέβαια την άλλη εβδομάδα θα μιλήσουμε περισσότερο για όλα αυτά που θα πεις εκεί στη Βουλή, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Για συνέχιση όμως αυτό που είχες ως σκέψη.
1: Λοιπόν, καταλαβαίνεις ότι η Ευρώπη έχει βάλει όρια για 100 χρόνια. Όταν ας πούμε εγώ ζήτησα να μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, μου είπαν το εξής, τον αυξήσατε εν καιρό ειρήνης επί Τσίπρα. Δύο φορές. Γιατί τον αυξήσατε. Καταλαβες. Γιώργο μου, καλή Κυριακή.
0: Θέλω να μου πεις την άποψή σου για τον μπάσκετ, αφού ξέρω ότι αγαπάς τον μπάσκετ και τον ποδοσφαίρο.
1: Ολυμπιακός θα το πάρει γιατί είναι θέμα Ελλάδος, Γιώργο.
0: Έτσι.
1: Γιώργο, εδώ παίζει η Ελλάδα, τέλος. Εδώ δεν παίζουμε. Εγώ πικράθηκα φέτος, ούτε κύπελλο πήρα, ούτε δεύτερος βγήκα.
0: Και Ολυμπιακός πικραμένος είναι, μην νομίζεις.
1: Κατάλαβες τώρα, ολόκληρος ΠΑΟΚ, τώρα μην πάρει ένα τίτλο.
0: Και πάλι στα 100 χρόνια του, στα 100 χρόνια του.
1: Σε ευχαριστώ Γιώργο μου.
0: Εγώ σε ευχαριστώ. Την άλλη εβδομάδα μαζί πάλι. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Γεια σου Γιώργο μου. Γεια σου. Γεια.

0: Και αμέσως μετά τον Γιώργο τον Αφιά, φίλες και φίλοι, έχω καλέσει και είναι ήδη κοντά μου ένας καλός μου φίλος. Με τον πατέρα του αδελφική φίλη, βέβαια, για χρόνια πάρα πολλά. Είναι ο γνωστός δικηγόρος, αλλά εκπρόσωπος του Πασόκ, αυτό έχει σημασία σήμερα. Ο εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ, ο φίλος μου ο Κώστας ο Τσουκαλάς. Να του πω χρόνια πολλά, γιατί προσπάθησα προημερών να του πω χρόνια πολλά, αλλά το τηλέφωνο του βούιζε διαρκώς. Καλημέρα κύριε Τσουκαλά, Κωνσταντίνε, καλημέρα, χρόνια πολλά, καλημέρα, χρόνια πολλά.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Σήμερα ερχόμαστε εδώ να μιλήσουμε για το κόμμα της κυρίας Καριστιανού και τι δεν έχει ακούσει, ακουστεί μάλλον. Τι γίνεται με όλα αυτά, επηρεάζει καθόλου το Πασόκ?
1: Κοιτάξτε, ο καθένας έχει το δικαίωμα να κάνει κόμμα και να εκτεθεί. Η κυρία Καριστιανού έχει το σεβασμό μας πάντα ως μητέρα, βέβαια τώρα ως πολιτικός θα κριθεί για αυτά που...
0: Ακριβώς, ως πολιτικός πλέον.
1: Πολιτικός λέει. Νομίζω ότι επιλέγει μια ατζέντα η οποία είναι αρκετά συντηρητική. Νομίζω ότι κυρίως αφορά ένα μέρος του ακροατηρίου της Νέας Δημοκρατίας ή αγάπη άλλων κομμάτων. Δεν σημαίνει αυτό ότι δεν μπορεί να έχει και μια περαιτέρω διαπερατότητα λόγω του αισθήματος ηθικής αγανάκτησης, ναι, το οποίο εκπροσώπησε στο ζήτημα των τεμπών κοινωνικά. Νομίζω όμως ότι αυτό φθήνει. Δεν νομίζω ότι αφορά κυρίως τον Πασόκ. Εμείς απευθυνόμαστε στον κόσμο από την αριστερά έως και την κεντροδεξιά, δηλαδή τους ψηφοφόρους οι οποίοι είναι στο κέντρο της Νέας Δημοκρατίας στην ουσία. Νομίζω ότι είναι ο προνομιακός μας χώρος, είναι η μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία και αντιλαμβάνονται σιγά σιγά ότι επειδή πρέπει να φύγει αυτή η κυβέρνηση και είναι υπαρξιακή ανάγκη να ανασάνει η χώρα, νομίζω ότι το Πασόκ θα είναι για τη μεγάλη μερίδα η φυσική επιλογή.
0: Ναι. Εάν το Πασόκ, κυρία Τσουκαλά, έρθει πρώτο, έστω και με μία ψήφο, όπως έλεγε και ο Νίκος Ανδρουλάκης και όπως το λέτε όλοι, με ποιον θα συνεργαστεί, εάν δεν σχηματίσει κυβέρνηση ή για να σχηματίσει κυβέρνηση?
1: Θα δούμε ανάλογα με τα πράγματα που θα είναι στη Βουλή, με ποια μοιραζόμαστε κοινές προτεραιότητες για τις αλλαγές που έχει ανάγκη
0: και ο τόπος. Και το λέω αυτό γιατί για τη Νέα Δημοκρατία το έχετε αποκλείσει.
1: Προφανώς, αφού δεν έχουμε κοινές προτεραιότητες, όταν εμείς λέμε συμπεριληπτική ανάπτυξη, η Νέα Δημοκρατία λέει ανάπτυξη για λίγους. Όταν εμείς λέμε όχι παράβαση της περιουσίας των Ελλήνων στα φαντς, ενώ η Νέα Δημοκρατία την παραδίδει. Όταν εμείς λέμε πραγματικές αυξήσεις της συντάξης, ενώ η Νέα Δημοκρατία εμπέζει τους συνταξιούχους. Όταν εμείς λέμε λύρης επαναφορά των εργασιακών δικαιωμάτων, ενώ η Νέα Δημοκρατία εξαπατά, προφανώς δεν έχουμε κοινό τόπο.
0: Ναι. Τώρα,
1: είναι πολύ καθαρό.
0: Σωστό, σωστό. Εγώ θέλω

0: Είστε κι εσείς καθαρός και τα λέτε έτσι όπως πρέπει με το όνομά τους. Εγώ θέλω να σταθώ τώρα στην περίπτωση που έφυγε το Πασόκ από τη Βουλή προημερών.
1: Ναι.
0: Στην ψήφιση εκείνη. Για ποιο λόγο?
1: Πρώτα απ' όλα πρέπει να απαντήσει η κυβέρνηση. Θα απαντήσω κι εγώ. Δεν το λέω σε εσάς, κύριε Κουντουλή.
0: Εγώ ερωτήματα κάνω, εσείς
1: δεν. Για ποιο λόγο μία εξεταστική, ακριβώς όμοια, το 22, τότε η πλειοψηφία είπε ότι είναι εξεταστική μειοψηφία που πάει με 120, ενώ τώρα στην ίδια ακριβώς είπε 191. Όταν απαντήσουν αυτό, εκεί θα έχει νόημα να απαντήσουμε εμείς. Για ποιο λόγο το λέω? Εμείς δεν μείναμε για να μην νομοποιήσουμε την κατάλυση του συντάγματος. Πόσο λέει, είναι ξεκάθαρο. Ναι. Όταν έχω μια κυβέρνηση που λέει έτσι μου ήρθε, δεν έχω μια διαφοροποίηση από το 22 και αποφάσισα να κάνω κάτι άλλο γιατί δεν θέλω ανοιχτά ζητήματα μέχρι τις εκλογές. Δηλαδή εδώ έχουμε την πλήρη ομολογία συγκάλυψης και κουκουλώματος. Μπορούσαμε αυτό να το νομοποιήσουμε? Νομίζω ότι είστε πάρα πολύ έπειρος, ξέρετε ότι καμία δημοκρατική δύναμη δεν θα εδικαιούται να παραμείνει και να νομοποιήσει αυτό τον εκχυδαϊσμό της κοινοβουλευτικής ζωής που είδαμε την προηγούμενη Παρασκευή.
0: Ναι. Τώρα φτάνουμε στο σήμερα. Όταν λέω σήμερα εννοώ από εδώ και μετά ποιες θα είναι οι κινήσεις. Γιατί κατά πολλούς λένε ότι Οκτώβριο θα πάμε σε εκλογές. Λένε. Ο Μητσοτάκης επιμένει ότι θα πάει το Μάρτιο. Μάρτιο-Απρίλιο. Το Πασόκ είναι έτοιμο?
1: Εμείς λέμε εκλογές αύριο το πρωί, τον Οκτώβριο. Εμείς λέμε ότι όσο μένει, κάνει να παράσταση τη ζημιά και υπάρχει και συγκάλυψη αδικημάτων που αφορούν διασπάθηση δημόσιου πλούτου. Εδώ βλέπουμε, κύριε Κοντονή, την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, η οποία ζητάει την ενεργοποίηση του κανονισμού αιρεσιμότητας λόγω παραβίασης του κράτους δικαίου. Έχουμε γίνει διεθνώς στόχος. Στην Ευρώπη πια θεωρούμαστε μια χώρα η οποία προσπαθεί να εμποδίσει τους ευρωπαϊκούς θεσμούς να ελέγξουν πολιτικά πρόσωπα. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Η αιρεσιμότητα, ότι μπορεί να έχουμε μείωση χρηματοδοτήσεων ως ποινή για τις παραβιάσεις του κράτους δικαίου. Για να κρατήσει το μισθό ο χι βουλευτής που μπορεί να ελέγχεται για παρανομία, μπορεί να χάσουν κονδύλια, ΔΑΠ, βρεφονιπιακή σταθμή. Αντιλαμβάνεστε τι κάνουνε?
0: Κατάλαβα τι λέτε. Μάλιστα χθες διάβασα, το διαβάσατε κι εσείς στην εφημερίδα Τα Νέα, αλλά και σε άλλες εφημερίδες, ότι κυρώσεις αλλά Ορμπάν στην Ελλάδα. Από την Κοβέση, έτσι λέει η εφημερίδα.
1: Μα έχουμε πλήρη ορμπανοποίηση.
0: Έτσι.
1: Και φοβάμαι μην έχουμε και τις συνέπειες της ορμπανοποίησης. Όχι μόνο στη δημοκρατία, αλλά και στην οικονομία.
0: Μάλιστα. Τι λέει το Πασόκ ότι μπορεί να γίνει, πρέπει να γίνει?
1: Πρέπει να γίνουν αύριο το πρωί εκλογές, να έχουμε πολιτική αλλαγή και να υπάρξει μια κυβέρνηση που μπορεί να εγγυηθεί και την γεωπολιτική επανασύνδεση της χώρας μας με κύρος στην Ευρώπη και στον κόσμο και την μείωση των ανισοτήτων και τη συμπεριληπτική ανάπτυξη και τη διατηρήσιμη ανάπτυξη και την αποκατάσταση των θεσμών και την δημογραφική αναγέννηση και βέβαια και μια αυτοδιοίκηση ισχυρή και αυτόνομη. Παρακολουθούμε τώρα ένα νομοσχέδιο που είναι στη Βουλή, όπου η κυβέρνηση θέλει να ελέγξει πλήρως την αυτοδιοίκηση. Σε λίγο θα μας πει να ψηφίσουμε να διορίζει η ίδια την αυτοδιοίκηση.
0: Τους δημάρχους, δηλαδή.
1: Αντιγράφει ένα μοντέλο το οποίο υπάρχει μόνο στα νησιά Φίτζη και πουθενά αλλού.
0: Μάλιστα, εκείνο που θέλω να ρωτήσω εν κατακλείδη, γιατί ξέρω ότι έχετε ανηλυμένες υποχρεώσεις. Θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Με όλα αυτά, με τούτο και με Κίνα, τον Έλληνα εργαζόμενο, τον Έλληνα συνταξιούχο, ο οποίος μέχρι και τις 17 του μήνα, Κωνσταντίνε, και το ξέρετε πολύ καλά κύριε Τσουκαλά, ζει δε ζει, από εκεί και μετά κοιτάζει τον άλλον που ψωνίζει, εκείνος δεν έχει να φάει. Ποιος θα τον κοιτάξει αυτό?
1: Δεν πάνε μέχρι τις 17, πάνε μέχρι τις 9 ή τις 10.
0: Γιατί χρωστάνε και πληρώνουν εκείνα που τα χρωστούμενα πριν.
1: Για αυτό
0: μου
1: λέτε. Λέμε στους χαμηλούς συνταξιούχους, ΕΚΑΣ. 400.000 χαμηλούς συνταξιούχοι. Στους υπόλοιπους λέμε σταδιακή μείωση εισφοράς αλληλεγγύης.
0: Αυτός που το κατήργησε, συγγνώμη κύριε Κουτσουκαλά, αυτός που το κατήργησε, Κωνσταντίνε, ζητάει πάλι την ψήφο μας ή θα τη ζητήσει?
1: Αυτό νομίζω ότι ο καθένας το αξιολογεί.
0: Έτσι,
1: νομίζω ότι ο
0: έτσι.
1: Κόσμος αξιολογεί. Ποιοι φέρανε τα φαντς, ποιοι κόψανε το ΕΚΑΣ, αλλά και ποιοι συνέχισαν την πολιτική αυτή.
0: Έτσι. Για συνεχίστε από εκεί που μείνατε γύρω από το θέμα το τι πρέπει να γίνει με τους συνταξιούχους.
1: Εμείς λέμε να αυξηθούν τα ποσοστά αναπλήρωσης. Λέμε ότι πρέπει να αρχίσουμε να συζητάμε το ζήτημα της άδικης εισφοράς ασθενείας σε επικουρικές και κυρίες και να επεξεργαστούμε και πώς μπορούμε να ενισχύσουμε πραγματικά, όχι κατά τον πληθωρισμό όπως προέβλεπε ο νόμος Κατρούγκαλου και εφαρμόζει η Νέα Δημοκρατία, αλλά πώς μπορούμε να εγγυηθούμε την πραγματική αύξηση τώρα όσον αφορά το θέμα των τέσσερων χειρίας. Και έχουμε καθαρή θέση, καμία περικοπή της ταξιχειρίας, να βρεθεί μια δίκαιη λύση. Δεν μπορεί να είναι να έχουν εργαστεί δύο άνθρωποι, και ο Θανόν και ο Επιζών, η εθνική σύνταξη να είναι μία.
0: Σωστό, απόλυτα σωστό. Κύριε Τσουκαλά, πότε θα μου έρθετε έτσι για μισή ώρα, μία ώρα να σας
1: ευχαριστήσω.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Πάντα με χαρά αποδέχομαι την προσοχή
0: σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Χαιρετίζουμε τον παπά. Ευχαριστώ πολύ. Καλή σας μέρα. Γεια σας, κύριε Τσουκαλά.

0: 1943 Ιντερβέτεν Sports.
1: Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας. Μπαζδέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζδέκη Σπύρος. 6938-5339-82. Για περιπράξεις οικοπαίδων, ένας είναι ο προορισμός. Αλέξανδρος Κώστας. Άμεση εξυπηρέτηση και εγγυημένο αποτέλεσμα. 210-5575-533. 6947-7415-23. Γιατί η ασφάλεια του οικοπαίδου σας είναι δική μας υπόθεση. Χρειάζεστε άμεσα μετρητά. Το Ενεχειροδανειστήριο Οχημάτων Πειραιά σας δίνει τη λύση. Το όχημά σας αξιολογείται αμέσως. Ενεχειροδανειστήριο Οχημάτων και Μηχανών στο κέντρο του Πειραιά. 211-418-4289. Στο Σκύλος Χτένα Ψαλίδη. Η περιποίηση είναι τέχνη. Προσφέρουμε grooming, φιλοξενία και ασφαλή μεταφορά. Παραλαμβάνουμε και παραδίδουμε το σκυλάκι σας στο χώρο σας. Σκύλος Χτένα Ψαλίδη. Γιάρο 14 Αργυρούπολη. 2117-157-418. Θέλετε να διαφημίσετε την επιχείρησή σας στο εξωτερικό? Σας κατασκευάζουμε τηλεοπτικό βιντεάκι διάρκειας 60 δευτερολέπτων με εκφώνηση σε 5 διαφορετικές γλώσσες. Αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά, γερμανικά, ιταλικά και σας το διαφημίζουμε στη χώρα της επιλογής σας.
2: Planis ABV, η ελληνική διαφημιστική που αγαπά Ελλάδα και στηρίζει ελληνικές επιχειρήσεις σε όλη τη γη.
1: Planis ABV.gr.
3: Κάθε Σάββατο 12 με 2 το μεσημέρι και Κυριακή 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι έρχεται ο Βασίλης Γερασίμου με την εκπομπή επικοινωνίας Το Βλέπες, Το Παίξες. Εκπομπή για τους μερακλείδες του στοιχήματος και της επικοινωνίας. Το Βλέπες, Το Παίξες. Ο Βασίλης Γερασίμου ανοίγει τις γραμμές και μιλάει με τους ακροατές του 943 Interveten Sports. Το Βλέπες, Το Παίξες. Σάββατο 12 με 2 το μεσημέρι, Κυριακή 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
4: Η ώρα είναι 8:30.

0: Φίλες και φίλοι, η ώρα είναι 8:30 και θα συνδεθούμε αμέσως τώρα με τον Υπουργό, τον καλό μου φίλο τον Κώστα τον Καραγκούνη, Υπουργό Εργασίας, αναπληρωτής Υπουργός Εργασίας, για να μιλήσουμε για θέματα της επικαιρότητας αλλά και όχι μόνο. Αφού πρώτα του ευχηθώ άλλη μια φορά και από δημόσιο χώρο. Χρόνια πολλά Υπουργέ μου, καλό πρωινό.
1: Καλημέρα, ευχαριστώ κύριε Κοντονή. Να πω τα καλύτερα σε όλους. Βέβαια, με πετυχαίνετε σε δεύτερη μέρα, γιατί είναι τα γενέθλιά μου σήμερα. Οπότε τα πολλά, ούτως ή άλλως πιάνουν διπλά.
0: Ναι, και στα 100. 100 και πλέον. Για τώρα τα 100 είναι λίγα.
1: Για όλους έχουμε τα καλύτερα. Υγεία και
0: 100 είναι λίγα. Υγεία πάνω απ' όλα, Υπουργέ μου.
1: Να είστε καλά.
0: Κύριε Καραγκούνη, για να πάμε να δούμε τι γίνεται τώρα. Πολλοί διαμαρτύρονται ότι η ανεργία είναι πάνω από διψήφιο νούμερο. Δηλαδή, κοντεύει το 20%. Είναι έτσι. Ξεκινώ με αυτό.
1: Δεν ξέρω ποιος το λέει αυτό. Αυτό είναι, αν κάτι έχει πετύχει αυτή η κυβέρνηση, είναι να μειώσει και να περιορίσει τη μεγαλύτερη κοινωνική αδικία που υπάρχει, μπορεί να υπάρχει σε ένα κράτος, και αυτό είναι ανεργία. Αυτή τη στιγμή η ανεργία, και τώρα ξεκινάει βέβαια και η τουριστική σεζόν, οπότε θα πέσει ακόμα περισσότερο. Είμαστε στο 7,7%. Ήταν 8% πριν από τον προηγούμενο μήνα, αλλά ήδη καταλαβαίνετε θα πέσει πολύ πιο κάτω, γι' αυτό λέω το 7,7%. Οπότε, φανταστείτε, είχαμε ξεκινήσει από το 18%, τώρα είμαστε στο 7,7%. Και το πιο σημαντικό είναι ότι οι θέσεις εργασίας είναι πλήρους απασχόλησης.
0: Ναι.
1: Οι περισσότερες, δηλαδή στο 78% οι θέσεις εργασίας πλέον στη χώρα μας είναι πλήρους απασχόλησης, περιορίζεται πάρα πολύ εποχική, και αυτό είναι εξαιρετικά κρίσιμο, γιατί η πλήρης απασχόληση έχει πολύ μεγαλύτερες αποδοχές. Να ξέρει ο κόσμος ότι αυτή τη στιγμή είναι ο κάτωτος μισθός στα 920, θα πάμε στα 950, αλλά ήδη οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας που έχουν υπογραφεί αρκετές το τελευταίο διάστημα προβλέπουν μισθούς πάνω από 950 ευρώ που θα έχουμε του χρόνου τον κατώτατο νομοθετημένο μισθό.
0: Ναι.
1: Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι ο μέσος κατώτατος μισθός έχει αυξηθεί ως 40% τα τελευταία χρόνια.
0: Και αυτό καλά κάνετε και το λέτε, διότι ο μισθός ενός συνταξιούχου, όπως ξέρετε κύριε Υπουργέ, αλλά και εργαζόμενου, αλλά εγώ σας λέω συνταξιούχου, φτάνει, δεν φτάνει μέχρι και τις 17 του μηνός.
1: Ναι. Η λογική πια είναι, επειδή υπάρχει ακρίβεια, επειδή υπάρχει ο πληθωρισμός, και καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι πολύ πιεστικό για τα νοικοκυριά, η αύξηση των μισθών είναι ό,τι καλύτερο, ό,τι προσφορότερο, ό,τι πρακτικότερο για τον Έλληνα πολίτη, για τον συνταξιούχο, για τον μισθωτό, για να μπορέσει να αντιμετωπίσει το ζήτημα της ακρίβειας. Έτσι.
0: Σωστά.
1: Δεν υπάρχει κάτι καλύτερο. Γι' αυτό έχουμε προνοήσει, η οικονομία μας έχει αυτές τις δυνατότητες να μπορεί να δίνει αυτές τις αυξήσεις. Βεβαίως, για να το πετύχουμε αυτό, έχουμε μειώσει πάρα πολύ το μη μισθολογικό κόστος. Έχουμε μειώσει 5,4 ποσοστιαίες μονάδες τις ασφαλιστικές φορές. Μισή μονάδα, να ξέρετε κύριε Κοντονή, είναι περίπου 400 εκατομμύρια ευρώ. Οπότε είχε ένα τεράστιο κόστος. 1/1/27 θα μειωθεί ακόμα μισή μονάδα, θα φτάσουμε στις 5,9 ποσοστιαίες μονάδες, για να μπορέσουν βεβαίως και οι επιχειρήσεις να αντεπεξέλθουν σε αυτές τις αυξήσεις. Έτσι, γιατί τα χρήματα τα δίνουν οι επιχειρήσεις, τα δίνουν αυτοί οι οποίοι επιχειρούν.
0: Ασφαλώς.
1: Τώρα, από εκεί και πέρα, ο στόχος είναι όσο μπορούμε, το είπαμε και πριν, να αυξάνουμε τα εισοδήματα των πολιτών. Αυτή είναι η δική μας ημέρινα, ώστε να αντιμετωπίσουμε και το μεγάλο πρόβλημα της ακρίβειας, που βέβαια δεν αφορά μόνο την χώρα μας.
0: Όχι, βέβαια είναι ευρωπαϊκό φαινόμενο.
1: Είναι ένα
0: παγκόσμιο.
1: Είναι δυστυχώς μια δύσκολη κατάσταση, ειδικά όσο βλέπετε ότι παραμένουν είναι κλειστά στην ουσία τα στενά του Ορμούζα εκεί πέρα. Αυτό έχει μια επιρροή στο κόστος ζωής όλου του κόσμου, όχι μόνο της Ευρώπης, γιατί αυξάνονται και τα μεταφορικά, αυξάνονται και το κόστος μεταφοράς. Αυτό καταλαβαίνετε έχει μια συνέπεια σε προϊόντα, σε πάρα πολλά πράγματα. Γι' αυτό και βεβαίως το έχει πει ήδη και το Υπουργείο Οικονομικών, πηγαίνοντας προς την ΔΕΘ, θα έχουμε και ένα νέο πακέτο στήριξης των οικοκυριών, θα το έλεγα έτσι, γιατί θα ταξιδικεύσει ο Πρωθυπουργός.
0: Πριν από λίγο, ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, ο Κώστας ο Τσουκαλάς, μου έλεγε ότι αποχώρησαν από τη Βουλή, διότι η Νέα Δημοκρατία άλλα έκανε το 2023 και άλλα κάνει τώρα γύρω από την ψήφιση των εξεταστικών επιτροπών. Τι λέει η κυβέρνηση, τι λέτε εσείς?
1: Τώρα εξεταστικές επιτροπές νομίζω...
0: Δεν κάθισαν λέει για να μην νομιμοποιήσουν όλο αυτό.
1: Τα τελευταία χρόνια, ναι, εντάξει, το ΠΑΣΟΚ τώρα έχει επενδύσει πολύ στη τοξικότητα και γενικώς τα τελευταία χρόνια, όπως έλεγα και πριν, γίνεται μια εξεταστική μετά την άλλη. Δηλαδή και εξεταστικές, προανακριτικές. Εμείς βέβαια δεν είχαμε πει και δεν λέμε όχι στο να υπάρχει έρευνα. Απλά δεν μπορεί να γίνεται μόνο θεματικά.
0: Ναι.
1: Μπορεί κάποιοι να θέλουν μέχρι τις εκλογές να επενδύσουν στο να συζητάμε συνεχώς τα ίδια και τα ίδια. Καθερυπίν στις υποκλοπές υπάρχει ήδη μια κρίση, δύο διατάξεις της εισαγγελίας του Αρείου Πάγου. Υπάρχει μια κρίση του πρωτοβαθμίου δικαστηρίου, υπάρχει και το δευτεροβάθμιο που έρχεται. Κανένας δεν έχει συνδέσει την ΕΕΠ με το Predator. Τώρα το να, αν προφανώς υπάρχουν νέα στοιχεία, καλοδεχούμενα και να τα συζητήσουμε και θα τα αξιολογήσει πέρα και πάνω απ' όλα η δικαιοσύνη. Αλλά μέχρι τώρα κανείς δεν έχει σφέρει κάποια στοιχεία που να λένε ότι υπάρχει αυτή η διασύνδεση. Οπότε προφανώς κάποιοι θα θέλουν μέχρι τις εκλογές να υπάρχουν εξεταστικές, να συνεχίζεται αυτή η έρευνα και να στρέφεται το ενδιαφέρον του κόσμου προς αυτή την κατεύθυνση, ακριβώς γιατί ήδη δεν έχουν κάποιο πρόγραμμα. Αν είχαν κάποιο πρόγραμμα δεν θα ήταν στο 14% και στο 11% και στο 12%. Έτσι. Θα ήταν πολύ καλύτερα τα πράγματα. Ναι. Αλλά επειδή ξέρουν τώρα πόσα εντός εισαγωγικών πολιτικά πίδια πιάνει ο σάκος, σου λέει πάμε να στρέψουμε το ενδιαφέρον σε ζητήματα τα οποία προφανώς για αυτούς είναι εύκολα καταγγελτικά, αλλά η ουσία της πολιτικής όμως παραμένει πολύ συγκεκριμένη και θέτει και πολύ συγκεκριμένα πράγματα και διακυβεύματα να απαντηθούν.
0: Ναι.
1: Πράγμα το οποίο δυστυχώς το ΠΑΣΟΚ, για να φέρουμε στο ΠΑΣΟΚ ως αξιωματική αντιπολίτευση, το ίδιο και τα άλλα κόμματα, δεν το έχει κάνει.
0: Μάλιστα. Υπουργέ μου, να έρθουμε για λίγο στην ανακοίνωση του κόμματος της κυρίας Καριστιανού.
1: Ναι.
0: Καταρχάς από το εξής, επηρεάζει η Νέα Δημοκρατία αυτό?
1: Κοιτάξτε, αυτό...
0: Για να φτάσουμε και στον Αντώνη Σαμαρά αργότερα, ας πούμε, ξέρω εγώ.
1: Ναι, αυτό θα το δούμε και στη συνέχεια, γιατί είτε αφορά το κόμμα της κυρίας Καριστιανού που θα εξειδικεύσω, είτε βεβαίως και άλλα κόμματα, δεν ξέρω τι θα γίνει αν ο πρώην Πρωθυπουργός, ο Αντώνης Σαμαράς, προχωρήσει σε κάποια κίνηση που προφανώς θα έχει επιρροή στις δικές μας δυνάμεις της Νέας Δημοκρατίας. Το κόμμα Καριστιανού, μάλλον να το πω διαφορετικά, όλα τα κόμματα το πώς θα διαμορφώσουν το πολιτικό σκηνικό έχει πολύ μεγάλη σημασία να τα αξιολογήσουμε σε δεύτερο χρόνο, γιατί είναι το κόμμα σχέση Καριστιανού, είναι το κόμμα του κ. Τσίπρα.
0: Ναι.
1: Θα δούμε τι θα κάνει και ο Αντώνης Σαμαράς. Όλα αυτά θα αξιολογηθούν στη συνέχεια πώς επηρεάζουν το πολιτικό σκηνικό. Η κυρία Καριστιανού φαίνεται να έχει μια δυναμική αυτή τη στιγμή, αλλά ξέρετε, η πολιτική θέλει...
0: Ναι, να σας θυμίσω, όμως εδώ κάνοντας μια παρένθεση, την δυναμική του Κασελάκη ή τη δυναμική του Αβραμόπουλου, ναι, πριν από χρόνια, το 2001, το θυμάσαι Κωνσταντίνε?
1: Ναι. Αυτό ήθελα να πω τώρα. Ενώ στην αρχή μπορεί να υπάρχει μια δυναμική, αυτό που σου έλεγα, ναι, έχετε δίκιο, αυτό έλεγα, ότι μπορεί τώρα να διαμορφώνεται μια δυναμική, αλλά στη συνέχεια, όταν θα μπούμε στην ουσία της πολιτικής και της αντιπαράθεσης για διάφορα ζητήματα, εκεί βεβαίως θα φανεί ποιες είναι οι προτάσεις, ποιες είναι το πολιτικό σχέδιο του κάθε κόμματος, με ποιους ανθρώπους θα υλοποιήσει αυτές τις σκέψεις, όποιες σκέψεις και αν έχει. Δηλαδή και τα θέματα στελεχειακό παίζει ένα σημαντικό ρόλο. Και βεβαίως επειδή η κυρία Καριστιανού ήδη πήρε κάποιες θέσεις στην αρχή, αλλά βεβαίως και μόνο την αναγκάστηκε να τις πάρει πίσω, καταλαβαίνετε ότι δεν υπάρχει τόσο μεγάλη σταθερότητα και πολιτικό, εγώ την είπα, χρησιμοποίησα τη φράση πολιτικότητα στην προσπάθεια που κάνει. Γιατί στο τέλος της ημέρας οι πολίτες θέλουν πολιτική, κρίνουν τα κόμματα.
0: Ναι, εντάξει, έκθεση ιδεών ήταν η ομιλία της, κατά πολλούς.
1: Ήταν μια διακηρυκτική ομιλία, αλλά θέλω να πω το εξής. Πρέπει τα κόμματα να εξηγήσουν σε κάθε περίπτωση, όταν έρχεται η ώρα, τι ακριβώς πρεσβεύουν και πώς θα εφαρμόσουν αυτά που πρεσβεύουν. Αυτό είναι αντίρρητος ανάγκη πολιτική για να μπορεί να σε πιστέψει και ο κόσμος. Διαφορετικά, εντάξει, ο καθένας μπορεί να κάνει ένα κόμμα και εσείς κύριε Κοντολίνο μπορεί να κάνετε ένα κόμμα, να βάζετε κάποιες διακηρυκτικές θέσεις, αλλά αν αυτά τα οποία λέτε δεν είναι μετρήσιμα, αν αυτά τα οποία λέτε δεν αντικατοπτρίζονται στην αλήθεια και στην πραγματικότητα και κυρίως αν αυτά τα οποία λέτε ή όποιος τα λέει ή όποιος... κάποιος ο οποίος θέλει να τα προωθήσει, δηλαδή το στελεχειακό δυναμικό, δεν έχει την επάρκεια να το κάνει. Η πολιτική επάρκεια εννοώ, αν είναι δυνατόν.
0: Ναι, καταλαβαίνω.
1: Παρεξηγούμε.
0: Ναι, ναι.
1: Τότε αρχίζει μετά η φθορά των κομμάτων.
0: Ναι. Είπε βέβαια η κυρία Καριστιανού, για να βάλω και το ερώτημά μου εγώ, ότι θα καταργήσει τον νόμο Κατρούγκαλου. Δηλαδή, εγώ λέω το εξής. Δεν ξέρω, μου ήρθε εκείνη τη στιγμή ως σκέψη. Πού θα βρει τα 75 δισεκατομμύρια που πρέπει να πληρωθεί για όλο αυτό το σκηνικό?
1: Προσέξτε, προσέξτε. Λέτε ένα πολύ ωραίο παράδειγμα, γιατί συμπίπτει στο ότι εμείς προχωρήσαμε σε μια νομοθετική, θα προχωρήσουμε σε μια νομοθετική παρέμβαση να μην περικοπούν οι συντάξεις κυρίας. Το λέγαμε, το λέει υπουργός, πήρε αυτή την πρωτοβουλία, είναι κεραμέως. Και προφανώς, βλέποντας ότι πράγματι υπάρχει πρόβλημα σε αυτή την πολύ ευαίσθητη ομάδα, και επειδή υπήρξε ο νόμος Κατρούγκαλου, ο οποίος έλεγε αυτά τα οποία έλεγε, και ήρθε και η απόφαση του ανωτάτου δικαστηρίου να το επικυρώσει, εμείς λοιπόν είπαμε ότι θα νομοθετήσουμε σε αυτήν την κατεύθυνση. Γιατί? Γιατί υπάρχουν τα δημοσιονομικά ισοδύναμα στο πλαίσιο που μπορούμε να κινηθούμε, για να μην υπάρξει καμία περικοπή.
0: Για να το ξαναπούμε αυτό, πώς το σκέπτεστε? Να μην κοπούν, δηλαδή, να μην κοπούν οι συντάξεις κυρίας, αυτό μου λέτε τώρα.
1: Ναι. Όταν έρχεται κάποιος και λέει ότι θα καταργήσω τον νόμο Κατρούγκαλου, σας λέω, σας το λέει κάποιος, ανήκει σε μια κυβέρνηση, για ένα υπουργείο που έχει το 27 θα καταργηθεί προσωπική διαφορά, που αυξάνει πλέον τις συντάξεις, έχουν αυξηθεί οι συντάξεις τα τελευταία 3 χρόνια πάνω από 15,5%, που τώρα δεν θα υπάρξει καμία περικοπή στις συντάξεις κυρίας. Γενικά αυτά τα οποία λέμε και αυτά τα οποία τέλος πάντων διακηρύττουμε και λέμε στους συνταξιούχους, θα κάνουμε πράξη. Όταν έρχεσαι και λες ότι εγώ αύριο θα καταργήσω τον νόμο Κατρούγκαλο ή θα δώσω 13 και 14 μισθό, εγώ νομίζω ότι αν ερωτηθεί η κυρία Καριστιανού, μπορεί να ερωτηθεί γιατί να μην επιστρέψει ο 13 και 14. Εγώ πιστεύω θα πει ναι, να επιστρέψει. Γιατί μπορεί να είναι και στο πρόγραμμά της. Σας το λέω, ίσως προλαβαίνω και το τι θα πω κάποια κόμματα.
0: Εντάξει, θα το ρωτούσα.
1: Αυτά τα είχε πει και ο Τσίπρας το 2015. Τα είπε ακριβώς και ακόμα περισσότερα. Ξέρετε τι έκανε από όλα αυτά? Όχι μόνο δεν τα έκανε, έφερε και δύο φορές χειρότερα από αυτά που έλεγε.
0: Ναι. Δηλαδή, άλλωστε το τρίτο μνημόνιο το τελευταίο ήταν το πιο σκληρό.
1: Καλά τώρα, πώς, τι πλήρω, ο νόμος Κατρούγκαλου τι είναι? Δεν είναι νόμος Κατρούγκαλου, νόμος Τσίπρα είναι. Δεν είναι νόμος Κατρούγκαλου. Είναι νόμος Τσίπρα. Είναι νόμος ΣΥΡΙΖΑ. Αυτά τα οποία λέγανε και, συγγνώμη που το λέω, κοροϊδεύαν τον κόσμο. Το να έρχεσαι τώρα το 2026 και το 2027 να λες ότι θα κάνω το ένα και θα κάνω το άλλο, όταν δεν λες από πού θα βρεις τα δημοσιονομικά ισοδύναμα. Γι' αυτό είπα ότι εδώ χρειάζεται μετρήσιμη, οι πολιτικοί πρέπει να μιλάνε με μετρήσιμα αποτελέσματα και συγκεκριμένα πράγματα. Λες ότι αυτό έχει κόστος 5 δις. Τα 5 δις τα οποία έχει κόστος ή 4 δις θα πρέπει να εξηγήσουν τα κόμματα από πού θα τα βρουν για να τα δώσουν. Διότι διαφορετικά είναι έπαια πτερόεντα. Δεν υπάρχει δηλαδή, ξέρετε, ο κόσμος μετά τα μνημόνια, τα οποία δυστυχώς μας έπληξαν και μας έπληξαν πάρα πολύ σοβαρά, έχει γίνει πολύ καχύποπτος. Αυτό μπορώ να το μεταφέρω τόσα χρόνια εμπειρία στην πολιτική. Δεν μπορεί να τον κοροϊδέψει τον άλλον.
0: Όχι
1: και να του πεις. Δηλαδή, ο συνταξιούχος του λες θα του δώσεις τώρα, ξέρω εγώ, θα καταργηθεί ο νόμος Κατρούγκαλου, ή θα του δώσεις 12 και 14 το μισθό. Μάλιστα. Πώς θα τα δώσεις αυτά τα λεφτά? Από πού θα τα βρεις? Εμείς η διαφορά είναι ότι αυτά τα οποία λέμε, και είναι εξαιρετικά κρίσιμο να είσαι πολύ συνεπής στην πολιτική, λέει ο Μητσοτάκης, θα καταργήσω την προσωπική διαφορά. Το κατήργησε. Θα καταργήσω το φόρο επιδιδεύματος. Θα δω τι μπορώ να κάνω με άλλα ζητήματα. Ό,τι είπε, το έκανε. Θα αυξήσω τους μισθούς, θα αυξήσω τις συντάξεις 2,5%, μάλιστα 2,5%.
0: Τόσα δηλαδή, μπορούσε να κάνει, αυτό λέτε τώρα, τόσα μπορούσε να δώσει.
1: Αυτά τα οποία λέμε ότι θα τα κάνουμε, έχουμε ήδη βρει τα δημοσιονομικά ισοδύναμα για να τα κάνουμε. Ναι. Και αντιστρόφως, δεν σημαίνει ότι επειδή αυτή η πολιτική που εφαρμόζει η κυβέρνηση, που είναι αναπτυξιακή, όταν έχεις 187 δισεκατομμύρια ευρώ ΕΠ και τώρα έχεις 270 δις, πάει να πει ότι κάτι έχει γίνει σωστά. Πάει να πει ότι αυξήθηκε η οικονομία, μεγενθήθηκε η οικονομία. Αυτό μας δίνει τη δυνατότητα να μπορούμε να κάνουμε αυτές τις αυξήσεις. Ναι. Δεν σημαίνει ότι μια επόμενη κυβέρνηση, και εγώ τον κλείνω, δεν σημαίνει ότι μια επόμενη κυβέρνηση, αν ερχόταν, που τα λέει όλα αυτά, αν φορολογούσε το κεφάλαιο που λένε, αν φορολογούσε τις επιχειρήσεις, οι επιχειρήσεις φεύγανε, η ανεργία αυξάνονταν, τα έσοδα μειώνανε, σας το λέω έτσι πάρα πολύ απλά, μειωνόντουσαν, δεν υπάρχει περίπτωση να μπορεί να κάνει αυτά τα οποία κάνουμε εμείς τώρα. Δηλαδή δεν είναι αυτονόητο ότι το μείγμα πολιτικής που έχουμε αυτή τη στιγμή, που μας δίνει τη δυνατότητα να δίνουμε πίσω μέρισμα στον κόσμο και να στηρίζουμε τους πολίτες, τους μισθωτούς, τους αυτοαπασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες, τους συνταξιούχους, ότι αυτό θα συνεχίσει στο γυναικές. μία μικρή στροφή και αλλαγή στο οικονομικό μείγμα, όλα αυτά μπορεί να τα ξεχάσουμε.
0: Ναι.
1: Και ποιος μας το έδειξε αυτό, ποιο είναι το πιο τρανό παράδειγμα σε όλα αυτά, η πενταετία Τσίπρα.
0: Ναι. Έλεγε προηγουμένως ο Κώστας ο Τσουκαλάς,
1: ναι,
0: κύριε Υπουργέ, ότι εκείνοι προτίθενται να δώσουν το ΕΚΑΣ πίσω σε όλους τους χαμηλοσυνταξιούχους. Τότε γιατί καταργήθηκε από τον Τσίπρα, λέει, ρωτήστε τον κύριο Τσίπρα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, εντάξει, το πλήρωσε αυτό, λέει αυτό, ο Τσίπρας.
1: Ναι, εντάξει. Αυτό το οποίο βεβαίως πρέπει να θυμάται ο κύριος Τσουκαλάς και το ΠΑΣΟΚ είναι το εξής, ότι εμείς για τους χαμηλοσυνταξιούχους δώσαμε ήδη 300 ευρώ μόνιμα κάθε Νοέμβρη. Συν τις αυξήσεις των συντάξεων, συν την έμεση αύξηση όταν μειώσαμε την παρακράτηση φόρου. Το ξεχνάμε. Είναι τρεις οι πηγές εντός εισαγωγικών αύξησης των εισοδημάτων. Και οι μείωση φορολογίας παρακράτησης φόρου που το βλέπουν κατευθείαν στις συντάξεις τους, και η αύξηση αυτή καθεαυτή, και η ενίσχυση των χαμηλοσυνταξιούχων αφορά πάρα πολύ κόσμο, εκατοντάδες χιλιάδες συνταξιούχους που παίρνουν 300 ευρώ, και 700.000 περίπου από διατηρούσαν προσωπική διαφορά, του χρόνου δεν θα υπάρχει καμία προσωπική διαφορά. Τι θέλω να πω, εντάξει, λέει το ΠΑΣΟΚ διάφορα πράγματα. Το μόνο που θα πρέπει να ρωτάτε τον κύριο Τσουκαλά, το μόνο που θα πρέπει να ρωτάτε είναι από πού θα βρείτε τα ισοδύναμα. Και εμάς, έτσι. Αλλά βέβαια εμείς το κάνουμε πράξη, δεν χρειάζεται να μας ρωτήσετε, γιατί αυτά που λέμε τα κάνουμε πράξη.
0: Ναι.
1: Αλλά όποιος λέει και διατείνεται ότι θα κάνει το ένα και θα κάνει το άλλο, θα μας πούνε τα ισοδύναμα, πόσο κοστίζει καταρχήν το μέτρο και από πού θα τα βρουν.
0: Ναι. Τώρα εγώ...
1: Γιατί εκεί ξεκινάει η σοβαρότητα της κουβέντας.
0: Έτσι, μετά, έτσι. Ναι. Εγώ θέλω να ρωτήσω το φίλο μου τον Κώστα τον Καραγκούνη το εξής. Είπε η κυρία Μαρία, ναι, Καριστιανού, ότι θα καταργήσει και θα πολεμήσει τα καρτέλ. Με ποιο τρόπο, είναι το ερώτημα. Δεν απαντάνε εδώ. Τι συμβαίνει με όλα αυτά, δηλαδή πώς θα το πολεμήσει το καρτέλ, ή πώς πρέπει να πολεμηθούν αυτά τα καρτέλ, κύριε Υπουργέ.
1: Εντάξει, υπάρχουν μηχανισμοί και οι μηχανισμοί και ανεξάρτητη αρχή η οποία έχει δημιουργηθεί που κάνει τους ελέγχους. Και σε κοινοτικό επίπεδο υπάρχουν δικλείδες ασφαλείας. Από και πέρα βεβαίως έχει να κάνει με το πώς είναι διαστρωμένη η ελληνική αγορά πάρα πολλά χρόνια και πώς μπορεί αυτό να αλλάξει. Φερρυπίν, αυτό που λέμε από το χωράφι στο ράφι, που εκεί μπαίνουν πάρα πολλοί μεσάζοντες, αυτή η πρωτοβουλία της εγκασιμότητας, δηλαδή να πάρει υπομία ένα αριθμό, να ακολουθείται η παρακολούθηση του προϊόντος από το χωράφι μέχρι το ράφι, ώστε να ελέγχονται οι τιμές, για μένα είναι το πιο σημαντικό, πιο σημαντική καινοτομία που θα μπορούσε να γίνει προς αυτήν την κατεύθυνση. Είναι πάρα πολλά, δηλαδή, για να μπορέσεις να σπάσεις αποστήματα πολλών ετών και κυρίως μεσαζόντων, γιατί αυτό είναι το πρόβλημα. Και μετά έχει να κάνει και με την οργάνωση γενικώς της παραγωγής σου. Τώρα, εάν φερρυπίν έχεις μια κρίση πετρελαϊκή που αυξάνει τους ή άλλους τις μεταφορές και τα ίδια τα προϊόντα, καταλαβαίνετε και είναι λίγα τα περιθώρια.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν μιλάμε όμως για αυτές τις περιπτώσεις, γιατί μπορεί να δει πολλές μεγάλες αυξήσεις ο κόσμος στο σούπερ μάρκετ και τα λοιπά. Και εκεί υπάρχουν κάποιες... Έχουμε βάλει...
0: Πάντως εδώ που τα λέμε, Υπουργέ μου, δεν μπορεί να περάσει ένας με 950 ευρώ.
1: Έτσι, ναι, ναι, ναι.
0: Αυτό είναι γεγονός.
1: Βέβαια, να ξέρετε, το έλεγα και πριν, όλες οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας που έχουν υπογραφεί τους τελευταίους μήνες, για να αναφέρομαι στους ξενοδόχους, στον επισκεπτισμό, ο επισκεπτισμός αφορά 400.000 κόσμους, στα Ζαχαρόδη, στους αρτοπιούς, είναι πάρα πολλές οι συλλογικές συμβάσεις εργασίες που έχουν υπογραφεί, στο μέταλλο, προβλέπουν μισθούς πολύ πιο πάνω από τα 950 ευρώ. Δηλαδή στον επισκεπτισμό, να καταλάβετε, κατώτος μισθός είναι στα 1100, ξεκινάει από 930 έως 1100 ευρώ,
0: ναι, ναι,
1: ανάλογα με ειδικότητες, αλλά με τα επιδόματα τα οποία έχουν συμφωνηθεί μεταξύ των μερών, μπορεί να φτάσει στα 1500 ευρώ. Κατά βάση σίγουρα πάνω από 1200-1300 ευρώ μόνο από τα επιδόματα.
0: Σωστή.
1: Και θέλω να πω, και μην ξεχνάτε ότι η Ελλάδα μετριέται, η Ευρώπη μετριέται με τους 12 μισθούς, όχι με τους 14 που είναι στην Ελλάδα. Δηλαδή θέλω να πω, αν κάνουμε και την αναλογία αυτή, προφανώς δεν είναι ακριβώς 1100 ευρώ ή 950, έτσι είναι πολύ πιο πάνω. Αλλά το λέω αυτό γιατί έτσι μετριέται, έτσι και η Ελλάδα στην κατάταξη αυτή έχει πλέον ξεπεράσει στον κάτω μισθό και την Κύπρο και την Πορτογαλία και την Κροατία που υπολοιπόμασταν το προηγούμενο διάστημα, έτσι.
0: Ναι. Τώρα...
1: Αλλά αυτό, ξέρετε, έχει να κάνει και με την ίδια τη δυναμική της οικονομίας. Δηλαδή, αν η οικονομία δεν έχει τη δυνατότητα δεν παράγει. Δεν υπάρχει πραγματικά διαμοιρασμός του πλούτου για να μπορούν και επιχειρήσεις να δώσουν αυτούς τους μισθούς, νομίζω δεν έχει καμία σημασία. Διαφορετικά δεν θα μπορούν να αυξάνονται οι μισθοί. Άμα έρθει, ξέρω, υπήρχε μια κυβέρνηση και λέει, όπως λέει το Πασόκ, θα φορολογήσω, λέει, τα μερίσματα, θα φορολογήσω τις επιχειρήσεις. Εάν πάνε σε μια τέτοια λογική, θα γίνει ότι το 2015 σηκωθήκαν οι επιχειρήσεις και φύγαν στο εξωτερικό. Και με το που φύγαν στο εξωτερικό και αυξήθηκε πολύ η ενέργεια. Αλλά το κυριότερο είναι ότι πέσανε οι μισθοί. Οι μισθοί ήταν στα 650 ευρώ, αν θυμάστε.
0: Ναι. Τώρα η ανεργία είπατε είναι στο 7% ή πιο κάτω.
1: Είναι στο 7,7%. Βεβαίως τώρα με την τελευταία, γιατί αυτό αλλάζει μήνα με μήνα, το καταλαβαίνετε. Ήταν 8% πριν από ένα μήνα, αν θυμάμαι καλά. Όμως τώρα που ξεκινάει
0: η σεζόν,
1: καταλαβαίνετε τώρα θα πέσει πάρα πολύ η ανεργία. Έτσι. Αλλά φανταστείτε ότι ξεκινήσαμε το 18%. Και ότι η ανεργία στην Ελλάδα πλέον είναι κάτω από 8%, με στόχο να είναι και κάτω από 7% έτσι, στο επόμενο διάστημα. Ναι. Είναι η κυβέρνηση του Πρωθυπουργού. Νομίζω το πετύχουμε αυτό. Αρκεί να μην αλλάξει, όπως είπα και πριν, και η ίδια η συνταγή της πολιτικής. Έτσι.
0: Τώρα, με τον ερχομό των άλλων κομμάτων, με τον Τσίπρα τον ερχομό, γιατί την Τρίτη νομίζω το ανακοινώνει το κόμμα, το δεν κάνω λάθος, περιμένει κάτι η Νέα Δημοκρατία, γιατί αργότερα μπορεί να ανακοινώσει, όπως είπατε, και ο Αντώνης ο Σαμαράς. Ναι. Δηλαδή, έχουμε ήδη στα σκαριά 10 κόμματα, πόσα είναι.
1: Είναι πάρα πολλά. Μαζί με τα υπάρχοντα είναι πάρα πολλά τα κόμματα. Δεν ξέρω βέβαια ποια από αυτά θα καταφέρουν να μπουν στη Βουλή. Αλλά
0: ή να φτάσουν μέχρι το τέλος, αυτό λέτε κιόλας. Οπότε μπορεί να μην φτάσει κάποιος στο τέλος, λέμε.
1: Εντάξει, μπορεί να. Πάντως αναδιατάσσεται το πολιτικό σκηνικό. Υπάρχει ένα σπάσιμο περισσότερο στην κεντροαριστερά. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Και από τα βέβαια από τα δεξιά υπάρχουν κόμματα, προφανώς. Αλλά και εκεί υπάρχει ένας πολυμερισμός. Οπότε νομίζω ότι πραγματική εικόνα της δυναμικής των κομμάτων θα δούμε κανένα απόψη μετά το Σεπτέμβρη, έτσι μετά τη ΔΕΦ.
0: Δηλαδή οι εκλογές προβλέπετε τώρα ή μετά, όπως είπε ο Μητσοτάκης, έχουμε το 2027.
1: Εκλογές θα έχουμε το 2027, είναι δεδομένο αυτό, γιατί και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός έχει δεσμευτεί προς αυτήν την κατεύθυνση, αλλά αυτό είναι και το μεγάλο όπλο της κυβέρνησης και της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό που λέμε γίνεται και υπάρχει και θεσμικότητα στην προσέγγιση και των πολιτικών εξελίξεων. Δηλαδή το 23. Είπαμε να κάνουμε εκλογές το 23, έγινε το 23. Γιατί λέγανε πολλοί τότε που είχε τεράστια δυναμική, ενώ τα αποστάσεις πολύ ψηλά, θα πάει μέσα στις εκλογές ο Μητσοτάκης. Τελικά δεν πήγε. Μας δίνανε μια εκτίμηση ψήφου το 23-32%, όσο και τώρα περίπου, λίγο παραπάνω, τότε. Και τελικά πήραμε 40%. Γιατί το λέω αυτό, γιατί όταν μπαίνουν τα πραγματικά διακυβεύματα εν ώψη μιας εκλογικής αναμέτρησης, τότε μπορεί να υπάρχει πιο καθαρή εικόνα το ποια θα είναι η δυναμική του.
0: Άλλωστε, Υπουργέ μου, όταν πάει πίσω από το παραβάν κάποιος, σκέφτεται πολλά πριν βάλει το σταυρό ή πριν πάρει το ψηφοδέλτιο όποιου κόμματος για να ψηφίσει. Έτσι δεν είναι.
1: Τότε είναι που διαμορφώνονται και οι πραγματικές δυναμικές στα κόμματα. Τότε είναι που ο κόσμος θα αξιολογήσει προγράμματα, θα πει ποια είναι εναλλακτική λύση. Θα σου πει, έχω την Κυριακή, κάθε στο σπίτι και αποφασίζει η οικογένεια. Έχω την Κυριακή εκλογές. Μάλιστα. Θα κάτσει να μετρήσει. Είμαι εργαζόμενος, είμαι επιχειρηματίας, είμαι αγρότης. Ποιος θα με στηρίξει στα
0: επόμενα
1: χρόνια.
0: Ποιος θα εξασφαλίσει δηλαδή τη σταθερότητα και... Ναι, σωστό.
1: Συγγνώμη.
0: Ποιος θα εξασφαλίσει τη σταθερότητα, τους μισθούς κτλ.
1: Ο καθένας θα κοιτάξει την οικογένειά του, θα κοιτάξει τον γιος του, θα κοιτάξει την προοπτική του. Έτσι πάει και ψηφίζει ο κόσμος. Δεν ψηφίζει... Βέβαια έχει ψηφίσει και με κάποια κριτήρια ίσως διαφορετικά στο παρελθόν, αλλά επειδή, όπως είπα και πριν, έχει φάει πολιτικά χαστούκια, και συγγνώμη που φράζω αυτή τη...
0: Μα είναι μία λέξη, είναι και χαστούκι.
1: Λοιπόν, όταν έχει φάει τέτοια πολιτικά χαστούκια, επί ΣΥΡΙΖΑ ειδικά και επί Τσίπρα, πραγματικά είχε τάξει τους πάντες τα πάντα, και πόσο ωραία ήταν να τα ακούσω όλα αυτά. Γιατί τα ακούμε και σήμερα. Κάποιοι ακόμα έρχονται και λένε πολύ ωραία πράγματα. Θα κάνω εκείνο, θα κάνω το άλλο τελικά. Στη δύσκολη στιγμή, μάλλον στην πραγματική ζωή, εκεί τα πράγματα.
0: Έξω από το χώρο, λέει ο λαός μας, Κωνσταντίνε, κύριε Υπουργέ, κύριε Καραγκούνη, πολλά τραγούδια ξέρεις. Μέσα στο χώρο,
1: αγαπητέ Γιώργο μου, εσύ που είσαι μια τεράστια εμπειρία στα πολιτικά πράγματα. Τεράστια εμπειρία. Τεράστια εμπειρία. Μέσα στο ρεπορτάζ, το πολιτικό, έχει ζήσει και αν έχει ζήσει. Έχει δει διακυμάνσεις και αν δεν έχει διακυμάνσεις. Μπορεί να αντιληφθεί και αξιολογήσει πολύ καλύτερα το τι λέει ο καθένας τώρα, τι νόημα έχει αυτό το οποίο λέει και τι ουσία έχει.
0: Μάλιστα.
1: Και τι αποτέλεσμα έχει.
0: Πολλά σπουδαία είπατε, κύριε Υπουργέ, μπράβο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη Κυριακή, να δούμε και τα κόμματα που είναι ήδη στα σκαριά.
1: Να είστε καλά, βεβαίως, όποτε θέλετε.
0: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Υπουργέ μου, ευχαριστώ πολύ, κύριε Καραγκούνη. Ευχαριστώ, κύριε Καραγκούνη.

0: 943 Intervetten Sports.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
2: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
3: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
2: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
3: Τι έφτιαξα.
2: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
3: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
2: Και για αυτούς που κάνουν τους
3: τσάκμπαν.

0: Τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. CalPAC, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. CalPAC, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
1: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
2: Πίτρος, εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα www.bitros.com. Και τώρα, για κάθε αγορά, σας κάνουμε δώρο τα τέλη κυκλοφορίας.
3: Η ώρα είναι 9.
4: Και είναι η ώρα, φίλες και φίλοι, τιμή για την εκπομπή και για μένα προσωπικά να συνομιλήσω, όπως κάνω κάθε Κυριακή, όπως κάνω κάθε Κυριακή την ίδια ώρα, με τον καθηγητή του εργατικού δικαίου, τον γνωστό και πρώτο εργατολόγο της χώρας, τον Αλέξη Μητρόπουλο. Κύριε καθηγητά, καλή σας ημέρα, ευχαριστώ πολύ.
5: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Κοντονή, σας ευχαριστώ, καλημερίζω τους ακροατές και ακροάτες του σταθμού. Σας εύχομαι κάθε καλό σε όλους, υγεία και μόνο χαρές, κύριε Κοντονή, αγαπητέ Γιώργο.
4: Και σε εσάς, κύριε Μητρόπουλε, είναι χαρά να επικοινωνώ και τιμή για μένα να συνομιλώ μαζί σας. Θέλω να ξεκινήσουμε την κουβέντα μας με την εξής πληροφόρηση που μου έδωσε πριν από λίγο ο Κώστας ο Καραγκούνης. Λέει ότι με νόμο θα προταθεί από το Υπουργείο, είναι δική σας η σκέψη αυτή και το Υπουργείο το τηρεί. Με νόμο θα προταθεί από το Υπουργείο Εργασίας να μην προχωρήσει για την περικοπή τη σύνταξη. Κυρίας.
5: Αυτό είναι, το είπαμε όπως ενθυμίστε, το πρωτοθέσαμε εμείς στην εκπομπή.
4: Ακριβώς.
5: Σας, το θέσαμε και σε άλλους συναδέλφους σας. Θεωρώ αδιανόητο.
4: Είναι δική σας επιτυχία, μπράβο.
5: Θεωρώ αδιανόητο, αλλά περιμένουμε τη διάταξη, διότι εμείς βλέπουμε διάφορες διατάξεις που δεν ικανοποιούν. Τι σημαίνει, από εδώ και πέρα θα κόβονται, δεν θα ζητηθούν αναδρομικά πίσω. Δηλαδή θα περικόπτονται οι συντάξεις. Γιατί η σύνταξη χειρίας, κύριε Κοντονή, να κόβεται στο τρίχρονο από το θάνατο του πρωτοδικαιούχου αημνήστου και να γίνεται από 1000 ευρώ να γίνεται 250 ευρώ στο τρίχρονο και να η χείρα να εισπράττει στη σύνταξη ενός χιλιάρικου να εισπράττει στο τρίχρονο 250
4: είναι
5: ευρώ,
4: έλα,
5: να χάνει τα 750. Ποιος νόμος το λέει, κύριε Κοντονή, αυτό?
4: Έχετε απόλυτα
5: άρα,
4: δίκιο.
5: Λοιπόν, ποιος νόμος, γιατί η χείρα, κύριε Κοντονή, να παίρνει 65% λιγότερο από τη σύνταξη του θανόντος που πλήρωσε, που μάτωσε, που ασθένησε, κύριε Κοντονή? Ποια λογική το λέει αυτό, να κόβουν τις συντάξεις και να τις συνθλίβουν και να μην μπορούν οι χείρες να ζουν? Και οι χείροι, αλλά αναφέρομαι στις χείρες διότι είναι οι περισσότερες. Άρα αυτό δεν είναι σωστό. Περιμένουμε λοιπόν εμείς να δούμε τι θα λέει,
4: ξέρω
5: αυτή
4: πάντως
5: η
4: ότι
5: διάταξη
4: θα...
5: που θα φέρνει.
4: Ναι, ξέρω πάντως όμως θα είναι επιτυχία σας, διότι θα το πολεμήσετε και θα το πετύχετε. Α, μου είπε και το εξής, ότι η ανεργία είναι στο 7,7%.
5: Ανεργία...
4: Και το καλοκαίρι θα πέσει, λέει, λόγω τουρισμού. Αυτό μου είπε.
5: Η ανεργία είναι στο 9% και δυστυχώς είναι ο πρώτος Μάρτης που ανέβηκε στην ιστορία της μεταπολίτευσης. Δεν πιστεύω να το είπε, διότι είναι και καλός νομικός. Θα διάβασε, το είπε και η κυρία Υπουργός, ότι ανέβηκε δυστυχώς από το 7,5% στο 9% το Μάρτιο. Δεν πιστεύω να σας είπε ότι είναι 7,5%.
4: 7,7% είπε λόγω του γεγονότος ότι ξεκινάει το καλοκαίρι με το τουριστικό τουλάχιστον
5: στον δρόμο. Η ανεργία του Μαρτίου, όπως έχουμε αναρτήσει εμείς στα
4: στοιχεία
5: Υπηρείας και Ραμαίος, είναι 9%. Αλλά αυτό το λέει η Ελστάτ, η Ελληνική Στατιστική Αρχή, γιατί η ΔΥΠΑ, όπως ξέρετε και ξέρουν οι πολυπληθείς ακροατές σας, η ΔΥΠΑ βγάζει διπλάσια ανεργία στο 17%.
4: Βέβαια.
5: Όπως ξέρετε, διότι η Ελληνική Στατιστική Αρχή δεν μετράει τους μακροχρόνια ανέργους πάνω από 12 μήνες. Άρα έχει δίκιο κατά ένα μέρος ο αξιότιμος κύριος υφυπουργός, ο κύριος Καραγκούνης, διότι η κυβέρνηση λαμβάνει υπόψη μόνο τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, που δεν είναι 7,5, ήταν 7,5 το Δεκέμβριο των παρελθόντων, σιγά σιγά ανέβηκε στο 9. Βεβαίως είναι πεσμένη ανεργία και για να είμαι δικαίοι, να είμαστε δίκαιοι, από τότε που παρέλαβε πριν 7 μήνες, χρόνια, έχει μειωθεί η ανεργία κατά αρκετές μονάδες, η ονομαστική, η στατιστική. Διότι όπως είπαμε, ο ΑΕΔ, η ΔΥΠΑ δίνουν διπλάσια ανεργία. Ναι. Αυτό είναι το δίκαιο να λέμε.
4: Κύριε καθηγητά, διαβάζω τώρα, πριν από 38 λεπτά το ανεβάσατε στην ΕΝΙΠΕΚ, διαβάζω τώρα ότι 90 δισεκατομμύρια έχασαν οι συνταξιούχοι από το μνημόνιο Τσίπρα και από λέτε να καταργηθεί ο νόμος Κατρούγκαλος. Κατρούγκαλου, μπράβο σας, πρέπει να καταργηθεί επιτέλους.
5: Και μάλιστα αύριο στις 7 η ώρα στο ξενοδοχείο Αμαλία, που το νεοσυγκροτηθέν κίνημα των συνταξιούχων δεν στοχεύει στην πολιτική ανάμειξη,
4: όχι, βέβαια, ναι,
5: ούτε στο αυτό, αλλά το κίνημα των συνταξιούχων κάνει συνέντευξη για τις χείρες, σοβαρό θέμα, αλλά και για την αναγκαιότητα να καταργηθεί ο νόμος Κατρούγκαλου. Αύριο λοιπόν το κίνημα του συνταξιούχων, έχω κληθεί να είμαι και εγώ μιλητής, θα είναι και άλλοι, ο κύριος Κατσιδωσίου, ο κύριος Βερβεσός του Δικηγορικού Συλλόγου, η εκπρόσωπος των γυναικών χειρίας, η πρόεδρος της, η κυρία Γκόνα και λοιπά, θα χαιρετήσουμε και θα θέσουμε τα επίκαιρα θέματα των συνταξιούχων και πρώτο την άμεση κατάργηση του απαράδεκτου νόμου Τσίπρα Κατρούγκαλου που έχει λαϊλατίσει και έχει συρρυκνώσει τις συντάξεις. Κύριε Κοντονή, αγαπητέ Γιώργο.
4: Λένε ότι πρέπει να πληρώσουμε 75 δισεκατομμύρια για να γίνει αυτό. Άκουγα που το έλεγαν πολλοί.
5: Το έλεγε ένας φίλος μας κοινός, ο Γιώργος Σοφιάς. Δεν είναι έτσι. Για να καλύψουν το γεγονός ότι η Νέα Δημοκρατία που πήρε τη ψήφους των συνταξιούχων υποσχεθήσα ότι θα καταργήσει τον νόμο Κατρούγκαλου του 19 ενώ δεν τον κατάργησε, δεν είναι. Προοδευτικά και σταδιακά μπορούν να καταργηθούν οι βασικές διατάξεις του νόμου Κατρούγκαλου ενώ έχουν χάσει αρκετά δισεκατομμύρια, το λέμε μέσα πόσο από το τρίτο μνημόνιο κλπ. Η σταδιακή κατάργηση των δύο σημαντικών νόμων και διατάξεων του νόμου Κατρούγκαλου είναι επιβεβλημένη. Και να είμαστε και επίσης δίκαιοι. Η κυβέρνηση σημερινή δεν κατήργησε βέβαια τον νόμο Κατρούγκαλου όπως υπεσχέθη, αλλά στο τέλος του έτους καταργεί την προσωπική διαφορά. Κύριε Κοντονή, εμείς είμαστε επιστήμονες, πρέπει να λέμε την αλήθεια.
4: Ακριβώς. Αυτό είναι σε να πω όμως εγώ εδώ, να κάνω μια παρένθεση, κύριε καθηγητά μου. Ήταν δική σας πρόταση η κατάργηση αυτού του κουτιού, θα το πω εγώ έτσι.
5: Το λέγαμε και στις εκπομπές μαζί του Γιώργου Αφιά,
4: ναι,
5: το λέγαμε και στις δικές σας εκπομπές, να καταργηθεί πάρα αυτά όνος ο νόμος και τα βασικά και κυρίως η προσωπική διαφορά. Ψηφίστηκε τελευταίο καιρό ο νόμος που καταργεί την προσωπική διαφορά το Δεκέμβριο τρέχοντος έτους. Είναι πολύ σημαντική εξέλιξη, όπως κύριε Κοντονή. Θα είναι πολύ σημαντική εξέλιξη. Αυτό το οποίο διαβάζω και σε σημερινά κυβερνητικά φύλλα, ότι η κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός προτίθεται το Σεπτέμβριο στην έκθεση Θεσσαλονίκης να ανακοινώσει τη 13η σύνταξη. Θα το χαιρετήσουμε μέσα από την εκπομπή σας. Θα κάνουμε ανάρτηση το να έρθει σε μόνιμη βάση η 13η σύνταξη για τους συνταξιούχους. Θα πούμε καλώς, ωραία κλπ. Αλλά θα γίνει.
4: Και αυτό είναι επιτυχία δική σας πάντως. Εγώ θα τα λέω.
5: Το μαχόμαστε, καθημερινά το μαχόμαστε. Και αύριο στο ξενοδοχείο Αμαλία καλούμε να εξηγήσουμε και την αναγκαιότητα για την επαναφορά των δώρων και την κατάργηση του 6% στις χείρες. Κύριε Κοντόγκη, συμβαίνει στην πατρίδα μας, στην ιστορική αυτή χώρα, ο απόλυτος παραλογισμός. Η χείρα να πληρώνει υπέρ της περίθαλψης του τεθνεώτου συζύγου.
4: Μη χειρότερα.
5: Τα ορφανά να πληρώνουν 6% υπέρ υγείας του πεθαμένου πατέρα τους. Είναι η απόλυτη ντροπή για να εισπράξουν χρήματα. Κύριε Κοντόνη, βάζουν εισφορά για πεθαμένους, κύριε Κοντόνη. Τα έχουμε πει.
4: Μη χειρότερα.
5: Ξέρω τις δικές σας ευαισθησίες. Άρα λοιπόν αυτό δεν πρέπει να καταργηθεί.
4: Σαφώς και πρέπει, ναι. Κύριε καθηγητά, να πάμε σε ένα άλλο θέμα. Εδώ βλέπω ότι λέτε και πολύ σωστά το αναφέρετε, μισό δισεκατομμύριο αυξήθηκαν τα χρέη των αγροτών, των ελεύθερων επαγγελματιών. Τι γίνεται εδώ, πού πάει?
5: Τώρα κάνω μία ανάλυση. Από το Δεκέμβριο του περασμένου έτους που ήταν 51 δις 300 εκατομμύρια, αυξήθηκε κατά μισό δις 57.800 μέσα σε ένα τρίμηνο. Δεν μπορούν να πληρώσουν οι αγρότες, οι κτηνοτρόφοι και οι επαγγελματίες τα χρέη τους στον ΕΦΚΑ. Τώρα τελειώνω μία έρευνα να δω πόσοι επαγγελματίες και κτηνοτρόφοι και γεωργοί δεν μπορούν να πάρουν σύνταξη λόγω χρεών. Και γι' αυτό καλούμε την κυβέρνηση, τουλάχιστον κύριε Κοντονή, να διαγράψει ένα μεγάλο τμήμα των προσαυξήσεων. Χρωστούνε. Όταν καθυστερήσουν να πληρώσουν τις εισφορές τους στον ΕΦΚΑ, τρέχουν τόκοι θηριώδεις. Δεν τους αντέχει ο κτηνοτρόφος μας, ο αγρότης μας, ο αλιέας μας. Δεν μπορούν να πληρώσουν τις οφειλές. Και 300.000 κύριε Κοντονή εξ αυτών αδυνατούν να βγουν στη σύνταξη λόγω οφειλών. Εμείς κάνουμε μάχη να διαγραφούν τουλάχιστον οι προσαυξήσεις. Θα προσέθετα και κεφάλαιο, αλλά σίγουρα οι προσαυξήσεις για να αναστάνουν οι επαγγελματίες, οι επιτιδευματίες, οι κτηνοτρόφοι και οι αγρότες μας. Κύριε Κοντονή, αγαπητέ Γιώργο.
4: Έχετε απόλυτα δίκιο. Άλλωστε, κάποτε μου είχατε πει και για τη Ρήτρα Τσίπρα που για τη συντάξη...
5: Που μειώνει τις νέες συντάξεις. Είναι απαράδεκτη και ακόμα ο πρώην πρωθυπουργός, ενώ υπόσχεται λαγούς με πετραχίλια, δεν έχει απολογηθεί γιατί συνέθλιψε τις γυναίκες, τους αναπήρους, τους φτωχούς συνταξιούχους με την κατάργηση του ΕΚΑΣ. Δεν έχω ακούσει εκεί που πάνε δυστυχώς και τον γυρογοντούν κάποιοι. Δεν έχει απολογηθεί για την καταστροφή που έκανε στις συντάξεις, κυρίως στις συντάξεις των νέων, που βγαίνουν πολύ μικρότερες από εκείνες των παλιών. Περιμένω έστω την ιστάτη στιγμή να ζητήσει μια μεγάλη συγγνώμη από τον κόσμο της των συντάξεων, αλλά και τους σημερινούς ασφαλισμένους που τους έχει συνθλίψει τα δικαιώματα και τις συντάξεις.
4: Οπότε την άλλη εβδομάδα θα μιλήσουμε για την ομιλία σας αύριο στο κίνημα των συνταξιούχων.
5: Βεβαίως,
4: θα έχουμε την ευκαιρία.
5: Και τα θέματα που έχουμε ως προτεραιότητα. Με μεγάλη χαρά, κύριε Κοντονή.
4: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε καθηγητά. Εγώ, κύριε Μητρόπουλε, ευχαριστώ. Τιμή μου, ευχαριστώ πολύ.
5: Γεια σας.

0: Και μετά τον καθηγητή, τον καλό μου φίλο, τον Αλέξη τον Μητρόπλο, ακούσατε και τον υπουργό πριν από λίγο τι μας έλεγε, τον κύριο Καραγκόνη. Ερχόμαστε τώρα, φίλες και φίλοι, να αλλάξουμε σελίδα, να πάμε σε ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα. Η γιατρός εκπομπής, η καλή μου φίλη, η κυρία Ματίνα Βλάχου, η καλύτερη ουρολόγος της χώρας, θα μας αναλύσει ορισμένα θέματα βάσει όλων αυτών των οποίων ζει καθημερινά. Και βέβαια δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί και να έρθει και εδώ κάποια στιγμή, εκείνη θα το κανονίσει, ώστε να δώσετε και εσείς τις δικές σας ερωτήσεις πάνω σε αυτά τα θέματα. Κυρία Βλάχου, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα.
0: Σας
1: καλημέρα.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Σας, μάλλον...
1: Έχετε έντονες συζητήσεις σήμερα.
0: Ναι, ναι. Έρχεστε από την Χαλκίδα, δεν κάνω λάθος, όπου επισκεφθήκατε κάποιο νοσοκομείο ή όχι.
1: Καταρχήν, ξέρετε, έχω δεσμούς με το νοσοκομείο.

0: πέθανε στο παλαιότερο νοσοκομείο. Κοιτάξτε να δείτε.
1: Πάντως έμαθα ότι η υποδοχή από τους ασθενείς ήταν σπουδαία. Είδατε ότι τα μαθαίνω όλα.
0: Παραμένουν πολύ καλοί φίλοι και ειδικά στο νοσοκομείο της Χαλκίδας, το οποίο το αγαπώ ιδιαίτερα, γιατί όπως σας είπα ήταν, αποτέλεσε την αρχή μου ουσιαστικά, εκεί έκοψα το νήμα ουσιαστικά.
1: Ναι, ναι, κατάλαβα.
0: Της πορείας που ξεκίνησα.
1: Επιτυχημένης και πάει ακόμα προς τα επάνω. Διαρκώς. Αυτό έχει σημασία.
0: Ας πούμε ότι η επιτυχία μας σε εμάς είναι όταν οι ασθενείς μας γίνονται καλά.
1: Άρα λοιπόν πρέπει πολλοί ασθενείς να θεωρούν την εικόνα σας τουλάχιστον να την έχουν εκεί και να λένε το όνομά σας. Γιατί οι επιτυχίες σας είναι πολλές.
0: Το καλό.
1: Θέλω να τα λέω εγώ, μην τα λέτε εσείς. Γιατί.
0: Συνάντησα ασθενείς που είχα δει. Όχι βέβαια στο νοσοκομείο, αλλά έξω, γιατί ευτυχώς οι ασθενείς είναι ακόμα στο νοσοκομείο. Πολύ μεγάλη ηλικία πια.
1: Εντάξει. Δηλαδή, σαν και εμένα εννοείται. Σαν και εμένα ηλικία.
0: Όχι εφήβους, μεγαλύτερη ηλικία.
1: Να είστε καλά. Λοιπόν, για να πάμε σε ένα ερώτημα. Κάποιος φίλος μου είδε αίμα στα ούρα. Τι γίνεται, χωρίς πόνο, χωρίς τίποτα.
0: Η αιματουρία, αυτό λοιπόν λέγεται αιματουρία. Όταν βλέπουμε κόκκινα ούρα, λέγεται.
1: Ούτε πυρό, τότε ούτε τίποτα, έτσι, ξαφνικά.
0: Η αιματουρία λοιπόν μπορεί να αποτελεί σύμπτωμα όλων των ουρολογικών παθήσεων, όλων. Δηλαδή κάθε ουρολογική πάθηση, η λιθίαση, ο προστάτης, η ουρολίμωξη, θα μπορούσε να εκδηλωθεί με αυτό το σύμπτωμα, δηλαδή με τα κόκκινα ούρα. Όμως, ο μεγαλύτερος συναγερμός είναι όταν τα ούρα είναι κόκκινα χωρίς τίποτε άλλο. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει κάπου ένα πρόβλημα, ένα τραύμα, κάτι που μπορεί να αιμορραγήσει μέσα στο ουροποιητικό. Για εμάς, δηλαδή για την επιστημονική κοινότητα, είναι ένας συναγερμός.
1: Α, είναι
0: ένα πάρα.
1: Εάν το δει μία φορά κάποιος και μετά δεν έχει ξανά. Πρέπει να το ξεχάσει ή πρέπει να επισκεφθεί αμέσως τον γιατρό του.
0: Η σημασία της παρουσίας του αίματος στα ούρα δεν έχει να κάνει με την απώλεια του αίματος. Έχει να κάνει με την αιτία που αιμορράγησε. Συνεπώς, δεν μας τρομάζει η απώλεια, γιατί μπορεί να δούμε και μια μεγάλη κόκκινη ούρηση και να πούμε πω πόσο αίμα, αλλά αυτό κατά πάσα πιθανότητα είναι μια-δυο σταγονίτσες αίμα.
1: Ναι.
0: Αυτό που θέλουμε άμεσα να διερευνήσουμε είναι η αιτία του. Γιατί βγήκε το αίμα. Υπάρχει, ας πούμε, μια πέτρα η οποία έκδαρε την περιοχή και έβγαλε λίγο αιματάκι, ή υπάρχει ένας καρκίνος ο οποίος είναι εύθρυπτος ιστός και ουσιαστικά αιμορράγησε γι' αυτό. Και φυσικά, επειδή το φάσμα είναι, ξεκινάει λοιπόν από κάτι απλό που θα μπορούσε να είναι μια μικρή λίμωξη, αλλά φτάνει μέχρι τον καρκίνο οποιοδήποτε σημείου του ουροποιητικού, τότε εμείς πρέπει ουσιαστικά να κάνουμε μια βαθιά και γρήγορη διερεύνηση στον ασθενή μας. Και λέω γρήγορη γιατί οι καρκίνοι της αποχαιρετευτικής μοίρας, δηλαδή εκεί που φεύγουν τα ούρα, τα σωληνάκια που ακολουθούν τα ούρα και της ουροδόχου κύστεως, είναι καρκίνοι που εξελίσσονται γρήγορα. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν, εμείς σαν ομάδα, στην κλινική μου και στο ιατρείο μας, έχουμε ένα πρωτόκολλο διάγνωσης την ίδια μέρα. Δηλαδή έρχεται ο ασθενής ο οποίος έχει αίμα, μας επισκέπτεται και την ίδια μέρα έχουμε φτάσει περίπου στο 90% της διάγνωσης, στην ίδια του επίσκεψη, ακόμα διενεργώντας μέχρι και κυσθεοσκόπηση, δηλαδή μια επισκόπηση με μια κάμερα της ουροδόχου κύστεως για να αποκλείσουμε κάθε ενδεχόμενο τέτοιο σαν αυτό που είπαμε νωρίτερα, και μας μένει ένα 10% που δεν είναι επικίνδυνο και που μπορεί να γίνει τις προσεχείς μέρες σαν διερεύνηση.
1: Σωστά.
0: Είναι λοιπόν ένα συναγερμός η αιματουρία. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να...
1: Καλά κάνετε και το λέτε για να ξέρει ο Κοσμακής, διότι κάποιοι λένε έλα μωρά, αφού μια φορά έγινε δεν τρέχει και τίποτα.
0: Πολύ σωστά το λέτε και είναι πάρα πολλοί ασθενείς που, δηλαδή στο ιστορικό που παίρνουμε όταν βλέπουμε έναν ασθενή που μας έρχεται κάποια στιγμή με έναν καρκίνο στην κύση, με έναν καρκίνο στο νεφρό, τους ρωτάμε πότε είδατε αίμα. Είδα λίγο προχθές. Ποτέ άλλοτε. Και πριν από 6 μήνες αλλά πέρασε. Λοιπόν, δεν είναι αρρώστια το να βλέπω αίμα. Είναι σύμπτωμα. Άρα πρέπει να βρω γρήγορα την αιτία. Αυτό είναι που πρέπει να έχει στο μυαλό του κάθε ασθενής που έχει έστω μία φορά στη ζωή του δει κόκκινα ούρα, ακόμα

0: και να είναι πολύ καιρό πριν, δεν είναι ποτέ αργά να κάνει αυτή τη διερεύνηση η οποία αφορά πρώτον μία απεικόνηση. Εμείς κάνουμε αμέσως ένα υπερηχογράφημα νεφρών κύστεως προστάτης στους άντρες, νεφρών κύστεως στις γυναίκες. Δεύτερον, τεστ ούρων. Εκείνη τη στιγμή ακόμα και όταν δεν έχει ο άλλος αίμα, τη στιγμή που επισκέπτεται το ιατρείο μας, αμέσως θα κάνουμε τεστ για να δούμε αν υπάρχει μικροσκοπική αιματουρία. Αυτή δηλαδή η αιματουρία που δεν φαίνεται με το μάτι.
1: Μέσα στα ούρα δηλαδή.
0: Ακριβώς.
1: Ναι.
0: Τρίτον, κυστεροσκόπηση. Η κυστεροσκόπηση είναι ακρογωνιαίος λίθος της διερεύνησης της αιματουρίας και είναι αυτή που θα μας δώσει τις πιο σπουδαίες, σαφείς και χρήσιμες πληροφορίες.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, θα δούμε μέσα την ουροδόχο κύφτη αν έχει κάτι το οποίο θα μπορούσε να, στο οποίο θα μπορούσε να αποδοθεί η αιματουρία με πολύ μεγάλη επιμέλεια, γιατί καμιά φορά η καρκίνη της ουροδόχου κύφτεως είναι πάρα πολύ μικρή, επεκτείνονται κατ' επιφάνεια, οπότε άλλου είδους εξετάσεις όπως οι αξονικές και οι μαγνητικές δεν θα μπορούσαν να τους αναδείξουν. Αντιθέτως, μια καλή κυστεροσκόπηση με σύγχρονο εξοπλισμό θα μπορούσε με την ακρίβεια και τη μεγένθηση της κάμερας και τις υψηλές τεχνολογίες και την ατραυματικότητά της να μας αναδείξει άμεσα εκείνη τη στιγμή, ακόμα και σε ασθενείς που έχουν άλλες βαριές παθολογίες ή ακόμη και σε ασθενείς που λαμβάνουν αντιπαικτικά χωρίς να απαιτείται.
1: Μπράβο, εκεί θα πήγαινα. Όταν κάποιος παίρνει αντιπαικτικά, θεωρείται ένας που παίρνει αντιπαικτικών, ξέρω εγώ, αγωγή μια τέτοια. Είναι φυσιολογικό να βλέπει αίμα στα ούρα?
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Τα αντιπαικτικά δεν προκαλούν αίμα πουθενά.
1: Μάλιστα.
0: Αντιθέτως, μπορεί να αναδείξουν όμως μια βλάβη που ήδη υπάρχει, η χρήση τους μπορεί να αναδείξει. Το αντιπαικτικό φάρμακο δεν είναι αιτία ούτε αιματουρίας ούτε απώλειας αίματος από άλλες αιτίες. Γι' αυτό και βλέπετε ότι πάρα πολλοί κόσμος παίρνει αντιπαικτικά, δεν έχει αιματουρία ή δεν έχει αίμα από άλλες, ξέρω εγώ, από το ορθό ή από οπουδήποτε αλλού. Όταν όμως υπάρχει ήδη μια βλάβη, τότε το αντιπαικτικό θα λειτουργήσει σαν επιταχυντής για την ανάδειξη της βλάβης αυτής μέσω του συμπτώματος της αιματουρίας.
1: Κατάλαβα τι λέτε. Άρα με λίγα λόγια, όλα αυτά γίνονται με βάση της μικροκάμερας και όπως εσείς με το ρομποτική χειρουργική.
0: Τώρα ρομποτική όχι, δεν απαιτείται για αυτό.
1: Όχι.
0: Δηλαδή δεν απαιτείται για τη διερεύνηση. Α. Αυτό το οποίο όμως έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία και είναι κάτι το οποίο εμείς, στο οποίο εμείς σαν ομάδα δεν οπισθοχωρούμε ποτέ, είναι ατραυματική, εύκαμπτη κυστεροσκόπηση με σύγχρονο εξοπλισμό υψηλής τεχνολογίας για να έχουμε διαγνωστικά αποτελέσματα, βίντεο κυστεροσκόπηση ώστε ο ασθενής να παραλάβει ένα αρχείο της πλήρους εξέτασης, η οποία γίνεται με τοπική αναισθησία με μια κρεμούλα, δεν πονάει, θα μας πάρει 10 λεπτά για να γίνει αυτό και ο ασθενής θα είναι ασφαλής. Θα φύγει και θα πάει στο σπίτι του. Δεν χρειάζεται κάποια ιδιαίτερη προφύλαξη.
1: Αυτή είναι μια μικροεπέμβαση ή κανονική επέμβαση?
0: Αυτή είναι μια
1: ενδοσκοπική πράξη.
0: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι μοιάζει, ας πούμε, με τη γαστροσκόπηση, κολονοσκόπηση που κάνει ο ασθενής. Όμως η κυστεοσκόπηση που θέλει και ένα ειδικό περιβάλλον γίνεται από την ουρήθρα, δηλαδή μπαίνουμε με την, ακολουθώντας το δρόμο που βγαίνουν τα ούρα. Περνάμε από την ουρήθρα με ένα λεπτό-λεπτό τηλεσκόπιο που έχει ψηφιακή κάμερα στην άκρη, μαλακό σαν καλωδιάκι, ατραυματικό. Πραγματοποιούμε μία εξέταση με πολύ μεγάλη ακρίβεια που ουσιαστικά συνιστάται στην επισκόπηση κάθε σημείου του ουροδόχου κύστεως, αλλά και επισκόπηση των ουρών που έρχονται από κάθε νεφρό, ώστε αν η αιματουρία έρχεται από τον έναν ή τον άλλο νεφρό, να μπορούμε να δούμε από πού προέρχεται για να κάνουμε ακόμα πιο λεπτομερή την περαιτέρω διαγνωστική μας. Είναι ασφαλής εξέταση, γίνεται σε επίπεδο, μπορεί να γίνει και σε επίπεδο ιατρίου, σε οργανωμένα
1: κέντρα. Ναι, ξέρω, καταλαβαίνω, ναι. Εσείς στο ιατρείο σας κάνετε τέτοιες επεμβάσεις?
0: Εμείς μπορούμε να κάνουμε 4 και 5 την ημέρα στο φυσικό μας πρόγραμμα.
1: Ναι, ναι.
0: Δηλαδή, για μας είναι μια εξέταση που γίνεται
1: της καθημερινότητας.
0: Πολύ καλά οργανωμένη, πρέπει να γίνεται ακολουθώντας φυσικά πρωτόκολλα, δεν το συζητώ, δεν γίνεται έτσι απλά. Έχουμε ειδικό χώρο με αποστηρωμένο εξοπλισμό, απαιτούνται ενέργειες από εμάς για να αυξήσουμε την ασφάλεια της εξέτασης και έτσι για τον ασθενή μας τελικά. Είναι μια πάρα πολύ καλά ανεκτή εξέταση. Είναι μια εξέταση που είναι που σώζει ζωές. Είναι και μια εξέταση που δεν πρέπει να καθυστερεί. Ο χρόνος σε αυτές τις περιπτώσεις είναι εις βάρος μας και εις βάρος ημών και εις βάρος των ασθενών μας και πρέπει να είμαστε ταχύτατα διαγνωστικοί.
1: Τι λέτε λοιπόν σε όλους αυτούς εν κατακλείδη που αποφεύγουν αφού δουν αίμα να έρθουν στους γιατρούς?
0: Σε όλες τις ηλικίες η αιματουρία είναι συνεγερμός από τα παιδιά μέχρι τα βαθιά γεράματα. Η διαγνωστική της αιματουρίας σε οργανωμένα κέντρα γίνεται πολύ γρήγορα, ατραυματικά, εύκολα, χωρίς ο ασθενής μας να ταλαιπωρείται ή να απαιτείται να αλλάξει την καθημερινότητά του. Δηλαδή φεύγει από το ιατρείο και συνεχίζει. Πάει για καφέ, πάει στο γραφείο.
1: Ναι, σαν να μην συμβαίνει τίποτα δηλαδή.
0: Ακριβώς. Έχει μια ήπια, έτσι ας πούμε, ένα ήπιο καύσος στις 2-3 πρώτες ουρίσεις, το οποίο μετά περνάει. Άρα λοιπόν δεν αξίζει τον κόπο να χάσει κανείς το δικαίωμά του στην ίαση από μια καθυστέρηση ή μια κολυσιεργία ή ένα φόβο που ουσιαστικά δεν του προσφέρει απολύτως τίποτα. Η αιματουρία πρέπει πάντα να διερευνάται, ακόμα και αν κάποιος είχε μια αιματουρία και μας ακούει τώρα. Πριν από 3 χρόνια, πριν από 4 χρόνια.
1: Α, πρέπει να
0: και
1: το ερευνήσει.
0: Τώρα αυτό πέρασε, ποτέ δεν είναι αργά να κλείσει το κεφάλαιο αυτό.
1: Και κρατάμε αυτό το τελευταίο που είπατε, ποτέ δεν είναι αργά. Εγώ να σας ευχαριστήσω, κυρία Βλάχου, είπατε πολλά και σπουδαία. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη εβδομάδα, την Κυριακή.
0: Εγώ θα σας ευχαριστήσω και βέβαια θα σας ζητήσω και συγγνώμη για τα σκασιαρχεία που σας κάνω. Αλλά θα οργανώσουμε όμως κάτι πολύ πολύ ωραίο για εσάς και τους τηλεθεατές σας και τους ακροατές σας, με συγχωρείτε, και πιστεύω ότι θα καταφέρω να ζητήσω έτσι μια μεγάλη συγγνώμη.
1: Ίσα ίσα που ο κόσμος σας αναζητά κάθε εβδομάδα λέγοντας που είναι η κυρία Βλάχου. Σε λίγο ξέρουν, 9 και 4 με 9.30 είναι η κυρία Βλάχου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ευχαριστώ εγώ. Καλή
1: σας μέρα. Γεια σας.

0: 1943 Ιντερβέτεν Sports.
1: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
2: Σάρι. Τα αυθεντικά αλλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
3: Δείστε το σπίτι σας με έπιπλα από τον Γαλάνη. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές. Γαλάνης in-house. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή ελάτε στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνης in-house. Τα έπιπλα των ονείρων σας.
4: Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου, η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη, για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Γιατί η καθαριότητα είναι η μισή αρχοντιά.
5: Το απόγευμα του Σαββατοκυριακού θέλει ρυθμό, είδηση και λίγο απ' όλα. Και ο Φώτης Κατσούφης ξέρει πώς να τα δώσει. Ο διαφωτιστής σας πάει από την επικαιρότητα στο παρασκήνιο και από εκεί κατευθείαν στην έναρξη των αγώνων. Ο διαφωτιστής με τον Φώτη Κατσούφη. Κάθε Σαββατοκυριακό στις 4 το μεσημέρι. Στον 943 Ιντερβέτερ Sports. Το απόγευμα που σε βάζει στο κλίμα.
4: Η ώρα είναι 9.30.
6: Και λίγο πριν κλείσουμε και για σήμερα, φίλες και φίλοι, έχω καλέσει και είναι ήδη κοντά μου ο καλύτερος από όλους τους λογιστές, αν θέλετε, ή μάλλον να το πω διαφορετικά, οικονομολόγους. Ένας οικονομολόγος που το λέει περδικούλα του, που ξέρει τι θέλει και πάνω απ' όλα ξέρει τι θα απαντήσει σε ερωτήματα που είναι δικά σας, αλλά και όχι μόνο. Άλλωστε, το οικονομικό επιμελητήριο της χώρας έχει σπουδαία και έχει πάνω του στο Χρήστο Γκρίγκα χτίσει. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ που είναι εδώ κοντά μου. Καλημέρα σας, κύριε Γκρίγκα.
7: Καλημέρα, κύριε Κοντονίνα. Είστε καλά. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
6: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Τελικά, πού βαδίζει η οικονομία μας ύστερα από όλα αυτά? Πολλά ακούγονται, πολλά λέγονται. Πού πάμε? Η ακρίβεια, ακρίβεια. Ο δικός μου μισθός χαμηλός.
7: Είναι ακριβώς έτσι όπως τα περιγράφετε και δεν νομίζω ότι θα υπάρξει και εύκολα κάποια αλλαγή σε αυτό το κομμάτι. Ειδικά τώρα που μπαίνουμε σε μια περίοδο, θα έλεγα, μακροπρόθεσμης, για τη χώρα μας τώρα μιλάμε αποκλειστικά, ναι, κύριε Κοντονή, δεν μιλάμε για το επίπεδο το εξωτερικό ή οτιδήποτε άλλο. Αυτή τη στιγμή λέμε λοιπόν στη χώρα μας ότι μπαίνουμε σε μια μακροπρόθεσμη, θα έλεγα, προεκλογική περίοδο. Δεν ξέρω αν έχουν κατέβει μολύβια από τα Υπουργεία ή οτιδήποτε άλλο, ή στυλί, όπως λέγανε παλιότερα, αλλά σίγουρα...
6: Τα στυλά
7: που υπάρχουν στα Υπουργεία, μήπως έχουν κατέβει, φοβάμαι αυτό τώρα, και αρχίσουμε πάλι τη μακροχρόνια, ας πούμε, προεκλογική περίοδο, η οποία δεν βοηθάει κανένα, και βέβαια η δημιουργία των νέων κομμάτων έτσι πάει επιτείνει προς αυτή την κατάσταση. Εγώ ελπίζω βέβαια ότι... ότι η πίεση του χρόνου προς την κυβέρνηση και το οικονομικό επιτελείο να φέρει περισσότερες ανακοινώσεις όσον αφορά το δημοσιονομικό κομμάτι που αφορά την καθημερινότητα των πολιτών. Και βέβαια αναφέρομαι σε όλα αυτά τα νομοσχέδια τα οποία υπάρχουν, να πούμε ότι γίνεται μια... Δεν ξέρω αν κάποιοι το λένε ένα μικρό κομμάτι ψωμιού, αν κάποιοι το λένε ένα μικρό παντεσπάνιο ή οτιδήποτε άλλο. Πάμε σε μια μικρή αύξηση, τώρα θα ψηφιστεί το νομοσχέδιο για τους συνταξιούχους. Για αυτό το περιβόητο 300, που ήταν 250 και έγινε 300, και σε καμία των περιπτώσεων δεν έρχεται να αποκαταστήσει
6: τη ζημιά που έχει πάρει. Ναι.
7: Σε καμία των περιπτώσεων, αλλά εντάξει, εδώ δεν είναι δυνατόν τώρα να μηδενίζουμε οτιδήποτε άλλο. Ενίσχυση των οικογενειών για 1 εκατομμύριο οικογένειες περίπου με τα 150 ευρώ ανατέκνο. Ενίσχυση στο κομμάτι της μακροχρόνιας, θα λέγαμε, της μακροχρόνιας ζήτησης σπιτιών, να μην πέσουμε κι εμείς στην παγίδα που έχουν πέσει άλλες χώρες, που βέβαια εγώ δεν συμφωνώ απόλυτα. Λένε πολλοί φωνάζουν, παράδειγμα, είτε στη Βαρκελόνη, είτε στη Λισαβόνα, είτε στη Ρώμη, είτε σε οποιασδήποτε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, για το κομμάτι του Airbnb και ότι έχει καταστρέψει τον χαρακτήρα αυτών των πόλεων. Εμείς θα λέγαμε, κύριε Κοντονή, κάτι, και εδώ ο κόσμος μας ακούει και όσοι μας ακούνε αντιλαμβάνονται τι λέμε. Εμείς δεν είδαμε και κανέναν υπερτουρισμό στην Αθήνα όλα τα τελευταία χρόνια, ενώ είχαμε μια σοβαρή αύξηση των ξενοδοχείων και σε επίπεδο αριθμού αλλά και σε επίπεδο ποιότητας. Δεν είδαμε ανάλογη αύξηση.
6: Σωστό. Και μιλάω και για τουρισμό στη χώρα μας. Ότι ο τουρισμός στη χώρα μας, Χρήστο, κύριε Κρήγα, είναι η βαριά βιομηχανία μας, έτσι.
7: Βεβαίως. Και εμείς δεν την έχουμε δει στον αστικό ιστό αυτής της χώρας, δεν την έχουμε δει, αλλά και βέβαια ότι στην περιφέρεια την έχουμε δει. Γιατί κακά τα ψέματα, όταν επισκεφτείς την Ιταλία, ναι, θα πας για πρώτη φορά, παράδειγμα, στη Ρώμη, αλλά μετά θα αναζητήσεις όλες τις ομορφιές που έχει γύρω-γύρω η Ιταλία, οι οποίες δεν περιορίζονται σε δύο-τρεις μεγάλες πόλεις, δηλαδή Ρώμη, Μιλάνο ή οτιδήποτε άλλο. Υπάρχουν ομορφιές περιφερειακά, παράδειγμα, σε όλες αυτές τις χώρες, που κρατούν ένα χαρακτήρα. Εμείς εδώ έχουμε σχεδόν εγκαταλείψει την Ήπεθρο και η Ήπεθρος έχει εγκαταλειφθεί. Γιατί δεν έχουμε κάνει σχεδόν τίποτα και εδώ δεν έρχομαι σε καμία των περιπτώσεων. Εγώ δεν φοράω σε καμία των περιπτώσεων κομματικά γυαλιά όταν απευθύνομαι στο κοινό. Εγώ φοράω τα γυαλιά της αντικειμενικότητας και της πραγματικότητας. Εμείς δεν έχουμε κάνει τίποτα σχεδόν όλα αυτά τα χρόνια για τον πρωτογενή μας τομέα. Αφήσαμε κάποια στιγμή δε την τύχη του αγροτικού τομέα στο να ψηφιστεί η ΚΑΠ, η περιβόητη ΚΑΠ, δηλαδή κοινή αγροτική πολιτική, η οποία, αν θυμάσαι, αγαπητέ Γιώργο Κοντονή, τι έκανε μια στροφή και καλά προς το βιολογικό κομμάτι του πρωτογενούς τομέα, το οποίο τελικά δεν μας βγήκε. Όπως δεν μας βγήκε και το βιολογικό και στο κομμάτι της ενέργειας. Όταν κάποια στιγμή θέλαμε να διώξουμε οτιδήποτε είναι ρυποφόρο ή οτιδήποτε άλλο. Δεν μας βοήθησαν αυτές οι σκέψεις, γιατί και μεγάλες δυνάμεις, δηλαδή και η Αμερική, ξαναγύρισε σε παραδοσιακές μεθόδους όσον αφορά το κομμάτι της ενέργειας. Άρα εμείς τι κάναμε? Ποτέ δεν διεκδικήσαμε την τέταρτη επανάσταση, δηλαδή τη βιομηχανική επανάσταση. Δεν καταφέραμε πολλά πράγματα έτσι σε όλη αυτή την περίοδο να ενισχύσουμε και το κομμάτι της ψηλής τεχνολογίας, όπως έχουν κάποιες χώρες στο κομμάτι της τεχνολογίας. Και βέβαια θα μου πεις, όλα αυτά, Χρήστο, τι σχέση έχουν με την τσέπη μας? Έχουν σχέση με την αύξηση του εισοδήματος. Γιατί αν είχαμε αυξημένο εισόδημα, αν είχαμε πιο εξειδικευμένες θέσεις, θα είχαμε πιο αυξημένο εισόδημα. Και ναι, τελικά βλέπω, αγαπητέ κύριο Κοντονή, ότι δυστυχώς και κάποιοι νέοι ακόμη, σε επίπεδο, θα έλεγα, μεταπτυχιακού πιο πολύ και σε επίπεδο γνωριμίας με τις ευρωπαϊκές πόλεις, ακόμη διεκδικούν την έξοδο στο εξωτερικό. Δεν φαίνεται να είναι ακόμη η Ελλάδα ένας προορισμός που θα τραβήξει πίσω τους νέους μας, παρόλο που υπάρχουν σοβαρά φορολογικά κίνητρα, ή θα κρατήσει τους νέους μας εδώ. Θα μου πεις, είναι όλα μαύρα σκοτεινά? Όχι, δεν είναι όλα μαύρα σκοτεινά, γιατί εμείς ερχόμαστε από μια μακρά περίοδο μνημονιακών χρόνων, που τελικά φαίνεται ότι βγήκαμε στο ξέφωτο και βγήκαμε σχετικά καλά και γρήγορα στο ξέφωτο, με πολλά προβλήματα βέβαια τα οποία υπήρχαν σε πολλές εισοδηματικές ομάδες και για να φέρουμε κυρίως στο κομμάτι των συνταξιούχων, αλλά από εκεί και πέρα αντέξαμε δημοσιονομικά.
6: Συστό.
7: Καταφέραμε να είμαστε μια χώρα η οποία αυτή τη στιγμή δεν έχει πληθωριστικές πιέσεις, αλλά δεν έχει προβλήματα σε επίπεδο ανάπτυξης όπως έχουν όλες χώρες, γειτονικές μας χώρες, χώρες με πολύ ψηλή βιομηχανοποίηση. Βλέπετε τη Γερμανία, βλέπετε την Ιταλία, με σοβαρά προβλήματα. Αυτή τη στιγμή η Ελλάδα απλά θα πρέπει την επόμενη δεκαετία, εγώ θα έλεγα, δεν είναι θέμα μέχρι του 30, όπως ανέφερε στο συνέδριο ο Πρωθυπουργός στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας μέχρι το 2023. Για μένα από σήμερα μια δεκαετία είναι η δεκαετία, θα λέγαμε, μετά την ανάπτυξη τα οποία πήραμε, είναι μια δεκαετία η οποία θα πρέπει να προσδιορίσει την επόμενη ημέρα της χώρας μας. Εμείς το μεγάλο μας πρόβλημα, αγαπητέ Γιώργο Κοντονή, εσύ είσαι πολύ παλιότερος, είσαι από τους πολύ γνωστούς και καλούς δημοσιογράφους, αυτό δεν ξέρω αν θυμάσαι ποτέ να έχουμε ένα χαρακτήρα οικονομικής ανάπτυξης. Νομίζω ότι δεν τον αποκτήσαμε ποτέ αυτόν τον χαρακτήρα οικονομικής ανάπτυξης. Είχαμε ένα μοντέλο ζωής και ένα μοντέλο ανάπτυξης των αστικών κέντρων μετά το 50 επί Καραμαλία. Αλλά από εκεί και πέρα, εγώ, οικονομικό πρόγραμμα το οποίο θα δώσει έμφαση είτε στον πρωτογενή τομέα, είτε στην βιομηχανία, είτε σε οτιδήποτε άλλο, νομίζω ότι δεν είχαμε. Είχαμε κατά κάποιο τρόπο λίγο αφημένη την οικονομία μας. Αυτή η τάση συνεχίζεται. Το μοναδικό το οποίο θεωρώ ότι μας σώζει τώρα είναι να υπάρξουν κάποιες σοβαρές θέσεις ψηλής εξειδίκευσης, και αναφέρομαι και στην τεχνητή νοημοσύνη και στην ψηλή τεχνολογία που μπορεί να αναπτυχθεί στη χώρα μας.
6: Σωστό.
7: Και νομίζω ότι αυτή η ιστορία μπορεί να δώσει υψηλότερους μισθούς. Και όταν δώσεις υψηλότερους μισθούς, θέλω να μεταφέρω και κάτι στους ακροατές σου, γιατί θέλω πρωτογενώς να δίνουμε κάποια πράγματα. Υπήρχε μια έκθεση από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο επίπεδο των κατοικιών, που ήρθε και είπε, αγαπητέ Γιώργο Κοντονή, αυτό το οποίο εμείς έχουμε σαν πρόβλημα στη χώρα μας, αλλά τελικά φαίνεται ότι δεν αφορά μόνο τη χώρα μας, αφορά ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, και αναφέρουμε στην αύξηση των τιμών των κατοικιών και τελικά ότι τα εισοδήματα, όχι μόνο στη χώρα μας, δεν μπορούν να καλύψουν και ιδιαίτερα το κόστος της ζωής που υπάρχει στην έβρεση ενοικίου. Και αυτό γιατί τα τελευταία χρόνια έχει αυξηθεί τόσο το κόστος ιδιοκατοίκησης και στη χώρα μας και στις ευρωπαϊκές πόλεις. Εμείς να μην ξεχνάμε ότι το μεγάλο μας, πάντα το μεγάλο όνειρο του Έλληνα ήταν το να αποκτήσει
6: ένα κεραμίδι στην κεφαλή μας.
7: Αυτό εγκαταλείπεται, αγαπητέ Γιώργο, σαν ιδέα, εγκαταλείπεται λόγω αδυναμίας. Όμως πρέπει να πούμε κάτι, ότι για να μην αυξάνονται τα ενοίκια, θα πρέπει να μετριάσουμε τη ζήτηση με τον κανόνα της προσφοράς. Τι σημαίνει αυτό? Ότι θα πρέπει να δώσουμε περισσότερες κατοικίες στον κόσμο. Για να δώσεις περισσότερες κατοικίες στον κόσμο, δεν το δίνεις μέσω της επιδότησης, λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί επί της ουσίας η επιδότηση τι κάνει? Ενισχύει το κομμάτι του ενοικίου προς τα πάνω. Δηλαδή, θα πρέπει να τονώνει τη ζήτηση, αλλά η ζήτηση αυξάνει συνεχώς τις τιμές. Άρα, τι πρέπει να κάνεις? Πρέπει να ακολουθήσεις μια φορολογική πολιτική που να δώσεις κίνητρο να υπάρξουν περισσότερες προσφερόμενες κατοικίες. Γιατί, αγαπητέ Γιώργο, είτε γυρίσεις στη Νέα Φιλαδέλφα, είτε έρθεις προς τα πάνω σε εμάς στη Λυκόβρηση, είτε στη Νέα Ιωνία, είτε στα Νότια Προάστια, υπάρχουν πάρα πολύ παλιές κατοικίες, οι οποίες πρέπει και τεχνολογικά να αναβαθμιστούν, αλλά και γενικά να είναι βιώσιμες και προσιτές, έτσι ώστε να μπουν στο κομμάτι της προσφοράς. Αυτό μέχρι στιγμής δεν το έχει η χώρα μας. Έχουμε ένα παλιό στόλο ακινήτων, τον οποίο θα πρέπει να βελτιώσουμε, έτσι ώστε να τονώσουμε την προσφορά.
6: Σωστές
7: για να μην
6: ιδέες.
7: Έχουμε συνεχώς την αύξηση των ενοικίων.
6: Πολύ σωστά όλα αυτά, κύριε Κρίκα. Ευχαριστώ πολύ. Σπουδαία. Πάρα πολύ σπουδαία. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
7: Καλά, κύριε Κοντονή.
6: Την άλλη εβδομάδα θα μιλήσουμε για άλλο θέμα.
7: Και καλή επιτυχία, αγαπητέ Γιώργο, να πούμε και
6: στον
7: κάτι. Καλή επιτυχία απόψε στον Ολυμπιακό. Βέβαια, καλή επιτυχία στον Ολυμπιακό, γιατί έπαιξε πραγματικά το καλύτερο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Οφείλουμε να το πούμε αυτό. Είναι
6: ευχαριστώ
7: ξεκάθαρο.
6: Πολύ. Ευχαριστώ πολύ.
7: Ευχαριστώ. Καλημέρα και καλή επιτυχία.
6: Επίσης. Everybody says we fit so naturally, like the perfect couple we were meant to be. Κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Φίλες και φίλοι, να ευχαριστήσω πολύ τον καλό μου φίλο τον Βασίλη τον Γερασίμο, γιατί χωρίς τη δική του βοήθεια δεν θα μας ακούγατε. Από τον Γιώργο Κοντονή που έχει την ευθύνη την επιμέλεια και την παρουσία της εκπομπής, να είστε καλά, να αγαπάτε τον εαυτό σας και πάνω απ' όλα μείνετε εδώ. Έχουμε πολλά να σας πούμε και στη συνέχεια. Και βέβαια μην ξεχνάτε ότι υπάρχει και το μπάσκετ. Βασίλη, να ευχηθούμε στον Ολυμπιακό ως εκπρόσωπο της Ελλάδας πλέον να ψηκώσει σήμερα την κούπα. Εσείς μείνετε εδώ συντονισμένοι. Αμέσως τώρα η κυρία Φιλοθέη Μακρυδάκη θα σας μιλήσει για τα φοροτεχνικά και όχι μόνο, με το μικρόφωνο το δικό της, όπως η ίδια θέλει να λέει. Καλημέρα Φιλοθέη, καλή εκπομπή.

Καλημέρα φίλες και φίλοι. Καλημέρα από την εκπομπή. Απλά φορολογικά είμαι Φιλοθέη Μακρυδάκη. Ευχαριστώ τον κύριο Κοντονή για την πάσα από την εκπομπή του σε εμάς. Συνεχίζουμε λοιπόν με τα δικά σας ερωτήματα εδώ όσον αφορά τα φορολογικά θέματα και τις απορίες επάνω στην οικονομία. Προσπαθούμε κάθε Σάββατο και κάθε Κυριακή επιμελώς να λύσουμε τα θέματα που σας απασχολούν με τον πιο απλό και κατανοητό τρόπο, ώστε να είστε βέβαιοι και εσείς ότι δίπλα σας έχετε έναν καλό σύμμαχο που σας βοηθάει ανά πάσα στιγμή να αντιμετωπίσετε οτιδήποτε σας συμβαίνει από την πολιτεία, προκειμένου οικονομικά και φορολογικά να μην έχετε προβλήματα. Ας δούμε λοιπόν την πρώτη ερώτηση. Εδώ ο φίλος μας ο Γιώργος από το Παγκράτη αναφέρει το εξής. Θέλω, λέει, να μπω στις 72 δόσεις. Μπορώ, Φιλοθέη? Ποια είναι η διαδικασία και τι πρέπει να έχω υπόψη μου? Φίλε Γιώργο, η αναβίωση ή ένταξη στις 72 δόσεις αφορά συγκεκριμένες οφειλές. Έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές, το είπαμε και στην τηλεόραση που μου στέλνετε πολλές ερωτήσεις και απαντάμε, όπως και χθες και πάλι στην ΕΡΤ και στο ΣΤΑΡ που κάναμε κάποια ρεπορτάζ σχετικά με το θέμα. Ναι, οι πολίτες, οι περισσότεροι, θα προτιμούσαμε και εγώ να εντάσσομαι μέσα σε αυτούς, οι 72 δόσεις να ήταν 100 ή να ήταν 72, αλλά να αφορούσαν όλα τα χρέη γενικά. Ωστόσο όμως, πρέπει να τονίσουμε ότι αφορά οφειλές μόνο που έχουν δημιουργηθεί μέχρι και τέλος Δεκεμβρίου του 2023. Οι υπόλοιπες οφειλές που αφορούν το 24, το 25 και το τρέχον τώρα 2026 πρέπει να ενταχθούν αποκλειστικά στη αρρύθμιση έως 24 ισόπωσες μηνιαίες δόσεις. Αυτό σημαίνει ότι για να μπορέσετε να διατηρήσετε τη ρύθμιση των 72 δόσεων θα πρέπει αναγκαστικά να ρυθμίσετε τα υπόλοιπα χρέη και να διατηρείτε και την πάγια ρύθμιση των 24 δόσεων για τα έτη 24, 25, 26. Ο οφειλέτης δεν πρέπει να έχει ανοιχτές απλήρωτες ρυθμίσεις. Αν είχε παλιές έπρεπε να τις είχε τακτοποιήσει, διαφορετικά θα ενταχθούν τώρα στη ρύθμιση των 72 δόσεων και βεβαίως η διαδικασία θα ξεκινήσει από αρχές Ιουνίου, ενδεχομένως να φτάσουμε και τη μέση ή το τέλος του Ιούνιου, γιατί όπως αντιλαμβάνεστε η φορολογική αρχή θα πρέπει να δημιουργήσει την πλατφόρμα για να γίνουν αυτές οι αιτήσεις και αυτή τη στιγμή είμαστε σε αναμονή. Πάμε στο επόμενο ερώτημα. Η φίλη μας η Ελένη από το Μαρούσι για το επίδομα του παιδιού, την έκτακτη ενίσχυση, μας ρωτάει: άκουσα ότι θα πάρω 150 ευρώ γιατί έχω ένα παιδί. Ισχύει? Ποιες είναι οι προϋποθέσεις και πότε θα δοθούν τα χρήματα? Ελένη, προφανώς αναφέρεσαι στην έκτακτη οικονομική ενίσχυση, το κοινωνικό αυτό μέρισμα, την επιταγή ακρίβειας που συνδέεται με το επίδομα του παιδιού που θα δοθεί μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα. Οι προϋποθέσεις για να λάβει κάποιος αυτό το επίδομα είναι το εισόδημά του να είναι μέχρι 39.000 ευρώ αν είναι άγαμος και έχει ένα τέκνο να μπορέσει να πάρει τα 150 ευρώ. Σε περίπτωση που μιλάμε για έγγαμο αναφερόμαστε στις 40.000 ευρώ. Αν υπάρχουν δύο τέκνα, το εισόδημα θα πρέπει να είναι 44.000 ευρώ για τον άγαμο, 45.000 ευρώ για τον έγγαμο. Στα τρία τέκνα για να λάβετε 450 ευρώ είναι 49.000 ευρώ για τον άγαμο, 50.000 ευρώ για τον έγγαμο. Αν έχετε τέσσερα παιδιά και πάνω, κλιμακωτά εδώ είναι το εισόδημα, αγγίζει τις 55.000 ευρώ ή 65.000 ευρώ αντίστοιχα και μιλάμε εδώ για 600 με 900 ευρώ. Οπότε, καλώς εχόντων των πραγμάτων, αν πληρείτε αυτά τα κριτήρια, τότε θα μπορέσετε να είσαστε δικαιούχος. Εδώ όμως αυτό το οποίο πρέπει να τονίσουμε είναι το εξής. Το α και το ω είναι να υπάρχει ενεργός τραπεζικός λογαριασμός. Για να μπορέσετε να δείτε τα χρήματα στο λογαριασμό σας, θα πρέπει ο τραπεζικός λογαριασμός που έχει δηλωθεί στην ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων να είναι ενεργός και να είστε εσείς το πρώτο όνομα. Να θυμηθούμε λιγάκι ότι προετών για να μπορέσει κάποιος να πάρει επιστροφή έπρεπε να δηλώσει στην ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων
ένα τραπεζικό λογαριασμό, ένα IBAN. Ωστόσο όμως, αν δεν έχετε κάνει χρήση μέσω της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων για να λάβετε επιστροφή χρημάτων σε αυτό το τραπεζικό λογαριασμό και δεν τον χρησιμοποιείτε, έχει απενεργοποιηθεί τα τελευταία χρόνια ή κάποια στιγμή αλλάξατε το πρώτο όνομα και δεν είσαστε εσείς ο πρώτος δικαιούχος, όταν θα έρθουν τα χρήματα από το λογαριασμό, είτε από αυτό το έκτακτο επίδομα τώρα, είτε από οποιαδήποτε άλλη επιστροφή μπορεί να τύχει να έχετε από την εφορία χρημάτων, δεν θα δείτε τα χρήματα στον τραπεζικό σας λογαριασμό. Γι' αυτό το λόγο, το πρώτο και το σημαντικό που πρέπει να ελέγξουμε είναι να είναι ενεργός, επαναλαμβάνω, τραπεζικός λογαριασμός και να είστε εσείς ο πρώτος δικαιούχος αυτού του λογαριασμού. Τότε, ναι, βεβαίως, μπορείτε να είσαστε στην αναμονή των χρημάτων, εφόσον πληρείτε τα κριτήρια που αναφέραμε. Πάμε στον φίλο μας εδώ, τον Παναγιώτη από το Παγκράτη. Ο Παναγιώτης έχει αγωνία για τη φορολογική του κατοικία. Ρωτάει, θέλω να μεταφερθώ στην εφορία κατοίκων εξωτερικού. Είναι καλό να το κάνω, με συμφέρει? Και τι ακριβώς πρέπει να κάνω, φίλε Παναγιώτη? Αν ζεις και εργάζεσαι μόνιμα στο εξωτερικό, πάνω από 183 ημέρες το χρόνο, δεν είναι απλά θέμα αν συμφέρει, αλλά είναι και υποχρέωση και σαφέστατα σε συμφέρει. Αν μεταφερθείτε στην εφορία κατοίκων εξωτερικού, έχετε το εξής μεγάλο πλεονέκτημα. Μπορείτε να φέρετε χρήματα από το εξωτερικό στην Ελλάδα χωρίς να αναρωτηθεί κανείς και να σας δημιουργήσει πρόβλημα πού βρήκατε αυτά τα χρήματα. Έτσι λοιπόν, για παράδειγμα, έχουμε και τη φίλη εδώ την Ελένη που μας λέει για το γιο της, ότι βρίσκεται στο Λονδίνο. Θα γίνω πιο συγκεκριμένη λίγο και θα πω το εξής. Έχουμε λοιπόν έναν συγγενή φίλο, εμείς οι ίδιοι βρισκόμαστε στο εξωτερικό, έχουμε μεταφέρει την εφορία μας στην εφορία κατοίκων εξωτερικού και αποφασίζουμε να έρθουμε στην Ελλάδα και να αγοράσουμε ένα ακίνητο της τάξης των 500.000 ευρώ. Τι πρέπει να κάνουμε? Εφόσον ανήκουμε στην εφορία κατοίκων εξωτερικού, έχουμε κάνει όλη την νόμιμη διαδικασία και έχει γίνει η μεταφορά μας στη ΔΟΗ κατοίκων εξωτερικού, φέρνουμε τα χρήματα μέσω τραπέζης εδώ στην Ελλάδα και εν συνεχεία κάνουμε την αγορά του ακινήτου και δεν χρειάζεται να δικαιολογήσω πού βρήκα αυτά τα χρήματα. Θα σας πω εδώ όμως, με την ευκαιρία της ερώτησης εδώ του ακροατή του Παναγιώτη από τον Παγκράτη, θα σας πω το εξής. Σε περίπτωση που εγώ δεν έχω μεταφερθεί στην εφορία κατοίκων εξωτερικού, που δυστυχώς έχουμε δει πολλούς συμπολίτες μας να αμελούν να κάνουν αυτή την πράξη φεύγοντας στο εξωτερικό, είτε γιατί το ξεχνούν, είτε γιατί θεωρούν ότι δεν είναι απαραίτητο να γίνει, και εδώ στην Ελλάδα αποφασίσω κάποια στιγμή να αγοράσω ένα ακίνητο και έχω τα χρήματα προς διάθεση, δεν μπορώ να τα χρησιμοποιήσω γιατί δεν μπορώ να δικαιολογήσω που βρήκα αυτό το εισόδημα. Από την άλλη δε, αν δεν έχω μεταφερθεί στην εφορία κατοίκων εξωτερικού, φίλες και φίλοι, είναι πολύ σημαντικό αυτό το σημείο εδώ και κάνει έλεγχο η εφορία και δει με βάση τις συμβάσεις που έχουμε με τα υπόλοιπα κράτη ότι εγώ βρίσκομαι και εργάζομαι στην Αγγλία, στο Λονδίνο, και εκεί έχω δυνατότητα και παίρνω χρήματα από μια επιχείρηση, είμαι υποχρεωμένος εδώ στην Ελλάδα να δηλώσω παγκόσμιο εισόδημα. Εάν δεν ανήκω στην εφορία κατοίκων εξωτερικού, τότε στην Ελλάδα είμαι υποχρεωμένος να δηλώνω και να φορολογούμε για το παγκόσμιο εισόδημά μου. Αυτό σημαίνει ότι εδώ θα πρέπει να δηλώσω οτιδήποτε έχω οπουδήποτε στον κόσμο και εν συνεχεία, ανάλογα βέβαια και τις σχέσεις με τα υπόλοιπα κράτη και τις συμβάσεις που υπάρχουν, να φορολογηθώ. Οπότε για να είμαστε απόλυτα ήσυχοι ότι δεν θα χτυπήσει κάποιο καμπανάκι και να μας λέει «Ελάτε να πληρώσετε ένα φόρο χωρίς να τον περιμένετε», κάνουμε τις ενέργειες και πάντα οτιδήποτε και αν να κάνουμε, συμβουλευόμαστε τον ειδικό φοροτεχνικό που είναι στο πλευρό μας και αν κάποιος συγγενής ή φίλος δεν έχει, τον συμβουλεύουμε να παραπεμφθεί κάπου προκειμένου να μην πράττει μόνος του ενέργειες που στο μέλλον μπορεί να του δημιουργήσουν πρόβλημα, είτε στο άμεσο είτε στο έμεσο. Λοιπόν, εν συνεχεία έχουμε εδώ τον φίλο μας τον Δημοσθένη από τα Γιάννενα, που μας λέει ότι έχω κάνει λάθος
τη φορολογική μου δήλωση στα ενίκια που έχω εισπράξει. Τι πρέπει να κάνω τώρα, να μπω να το αλλάξω ή να τα αφήσω? Καλέ μου φίλε Δημοσθένη, πρέπει οπωσδήποτε να μπεις να το αλλάξεις. Μην το αφήσεις, γιατί διασταυρώσεις από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων μεταξύ των δηλώσεων των ιδιοκτητών Ε2 και των ενοικιαστών, τι έχουν δηλώσει το Ε1, το έχουν πληρώσει, γίνονται αυτόματα. Και το πρόστιμο ή ο μελλοντικός έλεγχος είναι σχεδόν βέβαιος. Μπορείς να υποβάλεις τροποποιητική φορολογική δήλωση. Τροποποιητικές φορολογικές δηλώσεις μπορούμε να κάνουμε μέχρι και το πέρας της υποβολής των φορολογικών δηλώσεων, χωρίς να υπάρχει κανένα απολύτως πρόστιμο, εάν λήξει η υποβολή των φορολογικών δηλώσεων των φυσικών προσώπων, που είναι μέχρι 15 Ιουλίου, τότε ανάλογα με το τι είναι το αποτέλεσμα του εκαθαριστικού, αν είναι χρεωστικό μέχρι 100 ευρώ, τροποποιητική πάλι δεν έχει πρόστιμο, αν είναι χρεωστικό πάνω από 100 ευρώ, τότε έρχεται ένα πρόστιμο και πάλι τη τάξη των 100 ευρώ. Όπως και να έχει, στο ερώτημά σας η απάντηση είναι ότι άμεσα πρέπει να προχωρήσετε και να κάνετε την τροποποιητική δήλωση, ώστε να μην έχετε πρόβλημα ούτε τώρα, ούτε στο μέλλον. Έχουμε άλλο ένα ερώτημα, το οποίο είστε τώρα. Εδώ ο φίλος μας τι μας λέει? Απευθύνθηκα, λέει, στην εφορία προκειμένου να ζητήσω να έχω απαλλαγή από το 30% των αποδείξεων και με ηλεκτρονικές δαπάνες. Και ο έφορας μου απάντησε ότι δεν μπορώ να έχω απαλλαγή και θα πρέπει να πληρώσω το φόρο γιατί δεν έχω κάνει ηλεκτρονικές δαπάνες. Είναι σωστό αυτό, να κινηθώ νομικά, να κάνω κάτι, κάποια ένσταση, ρωτάει εδώ ο φίλος. Να πούμε λοιπόν το εξής, ότι έχουμε υποχρέωση να έχουμε το 30% με ηλεκτρονικές δαπάνες του εισοδήματός μας για να πάρουμε το αφορολόγητο. Αν δεν το έχουμε συγκεντρώσει, τότε επί της διαφοράς πληρώνουμε 22% φόρο, που είναι το πρόστιμο αυτό. Δηλαδή, για παράδειγμα, εάν πρέπει να έχετε συγκεντρώσει ηλεκτρονικές δαπάνες 5.000 ευρώ, είναι το απαιτητό για το αφορολόγητο, αλλά εσείς έχετε συγκεντρώσει 3.000 ευρώ, επί της διαφοράς των 2.000 ευρώ θα έχετε να πληρώσετε φόρο 22%. Για να μην πληρώσεις, καλέ μου φίλε, φόρο αυτό το 22%, γιατί σωστά σου είπε ο έφορας, θα πρέπει να έχεις κάποιο από τα κριτήρια που σε απαλλάσσουν από ηλεκτρονικές δαπάνες. Δηλαδή, ένας φορολογούμενος άνω των 70 ετών δεν έχει την απαραίτητη προϋπόθεση του 30% των ηλεκτρονικών δαπανών. Τα άτομα με ποσοστά αναπηρίας 80% και άνω, όσοι βρίσκονται σε δικαστική συμπαράσταση, οι φορολογούμενοι που νοσηλεύονται σε νοσοκομεία ή διαμένουν σε οίκους ευγυρίας και ψυχιατρικά καταστήματα για διαστήματα άνω των 60 μηνών, οι στρατευμένοι κατά τη διάρκεια της θητείας τους, οι φυλακισμένοι. Εάν λοιπόν δεν εμπίπτεται σε κάποιες από αυτές τις κατηγορίες, επίσης μην ξεχνάμε και όσοι είναι μόνιμοι κάτοικοι χωριών με πληθυσμό κάτω των 500 κατοίκων ή κατοίκων νησιών με πληθυσμό κάτω των 3.100 κατοίκων, εκτός αν είναι τουριστικοί τόποι, οι φορολογικοί κάτοικοι αλλοδαπείς που υποχρεούνται σε δήλωση στην Ελλάδα μόνο για το εισόδημα που προκύπτει εδώ, οι δημόσιοι υπάλληλοι και οι διπλωμάτες που υπηρετούν στην αλλοδαπή. Εάν λοιπόν δεν ανήκετε σε κάποια από αυτές τις κατηγορίες που ανέφερα, τότε θα πρέπει να έχετε συγκεντρώσει το 30% με ηλεκτρονικές δαπάνες. Και να πούμε και ένα tips κλείνοντας, ότι υπάρχει μια ενδιάμεση κατηγορία. Όσοι έχουν υψηλές δαπάνες σε συγκεκριμένα έξοδα, όπως είναι διατροφή, ενίκεια, δάνεια, φόροι, αν αυτά ξεπεράσουν το 60% του εισοδήματός τους, τότε η υποχρέωσή τους για ηλεκτρονικές αποδείξεις πέφτει αυτόματα από το 30% στο 20%. Λοιπόν, εδώ να σας καλημερίσω, να ευχηθώ ένα καλό υπόλοιπο Κυριακής και μια όμορφη εβδομάδα. Κατά τη διάρκεια της εβδομάδας έχετε το τηλέφωνο μου διαθέσιμο 69-44-71-0019. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μου, να μου στείλετε τις ερωτήσεις σας στο Viber ή με μήνυμα στο κινητό και εν συνεχεία θα τα συζητήσουμε όλα εδώ κοντά στον Intervention Sports σε 94,3. Θα είμαστε μαζί σας
μετά από τον κύριο Κοντονή που παραδίδει τη σκυτάλη σε μένα και τον ευχαριστώ θερμά για τη στήριξη, για την παρουσία μου όλα αυτά τα χρόνια δίπλα του ως οικονομική σύμβουλος στην εκπομπή. Είναι μεγάλη τιμή να βρίσκεσαι δίπλα σε έναν τόσο καταξιωμένο δημοσιογράφο τόσα πολλά χρόνια. Και πάλι την καλημέρα μου σε όλους σας, να έχετε μια όμορφη Κυριακή. Γεια σας.

0: 943 Ιντερβέτ & Sports.
1: Κάθε Σάββατο 12 με 2 το μεσημέρι και Κυριακή 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι έρχεται ο Βασίλης Γερασίμου με την εκπομπή επικοινωνίας «Το βλέπες, το παίξες». Εκπομπή για τους μερακλείδες του στοιχήματος και της επικοινωνίας. «Το βλέπες, το παίξες». Ο Βασίλης Γερασίμου ανοίγει τις γραμμές και μιλάει με τους ακροατές του 943 Ιντερβέτ & Sports. «Το βλέπες, το παίξες». Σάββατο 12 με 2 το μεσημέρι, Κυριακή 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι. Goal!
2: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το goal που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το match θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
3: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
3: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
3: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
4: Τι έφτιαξα.
3: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
5: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
6: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.
7: Η ηλιακή θερμοσύφωνη Skalpak είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Skalpak φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Skalpak για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Skalpak. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
8: Στις παρυφές του Χελμού, με ορμητήριο τη μαγευτική κλητορία Καλαβρίτων, επισκεφτείτε τα γύρω αξιοθέατα όπως χιονοδρομικό, σπήλαιο λιμνών και οπωσδήποτε το γραφικό χωριό Πλανητέρο με την ομώνυμη ταβέρνα Πλανήτερος. Βάση μας, ξενοδοχείο Μον Χελμός, με πισίνα Ολυμπιακών διαστάσεων κάτω από τα έλατα, το meeting point της περιοχής. Χελμός, κλητορία, Πλανητέρο. Φύση και ιστορία.
0: 943 Ιντερβέτ & Sports.
9: Η ώρα είναι 10.
10: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
11: Το γεγονός ότι από τη Νέα Γουινέα έως τη Γρυλανδία, την ίδια χρονική στιγμή, οι άνθρωποι δονούνται από τη συγκίνηση στο ίδιο θέαμα, είναι κάτι συγκλονιστικό. Αλέν Φίνκελ Κρό, Γάλλος φιλόσοφος.
12: Καλημέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ιντερβέτ & Sports. Ο Μίλτος Τεντόγλου κατέγραψε την κορυφαία επίδοση του πλανήτη στο Diamond League της Χιαμέν με άλμα στα 8,46 μέτρα. Η White Vale εξέδωσε ανακοίνωση για το Final Four στο Telecom Center Athens. Εισήλθαν φίλαθλοι χωρίς έγκυρα εισιτήρια, να μην επαναληφθεί την Κυριακή στον τελικό, ανέφερε μεταξύ άλλων. Ο Ολυμπιακός συμφώνησε με τον γκάρ της Βαλένθια Ζαν Μοντέρο, όπως αναφέρουν ισπανικά δημοσιεύματα. Μάλιστα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο Δομινικανός απέρριψε την πρόταση της ισπανικής ομάδας και υπέγραψε προσύμφωνο με τους Ερυθρόλευκους. Πρέπει να προετοιμαστούμε σήμερα πνευματικά και τακτικά. Είμαστε χαρούμενοι και περιμένουμε τον τελικό, δήλωσε ο προπονητής των Πειραιωτών Γιώργος Μπαρτζόκας εν ώψη του τελικού με τη Ρεάλ Μαδρίτης. Είμαι ενθουσιασμένος για το μάτς και ευλογημένος που θα αγωνιστώ στον τελικό. Είμαστε έτοιμοι πνευματικά για να παλέψουμε για εμάς και για τον κόσμο μας, ανέφερε ο Τάιλερ Ντόρσεϊ. Μία ανάσα από το δανό προπονητή Γιάκουμπ Νέστ Νίστρουπ βρίσκεται ο Παναθηναϊκός. Ο 38χρονος τεχνικός αναμένεται να υπογράψει συμβόλαιο με τους Πράσινους έως το 2028. Ο Γιώβιτς έχει άλλον ένα χρόνο στο συμβόλαιό του. Σίγουρα θα μείνει. Νομίζω ότι είναι χαρούμενος. Αυτή είναι η αίσθηση που έχω και από την κουβέντα μαζί του και από αυτά που βλέπω στο γήπεδο, δήλωσε σε συνέντευξή του στη Mozart Sport ο διευθυντής ποδοσφαίρου της ΑΕΚ, Χαβιέρι Μπάλτα, για το μέλλον του Σέρβου επιθετικού στο δικέφαλο. Ο δεξιός μπακ του Ολυμπιακού Ροντινέη βρίσκεται στα ραντάρ της Ατλέτικο Παραναένσε σύμφωνα με την Globo. Ο 28χρονος φορ του ΠΑΟΚ Φιόντορ Τσάλοφ, ο οποίος αγωνίζεται ως δανεικός στην Καϊσερίσποτε, επιστρέφει στην πατρίδα του μετά το τέλος της σεζόν, όπως συγχυρίζεται ο ατζέντης του Ρώσου επιθετικού Παόλο Μπαρμπόσα. Ο Μάρτιν Φρίντεκ εξέφρασε την επιθυμία της παραμονής του στον Άρη σε συνέντευξη που παραχώρησε σε μέσος της Τσεχίας. Ο Λούκα Μπάνκι βρίσκεται στο στόχαστρο της ομάδας μπάσκετ του Άρη για τη θέση του προπονητή σύμφωνα με το Ρεαπρεαλπίνα. Ο 28χρονος Έλληνας στόπερ της West Ham Κωνσταντίνος Μαυροπάνος αναδείχθηκε ως ο καλύτερος παίκτης της ομάδας για τη φετινή σεζόν. Ο Μπάμπης Λυκογιάννης αναμένεται να αποτελέσει παρελθόν από την Πολώνια μετά από μια τετραετία όπως ανέφερε ο Νικόλος Κύρα. Ο Έλληνας αριστερός μπακ κατέγραψε 92 εμφανίσεις με 4 γκολ και 9 ασίστ με τους Ρωσομπλού. Η Ρακόφ ενδιαφέρεται για τον 22χρονο Έλληνα επιθετικό της Λουγκάνο Γιώργο Κούτσια σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Πιότρ Καμίνσκι. Ο Μπρούνο Φερνάντες της Manchester United αναδείχθηκε καλύτερος ποδοσφαιριστής της Premier League για τη σεζόν 2025-2026. Η Ίντερ θέλει να κάνει δικό της τον 25χρονο χαφ της Liverpool Curtis Jones, όπως αναφέρει η Gazzetta dello Sport. Στην 38η και τελευταία αγωνιστική της La Liga, Alavés Rayo Vallecano 1-2, Valencia Barcelona 3-1, Espanyol Real Sociedad 1-1, Celta Sevilla 1-0, Mallorca Oviedo 3-0, Betis Levante 2-1, Real Madrid Athletic Bilbao 4-2, Χετάφε Οσασούνα 1-0 και Χιρόνα Έλτσε 1-1. Για την 38η και τελευταία στροφή της Serie A, στις Μπολόνια Ίντερ 3-3 και Λάτσιο Πίζα 2-1. Ο Σάσα Ομπράντοβιτς αναμένεται να αποχωρήσει άμεσα από τον πάγκο του Ερυθρού Αστέρα σύμφωνα με τη Meridian. Ο Μίλαν Τόμιτς θα αναλάβει ως το τέλος της τρέχουσας αγωνιστικής περίοδου. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Interveten Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί εκπομπή. Το βλέπες, το παίξες με τον Βασίλη Γερασίμου.

0: 943 Interveten Sport. Επιστροφή στο καλό αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση. Όπου και αν βρίσκεσαι, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Στο ραδιόφωνο, στους 94,3. Στον υπολογιστή σου. 943. Intervetensports.gr. Μείνε εδώ, όπου κι αν είσαι, όπως κι αν ακούς.

0: 9.43 η Ντερβέτεν Sports. Πολύ πολύ καλημέρα σας. 7 λεπτά μετά τις 10, κάπου εδώ ξεκινάμε και για σήμερα, Κυριακή, Κυριακή πρωί, 24 Μαΐου. Θα είμαστε παρεούλα όπως κάνουμε κάθε Σαββατοκύριακο, από τώρα έως τις 2 το μεσημεράκι. Στο μικρόφωνο Βασίλης Γερασίμου, εσείς πάντα εδώ, στο νέο αθλητικό ραδιόφωνο της πόλης, 9.43 Ιντερβέτεν Sports. Πάμε να πούμε τρόπους επικοινωνίας στα τηλεφωνάκια μας. 210-220-5943, 215-215-5943 τα τηλέφωνα. Το Viber για μηνύματα 6939-943-943 και το email μας onearpapaki943.gr. Εκπομπή το βλέπες το παίξα, έχουμε πολλά και διάφορα. Έχουμε σήμερα και πρωταθλήματα στην Αγγλία και στην Ιταλία που έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, ειδικά για τις θέσεις του υποβιβασμού αλλά και τις θέσεις της Ευρώπης. Θα τα πούμε όλα στην πορεία εδώ με καλεσμένο σήμερα το φίλο μου τον Γιάννη τον Τέρκε και βέβαια το μύστη του μπάσκετ, του ευρωπαϊκού μπάσκετ, τον κύριο Χάτζημαν. Καλημέρα κύριε Τέρκε, καλημέρα κύριε Χάτζημαν.
1: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Καλή Κυριακή να
0: φωνάζεις το μικρόφωνο, γιατί φωνάζεις, ακούμε.
1: Ακούμε.
0: Ναι.
1: Καλημέρα σε όλο τον κόσμο.
0: Μπράβο, κύριε Χάτζημαν.
1: Καλή Κυριακή. Υγεία και χαρά.
2: Ήταν λαϊκή απέτηση να είμαστε και οι δύο.
0: Εσύ πιο ας σήκω στο μικρόφωνο λίγο. Εσύ είσαι εδώ πέρα 30 χρόνια. Και ακόμα δεν ξέρετε πού είναι τα μικρόφωνα.
2: Πού να το βάλω
0: εκεί,
2: το μικρόφωνο
0: εκεί που
2: τώρα.
0: Να
2: μας ακούσει και κανείς και να μας παρεξηγήσει.
1: Εγώ σαν το ρέμο.
0: Λοιπόν, έχουμε σήμερα το μεγάλο μας, το μεγάλο τελικό. Δεν έχουμε μικρούς τελικούς. Αυτή η ιδέα που ήταν μικρός τελικός σταμάτησε. Έχουμε το μεγάλο τελικό, 9 η ώρα. Ολυμπιακός, Ρεάλ Ολυμπιακός, όπως προτιμούνται για την Ευρωλίγκα. Θα τα πούμε όλα. Μεγάλο μάτς.
2: Μεγάλο μάτς.
0: Φαβορεί Ολυμπιακός για μένα. Οριακά για κάποιους, αλλά φαβορεί για μένα.
1: Θα το δείξει στο γήπεδο.
2: Όλα στο γήπεδο.

0: Δεν τρώω και το μικρόφωνο, κύριε Χάσμα, δεν είναι τυρόπιτα που έφαγες 2-3 στην καθησιά σου.
1: Μια καταπληκτική γραβιερόπιτα, την οποία έχω πάρει μόνο το απέξω μέρος, την έφερε ο Τέρκε ο φίλος.
0: Ο οποίος κάνει δίαιτα, κύριε
1: Τέρκε. 2 κιλά μείον
0: είναι. Είναι Κυριακή, ελεύθερη.
2: Περίμενε,
0: μέρα.
2: Μία μέρα μπορείς να φας.
0: Ελεύθερη. Και μου πάει σακούλα που είναι έξω.
2: Γιατί λες, κοίταξε, όταν θα είμαι εγώ παρόν,
1: άρχισε τη λειτουργία.
2: Θα λες την αλήθεια.
1: Ο παπά.
2: Πού είναι ο παπά,
0: λοιπόν, Θανάσης Εσβάνης, Κύπρο, Ομόνια. Κύπελο πήρε Ομόνια, πρωτάθλημα. Γεια σου, φίλε Θανάση από την Κύπρο.
1: Καλημέρα στην Κύπρο.
0: Καλημέρα στο φίλο μας το Μάκια, το Περιστέρι 7.
1: Γεια σου, μακαρέ.
0: Ο Μπέλος είναι στον καναπέ από την Παρασκευή, με τα χάπια του.
1: Ναι,
0: είπε χτες μου, λέει, μην να παίζει ρεάλ διπλό 4-30 δώρο, λέει. Δεν μπορεί να υπάρχει ένα 30 Ολυμπιακό σαν φαβορή, ένα 30. Εντάξει, το 1-30 είναι πολύ μικρό, αυτή είναι αλήθεια.
2: Τώρα σε τελικό είναι δυνατόν.
0: Ναι, είναι πολύ μικρό το 1-30, εντάξει, είναι πολύ μικρό.
2: Είναι αστείο, πραγματικά.
0: Ναι, ναι. Λοιπόν, για λέει κύριε, να πάμε πρώτα το αναλυτή να πούμε τώρα.
2: Όχι, πρώτα ο Μανώλης να μας μορφώσει.
0: Ναι, τι βλέπει για σήμερα το μπασκετάκι που είσαι αναλυτής του μπάσκετ.
1: Επειδή εγώ δεν μπορεί ξέρω μπάσκετ.
0: Δεν μπορεί ξέρεις.
1: Δεν μπορεί ξέρω μπάσκετ.
2: Ταπεινός πάντα.
0: Είμαστε έξω τότε τον Καρούμπα, παίζει playmaker.
1: Είναι κρίμα πραγματικά για αυτό το παλικάρι που χτύπησε άσχημα, πολύ άσχημα. Και θα κάνει 8 με 10 μήνες δεν ξαναπάνω.
2: Παραπάνω, λόγω κορμιού και...
1: Εγώ εύχομαι να ξαναπαίξει μπάσκετ το παλικάρι, πρώτον αυτό.
2: Παίξει, είναι μικρός μου, αλλά θέλει προσοχή.
1: Και δεύτερο, σήμερα παίζουν οι δύο καλύτερες ομάδες στην Ευρώπη.
0: Ναι, αυτή η καλύτερη ομάδα ήταν στο Final Four. Η Φενέρ, όντως, η Βαλένθια αποκλείστηκαν και ο Ολυμπιακός και η Ρεάλ πήγαν τελικό. Είναι οι καλύτερες ομάδες φέτος στην Ευρωλίγκα.
1: Δύο ομάδες με πολύ βαριά φανέλα, ειδικά της Ρεάλ αλλά και του Ολυμπιακού που δείχνει συνέπεια.
2: Αυτό. Σωστά.
1: Και νομίζω ότι ήρθε η ώρα του να το σηκώσει. Αν δεν το σηκώσει και τώρα, πότε.
0: Σε coach, παιδί μου, σε θέση του Μπαρτζόκα. Ναι. Να μας πεις άμα το σηκώσει, δεν το σηκώσει. Αυτό το λέμε και εμείς. Ναι. Εσύ που σε γνώση του μπάσκετ του ευρωπαϊκού. Πάρε τη θέση του Μπαρτζόκα. Ναι. Τι τα έκανες.
1: Το σταυρό μου.
0: Ορίστε. Σοβαρή εκπομπή τώρα. Το φέρα να μιλήσουμε για μπάσκετ με αυτόν τον άνθρωπο τώρα. Πες μου εσύ. Που μου λες.
2: Είναι η άποψή του.
0: Μου λες φέρα και το χάτσιμα μου λες.
2: Γιατί?
0: Να μας αναλύσει το μπάσκετ.
2: Μανώλης είναι κλασική.
0: Μας πει τα πει και ρόλα αυτά.
2: Είναι δύναμη εδώ. Είναι δύναμη. Είναι μαγνήτης ακροατών ο Μανώλο. Είναι μαγνήτης ακροατών.
1: Φαντάσου να του έφερνα το σωστό καφέ. Τι θα έλεγε.
2: Δεν φταίσαι εσύ ρε φίλε.
0: Πάλι καφέ να σου φέρε.
2: Είναι δηλητήριο.
1: Παράγγειλε καφέ και το έβαλα τετραπλό για να το φτιάξω.
2: Για να με ευχαριστήσει. Αλλά η κυρία που τον έφτιαξε αντί για να βάλει την ανάλογη ζάχαρη, έβαλε τη μισή της ανάλογης. Οπότε.
0: Κατάλαβα.
1: Φροντίζουμε λοιπόν, για διατροφή.
0: Ο φίλος ο Παναγιώτης μου λέει: Μπιλάρα, σου είπε κανένα παιχνιδάκι ο Χάσμα. Ναι, μου είπε χθες το μεσημέρι που έφυγα από εδώ. Μου είπε παιχνιδάκι μεσημέρι. Πρωί ήταν.
1: Μεσημέρι
0: χτες. Ναι, όχι, νωρίς χτες Παρασκευή προ Σάββατο το βράδυ. Μου λέει θα παίξεις, μου λέει Μπιλάρα, ένα παιχνιδάκι το οποίο είναι, άκου Τέρκε, αντεράκι, έχω μελετήσει, είναι μεσημεριανό, μου λέει το προλάβεις, ευτυχώς δεν το πρόλαβα. Δεν το πρόλαβα το με το μήνυμα κύριε Τέρκε, μα το μήνυμα το είδα.

0: Θα το πιάνε ρε φίλε.
1: Εύκολα, εύκολα.
0: No goal. Εντάξει,
2: κάνε φίλος λέω.
0: Λοιπόν, να πω και εγώ την άποψή μου για το μπάσκετ.
2: Ναι, είμαστε όλα αυτιά
1: και για περιμένουμε και εσάς τα τηλεφωνάκια σας. Πάρε τηλέφωνο να μιλήσουμε για μπασκετάκι. Ό,τι άλλο θέλετε, εδώ θα είμαστε μέχρι τις 2. Έχουμε και παιχνίδια ευρωπαϊκά που έχουν Αγγλία. Πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Τότε να μου χωρέσει καν παλεύουν για την κατηγορία.
2: Ο
1: Ολυμπιακός θέλει νίκη της Άστον Βίλα να βγει τέταρτη να κερδίσει την Αγύρο. Είναι
0: και
1: πολλά.
0: Ισοπαλία της φτάνει νομίζω. Και ισοπαλία νομίζω είναι 3 βαθμούς πάνω.
1: Άμα κερδίσει ισοπαλία είναι 2 βαθμούς
2: πάνω. Η Βίλα νομίζω με ισοπαλία.
0: Νομίζω ναι, με ισοπαλία η Βίλα.
1: Άρα πάει για αποτελέσματα. Έχουμε την Ιταλία από εκεί που γίνεται μάχη στο τέλος της βαθμολογίας με τη Λέτσε με την, να γίνεται χαμός. Με τη Λέτσε και Κρεμονέζε.
0: Έχει
1: πράγμα. Η Ισπανία τελείωσε φετές. Και το σημαντικό είναι το μπάσκετάκι σήμερα το βράδυ σε 9 η ώρα.
0: Ωραία. Μπορώ λοιπόν και εγώ να
1: παρακαλώ,
0: πω
1: παρακαλώ,
0: την άποψή μου έτσι.
2: Περιμένουμε, είμαστε όλα αυτιά κύριε.
1: Ναι, ναι.
0: Επειδή λοιπόν λένε χωρίς ψηλούς η Ρεάλ και απόλυτο φαβορεί ο Ολυμπιακός και μπλα μπλα μπλα, εγώ θα θυμίσω με το πιο εμφαντικό τρόπο τι έχει συμβεί πριν κάποια χρόνια, αρκετά χρόνια βέβαια.
1: Να πούμε κάτι, Ελλάδα... Λένε, να πούμε κάτι, δεν είναι ότι χωρίς ψηλούς κάποιοι ψηλοί.
0: Σαφώς.
1: Είναι κάποιοι παιχταράδες ψηλοί.
0: Λοιπόν, θα απαντήσω. Να λείπει
1: ένας ψηλός, ας πούμε, δεν λέει και κάτι αν είναι άμπαλος.
0: Θα απαντήσω. Να, θα απαντήσω.
1: Ναι, να κάνουμε διάλογο, κύριε.
0: Εννοείται. Όχι, εννοείται, θα απαντήσω.
1: Δεν καταλαβαίνεις εσύ και νομίζεις να ακούς μόνο.
0: Το 2006,
1: ναι.
0: Στη Σαϊτάμα, Ελλάδα είπα, με τους μετέπειτα τεράστιους, δηλαδή ναι. Όλους αυτούς που κάναν τεράστια καριέρα, τα πρώτα ονόματα στο NBA, έτσι, LeBron James, Καρμέλο Άντωνη, όλα τα πρώτα ονόματα, τα πρώτα βιολιά του NBA για την επόμενη 20ετία, κερδίζει η Ελλάδα 101-95.
2: Με ένα ψηλό.
0: Όχι, δεν είναι αυτό, θα σας πω. Τελικώς μας τυχαίνει η Ισπανία, που στον ημιτελικό τραυματίζεται ο Πάου Γκασόλ, το καλύτερο πεντάρι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Το καλύτερο πεντάρι της Ισπανίας και ένα από τα καλύτερα πεντάρια στον κόσμο, ήταν ήδη στο NBA.
1: Ναι.
0: Βγήκαμε όλοι και λέγαμε, όλοι και εγώ μέσα σε αυτούς, δικό μας είναι. Τελειώσαμε τους Αμερικανούς, τώρα που ήταν το απόλυτο φαβορί, με αυτούς τους παιχταράδες, χωρίς Πάου Γκασόλ και τα λοιπά. Έλα, το έχουμε ράψει το χρυσό. Είχαμε χάσει από το πρώτο δεκάλεπτο.
1: Ναι, όμως ήταν μια φοβερή Ισπανία. Ήταν ο Γκασόλ, ήταν μια ομάδα
0: ναι.
1: Η οποία τα πήρε τα πάντα. Τα επόμενα
0: θέλω
1: χρόνια
0: να
1: πήρε
0: πω
1: τα πάντα.
0: Ότι,
1: ευρωπαϊκά,
0: αν ο Ολυμπιακός, που θέλω να σταθώ λοιπόν, ότι ο Ολυμπιακός, αν σταθεί στις απώλειες που έχει η Ρεάλ. Θα βρεθεί με την πλάτη στον τοίχο.
1: Δεν λέω αυτό. Λέω ότι για τη Ρεάλ είναι απώλειες. Ο Ολυμπιακός πρέπει να τις απώλειες να σε
0: εκμεταλλευτεί. Ο Ολυμπιακός πρέπει να παίξει με το σχεδιασμό που θα έχει κάνει. Μπράβο. Είτε πριν τους τραυματισμούς ή μετά τους τραυματισμούς.
1: Να εκμεταλλευτεί τις απώλειες.
0: Ο βασικός τραυματισμός είναι ο Καρούμπα. Ναι, γιατί με τους άλλους ούτως ή άλλως είχε πάει στο Final Four.
1: Ναι, είχα να πάει καιρό να παίξει.
0: Δηλαδή, φαντάζομαι όλες οι ομάδες βλέπουν βίντεο μετά του αγώνα. Βλέπουν τα δυνατά σημεία της κάθε ομάδας, κάθονται οι αθλητές δίπλα, βλέπουν τα συστήματα για να σπάνε τα συστήματα. Παίζουν πολλά πράγματα ρόλο.
1: Ναι, είπα
0: ο Ολυμπιακός πρέπει... λοιπόν, όπως και η Ρεάλ, σίγουρα έχει κάνει το σχεδιασμό της με βάση τα δεδομένα που πήγαν στο Final Four.
1: Ναι.
0: Τα δεδομένα ήταν ότι η Ρεάλ πάει χωρίς τον.
2: Χωρίς τα βάρες πήγε.
0: Χωρίς τα βάρες και λεν.
1: Και με τον Καρούμπα.
0: Και με τον Καρούμπα μέσα. Ωραία. Δεν αλλάζει τίποτα στην κυριολεξία. Και θα είναι πολύ μεγάλη παγίδα ο Ολυμπιακός να πιστέψει ότι θα το πάρει το παιχνίδι επειδή δεν έχει ψηλό.
1: Καλά, αυτό δεν θα γίνει.
0: Θα είναι τεράστια.
1: Αυτό δεν θα γίνει.
0: Τεράστιο φάουλ.
1: Ξέρουν οι παίκτες πρέπει να κάνουν. Απλά ο Ολυμπιακός πρέπει να εκμεταλλευτεί όσο μπορεί αυτές τις απουσίες.
0: Εννοείται.
2: Όπως έλεγε μια ψυχή, συγγνώμη που διακόπτω.
1: Παρακαλώ, Γιάννη.
2: Πρέπει να ξαναπαίξει ο Ολυμπιακός αυτή τη συνδυαστική άμυνα και το ξύλο που έπαιξε στο πρώτο
0: δεκάλεπτο. Ναι, ναι, πρέπει. Αν είναι το ίδιο κόμπακτ.
2: Απίστευτη άμυνα.
0: Αν είναι το ίδιο κόμπακτ Ολυμπιακός, δεν φοβάμαι ούτε εγώ.
1: Λοιπόν, πάμε. Διαμαντής. Το 2023, τη λέει εδώ, στο τελικό με την Ρεάλ. Δεν θα ξεχάσω ποτέ την πίκρα και στεναχώρια. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι δεν το βλέπω ως εκδίκηση, αλλά ως ώρα δικαίωσης αυτής της ομάδας στην Ελλάδα με 18.000 όλοι, όλα είναι μαζί μας.
2: Συμφωνώ, αδελφέ μου, κανείς δεν ξέχασε εκείνη τη σουτάρα.
0: Δεν υπάρχει
2: σουτάρα.
1: Ο Τάσος, καλημέρα σας, είστε τρελό team, καλή επιτυχία στην Ολυμπιακάρα, λέει ο φίλος. Ο Μάριος, καλημέρα κύριε Μανώλη, μην τους ακούς, είσαι ο πρώτος.
2: Ευχαριστώ, Μάρια μου. Το Άιρις σε λίγο.
0: Τα έχουμε πει, παιδιά, αυτά δεν είναι.
1: Καλημέρα, Πιλάκου, καλημέρα, Πέρκετε.
0: Δεν πειράζει,
1: και Χάτζημαν.
2: Γεια σου, Αποστολή μας.
1: Ο Σωτήρης, καλημέρα σας, καλή επιτυχία στον Ολυμπιακό. Σήμερα θα είμαι εκεί, λέει ο φίλος Σωτήρης, πέστε μηνυματάκι. Γεια σου, Σωτήρη. Καλημέρα, παιδιά. Αυτοί που εξεργάζονται το πρωτάθλημα

0: 16 ομάδων και κατάγεσαι στα play-off, στα κανάλια που πληρώνουν τα ρώτησαν, ξεχνάνε τα κανάλια, επέβαλαν τα play-off και ήταν όρος απαράβατος, αλλιώς θα είχαν αποσύρει το ενδιαφέρον τους, λέει ο φίλος ο Λευτέρης. Πάμε στη γραμμούλα, καλημέρα. Ναι, πες γραμμούλα, μου κάνει νόημα το Χάτζημαν, γραμμούλα μου, λέμε κοροϊδεύει κιόλας.
1: Καλά πάμε.
0: Για πάμε, καλημέρα. Καλά πας κύριε Χάτζημαν. Το αυτή σου ακούει, καλά, το μάτι δεν βλέπει. Για πάμε, καλημέρα.
2: Καλημέρα παιδιά.
0: Καλώς τον.
1: Καλημέρα.
2: Τι γίνεται.
0: Καλά, καλά φίλε.
2: Λοιπόν, Δημήτρης Ολυμπιακός.
1: Γεια σου Δημήτρη.
2: Λοιπόν, θέλω να πω κάτι για τον σημερινό αγώνα. Η Ρεάλ καλός ή κακός έφτασε στο τελικό. Άρα, όσες ελλείψεις να έχει και τα λοιπά, εμένα δεν μου λέει κάτι ιδιαίτερο, αυτή τη στιγμή έφτασε στο τελικό. Επίσης, οι περισσότεροι θεωρούσαν ότι ήταν φαβορή η Βαλένθια στον ημιτελικό και έκανε η Ρεάλ έναν υγιεινό περίπατο. Τρίτον, εάν η περιφέρεια της Ρεάλ, γιατί τυχαίνει αυτό, να είναι σε μια καλή μέρα ο Ολυμπιακός σε τελικούς την έχει πατήσει, έτσι όπως με την Πανταλόν, όπως και με τη Ρεάλ. Λοιπόν, και τις μπαίνουν όλα, πια στο αυγό και κούρευτο. Εγώ έχω την αίσθηση και την εντύπωση ότι ο Ολυμπιακός με διαφορά είναι η καλύτερη ομάδα της Ευρώπης. Και το δείχνει ότι βγήκε πρώτη και δεν είναι όμως και η πρώτη φορά που βγήκε πρώτη στη βαθμολογία και δεν πήρε το τρόπαιο. Γιατί το λέω αυτό, διότι εμένα μου κάνει φοβερή εντύπωση να δίνει 4,80 τόσο το διπλό της Ρεάλ και να δίνει η νίκη της Ρεάλ και over 164 πόντου που είναι κάτι εφικτό πάνω από 8 απόδοση. Εμένα το δικό μου το μυαλό δεν το χωράει, δηλαδή αν είναι τόσο ακρόν το φαβορί και τόσο σίγουρο φαβορί ο Ολυμπιακός για όσους στοιχηματίζουν, εντάξει. Εγώ δεν το βλέπω όμως έτσι. Δεν θα είναι η πρώτη φορά που ένας με απόλυτο φαβορί, γιατί είναι ένας αγώνας έτσι, σε μια μέρα θα χάσει. Θα θυμίζω ας πούμε ότι όφι λέμε έτσι στο ποδόσφαιρο πήρε το κύπελο. Αν παίξει 10 φορές με τον ΠΑΟΚ θα χάσει τις 9,5. Το πήρε. Λοιπόν, οι αποδόσεις για μένα, λοιπόν, αυτό ήθελα να σχολιάσω, είναι τρελές.
0: Είναι και πολύ μικρές, το είπαμε και εμείς πριν. Το 1.30 το Ολυμπιακό.
2: Το 1.30 δεν με νοιάζει. Εκείνο που μου κάνει εντύπωση είναι το 4.80.
0: Αν το 1.30, ρε φίλε Δημήτρη, ο Άσος θα είναι 4.80. Το διπλό, λογικό δεν είναι.
1: Προφανώς, Δημήτρη, όλο αυτό διαμορφώθηκε λόγω των απώλειών και η τελευταία του Καρούμπα, ναι, και ναι, οι στοιχηματικές. Προφανώς, αν κοιτάξουμε πριν τι έδινε σαν ποσοστό, πιθανόν να ήταν λιγότερο, να ήταν γύρω στο 3 της Ρεάλ, ας πούμε. Πήγε εκεί γιατί έφυγε και ο Καρούμπα από τη μέση. Οπότε οι στοιχηματικές, επειδή δεν θέλουν να χάσουν, ποντάρουν σε αυτό. Τώρα από εκεί πέρα, μην νομίζω ότι κοιτάνε το ότι ένα παιχνίδι κτλ. Αυτή τη στιγμή, ναι, φαινομενικά υπάρχει διακριτό φαβορί και είναι Ολυμπιακός. Και λόγω του κόσμου και λόγω των απολειών της Ρεάλ και. Τώρα από εκεί πέρα, εντάξει, θα δείξει αυτό μέσα στο γήπεδο θα πάει.
0: Ναι, εντάξει, δεν πάει.
2: Ποια είναι τα σέντερ, τα πεντάρια της Βαλένθια, η οποία βγήκε στην κανονική περίοδο δεύτερη, ας πούμε, και ήταν
1: δύο παίκτες οι οποίοι δεν είναι ιδιαίτερα...
2: Αυτό ακριβώς θέλω να πω, δηλαδή...
1: Αθλητική,
2: η περιφέρεια ουσιαστικά της Βαλένθια ήταν... Το γρήγορο παιχνίδι και ναι,
1: όμως,
2: πολύ καλύτερη.
1: Δεν έλεξε τα ριμπά
0: μου. Δημήτρη μου, περιμένουμε κάτι όμως. Κανονική διάρκεια δεν έχει καμιά σημασία με αυτά. Κανονική
1: σωστό
0: διάρκεια και έβδομος να βγει, μπαίνει στα play-off. Δεν τα υπολογίζονται και πολύ. Είναι όπως το NBA. Παίζουν για να μπουν στην οκτάδα.
2: Δεν είπα αυτό. Έφτασε λέω στη δεύτερη θέση χωρίς να έχει κλασικά πεντάρια.
0: Ναι, γιατί δεν
2: αυτό λέω.
0: Μα δεν ενδιαφέρει και τους άλλους πολλές. Με τη Ρεάλ δεν ήθελα να βγει δεύτερη. Κανονική διάρκεια είναι για τις ομάδες που θέλουν να περάσουν. Αυτό θέλουν. Μετά είναι ομάδες που καταφέρνουν να πάρουν τελικούς.
1: Έπαιζε όμως λοιπόν, με 12 παίκτες.
0: Ναι,
2: οπότε βέβαια το στοίχημα διαμορφώνεται και με βάση το ποντάρισμα.
1: Σωστό.
2: Γιατί άμα πέσουν όλοι πάνω στη Ρεάλ. Δεν είναι δηλαδή αν έχει πεντάρια ή δεν έχει Ρεάλ.
1: Ναι, σωστό.
2: Αλλά,
1: έτσι είναι.
2: Ναι. Εγώ όμως θέλω λοιπόν κλείνοντας να κάνω τη δική σας πρόβλεψη, να ζητήσω τη δική σας πρόβλεψη. Λέγοντας ότι ο Ολυμπιακός όλους τους αγώνες τους τελευταίους τους παίρνει με 20. Τι Μονακό, χθες με τη Φενέρμπαξε, μπορεί να μην ήταν 20 πόντι, 18 πόντι διαφορά. Άνετα δηλαδή. Για πέστε μου τώρα, Πιστεύετε ότι ο Ολυμπιακός, αν πάρουμε σαν δεδομένο, θα κερδίσουν. Θα κερδίσουμε πάνω από 10 πόντους. Μία Ρεάλ που δεν έχει πεντάρια, που δεν έχει τίποτα.
0: Εγώ βλέπω Ολυμπιακό άσο πάνω από άσο και 7,5 πόντους απάνω και over 162. Αυτό βλέπω.
3: Εγώ το βλέπω thriller πάλι.
1: Αν πάει thriller, έχει πρόβλημα Ολυμπιακός.
2: Εμένα με ενδιαφέρει, κοίτανε, ανάτο από αυτό. Εάν υποθέσουμε ότι υπάρχει περίπτωση να βάλει λίγο δύσκολα, δεν λέω να χάσει ο Ολυμπιακός, λίγο δύσκολα η Ρεάλ, σημαίνει ότι θα είναι εύστοχη. Οπότε ας πούμε...
1: Και άστοχος Ολυμπιακός, Δημητρή, γιατί θα παίξει πολύ ζώνη σήμερα.
2: Άμα είναι εύστοχη η Ρεάλ, θα δείστε να πω, ο Ολυμπιακός από εδώ, από εκεί, τους 80 πόντους θα τους φτάσει. Όπως έφτασε
1: ναι,
2: χθες.
1: Ναι,
2: δεν λέμε 100 ή 90. Εάν λοιπόν είναι εύστοχη η Ρεάλ, οπότε το over 164,5 που δίνει καλή απόδοση είναι κάτι εφικτό,
1: ναι, και αν είναι,
2: μην
1: εφικτό,
2: και τόσο η νίκη. Είναι και θα έλαβες με αυτή την έννοια. Αν τώρα πρόσεξε η Ρεάλ τα σπάσει όλα και τα λοιπά,
0: εντάξει,
2: και δούμε ένα αγώνα 80-60, χαίρομαι πολύ.
0: Ναι,
2: αλλά αν υποθέτουμε ότι η Ρεάλ θα το παλέψει και ας χάσει. Το over πάνω από 162-163
0: είναι εφικτό.
2: Κάτι εφικτό.
0: Ναι. Οκ, Δημήτρη μου.
2: Λοιπόν, καλή
0: συνέχεια. Να είσαι καλά, φιλαράκο, για χαρά. Λοιπόν, πριν πάμε στο διάλειμμα, πούμε ότι ο Χάτζημαν εκεί που μιλάγαμε τον Δημήτρη, άσος και αυτά, μου λέει στοχή πόσο δίνει. Έχει τον μπάσκετ. Έχει ισοπαλία τον μπάσκετ.
3: Πόσο είναι.
0: Δεν ξέρω πόσο έχει, θα έχει 15-16 απόδοση.
3: Αυτό.
0: Παιδιά, καλημέρα. Από χτες ακούω ολόκληρη για τη Ρεάλ. Σας λέω αυτή η Ρεάλ 15 πόντους στο κεφάλι θα φάει σήμερα. Λέω φίλος ο Πέτρος.
1: Ρε παιδιά, ένα λεπτό. Διαβάζω εδώ ένα μήνυμα του Λευτέρη. Να μην είμαστε λέει.
0: Πάμε γυάλιμα.
1: Ναι. Προλαβαίνουμε ή όχι.
0: Πάμε, διαβάστε το.
1: Να μην είμαστε φοβικοί λέει και να μισώ. Και είναι γεροντάρες ο Γιούλ με τον Καμπάτσο. Ο Καμπάτσο ήταν ο κορυφαίος παίκτης προχτές στο παιχνίδι με την Βαλένθια.
0: Έχει και τον Καναδό, έχει και τον Άντο Μάιλς.
1: Ο Καμπάτσο ήταν μαγικός στον ημιτελικό. Έχει περάσει κάτι απίστευτο
0: στις assist.
1: Έχει συμμετάσχει τουλάχιστον στους 30-35 πόντους της ομάδας του.
0: Και δεν είναι φοβικός. Δηλαδή, είναι κάποιος φοβικός όταν υπολογίζεις μια ομάδα.
1: Είσαι φοβικός δηλαδή το να μπεις μέσα... Με προσοχή και
0: αυτό.
1: Είναι τελικό τώρα.
0: Δεν δηλώνει φόβο όταν λέω ο Μπαρτζόκας, παιδιά, είναι καλή ομάδα, θέλει προσοχή. Δεν δηλώνει φόβο.
1: Και να μην,
3: και να μην ξεχνάμε από το, ότι από το Γιούλ έχουμε χάσει.
0: Α, πάμε, το πάμε για άλλη μας.
1: Γιατί έτσι δεν είναι, έτσι.
3: Τώρα έχουμε χάσει.
0: Το θυμάται.
1: Μα γιατί μας πονάει, γι' αυτό το θυμάται.

0: 943 Interveten Sports.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Χρειάζεστε άμεσα μετρητά. Το Ενεχειροδανειστήριο Οχημάτων Πειραιά σας δίνει τη λύση. Το όχημά σας αξιολογείται αμέσως. Ενεχειροδανειστήριο Οχημάτων και Μηχανών στο κέντρο του Πειραιά. 211-418-4289.
3: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και El Alamein 16. Τηλέφωνα 210 2713 682 και 699 77 11 153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
4: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
5: Είμαι ο Ευάγγελος Μίχος και κάθε μέρα από τη Δευτέρα ως την Παρασκευή 10 ως 12 το πρωί κάνουμε ραδιοφωνικές μοιχείες.
6: Η ώρα είναι 10 και μισή.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε πάντα συντονισμένοι. 9.43 Ιντερβέτεν Sports. Εδώ παρέα με Τέρκε και με Χάτζημαν, ο μεγάλος αναλυτής του ευρωπαϊκού μπάσκετ και όχι μόνο. Σας λέει και NBA αν θέλετε. Ποιος είναι στα φαβορή για να πάρει την Ευρωλίγκα. Θεωρώ φάνε το NBA. Ποιος είναι. Ποια ομάδα είναι για το NBA φαβορή.
1: Η Λίβερπουλ.
0: Ωραία, παιδιά, είστε. Ο άνθρωπος είναι γνώστης.
2: Μπίλι, θα θέλα τα φώτα σου τώρα εγώ εδώ.
0: Φώτα μου.
2: Τα φώτα σου, ναι, δε, έχουμε εδώ πέρα ένα τέτοιο μας. Α, έλα, εντάξει. Έβγαλα μάκρυ, βγάλα μάκρυ.
0: Καλημέρα, Μπίλι Μανώλη Γιάννη, αφού είπε ο Μανώλης Thriller, ωραία, άνετα νίκη, Ολυμπιακός.
2: Γεια σου, Λευθέρη μου.
0: Σωστό. Καλημέρα στο φίλο μου τον Νικόλα, εδώ στο φούρνο Καματερό, αεκάρα μόνο. Γεια σου, Νικόλα μου. Δεν είναι φοβικός εμείς που τα. Το 2003 κερδίσαμε ως φαβορί. Δεν λέω για τον Μπαρτζόκα, δεν είναι φοβικός εμείς που τα λέμε τώρα. Δηλαδή, δεν είναι θέμα φόβου να πεις ότι είναι ένα δύσκολο παιχνίδι.
2: Δηλαδή.
0: Να πεις δηλαδή για να μην είσαι φοβικός που να πει ο άλλος ότι ο Τέρ και ο Χάρισμα που είναι Ολυμπιακός πάει να κερδίσουμε, να τους ξεφυγήσουμε 40 πόντους.
1: Υπολογίζεις τον αντίπαλό σου, ρε παιδί
0: μου. Τελικό σου για να πάει τελικό
2: κύριε. Το 23, ερώτηση λοιπόν. Το 23 Ολυμπιακός με τον μπάσκετ που έπαιζε ήταν φαβορί. Ήτανε. Πάλι 10.000 κόσμο είχε στη Ζαλγκύριο μέσα, έτσι. Πήγε τελικό, έπαιζε το καλύτερο μπάσκετ, μακράν. Το απόδειξε και γιατί ήταν μαρτυρία το να παίξει Ρεάλ. Είναι ομολογία δηλαδή. Ναι, ναι, ναι. Το να παίξει 35 λεπτά ζώνη ήταν μαρτυρία. Το πήγε το παιχνίδι όμως η Ρεάλ εκεί που ήθελε. Βρέθηκε αυτό το σουτ. Έτσι, να περνάει πάνω από το φαλ. Ναι, και ναι. Να χάνεις ένα παιχνίδι που σου είναι 39 λεπτά μπροστά.
0: Ναι.
2: Λοιπόν. Δηλαδή είναι φοβικός να πας με χαμηλά την μπάλα και να πεις για να το πάρω πρέπει να παίξω ανάλογο μπάσκετ με αυτό που έπαιξε στον ημιτελικό.
0: Ναι, ρε παιδιά, γιατί
2: είναι φόβος αυτό.
0: Γιατί κύριε Αλ, εγώ που τα λέμε και αφού τα λέγαμε έξω Γιάννη και Πιτέρε Χάρτζημαν, ότι και όπως ο Ολυμπιακός έκανε επίδειξη δυνάμεις, έκανε και επίδειξη δυνάμεις και η Ρεάλ με τη Βαλένθια.
2: Ακριβώς.
1: Παιδιά είναι Ρεάλ, είναι βαριά φανελά.
0: Λέω, έκανε και αυτή η επίδειξη δυνάμεις. Δεν έγινε ότι ήταν μια ομάδα που πέρασε τα χίλια ζώρια.
2: Αν είναι δυνατόν τώρα.
0: Ότι ο Διαμαντής, παιδιά, αυτά από μένα. Λέει η Real Madrid να χάσει μέχρι 16,5 πόντους. Ο Hall να βάλει 4,5 πόντους. Πόντι και άντερ, αναλλακτικά άντερ 166. Real Madrid να χάνει στο ημίχρονο μέχρι 6,5 πόντους. Και άντερ 23 πόντους η πρώτη περίοδο για τον Ολυμπιακό. Αυτό πάει 6,25. Είναι 4 επιλογές. 5 πόσες είναι, 5 επιλογές. Καλή επιτυχία φίλε Διαμαντή.
1: Πολύ ψαγμένο αδελφέ μου. Πακάρι.
0: Ο Μπαρτζόκας αν δεν πάρει αυτή την Ευρωλίγκα ανεξάρτητα πρωταθλήματος θα χαιρετήσει έτσι στα χνάια του Ιωαννίδη. Λούζερ και στους μεγάλους τελικούς οπαδός είμαι αλλά θέλουμε κούπες.
2: Ερώτηση λοιπόν, ερώτηση. Όταν χάνει η ομάδα, χάνει ο Μπαρτζόκας, όταν κερδίζει η ομάδα κερδίζουν οι παιχτές.
0: Εντάξει βέβαια. Έχει ένα θεματάκι στο
2: τελικούς. Περίμενε ένα λεπτό. Στο έχω ξαναπεί και την περασμένη εβδομάδα, θα το ξαναπώ άλλη μια φορά. Ο προπονητής είναι υπεύθυνος μέχρι πριν ξεκινήσει ένα λεπτό το παιχνίδι να έχει βγάλει συστήματα ώστε να βγουν ελεύθερα σουτ. Ωραία. Αν βγουν ελεύθερα τα σουτ σήμερα, ας πούμε, και βρει ο Ολυμπιακός 30 τρίποντα και βάλει τα 5, θα φταίει ο Μπαρτζόκας.
0: Όχι, ρε παιδί μου, εντάξει, ας σου λέει, αλλάξε το αν μπαίνουν. Κάνει κάτι άλλο.
2: Τι να αλλάξει. Συνέχεια αλλάζει, συνέχεια
0: αυτό,
2: δοκιμάζει.
0: Αυτό, εντάξει, όλοι έχουν ευθύνη. Όταν χάνει παιδιά, ομάδα,
2: έχουμε πάρει χαμπάρι ότι δύο μήνες τώρα ο Μπαρτζόκας κάνει. Το καλύτερό του είναι το πιο μεστό του κοουτσάρισμα αυτό. Με πολύ ψυχραιμία, πολύ ηρεμία.
1: Εγώ τον βλέπω από την αρχή της χρονιάς πάρα πολύ μετρημένο.
0: Σε φάει το μικρόφωνο.
1: Πάρα πολύ μετρημένο τον άνθρωπο, ήρεμο και φαίνεται αυτό μέσα στο γήπεδο.
2: Έχει τρομερή στοχοπροσύλωση ο άνθρωπος, τρομερή στοχοπροσύλωση. Προχτές τον εφώναζε όλο το γήπεδο, έδωσε ένα απλό χειροκρότημα και σηκώθηκε και έφυγε. Δεν έχει πανηγυρίσει κανείς, όπως και οι παίκτες, κανένας δεν πανηγυρίσει την πρόκληση στον ημιτελικό, στο τελικό.
0: Ναι, γιατί σου λένε ότι είναι ένα πρώτο βήμα, δεν είναι τίποτα.
2: Ακριβώς.
1: Πρώτο ημίχρονο, παιδιά.
0: Αυτό.
2: Και πρέπει αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός να αποδείξει μέσα στο παρκέ ότι είναι καλύτερη ομάδα. Για να το αποδείξει αυτό, χρειάζονται πολλά πράγματα και είναι συνδυασμός πραγμάτων. Δεν μπορείς να το βλέπεις τόσο επιδερμικά τον μπάσκετ να βλέπεις. Α, εντάξει, οι άλλοι χωρίς ψηλούς κερδίσαμε.
0: Ναι, δεν είναι έτσι, δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι. Αυτή είναι αλήθεια. Λοιπόν, ο φίλος ο Δημήτρης έστειλε μηνυματάκι. Δημήτρης, καλημέρα Πολύντς. Πολύ ζέστη εδώ αυτές τις ημέρες. Θα πέσει πολύ κάρβουνο. Ας κάνει το καθήκον της η ομάδα να χάσει από το West Ham σήμερα. Μπας και πέσει κατηγορία η αχώνευτη Tottenham.
1: Έτσι.
0: Οι πολύ μεγάλοι προπονητές τελειώνουν τη δουλειά στα κρίσιμα. Όλα τα άλλα είναι να είχαμε να λέγαμε. Βέβαια, για να πέσει Tottenham πρέπει να χάσει Tottenham. Γιατί η σοπαλία βγαίνει Tottenham.
1: Να χάσει.
0: Και η σοπαλία γιατί παίζει Tottenham με Everton, η Everton αδιάφορη τελείως. West Ham Lynch, η Lynch αδιάφορη τελείως. Η West Ham θέλει νίκη και ήταν τη Τότεναμ. Ούτε
2: σοπαλία. Μένει, η σοπαλία μένει τότε να.
1: Εγώ θέλω να πέσει τότε να πω και πέρα.
0: Εσύ που άδερ, πρέπει να γίνει. Άρα σώθηκε.
2: Ένα point.
0: Σώθηκε η τότε
2: να μένει. Έχει ένα point να μείνει.
0: Εσύ είπε να πέσει. Άρα ναι. Σώθηκε. Τέλος παιδιά. Τότε να παίχτε άσο ό,τι έχετε. Δεν μπορεί η Λίντς να μην δώσει παιχνίδι στη West Ham και να πέσει μόνη της.
2: Ο Δημήτρης τι λέει, οι πολύ μεγάλοι προπονητές τελειώνουν. Το διάβασε, Μπιλιέ.
0: Ναι, το διάβασε.
2: Δηλαδή ο Μπαρτζόκας είναι, δεν είναι μεγάλο
0: του. Τέλειωσε τις διάρκειες.
2: Περίμενε.
0: Σήμερα πριν άλλη
2: δεν
0: μέρα.
2: Είναι πολύ μεγάλο
0: του. Είναι από του κορυφαίου στην Ευρώπη.
2: Πέντε φορέ το Final Four έχει πάει σε ρί.
0: Από του κορυφαίου στην
2: Ευρώπη. Ποια ομάδα άλλη έχει δείξει τέτοια συνέπεια. Εκτό αν το να είσαι επιτυχημένο έχει να κάνει μόνο με να το πάρει.
0: Εντάξει, μετράει και αυτό.
2: Μετράει, ρε Βασίλη, αλλά να σου πω κάτι. Γιατί πρέπει να κοιτάμε μόνο τον τίτλο και
0: όχι, όχι. Λέω μετράει
2: θέλω
0: και
2: να
0: αυτό.
2: Να σου πω κάτι, Βασίλη, την άποψή μου.
0: Ο Ιωαννίδη φορεμένο θα είναι μεγάλο οπονητή.
2: Θα πω κάτι και ασφανεί ότι είναι μεροληπτικό υπέρ του Μπαρτζόκα. Λοιπόν. Το μεγάλο κέρδος που έχει κάνει ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή με αυτόν τον προπονητή είναι αν θέλουν, και ας είμαι και ασφανό και υπερβολικός, να θέλουν οι περισσότεροι παίκτες που παίζουν στην Ευρωλίγκα να έρθουν να παίξουν στον Ολυμπιακό. Εντάξει, έχει δημιουργήσει τέτοιο brand name και τέτοιο υπόβαθρο Μπαρτζόκα στον Ολυμπιακό, που θεωρώ και ασφανό τώρα και για κάποιους ασφανό πολύ μεροληπτικός. Αν διάλεγε κάποιος, αν έλεγε σε κάποιο παίκτη, γιατί αυτά συζητιούνται μεταξύ τους, αν έλεγε. Να πάω στον Παναθηναϊκό με την υπάρχουσα κατάσταση, αταμάν να λέει αυτά για τους παίκτες του, να μην τους στηρίζει, να μην κάνει, ή να πάω στον Ολυμπιακό. Τι θα διάλεγαν, πιστεύεις?
0: Όποιος δίνει περισσότερα λεφτά θα διάλεγαν, πιστεύω.
2: Δεν μου λες, ο Βεζένκοφ του δίνει τουλάχιστον ένα μίριο παραπάνω.
0: Μιλάς για παίκτες με άλλη φιλοσοφία. Έπαιρε στον Ολυμπιακό, έφυγε και ξαναήρθε.
2: Μιλάμε
0: για παίκτες που ήταν να έρθουν να πάνε στον Ολυμπιακό ή στον Παναθηναϊκό.
2: Ωραία, πάμε τώρα. Στη Χαποέλ ο Χέις Ντέιβις του δίνει παραπάνω από το Παναθηναϊκό.
1: Τα διπλά.
0: Ναι.
2: Ωραία. Κατάφερε ο Παναθηναϊκός που έβλεπε την προοπτική να πάρει την Ευρωλίγκα ο Χέις Ντέιβις. Ναι, γι' αυτό και ήρθε.
0: Ναι.
2: Γιατί ήρθε ως MVP της προηγούμενης χρονιάς. Κατάφεραν με βάση αυτά που βλέπουμε στα αποδυτήρια μέσα του Παναθηναϊκού να το ξενερώσουν και να πηγαίνει, ναι, να αποστάρει ταξίδια δεξιά και αριστερά.
0: Μου παίζει ο παίκτης Βεζέκοφ και Χέι, που είναι περιπτώσεις ιδιαίτερες. Ο ένας έπαιζε στο Ολυμπιακό, έφυγε ξανά στο Ολυμπιακό γιατί κουστάρει ο Ολυμπιακό. Ο άλλος
2: έπαιζε στη Φενέρ,
0: ναι, έπαιζε
2: με προπονητή τον Ιτούδη.
0: Μπράβο, έπαιζε
2: και διάλεξε να μην πάει στη Χάπο.
0: Ναι, γιατί διάλεξε να μην πάει. Δεν είναι μόνο τα χρήματα, διάλεξε να πάει σε μια χώρα που έχει πόλεμο. Τους πάνε και παίζουν δεξιά-αριστερά, δεν μένουν στο Ισραήλ. Είναι πολλά θέματα
2: που σκέφτηκε. Οπότε δεν παίζουν μόνο τα λεφτά, ρε.
0: Σε μερικές φορές, περισσότερες φορές παίζουν μόνο τα λεφτά. Περισσότερες
1: τότε φορές. Γιατί δεν πήγε ο Χέις Ντέιβις σε μια άλλη ομάδα και ήρθε στο
0: Παναθηναϊκό? Δεν είχε άλλη πρόταση τόσο μεγάλη στο Παναθηναϊκό, εξώθηκε με κάποιε χάπορε.
1: Για να μην μηδενίζουμε, ο Παναθηναϊκός είναι μία από τις τρεις-τέσσερις καλύτερες ομάδες στην Ευρώπη.
0: Ο Ντέιβις θα πήγαινε στη Χάπορ αν έπαιζε στο Ισραήλ. Τα σκέφτηκε και αυτά. Σου λέει τώρα τρέχω στο Ισραήλ. Μετά πηγαίνω στην Πολωνία. Μετά έχει πόλεμο. Οικογένεια.
1: Ο Γιάννης το είπε με ένα σκεπτικό. Στο ότι υπάρχει υγεία στο μπασκετικό.
0: Αυτό υπάρχει, υπάρχει.
2: Αυτό εννοώ.
0: Δεν λέει όχι.
2: Αυτό εννοώ και τίποτα άλλο.
0: Κανείς δεν λέει όχι.
1: Και για το φίλο το Λευτέρη.
0: Πιο κοντά στο. Έχει μπουκώσει
1: το κοντά ή πιο μακριά τώρα. Πιο κοντά ή πιο μακριά τώρα. Ναι. Για το φίλο λοιπόν το Λευτέρη που λέει ότι το 2023 έχει παιχταράδες. Δηλαδή να συγκρίνουμε τον Ολυμπιακό του 23 με τον φετινό, το τι παιχταράδες έχει φέτος και το τι ομάδα έχει τότε. Γιατί φέτος είναι πλήρης.
2: Υπερπλήρης είναι ο Ολυμπιακός φέτος.
1: Έτσι. Και του χρόνου μπορεί να είναι ακόμα περισσότερο πλήρης. Μην συγκρίνουμε την ομάδα του 23.
0: Λοιπόν,
1: μην συγκρίνουμε την ομάδα τη φετινή και την περσινή. Που δεν είχε ψηλό στο Final Four.
0: Εγώ έχω να πω ότι η καλύτερη ομάδα δεν παίρνει την Ευρωλίγα. Δεν είναι νόμος.
2: Ακριβώς, δεν είναι. Έτσι ακριβώς.
0: Λοιπόν, άλλο κανονική διάρκεια, άλλο ένα παιχνίδι.
2: Ακριβώς.
0: Πάμε, Γραμμούλα. Καλημέρα.
3: Καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα.
0: Καλώς στο Χριστάρα.
2: Καλημέρα.
1: Γεια σου, Χριστάρα.
3: Καλημέρα και στα παιδιά, κύριε Σαμαρόλη και τέτοια.
2: Έτσι.
3: Κάνω τα χέρια του Γιώργαρο. Ο Παρτσόκας είναι το πρώτο στον Βιολίστρο Ολυμπιακό. Έχει φτιάξει ο Μαζάρα, έχει τα αποδυτήρια καλά. Για τώρα εντάξει, ένα παιχνίδι είναι. Αλλά νομίζω ότι ο Ολυμπιακός θα το πάρει φέτος. Είναι η ίδια χρονιά του. Εγώ έχω παίξει Λίβερπουλ να κερδίσει. Τότε ήταν και over 3,5 Ντόρσεϊ με τρίποτα.
0: Ντόρσεϊ.
2: Πόσα over?
0: 3,5. 4 τρίποτα.
2: Εφικτό.
0: Εντάξει, λογικό.
2: Εφικτό.
3: 4,5 κρίση. 4,40. Πιστεύω ο Ολυμπιακός. Είναι σοβαρό, δε, παιδί μου. Αυτή την άμυνα που έπαιξε χτες προφέρει με τη Φεντέρ, είχαμε καιρό να τη δούμε. Και νομίζω έχει και τις απουσίες η Ρεάλ. Νομίζω ο Ολυμπιακός θα το πάρει φέτος το ευρωπαϊκό. Πάμε και στο ποδόσφαιρο λίγο που είναι η αδυναμία του Χάσμαν.
2: Έτσι, πες τα.
3: Εγώ ήμουν 50-50 να μείνει ο Μπεντιλίμαρ, δηλαδή και να έμενε δεν θα με χάναγε και να μην έμενε, αλλά με προϋποθέσεις. Αυτές τις προϋποθέσεις που είδε να αγώνες άκουσα, ότι θέλει 7-8 μεταγραφές Ολυμπιακούς ενδεκαδάτους, του είπε και ο πρόεδρος από ό,τι εγώ από ό,τι άκουσα, ότι συζητήσανε γιατί τον Τάρε παίκτη τον έβαλε, γιατί τον έλα, γιατί τα καθίσανε και μιλήσανε και συμφωνήσανε, Χάλμαν.
0: Από ό,τι φάνηκε ότι πήγαν σε γήπεδο μαζί, τα έχουν
2: ψηλοβρει. Είναι συμφωνημένα. Είναι συμφωνημένα. Απλά να του κάνει και αυτού, είπαμε μια φορά, τα χατήρια, έτσι.
3: Ναι, αυτό λέω. Αυτό είπα. Ναι. Να του κάνει και αυτού μια φορά τα χατήρια, και αυτό να μην λέει ότι θέλω το καρτιά να ανανεώσει το συμβόλαιό μου.
0: Αυτό θα ανανεωθεί.
2: Εντάξει, θα ανανεωθεί, να τον βάζει 40 λεπτά το πολύ, ξέρω εγώ.
3: Μπράβο, ναι.
2: Ελληνικό στοιχείο στην ομάδα να πέσει. Απαραίτητο. Ελληνικό στοιχείο στην ομάδα να πέσει
3: ναι.
2: Και να κάνουμε ένα πραγματικά μπράβο στην Brighton. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δυστυχώς δεν πρόλαβα να βάλω κορδέλα στο Κωστίνια.
4: Όχι, είναι πολύ καλός παίκτης ο Κωστίνια και θα το δεις.
2: Τα 11 εκατομμύρια είναι πάρα πολλά λεφτά για
0: μας.
2: Για μας είναι.
0: Για τους Άγγλους είναι μια απλή μεταγραφή.
2: Για τους Άγγλους ναι, αλλά είναι πολύ καλό τίμημα για τον Ολυμπιακό.
4: Δηλαδή ο Μπάμπης που έχει την προοπτική να γίνει να φτάσει σε τέτοια τιμή αξία του. Άξιζε 45 εκατομμύρια με μια καλή χρονιά στον Ολυμπιακό.
2: Όχι, είναι πολύ καλά deal αυτά που έχει κάνει.
4: Α, μπράβο.
2: Μα
4: αυτό ακριβώς.
0: Ας πούμε, αυτό ο deal δεν το κάνει στη Γερμανία ποτέ. 10 εκατομμύρια.
4: Όχι μόνο στη Γερμανία.
0: Την Brighton είναι αγορά αγγλική.
2: Παιδιά, θέλω να μιλήσω. Χρήστο να μιλάγε.
4: Συγγνώμη, εντάξει, ρε, συζήτηση κάνουμε. Συζήτηση κάνουμε.
3: Το Κωστίνια το πήρε από τη Ρίο, άρα πόσο ήταν 200,5 και το πουλάει, το τίτλο είναι τρομερό.
0: Ναι βρε, ναι, είναι οι αγορές της Αγγλίας, η Αγγλία. Είναι μια αγορά η οποία το 11 εκατομμύρια είναι σαν να πάρουμε εμείς ένα παίχτη 500 χιλιάρικα για αυτούς.
2: Το θέμα είναι να δυναμώσει ελληνικά η ομάδα.
0: Για μας είναι λεφτά όμως, τα 10 εκατομμύρια για τον Ολυμπιακό είναι χρήμα. Δεν τρελαθούμε.
3: Τους σύνδερες και τους δύο, Μανώλη,
2: ποιον?
3: Τσάπρα και τον Άρου και τον Βίχο από τον Ολυμπιακό.
2: Το Τσάπρα το θέλω σαν τρελό. Σαν τρελό. Θέλω πάρα πολύ τον Αθανασίου. Θέλω πάρα πολύ τον Καλογερόπουλο να μείνει και τον Κωστήλα από τον Όφη.
4: Δεν θα μείνει.
2: Αυτά.
4: Δεν θα μείνει ο Καλογερόπουλος.
2: Αυτό είναι το λάθος.
4: Για δεν παίζει ρε φίλε το παιδί.
3: Ποιο θα μείνει?
2: Τον Καλογερόπουλο. Το σέντρο μπακ μας.
3: Τον Κωστήλα τον Όφη.
2: Ναι,
4: ναι βέβαια.
2: Εγώ τον θέλω πίσω. Τώρα,
0: μη φωνάζεις το μικρόφωνο, σου είπα. Το έχω πει 10 φορές. Μπουκώνει το μικρόφωνο, μη φωνάζεις. Ακούει ο κόσμος.
2: Έχω φάει την γραμμή.
0: Τι τρέλα κουβαλάει.
3: Εντάξει, για τον
0: Κωστούλα
3: δεν τρελαίνομαι κιόλας.
4: Δεν τρελαίνομαι.
2: Από τον Μπιακόν καλύτερος.
4: Τρελαίνομαι. Όχι απλά. Όταν βλέπεις ένα παιδί με τέτοια προοπτική και να έχει κάνει μια τόσο καλή χρονιά, ας πούμε, στον Όφη έχει κάνει καταπληκτική χρονιά.
2: Και με τον Ρέτσο δίπλα του.
4: Δεν το συζητάμε.
2: Έτσι.
3: Ναι, παιδιά, Όφη, όπως ο άλλο Ολυμπιακό.
4: Ναι, παιδιά, δεν λέμε να παίξει. Κοιτάξτε, έχουμε ένα περίεργο πράγμα. Δεν λέμε ότι πρέπει να ξεκινήσει ένα ποδοσφαιριστή να παίζει 90 λεπτά με τον Παναθηναϊκό, με τον ΠΑΟΚ, με την ΑΕΚ κτλ. Mm. Αλλά σε παιχνίδια τώρα μέσα στο Καραϊσκάκι. Με ομάδες τύπου Αστέρα Τρίπολης.
3: Ναι.
4: Με αυτές τις ομάδες πρέπει να παίρνουν αγωνιστικό ρυθμό και να παίρνουν παιχνίδια στην πλάτη τους.
2: Να διακόψω λίγο. Το Τζιμίκα τον ήξερε κανένας.
4: Έτσι, μπράβο.
2: Συγγνώμη κιόλας. Αυτά.
0: Έτσι να παίζουν. Εντάξει, Στέρα μου.
3: Εντάξει.
0: Να είσαι καλά.
3: Καλημέρα.
0: Γεια σου, Στέρα. Ο φίλος ο Μάνος λέει: καλημέρα, παιδιά. Σήμερα δοκίμασταν τα καλοκαιρινά. Όλα εντάξει, τα παπούτσια μου κάνουν.
4: Να απαντήσω σε μια ερώτηση εδώ του φίλου του Λευτέρη που λέει: παιδιά, σε περίπτωση ισοβαθμίας Λίβερπουλ στον Βίλα, ποιος υπερτερεί? Υπερτερεί Λίβερπουλ.
0: Άρα θέλει να χάσει.
4: Υπερτερεί Λίβερπουλ, γιατί δεν μετράνε τα μεταξύ τους παιχνίδια που η Άστον Βίλα έχει καλύτερη συγκομιδή. Μετράνε τα γκολ συνολικά. Και αυτή τη στιγμή η Λίβερπουλ είναι στο συν 4.
0: Άρα, αν η Άστον Βίλα χάσει, δηλαδή και η Λίβερπουλ.
4: Ναι.
0: Βγαίνει Ολυμπιακό και χάσει μια θέση στο
4: κομμάτι. Χάνει μια θέση. Αν τυχόν. Θα πρέπει ας πούμε, να γίνει κάνα τρελό και να κερδίσει 0-5 ας πούμε.
0: Α, ναι, εντάξει, okay.
4: Μέσα στη City που δεν είναι απίθανο. Δύσκολο. Οπότε αυτή τη στιγμή έχει ξεκάθαρο προβάδισμα για την τέταρτη θέση σε περίπτωση ισοβαθμίας η Λίβερπουλ.
0: Ναι. Το είναι κακό στον Ολυμπιακό. Θα παίξει ένα γύρο ακόμα. Δεν θα κερδίσει ένα γύρο.
4: Ναι.
0: Λοιπόν, ο Γιάννης, καλημέρα παιδιά. Μην ξεχνάτε κάτι που έχει πει και ο Μπαρτζόκας όταν λειτουργεί σαν οπαδός και έχει κάνει λάθη. Σε άλλη ομάδα θα έχει κάνει πιο πολλές επιτυχίες, λέει. Αν δεν ήταν στον οπαδό.
4: Αυτό δεν λέμε ότι ισχύει.
0: Πέρυσι, όλοι είπαμε ότι μας είχαν μάθει όλες οι ομάδες Γι' αυτό δεν και δυσκολευόμασταν να ανοίξουμε άμυνες φέτος. Τι θα αλλάξει, λέει ο φίλος ο Τάκης.
4: Σε τι πράγμα,
2: πολλά,
4: στο ποδόσφαιρο εννοεί. Στο ποδόσφαιρο.
1: Πρέπει να έχει και τα εργαλεία.
4: Εξαρτάται στους ποδοσφαιριστές που θα πάρει, παιδιά.
2: Ακριβώς.
4: Αν πάρει οι παίκτες που να έχουν, να μπορούν να κάνουν μια τρίπλα, να μπορούν να δημιουργήσουν φάση από μόνοι τους κτλ. Τι είπε, δηλαδή δεν παίζει ρόλο. Τι παίχτησε εκεί.
0: Ναι, εντάξει, με παίζει ρόλο. Εγώ ξαναπεί πολλές φορές ότι πρέπει να δίνει ομάδες όλες σε Έλληνες δυνατότητες.
4: Βέβαια.
0: Να παίζουν παιδιά. Αλλά δεν είναι και όμως αυτό που λέμε κατά καιρή πολλοί φίλοι, ότι πάρα αυτό να παίξει. Δεν είναι εύκολο να παίξει ο Ολυμπιακός Μαναμέκος στην ΑΕΚ, στον ΠΑΟΚ, ομάδες πάνε για πρωτάθλημα. Είναι άλλο να παίζει τον Όφη, που αν σωθεί, δεν πει κανείς τίποτα.
4: Κοιτάξτε, δεν το λέμε για βασικούς.
0: Αλλά είναι καλοί παίχτες.
4: Μιλάμε για παίχτες που να βλέπεις ότι έχουν την προοπτική να γίνουν.
0: Ναι, ας πούμε, ο Αθανασίου είναι ένας πάρα πολύ καλός ποδοσφαιριστής.
4: Ακριβώς.
0: Αλλά στη Ρίο Άβε δεν έπιασε.
4: Ακριβώς.
0: Καθόλου.
4: Εντάξει, δεν διαφωνώ εγώ σε αυτό, Βασίλη.
0: Ο Ρίο Άβε είναι ο Όφη της Πορτογαλίας.
1: Να σου δώσω ένα παράδειγμα. Ναι. Ο Ρότα ο περσινός με το Ρότα το φετινό.
0: Καμία σχέση.
1: Ο Πύλιος ο περσινός με τον Πύλιο το φετινό.
0: Είναι το κλίμα που φτιάχνει την ομάδα.
4: Ακριβώς.
0: Αυτό λέει και πως είναι η ομάδα.
1: Άρα λοιπόν σε ένα καλό κλίμα
4: και να αντιστρέψουμε και ο Μουζακίτης ο περσινός με τον Μουζακίτη το φετινό.
0: Όμως νομίζω έχω πει ότι κάνει λάθος ο Ολυμπιακός στο team, τον κάψαν τον παίχτη.
4: Άσχετα από αυτό.
0: Του δώσανε του Μουζακίτη που είναι ένας πολύ καλός παίχτης. Του δώσανε την πρώτη χρονιά ότι είσαι ο ηγέτης της ομάδας. Τα φορτώσανε όλα και το παιδί έπαιζε όλους τους αγώνες. Δεν έχανε παιχνίδι. Δεν είναι και η ηλικία που είναι, είναι και τρυφερή.
4: Δεν είπαμε όχι. Δεν είπαμε
0: θέλει για να φτιάξουμε το ποδοσφαιριστή σιγά σιγά. Δεν μπορεί να το βάζει να παίζει τώρα 100 παιχνίδια ένα παιδάκι 19 χρόνων. Γιάννη, δεν γίνεται. Θα καεί το παιδάκι. Και να του φορτώνει πάνω το όλη την ομάδα.
4: Δεν διαφωνώ, αλλά αποδείχτηκε ότι αυτό που λέμε ηγέτης πρέπει να έχει τα χαρακτηριστικά του ηγέτη. Αποδείχτηκε ότι είναι ένας πολύ καλός ποδοσφαιριστής σε μια πολύ καλή ομάδα. Αλλά
0: όταν η ομάδα έχει προβλήματα, δεν μπορεί να σπέξει να κάνει.
4: Ακριβώς.
0: Να πάρει την ομάδα μόνο και να την πάρει πρωταθλήτρια.
4: Ακριβώς. Συμφωνώ.
0: Το Ολυμπιακό φέτος το κλίμα ήταν λίγο παράξενο. Αυτή είναι αλήθεια.
4: Πολύ παράξενο.
0: Και εκτός γηπέδου με τους οπαδούς μουρμούρα και μέσα στο γήπεδο μουρμούρα. Και
4: ο Ολυμπιακός πλήρωσε ότι μετά από 6 χρόνια βγήκε στο Champions League. Έριξε πολύ μεγάλο βάρος
0: εκεί, σωστό.
4: Στο Champions League και αποδείχθηκε γιατί κατάφερε 3 νίκες. Ήταν στους 2 βαθμούς μέχρι την 5η αγωνιστική.
1: Έκανε αυτό που δεν περίμενε κανείς.
4: Και για να περάσει ήθελε 3 νίκες.
1: Έτσι έκανε.
4: Έκανε 2 νίκες εκτός έδρας, έτσι. Μία εντός. Έφτασε στους 11 βαθμούς. Πέρασε σαν 18ος από τους 24.
1: Και πήγε και έφυγε στην Ολλανδία. Έχει κάνει υπέρβαση.
4: Και φάνηκε μετά και με την κακή, με τον κακό σχεδιασμό. Δηλαδή ότι ήξερε ότι θα φύγει ο Ελκαμπή. Γύρισε πτώμα, δεν είχε εύκολο γκολ που ήταν το μεγάλο υπέρ του Ολυμπιακού σε σχέση με τις υπόλοιπες ομάδες.
1: Έκανε λάθος με τον Γιάραντσουκ.
4: Ήταν λάθος με τον Γιάραντσουκ.
0: Ναι, γίνανε πολλά, ρε παιδί. Αυτό
4: έτσι,
0: λέω. Γίνανε πολλά. Εντάξει.
4: Οπότε δικαίως ο Ολυμπιακός πήρε αυτό που του άξιζε. Εμείς είχαμε και κάτι παραπάνω.
1: Πήρε πολύ άξιζε. Περισσότερο από αυτό που άξιζε.
0: Αυτό που άξιζε, παιδιά. Για μένα, γιατί ο Πάοκ ήταν από τον Ολυμπιακό, απλά χειρότερο από τον Ολυμπιακό.
1: Βασίλ δεν άξιζε να περάσει ο Ολυμπιακό στο Champions
0: League. Για μένα. Γιατί να περάσει ο Πάουκ, δηλαδή. Ο Πάουκ ήταν καλύτερο.
1: Δεν με νοιάζει ποιο.
0: Άλλο λέω, ρε φίλε.
1: Ποια είναι η άλλη ομάδα.
0: Άλλο λέω.
1: Ο Ολυμπιακός δεν άξιζε.
0: Ήταν η ΑΕΚ πήρε πρωτάθλημα και ήταν Ολυμπιακός Παναθηναϊκός.
4: Ολυμπιακός ήταν η σταθερότερη ομάδα συνολικά.
0: Από τις δύο αυτές ομάδες, εγώ θεωρώ ότι ο Ολυμπιακός έπρεπε να περάσει πιο πάνω από τον Πάουκ. Γιατί ήταν πιο καλός.
1: Δεν τον κέρδισε.
0: Ναι, δεν έχει σημασία όμως. Έκανε καλύτερη πορεία στα πλέι-οφ ο Ολυμπιακός.
4: Ναι, συνολικά.
0: Ο Πάουκ πήγε έφερε 2-2 με τη λεωφόρο. Παναθηναϊκό, ρε φίλε, κάτσετε.
4: Ποιο
0: σου φταίει, με 2-0.
1: Εντάξει, δεν σου λέω, δεν
0: να
1: είναι κοιτάω καλός, την άλλη.
0: Να κερδίσει να βγει ο Πάο. Ναι, άρα για να βγει ο Ολυμπιακός θα είναι καλύτερο.
4: Ο Πάο και αλήθεια είναι ότι.
0: Δηλαδή, δεν βγήκε ο Ολυμπιακός στην τύχη δεύτερο. Δεν ήταν τυχερό δηλαδή.
4: Όχι,
1: για μένα ήταν τυχερό γιατί. Περίμενε.
0: Ο Ολυμπιακός πήγε για κανεχή στη Φιλαδέλφεια με την ΑΕΚ, την καλύτερη ομάδα στο πρωτάθλημα. Και ο Πάο κέρδισε 2-0 και έφερε 2-2, ρε φίλε.
1: Για μένα ήταν τυχερό γιατί άμα έχανε ο Παναθηναϊκός θα βγει ο Πάο.
0: Ναι, αλλά ο Πάο όμω είχε το παιχνίδι στα χέρια του, ρε φίλε. Ο Πάοκ το παιχνίδι στα χέρια του. Ναι, ήταν 2-0. Γιατί είναι ο Πάοκ. Γιατί είναι ο Ολυμπιακό τυχερό για να γίνει ο Πάοκ.
1: Για μένα θα ήταν άξιο να τον είχε κερδίσει τουλάχιστον δύο φορέ.
0: Δεν
1: τον κέρδισε.
4: Δεν έχει ρόλο. Δεν παίζει ρόλο. Παίζει ρόλο η βαθμή που.
1: Πιο κοντά στο μικρόφωνο, κύριε Γιάννη.
4: Παίζει ρόλο η βαθμή που κάνει συνολικά. Ο Ολυμπιακό στα playoff έκανε περισσότερου βαθμού συνολικά. Πήρε τη δεύτερη θέση.
1: Τι γίνεται.
0: Λοιπόν, ο φίλο ο Γιάννη θέλω να πω ένα μπράβο στη διοίκηση του Ολυμπιακού. Που κράτησε τα διαρκέ στήλια τιμέ και τα ευρωπαϊκά μαζί. Λέω φίλο ο Γιάννη. Ο Λευτέρης ο Μουζακίνης πήγε να καεί με τον τρόπο που κάει και ο Νίνης στο Παναθηναϊκό. Δεν έχει άδικο.
2: Περίπου ναι.
0: Και ο Νίνης τότε ακούγαξε ο Μαραντόνα της Ελλάδας.
2: Κοίταξε,
0: ο
2: Μέση. Η διαφορά είναι ότι τώρα είναι λίγο πιο επιστημονικά τα πράγματα,
0: ναι, okay,
2: όσον αφορά.
0: Okay.
2: Όταν λέμε θέμα καψίματος, δεν μιλάμε για μυϊκό κάψιμο.
0: Όχι, ρε,
2: μιλάμε για πολύ μεγάλο βάρος στις πλάτες του. Πνευματικό κάψιμο, να το πω έτσι.
0: Είναι, ενώ
2: με τον Νίνη ήταν πραγματικά.
1: Το φουσκό στα μυαλά του παιδιού μου, ρε.
2: Όχι, ήταν αγωνιστικό, φίλε. Έκαψε, του κάψανε τους. Πώς το λένε, τους κοιλιακούς.
1: Εντάξει, ναι.
2: Έπαθε το παιδί σύνδρομο κοιλιακών προσαγωγών που είναι από τους χειρότερους τραυματισμούς. Είναι από τους πιο πονηρούς τραυματισμούς αυτός ο τραυματισμός. Γιατί του δώσανε πολλά παιχνίδια. Κοίταξε, επιστημονικά πλέον οι ομάδες.
1: Κρίμα για το παιδί, γιατί είναι μεγάλη παιχνίδια.
2: Ιατρικά, επιστημονικά λειτουργούν με τελείως διαφορετικό πλέον τρόπο οι ομάδες. Ναι, ναι. Κάνουν εξετάσεις κάθε δύο εβδομάδες, βλέπουν αν υπάρχει περίπτωση τραυματισμού, βλέπουν ποιος είναι
0: ναι,
2: τα κόκκινα.
0: Γι' αυτό φοράνε και αυτά τα παράξενα φοράνε.
2: Ακριβώς.
1: Και εγώ κάθε εβδομάδα εξετάσεις κάνω.
0: Αυτό φοράς εσύ, φοράς αυτό εσύ που τρέχεις.
2: Σε ποια ομάδα παίζεις?
0: Αυτό που τρέχουν, το φοράς εσύ αυτό να τρέχεις.
1: Ναι, ναι. Το φοράω στον μπράτσο.
0: Ναι.
1: Μετράει παλμούς, μετράει τέτοια πράγματα.
0: Πήγε στο ζάχαρο.
2: Έχει χαλάσει τον. Το έχει χαλάσει μια εβδομάδα μέσα μου.
0: Καλημέρα, παιδιά. Λέει ο φίλος ο Νίκος. Τι βλέπετε για μεταγραφές Μπίλνες ή για ΑΕΚ, Χάτζημαν και Τέκη για Ολυμπιακό?
1: Παιδιά, είναι ωραίες ακόμα.
0: Εγώ βλέπω, παιδιά, ότι ΑΕΚ, αν πάρει η ΑΕΚ, χρειάζεται, αν δεν φύγει κάποιο παίκτη.
2: Τρεις με τέσσερις ποδοσφαιριστές.
0: Τέσσερις ποδοσφαιριστές. Καλή πρώτη γραμμή και είναι κομπλέ. Για το
2: θέλει πρόβλημα. Τουλάχιστον ένα στόπερ ακόμα δίπλα σε Μουκουντή και, σε Ρέλβα.
0: Και να προωθήσει και τον Γεωργίεφ.
2: Είναι τεράστιο παίκτη.
0: Και να προωθήσει και τον Γεωργίεφ.
2: Ο Ρέλβας. Είναι από τις σημαντικότερες μεταγραφές της ΑΕΚ στην σεζόν.
1: Αντίστοιχος του Κάρμο, μη σου πω.
0: Καλύτερος
2: του Κάρμο.
0: Να προωθήσει και τον Γεωργίεφ που πήρε τον Πιτσιρικά.
2: Θέλεις ένα backup του Ρότα.
1: Και θες και ένα εξάρι.
0: Ένα εξάρι να είναι στυλ Μάριν εξαοχτάρι.
2: Είναι ευχαριστημένος με αυτό που παίζει, αλλά στην Ευρώπη
0: ναι,
2: χρειάζεσαι.
1: Σας πάγκο, ρε,
0: αν δεν φύγει κανείς.
2: Καθαρό κόφτη.
0: Αν δεν φύγει κανείς από μεταγραφή, εντάξει, λέμε αυτοί που είναι τώρα.
2: Ναι.
0: Ολυμπιακός, φίλε, εγώ πιστεύω ότι θέλει. Θέλω εγώ. Πώς το έχεις, 7.
1: Τουλάχιστον 7.
2: Το λιγότερο.
0: Θα φύγουν.
1: Τουλάχιστον 7.
2: Το λιγότερο.
0: Ναι.
2: Θέλει ανοικοδόμηση ο Ολυμπιακός.
1: Δεξιά, αριστερό, μπακ, οπωσδήποτε Έλληνες. Αυτούς που λέω εγώ και πάρτε, βάλτε με γραφικό Τσάπρα και Αθανασίου.
2: Δεν είναι γραφικό.
1: Θέλει μια μπακάρα μαζί με τον Ρέτσο, δεν ξέρω ποιον.
0: Έχει τον Πυρόλα.
1: Έχει τον Πυρόλα, αλλά δεν μπορεί να πα με
2: τον Πυρόλα. Κάτσε να δούμε.
1: Έχει κάρτες, έχει χτύπημα και κάτσε να δούμε.
2: Κάτσε να δούμε, μήπως πουληθεί κάποιος.
1: Ναι.
2: Θα φύγει κόσμος από τον Ολυμπιακό φέτος και θα έρθει και κόσμος. Είναι σίγουρα. Ούτε για αστείο, ρε παιδιά τώρα.
0: Είναι, μπορεί ο Ολυμπιακός να δώσει τα λεφτά, να τον πάρει.
2: Για να δώσει 2,5 εκατομμύρια το χρόνο για να πάρει αυτό τον Ποντένσε.
1: 2,5 καλά είναι.
2: 5,5 στα δύο χρόνια.
0: 5,5 θέλει η ομάδα που είναι δανεικός.
2: Ούτε για αστείο, παιδιά τώρα. Μιλάμε τώρα σοβαρά.
1: Με αυτό τον Ποντένσε, όχι.
2: Μιλάμε σοβαρά τώρα.
1: Θέλει το Γιάραμτσουκ οπωσδήποτε.
2: Έγκλημα.
1: Να ξεκινήσει για μένα από το Γιάραμτσουκ μπροστά. Για τον παλικάρι είναι τίμιο. Και τα παστελώνει.
2: Κοίταξε.
1: Έτσι.
2: Πρέπει
1: γιατί
2: να ξεκινήσει.
1: Και δεν τα παστελώνει μετά.
2: Πρέπει
1: το
2: να
1: Μάρτιο.
2: Ξεκινήσει από δημιουργικά χαφ που να μπορούν να φτιάξουν ανισορροπία στην αντιπαλή άμυνα.
0: Φούνε κοντά ο Φορτούνης.
2: Αν τυχόν ο Φορτούνης είναι 36.
0: Εντάξει, όμως είχε κάνει καλή χρονιά.
2: Καλή χρονιά σε ένα πρωτάθλημα, μη απαιτητικό.
0: Και ο άλλος ήταν ποτέ σε
2: δεν ακούμπησε.
1: Θέλει το Μίγια και το Φορτούνη για 40 λεπτά. Εντάξει,
0: το Μίγια.
1: Δεν
0: ξέρω καλά πόσο μπορεί να πάει εκεί.
1: Γιατί να μην πάει. Ας τον πάρει. Ας του κάνει το χατήρι του προπονητή. Δεν τον φέρει. Είναι παιχτάρα. Τι να κάνουμε τώρα.
0: Δεν ξέρω. Διαβάζω τώρα για αυτό με το Μουσάκι που έπαιρνε στη Βαγεκάνο. Καλός παίκτης. Δεν θυμάμαι το όνομά του. Λόπεθ, νομίζω λέγεται.
1: Ας δώσει λίγο στον προπονητή.
0: Δεν κάνει τόσο αυτός, αλλά είναι καλός παίκτης. Θυμάμαι από τη Βαγεκάνο εγώ όταν παίξαμε παλιό παίκτη.
1: Γιατί δώσαμε 8 για το Στρεφέτσα και θέλαμε 12 για το Σαραγώθα που έβγαζε μάτια. Αλλά δεν πειράζει.
0: Σαραγώθα παρεπτός παίζει τώρα.
1: Τέλος πάντων.
0: Δεν ξέρω μου παίζει ο Σαραγώθα.
2: Δεν ξέρω.
0: Κύριε Χάτζημαν, δεν ξέρω μου παίζει που βγάζει μάτια.
1: Καλά. Είδαμε και τον άλλον που ξέρουμε που παίζει.
0: Πού παίζει ο Σαραγώθα, θα ξέρουμε, πού πήγε. Όχι,
1: ρωτάω. Δεν ξέρω. Δεν τον παρακολούθησα.
0: Ούτε εγώ ξέρω που πήγε φέτος. Ούτε ο άλλο ο Βίγια. Πού παίζει ο Βίγια τώρα.
2: Δεν ξέρω.
1: Νομίζω
2: Ισπανία.
0: Σκητάφε.
1: Σκητάφε μου φαίνεται.
0: Έμεινε στην Ισπανία.
1: Δεν είμαι σίγουρος.
2: Νομίζω Ισπανία παίζει. Άμα μπούμε, άμα κουκλάρουμε το βρίσκουμε.
0: Ναι, εντάξει.
1: Okay. Ναι, τίποτα, αλλά κάνε το χατήρι του προπονητή.
0: Α, ναι, εντάξει. Okay.
1: Εντάξει.
0: Βέβαια, χατήρι του προπονητή αναλόγω και ποια αγορά είσαι, εντάξει.
1: Δεν μπορεί να κάνει. Στην Ισπανική αγορά είσαι.
0: Δεν μπορεί να κάνει χατήρι προπονητή το ίδιο πράγμα με ένα προπονητή Άγγλο στην Αγγλία.
2: Και αυτό.
4: Και ότι...
0: Δεν πάει να πεις ότι εγώ θέλω τον παίχτη που κάνει 40 εκατομμύρια, να τον πάρει ποτέ, ρε φίλε.
4: Και αυτό...
1: Μα δεν σου ζήτησε παίχτη 40.
0: Λέω. Α, λόγος και τι θέλουμε, εντάξει.
4: Παιδιά, και να δούμε αν τελικά ο Μεντιλίμπαρ μπορεί να παίξει άλλο ποδόσφαιρο. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Μέχρι τώρα 3 χρόνια που είναι ο Μεντιλίμπαρ στον Ολυμπιακό.
1: Στη Χετάφε παίζει. Καλά,
0: Χετάφε παίζει.
4: Ναι, το στείλε ο Γιάννης.
1: Μπορεί να διαβάσω ένα μήνυμα στη διακόπτη.
4: Εννοείται, όχι, όχι. Λοιπόν,
1: καλημέρα στον Κώστα Βασκά. Ώρες-ώρες λέει ρε φίλε Χάτσμαν και στα μυαλά όλων. Τυχερός ο Ολυμπιακός επειδή σοφάρισε ο Παναθηναϊκός στον ΠΑΟΚ την ίδια στιγμή που η ΑΕΚ σοφάρισε τον Ολυμπιακό. Τι δουλειά έχει το μάτς του Ολυμπιακού με το τι γινόταν σε λεωφόρο, λέω εγώ. Ένα αυτό. Γιατί ας κέρδιζε, ας ήταν ισοπαλία στη Φιλαδέλφια. Αν κέρδιζε ο Παναθηναϊκός τώρα, πού θα έπαιζε ο Ολυμπιακός στο γύρο.
4: Αν κέρδιζε ο ΠΑΟΚ, ναι, θα.
0: Ναι, ρε φίλε, όμως σου λέει ότι δεν είναι θέμα τύχης του Ολυμπιακού, είναι ικανότητα του ΠΑΟΚ.
1: Τέλος πάντων.
0: Γιατί ο ΠΑΟΚ προηγήθηκε 2-0.
1: Okay. Και όσο για τα μπακ Ελλήνων λέει, θα διαφωνήσω 1000 φορές Σάλιαγα δεξιά και τον Μπάμπη αριστερά. Το οικογένεια.
0: Ο Σάλιαγα, καλά πει. Καλά, κάνει καλό πρωτάθλημα και ο Σάλιαγα.
1: Δηλαδή, ο Αθανασίου δεν μπορούσε να κάνει και ο Τσάπρα.
0: Λέω και ο Σάλιαγα έκανε καλό πρωτάθλημα στην Γερμανία που ήταν.
1: Εντάξει, φίλε, ακόμα μακάρι να φέρει.
4: Παιδιά,
1: πιο Ολυμπιακοί είμαστε ή λιγότερο από εσένα.
4: Ο καθένα έχει την άποψή του, ρε παιδιά. Δηλαδή, γιατί αυτό θα πρέπει να. Ο καθένα έχει την άποψή του.
0: Όχι, λέω και για το Σάλιαγα. Και ο Σάλιαγα έκανε και ένα πρωτάθλημα σε. Ήταν σε άλλη χώρα,
4: okay.
0: Άλλη νοοτροπία. Εντάξει, έκανε καλό πρωτάθλημα και ο Σάλιακας.
1: Από πού ξεκίνησε ο Σάλιακας?
4: Να ξεκινήσουμε από τα βασικά.
1: Έπαιξε στον Ολυμπιακό ή όχι?
4: Δεν έπαιξε.
0: Ο, έφυγε.
1: Δεν ακούμπησε καν.
0: Τον νίκησε, ήταν το... Βέβαια, εκεί εξελίχθηκε. Εντάξει.
4: Δεν μου λες να ξεκινήσουμε από τα βασικά, Βασίλη.
0: Να πάμε στο διάλειμμα.
4: Να πάμε στο διάλειμμα και μετά.
0: Δελτίο ειδήσεων.
1: Και μετά.
0: Ναι, κύριε Χάτσμα, περνάει η ώρα.
4: Και μετά. Ωραία.

0: 943 Intervetten Sports.
1: Όταν η ποιότητα συναντά το στυλ, το αποτέλεσμα λέγεται Labote. Labote. Αρώματα skincare, make-up. Αυθεντικά αραβικά αρώματα που μαγεύουν. Και κορεάτικη περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Labote στην Αρτέμιδα και στη Ραφίνα. Με exclusive συνεργασίες, νέες αφίξεις και τη φροντίδα που αξίζεις. Ανακάλυψε τα όλα και online στο labote.gr. Labote. Premium κάθε μέρα και ακόμα πιο λαμπερί τις γιορτές.
2: Πίτρος. Εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα www.bitros.com. Και τώρα, για κάθε αγορά, σας κάνουμε δώρο τα τέλη κυκλοφορίας.
3: Τι να πεις, έρχονται οι χωριάτες και μας παίρνουν τις καλύτερες ώρες. Και κάνουν και εκπομπές. Να φύγουνε, να πάνε αλλού. Καθημερινά, 12 με 2 το μεσημέρι, ο θείος από το χωριό έρχεται στην πρωτεύουσα και αναστατώνει την καθημερινότητά μας.
4: Τι έγινε, Γιωργάκη, σε γουστάρει η χωριά της, α?
3: Και όταν δεν μπορεί ο Γιώργος Κελάκης, έρχεται ο άλλος μπάρμπας, ο Γιώργος Κογκαλίδης. Μη σας τύχει.
5: Η ώρα είναι 11.
6: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
7: Όσα γνωρίζω περί ηθικής και καθήκοντος, μου τα έμαθε το ποδόσφαιρο. Αλμπέρ Καμί, φιλόσοφος, συγγραφέας.

0: Καλημέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervetten Sports. Στην εντατική βρίσκεται ο 33χρονος πρώην διεθνής αμυντικός της ΑΕΚ, του Πανετολικού και της Κοπενχάγης, Μάριος Οικονόμου, μετά από σοβαρότερο τροχαίο ατύχημα που ενεπλάκη στα Ιωάννινα. Έκλεισε η συμφωνία ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Νέστρουπ. Ο Δανός έρχεται άμεσα στην Αθήνα προκειμένου να υπογράψει διαιτές συμβόλαιο με το Τριφύλι. Ανάμεσα στις ομάδες που εξετάζουν την περίπτωση του κεντρικού αμυντικού της Ίντερ Στέφαν Ντεφράι, προστίθεται και ο Παναθηναϊκός, όπως αναφέρει ο Γέσπερ Λάγκμπροκ. Με τρένο από το σταθμό του ΙΣΑΠ Φαλήρου θα αναχωρήσουν οι φίλοι του Ολυμπιακού για το Telecom Center Athens και το τελικό της EuroLeague με τη Real. Σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας, το ραντεβού έχει προγραμματιστεί για τις 5 το απόγευμα και οι σειρμοί θα αναχωρήσουν μια ώρα αργότερα για το σταθμό Ειρήνη χωρίς ενδιάμεση στάση. Όσον αφορά στους φίλους της Ρεάλ, αυτοί θα μετακινηθούν με λεωφορεία από το Παναθηναϊκό στάδιο. Πρέπει να προετοιμαστούμε πνευματικά και τακτικά. Είμαστε χαρούμενοι και περιμένουμε τον τελικό, δήλωσε ο προπονητής των Ερυθρολεύκων Γιώργος Μπαρτζόκας εν ώψη του τελικού με τη Ρεάλ Μαδρίτης. Είμαι ενθουσιασμένος για το παιχνίδι και ευλογημένος που θα αγωνιστώ στον τελικό. Είμαστε έτοιμοι πνευματικά για να παλέψουμε για εμάς και για τον κόσμο μας, ανέφερε ο Τάιλερ Ντόρσεϊ. Ράντοβιτς, Λότερ Μόζερ και Λάντισεφς θα διευθύνουν τον τελικό μεταξύ Ολυμπιακού και Ρεάλ. Ο Γιώβιτς έχει άλλον ένα χρόνο στο συμβόλαιο. Σίγουρα θα μείνει, νομίζω ότι είναι χαρούμενος. Αυτή είναι η αίσθηση που έχω και από την κουβέντα μαζί του και από αυτά που βλέπω στο γήπεδο, δήλωσε σε συνέντευξή του στη Mozart Sport ο διευθυντής ποδοσφαίρου της ΑΕΚ Χαβιέρι Μπάλτα. Ο θρυλικός πρώην επιθετικός του Παναθηναϊκού Κριστόφ Βαζέχα συμφώνησε να αναλάβει τον Μπας Πρέβεζα. Η υποψηφιότητα για την προεδρία της Ρεάλ Μαδρίτης της έθεσε ο 37χρονος επιχειρηματίας Ενρίκε Ρικέλμε. Οι εκλογές θα προκηρυχθούν εντός των επόμενων ημερών. Ενδιαφέρον της Μοντερέι του Ματίας Αλμέιδα για πρώην παίχτη του στην ΑΕΚ του Ροντόλφο Πιζάρο κάνουν λόγο δημοσιεύματα από το Μεξικό. Στην 38η και τελευταία αγωνιστική της Λα Λίγκα, Αλαβές Ράγιο Βαγεκάνο 1-2, Βαλένθια Μπαρτσελώνα 3-1, Εσπανιόλ Ρεάλ Σοσιεδάδ 1-1, Θέλτα Σεβίλη 1-0, Μαγιόρκα Οβιέδο 3-0, Μπέτις Λεβάντε 2-1, Ρεάλ Μαδρίτης Αθλέτικ Μπιλμπάο 4-2, Χετάφε Οσασούνα 1-0 και Τζιρόνα Έλτσε 1-1. Στην 38η και τελευταία στροφή της Σέρι Α, Μπολόνια Ίντερ 3-3 και Λάτσιο Πίζα 2-1. Για τον τελικό ανόδου στην Championship, Χαλ Μίντλεσμπορο 1-0. Στο Water Polo Ανδρών, ο Παναθηναϊκός επικράτησε το 19 του Απόλλωνα και προκρίθηκε στους τελικούς διοργάνωσης. Το Τριφύλι θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό για πρώτη φορά μετά από 11 χρόνια. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervetten Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει η εκπομπή. Το βλέπες, το παίξες με τον Βασίλη Γερασίμου.
1: Intervetten Sports. Το ραδιόφωνο που παίζει μπάλα με σύστημα έξω από τα συστήματα.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Νέο κανάλι στο YouTube με ρεπορτάζ, συνεντεύξεις και post-game σχόλια από Ελλάδα και εξωτερικό. 943 Intervetten Sports. Κάνε subscribe. Και αν δεν το κατάλαβες, εννοούμε εγγραφή για να μην χάνεις φάση.
4: Εδώ είμαστε, επανήλθαμε. Πάντα συντονισμένοι, 943 Intervetten Sports, 5 λεπτά μετά τις 11. 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα. επικοινωνίας. Το Viber για μηνύματα 6939-943-943. Το email μας onearpapaki943.gr. Τσίπρας λέει κόμμα με, πιάνει κόμμα ο Τσίπρας με τα χρώματα της Μπαρσελόνα, ε.
5: Τι όχι.
4: Εντάξει. Το Τσίπρα, Μπάρτσες.
5: Ξύπνησε ο Μανολιός, λέει, και βάλει τα ρούχα του αλλιώς. Εντάξει. Λοιπόν, έχω ένα δυσάρεστο να ανακοινώσω στους οπαδούς.
4: Να πω κάτι σοβαρό, για να πούμε περαστικά στο Μάνο τον Ηλιόπουλο, τον προσφερειστή της ΑΕΚ, τον πρώην προσφερειστή της ΑΕΚ.
5: Φίλε,
4: που είχε σοβαρό τροχαίο στα Γιάννα.
5: Αν είναι δυνατόν, έτσι. Αν είναι δυνατόν.
4: Έκανε αναστροφή ένα αυτοκίνητο.
5: Αναστροφή ο άλλος.
4: Και είναι πολύ, πολύ σοβαρά.
5: Πολύ σοβαρά το παιδί.
4: Νέο παιδί, 33 χρονών.
5: Μακάρι λόγω της ηλικίας και του σκράσης του σαν οργανισμός να μπορέσει να ανταπεξέλθει το παλικάρι.
4: Για πάμε τα υπόλοιπα.
5: Ναι, να αλλάξουμε κλίμα που λέμε, που δυστυχώς έτσι είναι η ζωή. Έχουμε ένα δυσάρεστο εξαγωνιστικό για τον Ολυμπιακό που θα παίξει πολύ μεγάλο ρόλο. Μητσοτάκης, καλή επιτυχία στον Ολυμπιακό σήμερα για το μπάσκετ.
4: Εντάξει, φύγατε τώρα. Λοιπόν, δεν κατάλαβα. Αφήστε, μπράβο Κυριακό. Ο άνθρωπος έκανε μια ευχή.
5: Λοιπόν, παιδιά, δεν ξέρω. Να, ο άλλος έκανε και μια ένα πολύ ωραίο από ό,τι βλέπω εδώ πέρα ο Τάκης. Εγώ λέει πάντως πρόλαβα και λιβάνισα. Πολύ σημαντικό, πολύ σημαντικό. Τάκη, να είσαι καλά. Ελπίζω να πιάσει.
6: Τραβάμε,
4: Τάκης λιβάνισε. Εντάξει, έκανε και ευχέλαιο ο Τάκης. Γεια σου, Τάκαρε. Καλημέρα, Βασίλη. Καλή Κυριακή. Σήμερα να βαφτίσω το εγγόνι μου. Το βράδυ σηκώνω κούπα. Διπλή χαρά.
5: Αυτά είναι.
4: Άντε, με το καλό. Με το καλό, Δημητράκι μου, με το καλό. Λοιπόν, ο Κώστας τον πέρασε τα χώνη, κύριε Χάτζημαν, με ωραίο τρόπο.
5: Τι εννοείς?
4: Διάβασε, διαβάζω το δόκτωρο μήνυμα. Έκθεση έχει γράψει, απάρτη σου.
5: Κέρδιζαν, λέει, ο Ολυμπιακός και ο Μπάουκ την ίδια ώρα. Εσωφαρέστηκαν και οι δύο. Και τι πάει να πει, δεν με νοιάζει τι κάνει ο άλλος. Με τους άλλους αντίπαλους και φυσικά σε νοιάζει το. Τι λέω, ότι αν δεν έχανε ο Παναθηναϊκός, αν δεν ισοφάρισε ο Παναθηναϊκός, θα παίζει το Europa. Απλά αυτό λέω. Όπως και αυτοί νοιάζονται για τα δικά σου. Εκτός και αν εννοείς πως εμείς πρέπει να κερδίσουμε όλα τα παιχνίδια. Σαν Ολυμπιακός, εσένα σου αρέσει να στέκεσαι σε αλουνού τα πόδια ή να στηρίζεις τα δικά σου τα πόδια, να κερδίσεις όλα τα παιχνίδια και να μην έχεις ανάγκη κανέναν. Δεν λέω ότι δεν θα χάσεις κάποιο, αλλά η εικόνα σου δεν ήταν για να πάει στο τσάπι.
6: Το βασικό, βασικό ερώτημα δεν είναι ούτε το πρωτάθλημα, ούτε αν θα έβγαινε δεύτερος, ούτε αν θα έβγαινε τρίτος.
5: Το
4: δεύτερο μπορεί να μην λέει ένας φίλος Ολυμπιακού, ένας φίλος Τσάκ, Παναθηναϊκού, του ΠΑΟΚ, ότι το δεύτερο δεν με νοιάζει, αλλά νοιάζει τις διοικήσεις, εντάξει, το δεύτερο.
5: Εννοείται, εννοείται.
4: Είναι 40 εκατομμυριάκια.
5: Εμείς μιλάμε σαν οπαδοί, σαν φιλανδοί.
6: Μα εδώ μας νοιάζει αν θα πάρει Αστον Βίλα τη δεύτερη θέση. Γιατί αν την πάρει, την τέταρτη θέση, γιατί αν την πάρει ο Ολυμπιακός θα έχει 15 μέρες μπροστά ξεκούραση.
4: Εμείς μπορούμε να λέμε ότι δεν με νοιάζει δεύτερη, θέλω να είμαι πρώτος και καλά λέμε ο Χατζημαν, αλλά τη διοίκηση όμως σου λέει και 40 εκατομμυριάκια.
6: Εννοείται, οι λεπτομέρειες κάνουν τη διαφορά στο να ξεκινήσει, όταν να ξεκινήσει μια χρονιά.
5: Βλέπεις τη διοίκηση να κόπτεται πάρα πολύ που έχασε το πρωτάθλημα Ολυμπιακός φέτος.
4: Καθόλου. Ναι, στενοχωρήθηκαν, παιδί μου, εντάξει.
5: Δεν στενοχωρήθηκαν καθόλου. Ξέρεις πότε θα πέφτει το κλάμα το μεγάλο, αν πήγαινε στο Europa. Εκεί θα πέφτει κλάμα.
4: Δεν μπορεί να μην στενοχωρήθηκαν γιατί δεν ήταν τα λεφτά του αυτή η
5: ώρα. Δεν το δείξανε, Βασίλη.
4: Τι να τα κάνω, τα κλάματα στη τηλεόραση.
5: Και τι έγινε, δεν έδωσε το πριν πρωταθλήματο.
4: Εντάξει, φίλε, και αυτοί μέσα του πονέσανε. Και οι παίκτες πονέσανε και οι προσφερειστές. Και ο προπονητής στενοχωρήθηκε και ο πρόεδρος.
5: Δεν είδα να στενοχωρηθούν.
6: Το βασικό δεν είναι.
4: Στα κανάλια. Λοιπόν, το δει.
6: Βασίλη, το βασικό που δεν δίνουμε ουσία είναι ότι δεν κοιτάμε. Κοιτάμε τη θέση και δεν κοιτάμε την απόδοση. Ο Ολυμπιακός σήμερα, φέτος, στο ελληνικό πρωτάθλημα ήταν
5: τραγικός
6: μέτριος έως κακός.
4: Ναι, εντάξει, αυτό κανείς δεν λέει.
5: Τραγικός στην Ελλάδα. Δεν πήρες ένα ντέρμπι στην κανονική περίοδο.
4: Αυτό κανείς δεν λέει. Έχει πάρει την ΑΕΚ.
5: Έχασες πότε?
4: 2-0.
5: Όταν η ΑΕΚ ξεχνόταν.
4: Δεν έχει. Γέρεις 2-0.
5: Από τότε δεν ξαναχάσει η ΑΕΚ. Ένα αυτό. Δεύτερον. Δεν πήρες ένα ντέρμπι. Έχασες 5 φορές από τον ΠΑΟ.
4: Ναι, Μανώλη, δεν σου λέω ότι έχεις άδικο. Μαζί σου αυτά που λες.
5: Και ας έχανε 50 παιχνίδια. Δεν έπαιξες μπάλα.
4: Ναι, ρε, μαζί.
5: Κλεινόταν ο άλλος πίσω, γεια σας.
4: Αυτό που λες, τα έχουμε ξαναπεί και έχουμε μιλήσει με τον Γιάννη, με σένα πολλές φορές. Τα έχουμε πει και συμφωνώ απόλυτα. Ο Ολυμπιακός φέτος εκτός Ευρώπης δεν ήταν καθόλου καλός.
5: Όποιον ικανοποίησε η εικόνα του Ολυμπιακού.
4: Άρα, σου λέω στο τέλος της ημέρας όμως. Για την ομάδα του Ολυμπιακού, τα 40 εκατομμύρια να μπουν στα ταμεία της, αν μπορέσει να παίξει στο Champions League, είναι μεγάλη υπόθεση.
6: Είναι μεγάλη υπόθεση.
5: Μα δεν είναι αυτό.
4: Εδώ πέρα λέγαμε πριν για τα 11 που πήρε από τον Τζικίνιο ότι είναι πολλά.
5: Μα σου είπα μόνος μου ότι πήρε πολύ περισσότερα από όσα άξιζε φέτος.
4: Ναι.
5: Αυτό λέω.
4: Και τα 40 δεν είναι 40, είναι 40 που μπαίνεις. Είναι με τα τηλεοπτικά, είναι να περάσεις αγώνα, να πάρεις αγώνες.
5: Είναι... Στο χέρι του λοιπόν να κάνει αυτό. Την ομάδα και να πάρει 70.
4: Αυτό.
6: Λοιπόν, οι ομάδες για μας είναι αυτό που αγαπάμε.
4: Ναι, για
6: οι
4: μας,
6: ομάδες
4: ναι.
6: Για τους προέδρους είναι ανώνυμες εταιρείες πέραν τις όποιες αγάπη μπορείς να έχουν, έτσι.
4: Δηλαδή, ο κάθε πρόεδρος που έχει, ας πούμε, μια ομάδα ή έχει μια εταιρεία, την εταιρεία την αγαπάει, ρε Χάτσιμαν.
6: Εννοείται.
4: Δηλαδή, ο Μαρινάκης, ας πούμε, ο Ηλιόπουλος, αν πάει καλά στις Jets, θα στενοχωρηθεί.
5: Δεν αγαπάει την εταιρεία, αγαπάει την τσέπη του.
4: Μα εταιρεία είναι τσέπη του, ρε φίλε.
6: Αλληλένδεται. Αν δεν αγαπάει την ομάδα, φίλε, θα του γυρίσει μπούμεραν, δηλαδή, γιατί ναι. Δεν θα τη βοηθήσει.
4: Δηλαδή, ας πούμε, ο Λαφούζος δεν αγαπάει. Αν ο Σκάι δεν πάει καλά, ας πούμε, σαν κανάλι, δεν θα στενοχωρηθεί. Το αγαπάει το μαγαζί.
5: Περιμένουμε λοιπόν να πάρει τις καλύτερες αποφάσεις για να δείξει πόσο αγαπάει την ομάδα του φέτος.
4: Αυτό λέω. Ότι οι προεδροί των ομάδων τους αγαπάνε, γιατί βάζουν και τα λεφτά τους. Έχουν αγαπάει την ομάδα. Εντάξει, δεν σου βάλανε τα κλάμα στη τηλεόραση.
5: Αλλά να κάνω μια μεταγραφή να πετύχει φέτος. Ποια μεταγραφή πέτυχε πέρσι, θυμίστε μου.
4: Εσείς Ολυμπιακός.
5: Καμία.
6: Λοιπόν, θέλω να. Ο Δημήτρης είναι καταπληκτικός, έτσι.
4: Χάτσιμα το φορτώσανε.
6: Ο Δημήτρης, όχι, ο Δημήτρης είναι πραγματικά καταπληκτικός.
4: Μεγάλη μορφή σου λέω.
6: Δεν είδες να στεναχωριούνται, Μανώλη. Τι να πούμε κι εμείς με τον Χέις Ντέιβις σε ρόλο αυτή η μπλέτσα.
4: Ναι. Ταξίδια.
5: Είσαι απίστευτη μορφή.
6: Respect.
5: Το κακό είναι ότι είσαι μακριά. Αυτό μόνο.
4: Καλημέρα, Γιάννης Ολυμπιακός από Αλεξάνδρας. Καλή εκπομπή να έχετε. Γεια σου, φίλε Γιάννη μου. Καλημέρα, φίλε. Λοιπόν, τον έχετε φουντώσει το Χάτσιμαν τώρα, Ολυμπιακή.
6: Όχι, ρε φίλε, κοίταξε. Το θέμα είναι να καταλαβαίνουμε τι λέει ο άλλος. Δεν είναι θέμα να υποστηρίξει κάποιον, φίλε. Είναι θέμα το τι λέει. Ο Ολυμπιακός με βάση την εικόνα του. Στο ελληνικό πρωτάθλημα δεν έχει παίξει καθόλου καλό ποδόσφαιρο. Ο ΠΑΟΚ έχει παίξει 3 μήνες φανταστικό ποδόσφαιρο. Μετά εξαφανίστηκε. Και η ΑΕΚ ήταν η σταθερότερη ομάδα που μετά την αγωνιστική με τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκι είναι άχαστη. Η πιο σταθερή ομάδα. Λοιπόν, το πήρε λοιπόν δίκαια η ΑΕΚ.
5: Πανάξια.
6: Έτσι. Ο Ολυμπιακός ξεκινώντας τα play-off, η εικόνα του ήταν ότι.
5: Μήπως.
6: Δύσκολα θα. Μετά την πρώτη αγωνιστική.
5: Εκεί
6: το
5: βάζαμε. Μετά. Μετά στα
6: 6. Πες μου, ποιος έλεγε ότι ο Ολυμπιακός δεν θα βγει τρίτος.
5: Μετά στα 6.
4: Παιδί μου, εντάξει, υπήρχαν κάποιες ακόμα ελπίδες γιατί μια ήταν δεν φαίνεται καταστροφή, αλλά. Είχε
6: ξεκάθαρο το προβάδισμα της ΑΕΚ μετά το 0-1. Ξεκάθαρο.
4: Πώς σας είπε πριν και τους δύο.
5: Πώς μας είπε.
4: Κάτσε να δω, το μήνυμα δεν θυμάμαι.
7: Εγώ ψάχνω για το βράδυ, γιατί έχω μια τέτοια, μια πολύ μεγάλη υποχρέωση.
4: Ναι.
7: Έναν εργάτη.
5: Ναι.
4: Άκου τώρα.
7: Έχετε τίποτα.
6: Αυτό που γράφω για τον εργάτη.
5: Άρα λόγος.
6: Τι είδους εργάτη.
7: Θέλω να είμαι μέση μου, ας πούμε, και...
4: Να, ακούω.
5: Εγώ τους ώμους μου, έχω πρόβλημα εδώ.
6: Μάλιστα.
5: Έχω πρόβλημα με τους ώμους μου.
4: Σας είπε νοικιαστές.
5: Περιμένω να δικαιωθείς για τον Μπάμπη.
7: Ποιο? Για τον Μπάμπη,
5: ναι.
7: Καλώς.
5: Περιμένω να δικαιωθείς για τον Μπάμπη.
4: Ο Θάρσον Ολυμπιακό, από την Brighton. Πέρα πήρε το Τζικίνιο, θα διώξει τον Μπάμπη.
5: Ποιο Τζικίνιο,
4: το
6: Κωστίνια. Κωστίνια, εντάξει.
4: Το Κωστίνια.
6: Πορτογάλος, ένας Πορτογάλος κι άλλος, μην άνησχες.
4: Έχεις πάρει τα. Ξέρεις κάνει από εκεί στο καφενείο, πάει και τους κάνει. Το καφενείο από εκεί είναι πολύ Παναθηναϊκή. Πολύ Παναθηναϊκή. Ξέρεις πάει τους κάνει. Σπάει λαγούς, ζωντανούς. Έχει τρένα μεγάλη.

0: Και πουλάνε και στήρα από ό,τι λένε.
1: Και είναι γύρω-γύρω.
0: Και πουλάνε κάποια στήρα, λέει, και στο Φάιντορ από ό,τι έμαθα στο Ζάπιο. Αλλά τα έχουν 3-3,5.
1: Παιδιά, τον έχετε δει αυτόν τον τύπο που έχει βγει το Παναθηναϊκό και βρίζει του Παναθηναϊκού για τα εισιτήρια που πουλάνε. Μιλάμε και γίνει βάρη. Μιλάμε για γέλιο τώρα.
0: Υπάρχουν εισιτήρια από ό,τι έμαθα από ένα φίλο που έχει πάει εκεί.
1: Θα υπάρχουν.
0: Όχι μπροστά, πίσω στα σωστά μου, αυτά πίσω στα δέντρα. Υπάρχουν κάποιοι που πουλάνε, αλλά μιλάμε για εισιτήριο που κάνει 3.500, 4.000 παιδιά. Μην ακουμπάτε τώρα.
2: Εγώ θέλω τον ιδιοκτήτη εκεί του.
0: Σε προλίγκα.
2: Όχι. Τον ιδιοκτήτη να έρθει εκεί να φέρει και την πολυθρόνα του για να κάτσει.
0: Και το free, το γατάκι. Το free.
1: Εσύ πολλά θέλεις.
2: Και το βράδυ θέλω να μας διαθέσει το σούνιο το τραπεζάκι να πάρει.
0: Δεν έχει τραπέζι, δεν έχετε.
3: Προκλητικό.
1: Έχει έρθει με όλες τις ατάκες.
3: Φτιαγμένος.
1: Με όλες τις ατάκες έχει
0: έρθει. Το βράδυ ξύλο έξω από το αφενείο.
1: Δεν μου λες αφεντικό.
0: Δεν έχουμε από εδώ στο
1: λέω. Να σηκώσει η γάτα μήπως στο τρόπαιο.
0: Δεν έχουμε από εδώ το βράδυ στο λέω. Αν μας κυνηγάτε. Λοιπόν, πάμε γραμμούλα. Καλημέρα. Όχι, είναι ωραίος ο Δήμος. Είναι ωραίος και τέχνη.
1: Πολύ ωραίος. Ωραίο χιούμορ.
0: Του καλαπλάκα. Εγώ τα πήρα τα ΜΑΙΑΕΚ. Τον άφησα σε χρόνο κλαρί.
1: Ναι, έτσι πρέπει. Έτσι πρέπει. Αν κάποιο κάνει χιούμορ και δεν δέχεται το χιούμορ, δεν είναι τραγικό.
3: Ο Γιάννης όμως μας δίνει μια διευκρίνηση ότι έχει σπάσει αυτό με το Γκούλι.
1: Έχει δίκιο σε αυτό.
3: Είχε πει και στο κόμφερε ο Μητσοτάκης αυτό το πράγμα. Οπότε για να δούμε. Μακάρι, Γιάννα μου, μακάρι.
0: Καλημέρα σας παιδιά, πώς υποκρισία όλοι, τι λέει, όλοι θέλουμε την αποτυχία του αντιπάλου μας, όλοι δηλαδή, ας πούμε, δεν εκμεταλλεύτηκε τις επιτυχίες του Ολυμπιακού και του ΠΑΟΚ, τώρα οι Ολυμπιακοί δεν κάνουν πάρτι εντός εκτός γηπέδου έλπισης του Παναθηναϊκού.
3: Για όλους ισχύει αυτό.
1: Συγγνώμη, είναι υποκρισία το να, για να πετύχει κάποιος, πρέπει να αποτύχει κάποιος. Δεν γίνεται να επιτύχουν όλοι. Δεν μπορούν να πάρουν τέσσερις στο πρωτάθλημα.
0: Αν είναι όλοι καλοί, απαντάει αυτό το παίρνει.
1: Δεν γίνεται, ρε παιδιά. Εννοείται ότι η αποτυχία του άλλου είναι επιτυχία δική σου. Πώς θα γίνει.
3: Μην τρελαθούμε. Πανηγυρίζουμε εμείς οι Ολυμπιακοί τώρα που περάσαμε στο τελικό. Το ίδιο ακριβώς θα γίνει με τους Παναθηναϊκούς.
1: Εδώ πέρα αυτό συμβαίνει σε μονοαθλητικά, δηλαδή σε αθλήματα που είναι του ενός αθλητή.
0: Το μόνο λάθος των κάποιων, όχι λίγων βέβαια και αυτών καλών Ολυμπιακών, λίγων Ολυμπιακών, από ό,τι βλέπω social media εγώ. Είναι ότι πιο πολύ χαίρονται που παίζουν στο ΆΚΑ και ας το χάσουν. Μάλλον θα χαίρονται περισσότερο που παίζουν στο ΆΚΑ.
1: Αυτή δεν είναι αίρεση. Ναι. Είναι τρελή.
3: Είναι τρελή μειοψηφία.
1: Μόνο το κύπελλο παίζει ρόλο τώρα. Παίζει ρόλο που θα το πάρει.
3: Βασιλή, μην ασχολείσαι. Είναι τρελή μειοψηφία.
0: Είναι λίγη.
1: Αν τυχόν κάθεσαι και ασχολείσαι σε ποιο κύπελλο θα το πάρει. Να ξεκινήσουμε από τα βασικά. Για να είμαστε τώρα ειλικρινεί απέναντι και στον εαυτό μα πρώτα απ' όλα. Ολυμπιακό το 24. Πήρε το ευρωπαϊκό, το Conference League, μέσα στο γήπεδο της ΑΕΚ. Δεν είναι η ΑΕΚ. Η ΑΕΚ είναι φιλοξένησε, δηλαδή όχι το γήπεδο.
0: Παραχώρησε το γήπεδο. Μα Γιάννη, της ΑΕΚ τότε και του Παναθηναϊκού τώρα είναι τιμή
1: ακριβώς.
0: Που η UEFA έδωσε το γήπεδο.
1: Διάλεξε το γήπεδο. Σωστά.
3: Και μακάρι να δώσει το Καρασκάκι του χρόνου. Όπως, δεν κατάλαβα.
0: Όπως αν είναι τιμή. Όπως,
1: μα δεν έχουν έπαιξε τελικό προσφάτως μέσα στο Καρασκάκι.
3: Πώς δεν έπαιξε.
0: Με Τζέλσι. Ποιος έπαιξε.
1: Ποιος έπαιξε. Ας μας θυμίσει ένας.
3: Στο Σούπερ Κάπ. Για η Σεβίλη.
1: Μπράβο.
0: Δεν είναι τιμή για τον Ολυμπιακό.
1: Εννοείται.
0: Δεν είναι τιμή για τον Ολυμπιακό.
1: Ότι διαλέγουν ένα γήπεδο.
0: Αν πάρει το σεφ, το φτιάξει και γίνει Ευρωλίγκα εκεί. Θα είναι τιμή.
1: Εννοείται,
3: να ρωτήσω κάτι εγώ επειδή.
0: Εμένα, σαν έτσι, δεν με νοιάζει όποιος να το πάρει στο γήπεδο μου, αφού δεν είμαι εγώ.
3: Να πω κάτι για τον Βασίλη.
1: Μπορώ να πω κάτι.
0: Να είμαι εγώ με τον Ολυμπιακό και να το πάρει στο Καρέσκι στη Φιλαδέλφεια το Ευρωπαϊκό Κύπρο, να στεναχωρηθώ. Τώρα το πήρε ο Ολυμπιακό.
1: Αν είμαστε μεταξύ μα, εννοείται. Εννοείται.
0: Τώρα το πήρε ο Ολυμπιακό στη Φιλαδέλφεια με την. Έλα με τη Φιωρεντίνα. Μπράβο του. Τι να στεναχωρηθώ που το πήρε στη Φιλαδέλφεια.
3: Μην τρελαθούμε.
0: Ζαμανφού.
3: Να πω εγώ κάτι, επειδή ξέρεις πόσο χούλικαν είμαι.
0: Ναι.
3: Ξέρεις πόσο χούλικαν είμαι. Έτσι. Λοιπόν, εγώ γουστάρω πάρα πολύ. Πάρα πολύ γουστάρω. Να γίνει το γήπεδο του Παναθηναϊκού στο Βοτανικό ένα στολίδι, γιατί θα είναι το πιο καινούριο και θα είναι πολύ μπομπά. Πολύ μπομπά. Έτσι. Να διοργανώσουν ένα τελικό Europa και να πάω να το σηκώσω και εκεί. Πειράζει, σαν Ολυμπιακό.
0: Όχι.
3: Άμπραμα. Γουστάρω να έχει κάθε ομάδα το γήπεδο στην Αγουστάρη.
1: Είναι για του γραφικού. Που έχουν κάτι να πούνε, έχουν πιάσει το τραγούδι της Λιόλιου, το Άξι, δικό μας το σπίτι νοικιάστηκε.
0: Ο Χαβαλές είναι ωραίος.
1: Μέχρι εκεί. Αλλά είναι ένα σχόλιο το δεν έχει σημασία που θα το σηκώσει. Μας έχει να το σηκώσει.
3: Για να δεις πόσο χουλικάνος είμαι, μ' άρεσε πάρα πολύ. Άσχετο που έγινε, λέω ο κόσμος τώρα και δεν με νοιάζει κιόλας, ναι. Μου άρεσε, με έφτιαξε πάρα πολύ που είδα τη μηχανοκίνητη πορεία που πήγαινε πάνω στο γήπεδο. Με τα μηχανάκια. Τώρα προχθές.
1: Ναι.
3: Αυτό μου άρεσε με αγούσταρα, ρε παιδί μου.
0: Ναι, εντάξει.
3: Αυτό δεν είναι κακό αυτό. Αυτό κάνει Παναθηναϊκός, Άκο, Πάκο, Ταγιάννα.
0: Μην θα μου κάνει έτσι, ρε φίλε. 15.000 προπόνηση πάμε.

0: όταν το 87.
1: Μην τα ξαναπεί αυτά.
0: Είχα πάει 40.000 κόσμο με βροχή, Τετάρτη μεσημέρι στο Ρέντι. Άστο.
1: Καλά κάνατε.
0: Πάμε παρακάτω.
1: Μην το κάνουν λε και άλλοι. Το έχουν κάνει και άλλοι.
0: Αυτό δεν σου είπα.
2: Τι του είπα.
1: Όχι, μακάρι να το κάνανε κι άλλοι λε.
0: Τη μηχανική την πορεία, ρε.
1: Ναι, αυτό λέω.
0: Ποιο την είχαν.
1: Ναι, δεν έχει κάνει.
0: Πού.
1: Μηχανική την πορεία. Κάνει πλάκα τώρα.
2: Όλοι κάνουν. Όλοι
1: κάνουν. Στον Πειραιά
0: δεν κατεβήκανε. Στον Πειραιά. Στο
1: ξενοδοχείο.
0: Καλά κάνανε.
1: Αυτό,
0: αυτό,
1: όλοι κάνουν,
0: αυτό, αυτό το γουστάρει ο παδός.
1: Αυτό είναι ο χαβαλές.
0: Αυτό είναι. Να αυτό να γίνεται. Έτσι. Έχω τη χαρά μου τώρα. Έχει ο Άγγελος τη χαρά του πέρσι. Μην τρελαθούμε.
1: Λοιπόν, 20 λεπτά μετά τις 11, πάντα εδώ συντονισμένη, 943 Ιντερβέτεν Sports, 210-220-5943, 215-215-5943, τα τηλέφωνα επικοινωνία, στο Viper για μηνύματα, 69-39-943-943.
0: Μπράβο το τέταρτο.
2: Ναι.
1: 9 η ώρα, παιδιά, ο αγώνας, 9 η ώρα, όσοι πάτε εκεί, πάτε από νωρίς, μπλέξετε.
0: Ποιος περιγράφει.
1: Από το Κοκαλίδη.
0: Κοκαλίδη. Ο Κόκα το είχε πει ο Κόκα από Οκτώβριο.
2: Γιατί για να πούμε την αλήθεια μα.
1: Είχε πει εδώ πάρει άλλο.
2: Για να.
1: Έτσι και
2: για να είναι, ναι, αλλά το εχθέ το. Respect αυτό.
1: Ναι,
2: δεν το άλλαξε.
1: Είπε ότι δεν παίζουν πολλοί παίχτε. Εντάξει.
2: Έχουν αλλάξει οι σχετισμοί.
1: Ναι, ναι, αυτό.
2: Είναι κύριο.
0: Το είπε από τότε.
2: Τι θέλω να πω τώρα.
0: Πάμε σε μια γραμμή.
2: Εννοείται. Και μετά συνεχίζουμε.
1: Ό,τι θέλει ο παραγωγό. Παρακαλώ, καλημέρα. Ναι. Καλημέρα.
0: Πάμε.
1: Να μας ακούει ο φίλος. Να μας ακούει. Θα μας ξαναπάρει. Για να δούμε. Ξαναπαίρνει. Για να δούμε. Υπάρχει. Όχι, δεν υπάρχει γραμμούλα. Φίλε, ξαναπάρε. Κάτι έγινε με το τηλέφωνο.
0: Πάμε για να.
1: Δεν μας άκουγε. Σε άκουγα. Κάτι τέτοιο έγινε. Πάμε.
2: Λέει ο φίλος εδώ. Το λέω επειδή λέει κάποιοι τάχα μου κοροϊδεύουν. Γιατί οι Ολυμπιακοί χάρηκαν με το. Σαφώς και χάρηκαν. Λογικό δεν είναι.
1: Ποιο.
2: Το ότι χάρηκαν οι Ολυμπιακοί που ήρθε χει το άλλο παιχνίδι. Αφού κερδίσαν μια θέση, παιδιά.
0: Εδώ θα χαρούμε άμα κερδίσει η Βίλα, ρε παιδιά. Τι λέμε.
1: Αυτό λέμε, παιδιά. Ο καθένας περιμένει μια αποτυχία για να κερδίσει ο άλλος.
2: Δηλαδή θα παίξει τώρα ΑΕΚ, ας πούμε, του χρόνου, έτσι, όπου ξεκινήσει το πρωτάθλημα. Και παίζει ΑΕΚ με Λεβαδιακό. Και έρχεται εκεί. Δεν θα χαρώ εγώ σαν Ολυμπιακός. Που θα έχει απώλεια βαθμονία.
1: Ναι, βρε, έτσι είναι.
2: Πάρε, παιδιά, δεν γίνεται η αποτυχία του άλλου.
1: Ποιο θα πάρει πρωτάθλημα.
2: Εννοείται, η αποτυχία του άλλου είναι το κέρδος το δικό σου. Ναι, πώς θα γίνει.
0: Παιδιά, και σκάκι να παίζεις. Αν κάνει όλο λάθος κίνηση, θα χαρεί. Δεν κατάλαβε.
2: Είπαμε εδώ σε αθλήματα που είναι, που είναι ένας αθλητής. Ένας.
1: Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή, αν περιμένεις το λάθος του άλλου. Αν δεν κάνει λάθος του άλλου.
2: Στο άλμα επικοντό, α πούμε, ο Μανόλο, έτσι. Έχει τον
1: κορυφαίο.
2: Έχει τον ντουμπλάτη αντίπαλο, έτσι. Όσο και αν είναι τεράστιος αθλητής ο Ντουμπλάντης, δεν παρακαλάμε να χάσει ένα άλμα. Παρακαλάμε.
1: Να περάσει από κάτω.
2: Ναι, για να βγει πρώτος.
0: Στα μπουζούκια θα πάει ο Μανόλο.
2: Έτσι, στα μπουζούκια θα πάει. Ο αθλητισμός έτσι είναι.
1: Έτσι, πρέπει να χάνει ο άλλος.
2: Ο πρωταθλητισμός, μάλλον, όχι ο αθλητισμός. Ο πρωταθλητισμός, να το ξεκαθαρίσουμε.
0: Τζόρτζ, μαζί σου, αγόρι μου, μαζί σου. Και όχι μόνο Πειραιάς.
1: Ο Τόλης, καλημέρα στην πολύ ωραία παρέα. Το βράδυ η ομαδάρα. Του Μπαρτζόκα θα σε δει πρωταθλήτρια Ευρώπη. Ήρθε η ώρα. Ακούω για Αθανασίου Κοστούλα από όφη. Όφη με 55 γκολ παθητικό. Έγινε τρίτη και χειρότερη άμυνα στο πρωτάθλημα. Τετράδα. Μίλαν Άσο, Ρώμα διπλό. Εμπάρ Άσο και ο Μαλίν διπλό. Μόνο θύλο. Σε αυτό δεν έχει άδικο ότι δεν έχει καλή άμυνα. Όφη δεν παίζουν μόνο για παίχτε. Παίζουν πολύ. Είναι πέντε παίχτε.
0: Από πότε και μετά συνήρθε
2: ο Όφη. Παιδιά. Εμείς δεν είπαμε ότι ο εκάστοτε Αθανασίου.
1: Βέβαια να πούμε ότι ο Όφη έφαγε 12-13 γκολ στα play-off τα οποία τα παράτησε. Να τα βάλουμε γι' αυτό.
2: Άστο αυτό. Άστο.
1: Όχι, βάζει αυτό μέσα.
2: Πάμε να ξεκινήσουμε λοιπόν. Δεν σημαίνει ότι λέγοντας εμείς σαν Ολυμπιακοί που θέλουμε το ελληνικό στοιχείο. Εγώ σαν Ολυμπιακός το θέλω πολύ το ελληνικό στοιχείο.
0: Και εγώ φόλα.
2: Είναι αυτός που μεταδίδει το πάθος στους υπόλοιπους. Σε βάζει με άλλο σκεπτικό μέσα στα παιχνίδια.
0: Είναι αυτός που ακούει την κερκίδα, αγόρι μου.
2: Σου δίνει να καταλαβαίνεις. Σου
1: δεν
2: δίνει.
1: Άλλοι δεν ακούνε την κερκίδα.
0: Όχι, δεν καταλαβαίνουν.
1: Πώς καταλαβαίνουν, κάνω ραλάκα. Δεν καταλαβαίνουν τη λέξη αυτή.
0: Άστο να μιλήσει.
2: Σου δίνει να καταλαβαίνεις τη διαφορά του να παίξει Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, ΑΕΚ Ολυμπιακός,
1: ναι, εντάξει,
2: το πώς πρέπει να μπαίνει σε ένα παιχνίδι. Εμείς δεν είπαμε το να γυρίσει ο Αθανασίου ή να γυρίσει ο Κοστούλας ο μικρός, ο πιτσιρικάς που παίζει τον Όφη, ότι τους θέλουμε να πάρουν φανέλα σπίτι. Να πάρουν παιχνίδια με τις ομάδες που έχουν.
1: Πάμε, πάμε γραμμούλα. Καλημέρα.
2: Απαιτητικά παιχνίδια.
3: Έλα, καλημέρα.
1: Καλώς το φίλο μας.
3: Λοιπόν, παιδιά, θα σας πω ειδικό μήνυμα για αυτό που λέγατε πριν για τις έδρες. Από Παοξή, το έχω διαβάσει στο Facebook και έχω πετάει στα γέλια.
1: Για πες.
3: Παρακαλώ πολύ τη διοίκηση του ΠΑΟΚ όταν θα φτιάξει γήπεδο να μην το δώσετε καμία ευρωπαϊκή διοργάνωση και θα έρθει ο Γάβρος και να το σηκώσει.
0: Τι τραβάμε. Τι τραβάμε.
3: Λοιπόν, τέλει για πες σήμερα που είσαι και μπασκετογνώστης.
1: Ο Χάτζημαν είναι μπασκετογνώστης.
0: Εγώ. Ποιος είναι,
3: Ηλιάς. Θα πάμε τρεις ψηλούς, λες, λόγω της ζώνης, επειδή θα παίξει πολύ με τους ψηλούς.
2: Κοίταξε, τρεις θα πάρει σίγουρα ο Ολυμπιακός, γιατί έχουν και τρεις διαφορετικά χαρακτηριστικά.
3: Λέγανε να πάει με δύο λόγω έλλειψης ψηλών των άλλων και να πάρει τον Μιλικίνα.
2: Όχι, δεν νομίζω.
3: Αλλά και εγώ πιστεύω να πάει με τρεις.
2: Γιατί είναι με διαφορετικά χαρακτηριστικά και οι τρεις. Ο ένας είναι εξαιρετικός στα rebound, δηλαδή σε δεύτερες ευκαιρίες, γιατί στον ημιτελικό με την Φενέρ, ο Μιλουτίνοφ έβαλε μόνο 6 πόντους, αν δεν κάνω λάθος. Αλλά είχε τρομερή επίδραση, γιατί πήρε πάρα πολλά σκουπίδια επιθετικά. Και είχαμε δεύτερες ευκαιρίες. Λοιπόν, και για να καταλαβαίνουμε λίγο το άθλημα, έτσι. Η Βαλένθια, ξέρετε γιατί δεν κέρδισε το παιχνίδι με τη Ρεάλ? Γιατί πολύ απλά δεν μπορούσε να ελέγξει το rebound. Έχει χάσει 18 αμυντικά rebound και έχει πάρει 18 επιθετικά rebound αντίστοιχα η Ρεάλ. Που σημαίνει ότι δεν μπορούσε να κάνει το παιχνίδι της η Βαλένθια να επιτεθεί στα 10 δευτερόλεπτα. Οπότε ο Ολυμπιακός, να ξέρετε σήμερα, επειδή θα παίξει πολύ ζώνη ο Σκαριόλο, αν δεν του πουν τα σουτ, θα πρέπει απαραίτητα ο Ολυμπιακός να μαζέψει πολλά σκουπίδια στην αντίπαλη. Θα κυνηγήσει πολύ το επιθετικό rebound ο Ολυμπιακός. Πάρα πολύ.
3: Ναι.
2: Οπότε θα πάει σίγουρα με τρεις ψηλούς.
3: Και δύο πολύ αθλητικά πεντάρια, το Κολ και το.
2: Ακριβώς. Ο Ολυμπιακός θα έχει τη δυνατότητα, αν μπορεί επιθετικά για παίχτη με pick and roll, να παίξει με το Κολ. Εφόσον του δοθεί ευκαιρία, γιατί δεν θεωρώ ότι θα πάει σε όλο το παιχνίδι με ζώνη ο Σκαριόλο. Δεν μπορεί να πάει σε όλο το παιχνίδι με ζώνη.
3: Ναι, όχι.
2: Έτσι. Θα δούμε, ναι. Εγώ πιστεύω.
1: Το βράδυ Ολυμπιακός το πάρει το παιχνίδι, πιστεύω. Θα το πάρει με 7
3: μισή. Έχει υπογράψει πολύ με τον Πίτερ, φίλε, γιατί έχω ακούσει ότι φεύγει.
1: Φεύγει. Έχει υπογράψει προσύμφωνο ήδη.
2: Κοίταξε, έχει υπογράψει προσύμφωνο. Αλλά αυτά σπάνε, έτσι. Σπάνε. Εφόσον είναι προσύμφωνο απλά.
3: Επειδή λένε και τη διοίκηση του Ολυμπιακού, δεν είναι διοίκηση του Ολυμπιακού. Ο Πίτερ θέλει να φύγει γιατί δεν θέλει να είναι κάτω από τον.
1: Όχι, δεν θέλει να είναι κάτω, θέλει να παίζει παραπάνω χρόνο.
2: Αυτό
3: δεν θέλει να έχει να συμπεριζεύω.
1: Στην Αρμάνι θα παίζει 25 λεπτά σήμερα.
2: Θα δούμε με την κούπα πώς θα δούμε με την κούπα.
1: Δεν είναι λίγα τα λεφτά. Απλά στην Αρμάνι ξέρω ότι θα παίζει.
0: Μπορεί να αλλάξει άποψη με την κούπα.
1: Πάμε, διάλειμμα. Γεια σου φιλαράκο μου, καλημέρα. Πάμε διάλειμμα γιατί είναι πολύ λογά στο Χάτσιμα. Δεν αφήνει να πω να μιλήσει. Στα χώνει εδώ πέρα ο φίλος μου.
0: Δεν με νοιάζει εμένα τη διοίκηση. Νοιάζει αδερφέ, όχι εμένα.
1: Γεια σου Χάτσιμα τρελιά.
0: Και συνιάζει, όχι εμένα.
1: Εννοεί τρελιάρι, όχι χαβαλέ, ότι είσαι για τον Δαφνή.
0: Δεν πειράζει. Έχω δει και άλλος που είναι έξω.
1: Έτσι.
4: Ιντερβέτεν Sports. Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr. Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
5: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές. Τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
6: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Φιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
7: Το απόγευμα του Σαββατοκυριακού θέλει ρυθμό, είδηση και λίγο απ' όλα. Και ο Φώτης Κατσούφης ξέρει πώς να τα δώσει. Ο διαφωτιστής σας πάει από την επικαιρότητα στο παρασκήνιο και από εκεί κατευθείαν στην έναρξη των αγώνων. Ο διαφωτιστής με τον Φώτη Κατσούφη. Κάθε Σαββατοκυριακό στις 4 το μεσημέρι. Στον 943 Intervetten Sports. Το απόγευμα που σε βάζει στο κλίμα.
8: Η ώρα είναι 11.30.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Ακούτε κάτι φωνές. Ο Χάτζημαν έξω με τον Ιωάννη και με τον Κατσάτσο. Ο Μουρμουράει, τσακώνεται. Βασκετικός πάντα λέει για τα στήματα. Πρέπει να παίξει ο Ολυμπιακός. Αν παίξει, πώς το είπες, physical game.
1: Heads out, physical game. Αυτά. Επιθέσεις, Άιζο.
0: Αυτά.
1: Αυτά μου τα έχει μάθει ο Τέρκε.
0: Μπράβο. Καλημέρα στο φίλο μας τον Βαγγέλη τον Μαυρομάτη. Καλημέρα, πολύ καλή ανάλυση για τις συμπεριφορές. Πολύ σωστά, Μπίλη. Αλλά σήμερα έχει πολύ ενηφόρα με τη Ρεάλ. Ναι, είναι δύσκολο μάτς, παιδιά. Εγώ λέω ότι ο Ολυμπιακός θα κερδίσει πάνω από 6,5 πόντους.
1: Μιλάμε για έναν τελικό.
0: Ναι, 6,5 πόντους δεν είναι εύκολα.
2: Εννοείται, άμα πάει. Τέσσερις κατοχές.
1: Μιλάμε για ένα τελικό. Και αν ξεχνάμε εμείς οι Ολυμπιακοί το 12, ο τελικός πήγε στον πόντο. Τελευταίο δευτερόλεπτο.
2: Τελευταίο δευτερόλεπτο και ήταν στο 28-19 από τους πίσω.
1: Ακριβώς.
0: Καλημέρα, Χάντζημαν. Ξεκινάμε να μας λες προγνωστικά για το Μουντιάλ. Να πάρουμε κανένα φράγκο. Τα και αφήστε αυτά είναι σίγουρα.
1: Γεια σου, Γιαννάρα μου.
0: Ο Κώστας, όταν λέω πως σκες μυαλά ώρες-ώρες, τώρα λες πως σε νοιάζει το αποτέλεσμα. Ότι σε νοιάζει το αποτέλεσμα, τη φέρνει ο άλλος. Γεια σου, Χάτζημαν, τρελιάρι. Το τρελιάρι εννοεί ότι είσαι τρελός κανονικός. Όχι τρελιάρι, χαβαλέ.
1: Με βούλα.
0: Έτσι.
1: Και υπογραφή.
0: Μπράβο. Το έχουμε δει δικό μας δωμάτιο εκεί.
1: Πτέρυγα.
0: Μαζί με τους άλλους.
1: Πτέρυγα.
0: Η χαρά, χάσαμε τη χαρά, ρε φίλε. Δύο μέρες και χθες και σήμερα δεν φάνηκε η χαρά.
1: Α, στη γυναίκα. Στη
0: γυναίκα. Πήγε στον Παναγιώτη και στον Πισό και μαγειρεύει φαγητά. Ξεκίνησε.
1: Νομίζω ότι είναι υπεύθυνη για το φαγητό των παιχτών. Της Ρεάλ.
0: Α, εντάξει.
1: Σήμερα. Οπότε άστινα.
0: 10 πόντους κέν.
1: Ναι.
0: Ο κύριος Χάτζημαν μιλάει πολύ σωστά, όρημα και μεστά.
1: Εγώ είμαι αυτός.
0: Λέω Κωνσταντίνος.
1: Α, σε καλά, Κωνσταντίνο.
0: Με λίγα λόγια, αν και καθημένος, μιλάει ορθά. Αυτός είναι δίπλα από σένα, μένει στο Δαθμή, ξέρεις, ο Κωνσταντίνος. Να ξέρεις.
1: Δεν ασχολείσαι, αγόρι μου.
0: Για πάμε, καλά. Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
0: Καλώς ήρθατε,
1: σου, Μπίλαρε.
3: Να ξεκινήσω με μια καταγγελία.
1: Κρίχτη, εννοείται.
3: Έχω από χτες η Νόβα μαύρο πέπλο.
1: Μαζί σου.
3: Δορυφορικά, έτσι.
0: Γιατί πολλές ώρες.
1: Τι εννοείς.
3: Από χτες.
0: Γιατί εμείς εδώ είμαστε μια χαρά.
1: Δεν παίζει τίποτα.
3: Μόνο το καρνάκι της Βουλής. Τίποτα άλλο.
0: Το καλό είναι κι αυτό.
1: Είσαι σίγουρος.
0: Σα σε αφήσει κομμωδία.
1: Για πες μου όταν τους πήρες τηλέφωνο αν εμφανίστηκε κανείς.
3: Όχι, δεν εμφανίστηκε. Έχω χρεωθεί 0,25 που λένε. Ξέρεις τα λεφτά που χρεώνουν.
0: Για να σου πω, ρε Μπίλαρε, δίπλα στη γειτονιά εκεί άλλοι έχουν Νόβα. Πιάνουν, ναι.
3: Δεν ξέρω.
0: Πρέπει να ρωτήσεις. Γιατί
1: άμα πλάκα, είναι... πλάκα τώρα ο άνθρωπος. Τι λέει, πλάκα, πολύ σοβαρά. Α... γιατί πρέπει να ψαχτούμε και εμείς τώρα.
0: Τελικός είναι, φίλε. Όχι, δεν βλέπουμε κανονικά Νόβα.
3: Απλά υπάρχει ένα μήνυμα, τα καιρικά φαινόμενα και κάτι τέτοιο.
0: Μήπως έχει θέμα. Λογικά να το φτιάξουν.
1: Τα καιρικό φαινόμενα, ρε.
3: Ναι, αλλά είναι από χτες το πρωί, τέτοια ώρα.
1: Είναι μεγάλο μπίλη. Ναι, το ξέρω ότι είναι το αντερότο εκεί πέρα.
0: Επειδή μου λέω πως είναι κάποιο τεχνικό θέμα.
3: Πριν μια εβδομάδα. Δεν είχα κινητό τηλέφωνο.
1: Βασιλή.
3: Σχεδόν για μια μέρα.
1: Ο καιρός πώς είναι εκεί τώρα.
0: Τώρα για χαρά.
3: Χαρά Θεού.
1: Σημαίνει. Χαρά Θεού. Δεν είναι λογικό, φίλε. Δεν είναι λογικό. Σίγουρα όταν υπάρχει θέμα με τον καιρό, να ξέρεις, δηλαδή βροχή έντονη ή κτλ. Υπάρχει μεγάλη πιθανότητα όντως να κόβεται το σήμα. Αλλά όταν μου λες ότι υπάρχει καλός καιρός, δεν είναι φυσιολογικό. Οπότε.
0: Κάποια βλάβη και φτιάξει.
1: Μπίλη, πάντως εδώ ένα φιλαράκι. Ο Διαμαντής λέει μια χαρά είναι η Νόβα. Οπότε μάλλον πρέπει να τους πάρεις και να τους. Μια τι να πάρει, είναι... αφού δεν τους πετυχαίνει.
0: Μια χαρά είναι η Νόβα εκεί που είναι ο Διαμαντής. Εκεί που είναι ο Βασίλης.
1: Ναι, ρε, άρα
0: κάποιο
1: μπορεί
0: θέμα
1: να
0: έχει... τεχνικό θα υπάρχει.
1: Κάτι και με την περιοχή.
0: Ναι, ναι, αυτό.
1: Ψάξω λίγο, Μπίλαρε.
0: Γιατί είναι και αγώνα σήμερα.
1: Τι να σου πει, αυτό.
3: Ρε φίλε, τους παίρνω τηλέφωνο. Έτσι. Και μου λέει από χτες, περιμένω να επικοινωνήσω μαζί μου. Του έχω πάρει, τους παίρνω χτες 12 η ώρα το πρωί, στις 6 το απόγευμα και στις 8 το βράδυ. Ναι, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.
1: Μπήλει κανένα καφενείο εκεί κοντά έχεις.
3: Εντάξει, δεν είναι το θέμα το καφενείο και αυτό. Είναι το θέμα το άλλο. Εάν καθυστερήσω να πληρώσω.
0: Βέβαια, στο κόβουν.
1: Στο κόβουν. Ακριβώς. Στο βάζουν διπλό, όχι στο κόβουν. Ναι.
3: Αυτή τώρα που δεν είναι συνεπής, τι πρέπει να μου δώσουν εμένα.
2: Βασιλή, ένας φίλος εδώ, ο Κώστας, μας γράφει ότι. Πείτε στο Βασίλη να βγάλει την πρίζα και να κάνει επανεκκίνηση.
0: Για κάτω γι' αυτό.
2: Για δες το ρε σημείμπος και στο ρούτερ, και στο ρούτερ, Μπιλή.
1: Στο ρούτερ και στο κουτί επανεκκίνηση.
3: Εγώ ίντερνετ είπα, είναι δορυφορικά.
0: Ωραία, δορυφορικά, βγάλε την πρίζα.
2: Και δορυφορικά.
1: Δοκίμασέ το. Μισό.
0: Βγάλε την πρίζα από τον αποτυκοποιητή και ξαναβάλει.
3: Ναι, το κανάλι της Βουλής παίζει.
4: Το βάσει την
5: δεν πειράζει, μπορεί να έχει κάνει, να τα έχει κρατήσει, θα βγάλει την πρίζα και από την τηλεόραση, Βασίλη.
3: Ναι,
2: όλα μπορεί, επειδή είναι συμβατικό το κανάλι της Βουλής.
0: Βγάλει τα όλα, βγάλει τα όλα, να δεις μήπως είναι
2: και
0: θέμα.
2: Και κάνε ρε παιδί μου, γιατί μπορεί να, να το λέει κάποιο παιδί πιθανόν να...
5: Ναι, άστο ένα δίλεπτο, γιατί έχουμε πάθει πολλές φορές αυτή την ιστορία, ακόμα και με τον άλλο πάροχο.
0: Ότι πατάω έτσι με τον ρούτερ, αν το κλείσω μετά ξανά.
2: Ναι, και εμένα.
5: Βγάλει το άστο δύο λεπτά και βάλει το και θα αφήσω λέει κανένα παίξει.
0: Τι άλλο θέλεις,
2: μπορεί η IP, ξέρεις καμιά φορά αυτό που λέμε η IP, είναι η διεύθυνση της του ίντερνετ. Είναι η διεύθυνση του ίντερνετ κάποιες φορές που μπλοκάρει, οπότε βγάλ το, ξαναβάλ το. Είναι πολύ σωστό αυτό που λένε οι φίλοι. Μήπως και σου δουλέψει.
0: Βασίλη, τι άλλο θες?
5: Κάτω, δηλαδή, Βασίλη, θα παίξει.
0: Και τεχνικά σου μιλάμε. Είναι, δηλαδή, τι άλλο θέλεις?
2: Είναι εδώ η παρέα, είναι, πώς το λένε, έχει διάδραση μεγάλη.
5: Και άμα
2: είναι,
5: δεν πιάσει, ξέρεις, έρχομαι εγώ στα Μέγαρα, σε παραλαμβάνω. Πάμε, βλέπουμε την μπάλα μαζί και σε γυρνάω πίσω.
3: Μπάσκετ έχουμε.
5: Το ίδιο.
2: Μπάλα είναι, offside λέει. Εντάξει, offside.
0: Να μπει μπάσκετ με το χάτσιμα, να σφίγγει το κεφάλι.
5: Άστο.
0: Να πει καλύτερα Νόβα μαύρο.
2: Κοίταξε, θα δει μπάσκετ
5: με τον Τέρκε να ακούσει ανάλυση.
2: Θα δει μπάσκετ, Βασίλη, θα δει μπάσκετ και ταυτόχρονα θα δει και κωμωδία. Δηλαδή θα δει μπάσκετ εσύ και θα φωνάζει offside, πέναλτι, γιατί θα πιάνω την μπάλα με τα χέρια. Θα λέει πέναλτι, πέναλτι, πέναλτι, πέναλτι. Καταλαβέ, δεν είναι.
5: Δεν κάνει πλάκα γι' αυτό να ξέρει.
0: Και μετά θα πεις χίλιες φορές Νόβα μαύρη, σπίτι μου.
3: Λοιπόν, έγινε.
0: Χάρηκα. Γεια σου,
2: καλά. Ελπίζουμε να πιάσει. Στείλε ένα μηνυματάκι.
5: Στείλε ένα μηνυματάκι. Εδώ θα είμαστε.
0: Γραμμούλα, καλημέρα.
6: Καλημέρα, παλικάρια.
0: Καλώς το φίλο μας.
5: Καλώς το.
6: Τι κάνετε?
0: Καλά είμαστε.
5: Εδώ.
6: Λοιπόν, η Νόβα παίζει άνετα, ε.
0: Ωραία. Εκεί που είσαι εσύ, στα Μέγαρα δεν παίζει.
6: Περιστέρι.
0: Ναι.
5: Εντάξει.
6: Κάποιο πρόβλημα θα έχει από την κεραία του κάτι.
0: Μάλλον, ναι.
6: Δεν είναι εκεί. Λοιπόν, και θα σας πω και δύο πράγματα για να παίξετε το σύστημα.
0: Για πάμε.
6: Πάνω από 15 πόντι Ολυμπιακός, πάνω από 15 πόντι και καλύτερος παίκτης ο Πίτερ.
0: Ωραία, ωραίο. Θα πληρώνει καλά αυτό.
2: Είναι απόδοση, πρέπει να δίνει πάνω από 7 αυτό.
0: Σίγουρα.
6: Παιδιά,
0: 15 πόντι.
6: 85-90% είναι αυτά μέσα και θα τα ξαναβούμε πάλι.
0: Άντε, καλή επιτυχία.
6: Καλή επιτυχία να έχετε, καλημέρα.
0: Να είσαι καλά.
2: Πλάκα, Βασιλή.
0: 15 πόντι και...
2: Πλάκα, θα σου πω κάτι. Εγώ το μόνο που δεν εύχομαι σαν Ολυμπιακός...
0: Καλύτερος παίκτης εννοεί, δεν εννοεί καλύτερος, με πόντους δεν εννοεί.
2: Ναι, εγώ που, το μόνο που εύχομαι σαν Ολυμπιακός είναι να μην πάει στις 2-3 κατοχές στο παιχνίδι. Δηλαδή να μην θέλει ένα 1,5 λεπτό και να είναι 2-4 πόντι διαφορά.
0: Ναι.
2: Και υπέρ του Ολυμπιακού να είναι και να θέλει ένα 1,5 λεπτό, να είναι στις 4-5 κατοχές.
5: Είναι ρεάλ.
2: Θα είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Όχι, γιατί το έχουμε ξαναζήσει, γιατί έχει, όπως είπα και έξω, εμείς θα έχουμε 200 παλμούς, γιατί θα είναι το πρέπει σε εμάς.
0: Ναι, σωστό.
2: Και αυτοί θα έχουν 80.
0: Σωστό.
5: Και το έχουμε ξαναζήσει και για να μην παρεξηγηθούμε εμείς οι γάβροι, για το λέω ξανά να το ακούσετε.
0: Ναι, το λες,
5: να ακούσω κι εγώ, για να μην παρεξηγηθούμε εμείς οι γάβροι. Δυστυχώς με τη Ρεάλ στους τελικούς μας έχει πελάτες.
0: Εντάξει, 3-1 είναι νίκες.
2: 3-1, ναι.
5: Συγγνώμη.
0: Στο Λονδίνο έκανε μια νίκη και έχασε.
5: Είναι ευκαιρία λοιπόν, γιατί κάτι τη χρωστάμε αυτή τη μπιπομάδα. Αυτό.
0: Καλή τύχη στο θρύνο μας, λέει ο φίλος ο Αντώνης. Αφού δεν έχει ίντερνετ, λέει, δορυφόρο έχει. Ποιο ρούτερ? Ναι, δεν πάμε.
2: Να βγάλει την πρίζα. Εμείς είπαμε να βγάλει την πρίζα. Ναι.
5: Γιατί είπε ο άνθρωπος δεν έχει και ίντερνετ.
0: Καλημέρα στην παρέα, καλή Κυριακή Χάτσιμαν. Απλά σε ζηλεύουν, πάω από εδώ ξαφύρω να εκάρα.
5: Είσαι μεγάλη μορφή, Πανούλη. Καλημέρα, αγόρι μου.
0: Αυτό το, ναι, το Βασίλη έπεσα κάτω με το IP. Ελληνικά πετρέλα δεν είναι αυτό που λες.
5: Το IP.
2: Η IP είναι η διεύθυνση.
0: Εντάξει, το καλά, ρε παιδιά, αυτά. Συγγνώμη.
5: Για μιλάμε για τρόλα, απίστευτο.
2: Αυτή, εγώ δεν ξέρω.
0: Όπως άμα το βλέπω τα αυτοκίνητα, παλιά τα βλέπω. Άμα
2: γυρίσει το router ανάποδα.
0: Δεν ξέρω τι είναι το router.
2: Γράφει IP.
0: Πού είναι η κουζίνα, πού είναι το router, πού το έχουν
5: γυρίσει. Το router. Στο μπάνιο.
2: Το router.
0: Στην κουζίνα που το έχουν, μαζί με τα καζανάκια.
2: Ναι, και τραβά και το καζανάκι ταυτόχρονα.
0: Λοιπόν, παλιά που
5: βλέπαμε. Ξέρει γιατί τραβά το καζανάκι. Για να καθαρίσει το σήμα.
0: Παλιά που έβλεπα τα αυτοκίνητα, δεν ήταν σήμα, έλεγα ότι είναι ο Δήμος Σπάρτης. Και έλεγα πώς θα κυκλοφορούν οι Δήμος Σπάρτης στην Αθήνα.
2: Ό,τι μπορεί ο καθένας.
0: Δήμος Σπάρτης στην Αθήνα, αλλά πώς θα κυκλοφορούν. Κύριε, μάθα μετά ότι είναι διπλωματικό σώμα.
2: Ό,τι μπορεί ο καθένας. Ό,τι μπορεί.
0: Ο κατάδια. Άιζο. Άιζο 9000, το που λένε.
5: Ο Τέρκια τα ξέρει αυτά.
0: Είναι αυτό που λένε το ISO 9000, τα πιστοποιημένα προϊόντα.
2: Όχι. Το ISO σε απλά ελληνικά, στο μπάσκετ, είναι αυτό που λέμε οι απομονώσεις. Τι σημαίνει απομονώσεις? σημαίνει αυτό που βλέπουμε πολλές φορές να κάνει ο παίκτης που έχει την μπάλα στα χέρια.
0: Κατάλαβες αύριο.
5: Ωρη κολάρα γιγαντά.
2: Εδώ κοιτάξτε ρε παιδιά. Πάμε να μιλήσουμε πάλι μας. Δεν
5: κολάρα μου. Μισό να σου πω τι είναι.
2: Σοβαρή εκπομπή κάνουμε.
0: Έτσι πως το είπε ότι έβρισε.
5: Δεν είναι μπιφτέκα.
2: Σοβαρή εκπομπή κάνουμε σήμερα. Εντάξει.
0: Ακούστε είπε τώρα.
5: Μιλάμε για προβατίνα νομίζω.
0: Ακούστε είπε στον αέρα τώρα.
2: Ωραία εντάξει.
0: Έβγαλε τον Νίκη, είπε το ο Βολάρο στον αέρα.
5: Νικολάρα, είπα.
0: Δεν είπε Νικολάρα, το έκοψε τον Νί.
5: Δεν πειράζει.
0: Και εδώ τι κοιτάει τηλεόραση.
2: Ό,τι ονειρεύεται ο καθένα, ρε. Ό,τι ονειρεύεται.
0: Και να ακούει και βάσο τώρα.
5: Ποιο ακούει, δεν ακούει. Φτιάχνει και μισθά.
0: Χάσιμα πεχτούρα, λέω.
5: Σεφ, μητσάρα, τι γίνεται.
2: Παιδιά, καταλάβατε έτσι τι γίνεται σήμερα.
0: Σοβαρή εκπομπή.
2: Ναι, είναι σήμερα.
5: Θα αφήσω τον άνθρωπο να αναλύσει τα ISO. Την ISO
0: κάναμε εμεί.
5: Πε για να μου την ISO επιθέσει.
2: Λοιπόν, η ISO που λέμε επιθέσει είναι η απομόνωση. Ναι. Δηλαδή αυτό που βλέπουμε ένα παίχτη που πιστάει την μπάλα και του λέει ανοίξτε, παίζουν οι άλλοι τέσσερι γωνίε και πάει στο ένα με έναν.
0: Ναι, ο Βασίλη λέει: εγώ γονεί λέει δεν άκουσα.
2: Και για να θυμίσω να το κάνω χειροπιαστό, το παιχνίδι που έχασε η ΑΕΚ το τελικό.
0: Έχει καλό ISO.
2: Είχε παίξει ISO επίθεση τελευταία επίθεση με τον, με τον Λιθουανό που παίζει τον Παναθηναϊκό ρε Μπίλη. Πες τον.
0: Α, το για τον Λεκαβίτσιος.
2: Το Λεκαβίτσιος. Αυτή η επίθεση λοιπόν ήταν ISO. Ανοίξαν όλοι τέσσερις γωνίες και έπαιξε μόνος του το ένας με έναν.
0: Ορίστε.
2: Παρακάτι δεν μπήκε να το πάρει και να είναι και αυτή η πρωταθλήτρια.
0: Παραλίγο.
5: Εμένα μου αρέσουν αυτά τα heads out που λες, τα box out,
0: είναι
5: burger. Τα
0: heads out είναι burger.
2: Το heads out είναι αυτό που παίξε ο Ολυμπιακός στον ημιτελικό που έβγαζε δεύτερη βοήθεια πάνω στο παίχτη.
0: Και το άλλο.
2: Και έκοψε τα drive στην,
0: είναι,
2: στη Φενέρ.
0: Τα άλλο μαγειρευτό.
5: Τέτοια άμυνα εγώ δεν έχω ξαναδεί.
0: Τα άλλο μαγειρευτό.
5: Δύο παίχτες πάνω σε ένα συνέχεια. Να είναι μόνιμα με δύο άλλους απέναντι.
0: Είναι όχι ISO, είναι από το άλλο.
5: Head out.
2: Λοιπόν, εδώ κοιτάξτε να δείτε ρε παιδιά. Μιλάμε για τι κατάσταση ζούμε εδώ πέρα με τον με το Βασίλη. Τι υποστηριχτές έχει. Λέει ο Βασίλης και εγώ νη δεν άκουσα. Ρε τι ονειρεύεστε.
0: Δεν άκουσε. Ο Χάσιμα το είπε. Πήγε να πει Νικολάρα και έβγαλε τον νι.
5: Θα βγάλεις άκρηση με
2: το
5: γραφείο.
2: Σημαίνει ότι είπε τι.
0: Τι
2: είπε, γιατί.
0: Βγάλε τον νι στον Νικολάρα. Τι μένει.
2: Τι μένει.
0: Κολάρα
5: να σε ρωτήσω κάτι. Υπάρχει καλύτερη κολάρα από τη λόγκο.
0: Για πουκάμισα.
5: Από τη λόγκο υπάρχει.
0: Κολάρα για
5: ή κολάρα για πουκάμισα. Συγγνώμη κιόλα.
0: Αυτά είπε.
5: Δεν υπάρχει δε απάτη.
0: Λοιπόν, είμαστε 15 λεπτά πριν τις 12. Δεν έχει πάρει ακόμα ο Γιώργος από το Λονδίνο.
5: Κάτσε
0: να
5: δει. Κοιμάται ο άνθρωπος, άστα να.
2: Θα πάρει βαριεστημένος
0: είναι,
2: πάλι.
0: Είναι σήμερα, είναι ακόμα. Τώρα περιμένει τον αγώνα πώς και πώς.
2: Γιώργο,
5: σου
2: στέλνω καφέ εδώ που μου έφερε εδώ ο διπλανός μου. Με το που θα πιει την τζούρα, θα ανοίξει το μάτι, θα γίνει τέτοια.
0: Και μην ανησυχεί. Εγώ δεν θα πει προγνωστικά ο Χάτσιμαν. Δεν θα πει. Μην ανησυχεί.
5: Εννιά σου και την ίδια μην το πω στον αέρα έχω και εγώ, μη φοβάσαι.
2: Είναι ταπεινός, είναι ταπεινός.
5: Ήμουν και εγώ το Σάββατο.
2: Είναι ταπεινός ο Μανώλος σήμερα, πολύ.
0: Λοιπόν, η ώρα πλησιάζει 12, είμαστε 15 λεπτά πριν τις 12. Πάντα συντονισμένοι, 9.43, Ιντερβέτεν Sports, 210-220-5943, 215-215-5943, τα τηλέφωνα επικοινωνίας, Viper για μηνύματα, 69-39-943-943 και το email μας, ο νεαρπαπάκι 943.gr. Το βράδυ θα έρθεις. Βάσο,
5: δεν ξέρω. Γιατί,
0: Βάσο, οπα, το βράδυ θα έρθει.
5: Δεν ξέρω. Αν όλα πάνε καλά, Παναγία μου,
0: ναι,
5: θα τρέχω με τους γιους μου στο σεφ.
0: Ναι, μετά το
2: βράδυ. Εντάξει, κοίταξε.
5: Δεν ξέρω τι
2: οι προτεραιότητες αλλάζουν.
0: Άσε, φίλε, την άλλη φορά με την ΑΕΚ.
2: Αν πάρει.
0: Που το είχε πάρει στη Φιλαδέλφεια, ήρθε μετά από εδώ.
2: Αν
5: τι ώρα ήρθα,
0: θυμάσαι.
5: Τι ώρα ήρθα, εδώ. 4,5 ώρα.
0: Έλα, πάλι 4,5.
5: Και μετά πήγα κάτω.
0: Έλα, πάλι 4,5.
5: Θα δω, θα ξέρω.
2: Αν πάρει Ευρωπαϊκό Ολυμπιακός που μας. Δηλαδή, πραγματικά είναι. Αν ρωτήσεις Ολυμπιακό πόσο το θέλει αυτό το κύπελο. Και όχι, είπαμε, και όχι γιατί γίνεται μέσα εκεί. Το θέλεις γιατί σε έχει αδικήσει η ιστορία.
5: Ναι.
2: Ο Ολυμπιακός έπρεπε να έχει το λιγότερο ένα ακόμα.
5: Δύο.
2: Ένα σίγουρα έπρεπε να έχει. Γιατί
0: αυτό με τη Ρεάλ θυμάμαι εγώ.
2: Αυτό με τη Ρεάλ. Το άλλο χάθηκε στον ημιτελικό.
0: Ναι.
2: Αυτό με τη Ρεάλ ο Ολυμπιακός το δικαιούται γιατί όντως έπαιξε το καλύτερο μπάσκετ ολόκληρη τη χρονιά.
0: Και την πάτησε σε μια φάση.
2: Πώς
5: τον έχασε το ημιτελικό.
0: Και ημιτελικό.
2: Με σούτ στο τελευταίο.
0: Ήταν ημιτελικό.
2: Ήταν ημιτελικό. Αυτό λέω.
0: Δεν πήγε τελικό.
2: Ήθελε ένα παιχνίδι ακόμα.
0: Ακόμα, ναι.
2: Το να πάω να πω ότι αν πέρναγα την Εφέστα το έπαιρνα είναι. Δεν υπάρχει άλλο στον
5: αθλητισμό. Κάτι του χρωστάει πάντω.
2: Αυτό σίγουρα.
0: Καλημέρα, Μπιλάκο, Χάτζημαν και Τέρκε. Χάτζημαν, άσε τα. Τι λέει, αν σε παρηγορεί αυτό την πρώτη φορά που μου είπα να παίξω μπάσκετ, του είπα ότι εγώ θα κάτσω τέρμα. Καλή εκπομπή.
2: Σωστό. Ψάχνουμε άλλου τρει για να κάνουμε ομάδα μπάσκετ. Γιώργος Βασίλης, ψάχνουμε έναν ακόμα.
0: Κρατήσε τον λέει τούχο αγριογούρουνο. Πιανού.
5: Να σε δω.
0: Σένα.
5: Να σε δω.
0: Κάνει δίαιτα τώρα. Το να σε δω, λέει. Δεν κάνει δίαιτα.
5: Κάνω, αλλά εντάξει.
0: Τι εντάξει.
5: Άσε αυτή την εβδομάδα θα δείξει.
0: Και ένα κιλό κρασί κόκκινο σπιτικό στο μπαλκόνι. Εγώ και ο Μάκης με παρέα τον Intervetten Sports Ελλάδα. Λέει ο φίλος μας ο Κώστας.
5: Δώσε στίγμα. Στίγμα.
2: Είστε σοβαροί, 12 παρά τέτοιες εικόνες.
5: Δώσε στίγμα.
2: Ρε τα τριγλικερίδια, ρε κυχολυστερίνε, ρε.
5: Πού είσαι, πού, δω στίγμα, έρχομαι. Πω, γλεντιά. Άμα είναι τώρα αυτή η φωτογραφία, σου βγάζω το καπέλο. Πραγματικά σου βγάζω το καπέλο.
0: Δεν φοράς καπέλο.
5: Ας το βγάλω εγώ το καπέλο.
0: Για πάμε γραμμούλα, καλημέρα.
5: Πύραυλος.
4: Καλημέρα.
0: Να κάτω, να τη μορφή. Σήμερα ξύπνησε βασικά να σου πω γιατί. Θέλει να βάλει τηλεόραση. Να βάλει τηλεόραση εκεί που είναι κατά τις 5 η ώρα, τι ώρα θα είναι, για να δει απονομία Αρτέτα. Γι' αυτό έβαλε.
2: Εδώ, έλα να σου πω. Όχι.
4: Τι είπε εκεί ο
0: Τόκαρη. Θα βάλει τηλεόραση για να δει απονομή Αρτέτα.
5: Κλείς το τηλέφωνο, Γιώργο.
2: Είμαι τόσο σίγουρο ότι το έκανε για γούρι τόσο καιρό και τον έθαβε. Πρόσκειο μη σου φέρει και το Champions League να δω τι θα λες μετά.
5: Εκεί να δω.
2: Περιμένω.
4: Να πει από την αρχή ότι είναι πιο πιθανό, το ξέρει ο
0: Βασίλης. Ναι, το έχει πει αυτό.
4: Να το πάρει παρά το πρωτάθλημα. Το πρωτάθλημα το πήρε. Για να ξέρετε, να μην λέμε βλακίες, από έναν που είναι στο Emirates, το πήρε γιατί ακυρώσαν το goal της West Ham, το κανονικό goal της West Ham.
2: Περίμενε, να ολοκληρώσει και θα το απαντήσω.
4: Το goal της West Ham. Και γιατί έβγαλε τα μάτια της ένα παιχνίδι προχτές πριν 10 μέρες στη Manchester City που ισοφαρίστηκε 2-2.
0: Λοιπόν, επειδή τώρα σου έχω εμπιστοσύνη πολύ, γιατί είσαι στην Αγγλία και ξέρεις από, βλέπεις μπάλα ποδόσφαιρο στην Αγγλία. Ναι. Πες μου, Tottenham West Ham, τι βλέπεις.
4: Η λογική λέει είναι Tottenham Everton.
0: Όχι, άλλο λέω. Ποιος θα πέσει.
2: Αυτό σου λέει.
5: Τότε να με έβρετε.
2: Κάτσε ανάλυση τα παιχνίδια κάνει, ρε. Περιμένετε.
4: Άκου, θα μου κινήσει μεγάλη εντύπωση. Έχω σου πει ότι η West Ham είναι ομάδα που ξέρει αυτόν τον δρόμο. Πάντοτε σε αυτές τις θέσεις παίζει. Πότε θα σωθεί, πότε δεν θα σωθεί. Το θέμα είναι όμως τώρα, και είναι πολύ σοβαρό αυτό θα σας πω. Εσείς μπορεί να μην το καταλαβαίνετε, αλλά για την Αγγλία είναι θέμα. Γιατί να ξέρετε ότι ο χουλικανισμός ξεκίνησε αυτές τις δύο ομάδες. Από το Millwall και τη West Ham.
5: Συμφωνούμε.
4: 100%.
2: Και το Lynch δεν ήταν εσύ, Γιώργο.
4: Όχι, ο χουλιγανισμός ξεκίνησε Millwall. Από το Millwall που είναι φασίστες, οι ακροδεξοί.
0: Υπάρχει και μια ταινία. Μια ταινία υπάρχει στο ίντερνετ με τους...
4: Υπάρχει και ταινία, μπράβο. Ναι. Και το West Ham που λέγονται σφυριά, η οποία είναι εργατό κόσμος, ο αγωνιστής, οι μετανάστες κτλ.
2: Α, μάλιστα. Ταξικό δηλαδή, ταξικό.
0: Κόντρα,
4: είναι South East London, νότιο-ανατολικό Λονδίνο, τους χωρίζει το ποτάμι, με ανατολικό Λονδίνο.
2: Ωραία.
4: Άκου λοιπόν τι γίνεται. Φέτος ήταν η Millwall τρένο να ανέβει, τρένο.
2: Ναι.
4: Όποιος δει τα αποτελέσματα ήταν τρένο. Στο τέλος δεν ανέβηκε. Εκείνη την εποχή, γιατί δεν ανέβηκε, ήταν σωμένη West Ham.
2: Μάλιστα.
4: Της γυρίζανε παιχνίδια της West Ham, 5-6 παιχνίδια έχασε. Και τώρα σκέφτεσαι να κατέβει η West Ham στην Championship.
2: Το
4: έχετε αναλογιστεί.
2: Ωραία, τι θα γίνει.
4: Αυτό είναι που προβληματίζει.
2: Και θεωρείς δηλαδή ότι λόγω αυτού...
4: Θεωρώ πολύ δύσκολη κυβέρνηση. Το ξαναλέω. Είναι πολύ παιδιά, εσείς μπορείτε να καταλάβετε. Μιλάμε τώρα ότι εδώ είναι θέμα, έτσι. Αυτές οι δύο ομάδες είναι θέμα. Μιλάμε για κλιματικές οργανώσεις. Πώς να σας το εξηγήσω.
2: Για να δούμε, δηλαδή, για να δούμε.
4: Και δεν μιλάμε κλιματικές οργανώσεις. Είναι θέμα. Αφήστε το τώρα. Δεν είναι εύκολο πράγμα. Κάνανε πολλά χρόνια αυτοί για να πεταχθούν τον χουλιγανισμό. Πολλά χρόνια. Έχουν αλλάξει επίπεδο. Και αυτό με προβληματίζει. Μπορεί να πέσει. Αλλά θέλω να το δω κιόλα. Αλλά πιστεύω ότι έτσι και πέσει. Εδώ σκέψου. Ήμουνα στη Νέα Υόρκη και κάποιους συναδέλφους και παλιούς που είχα, οι οποίοι είναι Άγγλοι. Μου λέει, το φτιάξα λίγο. Μου λέει. Πρόσεξε τι σου λέω τώρα. Πώς θα παίξουν αυτές οι δύο. Δηλαδή υπάρχει θέμα. Δεν παιδιά, εσείς μπορεί να το περνάτε στο έτσι και να νομίζετε ότι είναι Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός. Κάνετε λάθος, δεν έχει καμιά σχέση. Και δεν θα τελειώνει το παιχνίδι την Κυριακή, θα τελειώνει την επόμενη Κυριακή. Θα γίνονται επεισόδια από Κυριακή σε Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη. καταλάβατε τι θέλω να σας πω.
0: Ναι.
1: Ναι, είναι εξωαγωνιστικό δηλαδή.
0: Υπάρχει μίσος. Υπάρχει μίσος.
4: Ναι, υπάρχει, σας είπα, είναι οι ακροδεξιοί φασίστες με τους δημοκράτες.
1: Από εκεί και πέρα, ρε Γιώργο, όμως αγωνιστικά η Τότεναμ με την Everton, εισάγει παιδούχος που χρειάζεται μόνο ένα βαθμό, θεωρείς ότι είναι δύσκολο.
4: Θεωρώ δύσκολο να χάσει. Πολύ
1: ναι,
4: δύσκολο.
1: Ναι, ναι.
0: Άρα δεν θα πέσει.
1: Άρα,
0: το λέει ο Γιώργος, έπεσε η Τότεναμ.
4: Άκουρε φίλε, ναι. Δύσκολο είναι, αλλά είναι Τότεναμ.
1: Ναι, εντάξει.
4: Δηλαδή, πώς σου εξηγήσω, η Τότεναμ είναι Τότεναμ.
1: Ναι, αλλά κοίταξε, αν κάτσεις και δεις, επειδή είσαι και εκεί και τα ξέρεις καλύτερα.
4: Από τις τρεις πιο ακριβές ομάδες στην
0: Αγγλία. Και γηπεδάρα.
1: Ναι, αλλά εντός έδρας φίλε, η συγκομιδή της είναι για ομάδα που είναι πεσμένη ήδη, όχι. Δηλαδή, πιο πολλούς βαθμούς έχει μαζέψει εκτός παρά εντός.
0: Δεν πάει καλά. Φέτος
1: νομίζω 14-15 βαθμούς έχει μαζέψει.
0: Μιλάμε τώρα για την περσινή Europa League. Δεν μιλάμε για ένα τυχαίο μέγεθος.
1: Εννοείται.
4: Να πέσει ένα γήπεδο που κάνει ένα δισεκατομμύριο.
1: Ναι.
0: Να πέσει.
4: Ένα δισεκατομμύριο κάνει. 986 εκατομμύρια λίρες.
1: Ναι.
0: Εγώ θέλω να πέσει πάντως. Ορίστε. Σώθηκε.
4: Και εγώ θέλω να πέσει.
0: Σώθηκε, παιδιά. Σώθηκε τότε να μου το είπε ο Γιώργος.
4: Ναι, πολύ καλά, εσύ κοιτάξτε.
0: Και έχω φωτογραφία από τον Βασίλη με Αρτέτα σε οίκο μόδα να παίρνει καινούργια ρούχα.
4: Πού είναι το αδελφάκι μου, Χάτσιμαν?
1: Εδώ, αγόρι, εδώ, σ' ακούει.
4: Δεν το Χάτσιμαν.
0: Εδώ είναι, τ' ακούει.
4: Χάτσιμαν, επειδή είπε ότι ο Ολυμπιακός θα το πάρει, και όπως είδες, είμαι σίγουρος γι' αυτό. Είναι η πρώτη φορά που σε άκουσα, πρώτη σου δήλωση να πει θα το πάρει. Το βράδυ θα το σηκώσουμε. Θα πάρει τα παλικάρια σου. Θα τα πάρει. Θα βγει έξω. Θα πάρει και τον άλλον εκεί, το κοντάλι, το κατσίκι που είναι απέναντί σου. Θα τον πάρει και αυτόν μαζί.
0: Έχω δουλειά, είμαι εκπομπή, ρε φίλε.
1: Πώς
0: θα μιλήσουμε το βράδυ μαζί, άμα φύγω.
4: Να τον πάρεις εκεί καμιά ώρα για να δείτε τις φιέστες, γιατί δεν πρέπει να τις ξαναδείς.
0: Πριν ο καιρό είδα εγώ φιέστα, ρε.
4: Να βλέπετε τι απράγματα.
0: Πριν 10 μέρες είδα, ρε. Εγώ 15.000 στην προπόνηση.
1: Το θέμα είναι ότι πρώτα ο Θεός θα μείνουμε πάλι ξάχρυπνοι όλοι.
4: Έχεις δει τέτοια φιέστα ευρωπαϊκού τίτλου εσύ?
0: Όχι ευρωπαϊκού, όχι. Αλλά λέω εγώ έχω δει. Εγώ έχω δει 15.000. Είδα φιέστα στο πρωτάθλημα. Στο πρωτάθλημα. Εγώ 15.000 κόσμο πήγατε στο σεφ του ή ασυροπόνηση. Σε προπόνηση.
1: Άκου τι λέει το νούμερο.
0: Τι τη λέω.
1: Άκου.
0: Αλήθεια δεν είναι.
1: Μπορώ να διαβάσω. 29.000 κόσμο το 1987, Τετάρτη μεσημέρι, προπόνηση του Ρέντι. Σου λέει κάτι.
0: Εγώ λέω τώρα 15.000.
1: Πες του τώρα, Γιώργο. Πες του. Με στρελάνει.
4: Είναι αποδεδειγμένο ιστορικά. Όποιος θέλει ας μπει μέσα να το κοιτάξει. Άρσεναλ Ολυμπιακός. Προς 4 χρόνια. Μέσα στο Emirates. 10.500 εισιτήρια και άλλοι 13.000 around, γύρω-γύρω. 23.500 κόσμος μες το Emirates.
0: Όχι, μες θα να
4: τώρα πέξω. Όταν κάθεσαι τώρα εκεί το κατσίκι να κάνει σύγκριση τον κόσμο του Ολυμπιακού που άμα κατέβουμε σε εκλογές είμαστε παντοκρατορία, καλά δεν τρέπεσαι, ρε.
0: 15.000 προπόνηση. 15.000 προπόνηση έχουμε.
4: Πρωί. 5 ώρα το πρωί να φτιάξει. Καλά ήμουν.
0: Καινούργια χρονιά θα έχουμε 15.000 πει τον αγώνα και 30.000 τον αγώνα.
4: 15.000 ούτε 300 Λεωνίδα δεν ήσασταν.
0: 15.000 συγκροπώνηση.
4: Καθίστε καλά, ρε.
1: 70.000 είχα όταν ήρθε ο Τέταρη.
0: Αυτό ναι,
4: είναι. Έλα, εντάξει, κόσμο έχει ΑΕΚ. Αλλά να λέει τώρα ότι ο Ολυμπιακός δεν έχει.
0: Είπα εγώ δεν έχει κόσμο Ολυμπιακός.
1: Το θέμα είναι ότι από την.
4: 15.000 φορά τα βρούμε εμείς.
1: Κοίταξε, Γιώργο. Το θέμα είναι ότι από την Κηφισίας μέχρι το ΣΕΦ θα είναι μπλοκαρισμένο. Με βάση του συσχετισμού των οπαδών που έχει κάθε ομάδα. Γιατί όντως ο Ολυμπιακός είναι πιο πολυπληθής.
0: Το ξέρουμε αυτό.
1: Η αλήθεια είναι ότι.
0: Το ξέρουμε αυτό.
1: 15.000 σε προπόνηση είναι μεγάλο ποσό.
0: Τέσσερις φορές συνεχόμενες.
4: Αυτό εννοεί.
1: Αυτό εννοεί ο άνθρωπος, ρε φίλε. Αυτό εννοεί. Να καταλαβαίνουμε τι λέει.
0: Τέσσερις φορές συνεχόμενα.
1: Και θέλω να του διαβάσω ένα μήνυμα που τον αφορά. Το οποίο βέβαια, συγγνώμη τώρα από το φίλο, δεν πάω να τον κάτι μεμπτώ, απλά δεν μπορώ συντακτικά να το βγάλω λίγο.
0: Τελείωνε.
1: Καλησπέρα σας κύριε, ο χουλιγκανισμός ξεκίνησε από το Λίβερπουλ και Γιουβέντους. Η Millwall για την ιστορία δεν δέχτηκε να συμμετάσχει στην εργατική πορεία και ξεκίνησε το μίσος μεταξύ της West Ham. Καμία σχέση με φασισμό, να ενημερωθεί ο κύριος και η έννοια του
4: χολιγκανισμού.
1: Όχι, μισό λεπτό βρήκα να το διαβάσω ολόκληρο.
4: Ναι.
1: Γιατί εδώ κάνουμε συζήτηση. Και η έννοια του χολιγκανισμού βγήκε από ένα λάθος όνομα του πρώτου χούλιγκαν που πιάσανε τον Χάλιγκαν
2: και έγινε ένα λάθος. Τέλος πάντων, δεν μπορώ να το καταλάβω το υπόλοιπο.
4: Αυτό έχει δίκιο. Σε αυτό έχει δίκιο. Πες το όμως, δεν ξεκίνησε μεταξύ Λίβερπουλ και Ιουβέντους, πες το αγαπητέ φίλε. Το Λίβερπουλ και Ιουβέντους, το οποίο ήμουν ζωντανός, όταν μιλάς για το Χέις.
2: Ήτανε πολύ μετά, ναι, ήταν πολύ μετά. Ήταν πολύ μετά, ήταν πολύ μετά. Ήταν πολύ μετά. Ήταν πολύ μετά.
4: Όσο και το αν είναι φασίστες ή όχι, επειδή τυχαίνει να ζω στο Κέστον Πάρκ, επειδή μου είπες τώρα, μιλάς με κάποιον ο οποίος, άστο τώρα, μη σου πω ποιος είμαι, και μου λες εγώ αν ξέρω το Millwall και αν γνωρίζω, θέλω να ξέρεις ότι είναι αδελφοποιημένη με την Chelsea Millwall, έτσι. Η μισή από τη Millwall είναι αυτή που ήταν στο τρένο, στο παιχνίδι Paris Saint-Germain, προέκ 5 χρόνια, Paris Saint-Germain, Chelsea, και κατεβάσανε δύο ανθρώπους που μπήκανε μέσα, Γάλλους, οι οποίοι ήταν μαύροι και τους κατεβάσαν το τρένο. Αλλά επειδή στην Αγγλία είναι κράτος, δεν είναι ρομπολό, να μην πω τι. Μόλις γυρίσανε πίσω, πήραν τα τις κάμερες, τους αποκλείσαν από τα γήπεδα και δεν ξαναμπήκαν ποτέ. Ξέρω να σου πω ότι είναι, ότι έχουν αποχωρήσει από το γήπεδο της Millwall κάποιοι Άγγλοι, γιατί μου λες ότι δεν είναι φασίστες. Για να ξέρουμε συγκεκριμένα πράγματα, δεν ξέρω τι πιστεύεις, αλλά να μαθαίνεις κάποια πράγματα. Οι οποίοι είχαν βγάλει μπανάνες και κουνάγανε στο δεξί εξτρέμ τους και ήταν μαύρο και αποχώρησε την ώρα του παιχνιδιού. Αυτά τα λες τώρα σε μένα, αν είναι φασίστες το Millwall ή όχι.
0: Λοιπόν, άντε να πάμε για λίμα. Κατέβα, λοιπόν, κατέβα Ελλάδα.
2: Θα,
0: σε
2: θα περιμένει.
5: Μόνο.
4: Θα περιμένω.
7: Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
9: Τι είναι βρε.
8: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
9: Τι είναι βρε.
8: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
9: Τι έφτιαξα.
8: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσακμπάνι.

0: Πέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπακ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπακ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών. Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
1: Είμαι ο Ευάγγελος Μίχος και κάθε μέρα από τη Δευτέρα ως την Παρασκευή 10 ως 12 το πρωί κάνουμε ραδιοφωνικές μοιχείες.
2: Η ώρα είναι 12.
3: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
4: Στο ποδόσφαιρο κάθε χώρα έχει την ομάδα που της αξίζει. Ζαν Πολ Σάρτρ, Γάλλος φιλόσοφος.
5: Καλησπέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Interreden Sports. Ραντεβού με την ιστορία του έχει απόψε ο Ολυμπιακός που αντιμετωπίζει τη Real Madrid της στο Telecom Center Athens για τον τελικό της Euroleague. Χωρίς απουσίες η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζόκα. Εκτός για τη Real Madrid της, οι Ταβάρες, Λεν και Γκαρούμπα. Ραδιοφωνική κάλυψη από 943 Interreden Sports σε περιγραφή Γιώργου Κογκαλίδη και τηλεοπτικά από Nova Sports Prime. Στην εντατική βρίσκεται ο 33χρονος πρώην διεθνής αμυντικός της ΑΕΚ, του Πανετολικού και της Κοπενχάγης Μάριος Οικονόμου μετά το σοβαρό τροχαίο ατύχημα που ενεπλάκη στα Γιάννηνα. Έκλεισε συμφωνία ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Νέστρουπ. Ο Δανός έρχεται άμεσα στην Αθήνα προκειμένου να υπογράψει διαιτές συμβόλαιο με τον Τριφύλλη. Ανάμεσα στις ομάδες που εξετάζουν την περίπτωση του κεντρικού αμυντικού της Ίντερ Στέφαν Ντεφράι, προστίθεται και ο Παναθηναϊκός σύμφωνα με τον Γιέσπερ Λάγκμποργκ. Ο Γιώβιτς έχει άλλο έναν χρόνο στο συμβόλαιό του. Σίγουρα θα μείνει, νομίζω ότι είναι χαρούμενος. Αυτή είναι η αίσθηση που έχω από την κουβέντα μαζί του και από αυτά που βλέπω στο γήπεδο, δήλωσε στη συνέντευξή του στην Mozart Sport ο διευθυντής ποδοσφαίρου της ΑΕΚ Χαβιέρ Μπάλτα. Ο θρυλικός πρώην επιθετικός του Παναθηναϊκού Κρίστοφ Βαζέχα συμφώνησε να αναλάβει τον Πας Πρέβεζα. Η υποψηφιότητα για την προεδρία της Ρεάλ Μαδρίτης έθεσε ο 37χρονος επιχειρηματίας Ενρίκε Ρικέλμε. Οι εκλογές θα προκηρυχθούν εντός των επόμενων ημερών. Ενδιαφέρον της Μοντερέι για τον Ματίας Αλμέιδα για πρώην ποδοσφαιριστή. Ενδιαφέρον της Μοντερέι του Ματίας Αλμέιδα για πρώην ποδοσφαιριστή του στην ΑΕΚ, του Ροντόλφο Πισάρο, σύμφωνα με δημοσίευμα από το Μεξικό. Στην 38η και τελευταία αγωνιστική της La Liga, Αλαβές Ράγιο Βαγεκάνο 1-2, Βαλένθια Μπαρτσελώνα 3-1, Εσπανιόλ Ρεάλ Σοσιεδάδ 1-1, Θέλτα Σεβίλη 1-0, Μαγιόρκα Οβιέδο 3-0, Μπέτις Λεβάντε 2-1, Ρεάλ Μαδρίτης Αθλέτικ Μπιλμπάο 4-2, Χετάφε Οσασούνα 1-0 και Τζιρόνα Έλτσε 1-1. Στην 38η και τελευταία στροφή της Serie A, Μπολόνια Ίντερ 3-3 και Λάτσιο Πίζα 2-1. Για τον τελικό των play-off ανόδου στην Championship, Hull Middlesbrough 1-0. Ήταν αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Interreden Sports. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει η εκπομπή. Το βλέπεις. Το παίξες με τον Βασίλη Γερασίμου.
6: .943 Interveten Sport. Το καλό αθλητικό ραδιόφωνο επιστρέφει.
0: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Ρυθμιστή σε ΕΕΤ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: ελλάδαeco.gr. Η νέα πλατφόρμα για να ακούς όλα τα ραδιόφωνα με ένα κλικ. Συνδέσου τώρα.
9: Λοιπόν, εδώ είμαστε πάντα συντονισμένοι. 9.43 Ιντερβέτεν Sports. Πάμε τώρα να μιλήσουμε πάλι με τον Αρτέτα. Συγγνώμη, τον Γιώργο. Γιώργο.
10: Κάτσε και αλεκκίνωση να λοιπόν. Ακούστε κάτι, επειδή αυτό είναι πολύ σοβαρό και θέλω να το ξέρετε. Γιατί εμένα δεν μου αρέσει η σπέκουλα και δεν μου αρέσουν κάποιοι οι οποίοι εκτός από ημιμαθείς, αν δεν το κάνουν επίτηδες, είναι και επικίνδυνοι. Θέλω να ξέρετε λοιπόν ότι στην Αγγλία μπορεί, υπάρχει ένας νόμος που αυτό δεν το γνωρίζετε, να το μάθει ο κύριος ο συγκεκριμένος. Λοιπόν, ο οποίος νερό απαγορεύεται να σου κόψουν κέρευμα. Το γνωρίζετε αυτό στο σπίτι?
9: Όχι.
10: Το ξέρετε?
9: Δεν το ξέρω.
10: Όσα και να χρωστάς. Δεν σου κόβουν ποτέ.
9: Δεν το ξέρω.
10: Διανόμου, διαροπάλου. Στο λέω εγώ, ποτέ. Θα σε πάνε στο δικαστήριο, σου πούνε Ελλάδα. Κυρία, πόσα παίρνεις? Πόσα παίρνεις? Κάτι μαν 1000 ευρώ μάλιστα. Γιατί δεν έχεις πληρώσει? Δεν έχω μάλιστα. Για να δούμε, καρκουλάρουν. Θα πληρώνεις για το υπόλοιπο της ζωής σου 20 ευρώ το μήνα και το νερό θα το έχεις πάντοτε σπίτι σου. Και αν περπατήσεις στον δρόμο, γι' αυτό και οι Άγγλοι όταν βγαίνουν εκτός Αγγλίας γίνονται πολλά επεισόδια. Θα σας εξηγήσω τι γίνεται. Οι Άγγλοι στον δρόμο μπορεί να περπατάνε και τη λέξη που ξεκινάει από F την έχουν στο στόμα τους, όπως έχουμε εμείς τη λέξη που ξεκινάει από μη.
9: Από μη.
10: Καταλάβατε?
9: Ναι. Ναι.
10: Τόσο πολύ για οτιδήποτε. Και μικρά παιδιά είναι οι φύσεις τους. Έχουν μάθει λοιπόν ο ένας να σγουέρει, δηλαδή να βρίζει τον άλλον, αλλά χωρίς να εμπλέκονται σε φασαρία. Προσέξτε, ο νόμος είναι πολύ σκληρός αυτό. Μπορεί να λες ό,τι θέλεις, αλλά αν ακουμπήσεις άνθρωπο, θα σου ρίξουν 2 χρόνια χωρίς αναστολή. Χειρότερος νόμος όμως από όλα αυτά, ξέρετε ποιος είναι, παιδιά, γνωρίζετε? Και προήλθε από τους φάντους της Millwall. Γι' αυτούς το φτιάξανε. Γιατί το 1970 νοικιάζαν τα σπίτια, ξέρετε τι ταμπέλες είχαν απ' έξω? Θέλετε να μάθετε? No blacks, no dogs. Όχι μαύρη, όχι σκυλιά. Λοιπόν, και λέγεται discrimination. Εάν σε πάνε για discrimination, σου ρίχνουν 3 χρόνια χωρίς συζήτηση. Discrimination σημαίνει, εάν εγώ που είμαι Έλληνας, εσείς, κάποιος που είναι από το Πακιστάν, κάποιος που είναι από τη Σρι Λάγκα, κάποιος είναι από την Ινδία, κάποιος που είναι από οπουδήποτε θέλει να είναι, τον θίξω για τις θρησκευτικές του αντιλήψεις, για το χρώμα του, για την καταγωγή του, εγώ θα φάω 3 χρόνια. Χωρίς αναστολή, σας το ξαναλέω. Και αυτό προήλθε 100% από τους φαν της Millwall. Γι' αυτό λοιπόν όταν κάποιοι θέλουν να βγουν κάτι και να πούνε 2 κουβέντες, θα μου πεις άλλες ομάδες δεν έχουν φασίστες, στη West Ham δεν έχει, μπορεί να έχει, στην Arsenal δεν έχει, μπορεί να έχει, στην Tottenham δεν έχει, αλλά δεν είναι η Millwall. Τους έχετε δει από κοντά, είναι όλοι το 95% είναι ξυρισμένα κεφάλια.
9: Εντάξει, αυτό όμως, Γιώργο μου, συγγνώμη που σε διακόπτω, αυτό δεν σημαίνει ότι είναι όλοι, έτσι.
11: Αυτό
9: δηλαδή,
11: είναι.
9: Σε ένα μεγάλο ποσοστό
11: όλοι,
9: δεν έχουν όλοι το ίδιο σκεπτικό.
12: Γιώργο μου, για να πω λίγο, να σε διακόψω ένα λεπτάκι. Λέει το παλικάρι μας εδώ, ο φίλος ο Μιχάλης, για να ενημερωθείς, λέει ότι τρέχω συνέχεια στο Ντεν Πάρκ, συγκεκριμένα όποτε μπορώ, αλλά αρκετά συχνά τώρα.
10: Λέγεται Ντέφορ Πάρκ.
12: Αυτό, έτσι το γράφει το παλικάρι, δεν το ξέρω. Μεμονωμένα περιστατικά έχουμε δει παντού. Όλα ξεκίνησαν από την εργατική πορεία και η γέννηση του χουλικανισμού, λέει, ξεκίνησε από το Λίβερπουλ. Πάντως, φασίστες δεν είμαστε.
9: Αυτό λέει, δεν Μιχάλης, έχει να κάνει, Μιχάλη. Δεν είναι
12: αυτό
9: να
12: που λέει και ο Γιώργος, δεν είναι όλοι. Έτσι,
9: δεν είναι όλοι, εντάξει. Όπως και για την Ουκρανία, λένε.
10: Ένα Έλληνα, άκουσε με, ούτε και εγώ. Εγώ μένω σούπα στο Κέστον Πάρκ, μετά τον Μπρόμλεϊ. Εντάξει. Θέλω να γνωρίζεις ότι οι δουλειές μου έχουν να κάνουν. Η πρώτη μαφία που υπήρχε στην Αγγλία μέχρι προ 10 χρόνια μέχρι προ 8 και η πιο σκληρή από όλες ήταν στον Ντέφορντ. Αυτά είναι μαθηματικά εξακριβωμένα. Το θέμα δεν είναι εάν υπάρχουν. Έχω γείτονα δίπλα μου, ο οποίος ο άνθρωπος είναι Άγγλος, είναι Millwall και δεν είναι φασίστας.
9: Εννοείται.
10: Εμείς λέμε ότι είναι η ομάδα. Σου είπα κάτι προηγουμένως και δεν απάντησες και θέλω να απαντήσεις πώς λέγεται το παλικάρι Μιχάλης. Μιχάλη, θέλω να μου απαντήσεις αυτό που σου λέω.
12: Οδηγάει, γιατί... είναι ταξιδιώτης ο άνθρωπος, Γιώργο μου. Γι' αυτό μπορεί να μην μπορεί ο άνθρωπος.
10: Ωραία, ναι. Του απαντάω. Γιατί, ποιοι είναι αυτοί που αποκλείσανε τους μαύρους, σου λέω το παιχνίδι, Paris Saint-Germain, Chelsea, που ήταν φαν της Millwall, αδελφοποιημένη, ήταν περίπου 15-20 άτομα, οι οποίοι αποκλειστήκαν εφόρου ζωή, γιατί στην Αγγλία δεν παίζουν με του νόμου. Εφόρου ζωή είναι. Είδατε τι έγινε με τη Southampton.
12: Ναι.
10: Εχθές το παιχνίδι αδικήθηκε το Μίτλεσμπορο, το Μίτλεσμπορο. Κέρδισε η Χαλ με ένα γκολ στο 97. Μια ομάδα που δεν περίμενε να πάει να παίξει τον τελικό. Με μια άλλη ομάδα που περίμενε να πάει να παίξει με μια άλλη ομάδα. Ο πρόεδρος της Μίτλεσμπορο είναι Σακατελιά και έχει δίκιο ο άνθρωπος. Έχει δίκιο, παιδιά. Γιατί σκέψου τώρα να είναι Ολυμπιακός, να περιμένει να κάνει προετοιμασία ένα μήνα να πάει να παίξει με τον Παναθηναϊκό και τρεις μέρες πριν το παιχνίδι να πει να παίξει με τον Πάο. Καταλάβες, άλλη προετοιμασία της ομάδας. Και χάσαν το παιχνίδι με ένα λάθος σωματοφύλακα μηδενέ και ανεβαίνει η Χαλ και χάνει 200 εκατομμύρια ο άλλος. Εντάξει. Δεν έχουν πολύ δίκιο. Και ρίξαν ότι την πήραν όμως να σταθούν στην Ελλάδα. Μείον 4 και δεν πάει στο τελικό και χάσαν και 200.
12: Ναι.
10: Και την ίδια στιγμή βλέπεις μια άλλη ομάδα, για να λέμε σοβαρά, να παίζει τελικό κυπέλλου Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ με 22 τραυματίες, 35.000 ευρώ πρόστιμο από 4 χρόνια.
9: Να
10: παίζει ΠΑΟΚ με ποια έπαιζε, να πέφτουν μέσα χουλιγκάνια στους δημοσιογράφους, 3.500 ευρώ πρόστιμο. Και την επόμενη Κυριακή να παίζει μια κροτίδα, να τιμωρείται ο Παναθηναϊκός με κεκλεισμένο του γηπέδου, όταν προ ένα χρόνο σε μια άλλη κροτίδα που πέσε απ' έξω, ο Ολυμπιακός έδασε το παιχνίδι. Λοιπόν, καταλαβαίνεις, θέλω να πω.
12: Γιώργο, να σου κάνω ένα τελευταίο ερώτημα, ρε φίλε. Ένα τελευταίο ερώτημα. Ναι. Ισχύει ότι μέσα στα γήπεδα στην Αγγλία δεν γίνεται τίποτα και από έξω δίνουν ραντεβού θανάτου σε εισαγωγικά?
10: Όχι. Αυτά γινόταν. Αυτά είναι, μπορεί σε παπ, όχι σε παιχνίδι. Μέσα σε παπ να μπει και να πέσουν τις εσπουδιά. Αυτά, παιδιά, να σας πω κάτι. Στην Αγγλία, σας το ξαναλέω, παντού υπάρχουν δολοφόνοι, παντού υπάρχουν εγκληματίες, παντού υπάρχουν, για να ξέρουμε, μιλάμε για το ποστό. Όπως γίνονται, αυτά δεν υπάρχουν πια έξω, δεν γίνονται. Μάλιστα. Του έξω.
12: Εντάξει, ράδε Αρβίλα.
10: Ούτε σε βουνά, ούτε τίποτα. Ναι,
9: okay. Αρτέτα, σε αφήνουμε.
12: Πάμε
9: καλή επιτυχία στην ομάδα σου σήμερα. Καλή φιέστα να έχεις, καλή φιέστα ο Αρτέτα.
12: Αμήν, ο Θεός να δώσει.
9: Το κλειστή μου. Άκουσε Αρτέτα και το κλειστή. Αν τον βγάλουμε Αρτέτα.
12: Χέιτερ. Ναι. Εννοείται.
9: Να πούμε και το θέμα το πεσμένο, να τον λέει ο Γιώργος Αρτέτα.
12: Γιώργος Αρτέτα,
9: βέβαια. Έτσι βγαίνουν τα ψευδόνυμα.
12: Βέβαια, ο καθένας, φίλε μου, ό,τι πειράζεται.
9: Έτσι βγαίνουν τα ψευδόνυμα.
12: Έτσι φωνάζει. Ό,τι πειράζεται ο καθένας.
9: Έτσι βγαίνουν τα ψευδόνυμα.
12: Έτσι.
9: Ο Γιώργος Αρτέτα, λοιπόν.
12: Τα καρε δίκιο έχει.
9: Για πάμε, καλημέρα.
11: Καλημέρα, δεύτερη φορά.
9: Έλα, πες το.
12: Ναι, για πες.
11: Αλλά στα γρήγορα πήρα να δοξάσω Χάτζημαν.
12: Ναι.
11: Έβγαλα την πρίζα, την ανάβαλα. Μου έβγαλε μια μπλε οθόνη.
9: Είδες.
11: Αλλά μετά έπαιξε.
12: Μπράβο. Αυτό να δοξάσεις το περίμενε να δούμε. Μπράβο. Για να είμαστε και κυριλέ. Όχι, κανένα Χάτζημαν. Περίμενε. Το Χάτζημαν, ρε φίλε, να λέμε την αλήθεια.
9: Λίλα, ρε, ευχαριστώ.
12: Τα του Κέσσαρο στο Κέσσαρι. Εγώ θα τον βρω.
9: Ο Χάτζημαν, ο άλλος είπε IP, δεν έχουμε IP εδώ πέρα.
12: Εγώ είπα IP.
9: Ισάιζω.
12: Όταν θα έρθω στα Μέγαρα θα με πας επαφή.
11: Περίμενε, περίμενε. Θα πάμε για Μπριτζόλα. Για
9: αυγά.
12: Καλά, εντάξει.
9: Γεια σου, Μπίλα, ρε.
12: Πείτε τα δικά σας. Εγώ θέλω να είμαι δίκαιος απέναντι σε
9: αυτό. Μπίλα, τι βλέπει το βράδυ.
11: Πιστεύω.
9: Τώρα βλέπει τη τηλεόραση κανονικά. Ναι, και εγώ.
11: Γερές άμυνες.
9: Αυτό βλέπω και εγώ.
11: Και από τις δύο πλευρές και πιστεύω να είμαστε, να μην έχουν αυτή τη, να μην το πω αλλιώς, την τύχη που είχαν την προηγούμενη φορά.
12: Έτσι.
9: Τα λέμε, Μπιλάρα μου.
12: Μακάρι.
9: Καλημέρα στο φίλο μας τον Νίκο, τον Ολυμπιακό από το Παλαιό Φάλιρο. Καλημέρα, Μπιλάρα. Καλημέρα σε όλη την παρέα. Καλή επιτυχία στην Ιστριλάρα μας σήμερα.
12: Μακάρι.
9: Θα πάρω Δευτέρα στο Θέμη. Θα πω ότι το Γιώργο να το λέμε Αρτέτα. Ναι, παιδιά. Ναι.
12: Έτσι
9: ο Γιώργος ο Αρτέτα.
12: Όπου θα βγάλεις παιδιά, μιλάμε. Θα πάθει ένα φυλαξία.
9: Έτσι πιάνε τα ψευδόνυμα.
12: Πάμε.
9: Πού να πάμε, ρε φίλε. Πού να πάμε.
12: Μηνύματα, δεν έχεις μηνύματα.
9: Διάβασε. Κάνεις δουλειά. Κάνεις εδώ και πέρα, μόνο ατρός.
12: Είδες ότι δεν έχω φάει.
9: Τι δεν έχεις φάει, μια χασιρότητα, μια μπουγάτσα. Τι δεν έχεις φάει. Πόσο να φας.
12: Μην πω ότι έχεις φάει, Βασιλή. Μην πω ότι έχεις φάει.
9: Έχω φάει μια μπουγάτσα. Περίμενε.
12: Όχι.
9: Μια μπουγάτσα, ένα κουρασάν που έφερες εσύ.
12: Ναι. Όχι ένα.
9: Ένα.
12: Ακούστε, παιδιά, τι έχει φάει.
9: Ένα κουρασάν έφαγα.
13: Έφαγες ένα με ομελέτα.
14: Ναι.
13: Έφαγες ένα με κλασικό αυγό.
14: Ναι. Όχι, εδώ δεν το
13: φάω.
14: Έχει φάει μια μπουγάτσα πριν χωρίς άχνη.
13: Είναι τούτο, ρε.
14: Έχει φάει μια μπουγάτσα πριν χωρίς άχνη.
15: Δύο τέλεια δεν έχεις φέρει.
13: Δύο.
15: Δύο είναι εκεί.
13: Δύο είναι εκεί.
15: Έφαγα το. Τώρα σαν.
13: Οφείλω συγγνώμη.
14: Έχει φάει μια μπουγάτσα πριν.
15: Ναι.
14: Ένα μετά.
15: Δύο.
14: Μία μετά και τον Περνιλί εκεί μετά.
13: Αυτό είναι. Οφείλω συγγνώμη.
15: Και έχει φάει δύο. Όταν μάθω.
14: Τι δύο ρε νούμερο. Έχω φάει μία κασερ γραβιερόπιτα.
15: Μόνο. Δεν τρέχει τίποτα.
14: Μία γραβιερόπιτα.

0: Πώς θα κάνει επανεκκίνηση?
1: Ναι, βγάλτε την πρίζα για να κάνει επανεκκίνηση.
0: Εγώ θέλω
1: πείτε
0: να στο
1: Βασίλη να βγάλει την πρίζα και να κάνει επανεκκίνηση.
0: Καταγγέλλω τον Κώστα από φωτογραφία, δεν χόρτασε κανένα.
1: Ναι. Ποια φωτογραφία, εμείς λέμε για το Βασίλη για να ξαναδεί Νόβα, ρε. Δεν τρέπεστε, ρε, που θέλετε να παίρνετε να παίρνετε τα ευχαριστώ που αξίζουν άλλοι.
0: Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, 15 λεπτά μετά τις 12, πάντα εδώ συντονισμένοι, 9.43, Interveten Sports.
2: Γιατί φωνάζετε?
0: Φωνάζει ο Χάτζη μας σήμερα.
2: Ναι.
0: Έχει φάει καλά, γιατί έχει νηστικός.
2: Φανταστική γραβιερόπιτα.
1: Εγώ έρχομαι μια στο τόσο.
0: Ναι.
1: Δεν έχω την εμπειρία που έχει απέναντί μου.
0: Και εγώ μια στο τόσο.
1: Λέτε για μέναν ότι φωνάζω. Ωραία, εγώ δεν έχω την εμπειρία. Ο άλλος που είναι δεξιά μου, εκ δεξιών μου, και έχει, και έχει την εμπειρία.
0: Ναι.
1: Και φωνάζει σαν κάφρος.
0: Και τρώει κιόλας.
2: Δεν τρώει, ρε Παναθεμάστο.
0: Μια μπουγάτσα, μια γαβιερόπιτα.
2: Έφαγα μπουγάτσα, ρε.
1: Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι πρέπει να κάνει εξετάσεις. Και τρώει ψύχρεμα. Δηλαδή δεν τα καταβροχθίζει.
2: Πες μου αν έφαγα μπουγάτσα. Με ένα ναι, με ένα όχι.
1: Όχι, μπουγάτσα δεν έφαγε.
0: Δεν είδες εσύ.
2: Παπάς.
1: Μπουγάτσα δεν έφαγε. Έφαγε μια γραβιερόπιτα.
0: Εσύ τώρα ήρθα όλο.
1: Εγώ ήρθα 10 παρα 5.
0: 10 λεπτά μετά από αυτό, ναι.
1: Α, δεν ξέρω
0: τι. Να δω.
1: Δεν ξέρω τι.
0: Εδώ δεν μιλά.
2: Έφερα τρεις μπουγάτσες και ήταν τρεις όταν ήρθε ο Γιάννης.
0: Και ήταν δύο. Έχει φάει μία αυτός, μία εγώ.
2: Μιλάμε για ψεύτη. Παπά, μεγάλη.
0: Λοιπόν, και έχει φάει μια γαβιερόπιτα, η οποία είναι ένα κιλό. Δεν είναι γαβιερόπιτα, είναι του κιλού αυτή η γαβιερόπιτα.
1: Μάλιστα.
2: Τώρα μιλάμε για μεγάλο παπά.
0: Βάσω.
2: Καλημέρα.
0: Μη σου λέει παραμύθια.
2: Καλημέρα. Στη θεία μας.
0: Στη θεία. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Μακάρι. Εννοείται ότι το αφιερώνουμε εκεί.
1: Εννοείται.
0: Ναι, το αστιβάσω πάω στο βεντρό και τρώει έξω.
2: Δεν τρώω, ρε Παναθεμάσαι. Δεν έχω πρόβλημα.
0: Μια μπουγάτσα.
1: Μίτσο, να το σηκώσουμε εμείς για πάρτι σου.
2: Για πάρτι σου, ό,τι θέλεις εσύ.
1: Θα το σηκώσουμε εμείς για πάρτι σου.
0: Καλημέρα στο φίλο μας τον Αντώνη που έστειλε μηνυματάκι. Καλημέρα, Μπιλάρα. Καλημέρα στην παρέα. Ο φίλος ο Θανάσης που έστειλε μήνυμα από το Εγάλεο. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Μητσοτάκης, καλή επιτυχία στον Ολυμπιακό σήμερα. Δεν κατάλαβα. Τι βαράς το κεφάλι σου? Κυριάκος είπε καλή επιτυχία, τέλος.
1: Φέρε και drums να βαράμε. Και drums, όχι μόνο τα χέρια μας.
2: Τι φτιάχνει εκεί η γάλαση?
1: Καλτσούνια, ρε, καλτσούνια.
2: Τι καλτσούνια που είχε?
1: Ντάκους, καλτσούνια. Ναι, κριτικό πρωινό στο Σύνταγμα. Ωραία. Παιδιά, όποιος πεινάει.
2: Γραβιέρες εδώ.
1: Καλή όρεξη. Περνάει από εκεί, υπάρχει κέρασμα.
2: Ορμάται εκεί. Γαλοπούλες, σουρτές, πράγμα. Ωραία.
0: Τι ωραία. Σαν τις προβατίνες του Κώστα.
1: Ναι, τα πάμε.
0: Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιάννη που έστειλε μήνυμα τον φίλο του Παναθηναϊκού από το Βοτανικό. Γεια σου Γιαννάκη μου, καλημέρα. Καλή εβδομάδα να έχουμε αύριο, λέει ο φίλος.
1: Okay. Ο Γιάννης λέει ο Σαραντάκος κάνει ρεπορτάζ από Πασαλιμάνι, στο οποίο φτιάχνουν εξέδρα, όλα έτοιμα για το βράδυ. Γιάννης ταξί. Ας ελπίσουμε
2: και...
1: Ας ελπίσουμε.
0: Λογικό να φτιάχνουμε.
2: Να έρθει η ώρα.
0: Που απολαύουν να φτιάξουν άμα τελειώσει.
2: Να έρθει η ώρα.
1: Ναι, καλύ. Όχι, εντάξει, ναι.
2: Και θα ξανακοιμηθούμε πάλι, δεν ξέρω πότε.
1: Εγώ σήμερα δεν θα κοιμηθώ.
2: Μακάρι να
1: κοιμηθώ. Τρεις η ώρα.
0: Την κάσαμε την παρακαλώ.
1: Οπότε πάμε σε ρί. Δηλαδή, πού να κοιμηθείς με 300 παλμούς το λεπτό. Δεν κοιμάσαι.
0: Το βράδυ την κάσαμε την παρακαλώ. Και έτσι παλιά μπορεί να χορεπώ το βράδυ.
2: Αν όλα πάνε καλά, θα σου πω εγώ που θα πάμε.
1: Μα δεν με ενδιαφέρει.
0: Να αρχίσει το βράδυ τηλέφωνα.
1: Αρκεί να το πάρω. Αν το πάρει όλη η ομάδα μου και να μην κοιμηθώ, δεν θα έχω πρόβλημα κανένα. Θα πάω να δουλέψω με ψυχολογία στο 100-0.
2: Θα πάμε πρώτα σεφ και μετά.
1: Εννοείται.
0: Βλέπω τηλέφωνο Χάτζημαν, τηλέφωνο Τέρκε, τηλέφωνο
1: Κοίταξε,
0: ο Αρτέτα.
1: Θα σου πω κάτι, προσωπολάτρης δεν είμαι. Είμαι μόνο Ολυμπιακός.
2: Έτσι.
1: Αλλά για αυτόν τον άνθρωπο που πραγματικά έχει αδικήσει τον εαυτό του κάποιες φορές, όχι μάλλον να το πω, το λέω λάθος. Επειδή πάνε και σημαδεύουν το στόμα του Μπαρτζόκα, επειδή ξέρουν τι λέει κάποιες συγκεκριμένες. Άσχημες λέξεις να πω, αν το πω έτσι.
2: Όπως σημάδευαν το συγχωρεμένο τότε.
1: Επειδή σημαδεύουν λοιπόν το στόμα του Μπαρτζόκα, γιατί πουλάει αυτό το πράγμα, και επειδή ο Μπαρτζόκας δεν έχει καμία σχέση σαν προπονητής και σαν άνθρωπος, ενώ στο πώς μιλάει, μιλάμε για μια εξαιρετική ποιότητα άνθρωπου, θέλω να το πάρει ο Ολυμπιακός καταρχάς για αυτόν τον άνθρωπο.
2: Για αυτόν. Σωστά.
1: Γιατί είναι μακράν αυτή τη στιγμή, για μένα μακράν έτσι. ο κορυφαίος προπονητής στην Ευρώπη.

0: Ευρωλίγκα. Μακράν, με διαφορά σε θέμα τεχνογνωσίας, σε θέμα μπάσκετ που παίζει η ομάδα. Σε τι, ας μου βρει κάποιος να μου πει, εγώ δεν έχω πρόβλημα. Να μου πει ότι εγώ θεωρώ καλύτερο προπονητή αυτόν. Εδώ είμαστε. Όχι βάσει τίτλων, παιδιά, το εξηγώ. Βάσει μπάσκετ που παίζει ο Ολυμπιακός.
1: Συνέπεια που λέγαμε.
0: Σαφώς παίζουν ρόλο οι τίτλοι.
1: Νοήτε.
0: Δεν το συζητάμε.
1: Νοήτε.
0: Έτσι. Δηλαδή, βάσει τίτλων, ας πούμε, π.χ. Ο Αταμάν μπορεί να είχε πάρει, παράδειγμα, 5 ευρωλίγκες, έτσι. Ας πούμε, ας υποθέσουμε ότι είχε πάρει 5 ευρωλίγκες.
2: Έχει πάρει 3 και μία που του.
0: Ο Αταμάν.
2: Δεν την πήρε λόγω κορονοϊού.
0: Ακριβώς. Αυτή τη στιγμή, βάσει τίτλων, λοιπόν, είναι πιο επιτυχημένος.
2: Το μπάσκετ. Ο Μπράδοβιτς είναι πιο επιτυχημένος.
0: Όχι, εννοώ τα τελευταία 5-6 χρόνια. Έτσι. Αλλά βάσει απόδοση των ομάδων, δεν με θέλει, ρε φίλε, τον μπάσκετ που παίζει.
2: Κοιτάξτε.
1: Επίσης, να ρωτήσω κάτι εγώ.
2: Μην τα λέμε όπως είναι.
1: Να πω εγώ κάτι άλλο.
2: Το μπάσκετ που έπαιζε η ΕΦΕΣ ήταν μπασκετάρα.
0: Ναι, αλλά βάσει τη ποιότητα που είχε η ομάδα του.
1: Με το ακριβότερο
2: ρόστερ. Ο Ολυμπιακός έχει ποιότητα.
1: Με το ακριβότερο ρόστερ η ΕΦΕΣ.
0: Ο Ολυμπιακός τα δύο τελευταία χρόνια.
2: Δεν είχε ποτέ ακριβότερο ρόστερ η ΕΦΕΣ. Ποτέ.
0: Και τι λες τώρα, ρε, με Μίσιτς, με
2: ακριβότερο ρόστερ.
0: Με Λάρκιν.
2: Είχαν οι Ρώσοι, ρε παιδιά, μην τρελαίνεστε.
1: Α, στους Ρώσους.
2: Είχαν οι Ρώσοι τα ακριβότερα ρόστερ τότε και είναι
0: σαν παίκτες.
2: Είχε πεθαράδες.
0: Με αξία.
2: Είχαν πεθαράδες.
0: Α,
1: στους τους Ρώσους έξω τώρα.
0: Έτσι.
2: Τότε οι Ρώσοι, είχαν οι Ρώσοι.
0: Οι Ρώσοι
2: ήταν οι Ρώσοι πιο ακριβά.
0: 4 χρόνια σε Ευρωλίγκα.
1: Οι Ρώσοι πληρώνουν πάντα υπεραξίες.
2: Όταν έπαιζε η ΕΦΕΣ. Ήταν οι Ρώσοι τότε.
1: Οι Ρώσοι πάντα
0: ναι,
1: πληρώνουν υπεραξίες.
0: Πληρώνουν υπεραξίες λόγω του ότι επειδή το πρωτάθλημά τους δεν είναι από
2: ναι,
0: τα καλύτερα, πληρώνουν υπεραξίες.
2: Αλλά ήταν πιο ακριβή ομάδα.
0: Σίγουρα.
2: Και η ΕΦΕΣ, όταν την πήρε ο Αταμάν, ας το Αταμάν είναι, τα μυαλά του είναι πειραγμένα κάποιες φορές και λοιπά, τα οποία δεν ισχύουν. Ο Αταμάν όταν πήρε την ΕΦΕΣ, είναι σαν να πήρε τον παπάγου της Ελλάδας.
0: Συμφωνούμε σε αυτό.
2: Τον παπάγου της Ελλάδας.
0: Ωραία. Εγώ λοιπόν συμφωνώ ότι είναι.
2: Τον Ολυμπιακό.
0: Ότι είναι βάση τίτλων. Ο πιο επιτυχημένος προπονητής την τελευταία πέντε
2: χρόνια. Και καλό μπάσκετ έπαιξε με την ΕΦΕΣ.
0: Το μπάσκετ που έχει παίξει ο Ολυμπιακός είναι απλά για όποιον του αρέσει το άθλημα σαν άθλημα, είναι το καλύτερο μακράν που έχει παίξει.
2: Τα τελευταία χρόνια ναι. Αλλά εγώ θεωρώ ότι έπαιζε φοβερό μπάσκετ η ΕΦΕΣ τότε.
1: Εγώ θέλω να κάνω μια παρατήρηση άσχετη από τα αγωνιστικά. Εγώ θέλω να μου πείτε εσείς που ξέρετε από μπάσκετ, όσοι ξέρουν και γνωρίζουν. Την αντιμετώπιση που έχει και η αναγνώριση που έχει το πρόσωπο Μπαρτζόκας σαν προπονητής από τους παίκτες και,
2: ναι,
1: και η αναγνώριση που έχει το πρόσωπο Αταμάν
2: ναι,
1: από τους παίκτες.
2: Ναι, αυτό...
1: αυτό λέει πολλά, παιδιά.
0: Λέει πολλά, ναι, λέει
2: αυτό
0: πολλά.
2: Ειδικά φέτος, γιατί προπέρσι η χρονιά που πήρε ο Παναθηναϊκός στην Ευρωλίγκα ήταν αναγνώριση μεγάλη από τους παίκτες στον Αταμάν. Η φετινή χρονιά τα χάλασε.
0: Και
2: πέρυσι. Αυτό. Το πέρυσι η χρονιά που πήρε το Παναθηναϊκό από τελευταία θέση τη Ευρωλίγκα.
0: Δεν διαφωνεί κανείς αυτό.
2: Τότε οι παίκτες πήγαν νερό στον ομάδα.
0: Δεν διαφωνεί, αλλά να σου πω κάτι. Και αυτό που κατάφερε με 7 παίκτες δηλαδή να φτάσεις να πας τελικό και να πάρεις Ευρωλίγκα είναι πολύ κόντρα. Στο ίδιο το άθλημα.
2: Μετά άλλαξε τελείως το κόλπο.
0: Και το βλέπει βέβαια τώρα που αλλάξαν και αγωνιστικές και είναι 4-5 παραπάνω. Αποδεικνύεται ότι αν δεν έχεις μεγάλο ρόστερ, δεν πας πουθενά, φίλε.
2: Λοιπόν, πάμε γραμμούλα. Καλημέρα. Έπεσε γραμμούλα. Αυτό λέω ότι ο Αταμάν την πρώτη χρονιά του Παναθηναϊκού ήταν φοβερός.
0: Εννοείται.
2: Μετά έχασε την μπάλα κι αυτός.
0: Εννοείται.
2: Τα βοητήρια ανοίξανε πολύ. Ο πρόεδρος του Παναθηναϊκού έκανε κάποιες δηλώσεις να τις κάνει.
0: Φόρτωσε
2: παίχτες.
0: Είναι αλλιώς το πράγμα. Εμείς σαν Ολυμπιακοί τον ευχαριστούμε.
1: Τον θερμό ευχαριστούμε.
0: Γιατί πέρυσι ενώ ήταν, είχε μπλέξει με εσωστρέφεια ο Ολυμπιακός. Και με το 1-0 έμοιαζε ότι θα πάει ακόμα και σκούπα το πρωτάθλημα.
1: Με λίγα λόγια ήταν καβάλα σαν
0: ξύπνησε τον εγωισμό των παιχτών του Ολυμπιακού
2: ναι.
0: Και γύρισε όλο το παιχνίδι του Μπα. Εγώ σαν Ολυμπιακός, ειλικρινά το λέω, δεν το λέω ειρωνικά. Ευχαριστώ τον Δημήτρη Γιανακόπουλο.
1: Πήγαινε για σκούπα και ήταν
2: λοιπόν,
1: καβάλα σαν
2: πάμε, καλημέρα.
3: Λοιπόν, να, ένα λεπτό κάτι.
2: Αρτέτα, ναι.
3: Ναι. Γράψτε. Κομπιούτερ μπροστά σας έχετε, δεν έχετε.
2: Ναι.
3: Γιατί τώρα μ' άκουγε ένα από τα παιδιά που δουλεύουν μαζί μου στο Λονδίνο. Και μου έστειλε, μου λέει, πώς στείλε αυτό το άρθρο. Χτυπήστε, fans Millwall, ερώτηση, is racism, στα αγγλικά διαβάζει τα αγγλικά.
2: Ναι, ναι, ο Χάσμα είναι ακλημαθής.
1: Τώρα βλέπω ότι είναι γιορτή της Προβατίνας, τώρα τι μου λες, Γιώργο μου.
3: Ρε, άσε την Προβατίνα, εσύ κάνε δίαιτα και κανένα του περπάτημα. Λοιπόν,
1: έχω ξεκινήσει τρέξιμο εδώ και 10 μέρες, άστο.
3: Εσύ περπατάς για δίαιτα και ο Μπέλος θα ξεκινήσει να περπατάει τώρα γιατί θα πάρει Ολυμπιακό στο Ευρωπαϊκό.
0: Αυτό είναι αλήθεια. Κάτσε, αυτό είναι αλήθεια τώρα.
1: Αλήθεια,
0: μεγάλη αλήθεια.
3: Έτσι. Δεν μπορεί, δηλαδή πήγαινε και κοιμόταν ήρεμος, τώρα δεν θα μπορεί να κοιμάται.
2: Ναι, με τίποτα.
3: Θα ξεκινάει από το Περιστέρι, θα πηγαίνει μέχρι τη Λένορμα και θα ξαναγυρίζει πίσω. Τον ευλέπω. Τι ήθελα να πω. Και κάτι άλλο, με μπερδέψατε.
0: Για το Millwall, με το Millwall fans.
1: Το άρθρο που έλεγες.
3: Το Μίλγκολ Φαλς είναι το ένα που ήθελα να πω. Α, το δεύτερο, το θυμήθηκα. Φίλε Στρατάκη, κατέβα στο σταθμό το βράδυ Άρχοντα.
2: Εδώ θα είναι, 6 ώρα.
3: Μπράβο, κοίταξε.
2: Όχι 6.
3: Καλαμπουριού.
2: 7 με
3: 12.
2: 7 με 12 νομίζω.
3: Ο Στρατάκης προχτές με τον κύριο Κογκαλίδη και την κυρία Λένα. Έτσι, έδωσε ιδίως ο Στρατάκης στο δεύτερο ημίχρονο, στο δεύτερο παιχνίδι, για να αντιλαμβανόμαστε τι λέω. Έδωσε ρέσα. Στρατάκη, κατέβα κάτω, είσαι το γούρι μας, να το σηκώσουμε και από αύριο μην χάνετε τις εκπομπές.
2: Θα έρθει.
3: Το μεσημέρι του Θέμη, γιατί θα έχει να πέσει τέτοιο πολύ κλαμπ. Όλοι οι Παναθηναϊκοί έχουν βγάλει εισιτήρια 3 μήνες τώρα για να πάνε για διακοπές. Τους βλέπω να γυρίσουν τον
2: Εγώ πάντως αύριο Δευτέρα έχω ανακοινώσει τα παιδιά μέσα. Έχω αφήσει χαρτί στο φίλο μου το Θέμη να σε λέει Αρτέτα.
3: Δεν με ενδιαφέρει, δεν λέει
1: Αρτέτα. Α, το σηκώσω εγώ σήμερα και α με λέει και όπως

0: το σήκωσε, ρε, το σήκωσε. Το σήκωσε η Arsenal.
1: Το σήμερα το νοιάζει.
2: Εδώ πέρα θα κάνει τη μετάφραση και θα μας βγάλει το κεντρικό νόημα.
0: Πάμε διάλειμμα.
1: 30 κοκορέτσια.
3: 43 Interveten Sports. Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας, Μπαζδέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζδέκη Σπύρος. 6938-5339-82. Είναι για αυτούς που τρέχουν.
4: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
3: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
3: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
3: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
4: Τι έφτιαξα.
3: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσακμπαν.

0: βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
1: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της 3.

0: γυναίκες, για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσώρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
1: Για δράση είσαι έτοιμος. Με Arbiland, ναι. Το πληρέστερο κατάστημα σε outdoor, στρατιωτικά, κυνηγετικά και είδη σωμάτων ασφαλείας. Arbiland.gr. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 237 Δάφνη. Arbiland. Και για δράση είσαι έτοιμος.
2: Πλακάκια και είδη υγιεινής. Δεκάζος. Σας περιμένουμε στη μεγάλη, ανανεωμένη μας έκθεση με προϊόντα από τους μεγαλύτερους οίκους Ισπανίας και Ιταλίας. Με μεγάλες προσφορές και εκπτώσεις έως 60%. Θα μας βρείτε στα Γλυκά Νερά, Λεωφόρος Λαυρίου 5. Δεκάζος. Σταθερή αξία.
1: Ραδιοταξί Παρθενών στην Αθήνα και ολόκληρη την Ελλάδα. 24ωρη εξυπηρέτηση, άμεση ανταπόκριση. Ταξίδια, ασυνόδευτα κατοικίδια. 210-53-23-300.
3: Το απόγευμα του Σαββατοκυριακού θέλει ρυθμό, είδηση και λίγο απ' όλα. Και ο Φώτης Κατσούφης ξέρει πώς να τα δώσει. Ο διαφωτιστής σας πάει από την επικαιρότητα στο παρασκήνιο και από εκεί κατευθείαν στην έναρξη των αγώνων. Ο διαφωτιστής με τον Φώτη Κατσούφη. Κάθε Σαββατοκυριακό στις 4 το μεσημέρι. Στον 943 Interveten Sports. Το απόγευμα που σε βάζει στο κλίμα.
4: Η ώρα είναι 12.30.

0: Εδώ είμαστε, έχουμε μια κουβέντα, παιδιά, μια βοήθεια θέλουμε από το κοινό. Ψάχνουμε να βρούμε κολυμπητήριο για το Χάτσιμαν.
1: Δεν το διαβάσει τώρα, γιατί θα.
0: Ναι, ψάχνουμε να βρούμε κολυμπητήριο για το Χάτσιμαν. Να είναι κοντά στο Χαϊδάρι, μα στείλετε στη Κηφισιά, για να πάει να κάνει το κορμί του να το γυμνάσει στο κολυμπητήριο. Άμα ξέρετε κάτω, Χαϊδάρι το έχουν κλειστό, δεν ξέρω γιατί. Καταγγέλλω το δήμαρχο του Χαϊδάρι.
2: Θέλει ώρες κοινού, οι οποίες ώρες κοινού.
1: Είναι ομάδες.
0: Το Χαϊδάρι είναι κλειστό, λέει.
1: Όχι,
2: είναι κλεισμένες οι ώρες. Είναι οι ομάδες που το έχουν.
0: Ποιες ομάδες το έχουν, δεν πάνε να
1: γράψουν.
0: Ομάδες. Μια ομάδα. Μια κολυμπητική ομάδα. Γράφεται. Γράφεσαι άμα θέλει.
1: Εγώ είμαι τυχερός. Γιατί στο Κερατσίνι υπάρχει μόνο η ΑΕΚ.
0: Έχει κολυμπητήριο.
1: ΑΕΚ Κερατσίνι.
0: Ναι, και κολυμπητήριο δικό τη.
1: Δεν είναι, είναι το δημοτικό, αλλά ναι. Προπονείται η ομάδα ΑΕΚ Κερατσινίου.
0: Ναι, αν πάει στο Δήμαρχο Χαϊδαρίου και του πει Μοχάτζημαν που βγαίνουν στα ραδιόφωνα, θα του δώσει μια ώρα να κάνει προπόνηση μόνο του.
2: Καταρχήν λοιπόν, θα έρθει ο Δήμαρχο να με τιμήσει 28 Ιουνίου που χορεύω.
0: Ωραία, πε του εκεί πέρα. Δήμαρχο, πε με τιμά. Φτιάξε με ένα κολυμπητήριο.
1: Μπορώ να κάνω μια κατάσταση.

0: καταγγελία.
1: Όχι, να κάνω
0: μια καταγγελία.
1: Γραμμούλα.
0: Μετά τη γραμμή.
1: Καλημέρα.
0: Μετά τη γραμμή.
1: Ναι.
2: Να πω καλημέρα στον Άρτετα καταρχήν.
0: Εννοείται, εννοείται.
1: Καλά το πας.
2: Και να του πω ότι μπορώ να του στείλω τις κάμερες του μαγαζιού μου από τις 11.30 μέχρι τις 3 ώρα το πρωί.
1: Πολύ καλά το πας.
2: Για τον κύριο που είναι απέναντί σου.
1: Έτσι. 3 ώρα μια ώρα έφυγα.
2: Θα σηκώσω την κούπα την Κυριακή με 20 πόντους διαφορά.
1: Ποιος?
3: Περιάλ.
1: Για σένα.
3: Για μένα του λέει.
1: Ναι,
3: ναι.
1: Ωραία.
0: Σήμερα δηλαδή είσαι Ρεάλ.
3: Από Κούνια.
2: Θα σου πω τώρα.
0: Θα περιμένω να ακούσω.
1: Θα τον πληρώσει Ρεάλ για αυτό.
0: Θέλω να μου πεις τι ομάδα είσαι στην Ελλάδα και γενικώς τι υποστηρίζεις.
3: Καλημέρα, είπε ο κύριος. Ο ακροατής.
0: Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Θέλω να ακούσω.
3: Καλημέρα, είπε ο κύριος.
2: Στην Ελλάδα είμαι Παναθηναϊκός.
0: Στην Ελλάδα είσαι Παναθηναϊκός. Στην Ευρώπη.
3: Ρεάλ.
2: Παναθηναϊκός.
1: Και στις μεγάλες ομάδες.
0: Περίμενε, περίμενε. Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Περίμενε, περίμενε. Έχει μπλέξει μεγάλο αρρωστάκι και θα τον εμπλέξω άγρια, θα του χαλάσω το μυαλό.
1: Για μένα, λες για σένα.
0: Όχι εσύ. Εσύ είσαι φίλος του.
2: Το μυαλό μου δεν χαλιέται.
0: Εσύ είσαι φίλος του.
1: Άστον έχει δουλειά με σπέρι τώρα.
0: Όχι, εσύ είσαι φίλος του. Εγώ δεν είμαι φίλος του. Είμαι φαν του σε αυτά που μαγειρεύει.
1: Μέσα.
0: Ωραία.
1: Και εγώ. Αυτό το σκότι φανταστικό.
0: Φανταστικό.
1: Και τα μανταρία.
0: Το είπα μόνος μου.
1: Και τα μανταρία.
0: Και είμαι πολύ υπέρ με τους ανθρώπους που έχουν οικογένεια.
1: Πάμε παρακάτω.
0: Πάμε παρακάτω.
1: Και δεν τα έχουν πετύχει τα μανταρία.
0: Πάμε παρακάτω. Ναι. Από τις ομάδες που παίζει ο Ολυμπιακός ή σε όλες οι ομάδες που παίζει ο Ολυμπιακός αντίπαλος.
2: Έχω μια πολύ καλή μου φίλη, παλιά μου σχέση στην Ισπανία. Θυμάμαι.
0: Ναι, ναι.
2: Και δεν θέλω να στεναχωρηθεί σήμερα.
0: Ναι. Για πάμε.
1: Εστό είπε.
0: Α, δηλαδή σε Ρεάλ. Ωραία. Μετά. Μετά από τη Ρεάλ θα είσαι ΑΕΚ στο ελληνικό πρωτάθλημα που παίζει ή Άρης που παίζει με τον Ολυμπιακό στα play-offs του μπάσκετ.
1: Δεν ενδιαφέρει εκεί. Και παίζει και ομάδα ακόμα.
0: Α, εκεί δεν σε νοιάζει.
1: Όχι, παίζει ομάδα.
0: Είσαι μόνο ο Ρεάλ Μαδρίτης δηλαδή.
1: Θα πάρει να πληρωθεί.
2: Ρεάλ Μαδρίτης γιατί να μην είμαι.
0: Όχι, λέω, είσαι Ρεάλ Μαδρίτης. Εγώ είμαι μόνο Ολυμπιακός, δεν με ενδιαφέρει οτιδήποτε άλλο. Δηλαδή δεν με ενδιαφέρει το να. Με ξένα κόλληβα, εγώ δεν κάνω. Δεν πανηγυρίζω.
1: Να πληρωθεί θέλει ο άνθρωπος. Να πάρει στοίχημα λεφτά.
0: Ο άνθρωπος είναι Ρεάλ Μαδρίτης γιατί είχε σεξουαλική επαφή με Ισπανία.
3: Έτσι. Και καλά έκανε στο φινάλε.
0: Καλά έκανε.
2: Φίλε μου, ρε φίλε.
0: Αγαπάει λίγο ο άνθρωπος.
1: Ναι,
0: καλά κάνει. Εγώ είπα όχι.
1: Να πληρωθεί θέλει.
0: Μας εξήγησε και το λόγο που υποστηρίζει Ρεάλ.
1: 4-30.
2: Να σου τελειώσω, δεν σου τελειώσω.
0: Εννοείται.
2: Επειδή ο Χάτσμαν ήταν μάρτυρα στην καβλάντα που έφαγα την Παρασκευή το βράδυ. Γελάσε.
0: Είχε έρθει και είχε φάει εκεί δηλαδή.
2: Δεν μπορώ να πω.
0: Όχι, κάτσε, κάτσε, γιατί μας λέει ότι κάνει δίαιτα.
1: Δίαιτα έκανε. Άστο να πει να τελειώσει ο άνθρωπος,
0: για πάμε.
2: Σηκώτιμο χαρίσκο. Έφαγε με λίγο λαδάκι και λίγο λατάκι.
0: Λίγο αλατάκι. Κατάλαβα, εντάξει.
1: Ναι.
0: Για πάμε.
2: Σήμερα εύχομαι να το πάρει ο Ολυμπιακός.
1: Είσαι φίλος μου.
0: Για πάμε.
1: Αλλά.
2: Αλλά το διπλό 4-20 είναι δώρο.
0: Εντάξει. Καλά σκέφτεται το άνθρωπο.
3: Το λέει από προχθές. Το λέει από προχθές.
0: Καλά το σκέφτεται.
2: Παίζεις με την πιο μεγάλη φανέρα στην Ευρώπη αυτή.
0: Εννοείται, εννοείται.
3: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Εννοείται, γιατί.
2: Ούτε
0: γιατί.
2: Βραβή λέγεται Ρεάλ.
3: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Εννοείται, εννοείται. Σοβαρά μιλάμε τώρα, έτσι δεν είναι. Εννοείται, εννοείται. Δεν το συζητάμε.
1: Είναι βαριά φανέλα, το είπα. Είναι βαριά φανέλα.
0: Είναι ρε φίλε. Τι θα,
1: πεις, και είναι Ρεάλ. Είναι κολορεάλ, να το πω έτσι, να το καταλάβουμε όλοι. Είναι κολορεάλ.
2: Και θα σου το πω απλά. Αν δεν θα κυκλώσει το βράδυ ο Μπαρτζόκα στο σύστημα που θα του παίξει ο παππού.
0: Σύμφωνο.
2: Ο Ολυμπιακός θα κερδίσει εύκολα.
0: Συμφωνώ, συμφωνώ απόλυτα. Συμφωνώ απόλυτα, 100% μαζί σου.
2: Επειδή με ρώτησε το έτσι.
0: Όχι, μα. Έλα να σου πω. Πέραν ότι κάνουμε πλάκα, δεν μπορώ να μην συμφωνήσω με τα αυτονόητα, έτσι. Μην τρελαθούμε τώρα. Είναι αυτονόητο αυτό που λες.
2: Παίζει χωρίς πέντε. Θα παίξει ένα σύστημα τρελό. Εάν του βγει, μπορεί να σκοτώσει.
1: Ναι, αν δεν του βγει, γεια σας. Ναι, ναι.
2: Αν δεν του βγει, θα κερδίσει με 20 πόντους.
0: Πρέπει ο Ολυμπιακός πάση θυσία να βρει σκορ από τα 6.75. Αν δεν βρει σκορ, θα έχει πρόβλημα γιατί θα παίξει πολύ ζώνη να ελέγξει, να ελέγξει το ζωγραφιστό του. Δυστυχώς, γιατί δεν έχει ψηλούς ώστε να μπορεί αλλιώς.
2: Είναι κακό σήμερα να ξέρεις ότι έχει μέσα 15.000 κόσμο, 16.
0: Ναι, μπορεί να σε αγχώσουν, βέβαια. Σαφώς. Εγώ δεν διαφωνώ καθόλου μαζί σου.
3: Ο μαέστρος είναι έτοιμος για τους πανηγυρισμούς.
2: Να ξέρεις κάτι, Μαν, εάν με αφήσει το αφεντικό,
1: ναι.
2: Εάν χάσει ο Ολυμπιακός,
1: ναι.
2: Ο μαέστρος θα κρυφτεί.
1: Είμαι σίγουρος.
2: Δεν του μίλησα. Τι του είπα κουβέντα προχθές.
1: Όχι.
2: Τον άφησα ελεύθερο. Είπε τα δικά του. Εάν σήμερα χάσει ο Ολυμπιακός, ο μαέστρος θα κρυφτεί.
0: Οχ, κατάλαβα, ναι, κατάλαβα. Θα ψάχνετε δηλαδή άνθρωπο να παίξει μουσική στο μαγαζί.
2: Όχι, είναι φίλος μου. Είναι φίλος.
0: Α, θα έρθει δηλαδή, αλλά θα είναι.
1: Έλα, κλείσε τώρα για τη συντονίσχη χαρά.
0: Με μάσκα στο πρόσωπο, ε.
1: Κλείσε. Συντονίσχη χαρά γι' αυτό.
3: Ο Κροατής θα τον κλείσει έτσι.
1: Μόλις συντονίσχη χαρά.
3: Είσαι κομπλέ για το βράδυ.
0: Είναι η αγαπημένη μου η χαρά, να το ξέρετε.
1: Ναι, αγαπημένη.
0: Έχω λατρεία, ρε φίλε. Πώς θα το κάνω.
1: Το γραφείο των ετών.
0: Τι γίνεται.
3: Φερεμένο τα μανιτάρια σου.
2: Να σου πω, κυρασί μου, τι έφαγες πάλι σήμερα.
1: Σήμερα έφαγα μία μπουγάτσα.
3: Ναι. Μία μπουγάτσα πριν.
1: Μία μπουγάτσα, ναι. Έφαγα. Ένα πυροσί. Ένα κρουασάν.
3: Ένα κρουασάν, ένα πενιγλί και μία μπουγάτσα μετά.
1: Δεν είχε φέρει, ρε. Ένα κρουασάν και μία μπουγάτσα.
0: Ξέρεις, ο Βασίλης λειτουργεί σαν τα αμερικαστικά. Ξέρεις τα αμερικαστικά τι κάνουνε.
2: Ναι, ναι, δεν τρώνε.
0: Τρώνε, αποθηκεύουν την τροφή. Και μετά τη βγάζουν και την ξανατρώνε.
1: Ναι, εγώ τα λέω. Άλλοι λένε φάγαμε μια γραβιερόπιτα μόνο και μου φάγει μια μπουγάτσα.
3: Τρεις ως τέσσερις έχει φάει. Εγώ έχω φάει μια γραβιερόπιτα πριν την εκπομπή. Τέλος. Αυτό ήταν.
1: Ένα κιλό. Ήτανε.
3: Καλά τώρα.
2: Σας χαιρετώ, πάω για να
1: καλή. Γεια σου.
0: Φιλιά,
1: φιλιά. Εγώ τα λέω τουλάχιστον. Δεν τα κρυβόσα και σας απαταιώνε.
3: Έκρυψα εγώ τίποτα. Έφαγα μια γραβιερόπιτα πριν.
1: Τι έφαγε στο δρόμο.
3: Το παραμικρό. Να μην πάω σπίτι μου.
0: Εγώ αυτό που είδα, λέω έτσι, όσο ήμουν
1: παρουσία. Εγώ αυτό που είδα, λέω. Πριν εσύ έφαγε μια μπουγάτσα και όταν εσύ έφαγε μια γραβιερόπιτα.
3: Έφερα τρεις μπουγάτσες. Έφερα τρεις μπουγάτσες. Ερώτηση. Πόσες μπουγάτσες σε σακούλα.
0: Τρεις.
3: Έφερα τρεις. Πώς την έφαγα.
1: Τι πώς την έφαγα.
0: Δεν γίνεται. Εκτός άμα
1: δεν γίνεται. Όταν ήρθες εσύ, ναι. Να μπουγάσεις πέρα ήταν δύο, γιατί έτρωγα μία εγώ.
3: Ήταν δύο τρεις. Και γίνανε τρεις μετά.
1: Όχι, εσύ είπες τρεις.
3: Τρεις έφερα.
1: Λες, όταν ήρθες του λες πόσες μπουγάτσες είδες, σου λέει τρεις. Παραμύθι. Ήταν δύο, γιατί μία δεν είχα φάει εγώ ήδη. Πριν έρθει αυτός. Άρα δεν μπορεί να ήταν τρεις.
3: Το θυμιατό το έχει
1: παραμύθι και οι δύο. Ρωτάς εσύ πόσες μπουγάτσες είδες και
0: εγώ
1: άλλος είδα τρεις μπουγάτσες.
0: Θα μιλήσω με βάση αυτό που είδα.
3: Ναι. Μιλάμε για παπατζή, παιδιά.
0: Ναι, ο Μανώλης ο Χάτζημαν σήμερα έχει φάει μια γραβιερόπιτα που του υποσχέθηκα.
3: Μπράβο, τέλος.
0: Και μόνο αυτή. Αυτό και που την είδες, έφαγε μισή-μισή. Δεν την καταβρόχθησε.
1: Όταν ήρθες.
0: Έφαγε μισή στο ένα διάλειμμα και μισή στο
1: άλλο. Όταν ήρθες. Πότε έφαγε τις δύο μπουγάτσες.
0: Με δύο λεπτά διαφορά, ρε φίλε, είχαμε.
1: Ήρθε παρά 10, παρά τέταρτο.
0: Την κατάπιες, ρε φίλε.
1: Πριν φύγει ο ήρθε πριν φύγει ο κύριος Κοντονής.
0: Ναι. Λοιπόν,
1: μάρτυρας, μην μιλάτε όταν μιλάω εγώ. Όταν ήρθε ο κύριος Κοντονής, πριν φύγει ο κύριος Κοντονής, ήταν εδώ.
3: Όταν μιλάω ο παπάς,
1: ήταν εδώ. Έφαγε μια μπουγάτσα πριν φύγει ο κύριος Κοντονής.
0: Ποτέ.
1: Και μια γραβιόπιτα μετά.
0: Ποτέ. Θα απαιτήσω από εδώ και μπρος.
1: Έχω
0: να
1: το βάρο.
0: Να μπαίνεις με κράνος.
3: Έτσι.
0: Μέσα στην εκπομπή.
3: Κεραμένο στόμα.
0: Σαν και αυτούς. Όχι, σαν και αυτούς που οδηγούν και έχουν κράνος στο κράνος κάμερα.
3: Ναι.
0: Και να έχεις 100% τεκμηριωμένα ντοκουμέντα το τι τρως και να τον εκθέτεις ανεπανόρθωτα απέναντί σου.
1: Εγώ λέω ότι έφαγα.
0: Γιατί
1: στα ίσια.
0: Όχι, αυτό
1: και αυτό.
0: Μα δεν έχει να κάνει. Είναι γιατί αλήθεια. Και ο Μάσου να τρώσει ό,τι λες. Αλλά δεν μπορεί να φορτώνει τον άλλο του στομάχι.
3: Δεν προλάβαμε να δούμε αυτά που έφερα.
1: Είναι...
3: Δεν προλάβαμε να τα δούμε.
0: Απίστευτο.
1: Αλήθειες λέω.
3: Καλημέρα χαρά.
1: Απλά δεν
0: καλημέρα χαρούλα.
1: Επειδή έχει πει ότι κάνει δίαιτα και δεν θέλει να πει ότι δεν κάνει. Έχει χάσει μαζί με τον Πέρο 200 γραμμάρια σε μια εβδομάδα.
3: Λες
1: και
3: εσύ.
1: Δύο μαζί.
3: Είμαι 2 κιλά μείον.
0: Έχει χάσει, ρε φίλε όμως.
3: Είμαι 2 κιλά μείον.
0: 200 κιλά από την προηγούμενη. 200 γραμμάρια. Όπα, συγγνώμη, 200 γραμμάρια είναι 200 γραμμάρια.
3: Από την προηγούμενη Παρασκευή.
0: Το ζήτημα είναι να χάσει.
3: Μπέλο, έχω χάσει 2 κιλά. Καλημέρα, χαρά.
1: Ευχαριστώ πολύ. Ο Γιάννης είναι φίλος μου, λέει. Μόλις συντονίστηκα. Κανείς δεν πιστεύει το Χάτζημαν.
3: Ναι, πέστα.
1: Πέστα, χάρα. Γράφει.
3: Τι γράφει. Πες μου τι γράφει.
0: Λοιπόν, με τα μάτια μου τα τέσσερα που φοράω και την τύφλα.
1: Διάβασε τη γραφή.
0: Λοιπόν, ευχαριστώ Γιάννη, φίλος μου. Και εγώ επίσης. Θα ήθελα και κάτι παραπάνω, αλήθεια, αλλά είναι παντρεμένο το κορίτσι.
3: Έτσι.
0: Κανείς δεν πιστεύει το γερασίμου.
3: Παραμύθια.
0: Αυτά, παιδιά, για να το γεραμύθου. Δεν είναι τυχαίο.
3: Ναι, γεραμύθου.
0: Το
1: γεραμύθου. Πέρασε το μαγαζί προχθές το πρωί, πάλι με το αυτοκίνητο. Ένα σαράβαλο. Ανέβαινε την ανηφόρα.
3: Α, στη γυναίκα δουλεύει, κάνει τέτοια.
1: Είπα εγώ δεν δουλεύει. Πέρασε με ένα σαράβαλο.
3: Αυτό έχει κοπέλα, τι να κάνουμε.
1: Αυτό λέμε. Για πάμε, γραμμούλα, καλημέρα.
4: Καλημέρα, φίλε.
1: Καλό στον Πατρινό.
3: Καλό στην Πάτρα.
1: Καλά, φίλε. Καλά, καλά.
4: Να είσαι καλά, όλοι να είσαι καλά. Για πες μου, αδερφέ, τι γίνεται, τι βλέπεις.
1: Δεν έχω βγάλει τίποτα. Δεν έχω βγάλει τίποτα σήμερα. Μόνο τη Λέτσε βλέπω. Με την Τζένο, άσο.
4: Άσο, ε. Μάλιστα. Καλό για αυτό.
1: Σωτηρία είναι για τη Λέτσε.
4: Ναι.
1: Τζένο, να μην πάει για τίποτα.
4: Από τότε να μου βλέπεις τίποτα.
1: Αν έπαιζα κάτι, θα έπαιζα τότε να μου. Άσο. Ένα γκολ γκολ δεν ήταν άσχημο. Να, και αυτό, και αυτό.
4: Εντάξει, ρε παιδί.
1: Να σε καλά, παλικάρι μου. Γεια σου, Πάτρα. Καλημέρα.
3: Γεια σου, αγόρια.
1: Δεν είναι σαράβαλο το πούντο. Πούντο, δεν το έχουμε δει. Πούντο.
3: Δεν το πιστεύουμε, Χαρά.
0: Χαρά, αφού τσουλάει, μην ανησυχείς.
1: Ναι, τσουλάει.
0: Ξέρεις τι, θα πω κάτι. Υπάρχει ρολόι που κάνει 200.000 ευρώ. Υπάρχει και ρολόι που κάνει 20 ευρώ.
3: Έτσι.
0: Όλα την ίδια ώρα ρίχνουν, χάουν κάποια δευτερόλεπτα.
1: Μετά από ένα διάστημα τώρα δεν δουλεύει όμως.
0: Πώς δεν δουλεύει, δουλεύει απλά χάνει δευτερόλεπτα. Ναι, ωραία. Τι να κοιτάμε.
1: Σκαλάς κάνει λάδια.
0: Αυτά με τις υπερβολές.
1: Γενικότερα.
0: Αυτά με τις υπερβολές είναι η ματαιοδοξία του καθενός
1: μας.
3: Είναι μια παραδέκα, παραδέκα από το παιδιά.
0: Είναι ματαιοδοξία του καθενός μας να νομίζουμε ότι ο πλούτος μας κάνει ευτυχισμένους. Εντάξει, άποψή μου είναι, ρε φίλε.
3: Και σωστή.
0: Είναι άποψή μου.
1: Τον έχω αυτόν έξω τον άνθρωπο.
3: Δύο μέτρα θα
0: παράθει. Στα πολύ απλά, τα πολύ απλά είναι η ευτυχία. Το
1: τον έχουν αυτόν έξω ακόμα.
3: 9 η ώρα παιδιά είναι το παιχνίδι σήμερα. Να ξέρετε, 9 η ώρα είναι το παιχνίδι.
1: Τον έχουν έξω. Χάσιμα τον έχουν έξω.
3: Γιατί είμαστε να... όλοι έξω.
0: Με βάλε
1: ειδικά
0: μέσα.
1: Τον Γιάννη, τον έχουν έξω.
0: Όχι, μέσα με έχουν.
3: Να ξέρετε ότι όλοι σας θα πάρετε 2 μέτρα.
0: Μακάρι στη χώρα που ζούμε να ήμασταν όλοι τρελοί και όποιος θέλει να το καταλάβει αυτό που λέω, ας το καταλάβει.
3: Εγώ ξέρω ότι μας έχουν
0: κλείσει. Θα ήμασταν κρίσει... πιο καλά άμα είχαμε τρέλα μέσα.
1: Το VAR είδε ότι μπαίνοντας στο Ζαχάτσιμαν είχε ζάχαρη άχνη στην μπλούζα.
3: Ναι, ναι, το έδεσαι εσύ.
1: Το VAR είπε.
0: Εγώ βλέπω έναν άνθρωπο καθαρό, με μαύρη μπλούζα να φοράει.
1: Έτσι.
0: Δεν έχει ούτε μία σταγόνα, κάτι που να μαρτυράει ότι έχει φάει άχνη ή κανέλα ή οτιδήποτε.
3: Και για να σκίσω τη γάτα, τη σιδερώνω μόνος με την μπλούζα, την πιάνει άλλος.
1: Είναι αυτό που λένε, δεν πέφτει τίποτα κάτω.
0: Μάλιστα. Ωραία.
1: Τα καταπίνει.
0: Μάλιστα.
3: Μάλιστα. Πολύ καλά.
1: Μπράβο Γιάννη, το αμάξι μου είναι κουκλί.
0: Έτσι, εγώ κουκλί. Μαζί σου είμαι, Χαρά.
1: Δεν είπα ότι όχι, είναι κουκλί. Ωραίο είναι, όμορφο είναι, αλλά θέλει, πώς το λένε, σπρώξιμο για να πάρει μπρος.
0: Δεν πά να έχει κοινάνε και χειροκίνητο και χειροπόδαρο.
1: Όχι, δεν έχουμε παλιά ότι
0: βέβαια. Τη δουλειά σου να κάνεις είναι το θέμα.
1: Δεν κάνει τη δουλειά, όταν έχεις την ανηφόρα, δεν την κάνει τη δουλειά και σπρώχνουν οι άλλοι. Κάτσε Γιάννη μου, τη δουλειά την κάνεις, το αμάξι πάει στον δρόμο, πάει στη δουλειά του. Όταν μένει στον δρόμο δεν πάει. Δεν κάνει δουλειά.
0: Διάβασε μήνυμα που έχει έρθει.
1: Καλημέρα, Χάτζημαν, άσε τις καλημέρες προς τη Χαρά. Γερασίμου, εσύ έφαγες περισσότερο, έφαγα περισσότερο. Χάτζημαν, μια και μισή φεύγεις. Όχι μία.
3: Έχω ενημερώσει ότι θα φύγω στη μία.
0: Θέλω να ενημερώσει η Βάσο.
1: Όταν ενημερώνει η Βάσο, λέει μία μισή, τέλος.
3: Εντάξει.
0: Έχει φύγει, μία και τέταρτο έχει φύγει.
3: Μία και τέταρτο. Εγώ έλεγα να φύγω μία, αλλά εντάξει.
0: Όχι. Μία και τέταρτο έφυγε. Λοιπόν, θέλω να μας ενημερώσει.
1: Να είναι ήρεμη κοπέλα, ακόμα.
0: Θέλω να μας ενημερώσει η Βάσο αν το προϊόν που χρησιμοποιεί είναι σε μορφή πλαστικού ή σε μορφή ξύλου. Καταλαβαίνει τι εννοώ.
1: Καλημέρα. Όχι, έπεσε γραμμούλα, α ξαναπάρω. Φίλο.
0: Αυτά που ακούει την αμέσω.
1: Ναι, αφήνει την πολυλογία σα. Τα δικά θα που λες, ο πλούτος, αυτά τα ακούει. Τα δικά που έπεσα. Σε ποια εκπομπή έπεσα. Στον πρωτοσάλτε.
0: Μη λες τέτοια. Μην μα βρίζει, ρε φίλε.
3: Τι πάξιλο.
1: Καλημέρα στο φίλο μα τον Γιώργο που έστειλε μήνυμα από το Καματερό. Καλημέρα στην Τρελοπαρέα. Καλημέρα Μπιλάρα, καλημέρα Τέγκε, καλημέρα Χάτζημαν, ο φίλος σταμάτησε από το Χαϊδάριο.
3: Γεια σου ρε γειτονά.
0: Να είναι καλά.
1: Λεβέντες, δίκιο έχετε για το φαΐ όλοι σας, αλλά κατά το δίκιο ποιος το έχει, το εγώ. Αβάνεις το δεξικό παμπινιό της Γερασίμου, είσαι ο δίκιος και αληθινός.
0: Λοιπόν,
3: εδώ παπάς εκεί παπάς.
0: Θα απαντήσω με ερώτηση στο φίλο, ναι. Θα απαντήσω με ερώτηση στο φίλο, τον Αποστόλη.
1: Δεν σε ρώτησε να απαντήσεις.
0: Όχι, εγώ θέλω να απαντήσω.
1: Μπορείς να
0: υπάρχει ερώτηση.
3: Είναι συμπαραγωγός. Γιατί το φημώνεις.
0: Ναι, γιατί θεωρείτε.
1: Αν δεν υπάρχει ερώτηση, δεν υπάρχει απάντηση.
0: Θέλω να
1: να πάρεις θέση.
0: Να απαντήσω με ερώτηση. Θα πάρω θέση ακριβώς με την ερώτηση θα απαντήσω. Λοιπόν, το Γεραμύθου που είναι το όνομα που χρησιμοποιείται κατά κόρον για τον κύριο Γερασίμου.
1: Μαχαίρα.
3: Μόνο.
1: Ήξερε.
3: Γεραμύθου. Ήξερε.
0: Αν κάτσουμε και κάνουμε μια απλή μετάφραση στη λέξη.
3: Ναι.
0: Τι σημαίνει. Απαντήστε μόνοι σας.
3: Παπατζής.
0: Ωραία. Λοιπόν, απαντήστε.
1: Πάμε. Καλημέρα. Μισό λεπτό. Μία και τέταρτο, παιδί είναι ο Γιάννης. Δεν καταλαβαίνουν τι λες, Γιάννη.
0: Λέω.
1: Πάμε. Καλημέρα.
0: Το προϊόν. Ναι, ναι.
1: Καλημέρα.
5: Χαίρετε.
1: Γεια σου, φίλε μου.
0: Γεια σας.
5: Τι κάνετε.
1: Καλώς το να.
3: Νικόλας.
1: Ναι, ο Νικόλας.
5: Τι έγινε, παιδιά.
1: Καλά, καλά, φίλε.
5: Τα εισιτήρια τα πούλησα. Κοιτάξτε, τα πούλησα χαμηλά, φίλε.
3: Πόσο.
1: Μπράβο.
6: 2.000.
7: Ωραία, καλά μιλάρε φίλε. Απλά κάνει εδώ.
0: 2.000.
7: Το λέμε και στον αέρα.
0: Χαζιλικά
7: είναι. 200 το πουλήσει 2.000.
0: Με ροκαματάκι. Δώρο ήταν φίλε, δεν κατάλαβε. Εγώ το θυμάμαι την περασμένη εβδομάδα.
6: Να σου πω κάτι. Άκουγα για 3.5 και τέτοια. Και πουληθήκαν εδώ στο Περιστέρι. Κύριε Βασίλη και κύριε Χάτζημαν, θέλω να κάνω μια ερώτηση.
7: Ορίστε.
6: Έχω δύο διαμερίσματα. Νεόκτιστα. Όταν λέω νεόκτιστα, νεόκτιστα.
7: Ναι.
6: Λοιπόν, 130 τετραγωνικά. Στην πλατεία, δηλαδή από το μετρό, κύριε Χάτζημαν, το ξέρετε.
7: Βεβαίως.
6: Που είναι η πλατεία.
7: Βεβαίως.
6: Μπράβο.
7: Την κεντρική, στο μετρό μιλάμε.
6: Ακριβώς. Εθνικής αντιστάσεως.
7: Ωραία.
6: Είναι απόσταση 200 μέτρα. Και ζητάω 1.300 και δεν νοικιάζονται.
0: Διαμερίσματα
7: επαγγελματικού. Το πουλάς το νοικιάζεις.
0: Πόσα για νίκιο ή όχι.
6: Για ενίκιο.
0: Πόσα τετραγωνικά είναι το καθένα.
6: 130.
0: Ένα χιλιάρικο. Είσαι Περιστέρι Νικόλα μου. Έτσι είναι.
6: Ωραία. Και έχει και είχε τα λεφτά. Και είχε τα λεφτά να δώσει 2.000 για να πάει να δει το παιχνιδί. Να τα αφήσω ξενίκια.
0: Η τρέλα δεν πάει στα βουνά. Άλλο, κοιτάξτε, η διαφορά ποια είναι. Ότι το ένα είναι ένα παιχνίδι και το άλλο είναι να το πληρώνει εφόρου ζωή. Δηλαδή, ή για όσα χρόνια τέλος πάντων το νοικιάσει.
7: Είναι και αυτό. Έτσι.
0: Έχει διαφορά. Μην συγκρίνουμε. Το ένα είναι κάτι το οποίο θα το κρατήσει σαν ανάμνηση στη ζωή του και το άλλο είναι θα το κοστίζει κάθε μήνα στην τσέπη.
6: Προκειμένου να μπλέκω και με εφορίες και με εκείνο και μετάλλο. Άστα και ξενίκια, άστα και
0: ξενίκια. Εντάξει, βέβαια, ο καθένας ό,τι νομίζει.
6: Μπράβο, κάτι άλλο. Έχεις ακούσει τίποτα για αναδιάδοση στις κατηγορίες.
7: Ναι,
6: θυμάσαι που είχα πει στο Βασίλη.
0: Ναι, ναι, ναι.
6: Θα γίνει μια συνάντηση στο Μαξίμου από έναν μεγαλοκατασκευαστή. Πρέπει ο Βασίλης να τα θυμάται αυτά.
7: Ναι, και τι, δεν έγινε τίποτα. Δεν έγινε καμιά αναδιάδοση από του χρόνου.
0: Θα είναι πολύ λάθος, έτσι. Σε ένα προτάσμα που δεν έχει ανταγωνισμό.
7: Από του χρόνου.
0: Θα είναι πολύ λάθος, ρε Βασίλη. Δεν έχουμε τις ομάδες για να παίξουμε ανταγωνιστικό ποδόσφαιρο. Δεν είμαστε προηγμένο πρωτάθλημα.
6: Έχει πέσει το τραπέζι.
0: Ναι, έχει πέσει, αλλά θα είναι λάθος, παιδιά.
7: Όχι για φέτος. Η Λάρισα και Παρσανακός.
0: Δηλαδή, πέσαμε. Ωραία, εγώ λέω να ανέβουν, ωραία. Και να πάμε στις 18 ομάδες. Τι θέαμα θα δούμε, ρε παιδιά. Τουλάχιστον τώρα βλέπεις ένα ανταγωνιστικό πρωτάθλημα.
7: Θα ικανοποιήσουμε πολλούς ψηφοφόρους.
0: Μπράβο, μόνο έτσι.
6: Να μείνει η Λάρισα και οι Σέρες, εντάξει. Συν τις δύο ομάδες που ανεβήκανε.
7: Φέτος αυτό δεν θα γίνει.
6: Μπράβο. Λοιπόν, το Τζούμπερ τον είδες.
7: Τον είδα, ναι.
6: Αντέχει άλλη χρονιά.
7: Μια χρονιά ακόμα την έχει. Μια χρονιά ακόμα την έχει.
6: Λοιπόν, εγώ εκείνο που θέλω είναι να κρατήσω τον παίχτη από το Ολυμπιακό, τον Πιτσιρικά, να κρατήσω, συγγνώμη που θα το πω έτσι, τον Ουκάκη, αυτόν που τον έχουμε πάρει δανεικό από την Αγγλία, ένα καλό center back, που τα λέω καλό center back, ήδη ψάχνουν ένα παίχτη από το Κονγκό, που ίσως και παίξει τώρα με την Εθνική, εκεί παζαρεύουνε, ο Μπάκου θα μείνει τελικά μπροστά και άλλο νέα είναι. Στη θέση του Κίνη, γιατί ο Κίνη πάει 36-37.
7: Ναι, ναι, μεγάλος, μεγάλος.
6: Και από εκεί και πέρα σε πληροφορώ, ανεβάσει και 3 φιντάνια σιγά σιγά που τα προωθεί, τι δες στην ομάδα ότι έχει καλό προπονητή.
7: Ναι, καλός προπονητής, καλός προπονητής. Ναι, ναι, συλλόπως
0: ναι, ομάδα. Τη σημάζεψε πολύ, τη σημάζεψε πολύ, τη σημάζεψε.
6: Την έχει σημαζέψει πολύ.
0: Πάρα πολύ.
6: Και
0: παίζει και καλό ποδόσφαιρο, δεν είναι μόνο το σημάζεμα, παίζει καλό ποδόσφαιρο το μήτος.
6: Να σου πω κάτι. Η Κατάρα είναι η έδρα του Περιστερίου.
0: Ναι, γεγονός μου, ρε. Γεγονός και δεν είναι και έδρα, γιατί είναι πολύ μακριά η έδρα. Είναι... Δεν είναι αυτό που λέμε κλασική ποδοσφαιρική έδρα.
6: Είχαν γίνει και το καλοκαίρι πουλάω, δεν πουλάω, πουλάω, δεν πουλάω. Εκεί ξενέρωσε και ο κόσμος. Και όταν μετά λιγάκι είδανε κάποια πράγματα, άρχισε να μαζεύεται. Τέλος πάντων, για σήμερα, παιδιά, επειδή εγώ παρακολουθούσα μπάσκετ και θα κλείσω με αυτό, και ο Βασίλης πρέπει να γνωρίζει και εσείς κύριε Χάτζημαν,
5: θυμάστε την πεντάδα που είχε το Περιστέρι. Ούροβιτς, Γιάριτς,
0: ναι.
5: Κορονιός.
0: Ναι. Πεχταράδες.
5: Θέλω να σας πω άλλα ονόματα.
0: Και ο Πανιώνιος τότε έχει ομαδάρα.
5: Μιλωνάς.
0: Ναι, εντάξει, ναι, σαφώς.
5: Θυμόσαστε τι ομάδα είχε το Περιστέρι.
0: Ναι, έχει άλλο προζεκτορά, πάει με νέα παιδιά, μιλάμε, πολύ καλά κάνει.
5: Ήρθε ο Άρης και ο Ιωαννίδης πέταγε τα σακάκια του.
0: Του ναι, έριξε, καλή ομάδα.
5: Του έριξε το Περιστέρι, 13 πόντους, μπαμ και κάτω.
0: Καλή ομάδα, δηλαδή,
5: δεν πεζότανε.
0: Μπασκετομάνα και το Περιστέρι.
5: Δηλαδή, κοίταξε, άλλο πράγμα. Και φέτος, με το πιο ελάχιστο μπάτζετ σε όλη την κατηγορία είχε το Περιστέρι.
0: Ναι, καλή ομάδα και φέτος και μπράβο και στο Ξανθόπουλο που δείχνει πολύ καλά στοιχεία σαν προπονητής.
5: Κοίτα, να σου πω κάτι και κλείνω. Έχει ένα παράγοντα που ήταν παίχτης. Πρέπει να το θυμάσαι, το Φίλιππα τον Κότσι.
0: Για να είμαι ειλικρινής, όχι, δεν τον θυμάμαι καθόλου.
5: Λοιπόν, αυτός ο άνθρωπος είναι πρόεδρος.
0: Ναι.
5: Αυτός ο άνθρωπος το άθλημα το κατέχει.
0: Ναι.
5: Ξέρει και κάνει τις επιλογές, ξέρει μαζί με τον προπονητή, είδε το ανέδρασε σε την ομάδα, πάτη και προχώρα.
0: Παίζει μεγάλο ρόλο να έχει ο παράγοντας τεχνογνωσία.
5: Όπως είχε πάρει και το Σπανούλι την πρώτη χρονιά.
0: Εντάξει, εκεί πέσαν άλλα λεφτά όμως. Εκεί πέσαν πολλά λεφτά.
5: Εκεί πέσαν πολλά λεφτά. Εκεί είχε φτάσει ο Σπανούλης στη μέση της περίοδου, επειδή πηγαίναμε καλά στην Ευρώπη, κάτσε να ζητάει παίχτη, κοίτα. 800.000.
0: Είναι μεγαλύτερη η επιτυχία του Περιστέριου τώρα, γιατί αν σκεφτείς το τι έχει καταφέρει το Περιστέρι με αυτό το υλικό το τωρινό, είναι πολύ μεγαλύτερη επιτυχία του.
5: Και στην Ευρώπη προχώρησε.
0: Μια χαρά ομάδα.
5: Τέλος πάντων. Λοιπόν, σας απόψε, πάντως, εγώ δεν θα πω ότι είναι δύσκολο το παιχνίδι, γιατί ο Ολυμπιακός έχει λύσεις κάτω από το καλάθι.
0: Μέσα στο γήπεδο, όλα μέσα στο γήπεδο.
5: Αλλά αυτά είναι αυτό που λέμε, παιδιά, μετράει και η φανέλα.
0: Εννοείται.
5: Αυτό.
1: Ωραία.
5: Τέλος πάντων, ο καλύτερος θα κερδίσει, να χαρούμε τον μπάσκετ.
0: Εννοείται.
5: Και κάτι άλλο. Φάγανε μεγάλη φόλα όσοι ήταν ενάντια στον Αρτέτα. Ο Αρτέτα τελικά θα πάρει το πρωτάθλημα.
0: Το πήρε.
5: Α, ναι. Και ίσως πάρει... Ίσως πάρει και το Champions.
0: Θα δούμε.
5: Τότε τι θα έχουν να πούνε για το Αρτέτα.
0: Εντάξει, κοίταξε, ο Αρτέτα, εφόσον μια ομάδα 25 χρόνια έχει να πάρει πρωτάθλημα.
5: Από την Αγγλία η Arsenal.
0: Ναι.
5: Εντάξει. Και όχι τωρινός.
7: Πάμε διάλειμμα, Νικολάκη μου, πάμε διάλειμμα. Λοιπόν, να είσαι καλά, περάσαμε κιόλας. Να είσαι καλά. Ένα αφήνει βέβαια τον τρέκι, δεν σταματάει το στόμα του.
0: Μπορώ να.
7: Είναι όπως είναι στο, όταν παίρνει τηλέφωνο.
0: Αφού παίρνουν ρε φίλε οι ακροατές να μιλήσουμε.
7: Φίλε, έχουμε εκπομπή, έχουμε διαλυματάκια, έχουμε δελτία ειδήσεων.
0: Θα μου δώσει δύο λεπτά.
7: Να μας χαλάσει ο χάσμα να προσέρει τις ώρες.
0: Δύο λεπτά πριν πάμε στο διάλειμμα.
7: Όχι, πήγαμε στο διάλειμμα ήδη.
0: Ένα λεπτό δεν μπορεί να μου δώσει.
8: 943 Interveten Sports. Go! Ο Γιώργος Χελάκης κεντάει στο μικρόφωνο και εμείς κεντάμε στο ψήσιμο. Στο I Love Σουβλάκι η ναυαρχίδα μας παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
10: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
11: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
12: Πίτρος, εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα www.bitros.com. Και τώρα, για κάθε αγορά, σας κάνουμε δώρο τα τέλη κυκλοφορίας.
13: Το απόγευμα του Σαββατοκυριακού θέλει ρυθμό, είδηση και λίγο απ' όλα. Και ο Φώτης Κατσούφης ξέρει πώς να τα δώσει. Ο διαφωτιστής σας πάει από την επικαιρότητα στο παρασκήνιο και από εκεί κατευθείαν στην έναρξη των αγώνων. Ο διαφωτιστής με τον Φώτη Κατσούφη. Κάθε Σαββατοκυριακό στις 4 το μεσημέρι. Στον 943 Interveten Sports. Το απόγευμα που σε βάζει στο κλίμα.
14: Η ώρα είναι μία.
15: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
16: Η μπάλα είναι πάντα πιο ειλικρινής από τον πολιτικό. Diego Rivera, Ζωγράφος.
17: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Interveten Sports. Ραντεβού με την ιστορία του έχει απόψε ο Ολυμπιακός που αντιμετωπίζει τη Real Madrid στο Telecom Center Athens για τον τελικό της EuroLeague. Χωρίς απουσίες η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζόκα. Εκτός για τη Real Madrid, οι Ταβάρες, Λεν και Γκαρούμπα. Ραδιοφωνική κάλυψη από 943 Interveten Sports σε περιγραφή Γιώργο Γκαλίδη. Τηλεοπτικά από Nova Sports Prime. Το να βρίσκεσαι σε ένα τόσο νεανικό γκρουπ είναι περίεργο. Στον Ολυμπιακό υπήρχαν πολλοί έμπειροι παίκτες, ένιωθα ακόμα παιδί. Ενώ δεν είμαι από τους πιο μεγάλους, δήλωσε ο Γκάμπριελ Στρεφέτσαν στο κανάλι της Serie A για την παρουσία του στους Ερυθρόλευκους. Στην εντατική βρίσκεται ο 33χρονος πρώην διεθνής αμυντικός της ΑΕΚ και του Πανετολικού και της Κοπενχάγης, Μάριος Οικονόμου, μετά το σοβαρό τροχαίο ατύχημα που ενεπλάκησε τα Ιωάννινα. Έκλεισε συμφωνία ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Νέστρου. Ο Δανός έρχεται άμεσα στην Αθήνα προκειμένου να υπογράψει διεπεκτές συμβόλαιο με το Τριφύλι. Ο Γιώβιτς έχει άλλον έναν χρόνο στο συμβόλαιό του. Σίγουρα θα μείνει. Νομίζω ότι είναι χαρούμενος. Αυτή είναι η αίσθηση που έχω από την κουβέντα μαζί του και από αυτά που βλέπω στο γήπεδο, δήλωσε στη συνέντευξή του στην Mozart Sport ο διευθυντής ποδοσφαίρου της ΑΕΚ, Χάβιερ Μπάλτα. Υποψηφιότητα για την προεδρία της Real Madrid της έθεσε ο 37χρονος επιχειρηματίας Ενρίκε Ρικέλμε. Οι εκλογές θα προκληρηθούν εντός των επόμενων ημερών. Η 38η και τελευταία αγωνιστική της Premier League στις 6, West Ham Leeds, Crystal Palace, Arsenal, Liverpool, Brentford, Manchester City, Aston Villa, Burnley, Wolves, Brighton, Manchester United, Nottingham Forest, Bournemouth, Sunderland, Chelsea, Tottenham, Everton και Fulham, Newcastle. Στο παιχνίδι που κλείνει την αυλαία της La Liga για τη σεζόν 2025-26, στις 10, Villarreal, Atletico Madrid. Για την τελευταία στροφή της Serie A στις 4 Πάρμα Σασουόλο, στις 7 Ναπολεοντινέζε και στις 10 Παρτέταρτο Βερόνα Ρώμα, Λέτσε Τζένοα, Μίλαν Κάγιαρη, Τωρίνο Ιουβέντους και Κρεμονέζε Κόμο. Ήταν αθλητικές ειδήσεις από το 943 Interveten Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει η εκπομπή. Το βλέπες. Το παίξες με το Βασίλη Γεράσιμου.
18: Η 943 Intervet & Sports. Το ραδιόφωνο που παίζει μπάλα με σύστημα έξω από τα συστήματα.
19: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervet & ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervet & το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervet & πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
20: Γίνε και εσύ μέλος της πιο δυνατής ραδιοφωνικής παρέας. Στείλε μέλος, όνομα και επώνυμο στο Viber. 6939-943-943. Πάρε την κάρτα σου και απόλαυσε μοναδικά προνόμια.
7: Λοιπόν, εδώ είμαστε, πάμε για την τελευταία ωρίτσα. Σκάρτη μια ωρίτσα, 5 λεπτά είμαστε. Μετά τη μία, πάντα συντονισμένη, 9.43, Intervet & Sports, 2.10.2.20.59.43, 2.15.2.15.59.43, τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Ο κύριος Σωτήρης Μπέλος μου στη φωτογραφία, το είπαμε νωρίτερα, τον κύριο Μητσοτάκη που λέει καλή επιτυχία στον Ολυμπιακό.
0: Ναι. Έχουμε λοιπόν, κάνει.
7: Ο φίλος ο Νικόλας από το Γαλάτσι, καλημέρα Μπιλά, τι φαγητό μαγειρεύει σήμερα η φίλη μας η Χαρά, από ό,τι έχω μάθει, σαλιγκάρια αριγκατόνε.
0: Πρέπει να απαντήσω στη Βάσο γιατί είναι αδιευκρίνηστο.
7: Ναι, γρήγορα όμως.
0: Λοιπόν, για έχουμε γραμμή.
7: Όχι, δεν έχουμε γραμμή.
0: Λοιπόν, μου γράφει Γιάννη, 1:15 να φύγει. Ωραία. Και επειδή είμαι εγώ, μου έχει συμπάθεια η Βάσο. Λοιπόν, δεν καταλαβαίνω γιατί λες, ωραία, να το διευκρινίσω. Όταν λέω ή πλαστικό είτε ξύλο, εννοώ παντόφλα ή τσόκαρο.
7: Ναι, ή σαμπό.
0: Βέβαια, μας απάντησε εδώ ένας θεούλης, ο Βασίλης. Μας στέλνει τον κύριο Μανολό με.
7: Λαφέτ.
0: Δεν λαφέτ, λέει διάβασα ανάποδα. Το ανάποδα σημαίνει τεφάλ.
7: Αν τεφάλ, ναι, ανάποδα.
0: Τεφάλ. Βάσο, θέλω να διευκρινίσεις.
7: Η φίλη μας Χαρά λέει με 1.300 το μήνα.
0: Καλά,
7: εννοείται,
0: εννοείται.
7: Λοιπόν, Αποστόλη, εγώ σήμερα έφτιαξα σνίτσελ αλλά και σπανακόπιτα. Έχω φάει 3-4 κομμάτια. Πίτα και μου λέει γυναίκα, μέχρι θα το συνοδεύουμε το σνίτσελ. Άντε να απαντήσω εγώ τώρα.
0: Καλή όρεξη. Κάθε Κυριακή δώσε πόνο.
7: Ο Νικόλας, άμα είναι να μαλώνετε, να το κάνετε στο live και όχι στις διαφημίσεις. Λέω φίλο, σωστό.
3: Γίγαντα.
7: Έξω είχαμε μια κουβέντα δύο ποδοσφαιριστών που του έχασε το ποδόσφαιρο, το Χάτζημα και τον Τέρκε, ο Μέση και ο Ρονάλντο.
0: Αυτή είναι η αλήθεια. Ο εκδεξιών είναι ο Μέση και λόγω ύψους και λόγω τεχνικής κατάρτισης.
7: Και τι είναι ο Μέση που έχει
0: και εγώ, επειδή είμαι πιο γυμνασμένος, ήμουν ο Κριστιάνο.
3: Ήταν από τα πολύ καλά εξαρροχτάρια ο διπλανό, να ξέρει.
7: Πώς μπήκε η δήλωση Στρεφέτσα ότι δεν νιώθει νέος πάνω από ειδήσεις όπως το ατύχημα του οικονόμου ή για φαινόμενη υπογραφή του προπονητή στο Παναθηναϊκό, μόνο ο Γιώργος ξέρει. Χελάκι, τι είναι αυτό, τι έγραψε δηλαδή.
3: Δεν μπορώ να καταλάβω. Έχεις την απάντηση που περίμενες.
7: Ο φίλος ο Βασίλης έστειλε δελτιάκι με στοιχηματάκι, αλλά δεν τα βλέπω καθόλου.
3: Καλή τύχη, ναι. Μιλάμε για πολλά λεφτά.
7: Για είναι τίποτα από τα δύο, ούτε τσόκα ούτε σαμπό.
3: Έτσι.
7: Σκουπόξυλο.
3: Δεν υπάρχουν. Δεν εντάξει, υπάρχουν αυτά.
0: Είναι χρηστική η πληρο.
7: Είναι κατά τη βία, Βάσο. Όταν θέλει να κάνει κάτι στο χάσμα, του λέει βάλε σίδερο.
3: Διάβασε το σε παρακαλώ. Διάβασε το δυνατά, δυνατά αυτό το μήνυμα που έστειλε η κυρία Βάσο.
7: Δεν τώρα. Άμα πάμε σιγά, λοιπόν, θα τα ακούσουμε.
3: Τώρα, τώρα αυτό το μήνυμα.
7: Το χάσμα τον αγαπάω πολύ.
3: Τέλος.
7: Αυτό.
0: Ωραία,
7: θα μου φέρει τσιγάρα, θα μου βάλει σίδερο,
0: μα
7: θα μου καθαρίσει. Βέβαια, τον αγαπάει.
3: Θα φτιάξει τις μπρίζες.
7: Όχι, μπρίζες φτιάχνει.
3: Φτιάχνει.
7: Πού και πού.
3: Εχθές.
7: Πάλι μπρίζα.
3: Βεβαίως.
0: Κοιτάξτε.
7: Κάθε μια χαλάνια μπρίζα.
0: Κοιτάξτε. Κάκαμε. Θέλετε να πούμε αλήθειες τώρα.
3: Όχι, να πούμε.
0: Όχι. Τους ανθρώπους.
7: Έχουμε γραμμή. Εσύ πας φιλόσοφος.
0: Μετά. Μετά. Πρέπει να απαντήσω.
3: Όταν φύγω.
7: Φιλοσοφία. Πάμε. Καλημέρα.
21: Καλημέρα.
7: Καλώς τον.
3: Καλημέρα.
21: Μάλλονετε ρε παιδιά, αφού ό,τι έρθει εκεί πέρα θα μένει ότι κοκαλάκι.
3: Γιατί μπράβο, μάλλον... τίποτα, δεν προλαβαίνει να μπει μέσα.
7: Πέστα.
21: Τώρα ποιος έφαγε λίγο, στη μία μέρα προλαβαίνει ο ένας.
3: Μην το ρωτάτε αυτό, είναι γκανιάν αυτό, ο Βασίλης.
21: Εντάξει, άλλος είναι πιο γερός στα αλμυρά, ναι. Άλλος στα αγγλικά.
3: Σωστό, αυτό θα καταφέρνει σωστό, και τα δύο αυτός, σωστό. Δεν έχει θέμα.
21: Ναι, εντάξει, έχει να κάνει με προπόνηση γι' αυτό.
3: Έτσι.
21: Χαιρετίσματα σε όλους.
3: Καλά.
21: Στη Βάσο, στον κύριο Μπέλο, στη Χαρά και στο φίλο μου το Γιώργο από το Λονδίνο, από τη Νέα Υόρκη, από την Ουάσιντον, όπου εμφανίζεται τέλος πάντων. Του το έλεγα τόσο καιρό ο Πάρπα Βασίλειος 71, δεν περνάει η City από την Everton και από τον Bournemouth και μου έλεγε για την Μπέρνλι και τι του έχει κάνει η Μπέρνλι και δεν ξέρω τι άλλο.
0: Αλήθεια.
3: Τα έχει πει ο Μπλα.
0: Αλήθεια.
3: Τα έχει πει ο Μπλα.
0: Αλήθεια.
21: Ναι, δεν μ' άκουγε. Τώρα του λέω και το Champions League θα πάρει. Αν δεν το θέλει, θα τον γυρίσουμε πίσω.
0: Όχι μόνο. Για γούρι το κάνει σίγουρα. Ο Γιώργος το κάνει για γούρι. Εγώ είμαι σίγουρος το κάνει για γούρι.
21: Αλλά να ήταν τα γούρια να βοηθάγανε.
0: Βοηθάνε καμιά φορά.
3: Εγώ σου εύχομαι
0: ανάποδα τις μπλούζες, ανάποδα τέτοια.
3: Σου εύχομαι να πας στα μείω σήμερα να πάρεις αυτά που γράφει εκεί πέρα το κολπί.
21: Θα στα στείλω πιο καλά και πιο καθαρά.
3: Δεν πειράζει να τα πάρεις εσύ και μην μου τα στέλνεις.
21: Ναι. Τι ήθελα να πω άλλο. Εγώ πασχετικός δεν είμαι, αλλά εντάξει, τέτοιου επίπεδου τα βλέπω. Παιχνίδια σαν αεροπλάνο θα περάσει από πάνω και από την Ρεάλ Ολυμπιακός. Είναι η πιο φορμαρισμένη ομάδα,
0: μακάρι.
21: Είναι πλήρης, αν δεν παίξει ο ένας παίζει ο άλλος.
0: Μακάρι,
21: μεγάλη απώλεια ήταν και ο άλλος ο ψηλός που
0: προσπαθήθηκε. Ο Καρούμπα, ναι.
21: Τώρα εντάξει, θα προσπαθήσει εκεί πέρα, Ρεάλ είναι αυτή.
0: Ρεάλ είναι, αρκεί να μην έχει το ποσοστό που είχε στο πρώτο ημίχρονο του παιχνιδιού με τη Βαλένθια, 60% στο τρίποντο, 11-18.
21: Πρόσεξε να δεις τώρα, η πρώτη της regular season δεν παίρνει λέει ποτέ τον τίτλο. Όλα αυτά είναι μέχρι να σπάσουν.
0: Τρίτη χρονιά που θα συμβεί, άμα συμβεί αυτό, έτσι.
21: Τέταρτη νομίζω.
0: Τέταρτη, πιθανόν, ναι.
3: Η παραδόση είναι ένας πάντων.
21: Δεν έχει σημασία όλα αυτά. Εν τω μεταξύ, ποιος είναι καλύτερος προπονητής ή ποιος καλύτερος παίκτης με τους τίτλους. Μην τα μπερδεύουμε, παιδιά, αυτά. Είναι πολλά τα κριτήρια να κρίνεις έναν προπονητή. Με έναν άλλον μόνο με τους τίτλους είναι πολύ μεγάλο λάθος. Το ίδιο και με τους παίκτες. Ο Γιαννάκης πήρε μία Ευρωλίγα και ο Γκάλης καμία. Ο Βουρτζούμης που πήρε τρεις και
0: σωστό,
21: ο Αλβέρτης που πήρε πέντε είναι ανώτεροι παίκτες από αυτούς. Δεν γίνεται τώρα να τα λέμε αυτά. Πήρε ο Ιωαννίδης την ΑΕΚ με τον Χατζή και με τον Κατιούση και πήγε τελικό με τη Ρεάλ τότε.
3: Με τη Ρεάλ, με την Μπολόνια.
21: Όχι με τη Ρεάλ.
3: Με τη Ρεάλ δεν πήγε. Αφού ήμουν στο γήπεδο μέσα ήμουν, ρε φίλε. Στο γήπεδο μέσα ήμουν. Τι άσε τώρα, ρε Βασίλη. Μέσα στο γήπεδο ήμουν. Στην Ισπανία έγινε. Με την Κίντερ Μπολόνια. Χάσαμε το κύπελο.
21: Δεν έπαιξε κόντρα στο Σαμπόνις.
3: Όχι, καμία σχέση. Ποιο Σαμπόνις.
0: Με το Σαμπόνις είχε παίξει Ολυμπιακό τελικό.
21: Δεν τέλο πάντων μπορεί να πει.
3: Ρεάλ έπαιξε. Η Ρεάλ έπαιξε
0: με τα Σαμπόνις είναι 100% βέβαιο.
21: Και να έπαιξε δεν έχει καμία σημασία. Πήρε μια ομάδα με 6-7 νεαρά Ελληνόπουλα. Και δύο-τρεις ξένους και πήγε αέρα να πούμε.
0: Σαν προπονητές τεράστιος Ιωαννίδης. Απλά λοιπόν, δεν
21: μην τα μπερδεύουμε αυτά.
0: Εννοείται.
21: Ότι είναι καλός προπονητής ο Τάδε και ο Τάδε και ο Τάδε γιατί έχουν να δείξουν έργο. Αυτό ναι. Έτσι να το δεχτούμε και να το πούμε. Και όλοι οι καλοί προπονητές κάποια στιγμή σε κάποια ομάδα βαραίνει πολύ το κλίμα αυτό και τα λοιπά. Γίνεται και μια αποτυχία. Φεύγει. Δεν φεύγουν όλοι αποτυχημένοι. Μην είμαστε τώρα τόσο.
0: Δηλαδή ο Ιωαννίδης δεν ήταν επιτυχημένος προπονητής επειδή δεν πήρε Ευρωλίγα.
21: Τι τώρα σε όλες τις ομάδες που πήγε πήρε
0: Ευρωλίγα. Ακριβώς.
21: Έφτιαξε ομάδες. Αυτό έχει σημασία. Έφτιαξε. Πήρε νέα παιδιά και τους πέρασε και τους έκανε παικταράδες.
0: Εννοείται.
21: Λοιπόν, αυτά παιδιά. Καλή Κυριακή να έχουμε.
3: Γεια σου Μπιλάρε.
21: Και τα ξαναλέμε.
3: Εννοώ ότι βάλατε δεύτερη είδηση μια άσχετη δήλωση του Στεφέτσα πάνω από όλες τις πιο σημαντικές ψηλά γράμματα.
0: Παιδιά, άμα ακούσατε από την αρχή, η πρώτη είδηση που είπαμε ήταν για το παλικάρι που τραυματίστηκε, που ήταν στην ΑΕΚ.
3: Ο Μάριος Ηλιόπουλος.
0: Η πρώτη είδηση. Αν μπήκατε πιο αργά, δεν είναι ευθύνη. Έχει υποθεί από τα πρώτα που είπαμε είναι
3: το
0: αυτό.
3: Το πρώτο που είπαμε για το παλικάρι.
0: Από τα πρώτα που είπαμε είναι. Έτσι.
3: Καλημέρα στο φίλο μας τον Χρήστο που έστειλε μήνυμα από τη Νέα Σμύρνη. Ποιος Βουρτζούμης εδώ, ο Κωστάκης έχει δαθλή την NBA με τους Lakers.
0: Σωστό κι αυτό. Σωστό. Βάσο μου.
3: Δεν χρειάζεται να μου κάνει, να μου κάνει δουλειά, σε κάνει ήδη. Το λατρεύω, τέλος χάρτημα, ένα σπίτι τώρα.
0: Βάσο μου, συμβάσκω.
3: Να φάμε τα γεμιστά μας.
0: Αγαπάμε τους ανθρώπους με τα λατώματά τους, λένε. Η διαφορά είναι ότι ο Μανόλο είναι ολόκληρος ελαττωματικός.
3: Μόνο.
0: Έτσι. Δεν είναι δηλαδή με ένα και δύο, είναι συνολικό το ελάττωμα. Είναι από πάνω ως κάτω.
3: Έτσι. Πάμε γραμμούλα, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
3: Καλώς ο Βασιλάκης.
0: Καλά, ρε Μιλάρε.
2: Χάκεν, τι κάνεις.
3: Χάκεν.
0: Είμαστε εδώ και οι δύο μάνατζερ.
3: Σ' ακούμε, περιμένουμε.
0: Δεν λες τίποτα όμως, έχεις εξαφανιστεί.
2: Θέλω να σας πω ότι είμαι πολύ ευχαριστημένος.
4: Ναι. Γιατί ήρθε η
6: Μέχλερ.
22: Ήρθε η Αχμετ.
6: Όχι Αχμετ.
22: Η Αχμετ.
6: Η Αχμετ είναι σαν παρασπατήρια.
22: Περίμενε ρε, περίμενε να ακούσουμε τον άνθρωπο.
6: Πες μας ένα κουπλέ. Αχμελε.
22: Ένα κουπλέ να μας
6: πει.
22: Ένα κουπλέ να μας
4: πει. Είστε εδώ πέρα.
6: Είστε εκεί.
4: Κοιμάται τώρα.
6: Ναι. Γιατί είναι άρρωστη. Και κοιμάται.
4: Όχι, κοιμάται. Γιατί
22: την κούρασες. Την κούρασες.
6: Ξενύχτησες.
22: Ξενύχτησες. Πες μας ένα κουπλέ ρε Βασιλάκη.
6: Ένα κουπλέ. Τι έκανες.
22: Και μια πρόβλεψη.
4: Δηλαδή,
22: για τον τελικό. Συγγνώμη ρε παιδιά, πρέπει τελικό, να σας πει τι βλέπω... έκανε.
6: Όχι ρε παιδί μου, εντάξει, λέμε.
22: Δεν τρεπόσαστε.
6: Κάτσε, βέβαια, πρόβλεψη.
4: Βλέπω ότι μπορεί να το πάρει ο Ολυμπιακός. Μπορεί. Είναι πολύ δύσκολο.
6: Α, εντάξει, ωραία.
22: Okay.
6: Ωραίος.
22: Ή θα βρέξει τα γιονίσια.
6: Εντάξει,
22: θα
6: σου
22: κάνει. Ένα κουπλέ, θα μας
6: κάνει.
22: Τα έχουμε κόψει.
6: Ναι.
22: Ναι, έλα.
6: Εδώ είμαι,
22: εδώ είμαι.
4: Μια χάρη
6: Χακέν.
22: Ναι, ναι, ναι.
4: Την πιέζει την Αχμετ το τραμ να πάει στο αμερικάνικο
6: κολέγιο.
22: Θα μαζέψουμε υπογραφές.
6: Κολέγιο,
4: στο YouTube.
22: Θα μαζέψουμε υπογραφές.
6: Περίμενε,
22: μην ανησυχείς.
6: Τι έκανε ο Τραμπ, τι είπε.
22: Θέλει να την πάει πίσω.
6: Περίμενε ρε φίλε. Δεν είπε τέτοιο πράγμα. Περίμενε.
22: Για πες μας Μπίλη.
6: Λέγε ρε Μπίλαρ, τι είπε ο...
4: Το ξαναπες. Ο κύριος Τραμπ
6: ναι.
4: Δεν αφήνει την Αχμετ να κάτσει εδώ πέρα γιατί θέλει και στο κολέγιο και στο YouTube.
6: Ποιο κολέγιο, ποιο YouTube, τι λέει το κολέγιο με το YouTube.
4: Στο κολέγιο να φοιτήσει.
6: Ναι, και να γίνει YouTuber.
4: Ναι.
6: Να τα πετάει δηλαδή όλα έξω.
4: Ναι.
6: Άστε την κοπέλα, θα πάει καλή.
22: Λοιπόν, θα μαζέψουμε υπογραφές, μην ανησυχείτε.
6: Ναι, άστο μπάλο μας.
22: Εντάξει, Μπιλάρε.
6: Άστο Χάκετ.
22: Τα λέμε, γεια.
6: Άστο Χάκετ. Να κάνει τα κουμάντα του.
22: Ναι, γλώσσα λανθάνουσα, οικονόμου, όντως, οικονόμου από τη Βιασύνη.
6: Μάριος, οικονόμου.
22: Ναι, Μάριος, οικονόμου, μπερδεύτηκε, εντάξει.
6: Καλημέρα, όχι, έπαιζε γραμμούλα.
22: Όντως,
6: όντως. Ναι, το έπαιζε παλιά στην ΑΕΚ, έπαιζε παλιά στο Περιστέρι, πήγε στα Γιάννενα, έχει παίξει στο εξωτερικό, Κοπεχάγη, νομίζω, το τελευταίο σταθμό της καριέρας του. Μετά σταμάτησε ποδόσφαιρο, 33 χρονών, είχε ένα σοβαρό.

0: Ποιο στάδιο, του Καματερού.
1: Του Καματερού.
0: Εντάξει, δεν έχει σημασία, αυτό το στάδιο είναι.
1: Συμμαχία.
0: Στάδιο δηλαδή, δεν έχει 200, αλλά στάδιο είναι και αυτό.
1: Καλά. Λοιπόν, δημοτικό στάδιο Καματερού.
0: Ο Δημήτρης, καλό μεσημέρι, είστε καλύτερη παρέα από Χίο. Καλή επιτυχία στον Ολυμπιακό. Έχει καλύτερη ομάδα και το αξίζει. Ο καπετάνιος.
1: Γεια σου, Κάπτεν, καλημέρα.
0: Γεια σου, Κάπτεν.
1: Παιδιά, έρθει η ώρα.
0: Τι ήθελε, περίμενε. Μια γραμμή ακόμα, μια μισή πιβάσω. Καλημέρα.
2: Καλημέρα, φίλε Βασίλη και την παρέα.
0: Γεια σου,
3: καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα.
2: Παλέξα το σημείο, τι κάνατε, παιδιά.
0: Καλά, καλά, σου, Αλέξ.
2: Καλά, είσαι, Μανώλη μου.
1: Καλά, καλά, Ρούνα μου, καλά.
2: Καλά, είμαι κι εγώ.
1: Εδώ, με στις ρολούς.
2: Να πω κι εγώ κάτι για το παιχνίδι, το τελικό σήμερα.
1: Ναι.
2: Προφανώς είμαστε καλύτερη ομάδα από τη Ρεάλ, όμως θέλω να επιστήσω την προσοχή σε κάτι που θα πω τώρα. Μήπως είναι παγίδα που δεν παίζουν αυτοί οι ψηλοί και μας βάλουν δύσκολα οι Ισπανοί, γιατί τα έχουν αυτά τα ζητήματα οι Ισπανοί.
1: Ναι, έχει τρομερό προπονητή, έχει πολύ καλό προπονητή.
2: Ναι. Το μόνο που με φοβίζει, το μόνο που πρέπει να προσέξει ο Ολυμπιακός είναι να μπει σε αυτή την παγίδα. Δηλαδή να μπορέσει να τα απεξέλθει σε όλη αυτή τη ζώνη που θα κάνουν αυτοί με τέσσερις μπροστά και έναν πίσω. Ναι.
0: Λογικά θα έχει βρει ο Μπαρτζόκας, θα έχει βρει το κλειδί. Θα έχει βρει και ο Μπαρτζόκας.
2: Προφανώς, γιατί το διάβασα και στο ίντερνετ, μπήκα μέσα και είδα πώς αντιμετωπίζεται αυτή η κατάσταση, αυτή την άμυνα που θα παίξει.
1: Πολύ πάσα. Πολύ γύρισμα της μπάλας, γρήγορο γύρισμα της μπάλας.
2: Λοιπόν, η κυκλοφορία του
1: να μην κολλήσει μπάλα στα χέρια μας.
0: Αυτό εκεί.
2: Ακριβώς.
0: Και να βρουν εύκολα
2: σου. Αν κολλήσει μπάλα στα χέρια και προφανώς βρουν και σε μαρκάρ στο σουτέρ, εκεί θα του τιμωρήσει κανονικά.
1: Και εννοείται να μπουν έτσι, γιατί το να σουτάρει δεν έχει σημασία. Το θέμα είναι να είσαι εύστοχος. Δηλαδή, αν ο Ολυμπιακός έχει ένα ποσοστό γύρω στο 35%
0: καλά είναι.
1: Στο τρίποντο, θεωρώ ότι θα την πάρει την νίκη.
2: Σωστό, σωστό. Και φυσικά προφανώς πρέπει να έχει καλή άμυνα.
1: Αυτό δεν το συζητάμε.
2: Έπρεπε να έχει πάρα πολύ καλή άμυνα και να έχει, δηλαδή συγκέντρωση είναι το κύριο συστατικό που πρέπει να έχει ο Ολυμπιακός, προσοχή σε άμυνα και επίθεση και όλα θα πάνε καλά από εκεί και πέρα.
1: Μακάρι, μακάρι.
2: Αν εφαρμόσει αυτά τα ζητήματα, νομίζω ότι έχει υπεροπλία σε παίκτες.
1: Έχει πολύ ειδικά τώρα προσοχή. Έτσι όπως έχουν γίνει οι συνθήκες, ναι. Εννοείται αυτό, δεν μπορούμε να κρυβόμαστε. Εννοείται.
2: Ναι, και επειδή προφανώς μπορεί να είναι παγίδα αυτό που είπα πριν, αλλά όμως υπερτερούμε και στο σέντρο, γιατί έχουμε τρεις πάρα πολύ καλούς σέντρο αυτή τη στιγμή. Και πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός αν αποδώσει προσεκτικά και προσέξει άμυνα και επίθεση όπως είπα πριν και έχει πάθος σε όλα αυτά τα ζητήματα, νομίζω ότι θα είναι άξιος νικητής για να πάρει την κούπα επιτέλους μετά από τόσες κακοτυχίες που τύχανε, γιατί μπορούσε να τα έχει πάρει και δύο φορές πριν.
1: Φέτος είναι από πλήρης, πρέπει να το πάρει. Συμφωνώ, συμφωνώ.
2: Από ένα σούτ έχασε από το Γιούρ την άλλη φορά, από την ίδια ομάδα, δηλαδή είναι και λίγο άτυχος, μπορούσε να πάρει δύο κούπες. Στο οποίο σε χάσει τάμπα μπορώ να πω.
1: Στο σουτ. Ο παράγοντας τύχη υπάρχει στον πρωταθλητισμό, εννοείται αυτό. Άμα δεν είσαι και τυχερός.
2: Προφανώς πρέπει να υπάρχει και τύχη. Αλλά άμα δεν έχει και ικανότητα, η τύχη δεν έρχεται μόνο της προφανώς.
1: Εννοείται, εννοείται. Την τύχη σου, εσύ την προκαλείς.
2: Οπωσδήποτε, οπωσδήποτε. Εγώ να ευχηθώ καλή επιτυχία στην ομάδα μας και πιστεύω το βράδυ όλα καλά να πάνε και να πάρουμε εμείς την κούπα το βράδυ.
0: Να σας ευχαριστώ. Καλημέρα, καλημέρα.
2: Καλημέρα και τα παιδιά με υγεία.
0: Μια χαρά. Πάμε και στον επόμενο. Καλημέρα.
4: Βασίλη, εγώ είμαι.
0: Ναι, εσύ είσαι.
4: Καλημέρα ρε φίλε, καλημέρα, καλησπέρα τα είτε.
0: Το ίδιο είναι.
1: Το ίδιο είναι.
0: Όλα καλά.
4: Έχουμε μιλήσει, μιλάγαμε πάντα βράδυ.
0: Ναι.
4: Πρώτη φορά σε παίρνω και πρωί. Λοιπόν, τέρμα οι μπουγάτσες, να έρθω.
0: Τελειώσανε, πάει.
1: Έχουμε κανένα καλά τον μπούρι,
0: πρέπει να έρθει πρωί.
4: Να είστε καλά ρε παιδιά πάντα. Λοιπόν, ωραία εκπομπή, έτσι χαιρόμαστε να την ακούμε.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
4: Βασίλη, δεν θέλω να αναφερθώ σε αθλητικά. Επειδή είναι και μεσημέρι και ίσως ακούει κάποιος από τα μεγάλα κεφάλια, έτσι, μπορώ να πω δύο λόγια για το δυστύχημα που έγινε στην Αττική Οδό.
0: Τώρα με τον κύριο, με τον που έπεσε πάνω στο αυτοκίνητο με τον καθρέφτη λες.
4: Σωστά, σωστά.
1: Δεν το έχω ακούσει.
0: Για πες, πάει μέρες.
4: Λοιπόν, επειδή είδα το σημείο που έγινε στο Στάρι, δεν είχα καμιά αμφιβολία ευθύς εξ αρχής ότι είναι 90% ευθύνη των αστυνομικών.
0: Είναι, λέει,
1: το
0: πάνω που έπεσε πάνω σε περιπολικό, λες.
1: Τον είχε κάναν στο πολύ έξω στον δρόμο, δηλαδή με πολύ μεγάλη απόσταση από το πεζοδρόμιο.
4: Δεν είναι το έξω. Ναι. Εγώ την έχω γλιτώσει έτσι, σε τέτοια φάση την έχω γλιτώσει. Γιατί αποφάσισα να στουκάρω τη μηχανή παρά να γίνω μπριτζόλα στην άσφαλτο.
1: Ναι.
0: Έπεσε πάνω, λέει.
4: Με κράτησε η Παναγίτσα πάνω στη μηχανή και σηκώθηκα όρθιος χωρίς να πάθω τίποτα.
0: Έπεσε, λέει, το μηχανάκι πάνω στον καθρέφτη του περιπολικού.
4: Γιατί τι έγινε εκεί πέρα. Το παλικάρι αυτό δεν το άφησαν οι πίσω του

0: Να βγει αριστερά.
1: Ναι. Μπράβο, να μπει αριστερά να ξεφύγει.
0: Ναι.
1: Και πήγαινε, κοίταζε καθρέφτη πώς θα φύγει, πώς θα φύγει και πήγε ξέσκουρα στον καθρέφτη.
0: Σωστά.
1: Οι άλλοι είναι στη μέση της δεξιάς λωρίδας.
0: Σωστά.
1: Βρήκαν το σημείο κάτω από τη γέφυρα.
0: Απίστευτο.
1: Η πύραυλη, για να μην χρησιμοποιήσω καμιά άλλη λέξη.
2: Ναι, αυτό έγινε και έχασε τον έλεγχο άνθρωπος και έπεσε πάνω στα δύο.
1: Το σημείο κάτω από τη γέφυρα.
0: Ναι.
1: Του κλείνουνε τη μισή λωρίδα και κατά τα άλλα δεν φταίνε σε τίποτα τα παιδιά, είχαν βάλει φάρους.
0: Ναι.
1: Ίδιο ακριβώς, παιδιά, έγινε και πάνω στα Καμένα Βούρλα με το βιτίο που τεινάχτηκε, αν θυμάστε, πριν από χρόνια και πήγαν οι 5 πυροσβέστες.
0: Ναι.
1: Γιατί αν εκεί πάνω οι αστυνομικοί το σταματάγαν 500 μέτρα πιο κάτω, είχε ένα πλάτωμα που ήταν 500 στρέμματα χέρσον. Αλλά αυτοί θέλαν στην ανηφορίτσα.
0: Ναι, είναι θέμα και...
1: Ο φουκαράς και έγινε η ίδια φάση.
0: Είναι θέμα και που κάνει στον μπλοκ. Ναι.
1: Λοιπόν, εκεί οι αστυνομικοί καμιά ευθύνη, πάντα. Τα Καμένα Βούρλα φάγανε 5 άτομα. Ένας. Έτσι.
0: Έχετε δίκιο,
1: λοιπόν,
0: έχετε δίκιο.
1: Αυτοί τελείωσαν εκπαίδευτοι όπου γουστάρουνε.
0: Έχετε δίκιο.
1: Όπου γουστάρουνε, να σταματάνε όπου γουστάρουνε.
0: Έχετε δίκιο.
1: Λοιπόν, πήγαινα για Κυλλίνη. Πριν τη διασταύρωση της Κυλλίνης, μου πετάγεται κάτω από μια μεγάλη μουριά ο αστυνομικός για να σταματήσει τον μπροστινόν. Σαν το λαγό, μέσα στο δρόμο. Σαν το λαγό. Τι σου φταίω εγώ, ρε, να πάω φυλακή με σένα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, καμιά εκπαίδευση σε τίποτα, μια ζωή ηλιθιότητες. Μια ζωή ηλιθιότητες. Έχει βαρεθεί η ψυχή μας. Γιατί βγαίνουνε το πανεύκολο. Υπερβολική ταχύτητα, αντί να κοιτάξουν τις συνθήκες του ατυχήματος.
0: Ναι.
1: Ποτέ δεν αναφέρονται στις πραγματικές συνθήκες. Ποτέ δεν έχει γίνει. Όταν βλέπω ειδικά και λέει η τροχιέα, λέει, διεξάγει έρευνα. Τι έρευνα, ρε, αυτά φαίνονται, είναι φως φανάρι με την πρώτη ματιά.
0: Μα εδώ πέρα υπάρχει νόμος το ανεκδίκητο να υπάρχει μέσα στην πόλη 30 χιλιόμετρα πλέον. Αν αυτό το μέτρο σαν μέτρο δεν είναι φοροεισπρακτικό και μόνο, 30 χιλιόμετρα που λέω λόγος πας περπατώντας.
1: Παλικάρι μου, εγώ να δεχθώ, γιατί μένω σε μια γειτονιά, στον άλλη μου. Εάν δεις πως περνάνε από εδώ, ο άλλος πέρναγε από ένα δρόμο μικρό με 120...
0: Ναι, εντάξει, άλλο αυτό τώρα, σε λεωφορειόδρομο όμως...
2: Με 30 γειτονιά σε πολύ ωραία, Γιάννη.
0: Ναι, άλλο αυτό. Εγώ λέω για λεωφορειόδρομο.
2: Α, όχι λεωφορειόδρομο, λέω για γειτονιές.
0: Σε λεωφορειόδρομο.
2: 30 χιλιόμετρα είναι πολλά. Γιατί
0: εμάς
2: είναι
0: εκεί στο σκιστό Καραμαγκά που ανεβαίνει και είναι δεξιά το γήπεδο του Κερατσινίου, κατέβαινε η εξαδέρφη μου, και όχι για την εξαδέρφη μου, κατέβαινε με 55 χιλιόμετρα, ρε φίλε. 55 χιλιόμετρα τι είναι, ρε Βασίλη. Και τη σταματήσαν δεξιά και τη γράψαν. Τη πήραν το δίπλωμα με 55 χιλιόμετρα. Δεν μιλάμε με 90 και 100.
2: Μέσα γειτονιά πρέπει να πούμε.
0: Εννοείται, άλλο αυτό. Είδε, το ξεκαθάρισε.
2: Ναι. Τέλος πάντων. Να είσαι καλά, φιλαράκο, καλημέρα.
1: Παιδιά, μια κουβέντα μόνο να πάνε αυτό που είπε, φίλε μου. Λοιπόν, πρόσεξε, δεν είναι δυνατόν να είσαι στην παραλιακή 50 χιλιόμετρα.
2: Ναι, αυτό ναι. Όπως και στο Κεφισό 80.
1: Δεν είναι δυνατόν να βάλεις στην Εθνική Οδό, να βάλεις στην Αττική Οδό 70 χιλιόμετρα.
0: Εννοείται.
1: Και να λες οδός ταχείας κυκλοφορίας.
0: Και εκεί σκοτώνεις.
1: Ταχείας βλακείας είναι αυτή.
2: Ναι. Στο Κεφισό 80 χιλιόμετρα και πάνε στη Μεσαία με 30.
1: Λοιπόν, και βλέπεις την Εθνική στην αριστερή οδό να πάει ο άλλος ο πανίβλακας με 50-70 χιλιόμετρα.
0: Μα ακριβώς όσο ευθύνεται αυτός που έχει υπερβολική ταχύτητα.
1: Εκεί, αγρώνει γόραζον.
2: Το θέμα είναι παιδεία δεν υπάρχει για να οδηγήσει.
1: Σωμή παιδεία, δεν είναι θέμα παιδείας.
2: Είναι γιατί μαθαίνονται αυτά από μικρά. Άμα δεν σταχυμάται κανένας από μικρός, δεν γίνεται.
1: Έτσι, σταματάω δίπλα σε σχολές οδηγών και γυρνάω και τους λέω, εσείς τα μαθαίνετε, ρε, πριν ανάψουν το φλάς να κάνουν το τιμόνι όλο αριστερά, να αλλάξουν λωρίδα.
0: Μεγάλη συζήτηση αυτό με το φλάς πάλι.
2: Αυτά.
1: Να είστε καλά, παιδιά.
2: Για σένα, να είστε καλά. Δεν πειράζει, να είστε καλά.
1: Να είστε καλά, γεια χαρά.
2: 25 λεπτά μετά τη μία, πάντα εδώ, 9.43 Ιντερβέτεν Σπορτς, εδώ παρέα με Χάτζημαν, ο οποίος αφήγει.
3: Καλό μεσημέρι, καλό υπόλοιπο.
2: Η εντολή είναι 1.30.
0: Ξεπέρασε τον εαυτό του.
3: Με το καλό όλα να πάνε καλά και να γυρίσουμε ξάγρυπνοι το πρωί.
2: Άστα, μην τα λέτε εδώ, μαυρόγατα. Άστα,
3: καλό μεσημέρι.

0: 9.43 Intervention Sports.
1: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
2: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
3: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
4: Χρειάζεστε άμεσα μετρητά? Το Ενεχειροδανειστήριο Οχημάτων Πειραιά σας δίνει τη λύση. Το όχημά σας αξιολογείται αμέσως. Ενεχειροδανειστήριο Οχημάτων και Μηχανών στο κέντρο του Πειραιά. 211-418-4289.
5: Θέλετε να διαφημίσετε την επιχείρησή σας στο εξωτερικό? Σας κατασκευάζουμε τηλεοπτικό βιντεάκι διάρκειας 60 δευτερολέπτων με εκφώνηση σε 5 διαφορετικές γλώσσες: αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά, γερμανικά, ιταλικά, και σας το διαφημίζουμε στη χώρα της επιλογής σας.
6: Planis ABV, η ελληνική διαφημιστική που αγαπά Ελλάδα και στηρίζει ελληνικές επιχειρήσεις σε όλη τη γη.
5: Planisabv.gr.
7: Πλακάκια και υγιεινής Δεκάζος. Σας περιμένουμε στη μεγάλη ανανεωμένη μας έκθεση με προϊόντα από τους μεγαλύτερους οίκους Ισπανίας και Ιταλίας, με μεγάλες προσφορές και εκπτώσεις έως 60%. Θα μας βρείτε στα Γλυκά Νερά, Λεωφόρος Λαυρίου 5. Δεκάζος. Σταθερή αξία.
8: Εδώ και 40 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης. Νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
9: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Εμπιστεύσου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group, με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς, με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
10: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κύμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
11: Betline. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη, 5 με 6 το απόγευμα, στον 943 Intervention Sports. Έμπειροι αναλυτές και διαβασμένοι παίκτες δίνουν τις προτάσεις τους στον Νίκο Κατσάτσο και στους ακροατές του σταθμού, για να γίνει ο κουβάς μακρινή ανάμνηση. Betline. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη, 5 με 6 το απόγευμα, από τον 943 Intervention Sports.
12: Η ώρα είναι 1:30.
13: Λοιπόν, εδώ είμαστε, παρέα με Τέρ και Μόνο. Χάζημα πάνω να φάει τα γεμιστά με την σύζυγο. Μπορεί να πάρει τηλέφωνο αυτός, το να βγει στον αέρα, ξέρεις, ικανό τον έχω.
14: Να στείλει στίγμα.
13: Ναι, ικανό τον έχω.
14: Γιατί,
13: να πάρει, να πει τι κάνετε, καλά είστε.
14: Τώρα, καλημέρα, να πει. Κοίταξε, προηγουμένως έπαιρνε, μιλούσε ως παραγωγός, ναι, βοηθός παραγωγού.
13: Να κρατήσει.
14: Τώρα μπορεί να μιλήσει ως
13: να πει γεια, τι κάνετε, καλημέρα.
14: Βέβαια.
13: Ο Δημήτρης, το κινητό και η υπερβολική ταχύτητα είναι αιτίες τροχαίων εδώ και πολλά χρόνια.
14: Σωστό.
13: Ο φίλος είναι τουλάχιστον αναλυθής, ανακριβής μάλλον, σε ευθεία στην Αττική Οδό. Όχι, το όριο είναι 130.
14: Δεν μίλησε. Δεν είπε αυτό ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος είπε ότι πηγαίνει αριστερά κάποιος με 50-60 χιλιόμετρα. Αυτό είπε.
13: Ναι.
14: Ότι είναι, όσο λάθος είναι το να πηγαίνεις με 150, ξέρω εγώ, στη δεξιά λωρίδα, τόσο λάθος είναι να πηγαίνεις και με 50 στην αριστερή. Αυτό είπε ο άνθρωπος.
13: Ο φίλος ο Διαμαντής, αυτό με το φλάσι,
14: δεν το
13: ανάβει κανείς, και κάποιος ανάβει νομίζει ότι έχει προτεραιότητα.
14: Το θυμάσαι ότι ο
13: Μαχαίρας. Παλιά να βάνε φλάς για να παρκάρουν.
14: Θυμάσαι ότι ο Μαχαίρας έλεγε για το φλάς.
13: Πώς το θυμάμαι.
14: Και ότι έλεγε ένα κουμπάκι δίπλα στο τιμόνι είναι.
13: Καλημέρα στο φίλο μας το Στάθη που έστειλε μηνυματάκι. Γεια σου φιλαράκο μου. Καλημέρα και στο φίλο μας το Γιάννη που έστειλε μήνυμα από Αττική Οδό. Γεια σου Γιάννα ρε. Τελικά δεν μας είπε η Χάρα τι φαγητό μαγειρεύει σήμερα.
14: Στείλε ρε Χάρουλα.
13: Τι να στείλει.
14: Να στείλει. Να μας πει. Ο γιος της είναι από ό,τι ξέρω ψηλό παιδί.
13: Θεματοφύλακας.
14: Που σημαίνει ότι είναι παιδαράς.
13: Θεματοφύλακας.
14: Που σημαίνει ότι το παιδί για να είναι παιδαράς, πάει να πει ότι μαγειρεύει μια χαρά.
13: Έξω ή έξω. Μαγειρεύουν καλά
14: τα εστιατόρια. Έλα τώρα, δεν θέλω υπερβολές.
13: Ο φίλος ο Βασίλης μας έστειλε μήνυμα από την Αγία Παρασκευή.

0: 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνία. Στο Viper για μηνύματα 69-39-943-943 και το email μας στο nearpapaki943.gr. Πάμε σε μια γραμμούλα ακόμα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλώς το φίλο μας.
1: Το Μάριος Βαϊτσβάιντε με ρο Αμαλιάδα. Γεια
0: Αμαλιάδα. Γεια σου φίλε μου, γεια σου Αμαλιάδα.
1: Ομορφαίνεις με τη φωνή σου όλο το νομό Ηλία.
0: Έτσι, ομορφαίνω. Να ακούνε αυτά οι χασμανόλυνες και οι τρακεσίδες.
1: Και ο Μπέλος, και ο Μπέλος.
0: Και ο Μπέλος, ναι.
1: Άκου τώρα.
0: Και ο Αρτέτα.
1: Ναι, ο Αρτέτα. Άκου τώρα για τον Γιώργο τον Αρτέτα. Πρέπει να του πω, αν μ' ακούει τώρα, να κοιμάται από τη δεξιά πλευρά του κορμιού. Να μην κοιμάται από αριστερά και βλέπει πολλά όνειρα. Κοίτα, τα όνειρα κοστίζουν ακριβά.
0: Κοίτα, γιατί θα σε κάνει αύριο Δευτέρα στον παλιού, θα το θέλει το μεσημέρι άλογο, το λέω.
1: Ναι, ναι, όχι, δεν πειράζει.
0: Καλά.
1: Τον αγαπώ εγώ. Τον αγαπώ.
0: Και αυτό σας αγαπάει. Και αυτό σας αγαπάει. Θα σας κάνει αύριο. Ναι. Θα χοροπηδάτε από την πλάκα.
1: Με ξέρει αυτό, είμαι παλιός εγώ.
0: Ναι.
1: Και θέλω να ειδοποιήσω τους Ολυμπιακούς. Το παιχνίδι είναι πονηρό σήμερα. Πολύ πονηρό.
2: Ναι, ναι.
1: Εγώ τη μόνη ομάδα που δεν γουστάρω στο μπάσκετ είναι τη Ρεάλ Μαδρίτης. Αλλά το ποδόσφαιρο από μικρό παιδί την αγαπώ. Πώς γίνεται αυτό? Άρα γίνεται γιατί έχει υποσχελίσει όλες τις ελληνικές ομάδες αυτή η ομάδα, κατάλαβες?
0: Εντάξει, είναι καλή ομάδα, μεγάλη ομάδα.
1: Ναι, και θέλω πράγματι ο Ολυμπιακός, σας φωνάζω, θέλω να το πάρει, να το πάρει όμως. Όχι να κάθονται να κοιτάνε πως παίρνει ο Καμπάσο και να μην πω τώρα, κατάλαβες?
0: Ναι.
1: Ναι, και θέλω το βράδυ να είναι ο Στρατάκης, η Λένα μου, να ακούσε εκπληκτική... εκπληκτικό αγώνα. Μπράβο, ναι.
2: Ωραία, ωραία.
1: Βασίλη μου, να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά και εσύ.
1: Για τον Αύγουστο ισχύει.
0: Ισχύει τον Αύγουστο. Αφέρω το Στρατάκι να φάμε γουρνοπούλα. Να φάμε καρπούζια.
1: Κοκαλίδι, μπέλο όλους.
0: Για χαρά. Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλό μεσημέρι και καλή δουλειά.
0: Καλημέρα, είδες. Χάρισμα δεν είπε.
2: Όχι, δεν είπε.
0: Για ποιο λόγο δεν είπε?
2: Δεν ξέρω.
0: Γιατί ο άνθρωπος θέλει να μας ταΐσει.
2: Λοιπόν, πρέπει να πούμε το στίγμα του Βασίλη που είναι πολύ χαμηλού ρίσκου.
0: Πες τα,
2: εύκολο να πιαστεί.
0: Σαν του Χάτζημαν χαμηλού ρίσκου, 7
2: είναι, είναι πολύ χαμηλού ρίσκου.
0: Α, ωραία. Για πάμε,
2: λοιπόν, ισοπαλία Σάντερλαντ Τσέλσι 3,65.
0: Α, χαμηλού ρίσκου είναι αυτά.
2: Ναι, ναι, πολύ χαμηλού. Κάτσε.
0: Ναι.
2: Ισοπαλία Κρίσταλ Πάλας Αρσενάλ 3,72 απόδοση.
0: Α, αυτό εντάξει, φυσιολογικό.
2: Ισοπαλία Σίτι Άστον Βίλα 5,60 απόδοση. Τελικό Τότεναμ Έβερτον Άσος 1,90 απόδοση. Και ισοπαλία των Brighton Manchester United 4,15 απόδοση.
0: Με ένα ευρώ πέρα εκατομμύριο.
2: Με ένα ευρώ παίρνεις 600.
0: Εντάξει, μια χαρά είσαι.
2: Είναι πάρα πολύ χαμηλό ρίσκο. Παιδιά, εγώ πιστεύω ότι είναι πολύ κοντά. Παίξτε το. Παίξτε 5 ευρώ. Να πάρετε 5-3 χιλιαρικάκια, παιδιά.
0: Ο Χάτζη μας λέει, ο Χάτζη μας λέει, ο φίλος ο Γιώργος, δεν μας είπε στοίχημα σήμερα, γιατί μας άφησε έτσι.
2: Μεροκάμα του.
0: Δεν ξέρω γιατί μας άφησε ο Χάτζη, μα δεν μελέτησε.
2: Ναι, δεν είναι, δεν είναι. Όντως, θα στείλει τώρα, θα στείλει τώρα.
0: Θα στείλει, θα πάρει τηλέφωνο.
2: Όχι, θα στείλει, σαν ο κορατής.
0: Ναι, σωστό.
2: Θα στείλει άχαστο.
0: Ο φίλος ο Κώστας μας έστειλε μήνυμα από το Περιστέρι. Μπιλάρα, καλημέρα ή καλό μεσημέρι σε όλη την παρέα. Λέει ο φίλος ο Γιώργος, καλό υπόλοιπο εκπομπή. Εμείς θα ξαναπούμε το βράδυ. Ναι, κανονικά το βράδυ, παιδιά, λίγο μετά τις 12 θα είμαστε εδώ παρεούλα. Πάμε, καλημέρα.
3: Άκουσε με λίγο ένα λεπτό.
0: Νάτος. Ο φίλος από τα μαλλιά δεν πήγε.
3: Ακούστε κάτι για εσάς που παίζετε το στοίχημα σήμερα.
0: Ναι.
3: Ακούστε, γιατί είναι σοβαρό, θα σου πω.
0: Για πες.
3: Σήμερα στην Αγγλία, αύριο είναι Bank Holiday. Είναι αργία.
0: Ναι.
3: Γιατί είναι η τελευταία μέρα, εδώ, Δευτέρα, τελευταία Κυριακή, πριν αλλάξει ο μήνας. Πάντοτε όταν αλλάζουν οι εποχές, τελευταία μέρα είναι αργία.
0: Α, ωραία.
3: Τα γήπεδα θα είναι φίσκα.
0: Τίγκα.
3: Από ό,τι ακούω, οι θερμοκρασίες είναι 28 με 32.
0: Ζέστη.
3: Ναι.
0: Η Αγγλία.
3: Λοιπόν, σας το λέω από τώρα, γράφτε το. Τα περισσότερα παιχνίδια θα έρθουν over. Έχω έναν άσο που δεν τον βλέπω να πέφτει με τίποτα. Είναι έτσι νότια με την Bournemouth. Στο φίλο το Βασίλη που βγήκε, φίλε Βασιλιάκο. Και σε κάποιον άλλον εκεί, ο οποίος βγήκε λίγο ψηλοπροκριτικά, ο οποίος έχει επιχειρηματικό μυαλό, νοικιάζει 1300, αλλά πες του, άμα τα αφήσει ένα χρόνια ξενίκιαστο, αντί να τον νοικιάσει με 1000, θα κάνει 5 χρόνια για να πάρει τα λεφτά που θα πάρει εάν το έχει νοικιασμένο από σήμερα.
2: Εντάξει, έτσι, ο καθένας ρε εσύ, Γιώργο, ό,τι νομίζει.
3: Ναι, απλά το λέω. Τέλος πάντων, που βγήκε να μου πει εμένα ότι ξέρει την Arsenal. Απιο Arsenal αυτός από μένα δεν είναι. Γιατί εγώ, φίλε, πληρώνω 4.000 το χρόνο για να πηγαίνω να βλέπω την Arsenal.
0: Τον Αρτέτα να βλέπεις. Τον Αρτέτα να βλέπεις.
2: Λοιπόν, Αρτέτα.
3: Επειδή λοιπόν εγώ ξέρω τι σημαίνει Arsenal πολύ περισσότερο από σένα και επειδή έχω δει πατάτες που έχει κάνει Arsenal να πηγαίνει με 11 βαθμούς μπροστά και να το χάνει από την Burnley προ δύο χρόνια με τον Αρλεκίνο, αυτό που έχει λέει στον πολιτή. Λοιπόν, ναι, αυτή είναι η αλήθεια. Δεν βάζω Arsenal μέτρο, αλλά να μου πούνε ότι είναι και πιο πολύ Arsenal από μένα που την πληρώνω είναι λίγο δύσκολο. Έτσι δεν είναι, ρε Βασίλη?
0: Εγώ ξέρω ότι είσαι ο Αρτέτα της εποχής.
3: Ναι, εντάξει. Είμαι ο Αρκέτα, δεν με πειράζει. Άκουσε με τώρα κάτι. Άσο ξέρω, γράφει το Νότιχαμ και διπλό ξέρω η Μάντσεστερ.
0: Είμαστε
2: η United ή η Άστον Βίλα. Η City.
0: United.
3: Όχι, ρε, Μάντσεστερ United. Δεν πειράζει το Μάντσεστερ
2: United. Εντάξει.
3: Ναι.
2: Απλά να διευκρινίσουμε για ποια Μάντσεστερ μιλάς.
3: Όχι, με 33 βαθμούς στο Brighton. Με όλους τους φιλάθλους που είναι στην παραλία του Brighton, θα κατέβει τελευταία αγωνιστική, δεν πάει για τίποτα ούτε η Brighton και θα κατέβει η Manchester United με αυτόν τον προπονητή, προσέξτε να σας πω,
2: τον
3: ο οποίος έχει νοοτροπία, είναι ο λεμονής της Manchester, για να σας βοηθήσω.
0: Κάτσε ρε φίλε, γιατί δεν πάει για τίποτα όμως εγώ ή πώς την λένε η Brighton που λες.
3: Τι πάει.
0: Για περίμενε, γιατί πριν, ναι. Δεν ξέρω τώρα αν το έχεις ψάξει με τις βαθμολογίες. Περίμενε. Λοιπόν, πρέπει να δώσει βαθμό. Γιατί πήγαινε, κοίταγα. Περίμενε.
2: Μέχρι ποια ομάδα βγαίνει η Ευρώπη?
0: Περίμενε.
3: Οι πρώτοι πέντε πάνε στο Champions League.
0: Η Brighton.
3: Νομίζω και έξι μπορεί.
0: Η Manchester United δεν πάει για τίποτα, δεν κινδυνεύει να χάσει την θέση. Τρίτη, σίγουρα. Η Brighton είναι στην. Μισό λεπτό.
2: Ενδέκατη είναι, κάπου εκεί πρέπει να είναι.
0: Η Brighton είναι 7η, έχει 53 βαθμού. Και η Bournemouth βγαίνει τώρα Ευρώπη, έχει 56. Άμα χάσει η Bournemouth που λε. Η Brighton ναι. Την πιάνει στην βαθμολογία, πώς πάνε.
3: Δεν έχει ισοβαθμία η
0: Brighton. Εντάξει. Okay,
3: δεν έχει ισοβαθμία. Και γράψτε και το Crystal Palace Arsenal που βλέπουν μπάλα όλοι. Εγώ εδώ θα είμαι, αν θα γίνει αυτό, δηλαδή αν θα πάρει χ η Arsenal και έρθει χ η κερδίσει το Crystal Palace μέσα στο Selhurst Park, εγώ θα βγω και θα πω αρκετά είναι προπονητής. Λοιπόν, θα χάσει και θα χάσει και με σκορ.
0: Για λέγε τώρα για να κλείσει τότε να με Everton.
3: Τότε δεν τα ακουμπάω, φίλε.
0: West Ham Lynch.
3: Να σου πω κάτι, στην Αγγλία τα 1-90 δεν περνάνε.
0: West Ham Lynch.
3: Το βλέπω άσο, ξέρω. Να σου πω κάτι, σίγουρα τα βλέπω και τα δύο χ ημίχρονο.
0: Ναι.
3: Δηλαδή να δούνε πώς πηγαίνει το ένα παιχνίδι το άλλο, κατάλαβες τι εννοώ.
0: Ναι, με ραδιοφωνάκια, να είστε.
3: Ναι, χ ημίχρονο. Αυτά βλέπω. Ναι. Δεν ξέρω, δηλαδή μπορεί να έρθει να είναι 4-0 η Tottenham και να είναι 0-4 η West Ham. Ναι. Αυτά τα δύο παιχνίδια δεν τα ακουμπάω. Δεν τα ακουμπάω γιατί σου πλέον παίζω μια κατηγορία και δεν είναι παίζω μια κατηγορία. Παίζω 200 εκατομμύρια.
0: Βέβαια, πάντα.
3: Δεν είναι τα λεφτά που πέφτει, καταλάβες.
0: Βέβαια.
3: Λοιπόν, δεν είναι, και σας είπα ότι West Ham το δρόμο αυτό το ξέρει. Εγώ προσωπικά, εγώ σαν Γιώργος, νομίζω ότι δεν θα πέσει η West Ham. Θα πέσει η Tottenham. Εγώ το νομίζω.
0: Άρα πρέπει να χάσει.
2: Απ' την άλλη, ρε Γιώργο. Συγγνώμη που σε διακόπτω πάλι. Απ' την άλλη, ρε Γιώργο, με τέτοιο γήπεδο, με τόσο κόσμο, δεν ξέρω.
3: Σε πώς βρέθηκε εκεί, αφού είχε τέτοιο
2: βρέθηκε, γήπεδο. Θα σου πω. Βρέθηκε γιατί εντός έδρας είναι μακράν στη συγκομιδή η χειρότερη ομάδα της κατηγορίας.
3: Εντός παίζει.
2: Αλλά τη στάνει και το χείρεμπι, Γιώργο. Τη στάνει και το χείρεμπι.
3: Λέει, άμα φάει γκολ η Tottenham.
2: Ναι, εντάξει, αρχίζει πρόβλημα.
3: Αρχίζει μεγάλο πρόβλημα. Και η Everton σκοράρει, είναι ομαδάρα.
2: Ναι, εντάξει, είναι καλή ομάδα σε σχέση με τις προηγούμενες
0: χρονιές. Ναι, αυτό μόνο είναι ότι έχει μια βάτσο για το χιτ όταν καταλαβες.
2: Ναι, αυτό μόνο.
3: Έχει μια βάτσο τώρα, αλλά σου ξαναλέω, μπορεί να το πάρουν, έχει παίκτες προσωπικότητα, μπορεί να είναι 3-0 στο ημίχρονο, αλλά το βλέπω, σας το ξαναλέω, το βλέπω πολύ δύσκολο, πάρα πολύ δύσκολο, να πέσει η West Ham. Αυτή είναι η γνώμη μου.
0: Ναι,
2: εντάξει.
0: Ναι, εντάξει, γνώμη.
3: Αυτό όμως που βλέπω είναι Nottingham άσο, διπλό Manchester United, άσο Crystal Palace. Και σας ξαναλέω, σήμερα τα παιχνίδια είναι πονηρά. Βάλτε τα over 1,5, over 2,5. Έχει 30 βαθμούς στην Αγγλία. Τελευταία αγωνιστική. Ο κόσμος θα είναι γεμάτα άλλο τα γήπεδα γιατί αύριο είναι αργία. Όλος ο κόσμος θα είναι μέσα στα γήπεδα. Και όλες οι ομάδες που είναι γηπεδούχος θα παίξουν για το θέαμα. Το καταλάβατε?
0: Ναι.
3: Λοιπόν,
0: okay, Αρτέτα.
3: Αυτά.
0: Γεια σου, Αρτέτα.
3: Να καλά.
0: Σε ακούω μεσημέρι στο θέμα αύριο. Εντάξει.
2: Λοιπόν, εγώ θέλω να πω κάτι και όχι για να διαφωνήσω με τον Γιώργο, αλλά πέραν όλων, όπως και να το κάνουμε αυτή τη στιγμή ο Αρτέτα, έτσι, με πόσα χρόνια είναι στην ομάδα, 4.
0: Ναι, πόσα είναι.
2: Λοιπόν, είναι ο πιο επιτυχημένος προπονητής τα τελευταία χρόνια με βάση το πόσα χρόνια έχει να πάρει πρωτάθλημα η Arsenal. Είναι ο πιο επιτυχημένος προπονητής τα τελευταία χρόνια στον οργανισμό Arsenal. Ναι, έτσι,
0: ναι,
2: ρε φίλε.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Είχε να πάρει 25 ναι, ναι, ναι, χρόνια πρωτάθλημα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Έτσι. Και μάλιστα στο Champions League η Arsenal βγήκε πρώτη από την αρχή τη σεζόν. Ήταν πρώτη σε όλη τη διοργάνωση.
0: Αίτητη.
2: Και έχει φτάσει τελικό.
0: Βέβαια.
2: Έτσι. Να διεκδικήσει ακόμα και το Champions League από το φαβορί που είναι αυτή τη στιγμή.
0: Έχει ελπίδες, φίλε.
2: Δείχνει πιο φαβορί.
0: Είναι και όμως ελπίδες.
2: Η Paris Saint-Germain, έτσι. Αλλά από τη στιγμή που παίζει τελικό, είναι φιναλίστ. Την έχει πάει στο τελικό του Champions League και έχει πάρει πρωτάθλημα από τα τελευταία χρόνια την ενδυνάμει πρωταθλήτρια τη Αγγλία, τη City. Οπότε δεν μπορεί να πει ότι είναι επιτυχημένο ο προπονητή.
0: Όχι, δεν πέφτει.
2: Τώρα, το αν έχασε πριν δύο χρόνια πρωτάθλημα κτλ. Μπορεί να ισχύει. Αλλά και αυτό μαθαίνει, φίλε. Νέο προπονητή είναι. Έτσι. Ποδοσφαιριστή ήταν ο Άρτετα. Έχει
0: και
2: αναλάβει.
0: Και καλό παίκτη.
2: Και καλό παίκτη, βέβαια. Και έχει πάρει μια ομάδα χωρί το budget που έχει η μισή τη. Να τα λέμε όλα.
0: Έχει όμως μεγάλο μπάτζετ.
2: Έχει, αλλά δεν έχει το μπάτζετ της City, έτσι.
0: Εντάξει,
2: okay. Και γενικώς στην Ευρώπη δεν είναι και από τα μπάτζετ τα σπουδαιότερα. Δηλαδή, αν υπολογίσουμε τώρα στο Champions League, η Arsenal πρέπει να είναι το 8ο, 9ο, 10ο μπάτζετ σε σχέση με τις ομάδες τις υπόλοιπες. Δηλαδή, με Barcelona, Real, City,
0: Bayern, Liverpool. Αν έχει Liverpool, δεν ξέρω.
2: Liverpool έδωσε 110 εκατομμύρια για τον Ισάκ, ρε φίλε. Παρίσι
0: είναι μέσα στα 7-8 μπάτζετ.
2: Ακριβώς, δεν είναι από τα πρώτα.
0: Όχι, πρώτα δεν είναι.
2: Έτσι,
0: είναι
2: και κατάφερε και πήγε τελικό. Λοιπόν, είναι επιτυχημένος και μόνο από αυτά που έχει καταφέρει.
0: Καλημέρα στο φίλο μας τον Σταύρο. Μπιλάρα, βλέπω σήμερα Ολυμπιακό νίκη με ένα πόντο. Με δίποντο, λέει, του Γόκαμπ, όπως έκανε ο Γιούλ.
2: Έτσι, ένα δευτερόλεπτο.
0: Τρία
2: δευτερόλεπτα. Ας μπει έτσι.
0: Τρία δευτερόλεπτα, δηλαδή, ένα δευτερόλεπτο είχε.
2: Ας μπει έτσι.
0: Φαντάζεσαι να γίνει Γόκαμπ.
2: Φιλέ,
0: τελευταία τρία δευτερόλεπτα.
2: Σε αυτό το παιχνίδι, πραγματικά, ο Ολυμπιακός ξεκίνησε. Ήταν σε όλο το παιχνίδι μπροστά στο σκορ.
0: Ναι, ρε, μια κακιά
2: στιγμή. Μέχρι το 39
0: ναι, ρε,
2: και 20.
0: Πέταξε την μπάλα, όσοι πήγε μέσα. Τώρα, εντάξει.
2: 39 και 20.
0: Και όσοι πέταξε την μπάλα τώρα.
2: Και το έχασε μπροστά στο φαλ.
0: Ναι, πέταξε την μπάλα και πήγε
2: όσοι
0: μέσα.
2: Όσοι έχουν δει το σουτ λένε ούτε Στεφάνι δεν φτάνει.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Και η μπάλα πήγε με τη λόμπα και καρφώθηκε ασάλιωτη.
0: Ήταν να το χάσετε.
2: Και βρήκε σουτ ο Ολυμπιακός, έτσι.
0: Σήμερα ευκαιρία και
2: βρήκε σουτ ο Ολυμπιακός. Παρ' όλα αυτά.
0: Βρήκε σουτ, αλλά εντάξει.
2: Από μέση απόσταση, μην κλείνει.
0: Σκοτωμένο όμω, εντάξει.
2: Μην κλείνει.
0: Ήταν σκοτωμένο όμω, φίλε. Ήταν σκοτωμένο.
2: Σουτ και σίδερο, είσαι επιτυχημένο.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Και σίδερο.
0: Αλλά ήταν σκοτωμένο όμω, όπω ήταν του Γιούλ.
2: Εντάξει.
0: Και του Γιούλ, ο Γιούλ την μπάλα πέταξε.
2: Όπως το λες, σκοτωμένο το ένα, σκοτωμένο και το άλλο. Ναι, ναι. Το ένα μπήκε, το άλλο δεν μπήκε.
0: Τα βάλανε φωτογραφίες.
2: Αν το έχουν κάνει.
0: Λάθος είναι αυτό.
2: Πάνε να πει ότι θα έχουν κάνει ζημιά.
0: Είναι λάθος αυτό, ρε φίλε. Και στην αδέρφια είχαν σπάσει το γήπεδο. Εντάξει.
2: Εντάξει, αυτό είναι λάθος. Αν δεν πειράξουν και σπάσουν το γήπεδο, κοίταξε, για να είμαστε ειλικρινείς. Αν τυχόν γίνει κανένα απευθέω και χάσει ο Ολυμπιακός, θα γίνουν ζημίες.
0: Λάθος είναι αυτό όμως. Εντάξει.
2: Εννοείται. Αν θα γίνουν ζημίες σίγουρα. Θα ξεσπάσουν. Εννοείται. Κοίταξε.
0: Είναι μερικοί κάποιοι.
2: Για πρέπει να σκεφτόμαστε αν θα μας άρεσε στο γήπεδό μας, που όπως και να το κάνουμε ένα στολίδι το ΑΚΑ τώρα, έτσι. Είναι ένα στολίδι.
0: Επειδή είναι ο Ολυμπιακός φέτος φιλοξένησε στο Καραϊσκάκι ο παντούς της Λάρισας, έτσι έγινε.
2: Ναι, ναι.
0: Ο παντούς της. Ποιος, το Ατρομήτη νομίζω είχαν έρθει.
2: 4-5 ναι,
0: ομάδες.
2: Ναι, ναι.
0: Θα ήταν ωραίο να φύγει η οπαδή της Λάρισας να πηγαίνει στα πολιτεία, να σπάζανε στις τουαλέτες.
2: Όχι, εννοείται. Μα πρέπει να δείχνει σεβασμό στο γήπεδο.
0: Δηλαδή κάποιοι, ας πούμε, όχι όλοι το Ολυμπιακό, να πάει στη Φιλαδέλφια. Εντάξει, εγώ σου λέω, θα βάλει το κόλλητο, θα βάψει μια καρέκλα. Οκ, δεν τρέχει και τίποτα. Τώρα να πα, σπάσει τι τουαλέτες
2: είναι...
0: αυτά. Δεν το κάνουν όλοι οι Ολυμπιακοί.
2: Έχει κερδίσει κιόλας στο κύπελλο.
0: Ναι, ρε παιδί μου, ας πούμε ο άλλος τώρα έσπασε την καρέκλα.
2: Έσπασε την καρέκλα και ήταν με τα παιδιά του μαζί. Με τα παιδιά του μαζί.
0: Φωτογραφία με τα παιδιά του μαζί. Ο άλλος έσπασε την καρέκλα. Την καρέκλα και την έκανε βόλτες στο Facebook.
2: Αυτή είναι, ρε φίλε.
0: Ακόμα όμως αυτός όμως τι βλάκας είναι. Εντάξει, την περίπτωση βλακείας. Τη πάει την καρέκλα, βγάζει φωτογραφίες με την καρέκλα και τον βλέπουν στο Facebook.
2: Καλά.
0: Τον βλέπουν και βλέπουν ότι έχει ξενοδοχείο σε ένα νησί.
2: Ναι.
0: Και πήγανε και το σηκώσανε.
2: Η δράση φέρνει αντίδραση.
0: Δηλαδή, ρε φίλε, πήγες, Δεν λέω το κάνουν Ολυμπιακοί, ίσα ίσα που και η ΑΕΚ έβγαλε τότε ανακοίνωση που λέει κάποιες θύρες, οκ, okay, αλλά κάποιες άλλες θύρες ήταν απείρα.
2: Μα να έχεις κερδίσει, ρε φίλε, να έχεις πάρει ολόκληρο ευρωπαϊκό και να πας να πας στο γήπεδο, τι σου φταίει το γήπεδο.
0: Ας πούμε τι κέρδισες.
2: Πρέπει να σκέφτεσαι πάντα με το αν θα σου αρέσει να σου κάνουν κάτι που.
0: Μα δεν κερδίζεις κάτι.
2: Εννοείται.
0: Έσπασε με την βρύση. Γιατί έγινε. Ούτως ή άλλως οι ζημιές που κάνανε οι φίλοι του Ολυμπιακού τότε τις πλήρωσε η UEFA. Που είχε αναλάβει το γήπεδο.
2: Ανεπίτρεπτα πράγματα.
0: Τις επόμενες μέρες εγώ πέρασα από εκεί, από το γήπεδο τότε που ήταν μετά τον αγώνα, πήγαινα σε κάτι δουλειές, πέναγα από εκεί. Υπήρχαν συνεργεία που ήταν πληρωμένα από την UEFA, γιατί η UEFA είχε πάρει το γήπεδο.
2: Ναι.
0: Εντάξει. Και δεν το πληρώσει η ΑΕΚ το γήπεδο.
2: Το δίνει η ΑΕΚ. Και το παραχωρεί, ΑΕΚ, ο Παναθηναϊκός παραχωρεί σαν πόλη.
0: Μπράβο. Και από εκεί πέρα σου λέω το γήπεδο το θέλω όπως το βρήκες.
2: Έτσι.
0: Πήγε λοιπόν μετά η UEFA, κατάμεσα τις ζημιές, φώναξε στην αρχή και το γήπεδο έγινε πάλι όπως ήταν πριν.
2: Ναι.
0: Δεν κερδίζεις κάτι τώρα.
2: Τι να κερδίσεις, μωρέ τώρα, τι να κερδίσεις.
0: Το μυαλό του καθενός.
2: Τώρα οι βλακίες τώρα αν είναι δυνατόν.
0: Καλημέρα, Μπιλάρα. Εγώ πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός σήμερα θα το πάρει το ματσάκι πάνω από 7 πόντους. Γιώργος Αεκτζής από το Βίρονα και εγώ αυτό πιστεύω. Πάνω από
2: το στόμα σου και στο Θεό το αυτή.
0: Εγώ εκεί πιστεύω. 7 πόντους και πάνω θα είναι διαφορά.
2: Ρε και εμένα να κερδίσουμε. Ναι, να κερδίσουμε με ενδιαφέρει. Να με κερδίσουμε μόνο. Τίποτα άλλο.
0: Στο είπα και πριν, εγώ θεωρώ ότι ο Ολυμπιακός, αν δεν βρεθεί να κυνηγάει, όχι να κυνηγάει στο 0-2, ούτε το 4-6, αν δεν βρεθεί να κυνηγάει εκεί που τελειώνει το ημίχρονο στους 7-8 πόντους.
2: Ναι.
0: Θα το πάρτε από το
2: κύριο. Εμένα με ενδιαφέρει
0: να, μην
2: να δω, γιατί και στον ημιτελικό Ολυμπιακός ξεκίνησε νευρικά, ασχέτως αν προηγήθηκε και με 12-0, είδες ότι η ελεύθερα σουτ δικά του, ειδικά ο Βεζένκοφ, ξεκίνησε πολύ άσχημα. Ήταν πάρα πολύ κακός και γι' αυτό και πήρε τόσο. Δηλαδή σχεδόν μοιράστηκε ο χρόνος με τον Πίτερς.
0: Ναι.
2: Ο ένας έπαιξε 21,5, ο άλλος έπαιξε 18,5. Παίζει ρόλο να, τα ατού του Ολυμπιακού, δηλαδή Βεζένκοφ. Και Ντόρσεϊ, επειδή θα μονοπολίσουν στην αρχή τις προσπάθειες, έχει σημασία να είναι εύστοχοι, γιατί θα πάμε πολύ στο τρίποδο λόγω της ζώνης.
0: Ναι, γιατί και προθέσουμε που άκουσα να προπονηθεί παίχτηκε ο Ολυμπιακό, άκουσα, είπε ότι δεν ήμασταν καλοί.
2: Όχι, δεν ήταν καλός ο Ολυμπιακός. Επιθετικά άνοιξε τη διαφορά στην πορεία.
0: Παίξαμε πολύ καλή άμυνα.
2: Πολύ καλύτερη στην άμυνα.
0: Αλλά δεν είμαστε, νομίζω ο προπονητής το είπε, παίχτης Ολυμπιακού. Κάποιος το είπε.
2: Μπήκε πολύ καλά.
0: Ότι δεν ήμασταν καλοί.
2: Μπήκε πολύ καλά με αμυντική προσήλωση ο Ολυμπιακός.
0: Πήγε πολύ καλά αμυντικά, ναι.
2: Μέχρι το 7ο λεπτό είχε μείνει στο 0 η
0: αυτό,
2: Φενέρ.
0: Ναι.
2: Και αυτό βγήκε, του έδωσε προβάδισμα. Δηλαδή, του έδωσε προβάδισμα όχι η επίθεση του, η καλή του άμυνα. Εμένα αυτό με ενδιαφέρει. Δεν με ενδιαφέρει η νευρικότητα. Με ενδιαφέρει να δω τον Ολυμπιακό να είναι κόμπακτ στην άμυνα.
0: Μπορεί να υπάρχει στα αρχή του παιχνιδιού, τελικό είναι.
2: Εννοείται. Διακυβεύονται πολλά.
0: Το καλάθι φαίνεται πιο μικρό σε σχέση με άλλα παιχνίδια.
2: Και αυτό και παίζει ρόλο πάρα πολύ μεγάλο, επειδή διακυβεύονται πολλά, να μπει πολύ.
0: Αλλά έχει Ολυμπιακός παίκτες με μεγάλη εμπειρία και πολλά παιχνίδια μεγάλα, Βεζέκοφ, Φουρνιέ, αλλά μου πει και άλλοι. Και ειδικά στην περιφέρεια είναι πολύ καλοί και άλλοι.
2: Φίλε, αν δεν κόψεις, αν δεν καταφέρει ο Ολυμπιακός να κόψει τη δημιουργία του Καμπάτσο, που είναι τρομερός
0: πασέρ. Ναι.
2: Έτσι, δηλαδή πρόσεξε ποια είναι η διαφορά
0: τώρα.
2: Και
0: να τον κουράσει.
2: Πρόσεξε ποια είναι η διαφορά, πολύ. Γιατί δεν να καταλαβαίνουμε, ταπεινά την άποψή μου λέω, η Μεν Φενέρ έχει εξαιρετικά γκάρ, τα οποία όμως δεν είναι δημιουργοί. Είναι εκτελεστές πιο πολύ.
0: Ναι. Ενώ αυτοί έχουν τον Καμπιάσο που είναι και δημιουργός.
2: Ενώ η Ρεάλ έχει έναν παίκτη ο οποίος είναι τρομερός στην δημιουργία και καλός εκτελεστής.
0: Ναι, ναι, έχει αυτό.
2: Αλλά είναι τρομερός στη δημιουργία.
0: Ναι, καλός.
2: Εξαιρετικό
0: και γρήγορος πολύ.
2: Έτσι.
0: Αν τον κουράσει, τον παίξει λίγο δυνατά, λίγο σκληρά, να του κάνει κανένα φάουλ.
2: Πρέπει να τον κουράσει όπως το λες. Να τον κουράσει.
0: Να τον πονέσει.
2: Και να μπορέσει, αν μπορέσει, να βγάλει από την εξίσωση
0: τον Καναδό.
2: Και το Φέλιξ, ο οποίος.
0: Και το Φέλιξ, και τον Καναδό, όπως το ερώτημα, ο Καναδό είναι.
2: Είναι πεθαράσο. Είναι ο Λάιλς.
0: Ναι, αυτό.
2: Είναι
0: Λάιλς. Και βέβαια και το δικό μας το γνωστό.
2: Έχει το Χεζόνια.
0: Το Χεζόνια, θέλουμε να τον βγάλει μακριά.
2: Έτσι. Έχει το Ντεκ.
0: Είναι καλή ομάδα.
2: Είναι ένα από τα καλά τεσσάρια της Ευρώπης.
0: Έχουμε μείνει στους ψηλούς που δεν παίζουν, αλλά είναι καλή ομάδα. Και αυτή γενικά γύρω-γύρω είναι καλή ομάδα.
2: Πολύ καλή ομάδα, φίλε. Πολύ
0: είναι καλή.
2: Καλή δεν μπορεί να φτάσει μια ομάδα τελικό, ρε Βασίλη, έτσι.
0: Ναι, σωστό. Και στο τέλος της ημέρας, από ό,τι φαίνεται.
2: Και έχει τρομερό προπονητή.
0: Οι καλύτερες ομάδες στην Ευρωλίγκα πήγαν τελικό.
2: Ο Σκαριόλο, για να μην ξεχνιόμαστε, πήρε μια Ισπανία η οποία είχε μόνο το Λορέτζο Μπράουν πρωτοκλασσά το όνομα. Τα δύο αδέρφια Χουάντζο.
0: Ναι,
2: έτσι,
0: ναι,
2: και πήρε ολόκληρο ευρωπαϊκό.
0: Είναι καλός προπονητής.
2: Πολύ καλός. Από τους παρουτοκαπνισμένους σε τέτοιο επίπεδο.
0: Λοιπόν, πάμε να φύγουμε.
2: Εννοείται.
0: Πάμε να φύγουμε σιγά σιγά. Είμαστε 7 λεπτά πριν τις 2. Ακούστε ένα τραγουδάκι. Αμέσως μετά διαφημιστικά μηνύματα και ακολουθεί Γιώργος Ιωάννου με μαγκαζίνο. Θα πάτε πολύ με μπάσκετ σήμερα.
2: Από εδώ εννοείται.
0: 6 ώρα θα έχουμε ζωντανές συνδέσεις με το Telecom Center. Ο Άκαμα είναι το λέω.
2: Telecom.
0: Εντάξει, χορηγός είναι. Τόσο πληρώνει, πρέπει να το λέμε.
2: Okay.
0: Telecom Center. Θα έχετε συνδέσεις μετά τις 6 ώρα. Θα μιλήσετε με Κουγκαλίδη, με Λένα Καραλή, με τους ρεπόρτερ του σταθμού που θα είναι εκεί. Όλα τα παρελειπόμενα πριν τον αγώνα και μετά τον αγώνα, δηλώσει συνεδεύξει. Μακάρι να πάνε καλά. Ο Ολυμπιακός θα πάρει την κούπα την τέταρτη στην ιστορία του.
2: Μακάρι,
0: την αξίζει φέτος.
2: Την αξίζει
0: το
2: πιστεύω.
0: Καλύτερο μπάσκετ. Κρίμα που το είδαν και Παναθηναϊκός τελικό. Γιατί μπορούσε να ήταν. Με ένα 2-0 στη Βαλένθια μπορούσε να ήταν. Τουλάχιστον στα ημιτελικά.
2: Είναι γεγονός ότι ο Παναθηναϊκός με βάση την εικόνα του
0: δεν
2: άξιζε. Αλλά όταν καταφέρνεις και κάνεις 0-2.
0: Ναι, ρε παιδί μου.
2: Και μάλιστα κάνεις διπλό. Δηλαδή, λέμε, αν πας και σπάσεις την έδρα μια φορά, ο Παναθηναϊκός δεν σπάσει δύο.
0: Και τη σπάσεις σε ομάδα που βγήκε δεύτερη.
2: Ναι.
0: Σε καλή
2: ναι.
0: ομάδα δηλαδή.
2: Ναι, σε καλή ομάδα. Εντάξει.
0: Και κάνεις 3-2, σε άξιες μοίρα σου.
2: Μετά από και πέρα μπορεί να σου φταίει διαιτησία.
0: Δίκαια είναι. Ναι. Δίκαια είναι η Βαλένθια στο ημιτελικό, δίκαια η Ρεάλ τελικό.
2: Σαφώς.
0: Δίκαια Ολυμπιακός τελικό.
2: Περάσανε.
0: Δίκαια... Ήταν και η Φενέρ ημιτελικό.
2: Περάσανε οι τέσσερις ομάδες. Που βγήκανε πρώτες στην κανονική περίοδο. Με βάση τη μαθμολογία.
0: Λοιπόν, με το καλό λοιπόν να πάει η κούπα στον Πειραιά να πανηγυρίσει στη φίλη μας του Ολυμπιακού.
2: Εννοείται.
0: Εμείς πάλι ραντεβού το βράδυ, λίγο μετά τις 12 τα μεσάνυχτα. Έως τότε, πολλά πολλά φιλιά. Να είστε πάντα καλά και να προσέχετε και να είστε πάντα μες στην τρέλα, την τρελή, την τρελοτρέλα. Γεια σας.
2: Να είστε καλά.

0: 943 Interveten Sports. Go!
1: Ο Γιώργος Χελάκης κεντάει στο μικρόφωνο και εμείς κεντάμε στο ψήσιμο. Στο I Love Σουβλάκι η ναυαρχίδα μας παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τυλιχτό η μερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι, γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
4: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
5: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
4: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
5: Τι είναι βρε.
4: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
5: Τι είναι βρε.
4: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
5: Τι έφτιαξα.
4: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
5: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
4: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύπονη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
6: Το απόγευμα του Σαββατοκυριακού θέλει ρυθμό, είδηση και λίγο απ' όλα. Και ο Φώτης Κατσούφης ξέρει πώς να τα δώσει. Ο διαφωτιστής σας πάει από την επικαιρότητα στο παρασκήνιο και από εκεί κατευθείαν στην έναρξη των αγώνων. Ο διαφωτιστής με τον Φώτη Κατσούφη. Κάθε Σαββατοκυριακό στις 4 το μεσημέρι. Στον 943 Interveten Sports. Το απόγευμα που σε βάζει στο κλίμα.
7: Η ώρα είναι 2.
8: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
9: Μπορεί να μην ξέρω το σκορ, αλλά βλέπω ποιος φοβάται να πάρει ευθύνη. Τόνι Μόρισον, νομπελίστρια συγγραφέα.

0: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Ραντεβού με την ιστορία του έχει απόψε ο Ολυμπιακός που αντιμετωπίζει τη Real Madrid στο Telecom Center Athens για τον τελικό της EuroLeague. Χωρίς απουσίες η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζόκα. Εκτός για τους Μαδριλένους, οι Ταβάρες, Λεν και Γκαρούμπα. Ραδιοφωνική κάλυψη από 943 Intervention Sports σε περιγραφή Γιώργου Κογκαλίδη. Τηλεοπτικά από Nova Sports Prime. Το να βρίσκεσαι σε ένα τόσο νεανικό γκρουπ είναι περίεργο. Στον Ολυμπιακό υπήρχαν πολλοί έμπειροι παίκτες. Ένιωθα ακόμα παιδί, ενώ εδώ είμαι από τους πιο μεγάλους, δήλωσε ο Γκάμπριελ Στρεφέτσα στο κανάλι της Serie A για την παρουσία του στους Ερυθρόλευκους. Σε κρίσιμη κατάσταση βρίσκεται ο πρώην διεθνής αμυντικός της ΑΕΚ Μάριος Οικονόμου. Στο πλαίσιο της προανάκρισης, οι αρχές αναζητούν αυτόπτες μάρτυρες που μπορεί να είδαν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε η σύγκρουση. Έκλεισε συμφωνία ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Νέστρου. Ο Δανός έρχεται άμεσα στην Αθήνα προκειμένου να υπογράψει διαιτές συμβόλαιο με το Τριφύλι. Ο Γιώβιτς έχει άλλο ένα χρόνο συμβόλαιο. Σίγουρα θα μείνει, νομίζω ότι είναι χαρούμενος. Αυτή είναι η αίσθηση που έχω από την κουβέντα μαζί του και από αυτά που βλέπω στο γήπεδο, δήλωσε σε συνέντευξή του στην Mozart Sport ο διευθυντής ποδοσφαίρου της ΑΕΚ Χαβιέρ Μπάλτα για το μέλλον του Σέρβου επιθετικού στον δικέφαλο. Η υποψηφιότητα για την προεδρία της Real Madrid έθεσε ο 37χρονος επιχειρηματίας Ενρίκε Ρικέλμε. Οι εκλογές θα προκηρυχθούν εντός των επόμενων ημερών. Για την 38η και τελευταία αγωνιστική της Premier League στις 6, West Ham, Leeds, Crystal Palace, Arsenal, Liverpool, Brentford, Manchester City, Aston Villa, Burnley, Wolves, Brighton, Manchester United, Nottingham Forest, Bournemouth, Sunderland, Chelsea, Tottenham, Everton και Fulham, Newcastle. Στο παιχνίδι που κλείνει την αυλαία της La Liga για τη σεζόν 2025-26 στις 10, Villarreal, Atletico Madrid. Για την τελευταία στροφή της Serie A στις 4 Πάρμα Σασουόλο, στις 7 Νάπολη Ουντινέζε και στις 10 Παρτάρτο Βερόνα Ρώμα, Λέτσε Τζένοα, Μίλαν Κάγιαρι, Τωρίνο Γιουβέντους και Κρεμονέζε Κόμο. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί το μαγκαζίνο του σταθμού με τον Γιώργο Ιωάννου.
1: Intervention Sports. Το καλό αθλητικό ραδιόφωνο επιστρέφει.
2: Στο Intervention Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervention με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervention Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΤ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Ό,τι θες, όποτε θες. On demand.elladasports.gr. Οι αγαπημένες σου εκπομπές. Με ένα κλικ.

Στο μικρόφωνο είναι ο Γιώργος Ιωάννου. Μαζί θα είμαστε μέχρι και τις 4. Η ώρα είναι 2 και 7 πρώτα λεπτά. Είναι το μαγκαζίνο του 943 Intervention Sports, το οποίο βέβαια σήμερα θα είναι πολύ διαφορετικό από αυτό που έχουμε συνηθίσει. Για να το εξηγήσουμε καλύτερα και για την αποφυγή παρεξηγήσεων. Συνήθως βγάζουμε τους ρεπόρτερ των ομάδων για τα τελευταία νέα. Παρόλα αυτά, ναι, okay, θα έχουμε και ποδόσφαιρο. Ωστόσο, καταλαβαίνουμε όλοι πως η σημερινή ημέρα έχει ομολογουμένως μπασκετικό χρώμα. Είναι αφιερωμένη στο μπάσκετ, είναι αφιερωμένη στην Ευρωλίγκα, στον τελικό της Ευρωλίγκας. Τα βλέμματα είναι όλα στραμμένα στο Telecom Center Athens, εκεί που ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει τη Real Madrid, φιλοδοξώντας να κερδίσει και να πάρει το τέταρτο ευρωπαϊκό του τρόπαιο, τέταρτο ευρωπαϊκό στην ιστορία του. Φιλοδοξεί να σπάσει την κατάρα του πρώτου, την περιβόητη κατάρα της πρώτης θέσης, όπου όποιος τερματίζει πρώτος στην κανονική περίοδο της EuroLeague δεν το παίρνει ποτέ. Φιλοδοξεί να κερδίσει τον κακό του δαίμονα κατά κάποιο τρόπο στους τελικούς, με το σκεπτικό ότι έχουν αναμετρηθεί άλλες 4 φορές οι δύο ομάδες σε τελικό Ευρωλίγκας. Δεν έχει πολύ καλό ποσοστό ο Ολυμπιακός. 3-1, 3 ήττες, μία ήττα, μία νίκη, συγγνώμη, για την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζόκα. Να εξηγήσουμε λίγο τι έχει γίνει σε αυτούς τους τελικούς. Ο πρώτος τελικός ήταν το 95 στην Σαραγώσα, το 1995. Η Ρεάλ επικράτησε 73-61 τότε του Ολυμπιακού με πρωταγωνιστή τον απίστευτο, τον μεγάλο Άρβιντε Σαμπόνις. Ο Άρβιντε Σαμπόνις λοιπόν έκανε εξαιρετική εμφάνιση τότε. Η Ρεάλ κατάφερε να επικρατήσει και να πάρει το ευρωπαϊκό τρόπαιο. Η δεύτερη φορά που τέθηκαν αντιμέτωπες οι δύο ομάδες σε τελικό ήταν το 2013 στο Λονδίνο, όταν όμως το αποτέλεσμα ήταν λίγο διαφορετικό, καθώς ο Ολυμπιακός με πρωταγωνιστή τον μεγάλο Βασίλη Σπανούλη, τον αρχηγό του, στο δεύτερο ημίχρονο ήταν, αν θυμάμαι καλά, άποντο στο πρώτο ημίχρονο. Στο δεύτερο όμως πήρε μπρος και κατάφερε να αλλάξει την μοίρα του Ολυμπιακού, κατάφερε να πάρει, να νικήσει ο Ολυμπιακός. Έχανε με 17 πόντους την πρώτη περίοδο, 27-10 συγκεκριμένα, και πέτυχε 90 πόντους στις άλλες τρεις περιόδους. Πήρε το ευρωπαϊκό τρόπαιο, το τρίτο του, το έκανε το back-to-back τότε, γιατί το είχε πάρει και στην Κωνσταντινούπολη την προηγούμενη χρονιά.

Φυσικά περιμένω τα μηνύματά σας πριν συνεχίσω με τους τελικούς. Περιμένω τα μηνύματά σας στο Viber του σταθμού 6939-943-943 το Viber. Επαναλαμβάνω 6939-943-943. Να συνεχίσουμε τώρα με τους τελικούς. Είπα να τους αναφέρουμε όλους. Λοιπόν, 2015 στη Μαδρίτη. Να καλησπέρισω βέβαια πρώτα το φίλο μου το Διαμαντή. Καλησπέρα φίλε Γιώργο, δεν περνάει η ώρα. Αυτό μας λέει ο φίλος μας ο Διαμαντής. Φυσικά Διαμαντή, είναι απόλυτα κατανοητό αυτό. Με το καλό να δούμε νικητή τον Ολυμπιακό. Την ελληνική ομάδα να φέρει στην να μείνει το τρόπο μάλλον στην Ελλάδα. Να μην ταξιδέψει η Ισπανία. Αυτό φίλοι μου, φίλοι ακροατές, πρέπει να το πιστεύουμε όλοι ανεξαρτήτως ομάδας. Πραγματικά. Στηρίζουμε την Ελλάδα, στηρίζουμε τις ελληνικές ομάδες να μείνει το ευρωπαϊκό στην Ελλάδα. Σε ελληνικά χέρια. Λοιπόν, να συνεχίσουμε. 2015 λοιπόν, Μαδρίτη. Ο Ολυμπιακός προσπαθεί, έχει κερδίσει την Τζεσεκά. Και όντως κουρασμένος αντιμετωπίζει τη Real Madrid, η οποία όμως ήταν σχετικά ξεκούραστη. Αντιμετώπισε τη Φενέρμπαχτσε η Real σε εκείνο τον ημιτελικό στη Μαδρίτη το 2015. Δεν δυσκολεύτηκε σχεδόν καθόλου η άπειρη τότε Φενέρ, δεν μπόρεσε να σηκώσει το βάρος. Ήταν πολύ πίσω με πολύ μεγάλη διαφορά, με διαφορά κοντά στους 20 πόντους από το ημίχρονο κιόλας. Η Real είχε εύκολο έργο στον ημιτελικό, ήταν σχετικά ξεκούραστο στον τελικό. Ο Ολυμπιακός ήταν αρκετά κουρασμένος, είχε πραγματοποιήσει ανατροπή 9 πόντων απέναντι στην Τζεσεκά, η οποία τότε διέθετε ένα κλασικό ρόστερ Τζεσεκά, πραγματικά τίγκα στους Superstar, με τον Αντρέι Κυριλένκο στην τελευταία του παράσταση σε Final Four να αντιμετωπίζει τρομερά προβλήματα από τον Ιωάννη Παπαπέτρου, που τότε ήταν στον Ολυμπιακό. Με έναν Σλούκα και έναν Σπανούλη που βγάλανε τεράστια προσωπικότητα, ο Πρίντεζης το ίδιο. Ο Ολυμπιακός κάνει μεγάλη ανατροπή από το μείον 11 απέναντι στη Ρεάλ στα μέσα της τρίτης περίοδου, ωστόσο η κούραση κάνει την εμφάνισή της πιο μετά. Ο Ολυμπιακός λυγίζει και χάνει 19, με 19 πόντους διαφορά από την Τσεσεκά 78-59 στη Μαδρίτη και στο Barclay Card Center, τη γνωστή τη Movistar Arena που έχουμε τώρα, το κλασικό γήπεδο, το έχουμε μάθει. Οι περισσότεροι βέβαια το ξέρουν ως Palacio de los Deportes, και εγώ έτσι το έμαθα μεγαλώνοντας, γιατί έτσι το είχα συνηθίσει, η αλήθεια είναι. Η τέταρτη φορά είναι και η φορά που νομίζω οι φίλοι του Ολυμπιακού θέλουν και να την ξεχάσουν κατά κάποιο τρόπο. Ο Ολυμπιακός το 2023 πηγαίνει στο Κάουνας όντας η καλύτερη ομάδα της EuroLeague. Έχει κάνει εξαιρετικές εμφανίσεις σε όλη τη regular season. Έχει ξεκαθαρίσει, συγγνώμη, με απόλυτο τρόπο την ανωτερότητά του. Φτάνει στον τελικό περνώντας την Μονακό, πραγματικά διαλύοντάς την με μια εξαιρετική, πραγματικά ιστορική τρίτη περίοδο στο Κάουνας. Ωστόσο στο τέλος ο Γιούλ με ένα σουτ που μπορεί κάποιος να το θεωρήσει και προσευχή πραγματικά, μπροστά στον Μουστάφα Φάλο, ο οποίος έκανε υπερέκταση στο κορμί του για να τον σταματήσει. Σούταρε με πολύ μεγάλη καμπύλη ο Σέρχιο Γιούλ και σκόραρε στο Κάουνας. Έκανε το 79-78 για την Real Madrid's, που αναδείχθηκε και πάλι πρωταθλήτρια Ευρώπης. Ο Ολυμπιακός δεν κατάφερε με τον Σλούκα να πάρει το παιχνίδι με το τελευταίο σουτ από τον μετέπειτα αρχηγό του Παναθηναϊκού. Η ιστορία φτάνει μέχρι σήμερα λοιπόν. Σήμερα πιθανότατα θα έχουμε μια νέα σελίδα ιστορίας. Να δούμε ποιος θα είναι αυτός που θα χαμογελάσει στη λήξη της βραδιάς. Όπως λέει ο φίλος μας ο Διαμαντής, γράφει πως κάτι χρωστάει στον Ολυμπιακό η τύχη, πιθανότητα, το μπάσκετ, η μοίρα.
Θα το δούμε, φίλε Διαμάντη.

Κλασικό σήμερα στο μπάσκετ και συγκεκριμένα στον τελικό της EuroLeague των Πιτσιρικάδων στο Telecom Center Athens στις 6 ώρα ο αγώνας αυτός. Real Madrid's Barcelona. Η Real που κάνε εντυπωσιακή εμφάνιση χθες, νίκησε τον Παναθηναϊκό 126-48. Αυτό θα πρέπει νομίζω να ανησυχήσει όλη την Ελλάδα, το ότι μια ισπανική ομάδα σε επίπεδο εφήβων ήρθε στην Ελλάδα και διέλυσε τον Παναθηναϊκό, διέλυσε τον Παναθηναϊκό, τον Μεταελληνόπουλα, και αυτό νομίζω θα πρέπει να μας ανησυχήσει πάρα πολύ.

Να πούμε λοιπόν πέραν αυτού ότι ο Ολυμπιακός έχει τρεις κατακτήσεις EuroLeague. Το 97 στη Ρώμη, το 12 στην Κωνσταντινούπολη και το 13 στο Λονδίνο. Δύο συνεχόμενες μάλιστα. Στη Ρώμη ήταν ανώτερος από την Μπαρτσελόνα στον τελικό. Έχει καταφέρει να πάρει το ευρωπαϊκό και να βγάλει τον κόσμο στους δρόμους για το πρώτο του ευρωπαϊκό. Στην πόλη, στην Κωνσταντινούπολη, έχει κάνει μια τεράστια ανατροπή απέναντι στην ΤΣΣΚΑ Μόσχας στον τελικό. 62-61 τότε με το πεταχτάρι των εισαγωγικών του Γιώργου Πρίντεζη, που κατάφερε να δώσει στον Ολυμπιακό το τρόπαιο. Και να πούμε και μια λεπτομέρεια η οποία είναι ιστορική. Ο Βασίλης Πανούλης που δίνει την ασίστ δεν την έχει χρεωθεί. Είναι μια ιστορική λεπτομέρεια την οποία πρέπει να την αναφέρουμε, νομίζω. Η ασίστ τελευταία του Σπανούλη στον Πρίντεζ σε εκείνο τον τελικό δεν έχει μετρήσει ποτέ. Και ο λόγος είναι ότι μέσα στον πανικό που επικράτησε τη στιγμή που η μπάλα έπεσε στο καλάθι των Ρώσων, κανείς δεν σκέφτηκε να χρεώσει την ασίστ στον αρχηγό του Ολυμπιακού. Είναι μια λεπτομέρεια ιστορική που πολλοί δεν την έχουν αναφέρει. Καλό θα είναι να την έχουμε στο νου μας. Να πούμε επίσης ότι και στο Λονδίνο έχει κάνει ο Ολυμπιακός μεγάλη ανατροπή από το μείον 17-27-10, όπως ανέφερα και νωρίτερα. Έχει πετύχει 90 πόντους σε άλλες τρεις περιόδους και έχει πάρει το τρίτο του ευρωπαϊκό και δεύτερο συνεχόμενο.

Να πούμε επίσης πως τα πράγματα δεν είναι και πολύ καλά στο κομμάτι του Μάριου Οικονόμου. Θα αναφερθούμε και εκεί, γιατί πραγματικά είναι σημαντικό. Πρέπει να γίνει αυτή η αναφορά. Γιατί η κατάσταση του Μάριου Οικονόμου είναι εξαιρετικά κρίσιμη. Ευχόμαστε φυσικά τα καλύτερα στον διεθνή ποδοσφαιριστή, στον άλλοτε ποδοσφαιριστή της ΑΕΚ, στον βετεράνο λοιπόν σε ηλικία 33 ετών.

ο Μάριος Οικονόμου ενεπλάκει σε τροχαίο στην περιοχή των Ιωαννίνων και θα πρέπει να, να ευχηθούμε τα καλύτερα. Πρέπει όποιος γνωρίζει κάτι για το τροχαίο να γίνει, να μπορέσει να μιλήσει στην αστυνομία, να γίνει αναφορά στις αρχές προκειμένου να υπάρξει διαλεύκανση στο θέμα αυτό.

Να πούμε πως ο Ολυμπιακός δεν θα έχει μόνο τη στήριξη των οπαδών του. Υπάρχει και μια στήριξη μουσική προς τον Ολυμπιακό. Και αναφέρομαι τώρα στην νικήτρια της Eurovision, την Ντάρα, η οποία κέρδισε τον διαγωνισμό με το Μπαγκαράγκα και εκπροσωπώντας την Βουλγαρία. Έχει αναφερθεί μέσω story, μέσω ενός Instagram story, στον Σάσα Βεζένκοφ. Έχει στείλει τις ευχές της για νίκη. Αναφέρει λοιπόν το εξής: «Σήμερα γιορτάζουμε το βουλγάρικο αλφάβητο, η αγαπημένη μου γιορτή, στα γράμματα που κουβαλούν τις ιστορίες μας, τη μουσική μας και τη φωνή μας στον κόσμο. Σας ευχαριστώ. Επίσης εύχομαι όλη την τύχη στον Σάσα Βεζένκοφ σήμερα». Πάρ τους νικητή, αυτό λέει η Ντάρα. Εμψυχώνοντας και η ίδια με τη σειρά της τον Σάσα Βεζένκοφ και την ομάδα του Ολυμπιακού. Όπως αντιλαμβάνεστε, δεν έχω αναφερθεί καθόλου στα αγωνιστικά, και αυτό γιατί θα έχουμε πλήρη αναφορά στο αγωνιστικό κομμάτι τόσο με τον Σωτήρη Γεωργίου όσο και με τη Λένα Καραλή, που θα τους έχουμε αργότερα στη τηλεφωνική μας γραμμή προκειμένου να συζητήσουμε τα της αναμέτρησης, τα του τελικού.

Λοιπόν, θα πάμε τώρα σε ένα break και επιστρέφουμε γιατί ξεκινάμε τις αναλύσεις για τον τελικό. Μη φύγει κανείς, πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε για το δεύτερο μισάωρο.

0: 9.43 Intervention Sports.
1: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
2: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
3: Χρειάζεστε άμεσα μετρητά? Το Ενεχειροδανειστήριο Οχημάτων Πειραιά σας δίνει τη λύση. Το όχημά σας αξιολογείται αμέσως. Ενεχειροδανειστήριο Οχημάτων και Μηχανών στο κέντρο του Πειραιά. 211-418-4289.
4: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-27-13-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
5: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
6: Betline. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη, 5 με 6 το απόγευμα, στον 943 Intervention Sports. Έμπειροι αναλυτές και διαβασμένοι παίκτες δίνουν τις προτάσεις τους στον Νίκο Κατσάτσο και στους ακροατές του σταθμού για να γίνει ο κουβάς μακρινή ανάμνηση. Betline. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη, 5 με 6 το απόγευμα, από τον 943 Intervention Sports.
7: Η ώρα είναι 2:30.

0: Λοιπόν, δεν χάνουμε χρόνο, όπως καταλαβαίνετε θα κάνουμε σεφτέ. Ξεκινάμε λοιπόν τα ενόψη του τελικού. Έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον Σωτήρη Γεωργίου. Σωτήρη, καλησπέρα, μέρα τελικού απόψε.
1: Καλησπέρα. Τώρα με πετυχαίνεις μάλιστα και στο ξενοδοχείο που παίρνει ο Πάλες.
0: Α, τόσο...
1: Ναι, ήρθα να δω κάτι φίλους εδώ, παλιούς, και γι' αυτό. Λοιπόν, εντάξει, είναι η μέρα τελικού, η μέρα που θα έλεγα αυτό το οποίο εμένα μου κάνει μεγάλη εντύπωση, Γιώργο, είναι το γεγονός ότι για τελικό παρουσιάζεται τόσο μεγάλο φαβορί ο Ολυμπιακός. Επειδή υπάρχουν βέβαια λόγοι που συντελούν σε αυτό, από την άλλη πλευρά όμως ένας τελικός, αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Ο Ολυμπιακός είναι μια ομάδα η οποία θα έχει 15.000 κόσμο, είναι η καλύτερη ομάδα φέτος, είναι μια ομάδα η οποία έχει παίξει το καλύτερο μπάσκετ, βρίσκει μια Ρεάλ χωρίς ψηλό, χωρίς κανένα σέντερ, και αυτό σαφώς δημιουργεί ανισορροπία. Από την άλλη όμως δεν πάει Ρεάλ να είναι Ρεάλ. Δεν πάει να κάνει μεγάλο προπονητή Σκαριόλο που έχει κάνει μεγάλες κηδείες, να πω, σε πολλά παιχνίδια και με την εθνική ομάδα θυμίζω της Ισπανίας, και με προβλήματα και όταν δεν την περίμενε κανείς. Είναι η Ρεάλ μια ομάδα με πολύ μεγάλη προσωπικότητα. Επίσης ο Ταβάρες δεν ήταν τόσο επιδραστικός φέτος όσο άλλες χρονιές, και σαφώς και ο Λέν ήρθε στο μέσο της σεζόν. Άρα η Ρεάλ μπορεί να βλέπουμε ότι λείπουν τρεις ψηλοί, αλλά στην ουσία οι ψηλοί της, εκτός από τον Ταβάρες, οι άλλοι δύο δεν είχαν κάποια ιδιαίτερη παρουσία. Και εκτός αυτού, ένας τελικός πάντα κρύβει εκπλήξεις, παίζει ρόλο η ψυχολογία. Μην ξεχνάμε ότι ο Ολυμπιακός έχει ένα τρομερό θέμα με τη διαχείριση της ψυχολογίας του και του άγχους του. Μην ξεχνάμε ότι θέλει να σπάσει την κατάρα της πρώτης θέσης που δεν δίνει ποτέ τίτλο. Αλλά εκτός αυτού η Ρεάλ είναι μια ομάδα η οποία θα προσπαθήσει να οδηγήσει το παιχνίδι σήμερα ο Σκαριόλο, που είναι και πολύ έμπειρος, είναι καμία σχέση με τον Ματέα, με τον Αματέα στον Παγκοκριά, όπως λέγαμε, να κερδίσει ο Ολυμπιακός σίγουρα. Αλλά ο Σκαριόλο θα παίξει με το μυαλό των παιχτών του Ολυμπιακού. Θα προσπαθήσει προφανώς να δημιουργήσει μια άμυνα ζώνης, κυρίως ματσάπ, με την κατεύθυνση να παίζει overplay στον Βεζέκοφ, στο Φουρνιέ, του οποίου επικοινωνεί το παίκτη του Ολυμπιακού, και να αγχώσει τον Ολυμπιακό, να το στείλει σε πολλά περιφερειακά σουτ, να δώσει σουτ στο walk-up, να μπορέσει να κοντρολάρει έτσι τον Ολυμπιακό, να του πάει σε πιο χαμηλό σκορ και να βάλει ίδια τα πολλά τρίποντα παίζοντας ένα μπάσκετ Βαλένθια. Η Ρεάλ θυμίζει Βαλένθια. Μην ξεχνάμε ότι προχθές πήρε 19 επιθετικά rebound, έβαλε 14 τρίποντα, ξεκίνησε με 9 σε 13, αλλά κλειδί άμυνα του Ολυμπιακού στο Ρεάλ, γιατί η Ρεάλ παίζοντας με τον Λάρις και τον Οκέκη στο 5, το Χεζόνα και τον Τέξο 4, και έχοντας πολλά έμπειρα γκάρντ όπως τον Καμπάτ, τον Μπαλεντόρ, θα πάει ο Μπάλτε στο 3. Η Ρεάλ θα μπορέσει να βρει πάρα πολλά μακρινά σουτ. Άρα λοιπόν το κλειδί είναι να περιορίσει ο Ολυμπιακός τα μακρινά σουτ της Ρεάλ. Άρα θέλει, κυνήγει πολύ από τους ψηλούς στον Λάιντς που θα βγαίνει στο τρίποδο για παράδειγμα, και είναι πολύ καλό σουτέρ το πεντάρι της Ρεάλ κατά συνθήκη σήμερα. Και εκτός αυτού να δούμε πώς θα μπορέσει να βάλει μπάλες ο Ολυμπιακός στη ρακέτα. Γιατί είναι εύκολο να λες ότι Γιώργο δεν έχει ψηλό ο άλλος και ο Ολυμπιακός έχει την καλύτερη front line και την καλύτερη γραμμή ψηλών. Αλλά για πες μου πώς θα βάλει την μπάλα μέσα στη ρακέτα. Εάν η Ρεάλ παίζει έξω και κλείσει όλους τους διαδρόμους με τα κορμιά τα οποία έχει, γιατί έχει μεγάλα κορμιά και δεν μπορείς ο Ολυμπιακός να κυκλοφορήσει την μπάλα καλά. Να θυμίσω ότι ο Ολυμπιακός είχε βρει και τον Παναθηναϊκό χωρίς έντερ κάποια διαστήματα στους τελικούς και πέρυσι, και δεν μπορούσε να βάλει την μπάλα μέσα στη ρακέτα. Δεν είναι τόσο εύκολο το μπάσκετ το οποίο έχει αλλάξει. Συνεπώς ο τελικός είναι τελικός, ο Ολυμπιακός είναι φαβορί. Να θυμίσω ότι στη regular season ο Ολυμπιακός είχε χάσει τη Μαδρίτη 89-77 σε ένα τρελό παιχνίδι που προηγήθηκε 13 πόντους. Με 7 στα 7 τρίποντα ξεκίνησε, μετά δεν έβαλε κανένα στο β' μέρος και από σύν 13 βρέθηκε να χάνει και με 12 πόντους, σκοράζοντας μόλις 24 δεύτερο επίθεση. Στο σεφ νίκησε εύκολα, αλλά και εκεί είχε φάει ένα 0-18 από τη Ρεάλ, ενώ νίκησε 188, είχε φάει ένα 0-18 ενδιάμεσα και βρέθηκε να του μπάρει το παιχνίδι. Άρα λοιπόν θα είναι ένα πολύ ενδιαφέρον μάτς. Να πω και κάτι, μου θυμίζει το 2013. Το 2013 με Μπαρτζόκα προπονητή, ο Ολυμπιακός στο Λονδίνο νίκησε 180 αυτό σε ένα τρομερό μάτς, θυμάστε, με τους Σπανούλη να κάνει φοβερά πράγματα.
0: Με 5 τρίποντα.
1: Ακριβώς, και τι άλλο μου θυμίζει. Ο Ολυμπιακός είχε νικήσει τότε με την άμυνα της ΕΣΕΚΑ, όπως τώρα νίκησε με την άμυνα της ΦΕΝΕΡ, δηλαδή την ομάδα που είχε την καλύτερη άμυνα τότε και την ομάδα που είχε την καλύτερη άμυνα φέτος, και στον τελικό με τρομερή επίθεση κέρδισε τη Ρεάλ. Δηλαδή πάλι βρίσκει αντιπάλους, πάλι βρίσκει τη Ρεάλ αντίπολο, και έτσι είναι ίσως η ευκαιρία να πάρει τον τίτλο.
0: Και όχι μόνο, ξέρεις τι, αναφέρθηκες νωρίτερα στο Σκαριόλο. Νομίζω χάρη στον ίδιο, χάρη σε αυτόν τον άνθρωπο, η Ισπανία πήρε το προσωνύμιο κατά κάποιο τρόπο η ομάδα που δεν πεθαίνει ποτέ.
1: Ακριβώς.
0: Γιατί πάντα την ξεχνάγαμε, την αφήναμε τελείως εκτός από τα φαβορί και κατέληγε με την κούπα.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Έτσι, αυτό, δεν, δεν, δηλαδή και το μουντομπάσκετ, ας πούμε, στην Κίνα, η Ισπανία που το πήρε, ούτε η Αμερική το πήρε, ούτε η Ελλάδα που τη βγάζαν φαβορί, ούτε η Σερβία, ούτε κανείς άλλος. Η Ισπανία πήγε και το χτύπησε τον τρόπο.
1: Ακριβώς όπως το λες. Γι' αυτό λέω ότι είναι ένας τελικός ο οποίος πάντα είναι τελικός, θέλει πάρα πολύ προσοχή, ο Σκαριόλου είναι πολύ έμπειρος. Και σου κάνω και μια ωραία πάσα τώρα, σου δίνω να ακούσεις, να μας πει και τη γνώμη του Δημήτρη Σομπούρας, είναι ο παλιός μεγάλος μάνατζερ, είχε φέρει το από Πίνι Κέρσο μέχρι την Καλάθη, τώρα ασχολείται με άλλα πράγματα βέβαια, έτσι και με άλλες δουλειές. Αλλά είναι εδώ στο ξενοδοχείο και είναι από κοντά με τις ομάδες και έχει μιλήσει με όλους, να μας δώσει λίγο και το ψυχολογικό στίγμα, γιατί ξέρεις ο Δημήτρης όποτε μου έλεγε βλέπω την ψυχολογία έτσι, βλέπω έτσι, έπεσε μέσα. Οπότε στο δίνω να μας πει και το πώς βλέπει την ψυχολογία των ομάδων μέσα από το ξενοδοχείο, γιατί μένει εδώ, πώς βλέπει και τι περιμένει.
0: Βεβαίως. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
0: Καταρχάς πώς είστε?
2: Είμαστε καλά. Είμαστε έτοιμοι να ζήσουμε πάλι ένα ωραίο τελικό.
0: Λοιπόν, να σας κάνω εγώ μια ερώτηση, την οποία πραγματικά έχει νομίζω νόημα. Ο Ολυμπιακός τι θα πρέπει να προσέξει απόψε απέναντι σε μια Ρεάλ η οποία ναι μεν κατεβαίνει χωρίς ψηλό, ωστόσο και πλέον τα κοντά σχήματα έχουν αρχίσει και κυριαρχούν στο μπάσκετ. Σύν ότι τις δύο από τις τρεις απουσίες από τους ψηλούς τις ήξερε, οπότε κάπως μπόρεσε να προσαρμοστεί. Βέβαια ήρθε και η τρίτη του Γκαρούμπα. Τι όμως τι είναι αυτό που θα πρέπει να προσέξει ο Ολυμπιακός ώστε να μπορέσει να πάρει τον τελικό και να στεφθεί πρωταθλητής Ευρώπης?
2: Αρχικά να βάλουμε κάποια δεδομένα και να πούμε το εξής, ότι την Ευρωλίγκα συνήθως κερδίζουν οι κοντοί. Παρ' όλα αυτά η ψηλή είναι απαραίτητη ώστε να μπορέσει μια ομάδα να πάρει το rebound και να μπορέσει να τρέξει. Τώρα στο ερώτημα τι πρέπει να προσέξει ο Ολυμπιακός, θεωρώ ότι ο Ολυμπιακός πρέπει να είναι ο Ολυμπιακός ο οποίος ήταν όλη αυτή τη χρονιά. Τι σημαίνει αυτό? Απόλυτη πειθαρχία στο πλάνο, ξεκάθαρη αντιμετώπιση, πού πρέπει να βάλει την μπάλα, πώς πρέπει να αντιμετωπίσει την θεωρητική ζώνη που ελπίζω πράγματι, όπως είπε και ο φίλος μου ο Σωτήρης ο Γεωργίου, ο Σκαριόλο είναι για μένα μια αλεπού στους πάγκους, κατά πόσο θα μπορεί να σπάσει αυτή τη ζώνη την οποία θα εφαρμόσει η Ρεάλ. Και η ζώνη δεν σπάει με τρίποντα, σπάει περνώντας την μπάλα μέσα στη ρακέτα και είναι ξεκάθαρο μυαλό. Είναι αλήθεια ότι έχει ένα μεγάλο πλεονέκτημα. Θεωρητικά είναι έτοιμος εδώ και 5 χρόνια να κατακτήσει το τρόπαιο. Είναι στην χώρα του. Έχει ένα πλεονέκτημα επίσης λόγω των απολειών της Ρεάλ. Αλλά ένας τελικός είναι τελικός. Μπορεί να ακούγεται κλισέ, αλλά εκεί και πέρα όταν ξεκινάει το μάτς, σταματάνε να υπάρχουν τα προηγούμενα δεδομένα και ξεκινάμε πάλι από την αρχή.
0: Λοιπόν, να ρωτήσω επίσης κάτι. Από την ομάδα του Ολυμπιακού, ποιος θεωρείτε ότι θα είναι ο X-Factor, να το πω, ο παίχτης ο οποίος θα κρίνει το αποτέλεσμα του τελικού?
2: Δεν θεωρώ ότι θα υπάρχει ένας X-Factor. Θεωρώ ότι είναι μια συλλογική προσπάθεια. Τώρα αν βρεθείς μια μέρα που ήταν ο Πίτερς ή ο Σάσα ή ο Φουνιέ, δεν είναι X-Factor για τον Ολυμπιακό. Όλοι μαζί μέσα από την άμυνα προσπαθήσουν να τρέξουν την ομάδα και να χτυπήσουν εκεί που πραγματικά πονάει η Ρεάλ.
0: Πολύ, πολύ σημαντικό και αυτό, γιατί και η ομάδα νομίζω του Γιώργου Μπαρτζόκα στηρίζεται στο ομαδικό πλάνο, έτσι. Δηλαδή δεν είναι ομάδα που στηρίζεται στην ατομική ποιότητα μόνο.
2: Ακριβώς, ακριβώς. Θα πρέπει να υπάρχει μεγάλη προσοχή, υπάρχει συγκεκριμένο πλάνο το οποίο θεωρώ ότι είναι πλέον έτοιμοι για να φέρουν την κούπα στον Ολυμπιακό.
0: Μία ακόμα ερώτηση που θέλω να κάνω και λόγω και της εμπειρίας σας στο χώρο του μπάσκετ. Κατά πόσο θεωρείτε, καταρχάς, ποιες είναι οι αλλαγές που εντοπίζετε πλέον στο ευρωπαϊκό μπάσκετ σε σχέση με παλαιότερες χρονιές? Γιατί έχετε ζήσει σίγουρα πολύ περισσότερα Final Four και από μένα και από πολύ κόσμο.
2: Υπάρχει, έχουμε ζήσει αρκετά Final Four, είναι η αλήθεια. Τελευταία δεκαετία το μπάσκετ έχει αλλάξει. Είναι πολύ πιο γρήγορο σε σχέση με το που ήταν πριν. Οι πιο παλιοί θυμόμαστε ακόμα και τα 30 δευτερόλεπτα στην κατοχή, δεν ξέρω αν τα θυμάστε, όχι στα 24 και τα 6-25 στο τρίποντο, όχι τα 6-75. Και έχει γίνει και πιο physical το παιχνίδι. Κάποιες στιγμές παίζει μεγάλο ρόλο η προσωπικότητα των αθλητών. Αλλά επαναλαμβάνω, στο τελικό, στο συγκεκριμένο τελικό, έτσι όπως είναι Real, νομίζω αυτό που θα κερδίσει θα είναι το πλάνο. Και όχι οι ηγετικές φυσιογνωμίες. Διότι ξέρει ο Ολυμπιακός που πονάει Real και θα προσπαθήσει αυτό να χτυπήσει ακριβώς σε αυτό το σημείο.
0: Άρα να περιμένουμε πιθανότητα πολλές πάσες προς Νίκολα Μιλουτίνοφ, Ταϊρίκ Τζόουνς και Ντόντα Χολ. Γιατί νομίζω ακριβώς, θα μπουν και οι τρεις στη δωδεκάδα.
2: Θεωρώ ότι εντός εισαγωγικών θα εταιριστούν πολύ υψηλοί και εκείνοι θα πρέπει να βλέπουν αν θα πρέπει να τελειώσουν τη φάση ή θα κόβουν στις γωνίες να δίνουν ελεύθερα τρίποντα στους παίκτες του Ολυμπιακού. Και μεγάλη προσήλωση στην άμυνα, διότι η Ρεάλ έτσι όπως έχει έρθει δεν έχει να χάσει και τίποτα. Μην ξεχνάτε ότι η Ρεάλ ήταν η χειρότερη ομάδα φέτος στα παιχνίδια εκτός έδρα. Και την κατάλληλη χρονική στιγμή έκανε τις νίκες τις οποίες χρειαζόταν. Βαριά φανέλα, δεν θα είναι εύκολο στο τελικό. Ελπίζουμε ότι θα είναι ελληνικός. Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά, καλή συνέχεια.
0: Να είστε καλά, εγώ σας ευχαριστώ. Γεια σας.
1: Λοιπόν, Γιώργο.
0: Σωτήρη μου.
1: Λοιπόν, είμαστε, περιμένουμε, είπαμε, είναι ένας τελικός ο οποίος έχει φαβορεί τον Ολυμπιακό λόγω των συνθηκών, αλλά επαναλαμβάνω ότι υπάρχει μια παγίδα, δεν ξαναλέω, δεν υπάρχει εύκολος τελικός κατά πρώτον. Δεύτερον, δεν υπάρχει εύκολος τελικός να παίζει με τη Ρεάλ. Και τρίτον, η απουσία της Ρεάλ στο σέντερ, στο σύγχρονο μπάσκετ, το οποίο είδαμε ότι η Βαλένθια το έδειξε πιο περίτερα από όλους, ότι δεν χρειάζεται να έχει το classic center που λέμε, αλλά παίξει, δηλαδή η Βαλένθια. Γιώργο, για πες μου, έχει ένα κλασικό πεντάρι, άστος ακούω ο οποίος παίζει 5-10 λεπτά για το δυναμικό παιχνίδι. Δεν έχει κανένα σέντερ, όλοι οι σέντερ βγαίνουν έξω και σουτάρουν. Αυτό που θα κάνει ο Λάρης που είναι 2-6, αυτό που θα κάνει ο Κέκε, αυτό που μισό πότε μπορεί να δεις και τον Τεκ στο 5, να δούμε και ένα σχήμα, δηλαδή 5-6 λεπτά με χεζόνια και Τεκ στο 4-5. Τα οποία σχήματα αυτά πολλές φορές μπερδεύουν τον αντίπαλο, γιατί ο Ολυμπιακός είναι δομημένος να παίζει με τους ψηλούς τους, σε μπερδεύουν, μπλέκεις και αν είσαι άστοχος, γιατί τον μπάσκετ έχει πάει πάρα πολύ στο σουτ, από εκεί και πέρα όταν είσαι αντίπαλο τη Ρεάλ και το παιχνίδι γίνει θρίλερ, όλα γίνονται. Άρα λοιπόν διαφωνώ ότι ο Ολυμπιακός είναι τόσο μεγάλο φαβορί. Έχει την ευκαιρία του, έχει τη χρυσή ευκαιρία, το είχαμε πει άλλο και πριν το Φαναφόρο, ότι η Ρεάλ δεν τρομάζει, είναι πολύ καλή ομάδα, είναι χωρίς σέντερ, αλλά παρόλα αυτά είναι μια πάρα πολύ σπουδαία ομάδα, αλλά δεν τρομάζει. Άρα λοιπόν ο Ολυμπιακός, εάν παίξει το 70% της αξίας του, νομίζω θα πάρει τον τρόπο. Σε καμία περίπτωση όμως δεν μπορούμε να μιλάμε για τελικό που είναι τόσο φαβορή όπως παρουσιάζεται ο Ολυμπιακός από πολλούς με αντίπαλο όταν παίζει στη Ρεάλ Μαδρίτης και θα έχει 15.000 κόσμο. Καμία σχέση. Αυτό δεν παίζει ο κόσμος. Μπάσκετ το έχουμε δει. Το μπάσκετ έχει αλλάξει, πάει πολύ στη μέρα. Δεν μετράει πλέον η έδρα τόσο. Δεν μετράει πλέον επίσης το ποιος είναι αυτός ο οποίος έχει τις απουσίες. Έχουμε δει πολλές ομάδες με απουσίες να παίζουν καλύτερα, γιατί συσπυρώνεται κιόλας, να μην το ξεχάσουμε. Και αυτό συσπυρώνεται ο αντίπαλος δεν έχει απουσίες. Δηλαδή για τη Ρεάλ σήμερα και θα τη δεις πιο συσπυρωμένη και στο ξενοδοχείο. Μπορώ να σου πω εδώ πέρα την είδα για τους παίκτες πολύ πιο συσπυρωμένους. Εγώ ξέρεις, Μπούγκιν μου έλεγε παλιά, παλιές καραβάνες του μπάσκετ μου λέγανε κοιτάμε στα μάτια πριν το παιχνίδι τον αντίπαλο για να καταλάβουμε τι ψυχολογία έχει και αναλόγως να παίξουμε. Σήμερα εγώ είδα εδώ την Ρεάλ ότι είναι πολύ ψυχωμένη, πολύ ενωμένη. Δηλαδή οι απουσίες μπορείς έχουν κάνει και καλό. Άρα λοιπόν ο Ολυμπιακός θα πρέπει κλείνοντας να εκμεταλλευτεί το βάθος, να κουράσει τους παίκτες της Ρεάλ, δηλαδή να παίζει συνεχώς πίεση πάνω στον Καμπάτσο, συνεχή πίεση πάνω στον Λάιρη ειδικά που είναι ο πιο επικίνδυνος, γιατί η Ρεάλ έχει στην ουσία 8-9 παίκτες πλέον πρωτοκλασσά τους. Άρα λοιπόν ο Ολυμπιακός χρησιμοποιεί και τους 12 ο Μπαρτζόκα, αυτό είπαμε στο προηγούμενο μάτσο ότι αυτό ημίχρονο να παίξει και 12, ο Ολυμπιακός πρέπει να εκμεταλλευτεί αυτό το κομμάτι της ενέργειας. Νομίζω η ενέργεια είναι το κλειδί μαζί με τον τρίποντο φυσικά και από τις δύο πλευρές λόγω και των συνθηκών.
0: Ξεκάθαρα και όχι μόνο, αναφέρθηκες νωρίτερα στα πεντάρια που έχει η Ρεάλ. Το μοναδικό πεντάρι που αυτή τη στιγμή βλέπω διαθέσιμο είναι ο Κέκε, που δεν είναι καθαρό πεντάρι.
1: Ω, καμία σχέση.
0: Τεσσαροπεντάρι που μπαίνει περιστασιακά στο πέντε.
1: Ακριβώς. Και ο οποίος δεν έχει, αυτός δεν απειλεί ιδιαίτερα. Ο Λάιλς είναι ο οποίος στην Ευρώπη μπορεί να παίξει και στο πέντε. Δηλαδή ο Λάιλς, επειδή έχει το σουτ και είναι και γερό κορμί, μπορεί να παίξει το 5, 15 λεπτά μπορεί να παίξει άνετα. Οπότε σήμερα θα παίξει 25 βέβαια. Άρα λοιπόν ο Ολυμπιακός θα πρέπει να το φέρει, γιατί είναι και ο πιο καλός ψηλός της Ρεάλ, γιατί σκοράρει και περίπου 15 πόντους και έχει το τρίποντο. Αλλά το θέμα είναι ότι λες, η μετάφραση είναι ότι δεν έχει πεντάρει η Ρεάλ, ο Ολυμπιακός είναι τα 3 καλύτερα πεντάρια της Ευρώπης. Θεωρώ μάλιστα σήμερα ότι ο Ολυμπιακός θα πάει με 2 σέντερ από την έρθει. Δηλαδή θα πάει με Τζόουνς και Μιλουτίνοφ και δεν θα βάλει το Χόλ ούτε το Φάλκ. Θα πάει με 3 γκάρτ και θα βάλει και τον Τιλίκη, να πιστεύω, μέσα για να πιέζει στην περιφέρεια ο Μπαρτζόκας, αφού δεν έχει ψηλούς η Ρεάλ. Δεν θα πάρει με 3 σέντερ, αλλά οι 2 σέντερ του Ολυμπιακού θα λες θα πάρουν την μπάλα και πάσα τους άλλους. Ναι, για πείτε μου πώς θα πάρουν την μπάλα όταν θα σε παίξει μια άμυνα ζώνης, θα βγαίνουν οι παίκτες οι αντίπαλοι από μπροστά που είναι και αθλητικοί και ο Κέκε και ο Λάρης και δεν θα μπορεί να πάρει εύκολα την μπάλα ο Μιλουτίνοφ ή ο Τζόνς. Άρα λοιπόν, επειδή δεν δημιουργούν από μόνοι τους ούτε ο Μιλουτίνοφ ούτε ο Τζόνς, άρα λοιπόν θα πρέπει να πάρουν την μπάλα σωστά. Όταν η άμυνα της Ρεάλ είναι δομημένη με μια ματσάπ ζώνη για παράδειγμα, δεν είναι εύκολο να περάσει την μπάλα στο ψηλό. Μην το ξεχνάμε αυτό. Το παραλαμβάνω, το είχαμε δει το έργο αυτό σε τελικούς Ολυμπιακού Παναθηναϊκού, όπου ο Παναθηναϊκός ήταν χωρίς Λεσόρ και χωρίς, είχε μείνει και χωρίς, αν θυμάστε, ήταν και ένα μάτς που είχε παίξει 5 λεπτά χωρίς καν πεντάριο ο Παναθηναϊκός. Ήταν έξω και με φάουλ και με τραυματισμούς και υπόλοιποι που έλειπε και ο Λεσόρ και δεν μπορούσε να βάλει την μπάλα Ολυμπιακός στη ρακέτα. Άρα λοιπόν δεν είναι τόσο εύκολο όσο νομίζουμε στο σύγχρονο μπάσκετ ότι αν δεν έχει ψηλό άλλος βάλαμε την μπάλα εμείς και κερδίσαμε. Επίσης δεν κερδίζει το μπάσκετ σήμερα από τους ψηλούς από τον κύριο Σπρίντο, κερδίζουν οι κοντοί και η Ρεάλ έχει καλούς περιφερειακούς και μην ξεχνάμε ότι η δύναμη της Ρεάλ είναι στον Άσο όπου ο Καμπάτσο σαφώς υπερτηρεί του Γουόκα. Άρα λοιπόν θα πρέπει ο Ολυμπιακός να παίξει καλή άμυνα στον Άσο που η Ρεάλ υπερτηρεί. Γι' αυτό λέω μην υποτιμούμε τη Ρεάλ επειδή λείπουν οι τρεις έντες.
0: Όχι μόνο, όπως ανέφερες και νωρίτερα, αυτό συσπυρώνει την ομάδα.
1: Ακριβώς.
0: Συσπυρώνει την η απουσία των τριών. Την έχει συσπυρώσει πραγματικά αυτή τη στιγμή. Για να δείξουμε πώς είναι η κατάσταση στους ψηλούς, το μοναδικό υγιές πεντάρι που έχει η Ρεάλ είναι ο Γιούρτσεβεν που δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής. Αλλά σε καμία περίπτωση η Ρεάλ δεν μπορεί να θεωρηθεί τελειωμένη ομάδα. Δηλαδή δεν θα πρέπει κανείς να βιαστεί να τη κάνει μνημόσυνο. Αυτό
1: όποιος
0: θέλω να
1: το λέει, όποιος το λέει αυτό να ασχοληθεί με τον κόλ. Πώς με τον μπάσκετ.
0: Πραγματικά, γιατί την έχουμε δει και άλλες φορές στη Ρεάλ σε παρόμοια κατάσταση. Θυμίζω τη σειρά με την Παρτιζάν που έχει δεχτεί δύο ήττες μέσα στην έδρα της, στην έδρα της, χωρίς υγιές πεντάρι, γιατί και ο Ταβάρες και ο Παργέ είναι τραυματίες και έχει μπει ο Ράντολφ, ο οποίος και αυτός δεν είναι σε καλή κατάσταση, αλλά στη Σερβία πηγαίνει. Εντάξει, είχαν δημιουργηθεί και περίεργες συνθήκες μετά από τον καυγά στο δεύτερο μάτς, αλλά
1: ακριβώς.
0: Μπήκε στη Σερβία σε μια έδρα που κόχλαζε, γιατί η Σταρκαρίνα δεν είναι και το πιο ήρεμο γήπεδο, και έκανε δύο διπλά.
1: Ακριβώς. Τεράστια προσωπικότητα και εκτός αυτού είναι, παιδιά, Γιώργο, το προσθεσινό μάτς είναι το πιο ενδεικτικό. Η Ρεάλ στην ουσία ήταν πάλι χωρίς δύο σέντρ και τραυματίστηκε τον Καρούμπα στη διάρκεια. Και βάζει 105 πόντους στη Βαλένθια, και δεν βάζει 105 πόντους, έχει 19 αμυντικά rebound. Και επίσης έχει βάλει 14 τρίποντα. Αυτό τα λέει όλα. Βέβαια θα μου πεις η Βαλένθια δεν έχει και το καλό ψηλό για να πάρει τα πιστικά rebound. Η Ρεάλ βολεύτηκε γιατί δεν έχει το κλασικό ψηλό. Απ' την άλλη πλευρά η Βαλένθια, ο Ολυμπιακός έχει τους ψηλούς. Δεν θα πάρει τόσα πιστικά rebound η Ρεάλ σήμερα. Δεν θα πάρει φέρω πολλά. Είναι επίσης ένα κλειδί για τον Ολυμπιακό κλείνοντας είναι το κομμάτι των λαθών. Να θυμίσω ότι το ΣΕΦ Ολυμπιακός έχει 188 γιατί είχε μόλις 5 λάθη. Αυτό σημαίνει ότι θα προσέξει πάρα πολύ το κομμάτι της διαχείρισης του transition. Γιατί όταν κάνεις λάθος είσαι επιρρεπής στο transition. Η Real θυμίζει πολύ Βαλένθια και αυτό ματσάρισε με την Βαλένθια. Με την ματσάρει πολύ καλά με την Βαλένθια γιατί έχει τους κοντούς τον Καμπάτσο, τον Μαλεντόν, τον Φελίζιο που είναι σφαίρες. Άρα λοιπόν ματσάριζε με το Μοντέρο, με τον Παντιό και με αυτούς. Άρα λοιπόν ο Ολυμπιακός σήμερα πρέπει να προσέξει πάρα πολύ την κατοχή της μπάλας, τη διαχείριση και την προστασία της μπάλας για να μην φάει ευνηδιασμούς και transition. Γιατί αν η Real σου βρει 15 πόντους από το transition, σου βρει και 12-13 τρίποντα, θα πάρεις 80 πόντους. Και σήμερα θα πάρεις να έχεις μετά πάνω από 10 τρίποντα για να κερδίσεις το παιχνίδι, για να πεις το πήρα. Ή θα γίνει thriller και θα πας το άγχος και θα λες ότι θα θυμίζει κάουνας. Γι' αυτό λοιπόν είναι σημαντικό και η προστασία της μπάλας από τον Ολυμπιακό και θα πιέσει πάρα πολύ τον Γουόκαβ ή τον Τζόζεφ η Ρεάλ για να κλέψει μπάλες με τους τρεις αυτούς που είπαμε, αλλά ακόμα και με τον Έμπερ. Ωραία, ο Γιούλ δεν πιέζει, θα πάρει κάποια 8-10 λεπτά κι αυτός στο rotation, αλλά βασικά το rotation θα είναι Καμπάτσο Μαλεντόν, πιστεύω θα παίξει πολύ ο Μαλεντόν. Σήμερα θα πάει και με δύο κοντούς, θεωρώ, η Real πολύ ώρα, σύν το Φελίς, οι οποίοι θα προσπαθούν να κερδίζουν τη μάχη στα πόδια, ειδικά όταν είναι μέσα ο Φουρνιά κτλ. Θα προσπαθεί να τρέξει η Real, αν δεν τρέχει η Real θα πηγαίνει σε καλή κυκλοφορία της μπάλας για να μην το τρίποντο. Ο Ολυμπιακός θα πρέπει να απλώνεται στο γήπεδο γιατί θα απλώνεται η Real και εκεί θα πρέπει να προσέξει πάρα πολύ τα drive των παιχτών της Real και τα post τα οποία έχει ο Χεζόνια. Και ο Ντέκ είναι πάρα πολύ καλή στο πόσο παιχνίδι και οι δύο. Βέβαια ο Ολυμπιακός έχει κορμιά εκεί. Ο Βεζέκο ήταν πολύ καλός στην άμυνα προχθές. Άρα θεωρώ ότι θα είναι και σήμερα καλό το κομμάτι της άμυνας στο πόσο παιχνίδι το οποίο θα επιδιώξει στο 4 ο Χεζόνια και ο Ντέκ. Και ιδίως ο Ντέκ, νομίζω ότι ο Ντέκ θα προσπαθήσει να φέρει το Βεζέκο. Είναι σίγουρο ότι ο Σκαριόλ θα προσπαθήσει να φέρει το Βεζέκο για να τον βγάλει από το παιχνίδι. Ο Σκαριόλ θα έχει συμμαζέψει και τον Βεζέκο και τον Φουρνιέ και τον Ντόρσε. Αυτούς τους τρεις για να κατεβάσει τον 1980 πόντους.
0: Πάρα πολύ ωραία. Σωτήρη, σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ. Ωραία συζήτηση κάναμε και καλή τύχη στον Ολυμπιακό να πάρει το τρόπαιο σαν ελληνική ομάδα, που για κάθε ελληνική ομάδα στηρίζει.
0: Ακριβώς, ακριβώς Σωτήρη. Σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ.
1: Να είσαι καλά, καλό μεσημέρι.
0: Καλή συνέχεια. Ήταν ο Σωτήρης Γεωργίου. Αναλύσαμε πάρα πολύ καλά το παιχνίδι. Ο φίλος μας εδώ, Αποστόλης, στέλνει ο φίλος μας από το Αίγιο. Τι λέτε ρε παιδιά, αφού μας είπε καλή επιτυχία ο Μητσοτάκης. Μάλιστα. Να δούμε πώς θα επηρεάσει αυτό, φίλε Αποστόλη, τον Ολυμπιακό. Σε κάθε περίπτωση οι ευχές είναι να καταλήξει η κούπα στα ελληνικά χέρια. Και όπως είπε και ο Σωτήρης Γεωργίου, πάντα θα δίνουμε τις ευχές μας σε ελληνικές ομάδες. Πολύ σημαντικό.

Λοιπόν, μετά από την πρώτη ανάλυση για το, για το τελικό απόψε, θα πάμε σε διάλειμμα. Θα ακολουθήσει δελτίο αθλητικών ειδήσεων σε φωνή και απαγγελία Νίκου Κατσάτσου. Και επιστρέφουμε για τη δεύτερη ώρα, για το δεύτερο ημίχρονο. Έτσι, και συνεχίζουμε φυσικά με μπόλικη ανάλυση εν ώψη του τελικού της Ευρωλίγκας.

0: 943 Intervetten Sports. Go!
1: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
2: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
3: Έφτιαξα.
2: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
4: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
2: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύφωνη Skalpak είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Skalpak φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Skalpak για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Skalpak. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
5: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια. Προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
6: Στις παρυφές του Χελμού, με ορμητήριο τη μαγευτική κλητορία Καλαβρίτων, επισκεφτείτε τα γύρω αξιοθέατα όπως Χιονοδρομικό, Σπήλαιο Λιμνών και οπωσδήποτε το γραφικό χωριό Πλανητέρο με την ομώνυμη ταβέρνα Πλανήτερος. Βάση μας, ξενοδοχείο Μον Χελμός, με πισίνα Ολυμπιακών διαστάσεων κάτω από τα έλατα, το meeting point της περιοχής. Χελμός, κλητορία, Πλανητέρο. Φύση και ιστορία.
7: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
8: Πίτρος, εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα www.bitros.com. Και τώρα, για κάθε αγορά, σας κάνουμε δώρο τα τέλη κυκλοφορίας.
9: Το απόγευμα του Σαββατοκυριακού θέλει ρυθμό, είδηση και λίγο απ' όλα. Και ο Φώτης Κατσούφης ξέρει πώς να τα δώσει. Ο διαφωτιστής σας πάει από την επικαιρότητα στο παρασκήνιο και από εκεί κατευθείαν στην έναρξη των αγώνων. Ο διαφωτιστής με τον Φώτη Κατσούφη. Κάθε Σαββατοκυριακό στις 4 το μεσημέρι. Στον 943 Intervetten Sports. Το απόγευμα που σε βάζει στο κλίμα.
10: Η ώρα είναι 3.
11: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
12: Οι άντρες βλέπουν ποδόσφαιρο για να αποφύγουν τον διάλογο. Εγώ το βλέπω για να τους αναλύω μετά. Ellen DeGeneres, παρουσιάστρια.
13: Καλησπέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervetten Sports. Ραντεβού με την ιστορία το έχει απόψε ο Ολυμπιακός που αντιμετωπίζει τη Real Madrid στο Telecom Center Athens για τον τελικό της EuroLeague. Χωρίς απουσίες η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζόκα. Εκτός για τη Real Madrid, οι Ταβάρες, Λεν και Γκαρούμπα. Τζάμπολ στις 9, ραδιοφωνική κάλυψη από 943 Intervetten Sports σε περιγραφή Γιώργου Κογκαλίδη. Ο πρόεδρος των Μαδριλένων, Φλωρεντίνο Πέρεθ, βρίσκεται στην Αθήνα για να παρακολουθήσει τον τελικό της ομάδας του στο Telecom Center Athens εναντίον των Ερυθρόλευκων. Το να βρίσκεσαι σε ένα τόσο νεανικό κλαμπ είναι περίεργο. Στον Ολυμπιακό υπήρχαν πολύ έμπειροι παίκτες. Ένιωθα ακόμα παιδί, ενώ εδώ είμαι από τους πιο μεγάλους, δήλωσε ο Γκάμπελ Στρεφέτσα στο κανάλι της Serie A για την παρουσία του στον Ολυμπιακό. Σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση βρίσκεται ο πρώην διεθνής αμυντικός της ΑΕΚ Μάριος Οικονόμου. Στο πλαίσιο της προανάκρισης, οι αρχές αναζητούν αυτόπτες μάρτυρες που μπορεί να είδαν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε η σύγκρουση. Η ΤΣΕΣΚΑ Μόσχας έχει στο στοχαστρό της τον επιθετικό του ΠΑΟΚ Φέντορ Τσάλοφ, σύμφωνα με ρωσικά δημοσιεύματα. Η Ελασσίρο ανακοίνωσε την πρόσληψη του 45χρονου Έλληνα τεχνικού Θανάση Στάικου. Η υποψηφιότητα για την προεδρία της Real Madrid έθεσε ο 37χρονος επιχειρηματίας Ενρίκε Ρικέλμε. Οι εκλογές θα προκηρυχθούν εντός των επόμενων ημερών. Η 38η αγωνιστική της Premier League στις 6. West Ham, Leeds, Crystal Palace, Arsenal, Liverpool, Brentford, Manchester City, Aston Villa, Burnley, Wolves, Brighton, Manchester United, Nottingham Forest, Bournemouth, Sunderland, Chelsea, Tottenham, Everton και Newcastle, Fulham, Newcastle. Στο παιχνίδι που κλείνει την αυλαία της La Liga για τη σεζόν 2025-26 στις 10, Villarreal, Atletico Madridis. Για την τελευταία στροφή της Serie A στις 4, Πάρμα Σασουόλο, στις 7, Νάπολη Ουντινέζε και στις 14, το Βερόνα Ρώμα, Λέτσε Τζένοα, Μίλαν Κάγιαρη, Τωρίνο Γιουβέντους, Κρεμονέζε Κόμο. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από το 943 Ιντερνετ and Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει ο Γιώργος Ιωάννου και το μαγκαζίνο του σταθμού.
3: Ιντερνετ and Sports. Το ραδιόφωνο για ψαγμένους ακροατές.
14: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Στο Facebook, στο Instagram και στο TikTok. Δες και άκου όλο το content κάθε στιγμή.

Εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε. Δεύτερη ώρα, δεύτερο ημίχρονο. Ή μάλλον για να μπούμε και λίγο περισσότερο στο κλίμα. Τρίτη περίοδος. Να το πάμε και έτσι.

Λοιπόν, θα πάμε τώρα σε μια είδηση που βγήκε πριν από λίγο. Ο Σάσα Ομπράντοβιτς αποτελεί και επίσημα παρελθόν από τον πάγκο του Ερυθρού Αστέρα. Την θέση του θα αναλάβει ο Μίλαν Τόμιτς, ο άλλοτε βοηθός προπονητή στον Ολυμπιακό. Θα αναλάβει τα ηνία των Σέρβων της ομάδας από τη Σερβία μέχρι τη λήξη της φετινής σεζόν.

Πάμε τώρα και λίγο στη Βιλερμπάν, η οποία αναμένεται να αναλάβει, η οποία θα έχει νέο προπονητή και αναμένεται να είναι ο Τόνι Πάρκερ αυτός που θα αναλάβει τον πάγκο της. Ενδιαφέρουσα κίνηση θα έλεγα, να δούμε τι μπορεί να προσφέρει ο Τόνι Πάρκερ στην Βιλερμπάν, στον πάγκο της γαλλικής ομάδας.

Λοιπόν, πάμε και σε μια οδηγία η οποία δόθηκε όσον αφορά στην διεξαγωγή του αγώνα, όσον αφορά στα εισιτήρια για την ακρίβεια του τελικού, επειδή υπάρχει η μερίδα κόσμου του Ολυμπιακού που δεν έχει που έχει πρόβλημα μάλλον με το εισιτήριο, δεν τους έχει σταλεί. Λοιπόν, υπάρχουν 4-5 σημεία έξω από το Telecom Center Athens όπου ο κόσμος θα μπορέσει να απευθυνθεί προκειμένου να του σταλεί το εισιτήριό του και να μπορέσει να μπει στο γήπεδο. Αυτό είναι μια πολύ καλή μια πληροφορία την οποία πρέπει να αναφέρουμε. Αν παιδιά, αν κάποιος από εσάς που ακούτε έχει πρόβλημα με το εισιτήριό του και δεν το έχει σταλεί, μπορείτε να απευθυνθείτε εκεί προκειμένου να μπορέσετε να εισέλθετε στο γήπεδο.

0: Λοιπόν, όπως έχετε καταλάβει, η ανάλυση για τον τελικό θα συνεχιστεί. Γιατί είχαμε νωρίτερα τον Σωτήρη Γεωργίου. Τώρα έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τη Λένα Καραλή. Λένα, καλησπέρα. Μέρα τελικού σήμερα στο Telecom Center Athens. Δεν ξέρω, πραγματικά είναι ένας αμφίρροπος τελικός, έτσι.
1: Καλησπέρα καταρχάς και σε εσένα και στους ακροατές μας, Γιώργο. Είναι ένας τελικός με ξεκάθαρο φαβορί και αυτό δεν είναι άλλο από τον Ολυμπιακό. Όπως και να θέλουμε να το πούμε, δεν θα πρέπει να κρυβόμαστε και πίσω από τις λέξεις. Ο Ολυμπιακός και με την παρουσία του και με την εικόνα, με τον τρόπο που παίζει και με τον τρόπο με τον οποίο επιβλήθηκε τις Φενέρ στον πρώτο ημιτελικό την Παρασκευή το βράδυ, έδειξε ότι έχει όλα εκείνα τα στοιχεία τα οποία μπορούν στο τέλος της ημέρας να τον κάνουν πρωταθλητή Ευρώπης. Μεταξύ άλλων, έχει σαφέστατο πλεονέκτημα από τη στιγμή που η Real αντιμετωπίζει και αυτά τα προβλήματα τραυματισμών με τους ψηλούς της. Δεν έχει ψηλό, έχει μόνο τον ΟΚΕ, και ο οποίος είναι κατά συνθήκη ψηλός. Δεν μπορεί να σταθεί στο ίδιο επίπεδο σε καμία περίπτωση με την front line των Ερυθρολεύκων. Άρα ο Ολυμπιακός είναι σίγουρα το φαβορί σε αυτή την αναμέτρηση, χωρίς βεβαίως να υποτιμούμε που δεν είναι την Real Madrid, διότι είναι η Real, με ό,τι αυτό γνωρίζει ο καθένας μας. Και περιμένουμε σίγουρα έναν ωραίο τελικό.
0: Να δούμε λοιπόν τι θα συμβεί σε αυτό το τελικό. Θέλω να σε ρωτήσω, καταρχάς, από ό,τι βλέπω, το Telecom Center έχει γίνει αστακός πραγματικά στο κομμάτι φύλαξης.
1: Μετά από αυτά που έγιναν την Παρασκευή, μετά τις ανακοινώσεις από την εταιρεία η οποία διαχειρίζεται, White Veil, η εταιρεία η οποία διαχειρίζεται το Telecom Center, μετά από τη συγγνώμη του Τσούς Μπουένο στους οπαδούς της Φενέρ και στον κόσμο της Φενέρ γενικότερα, δικαιολογημένα σήμερα, διότι και οι πληροφορίες που μας έρχονται και από ανθρώπους που είχαν εισιτήρια, είχαν προσκλήσεις, είχαν τις θέσεις τους, εν πάση περιπτώσει, στο Telecom Center και σε περίοπτες θέσεις, ήταν πως πολλοί δεν κατάφεραν να καθίσουν στη θέση που έλεγε το εισιτήριό τους, διότι την είχαν καταλάβει άνθρωποι οι οποίοι δεν είχαν καν εισιτήριο. Αυτό σίγουρα είναι ένα φιάσκο, είναι λάθος. Όποιος έχει την ευθύνη, θα πρέπει να πούμε το ότι δεν τα πήγε καθόλου καλά. Με πρώτη τη EuroLeague που δεν μπόρεσε να ελέγξει και να προστατέψει όλους αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι είχαν πάρει εισιτήρια και μέχρι την τελευταία στιγμή δεν ξέρανε καν αν θα μπουν στο γήπεδο. Άρα αν αυτά δεν είχαν διορθωθεί στο διάστημα από την Παρασκευή μέχρι σήμερα, ίσως θα μιλούσαμε και για άλλες καταστάσεις οι οποίες ελπίζω να προβλεφθούν και να προληφθούν για να μην έχουμε προβλήματα στον τελικό των απόψινο.
0: Βέβαια, να πούμε ότι το πρόβλημα με την αποστολή των εισιτηρίων συνεχίζεται, γιατί κάποιοι φίλοι του Ολυμπιακού τώρα έχουν αναφέρει πως δεν έχουν λάβει το εισιτήριό τους, παρότι το έχουν πληρώσει, έχουν γίνει όλες οι διαδικασίες.
1: Ναι, είναι ίσως στη θέση που βρέθηκαν την Παρασκευή και οι φιλαθλοί της Φενέρ. Γι' αυτό σου λέω ότι η Ευρωλίγκα έχει αποτύχει σε αυτό το επίπεδο και σίγουρα θα πρέπει να βρει λύση για να μην έχουμε και ό,τι έγινε προχθές και να μπαίνουν άνθρωποι οι οποίοι δεν είχαν εισιτήριο σε θέση αυτών που είχαν, που έχουν, που κανονικά θα έπρεπε να έχουν μάλλον.
0: Να πούμε επίσης πως βέβαια η Ευρωλίγκα γι' αυτό έχει κάνει μια μέρημνα, έχει τοποθετήσει κάποια σημεία στον περιβάλλοντα χώρο, από ό,τι έχω καταλάβει τουλάχιστον, του Telecom Center, προκειμένου να εξυπηρετηθούν αυτοί οι φίλαθλοι, να μπορέσουν να τους σταλεί το εισιτήριο και να μπορέσουν να μπουν στο γήπεδο. Έτσι. Το αναφέρω αυτό γιατί έχει βγει ως είδηση και είμαστε, και πρέπει να το αναφέρουμε. Αν ακούει κάποιος δηλαδή που δεν του έχει σταλεί το εισιτήριο, μπορεί να απευθυνθεί εκεί πέρα. Να σε πάω λίγο τώρα στο αγωνιστικό κομμάτι. Τι θα πρέπει ο Ολυμπιακός να προσέξει προκειμένου να μην την πατήσει, θα πούμε, να μην βρεθεί προεκπλήξεως.

0: Ολυμπιακός ότι ειδικά στο τελευταίο διάστημα, στα play-offs και το τελευταίο διάστημα της κανονικής διάρκειας, αλλά και στο match με την τουρκική ομάδα, να μπει με αυτήν την νοοτροπία, με αυτή τη λογική, τότε φαντάζομαι στο τέλος, πέρα από τα τακτικά θέματα, ότι θα είναι αυτός ο νικητής. Mm-hmm.
1: Ωραία, δεν ξέρω τι θα πρέπει να... Δεν ξέρω αν έχουμε μάλλον κάτι να προσθέσουμε στην παρούσα φάση τουλάχιστον.
0: Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι άλλο. Έτσι κι αλλιώς αυτή τη στιγμή είναι η ηρεμία πριν την καταιγίδα, αν θέλαμε να πούμε. Με καταιγίδα βεβαίως να μην είναι με την αρνητική έννοια η εξέλιξη του μάτς.
1: Ακριβώς.
0: Αλλά περιπτώσει, ξέρεις, λίγες ώρες πριν τον τελικό πάντα οι ομάδες προσπαθούν να ηρεμήσουν, να συγκεντρωθούν, να διαχειριστούν το όποιο άγχος και την πίεση νιώθουν, γιατί σαφέστατα θα νιώθουν όση εμπειρία και να έχει ο καθένας. Άρα ας είμαστε σε αυτό το πλαίσιο και να περιμένουμε να πούμε τα περισσότερα στην πορεία από το γήπεδο.
1: Ακριβώς, όπως το είπες και όλες, τόσοι άλλες οι ομάδες θέλουν να ηρεμήσουν. Το ξαναθώ, σκληρό ροκ θα έχουμε στον τελικό. Mm-hmm. Οπότε καλό θα μας κάνει λίγη ηρεμία. Τέλεια. Λένα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά.
1: Καλή συνέχεια εύχομαι. Ήταν η Λένα Καραλή, τα είπαμε και για τον τελικό, εν όψη του τελικού. Στην παρούσα φάση δεν μπορούμε να πούμε περισσότερο, το καταλαβαίνετε. Έχει γίνει υπερανάλυση αυτού του αγώνα, πραγματικά. Δικαίως κιόλας είναι ο αγώνας που θα κρίνει μια ολόκληρη σεζόν.

Λοιπόν, να πάμε σε μια ποδοσφαιρική είδηση, γιατί έχουμε την ανανέωση της συνεργασίας του Λεωνάρντο Κούτρι με την φανέλα της Πογκόν, όπως μεταδίδει πολωνικό μέσο. 30 ετών, αριστερός μπακ, έχει περάσει από τον Ολυμπιακό, αγωνίζεται εδώ και μια τριετία στην Πολωνία με τη φανέλα της Πογκόν και θέλει... Και η Πογκόν θέλει να συνεχίσει. Υπάρχει αμοιβαία η επιθυμία συνέχειας της συνεργασίας του. Και φυσικά θα υπάρξει και η σχετική ανακοίνωση σύντομα. Έχει καταγράψει 133 εμφανίσεις, να το πούμε αυτό. 12 assist, 4 goal.

ο Λεωνάρντο Κούτρης. Να πούμε ότι στο παρελθόν έχει αγωνιστεί σε Εργοτέλη, Πας Γιάννινα, Ολυμπιακό, Μαγιόρκα και Φορτούνα Ντίσελντορφ.

Στο μεταξύ θα πάμε και σε άλλη μια είδηση, διότι η Μπεσίκτας θέλει να κάνει ελληνική παροικία από ό,τι φαίνεται στην Τουρκία, γιατί ενδιαφέρεται για δύο ποδοσφαιριστές Έλληνες, θέλει να κάνει διπλό μπαμ αγοράζοντας τερματοφύλακα και επιθετικό. Λοιπόν, για να μιλήσουμε και με ονόματα, ο τερματοφύλακας είναι ο Οδυσσιάς Βλαχοδήμος και ο επιθετικός είναι ο Βαγγέλης Παυλίδης. Είναι οι δύο παίχτες που η Μπεσίκτας, πήγα να πω Μπενφίκα, ναι, συνεχίζουμε. Είναι οι δύο ποδοσφαιριστές που η Μπεσίκτας θέλει να τους δει στα ασπρόμαυρα.

Αυτό το αναφέρει τουρκικό μέσο, έτσι, να το πούμε, η Fanatik συγκεκριμένα. Fanatik. Δεν θυμάμαι τον τονισμό. Προχωράμε. Το έχει της, συγκεκριμένα, έχει προταθεί ο Βλαχοδήμος από τον τεχνικό διευθυντή της Μπεσίκτας, ενώ ο πρόεδρος της ομάδας Κωνσταντινούπολης, ο Σερντάλ Αντάλι, έχει αναλάβει το χειρισμό της υπόθεσης. Το χειρισμό συγκεκριμένα των διαπραγματεύσεων για τον Βλαχοδήμο. Και ο ίδιος ο πρόεδρος θέλει να φέρει και τον Παυλίδη, όπως αναφέραμε. Έτσι.

Στο μεταξύ έχουμε και το φινάλε στην Premier League σήμερα με 10 αναμετρήσεις ταυτόχρονα. Να πούμε πως η Tottenham βρίσκεται σε πολύ δύσκολη θέση. Έχει το πάνω χέρι σε σχέση με τη West Ham, ωστόσο τα πράγματα δεν είναι εύκολα. Θέλει συγκεκριμένα το μοναδικό μάλλον αποτέλεσμα που μπορεί να την μπλέξει την Tottenham στην υπόθεση του υποβασμού είναι η ήττα από την Everton. Αν υπάρξει νίκη της West Ham και ήττα της Everton, της Tottenham, τότε η West Ham παραμένει και η Tottenham, η ομάδα του Λονδίνου, μετά από σχεδόν μισό αιώνα, μετά από σχεδόν 50 χρόνια, υποβιβάζεται από την Premier League και πηγαίνει στην Championship. Βέβαια η West Ham έτσι καλείται πρώτα να κάνει ίδια το καθήκον της απέναντι στη Leeds. Δεν είναι εύκολο, ωστόσο καταλαβαίνουμε ποτέ ένα μάτς στην Premier League δεν είναι εύκολο. Έτσι καλείται να κάνει το καθήκον της απέναντι στη Leeds και μετά να δούμε αν τότε να θα στραβοπατήσει προκειμένου να μπορέσει η ίδια να παραμείνει στην Premier League.

Γενικά να πούμε ότι δεν είναι η μόνη διοργάνωση που θα έχει φινάλε απόψε. Έτσι, δεν είναι μόνο η Premier League, έχει και η Serie A, έχει και η La Liga, που παραδόξως, έτσι, από τις 10 αναμετρήσεις οι 9 έγιναν χθες και η μία, η τελευταία θα γίνει σήμερα. Θα πω και του χρόνου με υγεία, να είμαστε υγιείς, να βλέπουμε τα πρωταθλήματα αυτά. Λοιπόν, θα πάμε σε break και θα επιστρέψουμε για το τελευταίο μισάωρο της εκπομπής για να συζητήσουμε για τα διεθνή του ποδοσφαίρου με τον Μάνο Σταραμόπουλο. Το μπάσκετ το έχουμε διαλύσει πραγματικά σήμερα. Το έχει η μέρα, είναι λογικό, το έχουμε υπεραναλύσει. Προχωράμε. Έτσι, πάμε σε break και επιστρέφουμε.

0: 943 Intervet Sports.
1: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
2: Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
3: Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησί Αρχοντιά.
4: Χασιά σημαίνει αρχοντικών και αρχοντικών σημαίνει οικογενειακή ατμόσφαιρα και αποκλειστικά ελληνικά κρέατα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Τρίτης. Για τους λάτρεις των καλών γεύσεων, μια βόλτα στη Χασιά σας φέρνει στο Αρχοντικών. Λεωφόρος Φυλής 81, Χασιά. Τηλέφωνο 210-241-1820.
5: Είμαι ο Ευάγγελος Μίχος και κάθε μέρα από τη Δευτέρα ως την Παρασκευή 10 ως 12 το πρωί κάνουμε ραδιοφωνικές μοιχείες.
6: Η ώρα είναι 3 και μισή.

Εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε τελευταίο μισάωρο, τέταρτη περίοδος θα μπορούσαμε να πούμε της εκπομπής. Βέβαια δεν θα έχει μπασκετικό ύφος το τελευταίο μισάωρο, το καταλαβαίνετε. Έχουμε υπεραναλύσει ούτως ή άλλως τον τελικό. Έχουμε κάνει και τις αναδρομές μας στο παρελθόν.

0: Λοιπόν, δεν χάνουμε χρόνο, το έχετε καταλάβει. Γιατί έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον Μάνο Σταραμόπουλο. Να τα πούμε όλα για τα διεθνή. Μπόλικη ποδοσφαιρική κουβέντα. Μάνο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Γιώργο, καλησπέρα και στους ακροατές του 943 Ιντερβέτε Σπορτς. Πριν θα μιλήσουμε για τον Μάριο Γονόμου.
0: Βεβαίως.
1: Όπου και οι χθες πληροφορίες αναφέρουν, όπως είπε ο διοικητής του νοσοκομείου των Ιωαννίνων, ότι βρίσκεται στην εντατική, έχει βαριά κρανιοεγκεφαλική κάκωση. Έγιναν δύο κρανιοεκτομές με την αποσυμπίεση του ειδήματος και του εγκεφάλου. Καταλαβαίνετε ότι η κατάστασή του είναι εξαιρετικά κρίσιμη. Ας ελπίσουμε να πάνε όλα καλά και ο Μάριος Οικονόμου που είναι μόλις 34 χρονών να γυρίσει σπίτι του. Τώρα πάμε στην Κόρνικ. Η Κόρνικ συνέτρεψε 6-2 τη Ραντόμικ για το πρωτάθλημα Πολωνίας. Κατέλαβε την δεύτερη θέση. Έτσι λοιπόν είναι η τρίτη ομάδα, πιθανή αντίπαλος του Ολυμπιακού στο δεύτερο προγραμματικό γύρο, αν δεν καταλάβει σήμερα η Άστον Βίλα την τέταρτη θέση για να ανέβει στον τρίτο προγραμματικό Ολυμπιακός. Αν παραμείνει ο Ολυμπιακός στον δεύτερο προγραμματικό, πιθανή του αντίπαλη, η Στουρμ Γκρατς η Αυστριακή, η Χάρτς, η Σκοτσέζικη και η Γκόρνικ. Ας ελπίσουμε η Άστον Βίλα σήμερα να πάρει την τέταρτη θέση και ο Ολυμπιακός να ανέβει ένα σκαλοπάτι παραπάνω να παίξει στον τρίτο προγραμματικό. Η Μπάγερν μετά από 6 χρόνια έκανε τον double στη Γερμανία. Χθες το Βερολίνο συνέδριψε 3-0 της Στουτγκάρδη, έχοντας σπουδαίο πρωταγωνιστή τον Χάρι Κέιν. Βεβαίως ένας παλιός ποδοσφαιριστής είπε ότι ανάμεσα στον Κέιν και τον Ολίσε εγώ θα ψηφίσω για, αν μου δίνουν την ευκαιρία για τη χρυσιμπάλα, τον Ολίσε, εντάξει. Όλα μέσα στο παιχνίδι, ναι.
0: Έχει κάνει και ο Λίσε, νομίζω, απίστευτη σεζόν, έτσι, πραγματικά.
1: Ναι, εκπληκτική.
0: Καταρχάς, έχει πάρει ξανά την κίνηση, νομίζω, του Ρόμπεν.
1: Ναι,
0: κατά κάποιο τρόπο.
1: Θυμίζει τον Άριε Ρόμπεν, τον Ολλανδό. Βεβαίως, από δεξιά και συγκλίνει μέσα και με το αριστερό μαγικό πόδι στέλνει την μπάλα στα αλήθεια. Τώρα, είχαμε στην Ισπανία τρεις ομάδες που υποβάστηκαν, η Οβιέδο είχε ήδη υποβαστεί, χθες έχασε 3-0 από τη Μαγιόρκα. Τυπικό παιχνίδι γιατί και η Μαγιόρκα υποβάστηκε, όπως επίσης υποβάστηκε και η Τζιρόνα, στην οποία αγωνίζεται ο Ουναΐ, δεν πρέπει να ξεχνάμε. Ναι.
0: Να σε ρωτήσω κάτι, by the way, με την ευκαιρία για την Ισπανία. Στην Ισπανία η τελευταία αγωνιστική...
1: Ναι.
0: Δεν έγιναν όλα τα παιχνίδια ταυτόχρονα. Έγιναν τα 9 από τα 10 χθες και έχει μείνει ένα σήμερα.
1: Για τηλεοπτικούς λόγους.
0: Α, για τηλεοπτικούς λόγους.
1: Εκριθεί, ναι. Δηλαδή αυτή τη στιγμή στο Champions League θα παίξει η Μπαρτσελόνα, η Ρεάλ, η Βιγιαρεάλ, η Ατλέτικο και η Μπέτις. Γιατί η Ισπανία φέτος έχει το δικαίωμα να παρουσιάσει 5 ομάδες λόγω της καλής της βαθμολογίας. Μετά στο Europa η Θέλτα και η Σοσιεδάδ και στο Conference η Χετάφε. Η οποία χθες νίκησε αντίον την Οσασούνα. Και θα παίξει το Γόφερες. Από εκεί και πέρα έχουμε το Ιράν, όπου ο πρόεδρος της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας είσαι λόγω χώρας, ήρθε σε συμφωνία με την FIFA. Και έτσι λοιπόν αυτή τη στιγμή η Εθνική Ομάδα του Ιράν, να πούμε ότι βρίσκεται στην Τουρκία, θα προετοιμαστεί αυτές δύο φιλικά. Δεν θα φύγει όμως μετά να πάει στο Λος Άντζελες, εκεί που ήταν αρχικά η έδρα της. Θα πάει στο Μεξικό, πήρε την άδεια από την FIFA και θα πάει στην... την Τιχουάνα. Από εκεί θα είναι η βάση της, το παγκόσμιο κύπελο. Τώρα ο Πεπ Γκουαρντιόλα που αποχαιρέτησε τον κόσμο στο τελευταίο του παιχνίδι, η Manchester City δεύτερη όπως ξέρουμε, βεβαίως πήρε Early Cup και κύπελο Αγγλίας. Ο Πεπ Γκουαρντιόλα στα 10 χρόνια που είναι έχει πάρει 20 τίτλους, θα του δώσουν τώρα, θα ονοματίσουν μάλλον τη βόρεια κερκίδα του Etihad, κερκίδα Pep Guardiola. Και ίδιος αναφερόμενος σε εκείνες περίφημες περιβόητες 115 παραβάσεις της Manchester City που ακόμα δεν έχει βγει απόφαση, έτσι. Και ξέρουμε σε αυτές τις περιπτώσεις όταν κάτι πάει μάκρος πέφτει στα χαμηλά ο ένοχος εισαγωγικά.
0: Πέφτει στα μαλακά, στα μαλακά.
1: Στα μαλακά, okay. Στα μαλακά. Το ίδιο πιστεύω θα γίνει και με τη Manchester City. Άλλως θα πρέπει να έχει υποβαστεί και να της έχουν αφαιρεθεί και αρκετά τρόπαια. Τώρα πάμε και στο στην Ιταλία, ο ιδιοκτήτης και πρόεδρος τα τελευταία 20 χρόνια και παραπάνω της Νάπολη, ο Αουρέλιο Ντε Λαουρέντις, δέχθηκε μια εντυπωσιακή πρόταση από αμερικανικό Found, το Ηνωμένο Πολιτείο ουσιαστικά, ύψους 2 δισεκατομμυρίων ευρώ για να πουλήσει το πλειοψηφικό του πακέτο τον Παρτενοπέη. Ευχαρίστησε για την προσφορά, αλλά όπως είπε, η Νάπολη ανήκει σε αυτόν και στο πάθος της. Έτσι λοιπόν, να και ένας πρόεδρος και μεγάλο μέτοχος που δεν πουλάει στους Αμερικανούς. Η Manchester United έκανε το χατήρι ουσιαστικά την πρώτη κίνηση του νέου της εισαγωγικά προπονητή, γιατί μέχρι τώρα ήταν υπηρεσιακός ο Μάικλ Κάρικ, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο για 2 χρόνια μέχρι το 28, και επειδή ξέρουμε όλοι ότι με το τέλος της φετινής περίοδου ο Καζεμίρο λίγη το συμβολό του αποχωρεί, θα πάει να συνεχίσει τη σταδιοδρομία του στο MLS δίπλα στον Μέση στην Ίντερ Μαϊάμι. Κινήθηκε λοιπόν γρήγορα, τον είχαν εντοπίσει εδώ και καιρό, τους άρεσε ο Έντερσον, ο Βραζιλιάνος της Αταλάντα, και έτσι με 50 εκατομμύρια είναι η πρώτη μεταγραφική κίνηση την εποχή του Κάρικ στους κόκκινους διαβόλους. Παράλληλα, ο Σάρι φεύγει από τη Λάτσιο, πιθανότατα προφορικά έχει συμφωνήσει με τον Μπεργκαμάσκι, θα πάει στον Μπέργαμο να λάβει τεχνική ηγεσία της Αταλάντα. Οι μεταγραφές δίνουν και παίρνουν, όπως καταλαβαίνουμε, από εδώ και πέρα. Βέβαια, οι περισσότερες πιστεύω θα γίνουν μετά το παγκόσμιο κύπελο, γιατί στο διάστημα αυτό μπορεί κάποιος ποδοσφαιριστής να έχει κάποια ατυχία, έτσι, να τραυματιστεί.
0: Μπορεί να έχει και μεγάλη άνοδο στην απόδοσή του.
1: Ναι, έτσι. Ναι, και αυτό.
0: Όλα υπάρχουν, από όλα έχουμε.
1: Έτσι είναι. Χθες είχαμε και τον τελικό του Champions League γυναικών, το οποίο παρουσιάζει μεγάλη άνοδο, έτσι. Mm-hmm. Το παρακολούθησαν εκατομμύρια φιλάθλοι μέσα στην τηλεόραση, ενοχώρη από το γήπεδο. Εδώ πρέπει να πω και κάτι. Ξέρεις πόσα κανάλια σήμερα θα μεταδώσουν το τελικό της Super League?
0: Της Euroleague,
1: εντάξει. Ναι.
0: Αυτό, επειδή το έψαξα, ναι, θα μεταδοθεί παγκοσμίως, σε παγκόσμια εμβέλεια, σε περίπου 213 χώρες συγκεκριμένα.
1: Είναι αυτές οι χώρες.
0: Mm-hmm. Ναι, αυτές οι χώρες...
1: Αυτό ποιος το επιβεβαιώνει?
0: Το έχω ψάξει σε διεθνή μέσα. Τώρα δεν θυμάμαι ακριβώς το μέσο.
1: Ούτε ένα δεν θυμάσαι. Το λέω, ξέρεις γιατί? Γιατί το ποδόσφαιρο γυναικών έχει μεγαλύτερη δημοφιλία από τον μπάσκετ παγκοσμίως.
0: Πλέον έχει ανέβει πάρα πολύ. Πλέον είναι η UEFA.
1: Με νούμερα αυτό, γι' αυτό δεν το λέω έτσι.
0: Εγώ θα σου πω ότι η άνοδος του μπάσκετ είναι κυρίως, από ό,τι έχω καταλάβει, στην Ελλάδα. Λόγω των ελληνικών ομάδων που έχουν κάνει πολύ δυνατές μεταγραφές.
1: Όσον αφορά όμως. Είναι η κυρίως δύναμη οι ελληνικές ομάδες κινούν το παγκόσμιο μπάσκετ. Το ευρωπαϊκό ουσιαστικά.
0: Το θέμα ποιο είναι, ότι να το πούμε αυτό, γιατί ο κόσμος μπορεί να μην το γνωρίζει, ότι στο ποδόσφαιρο γυναικών πλέον είναι και προαπαιτούμενο για να αγωνίζονται ομάδες στο Champions League το ανδρικό.
1: Βεβαίως.
0: Δηλαδή, αν μια ομάδα δεν έχει γυναικείο τμήμα,
1: δεν παίρνει άδεια.
0: Δεν μπορεί να πάρει άδεια πλέον.
1: Βεβαίως.
0: Είναι σιγά σιγά θα αρχίσει να γίνεται υποχρεωτικό. Όπως κάποτε ήταν έγινε υποχρεωτικό το να υπάρχουν ακαδημίες. Αν δεν κάνω λάθος.
1: Σωστό.
0: Έτσι, αν κάνω λάθος, με δύο
1: ομάδες. Έτσι πρέπει, και όλο το όπως έχουμε δει, όλες οι ομάδες δίνουν μεγάλη έμφαση. Και μάλιστα πολλές από αυτές χρησιμοποιούν και ομάδες σαν δορυφόρους. Να δούμε την Τζέλσι για παράδειγμα, που έχει πολλές ομάδες, Στρασμπούρ και άλλες, Ολλανδία, που στέλνουν εκεί κάποιους νέους ποδοσφαιριστές να εκπαιδευτούν, και αν δούνε, αφού τους παρακολουθούν οι άνθρωποι τους, ότι μπορούν να έχουν και έχουν τα φόντα για να πάνε στη μεγάλη ομάδα, την Chelsea, δεν ξέρω ποια, ή τη City, τότε τους παίρνουν.
0: Ισχύει, και όχι μόνο, γίνεται νομίζω σε παγκόσμια εμβέλεια αυτό.
1: Ναι, ναι,
0: διότι
1: βέβαια,
0: μέσα σε αυτό το γκρουπ, ας πούμε, που είναι η Chelsea και η Strasbourg, μπορεί να υπάρχουν και άλλες ομάδες, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι, βέβαια.
0: Ας πούμε, η City είναι στο ίδιο γκρουπ με την Girona.
1: Ναι, ναι. Η Girona ανήκει στο γκρουπ City. Έτσι είναι. Και μάλιστα τώρα, αφού λέμε γι' αυτό, λέω Γουαρδιόλα για τις 115 παραβάσεις που δεν έχουν. Ευελπιστώ ότι όλα έχουν γίνει καλά. Ω, γέγονε. Σαν να μας λέει να το ξεχάσουμε τώρα.
0: Να δούμε τι θα βγάλει και αυτή η απόφαση.
1: Λέγαμε λοιπόν για τον τελικό του Champions League χθες, όπου η Μπαρσελόνα επέστρεψε στο θρόνο της πρωταθλητρίας Ευρώπης, συνέντρισε 4-0 τη Λιόν, μια Λιόν που είναι ο πολυνίκης του θεσμού, έτσι, 8 φορές η γαλλική ομάδα έχει κατακτήσει το Champions League γυναικών. Με 4 επιτυχίες, η Άιντραχτ Φραγκφούρτης και η Μπαρσελόνα. με Πουτέγιας, με Μπονμάτι, έτσι, η Μπαρσελόνα. Μπονμάτι, η κορυφαία ποδοσφαιρίστρια στον κόσμο για το 25 και το 26 και δεν αποκλείεται και το 27, θα δούμε.
2: Και σιγά σιγά από ό,τι έχω αντιληφθεί, Μάνο, ναι, παρουσιάζουμε και πολύ μεγάλη άνοδο και εμείς στο ποδόσφαιρο γυναικών.
1: Εντάξει.
2: Εντάξει, δεν λέμε τώρα να συγκριθούμε με τις παγκόσμιες δυνάμεις, αλλά λέμε ότι σε σχέση με αυτό που ήμασταν έχουμε βελτιωθεί πάρα πολύ.
1: Ναι, εντάξει, αλλά θέλουμε, έχουμε πολύ δρόμο ακόμα στο
2: προφανώς, προφανώς αυτό.
1: Πολύ δρόμο. Εντάξει, πρέπει να γίνουν πιο γρήγορα βήματα και πιο δυνατά. Εντάξει, θα δούμε. Το θέμα είναι ότι οι γυναίκες πλέον αγαπάνε το ποδόσφαιρο, εκεί που λέγανε παλιά όταν καθόντουσαν μια παρέα ανδρών, εμάς δεν μας αρέσει το ποδόσφαιρο, τώρα τους αρέσει ακόμα και περισσότερο, βλέπω. Έτσι, κάθονται και αυτές, πίνουν μπύρα, ανοίγουν διάλογο, ξέρουν πλέον ποιος είναι ο Μέση, ο Ρονάλντο, ο Εμπαπέ, ο οποιοσδήποτε. Έτσι είναι. Και θα ισχυροποιηθεί ακόμα περισσότερο το ποδόσφαιρο γυναικών και τα προσχή χρόνια.
2: Δεν ξέρω, έχουμε και πολλά να προσθέσουμε αυτή τη στιγμή, αλήθεια είναι, γιατί είμαστε, είναι και λίγο στάσιμα τα πράγματα σιγά σιγά. Για το λόγο ότι είμαστε και λίγο πριν το Μουντιάλ.
1: Καλά, αυτό σίγουρα.
2: Ότι, εντάξει, μετά σίγουρα, το Μουντιάλ θα έχουμε σκληρό ροκ.
1: Έχουν αρχίσει και προετοιμάζονται σιγά σιγά, Τετάρτη θα συγκεντρωθούν οι διεθνείς της Εθνικής Γερμανίας και από εκεί και πέρα θα ξεκινήσει η προετοιμασία για την τελική φάση. Όπου να θυμίσουμε έτσι, η Εθνική Γερμανίας μπορεί να έχει σταματήσει πριν από ένα χρόνο και κάτι ο Μάνουελ Νόιερ. Ήρθαν όμως έτσι τα πράγματα με τον τραυματισμό του Τερ Στέγκεν και καλός χρυσός και ο Νίμπελ, και αυτός ανήκει στην Bayern, δανεικός της Λουγκάρη, ή ο Ούρμπικ που είναι ο αναπληρωματικός του, αλλά ή ο Μπάουμαν που έπαιξε τα τελευταία παιχνίδια στην Εθνική Ομάδα της Γερμανίας. Αλλά όλοι κατάλαβαν ότι η κλάση του Νόιερ είναι απαραίτητη, κατάφεραν τον έπεισαν, άλλωστε ανανέωσε για ένα ακόμη χρόνο το συμβολαιό του με τους Βαβαρούς και έτσι το νούμερο ένα των Γερμανών στον παγκόσμιο γήπεδο θα είναι ξανά ο Μάνουελ Νόιερ. Στα 40 του και πλέον χρόνο ο Νόιερ είναι μεγαλύτερος από τον προπονητή του, έτσι, εννοώ τον Βεσάν Κομπανί στην Bayern.
2: Κάτι το οποίο είναι το λιγότερο νομίζω σπάνιο, έτσι.
1: Ναι, όπως επίσης και από τον προπονητή της Εθνικής Ομάδας, τον Γιούλιαν Νάγκελσμαν. Είναι μεγαλύτερος ο Νόιερ. Αυτή είναι η ομορφιά του ποδοσφαίρου. Και βεβαίως η Γερμανία αυτή τη φορά φέτος δεν παρουσιάζεται ως ένα από τα φαβορί για την κατάκτηση του παγκοσμίου κυπέλλου. Μπορεί να είναι η Ισπανία, μπορεί να είναι η Πορτογαλία, μπορεί να είναι η Αργεντινή, η Βραζιλία με τον Αντσελότη.
2: Η Γαλλία νομίζω είναι φαβορί.
1: Η Αγγλία με τον Τούχελ. Mm-hmm. Αλλά η Γαλλία με τον Ντεσάν που είναι η τελευταία του εμφάνιση με τους Τρικολόρ, αλλά η Γερμανία αυτή τη στιγμή δεν παρουσιάζεται στα 5-6 πρώτα φαβορί. Βέβαια είναι Γερμανία, έτσι στο τέλος μπορεί να μας καταπλήξει όλους, έτερον εκάτερον. Αλλά στα φαβορί αυτή τη στιγμή δεν μπορεί κανένας να την τοποθετήσει.
2: Η αλήθεια είναι βέβαια να το πούμε και αυτό ότι καλοί όλοι οι φαβοριτισμοί, ωστόσο όλα θα κρυθούν στο χορτάρι. Στην προηγούμενη
1: αλλά
2: περίπτωση.
1: Στο χώρο, έτσι, πάντα εκεί κρίνονται.
2: Στα γήπεδα της Αμερικής και του Μεξικού.
1: Το 22 τι λέγαμε, ότι είναι φαβορή η Γαλλία, η Αργεντινή και άλλες 2-3. Και η Αργεντινή καταφέρει και το πήρε στο λος. Εντάξει, σε αυτές τις περιπτώσεις είναι δύσκολο να ξεφύγει κάτι από τα φαβορή.
2: Νομίζω και η αλήθεια είναι ότι και την Αργεντινή...
1: Είναι και 48 ομάδες, έτσι.
2: Και όχι μόνο, μάλλον να σου πω ότι η αλήθεια είναι ότι η Αργεντινή, επειδή έχει ξεκινήσει και με ήττα.
1: Ναι,
2: από τη Σαουδική Αραβία, την είχαν ξεχάσει μετά όλοι. Λέγανε ποια Αργεντινή, παιδιά, πήγε και έχασε από τη Σαουδική Αραβία. Μετά είδαμε όμως ποιος ήταν με την κούπα στα χέρια.
1: Ξέρανε και παρακολουθούσαν, δεν την είχαν ξεγράψει.
2: Ναι.
1: Ο κόσμος ο απλός, εντάξει, είναι διαφορετικά τα πράγματα.
2: Βέβαια, εντάξει. Την ξέχασε ο κόσμος, αλλά στο τέλος είδαμε ποιος ήταν με την κούπα στα χέρια.
1: Βέβαια, έτσι είναι. Έτσι.
2: Πολύ σημαντικό και αυτό.
1: Βεβαίως.
2: Δεν ξέρω βέβαια τώρα αν έχουμε κάτι ακόμα να προσθέσουμε.
1: Θέλω να συζητήσουμε κάτι. Έχεις κάτι στο μυαλό σου, θες να το συζητήσουμε. Οτιδήποτε.
2: Καταρχήν
1: να ευχηθούμε σήμερα κάθε επιτυχία στον Ολυμπιακό, έτσι, να πάρει την Ευρωλίγκα απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης. Ελληνική ομάδα, έτσι πάνω απ' όλα, αυτό μετράει.
2: Εννοείται βεβαίως. Πολύ σημαντικό και αυτό, Μάνο. Να ευχηθούμε να καταλήξει η Ευρωλίγκα να μείνει στην Ελλάδα σε ελληνικά χέρια.
1: Στην Ελλάδα, έτσι είναι, ακριβώς.
2: Είναι ευκαιρία γιατί το Final Four γίνεται και στην Ελλάδα.
1: Ακριβώς, είναι μεγάλο.
2: Δεν ευτυχήσαμε να έχουμε και τις δύο ελληνικές ομάδες.
1: Σωστό.
2: Έτσι. Ας το πάρει τουλάχιστον η μία που πήγε.
1: Ναι, αυτό. Εντάξει, εννοείται.
2: Να δούμε τι θα γίνει.
1: Η ομάδα στην Ελλάδα, Ολυμπιακός.
2: Ακριβώς.
1: έτσι είναι.
2: Μάνο, σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ.
1: Εγώ, καλή συνέχεια.
2: Καλή συνέχεια εύχομαι. Ήταν ο Μάνος Ταραμόπουλος. Τα είπαμε όλα για τα διεθνή. Στέλνω την καλη... Βλέπω καλησπέρα από τον φίλο μας τον Κώστα το Χατζή. Καλησπέρα, καλή επιτυχία στο θρύλο. Ο Τόμι Τσάν, θυμάμαι καλά, έκανε και και αλφα προπονητής αντικαθιστώντας τον Μίλαν Μίνιτς. Η αλήθεια είναι ότι τον συγκεκριμένο δεν τον θυμάμαι τόσο πολύ, φίλε Κώστα. Νομίζω έχει αντικαταστήσει προπονητή, αν θυμάμαι καλά, αντικατέστησε μετά την πρώτη αποχώρησή του το Γιώργο Μπαρτζόκα το 2015, πριν αναλάβει ο Γιάννης Φερόπουλος, αν θυμάμαι καλά, μπορεί να πέφτω και έξω. Έτσι, έχει κάνει όμως πολύ μικρές θητείες ως πρώτος προπονητής, κυρίως ως υπηρεσιακός. Ο Θάνος στέλνει πως το τελικό του μπάσκετ θα τον δουν δισεκατομμύρια απόψε. Θάνο, θα σου πω ότι επειδή βλέπω τα μηνύματά σου, το μπάσκετ προφανώς θα τον δουν δισεκατομμύρια, γιατί είναι, είπαμε, σε 213 χώρες θα μεταδοθεί. Ωστόσο, αυτό που είπε ο Μάνος, ότι σιγά σιγά το ποδόσφαιρο γυναικών, μην κρίνουμε από την Ελλάδα, γενικότερα έχει παρουσιάσει τεράστια άνοδο σε θέμα ακροαματικότητας. Αυτό ουσιαστικά θίγουμε στην προκειμένη περίπτωση. Έτσι. Στην Ελλάδα, εντάξει, είμαστε αρκετά πίσω ακόμα. Ωστόσο, έχουμε κάνει και εμείς βήματα σιγά σιγά ως προς την όχι μόνο ως προς την ακροαματικότητα, ως προς την πρόοδο των ομάδων. Να δούμε πώς θα εξελιχθεί το όλο σκηνικό με τις ομάδες γυναικών. Βέβαια, αυτό που ανέφερα κιόλας, φίλε Θάνο, ότι πλέον για να παίζει μια ομάδα αντρική στο Champions League πρέπει να έχει και γυναικείο τμήμα. Είναι πλέον υποχρεωτικό. Και φυσικά κάποτε υπήρχε αντίστοιχο προαπαιτούμενο με τις ακαδημίες. Δεν είχαν όλες οι ομάδες ακαδημίες και δόθηκε εντολή ότι αν δεν έχετε ακαδημίες δεν μπορείτε να συμμετάσχετε στα ευρωπαϊκά, στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Και οι ομάδες άρχισαν και φτιάχναν σιγά σιγά τις ακαδημίες τους. Ακριβώς ό,τι συμβαίνει τώρα με το ποδόσφαιρο γυναικών. Είναι καλό να γίνεται αυτό, πρέπει το ποδόσφαιρο να εξελίσσεται και φυσικά να γίνεται και η επέκταση του αθλήματος σε κάθε πιθανό και απίθανο τομέα. Συμφωνώ βέβαια, έτσι, αναλύω γιατί έχει στείλει και αρκετά μηνύματα, ότι στην Ελλάδα δεν το βλέπει πάρα πολύς κόσμος. Ναι, όλη η Ελλάδα σήμερα θα δει την Ευρωλίγκα. Είναι απόλυτα λογικό. Έτσι. Το ποδόσφαιρο το γυναικείο δεν το βλέπει πάρα πολύς κόσμος. Ισχύει. Το βλέπουν πολύ λίγοι. Σιγά σιγά αναμένεται φυσικά και αυτό να αλλάξει, να αρχίσει να ανεβαίνει, και μακάρι. Να ξέρετε πως ήδη στο σταθμό έχει έρθει ο επόμενος, αυτός που θα σας αναλάβει από τις 4 μέχρι τις 8, και αναφέρομαι στο Φώτη Κατσούφι. Σιγά σιγά θα γίνει το ζέσταμα με τις ώρες, σιγά σιγά. Πριν από τον μεγάλο τελικό της EuroLeague, υπενθυμίζω, υπάρχει ο τελικός των πιτσιρικάδων. Έτσι,

Ο φίλος μας ο Λευτέρης θέλει ένα μήνυμα. Ο Ολυμπιακός πήρε αίτητο στο πρωτάθλημα στις γυναίκες. Ναι, 120 γκολ το έχω δει. Δεν έχει δεχτεί ούτε γκολ, ούτε ήττα. Μόνο νίκες και σε πολλά μάτσα βάζει και διψήφιο αριθμό. Φίλε Λευτέρη, το έχω δει, τα έχω δει τα σκορ. Και βέβαια να το πούμε αυτό, ότι έχω δει ότι το budget του Ολυμπιακού που είναι στη ΓΑΜΑ Εθνική, που είναι νεοσύστατη ομάδα, ήταν πάρα πολύ υψηλό, έτσι. Να δούμε όμως πώς θα εξελιχθεί.

Έλεγα λοιπόν νωρίτερα πως πέρα από τον τελικό του Ολυμπιακού με τη Real Madrid στην Ευρωλίγκα, στις 6 η ώρα ξεκινάει ο τελικός της Ευρωλίγκας των νέων του Adidas Next Generation Tournament. Και αναφέρομαι τώρα έτσι, στο El Clásico στην προκειμένη περίπτωση, γιατί είναι το Real Madrid Barcelona το ζευγάρι. Να δούμε ποιος θα είναι ο νικητής. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα μονομαχία. Η Μπαρτσελόνα, να πω πως έχει έναν συγκεκριμένο παίκτη, ο οποίος είναι πεντάρι. Είναι ο Μοχάμεντ Νταμπόνε, αν δεν κάνω λάθος. Αν λέω σωστά το όνομά του, γιατί μιλάμε για ένα παιδί με ύψος 2,10 και πάνω. Δεν θυμάμαι ακριβώς το ύψος του, αλλά είναι πάρα πολύ ψηλό. Και κρατήστε την ηλικία του. 12 ετών. 12 στα 13 πρέπει να είναι. 12-13 ετών είναι η ηλικία του συγκεκριμένου παίκτη. Φυσικά αγωνίζεται, τώρα μιλάμε για ένα παιδί 12-13 ετών που αγωνίζεται με την ομάδα των εφήβων και κάνει και προπονήσεις. Τον είχε τραβήξει, να το πούμε αυτό, ο Πεναρόγια τον είχε τραβήξει στην προετοιμασία της Μπαρτσελόνα, της αντρικής ομάδας.

Καλό θα είναι να τον τσεκάρουμε αυτό τον παίχτη, γιατί μιλάμε για ένα πιτσιρίκι, έτσι, το οποίο το κάλεσε ο προπονητής του στην αντρική ομάδα. 12-13 ετών, έτσι. Προχωράμε. Φυσικά τα νούμερά του, έτσι, είναι καταλαβαίνετε πώς μπορεί να είναι τα νούμερά του όταν αντιμετωπίσει συνομιλίκους του. Λοιπόν, σιγά σιγά φτάνουμε στο τέλος. Η ώρα είναι παραπέντε. Σε πολύ λίγο θα έχουμε διαφημίσεις και δελτίο αθλητικών ειδήσεων. Να πούμε καλή επιτυχία στον Ολυμπιακό. Θα πρέπει να είναι προσεκτικός απόψε απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης. Είναι το φαβορί, ωστόσο δεν σημαίνει ότι έχει λήξει το παιχνίδι ήδη, ούτε ότι θα το πάρει δια περιπάτου. Το παιχνίδι είναι πάρα πολύ δύσκολο. Η Ρεάλ είναι μια ομάδα η οποία είναι συσπειρωμένη με τις απουσίες αυτές που έχει. Θα πρέπει να προσέξει πάρα πολύ και τα επιθετικά του rebound και τις κατοχές. Θα πρέπει να προσέξει και την άμυνα ζώνη στην οποία θα αντιμετωπίσει, γιατί η Ρεάλ είναι πολύ πιθανό να παίξει άμυνα ζώνης, σε μορφή ζώνης. Να δούμε πώς θα πάει το παιχνίδι. Και μακάρι η κούπα να είναι, όπως ανέφερε και νωρίτερα, σε ελληνικά χέρια. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο φτάσαμε στο τέλος του μαγκαζίνου του 943 Intervention Sports. Ήταν ένα διαφορετικό μαγκαζίνο, το καταλαβαίνετε, και λόγω των συνθήκων. Σε πολύ λίγο θα έχουμε διαφημίσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Ιωάννου από τις 2 μέχρι και τώρα. Δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής ήταν ο Νίκος Κατσάτσος, τον οποίο ακούσατε στα δελτία ειδήσεων και θα τον ακούσετε και σε λίγο. Μένετε συντονισμένοι εδώ στον 943 Intervention Sports, γιατί ακολουθεί μέχρι τις 8, από τις 4 μέχρι τις 8, ο Φώτης Κατσούφης, ο διαφωτιστής. Στις 9 η ώρα θα έχουμε μετάδοση live από το Telecom Center Athens στον τελικό της Ευρωλίγκας ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Ρεάλ, σε περιγραφή Γιώργου Κογκαλίδη. Από εμένα και όλους όσους εργάστηκαν για την εκπομπή, να είστε καλά. Καλή συνέχεια, προσοχή στους δρόμους. Το είδαμε και με την υπόθεση του Μάριου Οικονόμου. Πρέπει να προσέξουμε, να ευχηθούμε και στον ίδιο τον άλλοτε ποδοσφαιριστή της ΑΕΚ τα καλύτερα, να μπορέσει να γίνει καλά, να είναι υγιής. Είναι σε ιδιαίτερα κρίσιμη κατάσταση. Τα καλύτερα να ευχηθούμε ξανά. Λοιπόν, από εμένα και όλους όσους εργάστηκαν, καλή συνέχεια. Να είστε καλά, μένετε συντονισμένοι, διαφημίσεις, δελτίο αθλητικών ειδήσεων και έρχεται ο Φώτης Κατσούφης. Γεια σας!

0: 943 Ιντερβέτ εν Σπορτς.
1: Το απόγευμα του Σαββατοκυριακού θέλει ρυθμό, είδηση και λίγο απ' όλα. Και ο Φώτης Κατσούφης ξέρει πώς να τα δώσει. Ο διαφωτιστής σας πάει από την επικαιρότητα στο παρασκήνιο και από εκεί κατευθείαν στην έναρξη των αγώνων. Ο διαφωτιστής με τον Φώτη Κατσούφη. Κάθε Σαββατοκυριακό στις 4 το μεσημέρι. Στον 943 Ιντερβέτερ Sports. Το απόγευμα που σε βάζει στο κλίμα.
2: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
3: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
2: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
3: Τι είναι, βρε.
2: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
3: Τι είναι, βρε.
2: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
3: Έφτιαξα.
2: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
3: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.
2: Η ηλιακή θερμοσύφωνη Calpak είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Calpak φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Calpak, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Calpak, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
4: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
5: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
6: Ένας ιδηλιακός προορισμός της Πελοποννήσου είναι η Ζαχάρο Ηλίας. Συνδυάστε πεζοπορία στους καταράκτες της Νέδας και το πευκοδάσος της Ελέας και μπάνιο στο γνωστό τουριστικό θέρετρο του Κακόβατου. Και αν πεινάσετε, εκεί σας περιμένει ο γιατρός της πείνας, ο Κανέλος, που φημίζεται για το καλύτερο κεμπάπ που έχετε δοκιμάσει. Ζαχάρο Ηλίας. Φύση και θάλασσα μαζί.
0: 9.43 Ιντερβέτεν Sports.
7: Η ώρα είναι 4.
8: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
9: Το ποδόσφαιρο είναι μια μεταμφιεσμένη έκφραση της λαϊκής ψυχής. Σλαβόι Ζίζεκ, Σλοβαίνος φιλόσοφος.

Καλησπέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Internet and Sports. Ραντεβού με την ιστορία το έχει απόψε ο Ολυμπιακός που αντιμετωπίζει τη Real Madrid στο Telecom Center Athens για τον τελικό της EuroLeague. Χωρίς απουσίες η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζόκα. Πιθανή αφαίρεση ενός σέντερ και η προσθήκη ενός γκάρντ για τους Πειραιώτες. Εκτός για τους Μαδριλένους, οι Ταβάρες, Λεν και Γκαρούμπα. Τζάμπολ στις 9, ραδιοφωνική κάλυψη από 943 Internet and Sports σε περιγραφή Γιώργου Κογκαλίδη. Ο πρόεδρος της Real Madrid, Φλωρεντίνο Πέρεθ, βρίσκεται στην Αθήνα για να παρακολουθήσει το τελικό της ομάδας του στο Telecom Center Athens. Το να βρίσκεσαι σε ένα τόσο νεανικό κλαμπ είναι περίεργο. Στον Ολυμπιακό υπήρχαν πολλοί έμπειροι παίκτες. Ένιωθα ακόμα παιδί, ενώ εδώ είμαι από τους πιο μεγάλους, δήλωσε ο Γκάμπριελ Στρεφέτσα στο κανάλι της Serie A για την παρουσία του στον Ολυμπιακό. Σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση βρίσκεται ο πρώην διεθνής αμυντικός της ΑΕΚ Μάριος Οικονόμου. Στο πλαίσιο της προανάκρισης, οι αρχές αναζητούν αυτόπτες μάρτυρες που μπορεί να είδαν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε η σύγκρουση. Η ΤΣΕΣΚΑ Μόσχας έχει στο στόχαστρό της τον επιθετικό του ΠΑΟΚ Φέντορ Τσάλοφ, σύμφωνα με ρώσικα δημοσιεύματα. Η Ελλάς Σύρο ανακοίνωσε την πρόσληψη του 45χρονου τεχνικού Θανάση Στάικου. Η Μπεσίκτας θέλει να κάνει δικούς της τον Οδυσσέα Βλαχοδήμο και τον Βαγγέλη Παυλίδη, όπως αναφέρει η τουρκική Φανατίκ. Η Πόγκον βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με τον 31χρονο Έλληνα αριστερό μπακ Λεωνάρντο Κούτρι για ανανέωση του συμβολέου του, σύμφωνα με πολωνικά μέσα. Η υποψηφιότητα για την Προεδρία της Real Madrid έθεσε ο 37χρονος επιχειρηματίας Ενρίκε Ρικέλμε. Οι εκλογές θα προκριθούν εντός των επόμενων ημερών. Κρυστάλ Πάλας και Μπάγερν Λεβερκούζεν ενδιαφέρονται για τον 43χρονο προπονητή της Μπόρνμουθ Άντωνι Ιραόλα, όπως αναφέρει η Telegraph. Για την 38η και τελευταία αγωνιστική της Premier League στις 6 West Ham Leeds, Crystal Palace, Arsenal, Liverpool, Brentford, Manchester City, Aston Villa, Burnley, Wolves, Brighton, Manchester United, Nottingham Forest, Bournemouth, Sunderland, Chelsea, Tottenham, Everton και Fulham, Newcastle. Στο παιχνίδι που κλείνει την αυλαία της La Liga για τη σεζόν 2025-26 στις 10, Villarreal, Atlético Madrid. Για την τελευταία στροφή της Serie A αυτή την ώρα αρχίζει η αναμέτρηση της Πάρμα με τη Σασουόλο. Στις 7 Νάπολη Ουντινέζε και στις 10 παρατέταρτο Βερόνα Ρώμα, Λέτσε Τζένοα, Μίλαν Κάγιαρη, Τωρίνο Γιουβέντους και Κρεμονέζε Κόμο. Ο Ερυθρός Αστέρας ανακοίνωσε την αποχώρηση του 57χρονου προπονητή Σάσα Ομπράντοβιτς από τον πάγκο της ομάδας. Ήταν αθλητικές ειδήσεις από το 943 Internet and Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο διαφωτιστής Φώτης Κατσούφης.

0: 943 Interveten Sport. Το ραδιόφωνο που το ψάχνει.
1: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Στο ραδιόφωνο, στους 94,3. Στον υπολογιστή σου. 943. Intervetensports.gr. Μείνε εδώ, όπου κι αν είσαι, όπως κι αν ακούς.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Είναι εκπομπή Ο Διαφωτιστής στον 943 Intervention Sports. Στο μικρόφωνο για 4 ώρες μαζί και σήμερα Κυριακή 24 Μαΐου του 2026, ιστορική ημέρα για τον ελληνικό αθλητισμό γενικότερα, έτσι, λόγω της παρουσίας του Ολυμπιακού στον τελικό της EuroLeague απέναντι στη Real. Είναι εκπομπή λοιπόν Ο Διαφωτιστής στον 943 Intervention Sports, σήμερα Κυριακή 24 Μαΐου του 2026. Στο μικρόφωνο για 4 ώρες μαζί, 4 το μεσημέρι μέχρι το απόγευμα, αυτό το διάστημα το χρονικό που έχουμε ξεκινήσει να διανύουμε ήδη. Ο Φώτης Κατσούβης λοιπόν για ένα τετράωρο μαζί. Παραγωγή, δημοσιογραφική επιμέλεια, δημοσιογραφική υποστήριξη, δελτία ειδήσεων. Νίκος Κατσάτσος, Μιχάλης Οηλές, Γιώργος Ιωάννου.

Στη σειρά λοιπόν έχω το μεγάλο τελικό, ελληνικός τελικός, παιδιά, ανεξάρτητα το τι υποστηρίζει ο καθένας, το τι δεν χωνεύει ο καθένας. Είναι ελληνική ομάδα. Και όλοι έτσι πρέπει να το βλέπουμε σε κάθε παρουσία ελληνικής ομάδας σε μεγάλες διεθνείς διοργανώσεις. Έτσι λοιπόν έχουμε τον τελικό του Ολυμπιακού στην EuroLeague απέναντι στη Real Madrid της 9. Σε περιγραφή Γιώργος Κογκαλίδης, ο φίλος. Θα είναι όλο το επιτελείο εκεί, η Λένα Καραλή, ο Δημοσθένης Καρμύρης, θα σχολιάζουν κάποια πράγματα. Και η Σοφία Οικονόμου. Εν τω μεταξύ εσείς μας ακούτε παντού, σε Ελλάδα, Κύπρο, Ευρώπη, Αμερική, σε όλο τον πλανήτη και διαδικτυακά και ιντερνετικά. Τα δύο τελευταία περίπου το ίδιο είναι, παιδιά, έτσι. Άλλωστε χειρίζεστε πλέον όλοι ανεξάρτητοι του ηλικίας τα κινητά, τα λάπτοπ και τα κομπιούτερ απ' έξω και ανακατοτά. Τα παίζετε στα δάχτυλά σας όπως και το Viber, το ξέρετε. 6939-943-943. Στέλνετε τα μήνυματά σας. Κάποια στιγμή από την επόμενη εκπομπή θα σας δίνω και το κινητό μου τις ώρες εκπομπής μου για να στέλνετε τα SMS εκεί πέρα. Στις 6 και 5 θα έχω μια ενδιαφέρουσα συνέντευξη με ένα σπουδαίο προπονητή Έλληνα. Πατέρα γνωστού ποδοσφαιριστή που συνεχίζει ακόμα, έχει παίξει και στο εξωτερικό. Και από όπου περνά έχει πάντα επιτυχίες. Yeah.

Με ρωτάει ένας φίλος ο Δημήτρης, να πω καλησπέρα καταρχήν στον Βαγγέλη στη Λαμπρινή, στους δύο Βαγγέλιδες στη Λαμπρινή. Ο ένας ακόμα πανηγυρίζει την κατάξυπο δραθήματος από την ΑΕΚ. Ο άλλος είναι Ολυμπιακός, το εύχομαι να πετύχει σήμερα η ομάδα του. Ολυμπιακός και Καζαντζίδης, αυτά τα δύο πράγματα του αρέσουν στη ζωή του, τίποτα παραπάνω και τίποτα λιγότερο. Έναν ακόμα Βαγγέλη στην Ηρακλείου, στη Χαρά στην Ηρακλείου και στα Πατήσια. Στο Ζαχαρία, στον Άγιο Ελευθέριο, παιδιά, είναι μηνύματα που μου έχουν στείλει πριν ξεκινήσω, έτσι. Στην Άννα εκεί, στις αρχές, Μακρυγιάννης, Λεωφόρο Συγκρού. Στον Τάσο τον Κουτσούκο. Στο Βασίλειο Καψάλη, τον Άγιο Ελευθέριο, στον Κώστα εκεί στην Εύβοια, στο Βασιλικό Εύβοιας. Φοβερή περιοχή για διακοπές. Έχει τα καλύτερα από όλα λαχανικά. Για διακοπές είναι όλη η Ελλάδα, παιδιά, έτσι και η Πελοπόννησος και οι Κυκλάδες, όλα τα μέρη είναι ευλογημένα.

Σήμερα μας έχουμε και έναν ακόμα τελικό, μάλλον δύο τελικούς στην Premier League για την παραμονή στην κατηγορία, έτσι. Στις 6 West Ham θέλει μόνο νίκη με τη Leeds.

και θέλει να ακούσει μόνο ήττα της Tottenham από την Everton. Να παιδιά που πάντα υπάρχει ενδιαφέρον, έτσι.

Το NBA για τα play-off έχουμε τελικό αποτέλεσμα, να το επαναλάβω κι εγώ. Cleveland Cavaliers, New York Knicks, 108-121.

Στην Ισπανία είχαμε Μπιλμπάο Χιρόνα, τελικά αποτέλεσμα, παιδιά, έτσι, τελικά αποτελέσματα. Μπιλμπάο Χιρόνα 86-80. Λίδα Μαραμπάκ Ανδώρας. Polaroids that never dry. Candy... 88-116. We never stopped. Και Σαραγώσα Μούρθια 90%.

Η αστυνομία αναζητά μάρτυρες για το τροχαίο του Μάριου Κονόμου, αυτό που αναφέραμε χθες, ο οποίος παραμένει στην εντατική σε κρίσιμη κατάσταση. Ελπίζουμε να επανέλθει ο άνθρωπος.

Να πούμε ότι η Νίκη Βόλο εξέδωσε συλληπιτήρια ανακοίνωση για την απώλεια του πατέρα του υπεύθυνου επικοινωνίας εκεί. Του Κώστα του Καραγεωργόπουλου, Γιώργος ήταν ο πατέρας του. Λοιπόν, όπως είπαμε, η ΠΑΕ Νίκη Βόλο εξέδωσε συλληπιτήρια ανακοίνωση για την απώλεια του Γιώργου Καραγεωργόπουλου, πατέρα του υπεύθυνου επικοινωνίας του Κώστα Καραγεωργόπουλου. Συλληπιτήρια και από εμάς.

Έτσι λοιπόν να πούμε ότι το 44ο κύπελο της ΕΠΣ Πιερίες κατέκτησε η ΑΕΚ Ρίτσας. Η οποία ανοίξε τον Λεγάς Σβορόλο με 5-4 στα πέναλτι έπειτα από το 1-1 της κανονικής διάρκειας και της παράτασης. Όπως μου μεταφέρουν κάποιοι φίλοι που παρακολούθησαν το μάτσο, η ομάδα του Βορών προηγήθηκε μόλις το 3 με κεφαλιά του Κυρμανίδη στο πρώτο δοκάρι. Στο 38 οι Καλυτσιώτες άγγιξαν εκεί την ισοφάριση όταν το απευθείας φάουλ του Καλατζίδη χτύπησε στο δοκάρι. Άρα ήταν η πρώτη προειδοποίηση για, για τον γκολ που θα ερχόταν της ισοφάρισης. Το τελικό 1-1 στην κανονική διάρκεια και στην παράταση διαμορφώθηκε με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Καλατζίδη στις καθυστερήσεις του αγώνα. Σύμφωνα με τον διαιτή του αγώνα, τον κύριο Ασλανίδη, μετά από γέμισμα η μπάλα χτύπησε στο χέρι του Γερακόπουλου μέσα στην περιοχή, η απόφαση την οποία αμφισβήτησε έντονα η ομάδα του ΓΑΣ Βορώνου. Το να γίνεται μια φάση βέβαια στις καθυστερήσεις σίγουρα πάντα σηκώνει διαμαρτυρίες. Με αυτά και με αυτά λοιπόν η ΑΕΚ Ρίτσας νίξε με 5-4 στα πέναλτι. Διαιτητής αγώνα, όπως είπαμε, την ήταν ο κύριος Ασλανίδης με βοηθούς τους Καλολογιάννη και Τόσκα. Τέταρτος διαιτητής ήταν ο Σεσέντος. Με την ΑΕΚ Ρίτσας ο τεχνικός ο Μίμης Μπενίσκος χρησιμοποίησε τους Τσιλεγκερίδης, Μότσιας, ο Γάμα Μπέης, Μητράκας, Παντζιάλας, Γιώτσας, Καραμήτρος, Καλατζίδης, Δαδάκος, Καλατζίδης που είχε το δοκάρι αλλά και το

Χατζηδήμπας, Παπαδόπουλος, Τσάνι, Ευαγγελόπουλος, Κατσαμάγκας, Μάμαλης και Χατζηκωνσταντίνου και στον πάγκο ήταν η Παλουτσάη Νικόλοφ, ο Σεχίο, ο Γάβρης, Μπεζάτη, ο Νι Μπέις, ο Λάλας και ο Ντρελαλάι.

Ένας φίλος ο Στράτος από το Φάλιρο λέει να πω κάτι για το Πασόκ. Θα σας πω, το Πασόκ θα μπορούσε να ήταν πιο ισχυρό ακόμα και πιο δυνατό αν δεν είχε διαιρεθεί. Υπήρχε και υπάρχει το σημειτικό Πασόκ, το παπανδρεϊκό Πασόκ, το Πασόκ του Ανδρουλάκη, να δείτε πόσα κόμματα είναι έτσι το Πασόκ. Το Πασόκ του Δημάρχου του Τωρινού, που δεν έχει κάνει πολλά πράγματα, είμαι απογοητευμένος, δεν έχει κάνει τη διαφορά, δεν έχει κάνει τον μπαμ. Δεν έχει κάνει πράγματα παραπάνω, παιδιά. Όπως το να κάνει πάρκο το παλιό εργοστάσιο της Ερυουργίας εκεί στα Νοπατήσια. Υπάρχει το βαθύ Πασόκ που ένα μέρος είχε πάει στο ΣΥΡΙΖΑ. Και υπάρχει το Πασόκ που είναι στη Νέα Δημοκρατία. Είναι δυνατόν σοσιαλιστές να είναι με τη Νέα Δημοκρατία? Απίστευτα πράγματα. Κύριος Φλωρίδης, Χρυσογοίδης, ο Λοβέρδος. Και να με αφήσετε να γιάσω, δεν μπορώ, παιδιά, έτσι εκεί την πάτε την κουβέντα. Και καλά κάνετε, γιατί σας ενδιαφέρει το μέλλον σας. Φανταστείτε λοιπόν, αν είχαν ενωθεί όλα αυτά τα κομμάτια του Πασόκ, υπάρχει και το βενεζελικό Πασόκ, έτσι, που είχε πάει με τον κύριο Σαμαρά τότε. Πόσο δυνατό θα ήταν, παιδιά, φανταστείτε. Μαζί με τον Πασόκ του κύριου Χαριδούκα, έτσι, πόσα κομμάτια είναι το Πασόκ. Μιας και το αναφέρατε αυτό στην κουβέντα, στο μήνυμα που στείλατε. Και την ερχόμενη Τρίτη στο Θησίο θα κάνει την παρουσίαση στην επίσημη το νέο του κόμμα, μιας και το έφερε κουβέντα ο Αλέξης Τσίπρας. Παραιτήθηκε από το ΣΥΡΙΖΑ ο Διονύσης Τεμπονέρας, προφανώς θα πάει εκεί και αυτός. Και επειδή κάποιοι φίλοι μου έχετε στείλει μηνύματα, με ρωτάτε αυτό το ΟΜΙΔΑ τι είναι. ΟΜΙΔΑ με ΜΗ, ΙΟΤΑ, ΔΕΛΤΑ, ΑΛΦΑ που ανέφερα χτες είναι το Μητρό Ιδιοκτησίας και διαχείριση ακινήτων, που από τον Ιούνιο και μετά θα πρέπει να δηλώσετε και πάλι τα περιουσιακά σας στοιχεία. Και σύμφωνα με αναλυτές που διάβαζα στις εφημερίδες σήμερα, τις Κυριακάτικες, πρόκειται για ένα ψηφιακό Big Brother. Για έναν υπερτερεσία πάνω από τα κεφάλια των υπερχρεωμένων Ελλήνων. Με στόχο την εκ νέου αφέμαξη οικονομική των πολιτών. Και θυμάμαι τα λόγια του Γιώργου Τράγκα, μπορεί να ήμουν το δεξί του χέρι αρκετά χρόνια, αλλά διαφωνώ σε πολλά πράγματα με αυτόν. Είχε ένα δίκιο πάντως. Σε κάθε εκπομπή που έβγαινε στην τηλεόραση έλεγε ότι νομίζετε ότι έχετε σπίτι. Και διάβαζα σήμερα ότι ένα στους 5 Αθηναίους, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία, κινδυνεύει από οικονομική κατάρρευση. Και είναι δεύτερη Ελλάδα στον κίνδυνο φτώχειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτά δεν τα λέει, δεν τα είπε στο κυριακάτικο μήνυμά του ο κύριος Μητσοτάκης.

διάβαζα ότι προχθές εφημερίδες καταγγελίες του πατέρα της Κυριακής Γρίβας, σκοπέλα που, Κυριακή Γρίβα που σκοτώθηκε έξω από το αστυνομικό τμήμα Αγίων Αναργύρων. Κατήγγειλε, αυτό διάβαζα σε εφημερίδες, παιδιά, ότι οι τέσσερις αστυνομικοί τράβαγαν φωτογραφίες στο νεκρό σώμα της Κυριακής Γρίβα. Αν πραγματικά συνέβη αυτό, τότε αυτοί οι άνθρωποι είναι για τις κλωτσιές. Και δεν είναι όλοι οι αστυνομικοί το ίδιο, έτσι, σε κανένα επάγγελμα δεν είναι όλοι το ίδιο, υπάρχουν και οι σωστοί.

Υπάρχει και η άλλη όψη, η άσχημη. Να σας πω, θυμάμαι ένα περαστατικό σε ένα γήπεδο. Είχα πάει η ομάδα Τρίτης Εθνικής κάποτε. Πριν από λίγα χρόνια η ομάδα πανέβηκε στην μεγάλη κατηγορία. Εκεί υπεύθυνος των εισιτηρίων μπροστά ήταν ένας υπάλληλος της ομάδας, ο οποίος που λέγε σουβλάκια, τον είχαν βάλει για τα εισιτήρια εκεί να ελέγχει. Πήγα να μπω λοιπόν στο γήπεδο με την κάρτα της ΕΣΥΡΙΑ και του ΨΑΤ, κανονικά υπερνόμιμος, και μου λέει δεν μπαίνεις. Ενώ πριν είχε αφήσει κάτι άλλους να μπουν. Εκεί ήταν κοντά ένας αστυνομικός όμως ο άνθρωπος, και προς τιμή του του λέει, αν δεν περάσει ο κύριος με αυτές τις δύο κάρτες θα σε συλλάβω, πας μέσα. Και αυτό που είπα σε εκείνον, του λέω, φίλε, το σημαντικό είναι να βάζετε υπεύθυνους στα εισιτήρια, όχι σουβλατζίδες, όχι ότι είναι κακό να είναι κάποιος σουβλατζής, αλλά να ξέρει, να έχει πάρει ορισμένες εντολές συγκεκριμένες.

Λοιπόν, ο Μάνος Αραμόπουλος που ελέγχει τα πάντα στο διεθνές ποδόσφαιρο και όχι μόνο, και στο διεθνή αθλητισμό, έτσι. Ο συνάδελφος και φίλος μου έχει στείλει ένα μήνυμα, πολύ σημαντικό, είναι πάντα παντού, δεν του ξεφεύγει τίποτα. Ούτε στα παρασκήνια, ούτε στα εστιατόρια. Τώρα σε εστιατόρια λέει ότι μιλάω ο Γενικός Διευθυντής της Νάπολη. Ο Μάνας συγκεντρώνει και συζητά με τον προπονητή της Μίλαν, τον Μαξ Αλέγκρι, για πιθανή συνεργασία τους, καθώς αποχώρησε ο Αντώνιο Κόντε. Για να δούμε, Μάνο Σαραμόπουλε, πιστεύω θα δικαιωθείς. Ό,τι λες αυτό γίνει, είσαι έγκυρος, έγκριτος, ταχύτατος, μαθαίνεις τα πάντα και μπράβο σου. Κύριε Μιχάλη Σουηλέ, κάνετε διαγωνισμό με τις καλύτερες φωνές. Εμένα με ξεχνάτε εδώ πέρα. Τι έχουμε, δεν έχουμε κάτι να πεις, όχι.

0: Έβγαλε λαγό λοιπόν ο Μάνος Σταραμόπουλος. Είμαι Μίλαν στην Ιταλία, φίλε Μάνος Σταραμόπουλος. Δεν τα πάει καλά τα τελευταία χρόνια, αλλά δεν πειράζει, ας πάρουν και οι άλλοι κάτι άλλο. Τι γίνεται, Νίκο Κατσάτσο, έχουμε παρέμβαση από σένα, για πες τι έχουμε.
1: Μίλαν στα εύκολα, Μιλανάρα στα δύσκολα.
0: Κοίτα, έχουμε πάρει και
1: αρκετά. Και πρώτοι και δέκατοι να είμαστε, δεν σταματάμε να αγαπάμε τη Μιλανάρα μας.
0: Εντάξει, έχουμε μπουκτίσει και από Τσάμπιος Νίκο, δεν μας πειράζει, ας πάρει και κανείς άλλος τίποτε. Και
1: αυτό ακριβώς.
0: Έγινε. Η ομάδα μου εισήτη με στεναχώρηση πέτος στην Αγγλία. Δεν πειράζει, ας πάρει και κανείς και κανέναν άλλο. Και η Arsenal είχε αρκετά χρόνια να πάρει. Ελπίζω μάλλον στα Ραμόπουλα να την γλιτώσουμε με κανένα έτσι προστιμάκι, έτσι. Κι άλλοι έχουν κάνει αλχημίες στην Αγγλία, έτσι, προηγούμενα χρόνια. Οικονομικές εννοώ.

Η φίλη μας η Κική Βολιώτη λέει: καλησπέρα. Το Ομίδας κυρίως θα ταυτίσει το κτηματολόγιο με το Ε9 και θα έπρεπε να έχει γίνει εδώ και πολλά χρόνια, αν γίνει σωστά. Θα αποκαλύψει πολλές παρατυπίες και πολλούς που φοροδιαφεύγουν. Είμαι τοπογράφος μηχανικός. Καλησπέρα, αγαπητή Κική Βολιώτη. Αν όμως αυτό το ΜΜΗΔΑ αποκαλύψει αδικίες εις βάρος πολιτών έτσι για τα προηγούμενα χρόνια, θα επιστραφούν τα χρήματά τους. Καλά κάνεις και μας το λες. Και εγώ τα παρακολουθώ αυτά έτσι, πέραν από το αθλητικό ρεπορτάζ, έχω κάνει και πολιτικό και κοινωνικό και αστυνομικό, τα πάντα. Και οικονομικό, τα πάντα, γνωρίζω τα πάντα. Σίγουρα σε αυτά τα θέματα είσαι πιο προχωρημένη από μένα, το συζητάμε.

0: 943 Intervention Sports.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
2: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
3: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620. 20.
4: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
5: Τι να πεις, έρχονται οι χωριάτες και μας παίρνουν τις καλύτερες ώρες και κάνουν και εκπομπές. Να φύγουνε, να πάνε αλλού. Καθημερινά, 12 με 2 το μεσημέρι, ο θείος από το χωριό έρχεται στην πρωτεύουσα και αναστατώνει την καθημερινότητά μας.
6: Τι έγινε, Γιωργάκη, σε γουστάρει η χωριά της, α?
5: Και όταν δεν μπορεί ο Γιώργος Κελάκης, έρχεται ο άλλος μπάρμπας, ο Γιώργος Κογκαλίδης. Μη σας τύχει.
7: Η ώρα είναι 4:30.

Επιστρέψαμε για το δεύτερο μισάριο, το δεύτερο μέρος εκπομπής ο διαφωτιστής των 943 Derbendio Sports. Στο μικρόφωνο για 4 ώρες μαζί, 4 μεσημέρι, 8 το απόγευμα, αυτό το διάστημα το χρονικό που έχουμε ξεκινήσει ήδη να διανύουμε, παιδιά. Ο Φώτης Κατσούφης λοιπόν για ένα τετράωρο σήμερα Κυριακή 24 του μηνός Μαΐου του 2026. Παραγωγή δημοσιογραφική επιμέλεια, δημοσιογραφική υποστήριξη τελτία ειδήσεων Γιώργος Ιάννου, Νίκος Κατσάτσος και Μιχάλης Οηλές. Η φίλη μας η Κύη Βολιώτη που έστειλε το μήνυμα ότι άλλο ξέρει παραπάνω για το θέμα του Μίδα μπορεί να μας το στείλει. Χαίρομαι που πάμε όλοι παρέα στην εκπομπή και στις εκπομπές, αυτά μου αρέσουν. Άλλωστε οι εκπομπές αυτές ανήκουν σε εσάς, δεν είμαστε εμείς, έτσι. Είμαστε όλοι εμείς, εσείς και εμείς. Ευχαριστούμε για την τεράστια ανταπόκριση. Κάποια πράγματα έχουν πιάσει τόπο. Έχουμε πει σε κάποιους δρόμους που υπάρχει κίνδυνος να χτυπήσουν πολίτες. Έχουν διορθωθεί πράγματα. Στην πλατεία για να γίνουν αναργύρω, μπήκανε παγκάκια, έστω και τσιμεντένια. Και σε πολλά πράγματα. Άρα. Για ένα φίλο που είχε στείλει μήνυμα προηγουμένως στον Γιώργο Τιάννη, το φίλο το Θάνο. Είμαι από τους πρώτους που έχω ξεκινήσει να ασχολούμαι και να γράφω για το γυναικείο ποδόσφαιρο και να το στηρίζω. Και εδώ και αρκετά χρόνια το έχω πει και εγώ. Ότι υπάρχει εντολή και είναι υποχρεωμένες οι ομάδες να έχουν όλες γυναικείο ποδόσφαιρο. Αλλιώς δεν προχωράς και καλά κάνουνε.

Να λοιπόν η Κική Βολιώτη που συνεχίζει να μας ενημερώνει για το θέμα του Μίδα. Καλά κάνει, υπάρχουν άνθρωποι λέει, που έχουν ακίνητα και δεν τα δηλώνουν στο Ε9, ενώ τα έχω δηλώσει στο κτηματολόγιο. Αλλά εκεί είναι η διαφορά, έτσι. Υπάρχουν ακίνητα που έχουν δηλωθεί με λιγότερα τετραγωνικά στο Ε9 από ό,τι στο συμβόλαιό τους. Τις περισσότερες φορές εκτιμά εσκεμένα ένα ορθό ομίδας θα τα φέρει στο φως. Το πρόβλημα είναι πως δεν υπάρχει ολοκληρωμένο κτηματολόγιο σε όλη τη χώρα. Καραυγαλαίο παράδειγμα λέει πως στο παλαιό φάλιρο στην Καλυθέα τώρα είναι σε ανάρτηση, όχι σε λειτουργία δηλαδή. Και πως και το ίδιο το κτηματολόγιο έχει αρκετά λάθη, όπως το ομίδας είναι στην γνωστή λέει στην σωστή κατεύθυνση. Για να δούμε, μακάρι. Αυτά βέβαια όλα έπρεπε να είχαν γίνει εδώ και αρκετά χρόνια, αγαπητή Κική Βολιώτη, έτσι.

Θύμισε μας από πότε ξεκινάει αυτή η εγγραφή, ας το πούμε. Ουσιαστικά είναι ένα ερωτηματολόγιο στο οποίο απαντάς, έτσι. Ξεκινάει από πότε Ιουνίου, μέχρι πότε είναι. Και αν δεν το κάνει κανείς, έχει επιπτώσεις.

Ευτυχώς που τελευταία στιγμή απέφυγα να παίξω ένα παιχνίδι στο μπάσκετ, στο στοίχημα. Θα έπαιζα άσο το Σαραγώσα Μούρθια, το οποίο ήρθε 90%, το απέφυγα τελευταία στιγμή.

Έβλεπα σήμερα να το παραδέχονται ακόμα και εφημερίδες που πρόσκυνται στην Νέα Δημοκρατία ότι δεν υπάρχει αυτοδυναμία πλέον. Σχετικά με τις δημοσκοπήσεις, έτσι. Εγώ πιστεύω ότι έχουμε ανατροπές, παιδιά, συγκλονιστικές και σημαντικές. Θέλω να πιστεύω προς όφελος αυτού του τόπου, έτσι. Γι' αυτό πασχίζουμε. Μπορεί κάποτε όλοι να έχουμε ψηφίσει κάτι άλλο και να την πατήσαμε, έτσι. Δεν το λέμε. Όλοι μας σίγουρα από κάπου έχουμε βάλει την ψήφο μας, έτσι. Αλλά τώρα μας ενδιαφέρει όλους για το μέλλον μας, της χώρας μας, της πατρίδας μας. Κάποτε επιτέλους πρέπει να μπει σε σωστή λειτουργία και η Κύπρος είχε μπει σε μνημόνια, αλλά έχει βγει και πάει καλά. Εμείς γιατί συνεχίζουμε να είμαστε έτσι, με υπερφορολογήσεις. Φορολόγηση με τον Έρφια, χωρίς εκπτώσεις φέτος, έτσι. Δεν έχω ακούσει κανένα να έχει έκπτωση, ούτε και εγώ είχα μέχρι πέρσι έκπτωση, φέτος δεν έχω. Φορολογία μου ήρθε παραπάνω ο φόρος. Και όχι μόνο σε μένα και σε άλλους. Αυτά τα λίγο ψίχουλα, τα 32 ευρώ που δίνουν σε αύξηση σε μισθούς και συντάξεις, στα παίρνουν με το παραπάνω. Γιατί αλλάζει ο φορολογικός συντελεστής, δεν τα λένε αυτά. Βάλε επιπλέον ΔΕΗ και νερό που ήρθαν παραπάνω, που τα οποία έχουν ιδιωτικοποιηθεί, παιδιά, έτσι να μην κοροϊδευόμαστε. Βάλε τα ενίκια που έχουν ανέβει κατά 81%, βάλε τα είδη διατροφής που όλα εκτινάσονται συνέχεια στα υπερύψη. Πού να αγιάσει ένας άνθρωπος σε αυτόν τον τόπο οικονομικά, πώς να τα βγάλει πέρα. Και μιας και το λέμε, οι τράπεζες έχουν υπερκέρδη, παιδιά, έτσι. Ο κόσμος έβαλε πλάτη για να σώσει τις τράπεζες. Με τις ανακεφαλαιοποιήσεις, έτσι, τα λεφτά του μνημονίου εκεί πήγανε. Αλλά οι τράπεζες δεν έχουν βάλει πλάτη με τα υπερκέρδη τώρα για να σώσει ο κόσμος τα σπίτια του. Να φωνάξουν έναν από αυτούς που έχουν πάρει δάνεια, έναν, να πούν τι μπορείς να δίνεις το μήνα, έτσι, είναι το σωστό.

Ο φίλος ο Νίκ πρώτος λέει: καλό απόγευμα εδώ. Στέλνουμε τα μηνύματα. Νίκος, ναι, βεβαίως εδώ τα στέλνεις. Καινούριος λέει. Καινούριος ό,τι έχει να κάνει με τα μηνύματά τους. Σε καλησπερίζουμε λοιπόν και σε καλωσορίζουμε στο κομμάτι των μηνυμάτων. Έτσι, γιατί προφανώς ακούς συνέχεια την εκπομπή και τις εκπομπές. Εδώ, εδώ, πτώσεις, θα στέλνεις 6-9-39-9-43-9-43 το Viber χωρίς καμία χρέωση.

Να και που δεν λείπουν οι ρομαντικές στιγμές, παιδιά. Έτσι, η Δάσο Πυροσβέση στην Κέρκυρα έκανε πρόταση γάμου στην αγαπημένη του με τη μονάδα στον πλευρό του. Ενώ μονάδα με όλους τους συναδέλφους του. Πυροσβέθες, άντρες και γυναίκες, και μπράβο τους. Να ζήσετε, παιδιά, ευτυχισμένοι και αγαπημένοι.

Να πούμε ότι ξεχωριστές στιγμές εκτελήθηκαν στο Λιάπιο Αθλητικό Κέντρο στην Κύλα Κοζάνη στο πλαίσιο του 3ου Football Festival Παύλος Μυροφορίδης. Με επίσημο προσκεκλημένο τον διεθνή αμυντικό άσο της ΑΕΚ, τον Λάζαρο Τωρότα, οι πρωταθλητές ποδοσφαιριστές, ο πρωταθλητής ποδοσφαιριστής γνώρισε την αποθέωση από τους μικρούς αθλητές, οι οποίοι έσπευσαν και καλά έκαναν να φωτογραφηθούν και να συνομιλήσουν μαζί του, χαρίζοντάς του έτσι μια πραγματική επίθεση αγάπης όμως. Την οποία επίθεση αγάπης, παρότι αμυντικός, τη δέχτηκε έτσι με ευχαρίστηση. Η διοργάνωση που ήταν βέβαια αφιερωμένη στη μνήμη του Παύλου Μυροφορίδη συγκέντρωσε σημαντικές παρουσίες από το χώρο του ποδοσφαίρου, έμπειρους προπονητές και νεαρούς ποδοσφαιριστές των κατηγοριών K10 και K12, δημιουργώντας έτσι μια ξεχωριστή ποδοσφαιρική γιορτή στην Κοζάνη. Ένα σταδουλάκι όχι του Πασόκ συνεχίζει στον πάγκο του Ατσαλένιου, του ΠΟΑ. Για να πάμε τα πράγματα με σειρά, την ανανέωση συνεργασία του με τον Αντώνη Αδρουλάκη ανακοίνωσε ο Ατσαλένιος, με τον έμπειρο τεχνικό να παραμένει στην τεχνική ηγεσία και τη νέα αγωνιστική περίοδο. Στην τρίτη εθνική κατηγορία φυσικά. Οι πράσινοι εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για τη συνέχιση της συνεργασίας, τονίζοντας σε ανακοίνωσή τους πως η συνέπεια, η εργατικότητα και η αγωνιστική φιλοσοφία του προπονητή συμβαδίζουν με τις αρχές του συλλόγου. Από την πλευρά του, ο Αντώνης Αδουλάκης ευχαρίστησε τη διοίκηση για την εμπιστοσύνη και υπογράμμισε πως στόχος παραμένει σκληρή δουλειά και επίτευξη των στόχων της ομάδας. Στην προοδευτική τώρα που ανέβηκε και πάλι πανήθε στην τρίτη εθνική κατηγορία, σε πρώτη φάση έχει παίξει και στη μεγάλη κατηγορία, στην επαγγελματική παιδιά, έτσι και στην Super League. Τώρα είχε τα οικονομικά προβλήματα τα τελευταία χρόνια, όπως πολλοί σύλλογοι. Και τώρα επανήλθε στην τρίτη εθνική κατηγορία, αλλά θα έχουμε και πάλι αυτές τις δυνατές αναμετρήσεις που τις έχω ζήσει. Αναμετρήσεις πάθους ανάμεσα σε προοδευτική και Ιωνικό μεταξύ άλλων. Αυτή η φορά οι προοδευτικοί προχώρησαν σε ειδίκηση λόγω σε δύο ανανεώσεις στο ρόστερ της που αφορούν τον Φίλιππο Λάπα και τον Κωνσταντίνο, τον Κώστα Κοντογιαννάτο. Οι δύο παίκτες που αγωνίζονται στα άκρα της άμυνας θα συνεχίσουν να αφορούν τη βυσσινή πανέλα και τη νέα αγωνιστική περίοδο και αποτελώντας βασικά στελέχη της ομάδας. Ενώ παράλληλα η διοίκηση της ποδοσφαιρικής προανήγγειλε νέες ανακοινώσεις τις επόμενες ημέρες, τόσο για ανανεώσεις παιχτών του βασικού κορμού, όσο και για τις μεταγραφικές προσθήκες που θα ενισχύσουν το σύνολο εν ώψη της νέας σεζόν. Μια και μιλάμε για γενικό ποδόσφαιρο, να πούμε ότι η πρόεδρος των νέων αδρομή του γενικών, η Στέλλα Μουζάκη, που χρόνια πασχίζει να είναι κοντά στο αγαπημένο σε αυτό άθλημα, την έχω γνωρίσει, χρόνια είναι στις επάλξεις. Με δημόσια τοποθέτησή της αναφέρεται στα διαχρονικά προβλήματα του γενικού ποδόσφαιρου στην Ελλάδα, κάνοντας λόγο για οικονομικές δυσκολίες, ελλειπή θεσμική στήριξη και άνηση αντιμετώπιση των ερασιτεχνικών σωματείων. Υπογραμμίζω ότι πολλά σωματεία στηρίζονται σε προσωπικές θυσίες παραγόντων και έτσι είναι τα πράγματα και καλούνται να ανταποκριθούν σε αυξημένες υποχρεώσεις χωρίς την ανάλογη βοήθεια, ενώ επισημαίνω ότι οι αγωνιστικές και οι διοικητικές δυσκολίες επηρεάζουν άμεσα την ανάπτυξη των ακαδημιών και τη σταθερότητα των ομάδων. Πού είναι εδώ η πολιτεία? Που μας λέει για ισότητα στις γυναίκες και κατά συνέπεια στο γυναικείο ποδόσφαιρο. Έτσι λοιπόν, με την ανάρτησή της και τοποθέτησή της αυτή η κυρία Στέλλα Μουζάκη, καλεί τους αρμόδιους φορείς να ενισχύσουν ουσιαστικά το άθλημα και να διασφαλίσουν δίκαιους κανόνες για όλες τις πλευρές και την προστασία των ακαδημιών στο γυναικείο ποδόσφαιρο.

φίλος ο Κωνσταντίνος Σίμψονας, καλησπέρα. Στείλει μήνυμα, λέει, και σήμερα βέβαια και χθες είχε στείλει αρκετά μηνύματα. Καλησπέρα σας. Και τι έγινε αν δεν έχει αυτονομία η Νέα Δημοκρατία, δηλαδή ποιος υπάρχει, λέει, κάποιος αν όχι άξιος, έστω και υποφερτός, κάποιος πρέπει να βρεθεί, αγαπητέ φίλε μου. Έτσι αλλιώς βάλαμε λουκέτο, το κλείσαμε το μαγαζί. Πάρ τον ένα, λέει, και χτύπαν τον άλλον. Είναι ώρα. Όσο για την Κύπρο, λέει, που είπες, και στην Κύπρο έγινε κούλεμα καταθέσεων. Ξέρεις, λέει, πόσα λεφτά χάθηκαν, το γνωρίζω, φίλε. Συν ότι έκλεισε τελείως, λέει, εντελώς η Λαϊκή Τράπεζα για Κύπρου και λίγο μετά το συνεργατικό Κύπρου. Και εδώ ουσιαστικά όμως έγινε, φίλε, κούλεμα, έτσι. Κουρεύτηκαν συντάξεις, μισθοί. Έγιναν πληστηριασμοί σπιτιών. Το ίδιο πράγμα στην ουσία είναι. Το ίδιο και χειρότερο, έτσι, και συνεχίζονται εδώ οι υπερφορολογήσεις.

Και από ό,τι θυμάσαι στην Κύπρο αυτό που έψαχναν. Ήταν το μαύρο χρήμα των Ρώσων ολιγαρχών, έτσι φίλε μου. If I left and shut the door, γι' αυτό την πλήρωσε η Κύπρος. Ο φίλος Γιάννης λέει: έχεις ένα μήνυμα φώτη, καλησπέρα. Λέει: θυμίσω τι μας λέγανε με την πολιτική της οικονομική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ότι θα πατάξουν τον πληθωρισμό που καλπάζει τουλάχιστον στην Ελλάδα και σε άλλα μέρη, έτσι δεν είναι μόνο στην Ελλάδα. Αλλά και την ακρίβεια, λέει: όνειρα θερινής νυχτός. Και μπαίνουμε σιγά σιγά στο καλοκαίρι. Μια ζωή πολιτικές λιτότητας επιβάλλει η Ευρωπαϊκή Ένωση, έτσι. Φως στο τούνελ δεν έχουμε δει ακόμα. Και μια χρυσόφερη κουβέντα δεν πειράζει. Πολλοί το λένε έτσι, το συζητάμε και το συζητάτε χρόνια τώρα. Ότι επί εποχής Σιμίτη μπορεί και να μην μπήκαμε με ειλικρινή στοιχεία στην Ευρωζώνη, στη σκληρή ζώνη της Ευρωζώνης, έτσι. Στο σκληρό ευρώ της Ευρωζώνης. Να πει κανείς οι Ευρωπαίοι σου λέει ότι αφού θέλετε παιδιά να μπείτε, μπείτε. Και χορέψτε όπως χορεύουμε, έτσι.

αλλά και ποδοσφαιρικά, να το πω και αλλιώς, παιδιά. Λέγαμε τα τελευταία χρόνια αυτό που έλεγαν να φτιάξουν την μεγάλη λίγκα με τις κολοσσιαίες ομάδες, να είναι πάλι το Champions League, έτσι υπήρχαν αντιδράσεις. Αλλά και από την άλλη υπάρχουν κάποιοι από τη FIFA και από την UEFA οι οποίοι αποδεικνύονται αντίθετοι στις τότε αντιδράσεις τους. Τι εννοώ? Πρέπει να χαλάς περιουσίες για να παρακολουθείς παιχνίδια του Champions League, ειδικότερα τελικούς, έτσι. Αλλά και το παγκόσμιο κύπελο. Το ποδόσφαιρο είναι ένα λαϊκό άθλημα για τους φτωχούς. Από τη μια δεν ήθελαν τη μεγάλη λίγκα για να μπορούν να παίζουν όλες οι ομάδες και οι φτωχές. Και από την άλλη όμως είναι τα εισιτήρια πανάκριβα. Για ολιγάρχες μόνο είναι. Πώς γίνεται να συνδέεται το ένα με το άλλο? Μας τα λένε καλά. Σίγουρα και οι ομάδες πρέπει να βγάλουν τα σπασμένα τους και οι διοργανώσεις. Αλλά ολόκληρες περιουσίες για να παρακολουθήσεις τις αγώνες του παγκοσμίου κυπέλου, τελικούς παγκοσμίου κυπέλου του Champions League. Σε λίγο θα είναι μόνο για όσους έχουν πετροδόλαρα και όλα τα συναφή, έτσι. Ο φίλος Αποστόλης Καραφλός λέει, μας είπε καλή επιτυχία με το δάκι για τον μπάσκετ. Λέτε να έχει, λέει, το κληρονομικό χάρισμα από τον μπαμπά του. Τι να σου πω, παρότι δεν πιστεύω, φίλε Αποστόλη, σε αυτά τα πράγματα. Οι ενδείξεις, κάποια γεγονότα με έχουν κάνει να αρχίζω να πιστεύω. Επί εποχής Μητσοτάκη πάντως χάθηκαν οι γονείς μου μετά τα εμβόλια, έτσι, και πολλά άλλα πράγματα. Έχουμε όλους τους αρνητικούς δείκτες στην οικονομία στην Ευρώπη και σχεδόν παγκοσμίως.

Να σας βάλω και σε κάτι άλλο στην πρίζα όμως, να μην σας αφήσω και εσάς να αγιάσετε. Μεταξύ άλλων με τα αθλητικά μας και όλα τα άλλα, να στέλνετε τα μηνύματά σας. Λέμε και λέγαμε εδώ και αρκετά χρόνια, πατρίδα, σίγουρα αγαπάμε την πατρίδα μας, θρησκεία, σίγουρα αγαπάμε τη θρησκεία μας και οικογένεια. Διάβαζα μια ιστορία που είχε γίνει και τραγούδι κιόλας σε έναν Αθανασόπουλο που τον είχε σκοτώσει πεθερά του το 1931, διάβαζα. Δεν υπάρχουν, παιδιά, ίντρικες μεταξύ οικογενειών. Θέλω να μου πείτε την άποψή σας σε αυτά τα θέματα και σε αυτά τα θέματα. Τι εννοώ, νύφες και πεθερές. Επί σειρά ετών δεν είχαν και μπορεί να συνεχίζονται ίντρικες μεταξύ τους. Διαφορές για πολλά θέματα. Η μία έλεγε ότι εγώ μαγειρεύω καλύτερα από την νύφη μου. Η άλλη εγώ, η άλλη μου τήληξε το γιο μου, μου τήληξε την κόρη μου. Έτσι, παιδιά, και τα διαζύγια πολλά είναι όλα αυτά τα τελευταία χρόνια. Και μη μου πείτε ότι δεν τα έχετε ξανακούσει αυτά.

Ο φίλος ο Κωνσταντίνος ο Ύψωνας λέει: υπάρχει πολλή συζήτηση πάνω σε αυτά. Π.χ. γιατί να μπει η Ελλάδα λέει, το 2010 στο μνημόνιο, μήπως αυτές ήταν οι εντολές. Έτσι ξαφνικά λέει: απέκτησε πρόβλημα. Το ίδιο και στην Κύπρο λέει: έτσι ξαφνικά πρόβλημα. Κουρέματα, πωλήσεις, μειώσεις μισθών και συντάξεων. Πόσο στημένα όλα λέει είναι. Κοίτα, πολλοί παραδέχονται ότι με τα δικά μας μνημόνια σώσαμε τις γερμανικές και άλλες ξένες τράπεζες.

Ο φίλος Αθάνος λέει ένα άλλο φίλε που δεν λέει κανείς, τα γήπεδα στην Ελλάδα έχουν χτιστεί με χρήματα του ελληνικού λαού. Και όμως λέει οι ομάδες τα εκμεταλλεύονται βγάζοντας κέρδη, χωρίς να επιτρέπουν στους πολίτες να βλέπουν τουλάχιστον μαγνητοσκοπημένους τους αγώνες σε κρατικά κανάλια. Γιατί λέει και τα συνδρομητικά κανάλια βγάζουν κέρδη, ενώ δεν έχουν χτίσει κανένα γήπεδο. Και μια και λες και κανάλια για αυτά, να πω κάτι για τις συγκοινωνίες. Άκουγα ότι στόχος των ανθρώπων, των υπαίθρων εκεί στις συγκοινωνίες είναι το 2036 να μετακινείται τουλάχιστον το 40% με τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Αλλά βλέπω και στα λεωφορεία στα μπλε που έχουν, τα έχουν πάλι κοινοπραξίες, παιδιά, έτσι. Υπάρχουν αρκετοί ελεγχτές μέσα που δεν συμπεριφέρονται σωστά. Κάποιοι μάλλον δεν συμπεριφέρονται σωστά. Οι οποίοι ξεχνάνε ότι αυτά τα λεωφορεία που τα έχουν πάρει ιδιώτες πλέον, αυτά τα οχήματα έχουν αποκτηθεί με τη φορολογία τη δική μας, έτσι, να μην το ξεχνάνε αυτό. Σε πολύ λίγο πάμε και πάλι σε διαμεσικά μηνύματα, σε ένα ακόμα break. Σε αθλητικό δελτίο ήσαν το Μιχάλης ο Ηλέ και θα επανέλθουμε, παιδιά, μέχρι το 8 είμαστε μαζί. Έχουμε να πούμε πολλά και αθλητικά και όχι μόνο. Με φόντο την παρουσία του τελικού, του Ολυμπιακού στον τελικό της Euroleague απέναντι στη Real στις 9. Γιώργος Κογκαλίδης θα περιγράψει το μάτς. Όλο το επιτελείο θα είναι και η Λένα Καραλή, ο Δημοσθένης Καρμίρης, Σοφία Οικονόμου. Θα μας μεταφέρουν τον παλμό όλων των γεγονότων εκεί. Από εκεί προς τα εδώ και προς τα εσάς. Και προς τα εμάς. Ωστόσο μπορείτε να στέλνετε μηνύματά σας στο 6939-943-943. Και ευχαριστώ και ευχαριστούμε για την τεράστια συμμετοχή που έχετε μέχρι τώρα. Τους φίλους και τις φίλες, τις φίλες και τους φίλους, όλο τον κόσμο.

Το έλεγα εδώ και αρκετά χρόνια και ένας άλλος φίλος που κάνει οικονομικό ρεπορτάζ. Αυτά τα πράγματα που έρχονται μπροστά μας και γελάγανε κάποιοι. Δεν είμαι μυρολάτρης, ίσα ίσα που παρότι έχω περάσει άσχημες στιγμές στη ζωή μου με το χαμό των δικών μου, δεν μου λείπει το γέλιο. Αλλά και να προσπαθώ να παροτρύνω τους άλλους.

0: Και τα παιδιά είναι χιουμορίστες εδώ πέρα, και ο Γιώργος Ιωάννου και ο Νίκος Κατσάτσος και ο Μιχάλης ο Ηλές. Λέμε αρκετά αστεία που αν τα ακούς θα πέστε κάτω. Για πέστε σε μια τάκα πριν πάμε σε διαφημίσεις.
1: Φίλε Γροατές, καταλαβαίνετε με τι μπιπ έχει μπλέξει ο Φώτης τώρα με μένα, τον Κατσάτσο, τον Σοηλέ.
0: Και από μένα δύσκολα να ξεμπλέξετε πάντως.

0: 943 Interveten Sports.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Στις παρυφές του Χελμού, με ορμητήριο τη μαγευτική κλητορία Καλαβρίτων, επισκεφτείτε τα γύρω αξιοθέατα όπως Χιονοδρομικό, Σπήλαιο Λιμνών και οπωσδήποτε το γραφικό χωριό Πλανητέρο με την ομώνυμη ταβέρνα Πλανήτερος. Βάση μας, ξενοδοχείο Μον Χελμός με πισίνα Ολυμπιακών διαστάσεων κάτω από τα έλατα, το meeting point της περιοχής. Χελμός, κλητορία, Πλανητέρο. Φύση και ιστορία.
3: Δείστε το σπίτι σας με έπιπλα από τον Γαλάνη. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές. Γαλάνης in-house. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή ελάτε στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνης in-house. Τα έπιπλα των ονείρων σας.
4: Ταπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Ταπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Ταπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Ταπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Γιατί η καθαριότητα είναι η μισή αρχοντιά.
5: Όταν η ποιότητα συναντά το στυλ, το αποτέλεσμα λέγεται Λαμποτέ. Λαμποτέ. Αρώματα skin care, make-up. Αυθεντικά αραβικά αρώματα που μαγεύουν. Και κορεάτικη περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Λαμποτέ στην Αρτέμιδα και στη Ραφίνα. Με exclusive συνεργασίες, νέες αφίξεις και τη φροντίδα που αξίζεις. Ανακάλυψε τα όλα και online στο λαμποτέ.gr. Λαμποτέ. Premium κάθε μέρα και ακόμα πιο λαμπερή τις γιορτές.
6: Δευτέρα και Τετάρτη, 5 με 6 το απόγευμα, πρώτο και τρίτο ημίχρονο, με τον Τάσο Ζαφυράκη.
7: Η ώρα είναι 5.
8: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
9: Μπορεί να είμαι γυναίκα, αλλά ξέρω καλά πότε είναι offside. Άγγελα Μέρκελ, πρώην καγκελάριος Γερμανίας.
10: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Interveten Sports. Στο μικρόφωνο Μιχάλης Σοηλές. Ραντεβού με την ιστορία του έχει απόψε ο Ολυμπιακός που αντιμετωπίζει τη Real Madrid στο Telecom Center Athens για το τελικό της EuroLeague. Πιθανή αφαίρεση είναι ο Σέντερ και η προσθήκη ενός γκάρτ στη δεκάδα των πυρωτών. Με 9 παίκτες θα παρουσιαστούν οι μερέγχες. Τζάμπορ σε 9. Ραδιοφωνική κάλυψη από 943 Interveten Sports σε περιγραφή Γιώργου Κογκαλίδη. Ο πρόεδρος της Real Madrid, Φλωρεντίνο Πέρεθ, βρίσκεται στην Αθήνα για να παρακολουθήσει το τελικό της ομάδας του στο Telecom Center Athens. Το να βρίσκεσαι σε ένα τόσο νεανικό γκρουπ είναι περίεργο. Στον Ολυμπιακό υπήρχαν πολλοί έμπειροι παίχτες, ένιωθα ακόμα παιδί, ενώ εδώ είμαι με τους πιο μεγάλους. Δήλωσε ο Γκάμπριελ Στρεφέτσα στο κανάλι της Serie A για την παρουσία του στον Ολυμπιακό. Σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση βρίσκεται ο πρώην διεθνής αμυντικός της ΑΕΚ, Μάριος Οικονόμου, στο πλαίσιο της προανάκρισης. Οι αρχές αναζητούν αυτόπτες μάρτυρες που μπορούν να είδαν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε η σύγκρουση. Η Τσέσεκα Μόσκας έχει στο στόχαστρό της τον επιθετικό του ΠΑΟΚ, Φέοντορ Τσάλοφ, σύμφωνα με ρωσικά δημοσιεύματα. Ο Άρης ήρθε σε καταρχήν συμφωνία με τον ταξιάρχη Φούντα, προκειμένου να συνεχίσει τους κίνδυνους στην καριέρα του. Με τη φανέλα του Βόλου θα συνεχίσει και τη νέα σεζόν ο Γιάννης Κάργας, ο οποίος έδωσε τα χέρια με τους ανθρώπους της ομάδας Μαγνησίας. Στο Κίελτσα της Πολωνίας θα κάνει την προετοιμασία του Ατρόμητος για τη σεζόν 2026-2027. Ο Μάριος Γκριγκόνης βρίσκεται σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις με τη Ζάλγκυρης, σύμφωνα με το Basket News. Η Μπεσίκτας θέλει να κάνει δικούς της τον Οδυσσέα Βλαχοδήμιο και τον Βαγγέλη Παυλίδη, όπως αναφέρει η τουρκική Fanatic. Η Πόγκον βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με τον 39χρονο Έλληνα αριστερό μπακ Λεωνάρντο Κούτρι για ένα νέο συμβολέο του, σύμφωνα με μέσα από την Πολωνία. Η υποψηφιότητα για την Προεδρία της Ρεάλ Μαδρίτης έθεσε ο 37χρονος επιχειρηματίας Ενρίκε Ρικέλμε. Οι εκλογές θα προκηρυχθούν εντός των ηγωμένων ημερών. Κρίσταλ Πάλας και Μπάγερ Λεβερκούζεν ενδιαφέρονται για τον 43χρονο προπονητή της Μπόρμουθ, Άντωνι Ραόλα, όπως αναφέρει η Telegraph. Ο αθλητικός διευθυντής της Νάπολης συζητάει με τον Μαξιμιλιάνο Αλέγκρι για πιθανή συνεργασία με τους Παρτενοπαίοι, καθώς ο Αντώνιο Κόντε αναμένεται να αποχωρήσει. Η 38η και τελευταία αγωνιστική της Premier League. Στις 6, West Ham Leeds, Crystal Palace Arsenal, Liverpool Brentford, Manchester City Aston Villa, Burnley Wolves, Brighton Manchester United, Nottingham Forest Bournemouth, Sunderland Chelsea, Tottenham Everton και Fulham Newcastle. Στο παιχνίδι που κρίνει την αυλαία της φετινής σεζόν στη La Liga, στις 10, Villarreal Ατλέτικο Μαδρίτης. Για την τελευταία αγωνιστική της Serie A, στο ημίχρονο Πάρμα Σασουόλο στο 0-0. Στις 7, Νάπολι Ουντινέζε. Στις 10 παρατέταρτο, Βερόνα Ρώμα, Κρεμονέζε Κόμο, Λέτσε Τζένοα, Μίλαν Κάλιαρη και Τωρίνο Γιουβέντους. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει ο διαφωτιστής Φώτης Κατσούφης.
0: Intervention Sports. Το ραδιόφωνο που σας αλλάζει συνήθειες.
11: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Νέο κανάλι στο YouTube με ρεπορτάζ, συνεντεύξεις και post-game σχόλια από Ελλάδα και εξωτερικό. 943 Intervention Sports. Κάνε subscribe και αν δεν το κατάλαβες εννοούμε εγγραφή για να μην χάνεις φάση.

Επιστρέψαμε λοιπόν για τη συνέχιση της εκπομπής «Ο Διαφωτιστής» των 943 Ντερβέντερ Sports. Μπήκαμε στη δεύτερη ώρα. Στο μικρόφωνο για 4 ώρες μαζί σήμερα, Κυριακή 24 Μαΐου του 2026. Σε λίγο, παιδιά, πάμε στο καλοκαιράκι, έτσι. Στο μικρόφωνο λοιπόν για 4 ώρες μαζί ο Φώτης Κατσούφης. 4 μεσημέρι ξεκινήσαμε, μέχρι το 8 το απόγευμα θα είμαστε μαζί. Παραγωγή, δημοσιογραφική επιμέλεια, δημοσιογραφική υποστήριξη Γιώργος Ιάννου, Μιχάλης Ουελές, Γιάννης Γιαννικόπουλος. Στις 9 περιγραφή για τον κόσμο, 943 Ντερβέντερ Σπορτς του μεγάλου τελικού του Ολυμπιακού με τη Ρεάλ στην Euroleague. Σε περιγραφή Γιώργος Κουγκαλίδης, όλο το επιτελείο θα νικεί, Λένα Καραλίου, Δημοσθένης Καρμύρης και η Σοφία Οικονόμου.

Ο Κωνσταντίνος ο Ήψονας έχει στείλει ένα άλλο μήνυμα να πω και κάτι άλλο. Λέει, τι έγινε με τον Χανταϊό. Πού πήγε έτσι ξαφνικά, λέει, όπως ήρθε έφυγε. Παιδιά, λέει, επιβάλλεται πλέον όλοι μας να διαβάσουμε όλοι μας τις αποκάλυψεις του Ιωάννου. Την αποκάλυψη του Ιωάννου. Θα μας βοηθήσει στην ανέβρεση της αλήθειας. Πολλά πράγματα έχουν μέχρι στιγμής γίνει πάντως από αυτά. Αν όχι όλα. Με μαθηματική ακρίβεια. Κάτι φίλοι μας ρωτάνε την ακροάτρια για την Γιγή, τη Βολιώτη που είχε στείλει δύο μηνύματα προηγουμένως, είναι τοπογράφος μηχανικός και λέει για όσους δεν είχαν δηλώσει μέχρι τώρα τους ημιπαίθριους χώρους, αν τους δηλώσουν τώρα θα χρεωθούν με πρόστιμο, με επιπλέον και με τη ΔΕΗ και όλα αυτά.

Να πάμε στα της Αγγλίας όπου η Stockport. Ιτήθηκε από την Bolton, η οποία κέρδισε την άλλο δότης στη Championship. Μεγάλη νικητές λοιπόν στο τελικό του Wembley. Αναδείχθηκαν σε αυτόν τον τελικό οι Wanderers, επικρατώντας με 4-1 τον μπλε. Συνεπώς θα ακολουθήσουν την πρωταθλήτρια Νίρκολ και τη δεύτερη Cardiff, οι οποίες είχαν εξασφαλίσει την απευθείας άνοδο στη δεύτερη κατηγορία στην Championship. Εκεί θα αγωνίζεται τη νέα σεζόν η Bolton. Οπότε λοιπόν με αυτά τα δεδομένα η Bolton θα αγωνιστεί ξανά στην Championship για πρώτη φορά μετά τη σεζόν 2026-27, ενώ ο Stockport έχει να παίξει τη δεύτερη κατηγορία από την περίοδο 2001-2002.

Να πάμε στον ποδοσφαιρικό Άρη, που η άνοδος της Αλντιλίγη για οδηγεί προς επικύρωση πώλησης του Κλέτον Διαντή, η οποία θα είναι μία από τις μεγαλύτερες εφόσον ολοκληρωθεί στην ιστορία της ΠΑΕ Άρη, σύμφωνα με τα στοιχεία που είχε δώσει προς κοινοποίηση ΠΑΕ Άρη και αφορούσαν το πλαίσιο συμφωνίας με την Αλντιλίγη. Να θυμηθούμε λοιπόν τι ακριβώς συνέβαινε. Αυτό περιελάμβανε το ποσό των 1,5 εκατομμυρίων ευρώ για τον δανεισμό του ποδοσφαιριστή έως το τέλος της περίοδου και οψιόν αγοράς 5 εκατομμύρια ευρώ. Καθώς λοιπόν ο Κλέτον Διαντή εντυπωσίασε τους ανθρώπους της ομάδας από τη Σαουδική Αραβία, από τις πρώτες συμμετοχές του τον περασμένο Δεκέμβριο είχαν γίνει συζητήσεις για την πρόωρη αγορά των δικαιωμάτων του. Τελικά η Αλντιλίγη είχε αποφασίσει να βάλει το ζήτημα στο ψυγείο, όπως λέμε, ξεκαθαρίζοντας όμως ότι θα προχωρούσε στην ενεργοποίηση της ρήτρας στο ενδεχόμενο προαγωγής της στην πρώτη κατηγορία του εγχώριου πρωταθλήματος. Κάτι το οποίο πέτυχε χθες μετά από την νίκη της επί της Αλ Ουλά. Με βάση λοιπόν αυτά που έχουν συμβεί μέχρι τώρα και έχουν συζητηθεί, είναι πλέον θέμα χρόνου η ενεργοποίηση της ρήτας αγοράς. Και εφόσον γίνει αυτό, αυτομάτως θα κλείσει ένα κεφάλαιο στο άλμα το οποίο όλοι είχαν υποψιαστεί ότι θα είχε οικονομικό κέρδος για τους κίτρινους. Η Παέρας, να πούμε, η Παέρας απέξει την τελευταία στιγμή τον Κλέτον Διαντή 1.600.000 ευρώ το καλοκαίρι του 2024. Οπότε αντιλαμβάνεται κανείς ότι εφόσον ολοκληρωθεί η πώληση του Διαντή, αυτή θα αποφέρει κέρδος 6 εκατομμύρια ευρώ στην ΠΑΕ Άρης από ένα ποδοσφαιριστή ο οποίος από την πρώτη στιγμή έδειξε τα στοιχεία, αλλά δεν ξέφυγε και αυτός από το πλαίσιο της αμφισβήτησης. Ο Σενεγαλός παίκτης ουσιαστικά συστήθηκε για πρώτη φορά σε φιλικό παιχνίδι στο Κλεάνθη Βικελίδης. Είχε προηγηθεί μια λιγότερη συμμετοχή του σε φιλική αναμέτρηση επί Ολλανδικού εδάφους με την Μπρέντα. Και τότε είχε εντυπωσιάσει με τα χαρακτηριστικά του στοιχεία, τα αγωνιστικά, η ταχύτητα και η ικανότητα διάσπασης των αντιπάλων αμυνών. Ήταν το κύριο στοιχείο που είχε φανερώσει καθώς προσπαθούσε να προσαρμοστεί στο επαγγελματικό επίπεδο, αφού προερχόταν από το ερασιτεχνικό επίπεδο. Το στοιχείο που είχε λείψει αυτό το διάστημα από τον Διαντή ήταν η αποτελεσματικότητα, εμφάνιση αδυναμία στο τελείωμα των φάσεων, όπως και στην αξιοποίηση των προσπαθειών, παράλληλα φυσικά με την αντίστοιχη στο τακτικό κομμάτι. Ωστόσο, στην πρώτη του χρονιά στον Άρη, η στατιστική έγραψε διψήφιο αριθμό χαμένων μεγάλων ευκαιριών. Όμως τόσο ο Άκης Μάντζης όσο και ο Μαρίνος Σουζουνίδης επέμειναν στο Σενεγαλέζο, εκτιμώντας ότι η βελτίωσή του θα ερχόταν μετά από τις παραστάσεις που θα αποκτούσε. Και δικαιώθηκαν έτσι πάντως σε αυτή τη διαδικασία δύο ημιοικοί τραυματισμοί τον πήγαν πίσω. Καθώς είχαν ως συνέπεια την απώλεια δύο αγωνιστικών μηνών για να φτάσουμε τον περασμένο Σεπτέμβριο και την πρόταση της Αλντιλίγη. Καθώς ο Άρης διαχειρίστηκε το Σενεγαλέζο ως μια επένδυση για το μέλλον, αποδέχτηκε την πρόταση της ομάδας από τη Σαουδική Αραβία. Ο Κλέτον Διαντή επίσης την υποστήριξε λόγω αυξημένων οικονομικών απολαβών αλλά και αγωνιστικού ρόλου. Μεγαλύτερη αξία έχει όμως το γεγονός της αξιοποίησης της ευκαιρίας, καθώς ο 20χρονος ήδη έχει καταταχθεί στους κορυφαίους ακραίους επιθετικούς του πρωταθλήματος, στο οποίο αγωνίζεται η ομάδα του.

Μπασκετικά τώρα ο Μάριος Γκριγκόνης μπορεί να, ο Λιθανός Γκάρντ μπορεί να ρεσμεύεται με συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό για την, για την επόμενη σεζόν. Ωστόσο όλα δείχνουν ότι πολύ δύσκολα θα συνεχίσει να φοράει τη φανέλα με τον Τριφύλλη. Ήταν προδιαγραμμένο ότι θα αποχωρούσε από τους πράσινους από τη στιγμή που μετά τον τραυματισμό του στην ουσία ουδέποτε επανήλθε, όπως λέμε, στο 100% της απόδοσής του. Όπως αναφέρουν δημοσιεύματα, ο Μάριος Γκριγκόνης βρίσκεται ήδη σε προχωρημένες συζητήσεις με τη Ζαλγκίρις Κάουνας. Και μάλιστα λέγεται ότι βρίσκεται πολύ κοντά σε συμφωνία. Αυτή τη στιγμή μπορεί να βρίσκεται στην οκτάδα των ξένων για το μάστρο του πρωταθλήματος. Ωστόσο, αναμένεται να αντικατασταθεί πριν από τους τελικούς από τον Τσέντι Όσμαν.

να πάμε σε αποτελέσματα του φίλου του στοιχήματος και όχι μόνο έτσι, για του φίλου που ενδιαφέρονται για αγωνιστικά αποτελέσματα, για ομάδες. Μόλις πριν από λίγο στην Ισπανία, δεύτερη κατηγορία, ξεκίνησαν τα μάτσα Αλμπαθέτε Ρεάλ Σοσιεδάδ Μπίτα και Ανδόρα Θέουτα 1 στο 0-0. Στην Ιταλία, στο 57ο λεπτό, έχουμε Πάρμα Σασουόλο και αυτό κουλού.

η κάρτα σε αυτό το μάτς. Αζερμπαϊτζάν τελικό. Η Μισλή Καρβάν 1-1.

στην Ελβετία στο κύπελο, τελικό αποτέλεσμα. Λοζάν Ούκι με τη Σεν Γκάλεν που είχε και μια κόκκινη κάρτα 0-3.

Λοιπόν, ένας φίλος από τη Λαμία τηλεφώνησε και είπε να μεταφέρουμε τα συγχαρητήρια στον πορτήριο Παναγιώτη Βολάνιο για την χθεσινή του εκπομπή. Το αναφέρω και το ακούτε, έτσι.

για τους φίλους που ρωτάνε για το θέμα της υγείας του Μάριου Οικονόμου, ο οποίος είχε τροχαίο χτες τον πρώην προσφερειστή ΣΑΕΚ στα Γιάννα, και ακολουθεί να πούμε ότι να νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του Πανεπιστημίου Νοσοκομείου Ιωαννίνων. Σήμερα το πρωί υποβλήθηκε και σε νέα αξονική. Μέχρι στιγμής τα πράγματα είναι τα ίδια, δεν έχει αλλάξει κάτι. Ας ελπίσουμε να καλυτερεύσει η κατάσταση. Από ό,τι μαθαίνω και εγώ, δεν υπάρχει καμία βελτίωση ακόμα. Σταθερή πάντως η κατάστασή του.

μπορεί η ομάδα να κατέξει το τάμπλ και μπορεί ο προπονητής να οδήγησε την ομάδα στην κατάκτηση του τρίτου ομίλου της τρίτης εθνικής κατηγορίας και τη συμμετοχή της στα μπαράζ ανόδου, αλλά και του κυπέλου ΕΠΣ Λάρισας, και όμως έφυγε από την ομάδα. Παρελθόν λοιπόν από την Ελασσόνα, από τον Πω Ελασσόνας, όπως είναι ακριβώς ο σύλλογος, αποτελεί 28χρονος προπονητής ο Ηρακλής Σαραφίδης, ο οποίος ανέλαβε την ομάδα τον Ιανουάριο του 2026 και κατάφερε να την οδηγήσει στην κατάκτηση του πρωταθλήματος του τρίτου ομίλου της τρίτης εθνικής κατηγορίας και να έχει τη συμμετοχή της στα μπαράζ ανόδου αλλά και στον τελικό κυπέλλου ΕΠΣ Λάρισας.

Υπάρχει μια ανάρτηση στο συγκεκριμένο προπονητή που λέει οδηγήθηκε σε απαραίτηση. Αναφέρεται μια χρονιά ορόσημο γεμάτη προκλήσεις, μαθήματα και έντονα συναισθήματα.

είπε ότι πέτυχε το double μαζί με τους παίκτες του, κόντρα σε όλους και σε όλα. Και αυτό μεταξύ άλλων αναφέρει ότι αποκτά μεγαλύτερη αξία αν αναλογιστεί κανείς τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ήρθε αυτό το double.

και καταλήγει στην ανάλυση του γράφοντας ιστορία με χρυσά γράμματα για την ομάδα σε μια χρονιά που έφερε στην Ελασσόνα το πρωτάθλημα στην τρίτη εθνική κατηγορία μετά από 43 χρόνια.

0: 943 Interveten Sports.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
2: Σάρι, τα αυθεντικά αλλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτζίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
3: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210 2713 682 και 699 77 11 153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
4: Δευτέρα και Τετάρτη, 5 με 6 το απόγευμα, πρώτο και τρίτο ημίχρονο, με τον Τάσο Ζαφυράκη.
5: Η ώρα είναι 5:30. Waste another minute with the lights out,
6: yeah. Put your phone down, oh. You can do what you want with me. Λοιπόν, επανήλθαμε μετά τον break και τα διαμεσικά μηνύματα σε συνεχή ροή της εκπομπής στο διαποτιστή στο 943 Intervention Sports. Στο μικρόφωνο για 4 ώρες μαζί, 4 το μεσημέρι με 8 το απόγευμα, Φώτης Κατσούφης. Αυτή τη χρονική διαδρομή που συνεχίζουμε να διανύουμε μέσα στο 8 θα είμαστε μαζί. Παραγωγή, δημοσιογραφική επιμέλεια, δημοσιογραφική υποστήριξη, δελτία ειδήσεων. Μιχάλης Σοελές, Γιάννης Γιαννικόπουλος. Αυτή την ώρα ξεκινάει ο τελικός κυπέλλου γυναικών στο ποδόσφαιρο. Είχαμε αναφέρει και χτες αντίπαλοι ΠΑΟΚ και Αστέρας Τρίπολης. Οι ενδεκάδες που επέλεξαν οι δύο τεχνικοί για τον ΠΑΟΚ, τον πρωταθλητή. Ο κόουτς ο Θανάσης Πατρικίδης έχει επιλέξει για ενδεκάδες Νόη, Χάος, Γκούνι, Σίλτιγμαρ, Γιανακά, Μίτκου, Γουίχη, Γιωρίς, Αργυρίου, Δράκο, Γιαννάκη, Αντρέψκα και Γκατσανίτσα. Και για τον Αστέρα Τρίπολης, ο τεχνικός ο Μάρτιν Μάσαρικ έχει επιλέξει τις Γρηγοριάδου, Γκάτσου, Καστανών, Προόξενου, Μπράμε, Σπύριδον, Ιδουμεν, Τόσα, Γούλα, Τζαφέρι, Πίτσου και

Έχουμε καλησπέρα από την Αθηνά, από την Ακρόπολη, και αυτή ρωτάει τι έχει γίνει με τον Χαταϊό. 6 εγκρίσεις λοιπόν, τελικό κυπέλλου γυναικό στο ποδόσφαιρο. ΠΑΟΚ Αστέρας Τρίπολης είναι στο 0-0 μέχρι στιγμής. Είπαμε τις ενδεκάδες των δύο ομάδων και τους προπονητές. Στην έδρα του Πανετολικού γίνεται το match.

Και ενώ συμβαίνουν όλα αυτά, κάποιοι άνθρωποι αγωνούν για το βιός τους. Απέναντι σε δύσκολες καιρικές συνθήκες, ακόμα και κοντεύοντας να φτάσουμε στο καλοκαίρι, στον Ιούνιο. Είχαμε λοιπόν ισχυρή χαλαζόπτωση, παιδιά, που έπληξε μεγάλο μέρος Αλμοπίας, προκαλώντας εκτεταμένες ζημίες σε καλλιέργειες και φέρνοντας ξανά στο προσκήνιο την αγωνία του αγροτικού κόσμου για την επιβίωσή του. Σβήνει σιγά σιγά ο αγροτικός κόσμος, πιστέψτε το. Το φαινόμενο αυτό εκδηλώθηκε με ιδιαίτερη ένταση όταν μέσα σε λίγα λεπτά χωράφια βρέθηκαν κάτω από ένα πυκνό στρώμα χαλαζιού. Μας τελείωσε καιρός. Αυτή ήταν η χαριστική βολή, λένε χαρακτηριστικά, παραγωγής περιοχής στο Πέλα News. Περιγράφοντας την απόγνωση που επικρατεί στον κάμπο της Αλμοπίας, όπως αναφέρουν οι αγρότες, η φετινή χρονιά είχε ήδη επιβαρυνθεί από τις ακραίες καιρικές μεταβολές, τις ασθένειες, τις καλλιέργειες και το αυξημένο κόστος παραγωγής, με τη νέα χαλαζόπτωση να έρχεται να αποτελειώσει ό,τι είχε απομείνει. Την ίδια ώρα οι παραγωγοί ζητούν άμεση καταγραφή των ζημιών και γρήγορες αποζημιώσεις από τον ΕΛΓΑ, τονίζοντας ότι οι πολλοί βρίσκονται πλέον σε οριακή οικονομική κατάσταση. Δεν υπάρχει άλλο περιθώριο, λένε, αν δεν στηριχθεί ο πρωτογενής τομέας. Ο κόσμος θα εγκαταλείψει τα χωράφια που γραμμίζουν. Καλά, ο πρωτογενής τομέας έχει εγκαταληφθεί εδώ και καιρού. Και από καιρό. Προκαιρού, έτσι, παιδιά, από την κυβέρνηση Μητσοτάκη ειδικότερα. Ποιος πρωτογενής τομέας, δεν υπάρχει πουθενά.

και το κόστος για να καλλιεργήσει κάποιος είναι τεράστιο. Μου έλεγε ένας φίλος που είναι στις Λαϊκές ότι για να καλλιεργήσει ντομάτα, την υπαίθρια ντομάτα που θα βγει τέλος Ιουνίου περίπου, το κόστος ξεπέρασε τα 2.500 ευρώ. Γιατί υπάρχουν πολλοί που νομίζουν ότι όλα είναι εύκολα, όλα πηγαίνουν στον πάγκο απευθείας χωρίς καμία δουλειά, έτσι, και χωρίς κανένα κόστος. Και να πω και κάτι, υποστηρίζω εγώ τις Λαϊκές πράγματι, γιατί μεταξύ άλλων στις Λαϊκές σου δίνει τη δυνατότητα να δοκιμάσεις ένα προϊόν, έτσι, άμα δεν του αρέσει δεν το παίρνεις.

Ο Άγιαξ στην Ολλανδία κατάφερε να εξασφαλίσει την παρουσία του στο Conference League τη επόμενη σεζόν, επικρατώντας τις Utrecht στα πέναλτι με 4-3. Πολλά μας πήγαν στα πέναλτι, παιδιά. Μετά το 1-1 στην κανονική διάρκεια και στην παράταση, ο Ντάβι Κλάσεν άνοιξε το σκορ στην παράταση. Όμως ο Ζεχίρη σοφάρισε λίγο αργότερα για τους τυπικά φιλοξενούμενους. Αφού το μάτς διεξήχθη στο Φόλιδαμ, οδηγώντας το μάτς στη Ρώσκη ρουλέτα το πέναλτι. Εκεί ο τερματοφύλακας ο Πάες ήταν αυτός που έγινε ο μεγάλος πρωταγωνιστής, αποκλείοντας το τελευταίο πέναλτι του Ελ Καρουανί. Ο Γκάι ήταν αυτός που υπέγραψε την πρόκληση με εύστοχο χτύπημα πέναλτι στο φινάλε, ενώ η αναμέτρηση στιγματίστηκε από ένταση, δοκάρια και χαμένες ευκαιρίες. Και από τις δύο πλευρές, πάντως, ένα δραματικό παιχνίδι που κρίθηκε στις λεπτομέρειες.

Να πούμε ότι πρώτη ο παλαιό του Ολυμπιακού για τον μπάσκετ, έτσι έφτασε στο σταθμό Ειρήνη, κοντά στο γήπεδο δηλαδή. Σχεδόν 4 ώρες πριν από τον τελικό, η δίψα τους για την κατάξη της κούπας είναι τεράστια.

Να πούμε στο Στίβο Αλέξανδρος Παπαμιχαήλ βελτίωσε το δικό του πανελλήνιο ρεκόρ στον ημιμαραθώνιο Βάδιν με 1 ώρα 30 και 32 στο Λα Κορούνια και πλέον στρέφει την προσοχή του στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Ο Έλληνας βαδιστής τερμάτισε στην 36η θέση, βελτιώνοντας το δικό του πανελλήνιο ρεκόρ, το οποίο ήταν 1 ώρα 31 και 34. Και το είχε σημειώσει το Βαλκανικό Πρωτάθλημα στη Σμύρνη. Ανεβαίνει σιγά σιγά, βελτιώνει τα ρεκόρ του. Έσπασε το δικό του πανελλήνιο ρεκόρ και έχει στρέψει την προσοχή του στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα προεπιτυχημένου να επιτύχει διάκριση.

Να πούμε ότι το τελικό ποσφαίρι γενικών που γίνεται στο Αγρίνιο και είναι μεταξύ ΠΑΟΚ, όπως είπαμε, είπαμε συνθέσεις, προπονητές, τα πάντα, εκεί είναι στο 0-0 στο 10ο λεπτό. Τον παρακολουθεί και στο Αγρίνιο βρίσκεται και ο αρχιδιαιτητής ο Στεφάν Λανουά. Στον πάγκο για την ομάδα του ΠΑΟΚ και τον από το Θανάση Πατρική δίνει η Μαργαρίτη, η Κιουξερίδου, η Γιωβάνη Τζούρτσεβιτς, η Βαρδάλη Καλέση, η Ασκαρίδου, η Μπούρο Νίκου και η Σταυροπούλου, έτσι να πούμε και όλες τις κοπέλες που είναι εκεί. Ενώ στον πάγκο του Αστέρα Τρίπολης αναπληρωματικές στη διάθεση του Μάρτιν Μάσαρ, εκείνη η Πετροπούλη, η Παπαγιωρίου, η Μελισσού, Καραγιάννης, Μιχαήλ, Πάστρα, Ροκέιν, Δαφέρμου και Μπατσέλη. Τον αγώνα διαιτητής είναι η Αλεξάνδρα Δελιγιάννης, με βάρ την Ελένη Αντωνίου. Η διαιτητική ομάδα αποτελείται από γυναίκες με εξαίρεση τον Άγγελο Ευαγγέλου. Η δυνατή βροχή πάντως δεν λείπει στο Αγρίνιο.

Να πούμε ότι ο Χρήστος Τζόλης χόρεψε ελληνικά, γιόρτασε με την ψυχή του το πρωτάθλημα με την Club Brugge στο Βέλγιο. Αφού χόρεψε σιρτάκι με τους συμπαίκτες του, αλλά ελληνικά. Παρέσερε στο δικό του ρυθμό, στον δικό μας ελληνικό ρυθμό, στο σιρτάκι και τους συμπαίκτες του. Και να επιθυμίσω ότι ο Τέλης Απαιδευτικός ήταν καθοριστικός σε αυτό το τελικό κόντρα στην Μαλίν, καθώς με γκολ και ασίς της έδωσε τον πολύτιμο βαθμό σε αυτό το μάτς που ουσιαστικά ήταν τελικός, έτσι. Που σε συνδυασμό με την ισοπαλία της Union Saint-Gilloise αρκούσε για να της στέψει πρωταθλήτρια στο Βέλγιο για 20η φορά στην ιστορία του, όπως και έγινε. Ο πρώην ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ κάλυψε το σκορ με γκολάρα και σουτάρα έξω από την περιοχή. Στο 17ο λεπτό, πρωτού η Γηπεδούχη φέρνει το μάτς στα ίσα στις αρχές του δεύτερου μέρους. Τρία λεπτά επίσης, στη συνέχεια αργότερα, ο Τζόλης το τροφόδισε τον Τρεσόλντι και με δική του ασίστ για το 2-1 της Μπρίζη, η οποία και δεν άργησε και να ανακτήσει το

Η ισοφάριση της Μαλίνινγκ σε 2-2 στο 87 θα μπορούσε να δώσει μια παράταση στη στέψη, όμως η Union Saint-Gilloise με τη σειρά της στραβοπάτησε, όπως είπαμε και πριν, κόντρα στη Γάνη και το 0-0 έθεσε οριστικό τέλος στην Κούστα για τον πρωταθλητή μια αγωνιστική πριν το φινάλε. Με αυτά και με αυτά λοιπόν και με το δίκιο τον Τζόλης πανηγύρισε το πρώτο πρωτάθλημα της καριέρας του. Και μάλιστα βάζοντας, όπως λέμε, αγωνιστικά φαρδιά πλατιά τη δική του υπογραφή. Τώρα που λέμε για σιρτάκι, πολλοί ξένοι τουρίστες έρχονται εδώ στην Ελλάδα. Στη χώρα μας, τα νησιά, στη Μύκονο και όχι μόνο. Για να ακούσουν την παινιά, το δικό μας ελληνικό τραγούδι, το λαϊκό. Αλλά και για να βλέπουν Έλληνες που χορεύουν σιρτάκι. Δεν τα έχουν αυτά εκεί έξω. Είναι ερωτευμένοι με το ελληνικό, το δικό μας σιρτάκι. Οι τουρίστες. Και μάλιστα θυμάμαι σε κάποιες διακοπές που είχα πάει στη Μύκονο, ήταν μια κοπέλα Ελληνοαμερικάνα από το Τέξας. Είχε πει σε ένα νεαρό παιδί εκεί πέρα ότι αν χορέψεις σιρτάκι και ικανοποιηθώ με αυτό που θα δω, σου κάνω πρόταση γάμου για να έρθεις στο Τέξας. Και μάλιστα του είπε ότι διαθέτω και μεγάλη πρίκα. Χόρεψε καλά το παιδί πάντως. Δεν ξέρω τι έγινε στη συνέχεια. Ο ίδιος δεν ήθελε πάντως να εγκαταλείψει την Ελλάδα.

Να πούμε και την δωδεκάδα της αντιπάλου του Ολυμπιακού στο τελικό της Euroleague σε λίγο, σε 9. Τρέχει ο χρόνος, παιδιά, έτσι. Με αρκετές απουσίες η Real, λοιπόν, καθώς ο Σέρτζιο Καριόλο δεν θα έχει στη διάθεσή του του Σέντι Ταβάρες, ο Αμάν Γκαρούμπα και Άλεξ Λεν λόγω τραυματισμών. Ο Γκαρούμπα, θυμάστε, παιδιά, τραυματίστηκε στο μητελικό αποχωρώντας υποβασταζόμενος από το παρκέ στο μάτς με τη Βαλένθια. Στον αντίποτα πάντως ο Αντρές Φελής είναι κανονικά διαθέσιμος παρά τον μικρό τραυματισμό που είχε και αυτός κόντρα στη Βαλένθια. Έτσι λοιπόν η δωδεκάδα της Ρεάλ αποτελείται επίσημα από τους Λάιλ, Σαλμπάδε, ο Κέκε, Καμπάσο, ο Χεζόνια, ο Γιούλ, ο Μάλεντον, ο Ντεκ, Φέλης, Αλμόνσα, Κράμερ και Πρασίντα. Νέα παραλάβω λοιπόν, ξεκινώντας από το τέλος και πάλι, Πρασίντα, Κράμερ, Αλμόνσο, ο Φέλης, Ντεκ, Μάλεντον, ο Γιούλ, Χεζόνια, Καμπάσο, ο Κέκε, Αλμπάδε και Λάιλς. Και ο Αλμάσα, αυτή είναι η δωδεκάδα της Ρεάλ.

στο γήπεδο στο Telecom Center Athens θα βρεθεί και ο Γιάννης Αντετοκούμπο που θα παρακολουθήσει αυτό το τελικό του Final Four ανάμεσα στον Ολυμπιακό και στη Ρεάλ στις 9 παιδιά, παραλαμβάνω. Σε περιγραφή για τον κόσμο του 943 Τερβέντερ Σπόρτ από τον Γιώργο Κογκαλίδη, εκεί θα είναι Δημοσθένης Καρμίρης, Ελένα Καραλή και η Σοφία Οικονόμου, όλο το επιτελείο.

Την καλησπέρα στην φίλη την Άση που έχει γενέθλια. Της εύχομαι να τα κατοστήσει. Δεν λέω να χιλιάσει παιδί, γιατί είναι προβολικά αυτά τα πράγματα, έτσι να μην κοροϊδευόμαστε. Όλα τα χρόνια της ζωής να είναι καλά, με αρκετές ευτυχισμένες στιγμές.

Η ομάδα Κοζάνης επέστρεψε φουριόζα, θα λέγαμε, στην τρίτη εθνική κατηγορία. Και ανακοίνωσε ο προπονητής, αναλαμβάνει ο Γιώργος Ιωαννίδης. Παλιός γνώριμος των Ερυθρόλευκων, ως παίκτης και ως βοηθός του Νίκου Κατακαλίδη μέχρι το Σεπτέμβριο. Ο Ιωαννίδης έχει δουλέψει ως πρώτος coach σε Ορδαϊκό και Ερμή Αμιντέου και ως τεχνικό δίδυμο στον Μακεδονικό Σιάτιστας με τον Δημήτρη Σιαπανίδη. Τεχνικός διευθυντής της ομάδας Κοζάνης αναλαμβάνει ο Γιάννης Κουλίδης, που είχε ίδιο ρόλο σε Ορδαϊκό και Ερμή Αμιντέου, ενώ assistant coach είναι ο Γιώργος Σκαλόπουλος. Assistant coach λοιπόν ο Γιώργος Σικαλόπουλος, παλέμαχος επιθετικός πολλών ομάδων δεύτερης και τρίτης εθνικής κατηγορίας. Στόχος, όπως είπαμε, για την ομάδα της Δυτικής Μακεδονίας θα είναι ο πρωταθλητισμός στο τοπικό Κοζάνης για να επιστρέψει άμεσα στην τρίτη εθνική κατηγορία. Θέλει να είναι ο επίπεδο ομάδας να διατηρηθεί η τρίτη εθνική κατηγορία και να επιστρέψει άμεσα σε αυτήν, και γι' αυτό έγιναν αυτές οι κινήσεις και με τον προπονητή και με τον τεχνικό διευθυντή, τον Γιάννη Κουλίδη, και με τον assistant coach, τον Γιώργο Σικαλόπουλο. Σε πολύ λίγο πάμε και πάλι σε break, διαφημιστικά μηνύματα. Και θα επιστρέψουμε, παιδιά, μέχρι 8 μας μαζί. Έχουμε πολύ χρόνο, πολλά πράγματα να πούμε μαζί. Ωστόσο, μπορείτε να συνεχίσετε να στέλνετε μηνύματά σας στο 6939-943-943. Μέχρι στιγμής τα έχω διαβάσει όλα από τους φίλους και τις φίλες, τις φίλες και τους φίλους. Στο 90-3 έχουμε Πάρμα, Σασουόλο 1-0.

0: 943 Intermeten Sports. Goal!
1: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το goal που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το match θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
2: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
3: Τι έφτιαξα.
2: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
4: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
2: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.

0: τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. CalPAC για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. CalPAC. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Φιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620. 20.
1: Να πάω για Νάνι. Νάνι, νο. Με τέτοια ισόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνι, νο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνι, νο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
2: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
3: Είμαι ο Θέμης Παλιούρας και κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 3 το μεσημέρι και για 2 ώρες ανοίγω τα μικρόφωνα στους ακροατές εδώ στον 943 Interveten Sports. Σας περιμένω.
4: Η ώρα είναι 6.
5: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
6: Το ποδόσφαιρο είναι το μόνο παιχνίδι που παίζεται με τα πόδια και κρίνεται από την καρδιά. Bill Murray, ηθοποιός.
7: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Interveten Sports. Στο μικρόφωνο Μιχάλης Σοηλές. Ραντεβού με την ιστορία του έχει απόψε ο Ολυμπιακός που αντιμετωπίζει τη Real Madrid στο Telecom Center Athens για το τελικό της EuroLeague. Πιθανή αφαίρεση ενός σέντερ και προσθήκη ενός γκάρτ στη 12 των πυρετών. Με τους Λάιλ, Σαμπάλδεο, και Καμπάτσο, Χεζόνια, Γιούλ, Μαλεντών, Ντεκ, Φελίζ, Αλμάνσα, Κράμερ και Πρόσιντα, η 12 των Μερέγχες. Τζάμπολ σε 9. Ραδιοφωνική κάλυψη από 943 Interveten Sports σε περιγραφή Γιώργου Κογκαλίδη. Ο πρόεδρος της Real Madrid, Φλωρεντίνο Πέρεθ, βρίσκεται στην Αθήνα για να παρακολουθεί τον τελικό της ομάδας του στο Telecom Center Athens. Το να βρίσκεσαι σε ένα τόσο νεανικό γκρουπ είναι περίεργο. Στον Ολυμπιακό υπήρχαν πολλοί έμπειροι παίχτες, ένιωθα ακόμα παιδί, ενώ δεν είμαι από τους πιο μεγάλους, δήλωσε ο Γκάμπριελ Στρεφέτσα στο κανάλι της Serie A για την παρουσία του στον Ολυμπιακό. Σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση βρίσκεται ο πρώην διεθνής αμυντικός της ΣΑΕΚ, Μάριος Οικονόμου. Στο πλαίσιο της προανάκρισης, οι αρχές αναζητούν αυτόπτες μάρτυρες που μπορεί να είδαν τις συνθήκες κατά τις οποίες έγινε η σύγκρουση. Στον αέρα η ανανέωση του Ρομπέρτο Περέιρα με την ΑΕΚ. Η Τσέσεκα Μόσχας έχει στο στόχαστρό της τον επιθετικό του ΠΑΟΚ Φέντορ Τσάλοφ, σύμφωνα με ρώσικα δημοσιεύματα. Ο Άρης ήρθε σε καταρχήν συμφωνία με τον ταξιάρχη Φούντα προκειμένου να συνεχίσει τους κίτρινους στην καριέρα του. Με τη φανέλα του Βόλου θα συνεχίσει και τη νέα σεζόν ο Γιάννης Κάργας, ο οποίος έδωσε τα χέρια του με τους ανθρώπους της ομάδας της Μαγνησίας. Στο Κιέλτσα της Πολωνίας θα κάνει την προετοιμασία του ατρόμητρος για τη σεζόν 2026-2027. Ο Μάριος Γκριγκόνης βρίσκεται σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις με τη Ζάλγκυρη, σύμφωνα με το Basket News. Η Μπεσίκτας θέλει να κάνει δικούς της τον Οδυσσέα Βλαχοδήμο και τον Βαγγέλη Παυλίδη, όπως αναφέρει η τουρκική Fanatic. Η Πόγκον βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με τον 31χρονο Έλληνα αριστερό μπακ Λεωνάρντο Κούτρι για ανανέωση συμβολαίου του, σύμφωνα με μέσα από την Πολωνία. Η υποψηφιότητα για την Προεδρία της Real Madrid έθεσε ο 37χρονος επιχειρηματίας Enrique Riquelme. Οι εκλογές θα προκηρυχθούν εντός των επόμενων ημερών. Crystal Palace και Bayer Leverkusen ενδιαφέρονται για τον 43χρονο προπονητή της Bournemouth, Άντωνι Ραόλα, όπως αναφέρει η Telegraph. Ο αθλητικός διευθυντής της Νάπολης συζητάει με τον Μαξιμιλιάνο Αλέγκρι για πιθανή συνεργασία με τους Παρτενοπαίοι, καθώς ο Αντώνιο Κόντε αναμένεται να αποχωρήσει. Για την 38η και τελευταία αγωνιστική της Premier League. Αυτή την ώρα, West Ham Leeds 0-0, Crystal Palace Arsenal 0-0, Liverpool Bradford 0-0, Manchester City Aston Villa 0-0, Burnley Wolves 0-0, Brighton Manchester United 0-0, Nottingham Forest Bournemouth 0-0, Sunderland Chelsea 0-0, Tottenham Everton 0-0 και Fulham Newcastle 0-0. Το παιχνίδι που κλείνει την αναβλία της φετινής La Liga στις 10, Villarreal Ατλέτικο Μαδρίτης. Για τη Serie A, Parma Sassuolo 1-0. Στις 7, Napoli Udinese. Στις 10 παρατέταρτο, Verona Roma. Cremonese Como, Lecce Genoa, Milan Cagliari και Torino Juventus. Ο Αλεξάνδερ Σβέρεφ νίκησε στα 3 σετ τον Benjamin Monzi, ξεκινώντας με άνεση στην 11η συμμετοχή του στο Roland Garros. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από το 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνε συντονισμένοι, επιστρέφει ο διαφωτιστής Φώτης Κατσούφης.
8: Intervention Sports. Το ραδιόφωνο για ψαγμένους ακροατές.
9: Στο Intervention Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervention με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervention Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: ελλάδαeco.gr. Η νέα πλατφόρμα για να ακούς όλα τα ραδιόφωνα με ένα κλικ. Συνδέσου τώρα.

Περάσαν λοιπόν στην τρίτη ώρα τη εκπομπή στο διαφωτιστή στο 943 Τρεβέντε Σπορ. Στο μικρόφωνο για 4 ώρε μαζί ο Φώτης Κατσούφης. 4 μεσημέρι με αυτό το απόγευμα. Σήμερα Κυριακή, ημέρα του τελικού 24 Μαΐου του 2026 τη EuroLeague Ολυμπιακό Ρεάλ. Παραγωγή δημοσιογραφική επιμέλεια, δημοσιογραφική υποστήριξη, δελτία ειδήσεων, Μιχάλης Ελέ, Γιάννη Γιανικόπουλο.

0: Σας το είχα προσχεδιάσει από την αρχή της εκπομπής ότι θα έβγαζα έναν σπουδαίο προπονητή, του οποίου ο γιος του έχει κάνει μεγάλη πορεία στην μεγάλη επαγγελματική κατηγορία αλλά και στο διεθνές ποδόσφαιρο, στο ευρωπαϊκό. Είναι ο Αντώνης Αυλονίτης κοντά μας τηλεφωνικά, ο γνωστός προπονητής. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Φώτη μου, και σε εσένα και στους ακροατές.
0: Ο οποίος έχει εργαστεί σε αρκετές ομάδες τρίτης εθνικής κατηγορίας με μεγάλη επιτυχία και ακόμα λένε οι γιορτές. Και δεύτερη εθνική, σωστά. Και όπου έχει πάει, πάντα έχει επιτυχίες. Και ακόμα λένε ότι οι γιορτές κρατάνε 40 μέρες. Ενώ για την προποντίδα που πήρατε το κύπελο εκεί στην Εύβοια, έτσι. Για πες μας.
1: Ναι. Ήταν μια. Καταρχάς να ξέρετε ότι η προποντίδα είναι από τις πιο ιστορικές ομάδες της στερεάς Ελλάδος. Έτσι, αν εξαιρέσουμε τις Αττικής, Πανιώνιο, Απόλλωνας, Σμύρνης και μερικές ομάδες έτσι, εθνικό που έχουν και αυτές είναι προσφυγικές ομάδες και έχουν ιδρυθεί πριν το 1926. Είμαστε από τις λιγοστές ομάδες της στερεά Ελλάδα, όπως και ο Πανετολικός, που έχουμε αυτή την ονομαρομηνία 1926. Είμαστε η πιο ιστορική ομάδα της Εύβοιας. Είναι ανελιπώς 100 χρόνια στα ποδοσφαιρικά δρόμενα. Φέτος ευτυχήσαμε να πάρουμε και το κύπελο στην Εύβοια. Παίξαμε και στο Λυκάπο, αλλά χάσαμε από τον Ταμιναϊκό, τον άξιο πρωτάθλητη εδώ πέρα, με τον κύριο Κατσενόπουλο και κύριο Ταβόλου προπονητή, που έχουν ρίξει πάρα πολλά λεφτά ώστε να ανεβούν κατηγορία και τους ευχόμαστε στην Καμαθνική, και τερματίσαμε πίσω από αυτούς. Η παρέα μας ήταν πορεία πρωταθλητισμού από την 11η αγωνιστική και μετά, γιατί μέχρι τότε είχα σοβαρά, 4-5 σοβαρά προβλήματα, όχι μυϊκού τραυματισμού, έτσι, κάτι εσωπλάγιους, κάτι οστικά ειδήματα, κάτι μηνίσκους, και είχαμε από 6 έως 8 παίκτες εκτός βασικής εντεκάδας. Μόλις όμως γυρίσαν, κάναμε πορεία πρωταθλητισμού. Στα 20 παιχνίδια είχαμε μόνο μία ήττα και μία ισοπαλία.
0: Φοβερά στατιστικά, έτσι,
1: και
0: σίγουρα.
1: Και το κύπελο στην Εύβοια, ναι.
0: Οπότε γιορτάσατε 100 χρόνια με αρκετά επιτυχημένη πορεία και στο πρωτάθλημα, με πορεία πρωταθλητισμού όπως είπες, και με την κατάκτηση.
1: Στο κύπελο αναφέρω πρώτη μου ότι αποκλείσαμε τον Ταμιναϊκό.
0: Μια πολύ δυνατή ομάδα. Γενικά αυτό θα σε ρωτήσω, Αντώνη Αυλονίτη, εσύ τα ζεις καλύτερα, όπως είπες, έχεις εργαστεί και στις ομάδες δεύτερης εθνικής κατηγορίας, τρίτης εθνικής κατηγορίας με πολλές επιτυχίες. Η Εύβοια είναι μια ποδοσφαιρωμένα τεράστια, έτσι. Έχεις αφήσει και εσύ το δικό σου στίγμα σαν παίκτης. Έχει τόσες δυνατές ομάδες και το συζητάμε πολλούς φίλους από την Εύβοια. Πώς και δεν έχει εκπρόσωπο στη μεγάλη επαγγελματική κατηγορία που θα μπορούσε να έχει τόσες δυνατές ομάδες εκεί και όμως δεν έχει εκπρόσωπο.
1: Θα σας πω. Ναι. Θα σας πω. Εδώ πέρα υστερούμε σε δύο σημαντικά κομμάτια. Το πρώτο σημαντικό κομμάτι είναι ότι ο επιφανής οικονομικά ισχυρός παράγοντας, ο ένας, ο οποίος θα μπορέσει να τραβήξει με τη χαλκίδα, και αναφέρουν τον Άγο Χαλκίδης γιατί είναι ίσως η μόνη ομάδα η οποία μπορεί και πρέπει να σηκώσει όλο τον υπόλοιπο νομό ποδοσφαιρικά.
0: Το βάρος, όπως λες, έτσι.
1: Το βάρος, ναι, ενώ τον Άγο Χαλκίδης. Και κατά δεύτερον είναι ότι δεν έχουμε σε πολύ μεγάλο βαθμό πολιτικούς, άμα θέλετε, να αγαπάνε πολύ τον αθλητισμό. Όπως είναι σε άλλους νομούς που βλέπετε ότι...
0: Είναι κοντά στις ομάδες, πάνε και στο γήπεδο συνέχεια, έτσι. Αυτό είναι γεγονός, αυτό που λες.
1: Ναι. Οπότε καταλαβαίνετε, αυτά τα δύο κομμάτια συνθέτουν ένα πάζλ το οποίο μας κρατάει χαμηλά από τη γάμα και κάτω. Ένα θα σας πω ότι το 2018-19 με μένα προπονητή ανεβήκαμε Super League 2 και δεν καταθέσαμε εγκαιτική, δεν βρήκαμε λεφτά να καταθέσουμε εγκαιτική 300.000 ευρώ για να κατέβουμε στη Super League 2. Καταλαβαίνετε λοιπόν έτσι ότι το χρήμα ρυθμίζει τα πάντα.
0: Κάτι το οποίο έκαναν άλλες ομάδες και δεν τις υποτιμώ, όπως η Ελλάδα Σύρου κατάφερε να συγκεντρώσει αυτό που λες, ότι αν υπάρχει ένας, ας το πούμε και πολιτικός, αλλά και ένας και δυνατή οικονομική...
1: Εκεί πέρα βρέθηκε πολιτικός.
0: Ναι. Ναι, βέβαια, ναι.
1: Βρέθηκε πολιτικός και βάλει τα λεφτά. Μα εδώ σε κάποια στιγμή μπορούσαμε να βάλουμε τα λεφτά και δεν τα βάλαμε.
0: Μάλιστα.
1: Η ομάδα και πρόσεξε, Φώτη μου, με 22 δικηγενείς και 5 ξένους.
0: Μάλιστα.
1: Πέντε ξένους εννοώ εκτός νομού.
0: Ακριβώς, ναι.
1: Εντάξει. Οι οποίοι αυτοί έχουν κάνει τεράστια καριέρα σε ομάδες Β' Εθνικής και Γ'.
0: Μάλιστα.
1: Αναφέρομαι στον Πολίτη, αναφέρομαι στον Πακομήτρο, αναφέρομαι στον Θωμά, αναφέρομαι στον Καραμπά, αναφέρομαι στον Περσιτζόγλου, αναφέρομαι στον Τελέκο. Σας μιλάω για παίκτες τώρα οι οποίοι έχουν σηκώσει ομάδες σε βάρος Β' Εθνικής. Και τους είχαμε γεννήσει στην Καλκίδα. Δεν βάλανε τα λεφτά. Και η ομάδα από τότε διαλύθηκε.
0: Υπάρχει φως στο τούνελ στο άμεσο μέλλον να γίνει κάτι, συζητιέται κάτι?
1: Δεν το βλέπω, δεν το βλέπω.
0: Δεν το βλέπεις, μάλιστα.
1: Δεν το βλέπω, δεν μάλιστα. Το βλέπω. Ένας, ξέχασα να πω ότι και ένας άλλος αναστατικός παράγοντας είναι το γήπεδο της Χαλκίδος.
0: Μάλιστα.
1: Το γήπεδο της Χαλκίδος, το οποίο αυτή τη στιγμή εξυπηρετεί πάρα πολύ κόσμο και πάρα πολλά συμβαίνοντα για ορισμένους σε θέματα στίβου, σε θέματα διεκπαιρέωσεων άλλων θεμάτων και όχι. Δεν είναι καθαρός αμυγός ποδοσφαιρικό γήπεδο.
0: Προεκλογικά πάντως οι πολιτικοί υπόσχονται κάποια πράγματα.
1: Όλα τα πάντα.
0: Που δεν θα κάνουν σε
1: Το θέμα των πολιτικών είναι το πρώτο αυτό που χρησιμοποιούμε.
0: Να πούμε στην προποτήτα πρόεδρος είναι ο Πέτρος Χριστοδούλου, έτσι.
1: Ο Πέτρος ο Χριστοδούλου είναι πρόεδρος.
0: Και επίτιμος πρόεδρος ο Μπάμπης ο Κουσκούτης εκεί.
1: Ο Μπάμπης ο Κουσκούτης, ο κύριος Μάνεσης ο Σταμάτης, ο κύριος Κόνταρς Αφέντρας και ο Γενικός Γραμματέας ο κύριος Αλέξανδρος Ζήσης.
0: Ανανεώσατε την συνεργασία για την επόμενη σεζόν?
1: Όχι, δεν έχω ανανεώσει ακόμα, γιατί πρέπει να δω τις προθέσεις της διοίκησης τη νέα χρονιά. Είμαι δύο χρόνια. Εγώ έχω ξεκινήσει το 1977-78 από την Προποντίδα. Έτσι, και από εκεί πέρα πήγα στον ΑΟ Χαλκής και έπαιξα σε σύνολο 10 χρόνια σε Β' Γ' Εθνική. Έτσι. Και περιμένω τώρα να δω τι θα κάνουν όσον αφορά με τους στόχους και πώς θα βαδίσουμε τη νέα χρονιά και μετά θα κάνω τις συζητήσεις. Πάντως η πρόθεσή τους, ναι, και η πρόθεσή μου είναι να συνεχίσουμε. Πάντως, παρόλο ότι υπάρχουν κάποιες άλλες προκλήσεις για μένα, έτσι.
0: Πάντως θυμάμαι και από αρκετές ομάδες επαγγελματικές που εργάστηκε εδώ στην Αθήνα που παρακολουθούσα τα παιχνίδια σου. Είχες δώσει πολλές ευκαιρίες σε πολλά παιδιά νέα. Ναι, είχες στηρίξει παιδιά παρότι δεν είχαν και τις αγωνιστικές δυνάμεις να τα απεξέλθουν. Ωστόσο τους έδινες ευκαιρίες ακόμα και σε δύσκολα παιχνίδια, τους έβαζες, τους έδινες ευκαιρίες να διακριθούν και να ανέβουν. Και μπράβο σου που το έχεις τολμήσει αυτό, έτσι.
1: Αυτό που λέτε θα μου μείνει χαραγμένο στη μνήμη. Τον κύριο Γιαλιά, τον πρόεδρο Αλευσίνα, σε μάντρα Τρικάλων και όταν ήμουνα, με είχε προπονητή στη ΓΑΜΑ Εθνική.
0: Το θυμάμαι αυτό που λέτε και συζήταγαμε και μαζί του τότε.
1: Μην βάζεις πιο πολλούς μικρούς από ό,τι επιτρέπεται.
0: Ναι.
1: Γιατί θέλω να κερδίζω, θέλω να κάνω. Δηλαδή, τότε ήταν με δύο μικρούς και εγώ βάζα 4-5. Όπως και τώρα δεν έχω ξεκινήσει ποτέ την ομάδα της Παοντίδος κάτω από 5 μικρούς.
0: Μάλιστα.
1: Από 5 μικρούς. Και όταν το παιχνίδι τελείωνε και έφτανε στο τέλος της και μπορούσαμε για μια κολυνίκη, τελειώνομαι με 10 μικρούς.
0: Μάλιστα.
1: Αν δεν δώσουμε τράτος στα νέα παιδιά, δεν κάναμε τίποτα.
0: Ο κόσμος ήταν κοντά στην ομάδα.
1: Ίδιο θέλω να πω, ναι. Το ίδιο θέλω να πω, πρέπει να τηρηθεί, αν θέλετε, με βλαβική, γιατί με φώναξε, μιλήσαμε και τον κύριο Ρέτσα που είναι εδώ πέρα τον πρόεδρο της ΕΦΣ, που είναι μέλος του διοικητικής προτακτικού μέλους της ΕΠΟ. Μάλιστα. Ότι αυτό το πράγμα πρέπει οπωσδήποτε να τηρηθεί και στις ομάδες από Super League, Super League 1 και ΓΑΜΑ Εθνική.
0: Να επεκταθεί, ναι.
1: Ιταλίας.
0: Σωστά.
1: Η Ιταλία για τρίτο, βαδίζει δύο παγκόσμια και βαδίζει για το τρίτο που να μην έχει συμμετοχή η Ιταλία. Εγλείπουν οι παίκτες και αυτοί οι παίκτες με το δικαίωμα που έδωσε η Ιταλική Ομοσπονδία να έρθουν όλοι οι ξένοι μέσα, εκτόπισαν τους Ιταλούς. Και βλέπετε ποια είναι η κατάληξη της Ιταλίας. Εκτός με τη Γαλλία για δεύτερη φορά.
0: Μάλιστα.
1: Εδώ πέρα αυτή τη στιγμή δεν ξεκινάνε ένα μικρό στην πρώτη Super League 1. Ένα μικρό υποχρεωτικά. Ή να κάνουν αυτό που έγινε στην Ισπανία. Στην 24, 30, ναι. 6 γηγενείς υποχρεωτικά.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι θα σφίξουν τα γάλατα. Για πολλούς. Δηλαδή, πήγε ο Παναθηναϊκός, δεν θα είχε τον Τζοκάη και τον Τζιριβέκια.
0: Βέβαια.
1: Και να είχε τον Κοντούρη.
0: Μάλιστα.
1: Με καταλαβαίνετε. Να δώσει βήμα στον Κοντούρη, να μην δώσει τον Τζιριβέκια και στον Τζοκάη. Τον εκάστοτε τώρα προς Θεού, δανείζομαι ανώματα, λέω, έτσι.
0: Ναι.
1: Έτσι δεν είναι.
0: Σίγουρα,
1: όπως
0: σίγουρα.
1: Όπως ο Ολυμπιακός τώρα με τον Μουζακίτη. Απ' έξω αυτούς. Παρά ο ΕΣΕ. Θέλω να πω ότι πρέπει να κάνουμε και εμείς να κουνήσουμε λίγο το κεράκι μας στην Ομοσπονδία, ώστε να μπορέσει και αυτή να περάσει ορισμένους νόμους με τους μικρούς. Δεν θα έχουμε τράτο.
0: Μάλιστα. Φαντάζομαι ότι παρακολουθούσε και την πορεία φέτος του Πανιωνίου που έπαιζε ο γιος ο Τάσος Αυλονίτης, έτσι, που έχει κάνει μεγάλη πορεία στη μεγάλη επαγγελματική κατηγορία στην Ευρώπη. Για λίγο ο Πανιώνιος δεν κατάφερε να ανέβει, έτσι.
1: Ναι, λοιπόν, εκεί παίξαν ρόλο ορισμένα κομμάτια τα οποία θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι ο πρωταθλητισμός θέλει τη λεπτομέρεια. Αν δεν υπάρχει η λεπτομέρεια στον πρωταθλητισμό, ίσως κάπου να παραπατήσεις.
0: Μάλιστα.
1: Ή και φτάσει στην πηγή όταν κέρδισε μέσα στην Καλαμάτα και έφτασε στους δύο ή τρεις πόντους, έτσι. Και από εκεί και πέρα...
0: Σε απόσταση αναπνοής, ναι.
1: Ναι, ναι, ναι. Και ναι, μπράβο στα play-off, στα παιχνίδια. Το πρώτο παιχνίδι κέρδισε και μέσα 0-1 ή 0-2. Μάλλον 0-2. Θυμάμαι από εδώ. Λοιπόν, νομίζω ότι εκεί στις λεπτομέρειες χάθηκε, άμα θέλεις, η ισορροπία και θα το πω, την πάτησε σαν τον Παναθηναϊκό στο μπάσκετ.
0: Μάλιστα.
1: Νόμιζε ότι εκτός έδρας νίκες θα σου δώσουνε

0: το τελευταίο σφύριγμα του διαιτητή, με το νομίζω δεν έρχονται οι επιτυχίες.
1: Ακριβώς, Φώτη μου. Και ο Πανιώνος δεν είχε τη λεπτομέρεια.
0: Μάλιστα. Ας ελπίσουμε ότι θα συμβεί την επόμενη χρονιά αυτό.
1: Ναι, θα είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο προδάσμα. Φανταστείτε, θα κατέβει δυνατός ο Πανσεραϊκός, θα κατέβει δυνατή Λάρισα, θα είναι δυνατός ο Πανιώνος, θα η Καλυθέα κάνει τις κινήσεις τους, οι οποίες θα είναι πάρα πολύ σοβαρές, για ακούω τον κύριο Φωσυνιάδη. Καταλαβαίνετε, θα έχουμε πάλι του χρόνου πάρα πολύ δυνατό προδάσμα.
0: Από το φετινό προδάσμα.
1: Και
0: είναι και Βόλου, βέβαια. Από το φετινό προδάσμα, η μεγάλη κατηγορία, τι είναι αυτό που διέκρινε τελικά, που έμεινε χαρακτηριστικό σε σένα από την πόλη όλων των ομάδων.
1: Εννοείς για τη Σούπερ Λιγκανά.
0: Ναι, για τη μεγάλη βέβαια. Ναι.
1: Λοιπόν, ναι, θα πω ότι στο μεγαλύτερο διάστημα του προδάσματος η εικόνα που έδειχνε η ομάδα του ΠΑΟΚ φάνταζε πιο σοβαρή και πιο σταθερή.
0: Μάλιστα.
1: Όμως η διάρκεια και οι τραυματισμοί παικτών τους έκαναν να κάνει μεγάλη κοιλιά η ομάδα μετά τον Μάρτιο-Απρίλιο.
0: Μάλιστα.
1: Όπως είχε κάνει πέρσι και η ΑΕΚ, αν θυμάστε πέρσι μου είχε μόνο μία νίκη στα play-offs η ΑΕΚ, ναι. Και πρόπερσι πάλι ο Παναθηναϊκός.
0: Που με είχε πάει με μεγάλη διαφορά βαθμό στα play-offs και όμως το έχασε. Έτσι,
1: ναι. Και στο τέλος δεν πήγε.
0: Πολλοί φίλοι ρωτάνε, έχουν στείλει μηνύματα για αυτό που λες τώρα, λένε παίζει ρόλο η κακή διαχείριση, η καλή διαχείριση από έναν προπονητή. Σε αυτά τα θέματα, το να είσαι μπροστά, το να έχεις τόσους παίκτες.
1: Είναι μεγάλη υπόθεση.
0: Ναι.
1: Είναι μεγάλη υπόθεση πότε θα έχεις προγραμματισμένη την ομάδα.
0: Μάλιστα.
1: Αν θυμάστε, επί ο Μπράντοβιτς, έτσι, όπως και τώρα ο Γιατσικεβίτσιος, γιατί ακολουθά πιστά το πρόγραμμα εκεί πέρα του αυτού του μεγάλου προπονητή του Μπάσκετ που λέγεται ο Μπράντοβιτς. Πάντα το Παναθηναϊκός, όταν έπαιρνε τα πρωταθλήματα, χόλαινε Ιανουάριο, Φεβρουάριο, Μάρτιο. Έβλεπες κάτι και κέρδιζε το Μαρούσι, τον Κολοσσό, πολύ δύσκολα και. Και έφτανε μετά τον Μάρτιο και η ομάδα δεν πεζότανε. Όπως την Κυριακή που έκανε η Φενέρ φέτος. Θυμάστε την Κυριακή που έκανε.
0: Βεβαίως,
1: δηλαδή από
0: βεβαίως.
1: Πρώτη βρέθηκε τέταρτη.
0: Τέταρτη βέβαια, ναι.
1: Δεν μπορούσε να κερδίσει σε 10-12 παιχνίδια.
0: Μάλιστα.
1: Και νομίζαμε, αλλά επειδή ο Ολυμπιακός βρέθηκε σε πάρα πολύ καλή μέρα, δεν της επέτρεψε να ανασάνει.
0: Μάλιστα. Εκτός από την προποντίδα με την οποία συζητάς, έχεις προτάσει και από άλλες ομάδες.
1: Ναι,
0: και από
1: είχα φέτος και από τον νομό Κορυνθίας αλλά και τον νομό Αθηνών. Δεν μπορώ να πάω και δεν θέλω να πάω εκτός νομού γιατί οικογενειακοί λόγοι με κρατούν εδώ.
0: Οπότε θα μείνεις εντός νόμου εκεί, Εύβοιας, έτσι, ναι.
1: Μείνω, ναι, εντός νόμου.
0: Μάλιστα, λοιπόν.
1: Έχω πολλούς φίλους και ναι. Από Αθήνα και από Κόνιτο και από Βιωτία.
0: Μα το ξέρω που τα λένε και κάποιοι.
1: Και από Άργους και αυτό που έχω εργαστεί εκεί κάτω, ναι, έχουμε.
0: Και κάποιοι που το ψιθυρίζουν από εμάς, γιατί μιλάμε με πολλές ομάδες, ξέρεις, και εσύ με χρόνια στον χώρο και μου λένε ότι το θέλουμε τον Αντώνη, δεν ξέρω, γι' αυτό σε ρώτησα επειδή μου έχουν πει τον θέλουμε και του έχουμε κάνει πρόταση. Οπότε μένεις εκεί, Εύβοια. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο, έτσι.
1: Ναι.
0: Μάλιστα, λοιπόν, τι βλέπεις αυτό το τελικό στο μπάσκετ, τώρα πάμε και λίγο μπασκετικά.
1: Νομίζω ότι ο Ολυμπιακός δεν το χάνει, εκτός Αυρώπτου. Ποτέ μιλες ποτέ σε έναν τελικό.
0: Μάλιστα.
1: Όμως, αυτή τη στιγμή το όπλο του Ολυμπιακού, το οποίο θα είναι μέσα στην ακέντα, οι τρεις φιλοί, και αναφέρουμε στο καλύτερο σέντερ, το σέντερ τον Μιλουτίνεφ, μαζί με τα δύο υπόλοιπα παιδιά που είναι. Νομίζω θα, εάν τακτικά τροφοδοτηθούν όπως πρέπει οι παίκτες αυτοί, νομίζω ότι ο Ολυμπιακός θα κάνει πάρτι μέσα στη ρακέτα.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί έχει την ατυχία, αν θέλετε, η Ρεάλ να έχει τους τρεις τους ψηλούς και τρεις χτυπημένοι. Όμως, σαν να λέω, ποτέ μιλές ποτέ σε ένα τελικό.
0: Βέβαια. Από τη θεωρία στην πράξη απέχουν πολύ τα πράγματα. Μακάρι ελληνική ομάδα, όλοι οι υποστηρίζουμε τις ελληνικές ομάδες, ανεξάρτητα από μέσα του τι υποστηρίζει κανείς στον υπόλοιπο ελληνικό χώρο. Ας ελπίσουμε να πιάσουν τόπο οι ευχές σου, να κερδίσει ο Ολυμπιακός, έτσι να πανηγυρίσουν μια ελληνική νίκη στο Final Four, στον τελικό του μπάσκετ ανάμεσα στο Ολυμπιακό και στη Ρεάλ. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω για τα πολύ ωφέλιμα πράγματα
1: μας
0: είπα. Και σου εύχομαι καλή πορεία σε όποια ομάδα και συνεχίσει. Είμαι σίγουρος ότι θα έχει εντυπωσιακή πορεία και πάλι. Και να σε συγχαρώ γιατί όσες φορές έχουν κατέβει παλέμαχοι όλων των ομάδων κάτω μαζί με τη συμβολή σου έχουν φιλοξενηθεί άψογα. Έτσι έχω κατέβει
1: σας
0: και εγώ.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εσάς.
0: Με κάποιες αποστολές εκεί πέρα, ναι.
1: Και να πούμε για άλλη μια φορά μια καλή επιτυχία στον Ολυμπιακό και με την από τη σειρά μου και σε εσάς ό,τι καλύτερο σε αυτό που κάνετε.
0: Αντώνη Αβολίδη, να σε ευχαριστήσουμε. Θα παρακολουθήσουμε εμείς τον τελικό, όπως και εσύ.

0: ευχόμαστε επιτυχία στην ελληνική ομάδα και επιτυχίες συνέχεια σε εσένα. Καλή συνέχεια, καλή συνέχεια, καλή συνέχεια.
1: Καλό βράδυ.
0: Γεια. Καλό βράδυ. Λοιπόν, μιλήσαμε με τον απόλυτα επιτυχημένο προπονητή, τον Αντώνη Ταναβλωνίτη, που κέρδισε το κύπελλο με αρκετές απώλειες απουσίες στην προποντίδα στην Χαλκίδα. Με τα 100 χρόνια του συλλόγου, είχε πορεία πρώτα αθλητισμού. Έχει εργαστεί με απόλυτη επιτυχία στην Χαλκίδα, στη Super League 2, δεύτερη εθνική κατηγορία και σε πολλές ομάδες ακόμα δεύτερης εθνικής και τρίτης εθνικής κατηγορίας με αρκετές επιτυχίες. Πάντα υποστήριζε τα νέα παιδιά. Ακόμα και αν δεν είχαν τις τέλειες δυνατότητες να σταθούν μέσα στον αγωνιστικό χώρο, τους έδινε ευκαιρίες. Μέχρι στιγμής στην Αγγλία έχουμε γκολ σε 3 ματς. Μάζεσαι City, Άστον Βίλα στο 24ο. Τώρα σκόραρε City. Καλά κρασιά άργησε 1-0 με την Άστον Βίλα στο θέμα του πρωταθλήματος εννοώ. Μπέρνλι Γουλφς είναι στο 0-1. Και Φούλαμ Νιούκαστλ είναι στο 1-0. Αγωνία ένας φίλος που είναι τότε να και μόνο. Ο Μαθαίος, ο Μαθιός αν θέλετε. Δεν τα πήγε καλά η ομάδα σου φέτος φίλε. Και παραμένει στο θρίλερ της παραμονής αυτήν την τελευταία αγωνιστική. Μιλήσαμε λοιπόν για όλους και για όλα με τον επιτυχημένο προπονητή τον Αντώνη τον Αυλονίτη, τον πατέρα του Τάσου του Αυλονίτη που έχει περάσει τον Ολυμπιακό από το ελληνικό πρωτάθλημα με σπουδές διαδρομές. Από το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο τώρα συνεχίζει τον Πανιόνι, ήταν πρωταγωνιστής στη σεζόν που έληξε. Αλλά δεν αρκούσε για να ανεβάσει την ομάδα στη Super League 1, στη μεγάλη επαγγελματική κατηγορία.

ζωνία. Στα του τελικού γενικού ποδοσφαίρου στην Ελλάδα, ο ΠΑΟΚ προηγείται στο ημίχρονο στην Ανάπαυλα. Βρίσκονται ομάδες 1-0 του Αστέρα Τρίπολης. Με γκολ που έτυχε στο 33 η Γκούνη, έκανε το 1-0. Η αρχηγός η Μίτκο εκτέλεσε το φάουλ και η Γκούνη με άψογη κεφαλιά φαλτσαριστή. Έστειλε την μπάλα στα δίχτυα της Γρηγοριάδου για το 1-0. Δεν μπορούσε να κάνει τίποτα η goalkeeper εκεί του Αστέρα Τρίπολης. Αν μείνει αυτό το αποτέλεσμα και αν μείνει η νίκη του ΠΑΟΚ, ο ΠΑΟΚ κατακτά το double φέτος στο γυναικείο ποδόσφαιρο. Μια μεγάλη δύναμη σε αυτό το χώρο. Εδώ και αρκετά χρόνια έχουν περάσει σπουδαίες παίκτριες. Σε πολύ λίγο πάμε σε ένα ακόμα break σε διαφημιστικά μηνύματα και επιστρέφουμε μπροστά. Έχουμε αρκετό χρόνο μπροστά μας. Έχουμε μια μισή ώρα ακόμα μέχρι 8 μέχρι να ολοκληρωθεί η εκπομπή ο διαφωτιστής στο 943 Intervention Sports. Με μεγάλο αθλητικό γεγονός στο τελικό του Ολυμπιακού στη EuroLeague στο μπάσκετ απέναντι στη Real Madrid. Σε περιγραφή Γιώργου Κογκαλίδια του κόσμου το 943 Intervention Sports. Εκεί σε πάλξη θα είναι η Ελένα Καραλή, ο Δημοσένης Καρμύρης και η Σοφία Οικονόμου.

0: 943 Intervetten Sports.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
2: Στις παρυφές του Χελμού, με ορμητήριο τη μαγευτική κλητορία Καλαβρίτων, επισκεφτείτε τα γύρω αξιοθέατα όπως Χιονοδρομικό, Σπήλαιο Λιμνών και οπωσδήποτε το γραφικό χωριό Πλανητέρο με την ομώνυμη ταβέρνα Πλανήτερος. Βάση μας, ξενοδοχείο Μον Χελμός, με πισίνα Ολυμπιακών διαστάσεων κάτω από τα έλατα, το meeting point της περιοχής. Χελμός, κλητορία, Πλανητέρο. Φύση και ιστορία.
3: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
4: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
5: Με τραγανή ζύμη.
4: Πλούσια σε υλικά.
5: Και μοναδική σε γεύση.
4: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
5: Αγνά υλικά.
4: Αυθεντικές ιταλικές συνταγές.
5: Φροντίδα και μεράκι.
4: Δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
5: Άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
4: Home Food Delivery Pizza by Zeakis. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
5: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανολιώσια και Ολυμπιακό Χωριό.
6: Ένας ιδηλιακός προορισμός της Πελοποννήσου είναι η Ζαχάρο Ηλίας. Συνδυάστε πεζοπορία στους καταράκτες της Νέδας και το πευκοδάσος της Ελέας και μπάνιο στο γνωστό τουριστικό θέρετρο του Κακόβατου. Και αν πεινάσετε, εκεί σας περιμένει ο γιατρός της πείνας, ο Κανέλος, που φημίζεται για το καλύτερο κεμπάπ που έχετε δοκιμάσει. Ζαχάρο Ηλίας. Φύση και θάλασσα μαζί.
7: Δευτέρα και Τετάρτη, 5 με 6 το απόγευμα, πρώτο και τρίτο ημίχρονο, με τον Τάσο Ζαφυράκη.
8: Η ώρα είναι 6 και μισή.

Επιστρέψαμε και πάλι στους δυνατούς ρυθμούς εκπομπής ο διαφωτιστής, θα συμφωνείτε κι εσείς, στο 943 Intervention Sports. Μαζί σας για 4 ώρες από τις 4 το μεσημέρι ξεκινήσαμε μέχρι το 8 το απόγευμα θα είμαστε μαζί ο Φώτης Κατσούφης. Σήμερα Κυριακή 24 Μαΐου του 2026. Παραγωγή, δημοσιογραφική επιμέλεια, δημοσιογραφική υποστήριξη, δελτία ειδήσεων. Μιχάλης Ολέας, Γιάννης Γιαννικόπουλος.

0: καφέ.
1: Στην Αγγλία στο 30 λεπτό έχουμε γκολ και στο Σάτερνταν. Τσέλσι είναι στο 1-0. Δεν έχουμε γκολ στα μάτς West Ham, Lynch και Tottenham με Everton. Αυτό σημαίνει ότι μέχρι στιγμής πέφτει η West Ham. Υπάρχει και ευρωπαϊκό ενδιαφέρον από την Everton. Όλα τα μάτς έχουν ενδιαφέρον σήμερα. Στο 54ο τελετό στη δεύτερη κατηγορία της Ισπανίας έχουμε γκολ Albacete με Real Sociedad B. Έχει γίνει 2-1. Και το Ανδόρα με μια κόκκινη κάρτα, η Ανδόρα Θέουτα, είναι στο 0-1. Ξεκινά το δεύτερο ημίχρονο στο τελικό κυπέλλου γυναικών στο ποδόσφαιρο ανάμεσα στον ΠΑΟ και τον Αστέρα Τρίπολη στο Αγρίνιο. 1-0 το μάτσα από το πρώτο ημίχρονο με γκολ στο 33ο λεπτό. Στην Ιταλία είχαμε τελικό αποτέλεσμα Πάρμα Σασόλο 1-0. Στην Ολλανδία μετά από πέναλτι Άγιαξ Ουτρέχτη 2-1. Στην Αγγλία η Μπόλτον πανηγύρισε την άνοδο της Τζάμπιος μετά το 4-1 από τη Στόκπορτ που είχε και μια κόκκινη κάρτα.

Να πάμε και σε μπασκετικά αποτελέσματα. Ό,τι έχει γίνει μέχρι τώρα τελικά αποτελέσματα τα έχω πει όλα, παιδιά. Στην Ιταλία στη δεύτερη περίοδο. Τρέντο Βίρτους Μπολόνια 35-40.

Είχαμε συνέντευξη προηγουμένως με τον Αντώνη τον Αυλονίτη, τον επιτυχημένο προπονητή, τον πατέρα του Τάσου του Αυλονίτη, του Άσου, του σπουδαίου Άσου. Αντώνης Αυλονίτης, επιτυχημένη πορεία στην προπονητική και τη συνεχίζει και στη Super League 2, δεύτερη εθνική κατηγορία και στην τρίτη εθνική κατηγορία και την προποντίδα. Είχε πορεία πρώτα αθλητισμού παρά τις απουσίες και κλείνοντας 100 της χρόνια κατέξε το πρωτάθλημα στην Εύβοια απέναντι στον Ταμιναϊκό σε δυνατές ομάδες, παιδιά, έτσι. Η Εύβοια έχει πολύ δυνατές ομάδες. Θα μπορούσε να έχει εκπρόσωπο που μας το πιστοποίησε και ο Αντώνης Αυλονίτης στη μεγάλη επαγγελματική κατηγορία. Αν υπήρχε ένας δυνατός χρηματοδότης, αν βοήθαγε ένας πολιτικός, ρε παιδιά, εντάξει, τι να κάνουμε.

από υποσχέσεις προεκλογικά, άλλο τίποτα, έτσι. Όχι ότι δεν είναι υποχρεωμένος κανείς να βάλει το χέρι στην τσέπη και πολιτικός, έτσι.

Τελευταία εβδομάδα προπονήσεων για τον Απόλλωνα Σμύρνης που επανήλθε στις εθνικές κατηγορίες, τρίτη εθνική κατηγορία. Και στη συνέχεια παίκτες θα μείνουν ελεύθεροι για να απολαύσουν τις καλοκαιρινές διακοπές τους. Σύμφωνα με το πρόγραμμα που έχει καταρτήσει ο τεχνικός ελαφράς στα Ξαρχείες ο Σάκης Τσιόλης, οι παίκτες θα προπονηθούν αύριο 25 του μηνός, την Τρίτη θα έχουν ρεπό. Ενώ την Τετάρτη, παιδιά, 27 του μηνός, είναι προγραμματισμένο φιλικό με την K19 του Ατρόμητου του Περιστερίου. Στην έδρα του Απόλλωνα στο γήπεδο Γιώργος Καμάρας στις 5 το απόγευμα.

Ενώ την ερχόμενη 5η-28 Μαΐου θα είναι η τελευταία προπόνηση στη Ριζούπολη για τον Απόλλωνας Μήνης και ο Τσιόλης θα δώσει στους παίκτες ένα μεταβατικό πρόγραμμα εκγύμνασης ώστε να διατηρηθούν σε καλή φυσική κατάσταση. Αυτό συμβαίνει παντού, παιδιά, έτσι. Το ότι πάνε κάποιοι παίκτες γενικά σε διακοπές δεν σημαίνει ότι τα παρατάνε όλα, ότι παρατάνε τον εαυτό τους. Ακολουθούν ειδικό πρόγραμμα που τους έχει δώσει ο προπονητής τους ώστε να παραμένουν σε γρήγορση.

Είχα μια τρομερή επίδοση στο Αλεξανδρινό Meeting Steve. Η Σοφία λοιπόν, η Τσατσιταλίδου του Αίολου Πτολεμαΐδας έκανε 6.25 στο μήκος για το 6ο Αλεξανδρινό Meeting Steve, το οποίο όπως είπαμε διεξάγεται στην Αλεξάνδρεια η Μαθίας. Και να πούμε ότι η ίδια αθλήτρια η Σοφία, η Τσάρση Ταλίδου, με αυτή την τρομερή επίδοση που είχε στο 6.25 στο μήκος στην Αλεξάνδρεια, πριν από λίγες μέρες κατέκτησε δεύτερη θέση στα 15 χειμωνίδια που είχε πετύχει επίδοση 6.11, ανεβαίνοντας εκεί στο δεύτερο βάθρος της διοργάνωσης.

στο Αγρίνιο Στέδιο του Πανετολικού στο 62ο λεπτό στο τελικό κυπέλου γυναικών στο ποδόσφαιρο. Παραμένει το 1-0 του ΠΑΟΚ που συνεχίζει να πιέζει, ψάχνει το δεύτερο γκολ απέναντι στον Αστέρα Τρίπολης.

Και μάλιστα προηγουμένως στο 50 λεπτό είχαμε δοκάρι για τον ΠΑΟΚ, παραλίγο από κοντά η Αντρέευσκα με κεφαλιά να κάνει το 2-0. Σε σέντρα συστημένη δεν το κατάφερε, έστειλε την μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι. Και η ίδια δεν πίστευε τον γκολ που έχασε, να πω όλα μπαίνουν και όλα χάνονται.

Να μου ότι φίλα η δικαιοπαδί τη Μάντζα Σίτι αποχαιρέτησα με ιδιαίτερα συγκινητικό τρόπο τον Πεπ Γκουαρδιόλα στο τελευταίο του παιχνίδι στο Έτιχαν απέναντι στην Άστον Βίλα. Λίγο πριν από τη σέντρα, η οπαδή των πολιτών σήκωσαν ένα εντυπωσιακό πανό σε εξέδρωση γηπέδου, θέλοντας έτσι να τιμήσουν τον άνθρωπο που άλλαξε την ιστορία του συλλόγου και την οδήγησε στην πιο επιτυχημένη περίοδο της ιστορίας της, την ομάδα της City. Ο 54χρονος Καταλανός τεχνικός ολοκληρώνει αυτό το καλοκαίρι την τεράστια δεκαετή παρουσία του στον πάγκο της City, έχοντας κατακτήσει συνολικά 20 τρόπαια και δημιουργώντας μία από τις κορυφαίες ομάδες της σύγχρονης εποχής του ποδοσφαίρου. Παράλληλα, οι φίλοι της City αποχαιρέτησαν και τους Μπερνάρντο Σίλβα και Τζον Στόουνς, οι οποίοι επίσης ολοκληρώνουν την παρουσία τους στους πολίτες. Room still answers to your name. Λοιπόν, για να με την επιφυλάσσει η επόμενη μέρα για την Manchester City σχετικά με τον επόμενο προπονητή, αλλά και τη φιλοσοφία που θα έχει, αλλά και τις αγωνιστικές επιτυχίες τις οποίες θα προσπαθήσει να έχει. Η Εθνική Οδός έχει πλημμυρίσει από μηχανοκίνητη πορεία των φίλων του Ολυμπιακού προς τον τελικό με τη Real. Όλοι οι δρόμοι για τον κόσμο του Ολυμπιακού οδηγούν στον τελικό.

Η Νότιγχαμ Φόρεστ είναι στο 1-0, η Νότιγχαμ Φόρεστ με την Μπόρμουθ. Το Τότεναμ Everton και West Ham Lynch δεν έχουν αλλάξει, παραμένουν στο 0-0 λίγο πριν τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου.

μετά από φάση διαρκείας η μπάλα χτύπησε πρώτα στο κάστρο το δοκάρι. Και στη συνέχεια ένα πλασεράκι πέρασε τη γραμμή. Πάντως απομάκρυναν μέσα από τη γραμμή οι παίκτες της Everton, αλλά μετράει τον γκολ. They stay the same. Ένα γκολ το οποίο στην ουσία βάζει τα φόπλακα στις όποιες ελπίδες της West Ham να παραμείνει στην κατηγορία. Now you're 18. Think you know everything. You'll find out one day. Να πάμε ελληνικά ποδοσφαιρικά, όπου η ομάδα του Βόλου συνεχίζει να τρέχει το σχεδιασμό για τη νέα αγωνιστική περίοδο με την ενίσχυση στη θέση του τερματοφύλακα να αποτελεί μία από τις βασικές προτεραιότητες. Οι άνθρωποι του Βόλου και οι ανέρυθροι προχωρούν όλες τις υποθέσεις και φαίνεται πως βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο. Με την περίπτωση του Αλεξέη Κοσέλεφ, καθώς ο έμπειρος goalkeeper φαίνεται να έχει δώσει τα χέρια με την ομάδα του Βόλου. Ο Μολδαβός τερματοφύλακας καλύτερα προσθέσει εμπειρία και επιπλέον λύσεις κάτω από τα δοκάρια, με τους ανθρώπους του συλλόγου να εκτιμούν πως μπορεί να αποτελέσει σημαντική επιλογή για αυτή την νευραλγική θέση για τη νέα σεζόν. Να πούμε πάντως ότι ο Κοσέλεφ προέρχεται από μια σεζόν στον Ατρόμητο που είχε κυρίως συμπληρωματικό ρόλο, χωρίς να καταφέρει να καθιερωθεί ως βασική επιλογή της ομάδας. Αγωνίστηκε συνολικά 7 φορές σε πρωτάθλημα και το κύπελλο, δεχόμενος 8 τέρματα, ενώ κατάφερε να διατηρήσει ανέπαφη την αιστεία του σε 2 αναμετρήσεις. Στο Βόλο πάντως σε θεωρούν πως πρόκειται για ένα παίχτη τερματοφύλακα με εμπειρίες από το ελληνικό πρωτάθλημα, ο οποίος μπορεί να βοηθήσει άμεσα, καθώς ο σχεδιασμός για τη νέα σεζόν συνεχίζεται με γοργούς ρυθμούς. Κάτι παραπάνω έχουν δει οι άνθρωποι του Βόλου και τον θέλουν. Προφανώς πιστεύουν ότι ταιριάζει απόλυτα στην ομάδα τους και προχωρούν σε αυτή την κίνηση.

Αλλαγές έχουμε και στις δύο ομάδες στο μάτς που είναι σε εξέλιξη τελικό κυπέλλου Ελλάδας στο ποδόσφαιρο γυναικών. Στο 60 λεπτό παραμένει το 1-0 του ΠΑΟΚ επί του Αστέρα Τρίπολης. Ο ΠΑΟΚ έχει και ένα δοκάρι.

στην Αγγλία λίγο πριν το ημίχρονο, το Brighton Manchester United είναι στο 0-2. Το Crystal Palace 45-3 με την Arsenal είναι στο 0-1. Η Crystal Palace ετοίμησε τους πρωταθλητές εκεί της Arsenal. Το Manchester City Aston Villa παραμένει στο 1-0. Λέμε τα μάτς που έχει μπει γκολ, παιδιά. Έτσι, το Burnley Wolves είναι στο 0-1. Το Nottingham Forest Bournemouth στο 1-0. Το Sunderland Chelsea στο 1-0. Το Tottenham Everton παραμένει στο 1-0. Και το Fulham Newcastle και αυτό παραμένει στο 1-0.

με την ίδια δωδεκάδα του ημιτελικού, όπως έπαιξε απέναντι στη Φενέρ Μπαξέ, θα παίξει και στον τελικό με τη Ρεάλ Μαδρίτης Ολυμπιακός. Αυτό σημαίνει ότι έμειναν πάλι εκτός οι Μόρις, Νιλικίνα, Λαρετζάκης, Νετζίπογλου και Φαλ. Ενώ ο Γιώργος Μπαρτζόκας δεν επέλεξε τελικά να κόψει κάποιο σέντερ λόγω της απουσίας πενταριών, όπως λέμε, από τη Ρεάλ, για να πάρει ένα επιπλέον γκάρντ. Ο Γιώργος Μπαρτζόκας θέλει να χτυπήσει εκεί που πονάει η Ρεάλ, 12 λεπτών του Ολυμπιακού, Γόκαπ, Τζόζεφ, Ντόρσεϊ, Φουρνιέ, Γουόρτ, ο Μακίσικ, Παπα-Νικολάου, Πίτερς, Βεζέρκοφ, Μιλουτίνοφ, Χολ και Τζόν.

και να πω ότι ο Σάσο Βεζέρικο φέκλεψε τις εντυπώσεις κατά την αγώνα στο Ολυμπιακό από το ξενοδοχείο. Φορώντας μπλούζα με τη μορφή του Γιώργου Μπαρτζόκα. Όλα αυτά συμβαίνουν πριν τον τελικό του Ολυμπιακού με τη Ρεάλ. Στο Telecom Center σε 9, περιγραφή για τον κόσμο 9, Σαντατία, Τερβέντεν Σπόρος, ο Γιώργος Κογκαλίδης. Εκεί θα βρίσκονται επίσης Λέλα Καραλή, Δημοσέρης Καρμύρη, Σοφία Οικονό.

στο ημίχρονο στην Ιταλία, μπασκετικά τρέντο με τη Virtus Bologna 42-49. Παραμένει το 1-0 υπέρ του ΠΑΟΚ επί του Αστέρα Τρίπολη στον τελικό κυπέλλου ποδοσφαίρου γυναικών. Και ενώ βρισκόμαστε στο 66ο λεπτό της αναμέτρησης. Σε πολύ λίγο πάμε ακόμα σε ένα ακόμα break. Διαμεσικά μηνύματα, αθλητικό δελτίο ειδήσεων από τον Μιχάλη Σοηλέ και επιστρέφουμε για την τελευταία ώρα της εκπομπής «Ο Διαφωτιστής» στον 943 Derbent Sport. Συνεχίζετε, μπορείτε να συνεχίσετε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber 6939-943-943. Να ευχαριστήσω τους φίλους και τις φίλες για τα μηνύματα που έχουν στείλει μέχρι τώρα, πληθώρα μηνυμάτων.

0: 943 Interveten Sports.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
3: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
4: Σάρι, τα αφεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
5: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210 2713 682 και 699 77 11 153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
6: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210 5761 620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210 5761 620. 20.
7: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
8: Είμαι η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου και με ακούτε κάθε μέρα Δευτέρα έως Παρασκευή στις 2 το μεσημέρι στο μαγκαζίνο του 943 Interveten Sports.
9: Η ώρα είναι 7.
10: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
11: Το ποδόσφαιρο δεν είναι απλό ζήτημα ζωής και θανάτου. Είναι κάτι πολύ περισσότερο. Βιλ Σάγκλι, προπονητής, αναμορφωτής της Λίβερπουλ.
12: Καλησπέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Interveten Sports, στο μικρόφωνο Γιάννης Γιαννικόπουλος. Ραντεβού με την ιστορία του έχει απόψε ο Ολυμπιακός που αντιμετωπίζει τη Real Madrid στο Telecom Center Athens για το τελικό της Euroleague. Με τη 12η ημιτελικού θα παραταχθούν οι Ερυθρόλευκοι. Χωρίς Γκαρούμπα ή Μερέγχες, μέσα Αλμάνσα και Κράμερ. Τζάμπολ 9, ραδιοφωνική κάλυψη από 943 Interveten Sports σε περιγραφή Γιώργου Κοκαλίδη. Ο πρόεδρος της Real Madrid, Φλωρεντίνο Πέρεθ, βρίσκεται στην Αθήνα για να παρακολουθήσει τον τελικό της ομάδας του στο Telecom Center Athens. Το να βρίσκεσαι σε ένα τόσο νέο γκρουπ είναι περίεργο. Στον Ολυμπιακό υπάρχουν πολλοί έμπειροι παίκτες. Ένιωθα ακόμα παιδί. Ενώ εδώ Είμαι από τους πιο μεγάλους, δήλωσε ο Γκάμπριελ Στρεφέτσα στο κανάλι της Σέρια για την παρουσία του στον Ολυμπιακό. Σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση βρίσκεται ο πρώην διεθνής αμυντικός της ΑΕΚ Μάριος Οικονόμου. Στο πλαίσιο της προανάκρισης, οι αρχές αναζητούν αυτόπτες μάρτυρες που μπορεί να είδαν τις συνθήκες κατά τις οποίες έγινε η σύγκρουση. Στον αέρα η ανανέωση του Ρομπέρτο Περέιρα με την ΑΕΚ. Οι οριστικές εξελίξεις αναμένονται μέσα στις επόμενες ημέρες. Η ΤΣΕΚΑ Μόσχα σε εξωστόχαστρο τη στον επιθετικό του ΠΑΟΚ Φέντορ Τσάλοφ, σύμφωνα με ρωσικά δημοσιεύματα. Ο Άρης ήρθε σε καταρχήν συμφωνία με τον ταξιάρχη Φούντα προκειμένου να συνεχίσει τους κίτρινους στην καριέρα του. Με τη φανέλα του Βόλου θα συνεχίσει και τη νέα σεζόν ο Γιάννης Κάργας, ο οποίος έδωσε τα χέρια με τους ανθρώπους της ομάδας της Μαγνησίας. Στο Κίελσε της Πολωνίας θα κάνει την προετοιμασία του Ατρόμητος για τη σεζόν 2026-2027. Ο Μάριος Γκριγκόνης βρίσκεται σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις με τη Ζάλγκυρης, σύμφωνα με το Basket News. Ο αθλητικός διευθυντής της Νάπολης συζητάει με τον Μαξιμιλιάνο Αλέγκρι για πιθανή συνεργασία με τους Παρτένο Πέι, καθώς ο Αντώνιο Κόντε αναμένεται να αποχωρήσει. Για την 38η και τελευταία αγωνιστική της Premier League στο ημίχρονο, West Ham Leeds 0-0, Crystal Palace Arsenal 0-1, Liverpool Bradford 0-0, Manchester City Aston Villa 1-0, Burnley Wolves 0-1, Brighton Manchester United 0-2, Nottingham Forest Bournemouth 1-0, Sunderland Chelsea 1-0, Tottenham Everton 1-0 και Fulham Newcastle 1-0. Το παιχνίδι που κλείνει την αυλαία της La Liga για τη σεζόν 2025-2026 στις 10 Villarreal Ατλέτικο Μαδρίτης. Για την τελευταία στροφή της Serie A, Parma Sassuolo 1-0. Αυτή την ώρα Νάπολη και Ουντινέζε και στις 10 παρατέταρτο Verona Roma, Lecce Genoa, Milan Cagliari, Torino Juventus, Cremonese Como. Ο Αλεξάνδερ Σβέρεφ νίκησε στα 3 σετ τον Μπέντζαμιν Μπονζή, ξεκινώντας με άνεση την 11η συμμετοχή του στο Ρολάν Γκαρό. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervetent Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο διαφωτιστής Φώτης Κατσούφης.
0: Intervetten Sports. Το ραδιόφωνο που το ψάχνει.
13: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Γίνε και εσύ μέλος της πιο δυνατής ραδιοφωνικής παρέας. Στείλε μέλος, όνομα και επώνυμο στο Viber 6939-943-943. Πάρε την κάρτα σου και απόλαυσε μοναδικά προνόμια.

Επιστρέψαμε και επέστρεψαμε και μπήκαμε στην τέταρτη και τελευταία ώρα της εκπομπής «Ο Διαφωτιστής». Στον 943 Τρεβέντες Πόλου για σήμερα Κυριακή 24 Μαΐου του 2026. Στο μικρόφωνο μου για 4 ώρες, 4 το μεσημέρι ξεκινήσαμε, μέχρι το 8 θα είμαστε μαζί. Το απόγευμα για μια ώρα ακόμα. Ο Φώτης Κατσούφης, παραγωγή, δημοσιογραφική επιμέλεια, δημοσιογραφική υποστήριξη, δελτία ειδήσεων. Μιχάλης Ολές, Γιάννης Γιαννικόπουλος. Και στο τελικό κυπέλλο ποδοσφαίρου γυναικών παραμένει το 1-0 στο 29ο λεπτό του ΠΑΟΚ απέναντι στον Αστέρα Τρίπολη στο γήπεδο του Αγρινίου. Η Άστον Βίλα Σοφάρης ετοιμάζεται σε City με το ξεκίνημα του δεύτερου μηχρόνου 1-1 το παιχνίδι.

Η Τότενα μέσα και την τελευταία στιγμή φαίνεται ότι σώζει την παρτίδα. Αν και ποτέ μη λες ποτέ στο ποδόσφαιρο. Στην Ιταλία μπασκετικά έχουμε στην τρίτη περίοδο τριέντο με τη Virtus Bologna στο 44-54. Στο 44-55 είναι τώρα. Και στην πρώτη περίοδο έχουμε Τορτώνα με την Βενέτσια. Είναι στο 19.

Η Arsenal λοιπόν ολοκληρώνει ιδανικά την περίοδο, παρότι τα χρειάστηκε για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα, έχοντας κοντά της την Manchester City. Πέρα από το πρωτάθλημα υπάρχουν και κάποια ρεκόρ που σημειώθηκαν. Ο λόγος στην προκειμένη περίπτωση για τον Max Dauman, ο οποίος συνεχίζει Max Dauman να πάει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο και να επιβεβαιώνει ότι δίκαια θεωρείται ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα του αγγλικού ποδοσφαίρου. Ο 16χρονος Άσος βρέθηκε στο βασικό σχήμα του Μικέλ Αρτέντα στην αναμέτρηση τελευταίας αγωνιστικής απέναντι στην Crystal Palace. Και με αυτόν τον τρόπο πέρασε στην ιστορία ως ο νεότερος ποδοσφαιριστής που ξεκινά βασικός αγώνα της Premier League. Ο νεαρός Άσος φτάνει σε αυτό το επίτευγμα σε ηλικία 16 ετών και 144 ημέρες, καταρρύπτοντας έτσι ένα ρεκόρ που κρατούσε σχεδόν 2 δεκαετίες, ένα στοιχειωμένο ρεκόρ. Το προηγούμενο ανήκει στον Χωσέ Μπάξερ, ο οποίος είχε πραγματοποιήσει την πρώτη του συμμετοχή ως βασικός με την Everton το 2008 σε ηλικία 16 ετών και 198 ημερών.

Μαξ Ντάουμαν πάντως τον Αύγουστο του 2025 έγινε ο νεότερος ποδοσφαιριστής που αγωνίστηκε ποτέ στην Premier League σε ηλικία 15 ετών και 235 ημέρες. Λίγους μήνες αργότερα έγραψε ιστορία και στο Champions League, καθώς έγινε ο νεότερος ποδοσφαιριστής που αγωνίστηκε ποτέ στη διοργάνωση. Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, το Μάρτιο πέτυχε ένα ακόμα σπουδαίο επίτευγμα, καθώς έγινε ο νεότερος σκόρερ στην ιστορία της Premier League. Σε ηλικία μόλις 16 ημερών και 73 ημερών. Έτσι λοιπόν σπάει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο ο Ντάουμαν, ο οποίος με μόλις 5 συμμετοχές στο πρωτάθλημα έχει ήδη κατακτήσει τον πρώτο τίτλο της καριέρας του. Και φυσικά όλα δείχνουν πως το μέλλον του είναι ακόμα καλύτερο έρχεται.

Ιστορικό ρεκόρ πάντως είχαμε και από τον Μπρούνο Φερνάντες, τον Πορτογάλο μέσω της Manchester United. Ο οποίος ήταν αυτός που έβγαλε, έκανε την ασίστ για το 1-0 των κόκκινων διαβόλων κοντά στην Brighton. Λίγες ημέρες λοιπόν μετά την ανάδεξή του ως κορυφαίο παίκτης φετινής χρονιάς στην Premier League, συνεχίζει να γράφει ιστορία, δεν σταματά εκεί. Στο παιχνίδι της 308ης και τελευταίας αγωνιστικής της Premier League, η Manchester United έκανε το 1-0 με τον Φερνάντες να πασάρει στον Ντόργκου στο 33ο λεπτό. Αυτή ήταν η 21η ασίστ για τον Πορτογάλο μέσω στη φετινή σεζόν και ιστορική, καθώς έγινε ο παίκτης με τις περισσότερες ασίστ σε μία σεζόν στην πρώτη κατηγορία του αγγλικού ποδοσφαίρου. Ο Φερνάντες πριν το παιχνίδι με την Brighton βρισκόταν στην πρώτη θέση με 20 ασίστ, όσες είχαν οι Τιερί Αρνί και Κέβιν Ντε Μπρόιν.

Η γυναική ομάδα ποδοσφαίρου του ΠΑΟ κάνει το 2-0, κλειδώνει λοιπόν την κατάκτηση της κούπας. Απέναντι στον Αστέρα Τρίπολης το πανηγυρίζουν έξαλλα οι κοπέλες του Δικεφάλου του Βορρά, που έπαιξαν ωραία το 1-2 μέσα στην περιοχή του Αστέρα Τρίπολης, σε αντεπίθεση βγήκαν. Πάρε βάλη ήταν τον γκολ αυτό. Και ενώ προηγουμένως το 66 είχε πλησιάσει ο Αστέρας, είχε δοκάρει η Σπυριδονίδου, τότε έφυγε στο χώρο, πάτησε περιοχή, έκανε το σούτ και σημάδεψε τότε το οριζόντιο δοκάρι. Οριζόντιο δοκάρι λοιπόν η Σπυριδονίδου, αλλά πάτησε ο ΠΑΟΚ με δεύτερο γκολ. Τρία λεπτά πριν τη λήξη του αγώνα, είναι τις όποιες καθυστερήσεις υπάρξουν σε αυτό το μάτς. Η Γκαγκαλίτσα λοιπόν ήταν αυτή που έφυγε από τα δεξιά, έκανε το παράλληλο γύρισμα και η Τζούρτζεβιτς από κοντά στο γκολ στην μπάσα πάρε βάλε έκανε το 2-0. Οι φίλοι του Αστέρα Τρίπολης πάντως δεν το βάζουν κάτω, πανηγυρίζουν και αυτοί στην εξέδα. Γιορτή του ποδοσφαίρου, παιδιά, ναι, να μην το ξεχνάμε. Στο 80 λεπτό λοιπόν βρίσκεται προηγούμενη με 2 γκολ διαφορά η ομάδα του ΠΑΟΚ. Παρότι πριν είχε ροκάρει ο Αστέρας Τρίπολης, απάντησε ο ΠΑΟΚ με δεύτερο γκολ και κλειδώνει την νίκη σχετικά με την κατάκτηση της κούπας.

είχαμε και αλλαγές το 83, Βαρδαλή και Κουξερίδου αντί Γουίχ και Δρακογιαννάκη για τον ΠΑΟΚ και Δαφέρ Μουατίδη Μεντόσα για τον Αστέρα. Και τώρα πριν από λίγο είχαμε την Γιωβάνη αντί της Αντρέφσκα. Η Τζούντζεβιτς πήρε εκεί την κάρτα γιατί έβγαλε τη φανέλα της στον πανηγυρισμό μετά τον γκολ. Παραμένει το 2-0. Αναφέραμε και όλα τα

Στο 50ο λεπτό έχουμε το Crystal Palace Arsenal, είναι στο 0-2. Παράμε το 1-0 της Liverpool με την Bradford, το 1-1 της City με την Aston Villa, 1-1 τον Burnley με τη Wolves. Μηδέν 3 η Brighton Manchester United. Το Nottingham Forest Bournemouth είναι στο 1-1. Sunderland Chelsea 2-1. Το πιάνω, το είχα παίξει οβεράκι αυτό, παιδιά. Παραμένει το Tottenham Everton 1-0 και φαίνεται δύσκολα θα αλλάξουν τα πράγματα εκεί, και το Fulham Newcastle 1-0 σχετικά με τον υποβασμό της West Ham. Μια ιδιαίτερα συγκινητική και εντυπωσιακή στιγμή στο μάτς σε τελικό κυπέλλου γυναικών ΠΑΟΚ Αστέρας Τρίπολης. Μια κοπέλα του ΠΑΟΚ έπαθε γκράμπα, έτρεξε εκεί να της συμπαρασταθεί, να την βοηθήσει. Κοπέλα από τον Αστέρα Τρίπολης, μπράβο τους. Είναι γιορτή του ποδοσφαίρου και έτσι το βλέπουν τα κορίτσια και μπράβο τους. Δίνουν μαθήματα ηθικής και αγωνιστικής συμπεριφοράς προς πολλές κατευθύνσεις.

Πολλοί φίλοι και φίλες έχουν στείλει μηνύματα και λένε συγχαρητήρια στην εκπομπή γιατί παρουσιάζει πάρα πολλά πράγματα και σε μικρότερες κατηγορίες, όχι μόνο τις κορυφαίες κατηγορίες και τις κορυφαίες ομάδες, αλλά και αυτές που επιτυχάνουν τίτλους, παίρνουν τίτλους σε μικρότερες κατηγορίες. Και τα ρεκόρ που έχουμε από αθλητές και αθλήτριες τύπου σε όλα τα αθλήματα σε όλη την Ελλάδα. Να πάμε στην όμορφη Σάμο, ο Πυθαγόρας Κοντακέικον. Κατέξε το κύπελλο της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Σάμου. Επικρατώντας στον τελικό με σκόρ 1-0 του Αγίου Αθανασίου Ιδρούσας, στον 64ο τελικό. Διεξήχθη στο ΔΑΚ Σάμου Εμμανουήλ Βάλα Γεωργίου. Παρότι απόλυσε το προτάσμα, δεν το έβαλαν κάτω οι άνθρωποι του Πυθαγόρα, Κοντακέικον και οι παίκτες. Κατέξε το τέταρτο κύπελλο στην ιστορία του. Μετά τις επιτυχίες του 2002, 2003, 2015, 2016, 2017. Από την άλλη, ο Άγιος Αθανάσης που είχε στεφτεί η πρωταθλητή Σάμου και συμμετείχε για πρώτη φορά στην ιστορία του στο τελικό κυπέλου, δεν κατάφερε να συνδυάσει τη σεζόν με δεύτερο τίτλο. Δεν πειράζει. Το παιχνίδι κρίθηκε στο 36 όταν το ράπτης με κεφαλιά πέτυχε το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης. Και παρά το αριθμητικό μειονέκτημα από 23 λόγω αποβολής του αρχηγού Δριτσάκη με δεύτερη κίνδυνη κάρτα, η ομάδα του Θοδωρή Κερογλίδη κράτησε το προβάδισμα μέχρι το τέλος και σήκωσε το τρόπαιο το κύπελλο στην Σάμο.

Τελείωσε το μάτς. ΠΑΟΚ Αστέρας Τρίπολης 2-0 και πελούχος ο ΠΑΟΚ στα κορίτσια. Νταμπ λοιπόν της περσινής σεζόν. Να πούμε πως έπαιξαν δύο μάτς στην Σάμο, Άγιος Αθανάσιος Ιδρούσας, Στέλιος Σταματζάκης προπονητής, Μαρίνος Μιχαλόπουλος Παπαπέτρου, ο Πασκουλίδης, Σαταμάρας Γκινίδης, Βαντούχ Καζανάς. Εμπότα και Βογιανός Κανιάς στην αποστολή ήταν Δημητρίου Ευγενικός, Τσούτσης Αθανασίου Παρασκευάς, ο Παρασκευής, ο Γκόγκο Ρώσης Τασίνης, Κοράη και Καμπεράη. Και με τον κυπελούχο Πυθαγόρα έπαιξαν από τον τεχνικό Θοδωρή λοιπόν και Ρογλίδη Σιμουρίκη, Σαχίνογλου Παπαδόπουλο, Πουλίδαλη, Ράπτη, ο Σκόρε Δριτσάκη, Μεντεσίδη, Ιωαννίδη, ο Νιόρα. Τριμίτσιο και Σαράντου. Τριμίτσιο λοιπόν και Σαράντου στην αποστολή ήταν ακόμα η Χατζβάγιο, Χατζημανόλη, Τζι Δημόπουλο, Κότσιανούλη, Μπα Σακλά, Μπαλά Ανδρεάδη και

Αυτά λοιπόν για το τελικό κυπέλλου έψε Σάμο. Πυθαγόρας νίξε τον πρωταθλητή. Άγιο Αθανάσου Ιδρούσας. Έτσι είναι τα πράγματα. Τουλάχιστον μοιράστηκαν τις ευχάριστες στιγμές. Σε πολύ και πάλι ένα break. Διαμυστικά μηνύματα και επιστρέφω για το τελευταίο μισάριο της εκπομπής. Ελπίζω να προλάβω και τις δηλώσεις των προπονητών τελικού κυπέλλου γενικών ΠΑΟΚ Νταμπλούχος Αστέρας Τρίπολης. Το προσπάθησε.

0: 943 Interveten Sports.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
3: Σάρι, τα αφεντικά ελλαδικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σαρί. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
4: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
5: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελ Αλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210 2713 682 και 699 77 11 153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά.

0: Ασφαλιστικά ταμεία.
1: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
2: Είμαι ο Αργύρης Δινόπουλος και με ακούτε κάθε μέρα από τις 7 έως τις 9 το πρωί.
3: Η ώρα είναι 7 και μισή.
4: Επιστρέψαμε για το τελευταίο μισάριο της εκπομπής ο διαφωτιστής να ακούσουμε τις δηλώσεις του Μάρτιν Μάσαρικ, του προπονητή της γυναικείας ομάδας του Αστέρα Τρίπολης.
5: I can only say to congratulations opponent. Today they score 2 goals, they win, but I think my girls show really good performance and Asteras will be on the football map next season much stronger like was this season.
6: Ναι, συμφωνώ. Είμαι πάρα πολύ περήφανος. Είμαι πάρα πολύ περήφανος για έναν από αυτούς που ήρθαν εδώ πέρα και μας υποστήριξαν. Φέτος κάναμε πραγματικά καταπληκτική δουλειά. Δεν ήμουν τα προηγούμενα χρόνια εδώ, αλλά κάναμε καταπληκτική δουλειά όλα. Είμαι περήφανος για τις παίκτριές μου. Συγχαρητήρια στον αντίπαλο. Πέτυχε 2 γκολ και κατάφερε να κατακτήσει το κύπελο. Αλλά ο Αστέρας θα γίνει και ακόμα πιο δυνατός και τη νέα χρονιά.
7: Thank you very much.
5: Thank you, ευχαριστώ.
4: Λοιπόν, όπως είπαμε, επιστρέψαμε για το τελευταίο μισάριο της εκπομπής στο διαφωτιστή στο 943 Intervention Sports. Στο μικρόφωνο για ένα μισάριο ακόμα. 4 και κρίσαμε το μεσημέρι μέχρι το 8 το απόγευμα. Φώτης Κατσούφης. Παραγωγή, δημοσιογραφική επιμέλεια, δημοσιογραφική υποστήριξη, Ελτία Δίσεων. Μιχάλης Ολές, Γιάννης Γιαννικόπουλος. Να ακούσουμε και δηλώσεις από τους παίκτες του ΠΑΟΚ.
8: Για τον δικέφαλο του Βορρά, Μαρία, συναισθήματα.
9: Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενες. Αρχικά, συγχαρητήρια στην ομάδα της Τρίπολης. Είναι μια πολύ αξιόλογη ομάδα και δεν αργήσαμε αρκετά να βάλουμε το πρώτο γκολ. Είμαι πολύ ευχαριστημένη για την ομάδα μας που καταφέραμε όλους τους στόχους αυτής της χρονιάς και πόσο μάλλον που πέτυχα και ένα γκολ στο φινάλι της σεζόν.
10: Αφιερώνεις κόπτου στον κόσμο.
9: Εννοείται στον κόσμο που είναι εδώ, στους γονείς μου, εκεί τους τρελούς που χορεύουν. Ευχαριστούμε όλο τον κόσμο που ήρθε, μας κάναν πολύ περήφανους, που ήρθαν να μας βοηθήσουν. Πραγματικά μας έδωσαν άλλο πάλμα μέσα στο παιχνίδι.
10: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.

Ακούσαμε και τη Μαρία Τζούρτζεβη στην σκόρε του δεύτερου τέρματος του ΠΑΟΚ. Το πανηγύρισαν τρελά οι κοπέλες εκεί του ΠΑΟΚ. Έκανε και προηγουμένως και δηλώσει ο Θανάσης Πατρικίδης, ο προπονητής της ομάδας του Δικεφάλου του Βορρά, του Νταμπλούχου στη γυναική ποδόσφαιρο φέτος. Οι παίκτες Αστέρα Τρίπολης είναι στεναχωρημένες. Όμως ο προπονητής τους που έκανε δηλώσεις και τις ακούσαμε πάντα σε σύνδεση με τη δύο σπόρτ, ο Μάρτιν Μάσαρικ, εξέφρασε τη σιγουριά ότι η ομάδα του Αστέρα Τρίπολης, για την οποία τόνισε ότι είναι υπερήφανος και για τον κόσμο που ακολούθησε, ότι θα είναι πιο δυνατή του χρόνου. Ο ΠΑΟΚ είναι μια ισχυρή ομάδα στο γενικό ποδόσφαιρο, έχει βάλει τις βάσεις εδώ και αρκετά χρόνια, χτίζει κάτι παραπάνω κάθε φορά. Ο Μάρτιν Μάσαρικ μιλάει στις κοπέλες του Αστέρα Τρίπολης, προφανώς τους λέει ότι σε ευχαριστεί από την καρδιά.

0: Να ακούσουμε και άλλες δηλώσεις από τις κοπέλες του ΠΑΟΚ.
1: Στον ΠΑΟΚ, αίτητη, ανίκητη, ακόμα ένα τρόπιο για σας.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αρχικά να δώσουμε συγχαρητήρια στην ομάδα του Αστέρα Τρίπολης. Δικαιωματικά βρίσκονται στον τελικό. Μπράβο τους για όλη την προσπάθεια που έκαναν αυτή την αγωνιστική χρονιά. Να δώσω συγχαρητήρια και στην ομάδα μου. Από την αρχή της αγωνιστικής χρονιάς είχαμε δύο στόχους, το πρωτάθλημα και το κύπελο. Νομίζω ότι τα καταφέραμε πολύ καλά και είμαστε όλοι πολύ χαρούμενοι.
1: Σας ευχαριστώ πολύ.

0: Για δηλώσει από κοπέλες του Αστέρα Τρίπολης.
1: Θεωρώ ένας τελικός κρίνεται στη λεπτομέρεια. Η ομάδα μου έπαιξε όπως έπρεπε. Τα δώσαμε όλα μέχρι τέλους. Μόνο περήφανη είμαι για αυτήν την ομάδα. Συγχαρητήρια στον ΠΑΟ για τον Double. Ξέραμε ποιον αντίπαλο αντιμετωπίζαμε. Όμως έχουμε κι εμείς μια πολύ πολύ καλή ομάδα που επενδύει κάθε χρόνο και θεωρώ ότι έχει μέλλον πολύ.
2: Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Ακούσαμε μόνο και τη Σπυριδονίδου, την επιθετικό του Αστέρα Τρίπολης. Αισιοδοξία για το μέλλον παρά την απώλεια του τίτλου του κυπέλου σήμερα από τις κοπέλες του Αστέρα Τρίπολης, και έτσι πρέπει να είναι τα πράγματα. Δεν σταματάει η ζωή σε έναν αγώνα. Ακούσαμε δηλώσεις λοιπόν του προπονητή του Αστέρα Τρίπολης, προηγουμένως είχε κάνει και ο Θανάσης Πατρικίδης. Και πρωταγωνίστες και από τις δύο ομάδες στο μάτς αυτό, σε σύνδεση με το 2 Sport. Λέγαμε προηγουμένως ότι η κατάκτηση κυπέλλου έψε Σάμου από τον Πυθαγόρα που νίξε 1-0 τον πρωταθλητή Άγιο Θανάσιο Ιδρούσας. Να πούμε και ποιες ομάδες έχουν κατακτήσει το κύπελλο σε όλη την επικράτεια. Στην Αθήνα το Χαϊδάρι νίξε 1-0 τον ΠΑΟ Ρουφ. Στον Λακαρανία Παναγρυνιακός νίξε 2-0 την ΑΕ Μεσολεγγύου. Στην Ανατολική Αττική ο Σαλονικός Αναβίσου νίξε 3-0 τον Παλαιαβρετικό. Στην Αργολίδα ο Αστέρας Δρεπανιακός νίξε 1-0 τον Τριζινιακό. Στην Άρτα Αναγέννηση Άρτας 2-0 τους Φιλέλληνες Πέτα. Στην Αρκαδία Ερμής Μελιγούς 3-0 τον Παθριατικό. Πανηγέλιος στην Αχαΐα 3-2 τη Θήλα Πατρών. Στην Ιβιωτία Κιθερώνας Καπαρελίου 3-0 τον Απόλλωνα Ακρεφνίου. Στα Γρεβενά ΑΣ Βατολάκου 3-0 την ΑΕ Ελίμιας. Στην Δράμα η Δόξα Βόλακα 2-1 το Μέγα Αλέξανδρο Ξηροποτάμου. Στη Δυτική Αττική ο Αστέρας Μαγούλας 3-1 τον Απόλλωνα Ποντίων, έκανε double εκεί. Να ακούσουμε και άλλες δηλώσεις.
2: Σε ευχαριστώ πολύ.

Στα Δωδεκάνησα ο Φίβος Κρεμαστής νίξε 2-0 πάντα και τελικούς μιλάμε έψησε τον Ευκλή Σορώνης. Στον Εύρο ο Ρέστης Ορεστιάδας 1-0 την Αλεξανδρούπολη. Συνέβια η προποντίδα, μιλήσαμε προηγουμένως με την ΑΕ προποντίδας, με τον προπονητή μας τον Αντώνη τον Αυλονίτη, που έχει μεγάλες επιτυχίες βέβαια σαν προπονητής και στη Super League 2, στη δεύτερη εθνική κατηγορία και στην τρίτη εθνική. Παλέμαχος ποδοσφαιριστής με πολλές διακρίσεις. Πατέρας του Τάσου Αυλονίτη που αγωνίζεται στον Πανιόνιο. Στο τελικό λοιπόν η προποντίδα ανοίξε 3-1 τον Ελίσποντο. Νέας Λαμψάκου άφησε πίσω τα αρκετές ομάδες όπως τα Αμυναϊκός. Πολλές ισχυρές ομάδες. Στην Βρετανία ο Κατσαντώνης αγράφουν 2-2 και 8-7 στα πέναλτι τον ΑΠΟΚ Βελούχη. Στην Ζάκυνθο 3-2 η Ζάκυνθο στην Θύελλα Μπελοκήπων. Στην Ηλία Δόξα Μανολάδας 1-0 το Αστέρα Μαλιάδας. Στην Ημαθία Φάς Νέος 3-0 το Μέγα Αλέξανδρο Τρικάλων. Στην Ήπειρο Θύελλα Κατσικάς 1-1-3-2 στα πέναλτι την ΑΕ Γιάννενα. Στο Ηράκλειο Χερσόνησος 2-1 το Ρούβα. Στη Θεσπρωτεία Άρης Φιλιατών 1-0 την ΑΕ Νέσε Ευλεύκια. Στη Θεσσαλία Ολυμπιακός Βόλου 1-1-3-2 στα πέναλτι τον Νούπου Σουβόλος. Στη Θράκη ο Μέγας Αλέξανδρος Ιάσμου 1-0 τη δύναμη Αμαράντων. Στην Έψη Καβάλας Βύρονες Καβάλας 3-2 το Βυζάντιο Κόκκινο Χώματος. Στην Έψη Καρδίτσας Ατρόμητος Παλαμά 5-3 το Νάο Σελάνων. Στην Καστοριά η Καστοριά 1-0 τον Ηρακλή Πολυκάρπη. Στην Κέρκυρα Ελευκήμης 2-0 τον Θυναλιακό. Στην Κεφαλινή Ιθάκη ο Παλιξουριακός 7-0 τον Πυλαριακό. Στο Κυλκίσι η Δόξα Χέρσου νίξε 2-0 απέναντι τον Απόλλωνα Ευρωπού 1-1 το κανονικό μάτς και η παράταση. Στο Νέψη Κοζάνης Κοζάνη 2-2 4-2 στα απέναντι τον Μακεδονικό Σιάτιστας. Στην Έψη Κορινθίας ΑΟ Λουτρακίου 1-0 τον Μπάς Κόρυθος. Στις Κυκλάδες Παναξιακός 7-6 απέναντι 0-0 κανονικός αγώνας την ΑΕ Μικόνου. Στην Λακωνία Αστέρας Βλαχιώτη 2-0 στον Μπάς Πάρτης.

Στην Κοζάνη είπαμε στο Παναξιακός, στις Κυκλάδες, στις Αστέρες Βλαχιώτης, στην Λακωνία, στη Λάρισα, Πόελασσόνας 2-1 τον Ηρακλή Λάρισα, στο Λασίθι ΑΟ Βραχασίου 3-2 την νίκη Σιτίας, στη Λέσβο Διαγόρας Αγίας Παρασκευής 3-2 τον Ηρακλή Ατσικής, στη Μακεδονία Δόξα Σύρου 0-0 και 5-4 στα πέναλτι το Φίλνικα Πολύχνη, στη Μεσαινία ΑΟ Μιλτιάδης 0-0 και 4-3 στα πέναλτι τον Παθουριακό. Στη Ξάνθη ο Παύλος Μελάς Κουτσού 3-0 τον Άτλαντα Σελήνου. Στον Πειραιά Εθνικός 4-0 την ΑΕ Μοσχάτου. Στην Πέλα Εθνικός Γιαννιτσών 1-0 τον Εδεσαϊκό. Στην Ιμπιερία ΑΕ Καλίτσας 1-5-4 στα πέναντι τον ΓΑΣ Σβορών. Στην Πρέβεζα Λευκάδα Τηλικράτης 1-0 τον Μπάσα Χέρον Καναλακίου. Στο Ρέθμινο Ρεθμιακός 2-0 τον Ερμή Ζεωνιανών. Στη Σάμο είπαμε και προηγούμενος Πυθαγόρας 1-0 τον Άγιο Θανάσιο Ιδρούσας. Στις Έρες Θρακικός Αόνου Μητρουσίου 2-1 τον Πασουλιακό. Τα Τρίκαλα τα Μετέωρα 1-1 και 3-1 στα πέναντι τον Μέκα Αλέξανδρο Δενδροχωρίου. Στη Φθιώτιδα ΑΕ Μαλεσίνας 4-1 τον Άρη Αγίου Κωνσταντίνου. Στη Λόρνα Πας Λόρνα 1-0 τον Ερμή Αμιντέου. Στην Φωκίδα Απόλλων Ευπαλίου 1-0 τον Οδυσσέα Δρούτσου Γραδιά. Στην Χαλκιδική Αστέρας Αγίου Νικολάου 3-0 τον Άκαθο Ιερισσού. Στον Πλατανιά στα Χανιά Πλατανιάς 2-0 τον Πανακροτηριακό και στη Χίο Όμηρος Καλλιμασιάς 4-3 στα πέναλτι τον Ατρόμητο Αγίου Γεριού. Αυτή είναι η κυπελούχη σε όλες τις ενώσεις. Κάποιες ομάδες κατέξαν και τον ΤΑ.

Νταμπλούχος λοιπόν η γυναικεία μόνο από του ΠΑΟΚ νίξε 2-0 τον Αστέρα Τρίπολης που είχε ένα δοκάρι πάντως. 8ο κύπελο στην ιστορία του τμήματος το γυναικείο ποδόσφαιρο του ΠΑΟΚ. Και ντάμπ στα 100 χρόνια του συλλόγου. Είχε την ευκαιρία να κάνει και το 3-0 ΠΑΟΚ στο τέλος, το 95 Γρηγοριάδου νίξε την Γκαγκαλίτσα σε τέτα τέτ.

Τα κορίτσια λοιπόν του ΠΑΟΚ έκαναν τον ντάμπλ στον τελικό απέναντι στον Αστέρα Τρίπολης. Έπαιξαν λοιπόν να επανάβει ο Χάους, η Γκούνη, η Γουίχη, 83 και ο Ξερίδου. Επίσης έπαιξε η Λόπης, Γιανακά, η Μίτκου, η Στυλ Γκμάιρ, Αργυρί, 81. Είχαμε αλλαγή, Δρακογιαννάκη, 83 Βαρδαλή, Γκάγκα Νίτσα, Αντρέευσκα και 90 Γιωβάνη. Και για τον Αστέρα Τρίπολης έπαιξαν Γρηγοριάδου, Γκάτσου, Κάστανο, Προξένου, Μπράμε, Σπύρι Δονίδου που ακούσαμε και δηλώσει, 78 Μελισσού, Μεντόσα, 83 Δαφέρμου, Γούλα, Τζαφέρι, στο 59 η Μιχαήλ, η Πίτσιου, 59 Μπατσέλη και Γιωργατζή.

Αυτός ο τελικός πάντως, τελικός κυπέλλου γυναικών στο ποδόσφαιρο ήταν ιστορική σημασίας για το άθλημα, γιατί πέραν όλων των άλλων ήταν ο πρώτος τελικός που διεξήχθη με την παρουσία του VAR. Και όπως είπαμε για τον Πάκο, στο 71 βγήκε η Αργυρίου και μπήκε η Τζούρτζεβιτς.

0: Να ακούσουμε μερικές δηλώσεις μετά τη Μαρία Γκούνη και από τους παίκτες του ΠΑΟΚ.
1: Μια πάρα πολύ δύσκολη χρονιά πέρυσι, αλλά αυτό κατά βάθος μας έκανε καλό. Γίναμε πιο σοβαροί, γίναμε πιο αποφασισμένοι. Θεωρώ ότι κάναμε μια φανταστική χρονιά. Δουλέψαμε πάρα πολύ σκληρά μέχρι και την τελευταία μέρα και θεωρώ ότι μας αξίζει αυτό το double.
2: Συγχαρητήρια.
0: Ακούσαμε και τη Μίτκου μετά την Γκούλη και τις άλλες κοπέλες από την νταμπλούχο ομάδα του ΠΑΟΚ στο γυναικείο ποδόσφαιρο. Το πανηγυρίζουν οι οπαδοί του ΠΑΟΚ εκεί, αλλά και του Αστέρα Τρίπολη. Συμμετέχουν όλοι σε αυτή τη γιορτή ποδοσφαίρου και έτσι πρέπει να είναι τα πράγματα. Τα γκολ λοιπόν παίχτηκαν Μαρία Γκούλη στο 33 και η Ηλέκτρα Τζούρτζεβιτς στο 87. Η οποία η Ηλέκτρα Τζούρτζεβιτς αναδείχθηκε και MVP του τελικού.
3: Γιατί έχω δουλέψει σκληρά και με την ομάδα. Θα ήθελα να το αφιερώσω στον κόσμο του ΠΑΟΚ και στα παιδιά που χάθηκαν άδικα και για τα 100 χρόνια. Ευχαριστώ πολύ.
2: Σε καλά.
0: Ακούσαμε μία ακόμα παίκτη του ΠΑΟΚ, την Δρακογιαννάκη, σε σέντες πάντα με το 2 Σπορ. Την απονομή έκανε ο πρόεδρος της Επιτροπής Ποδοσφαίρου Γυναικών και μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΠΟ, Τάκης ο Καράς.

Έχουμε πει πως θα είναι ο χάρτης της τρίτης εθνικής κατηγορίας για τη νέα σεζόν. Έχουμε πει όλους τους κυπελούχους της ενώσης ποδοσφαιρικά. Στην ομάδα του Φωκικού εν όψη της παρουσίας του στην τρίτη εθνική κατηγορία μετά τον προπονητή τον Χρήστο τον Φλέγκα.

Όπως ανακοίνωσε ο σύλλογος, συνεχίζει να είναι τεχνικός διευθυντής ο Νίκος ο Κόκκινος. Είχαμε λοιπόν προηγουμένως και συνέντευξη από τον Αντώνη τον Αυλονίτη, το σπουδαίο προπονητή με επιτυχίες στη Super League 2, Β' Εθνική και Γ' Εθνική. Κυπελούχος στην προποντίδα στους άντρες, στην Εύβοια. Μας μίλησε εκεί για τον Τάσο Αυλονίτη, για τον γιο του, την πορεία την εντυπωσιακή που έχει και είχε και πιστεύεται ο Πανιώνιος στην επόμενη σεζόν, αν αλλάξει κάποια μικροπράγματα, θα μπορεί να αναδειχθεί πρωταθλητής και να επανέλθει στη μεγάλη επαγγελματική κατηγορία. Μας μίλησε και για, και για τη Super League, τη μεγάλη κατηγορία. Ευχήθηκε επιτυχία στο Ολυμπιακό, στο μπασκετικό, για το μάτς, στο τελικό με τη Ρεάλ. Σιγά σιγά η εκπομπή «Ο Διαφωτιστής» για σήμερα φτάνει στο τέλος της, στο 943 Intervention Sports. Για 4 ώρες ήμασταν μαζί, 4 το μεσημέρι με 8 το απόγευμα. Στο μικρόφωνο για 4 ώρες ο Φώτης Κατσούφης, παραγωγή, δημοσιογραφική επιμέλεια, δημοσιογραφική υποστήριξη, Ελτία Ειδήσεων. Μιχάλης Ολές, Γιάννης Γιαννικόπουλος, οι οποίοι συνεχίζουν βέβαια. Στη συνέχεια της κοιτάζει στο μικρόφωνο από τις 8 και μετά θα πάρει ο Δημήτρης ο Στρατάκης. Έχει πετύχει 2 γκολ η West Ham απέναντι στη Λίτσα, αλλά τι να το κάνεις, τελειώσαν όλα.

Αφού η Τότεναμ συνεχίζει να προηγείται της Everton με 1-0, πρέπει να γυρίσει ο κόσμος ανάποδα για να πέσει η Τότεναμ. Μείωσε η Crystal Palace λίγο πριν τον τέλος αγώνα σε 1-2 με την Arsenal. Εξετάζεται αν ισχύει το δεύτερο γκολ της Manchester City απέναντι στην Aston Villa, αν υπάρχει τελικά το 2-2. Αλλά αυτά λεπτομέρειες είναι, παιδιά, έχουν κρυθεί τα πάντα.

Να ευχαριστήσω τους φίλους και τις φίλες, τις φίλες και τους φίλους για την πληθώρα μηνυμάτων που είχαμε και την επικοινωνία. Παραμένει τελικά το 1-2 Manchester City Aston Villa. Πανηγυρισμένοι προκαταβολικά εδώ στο στούντιο και κοντά στο στούντιο για την επερχόμενη επιτυχία του Ολυμπιακού στο μπάσκετ επί της Real. Είμαστε κοντά σε όλες τις ελληνικές ομάδες, πάντα το ελληνικό στοιχείο υπερτερεί στις προτιμήσεις μας.

στο Βέλγιο τα play-off πρωταθλήματος. Στο 18 λεπτό όλα στο 0 είναι Μπρίζ με τη Γάνδη, Ουνιόν Σεζουλάζ, Άντελεκ και Σεντρούιτελ Μαλίν.

Στην Ισπανία μπασκετικά στο ημίχρονο Μπανταλόνα Μπούρκος είναι κοντά οι δύο ομάδες 45-41. Στην Ιταλία λίγο πριν τελειώσει η τέταρτη περίοδος Τριέστο Βίρτους Μπολόνια 79-88. Και στο ημίχρονο Τορτώνα με την Βενέτσια 38-33. Από μένα καλό βράδυ, καλή επιτυχία στο Ολυμπιακό. Ραντεβού το ερχόμενο Σαββατοκύριακο τις ίδιες ώρες 4-8. Έχοντας να προκύψει κάποια ημέρα της καθημερινότητας. Ακολουθούν break, διαφημιστικά μηνύματα, αθλητικό δελτίο ειδήσεων. Και στη συνέχεια την σκητάλη στο μικρόφωνο, όπως είπα, παίρνει, αναλαμβάνει ο Δημήτρης Στρατάκης. Το μενού το οποίο περιλαμβάνει φυσικά τον τελικό της EuroLeague, του Ολυμπιακού απέναντι στη Real Madrid. Σε περιγραφή του Γιώργου Κογκαλίδη στον 943 The Business Sports Panda. Εκεί θα βρίσκονται δημοσιογράφοι Καρμίρη, Σιλένα Καραλή και η Σοφία Κολόμου. Όλος ο κόσμος μπασκετικά σήμερα στον τελικό του Ολυμπιακού.

0: 943 Interveten Sports.
1: Go!
2: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
3: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
5: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
6: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
7: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
8: Με τραγανή ζύμη.
7: Πλούσια σε υλικά.
8: Και μοναδική σε γεύση.
7: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
8: Αγνά υλικά.
7: Αυθεντικές ιταλικές συνταγές.
8: Φροντίδα και μεράκι.
7: Δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
8: Άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
7: Home Food Delivery Pizza by Zeakis. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
8: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανολιώσια και Ολυμπιακό χωριό.
9: Να πάω για Νάνι. Νάνι, no. Με τέτοια εσόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
10: Κάθε Σάββατο 12 με 2 το μεσημέρι και Κυριακή 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι έρχεται ο Βασίλης Γερασίμου με την εκπομπή επικοινωνίας «Το βλέπες, το παίξες». Εκπομπή για τους μερακλείδες του στοιχήματος και της επικοινωνίας. «Το βλέπες, το παίξες». Ο Βασίλης Γερασίμου ανοίγει τις γραμμές και μιλάει με τους ακροατές του 943 Interveten Sports. «Το βλέπες, το παίξες». Σάββατο 12 με 2 το μεσημέρι, Κυριακή 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
11: Η ώρα είναι 8.
12: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
13: Οι 5 μέρες της εβδομάδας είναι για δουλειά, όπως λέει η βίβλος. Η 7η ημέρα είναι για να λατρεύουμε τον Κύριο. Η 6η μέρα είναι για το ποδόσφαιρο. Άντωνι Μπέρτζες, συγγραφέας.
14: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Interveten Sports. Στο μικρόφωνο Μιχάλης Σοηλές. Ραντεβού με την ιστορία ότι έχει απόψε ο Ολυμπιακός που αντιμετωπίζει τη Real Madrid στο Telecom Center Athens για τον τελικό της EuroLeague. Με τη 12η του ημιτελικού θα παραταχθούν οι Ερυθρόλευκοι. Χωρίς Γκαρούμπα, οι Μερέγχες, μέσα η Αλμάνσα και Κράμερ. Τζάμπολ σε 9, ραδιοφωνική κάλυψη από 943 Ντερβέτεν Sports σε περιγραφή Γιώργου Κουγκαλίδη. Ο πρόεδρος Real Madrid, Φλόρεντίνο Πέρεθ, βρίσκεται στην Αθήνα για να παρακολουθήσει τον τελικό της ομάδας του στο Telecom Center Athens. Το να βρίσκομαι σε ένα τόσο νεανικό γκρουπ είναι περίεργο. Στον Ολυμπιακό υπήρχαν πολλοί εμπειροί παίχτες. Ένιωθα ακόμα παιδί, ενώ εδώ είμαι ακόμη πιο, εδώ είμαι από τους πιο μεγάλους, δήλωσε ο Γκάμπριελ Στρεφέτσα στο κανάλι της Serie A για την παρουσία του στου Ερυθρόλευκους. Σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση βρίσκεται ο πρώην διεθνής αμυντικός της ΑΕΚ, Μάριος Οικονόμου. Στο πλαίσιο της προανάκρισης, οι αρχές αναζητούν αυτόπτες μάρτυρες που μπορεί να είδαν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε η σύγκρουση. Τέλος, ο Ρομπέρτο Περέιρα από την ΑΕΚ. Η ΤΣΣΚΑ Μόσχας έχει στο στόχαστρό της τον επιθετικό του ΠΑΟΚ Φέντορ Τσάλοφ, σύμφωνα με ρώσικα δημοσιεύματα. Ο Άρης ήρθε σε καταρχήν συμφωνία με τον ταξιάρχη Φούντα προκειμένου να συνεχίσει τους κίτρινους στην καριέρα του. Με τη φανέλα του Βόλ θα συνεχίσει και τη νέα σεζόν ο Γιάννης Κάργας, ο οποίος έδωσε τα χέρια του με τους ανθρώπους της ομάδας της Μαγνησίας. Στο Κίελτζα της Πολωνίας θα κάνει την προετοιμασία του ατρόμητος για την σεζόν 2026-2027. Ο Μάριος Γκριγκόνης βρίσκεται σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις με τη Ζάλγκυρη, σύμφωνα με το Basket News. Ο αθλητικός διευθυντής της Νάπολης συζητάει με τον Μαξιμιλιάνο Αλέγκρι για πιθανή συνεργασία με τους Παρτενοπέοι, καθώς ο Αντώνιο Κόντε αναμένεται να αποχωρήσει. Για 38η και τελευταία αγωνιστική της Premier League, West Ham Leeds 3-0, Crystal Palace Arsenal 1-2, Liverpool Bradford 1-1, Manchester City Aston Villa 1-2, Burnley Wolves 1-1, Brighton Manchester United 0-3, Nottingham Forest Bournemouth 1-1, Sunderland Chelsea 2-1, Tottenham Everton 1-0 και Fulham Newcastle 2-0. Στο παιχνίδι που κλείνει την αυλαία της La Liga για τη σεζόν 2025-2026, στις 10, Villarreal Ατλέτικο Μαδρίτης. Για την τελευταία στροφή της Serie A, Parma Sassuolo 1-0. Στο ημίχρονο, Napoli Udinese 1-0. Στις 10 παρατέταρτο, Verona Roma, Cremonese Como, Lecce Genoa, Milan Cagliari και Torino Juventus. Ο Αλεξάνδρ Σβέρεφ νίκησε στα 3 σετ τον Μπέντζαμιν Μπονζή, ξεκινώντας με άνεση στην 11η συμμετοχή του στο Ρολάν Γκαρός. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ντερβέτεν Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση στις 12. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί ο Δημήτρης Στρατάκης.
0: Ιντερβέτεν Sports. Επιστροφή στο καλό αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Στο Ιντερβέτεν Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Ιντερβέτεν με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Κυριακή 24 Μαΐου, η ώρα 8 και 6 πρώτα λεπτά. Ξεκινά μια εκπομπή η οποία ελπίζουμε όλοι να τελειώσει πανηγυρικά. Σε 54 λεπτά από τώρα, από το T-Center, η μετάδοση του αγώνα, του μεγάλου αγώνα Ολυμπιακού Ρεάλ.

Σε λίγα λεπτά θα έχουμε μια πρώτη σύνδεση με το ΆΚΑ, με το Μαρούσι, με το T-Center. Εκεί βρίσκεται ο Γιώργος Κογκαλίδης, ο Δημόσθενης Καρμύρης, η Λένα Καραλή και η Σοφία Οικονόμου, οι οποίοι θα μας δώσουν τις πρώτες εικόνες από το σχεδόν κατάμεστο έως τώρα. Οι φίλοι του Ολυμπιακού πραγματικά θα κατακλείσουν από ό,τι φαίνεται κάθε γωνιά του γηπέδου σήμερα. Έχουν γίνει βεβαίως και ετοιμασίες στον Πειραιά, στο Δημοτικό Θέατρο, έχει στηθεί γιγαντοθόνη. Γενικότερα όλοι οι φίλοι του Ολυμπιακού είναι αυτό που λέμε σε αναμένα κάρβουνα για το πανηγύρι. Όλα αυτά βεβαίως προϋποθέτουν μια καλή εμφάνιση του Ολυμπιακού και τη νίκη. Φυσικά μια νίκη που, όπως φάνηκε καθ' όλη τη διάρκεια της EuroLeague, τη regular season, την αξίζει απόλυτα η ομάδα του Πειραιά.

Στο μικρόφωνο Δημήτρης Στρατάκης, στη δημοσιογραφική παραγωγή Γιάννης Γιαννικόπουλος, Μιχάλης Οηλές, στην κονσόλα ο Χάρης Ζαφυράκης, γενικός όλο το επιτελείο του 943 Interveten Sports. Επιποδός για να σας μεταδώσουμε όσο το δυνατόν καλύτερα τα τεκτενόμενα στο T-Center.

0: Λοιπόν, έχω βάλει τα παιδιά της παραγωγής στο στούντιο, διότι πέρα από το μπάσκετ και τα λοιπά, και για το μπάσκετ θα μιλήσουμε πριν να κάνουμε την πρώτη μας σύνδεση με το T-Center. Αλλά σήμερα είχαμε και ξένα πρωταθλήματα, ξένα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, όπως στην Αγγλία με την τελευταία αγωνιστική. Να δούμε λοιπόν τα αποτελέσματα και την τελική βαθμολογία, αφού βεβαίως πω αυτό που μας ενδιαφέρει. Γιάννη, καλησπέρα παιδιά, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Σας έχω ανοίξει και τα δύο μικρόφωνα, τι έχει συμβεί? Γιατί μοιράζεσαι τα μικρόφωνα? Όπα, όπα, όπα, περίμενε να μην χάσουμε καμία αυτή. Ωραία, Γιάννη μου, έλα, είσαι εντάξει?
2: Η μεγάλη είδηση για την Ελλάδα είναι φυσικά ότι η Άστον Βίλα έκανε δώρο στον Ολυμπιακό προκριματικό γύρο και θα βρεθεί στον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League.
0: Άψογα. Έφερε. Σοβαρό. Κέρδισε στη Manchester City, έτσι.
3: Κέρδισε στο Etihad.
0: Κέρδισε στο Etihad. Μεγάλη νίκη.
3: Μεγάλη νίκη.
0: Τέταρτη λοιπόν η Άστον Βίλα. Κάνει το χατήρι του Ολυμπιακού. Ο Ολυμπιακός στον τρίτο προκριματικό γύρο. Εξασφαλίζει την συμμετοχή του στα ευρωπαϊκά δρόμενα μέχρι το τέλος του Γενάρη, διότι ακόμα και αν αποκλειστεί, το οποίο λέμε το απευθέο σενάριο από τον τρίτο προγραμματικό, πάει απευθείας στη link phase του Europa League. Έτσι,
3: έτσι ακριβώς.
0: Λοιπόν, Μάικ, δώσε μας λίγο τα αποτελέσματα τα σημερινά λοιπόν, του αγγλικού πρωταθλήματος.
3: West Ham, West Ham Leeds 3-0, παρά τη νίκη των σφυριών, τα σφυριά που χαιρέτησαν τη μεγάλη κατηγορία της Αγγλίας.
0: Ναι.
3: Crystal Palace Arsenal 2-1, κέρδισε η πρωταθλήτρια Arsenal στο Selhurst Park. Liverpool Bradford 1-1, Manchester City Aston Villa 1-2, Burnley Wolves 1-1, Brighton Manchester United 0-3, Nottingham Forest Bournemouth 1-1,

0: Λα Τσέλσι 2-1, τότε να με έβερ τον 1-0 και Φούλαμ Νιουκάστλ 2-0. Και η είδηση της ημέρας πλην της Αστον Βίλα, γιατί εντάξει, μην την υποβαθμίζουμε και αυτή λόγω επειδή είμαστε Έλληνες, είναι ότι ο Μπρούνο Φερνάντες της Manchester United έσπασε το ρεκόρ, έφτασε στις 21 assist, ξεπερνώντας τους Thierry Henry και. Ποιον άλλον, Kevin De Bruyne, σε μια σεζόν που είχαν 20 assist.
1: Μάλιστα, πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Βαθμολογίες θες να μας πεις, Γιάννη?
2: Φυσικά, πρωταθλήτρια είναι η Arsenal με 85 βαθμούς. Στη δεύτερη θέση είναι η Manchester City με 78 βαθμούς λόγω δύο κακών αποτελεσμάτων. Ουσιαστικά έφυγε μόνη της έξω από την κούρσα, την οποία κούρσα την είχε βάλει η Arsenal. Στην τρίτη θέση είναι η Manchester United σε μια πολύ περίεργη σεζόν για τους κόκκινους διαβόλους. Με αλλαγή προπονητή θα μείνει ο Κάρικ και τη νέα σεζόν. Έχει επιβεβαιωθεί. Φαίνεται ότι ειδικά στους παίκτες της Manchester United αρέσει πάρα πολύ το ποδόσφαιρο το οποίο πρεσβεύει αυτή τη στιγμή ο Κάρικ και φέρνει και αποτελέσματα. Οπότε ήταν επακόλουθο ότι θα παραμείνει. Στην τέταρτη θέση με 65 βαθμούς η Aston Villa. Πέμπτη η Liverpool με 60 βαθμούς σε μια πάρα πολύ κακή σεζόν για τους Reds. Έκτη με 57 βαθμούς είναι η Bournemouth, η ομάδα του Iraola, που έχει εκπλήξει τους πάντες με το ποδόσφαιρό της. Βέβαια ο Ιραόλα αποχαιρετάει.
1: Αποχαιρετάει. Πού πάει αλήθεια ο Ιραόλα?
2: Ο Ιραόλα ακούγεται πάρα πολύ για Bayer Leverkusen.
1: Μάλιστα.
2: Η οποία ψάχνει προπονητή. Θεωρώ ότι ένας Ισπανός την έφερε στην κορυφή. Μπορεί ένας άλλος Ισπανός πάλι να την επαναφέρει.
1: Σωστά.
2: Δύσκολο έργο βέβαια με την Bayern. Στην 7η θέση η ευχάριστη έκπληξη τη σεζόν που θα πάει στο Europa League όπως όλα δείχνουν, η Sunderland. Είχαμε πάρα πολύ καιρό να δούμε στην Premier League μια ομάδα που, που ανεβαίνει κατηγορία να παραμένει με τόσο εμφατικό τρόπο, με ωραίο ποδόσφαιρο, με δυνατά αποτελέσματα. 8η είναι η Brighton, τον Τζίμα και Κοστούλα, η οποία συγκέντρωσε 53 βαθμούς. Όσους συγκέντρωσε,
1: η Brighton. Του Τζίμα, του Κοστούλα και του Κοστίνια πλέον.
2: Εννοείται, και του Κοστίνια πλέον. Στους ίδιους βαθμούς 53 είναι και η Bradford στην 9η θέση. 10η η Chelsea, η οποία θεωρώ ότι έχασε πάρα πολύ νωρίς το δρόμο για.
1: Δεν βγαίνει η Ευρώπη. Μέχρι το 9 βγαίνουμε, Bradford βγαίνει.
2: Η Bradford μέχρι στιγμής όχι.
1: Όχι μέχρι στιγμής.
2: Όχι, όχι. Και δεν νομίζω να καταφέρει και να βγει, καθώς.
1: Δεν θα βγει μάλλον.
2: Η Crystal Palace που
1: δείχνει. Δώσε μας και τις ομάδες που τελικά έπεσαν. Η Tottenham
2: σώθηκε. Παρά την κακή σεζόν. Η West Ham του Μαυροπάνου δυστυχώς υποβιβάστηκε.
1: Μάλιστα.
2: Η Burnley διεκδικεί μάλλον τον τίτλο της ομάδας ασανσέρ. Ανεβαίνει τον επόμενο χρόνο. Και η 20η η Wolves, η χειρότερη θεωρητικά ομάδα της σεζόν. Είναι τελευταία από τη δεύτερη αγωνιστική της Premier League και παρέμεινε μέχρι και την τελευταία αγωνιστική.
1: Ωραία. Λοιπόν, παιδιά, πλέον μπαίνουμε σε μια διαδικασία pre-game για τον αγώνα του Ολυμπιακού με τη Real. Πέστε μου προγνωστικά.
0: Εγώ πιστεύω θα επικρατήσει ο Ολυμπιακός εύκολα ή δύσκολα θα επικρατήσει.
1: Γιάννη.
2: Και εγώ το ίδιο πιστεύω.
1: Okay. Πάμε να δώσουμε τον καλύτερό μας σε αυτό για τους ακροατές μας, εννοείται πάνω απ' όλα. Αλλά και να δώσουμε θετική ενέργεια και στα παιδιά που είναι μέσα στο T-Center, αλλά και στην ομάδα του Ολυμπιακού.
0: Έτσι.
1: Σωστά.
0: Έτσι.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση που είχαμε από την Premier League και τα ωραία νέα που φέρατε από το Manchester για την Aston Villa, έτσι.

0: Λοιπόν, πάμε μια πρώτη σύνδεση με το T-Center και με τον Γιώργο Κουγκαλίδη. Γιώργο, καλησπέρα από Ήλιον.
1: Καλησπέρα Δημήτρη. Καλησπέρα Δημήτρη από το T-Center, από το ΟΑΚΑ, από το σημείο όπου χτυπάει η καρδιά του μπάσκετ, όχι μόνο για όλη την Ευρώπη, θα έλεγα αυτή τη στιγμή για όλο τον κόσμο, χωρίς να είναι υπερβολή. Καθώς η Ευρωλίγκα είναι ένα παγκόσμιο γεγονός, δεν ξέρω αν διαφωνείς.
0: Συμφωνώ απόλυτα, συμφωνώ απόλυτα. Ειδικά για τον νότο της Ευρώπης.
1: Μα, ναι, εντάξει, εννοείς ότι εκεί παίζεται περισσότερο μπάσκετ.
0: Αλλά, έτσι, έτσι.
1: Θα έλεγα ότι συνολικά παντού βλέπουν πλέον μπάσκετ. Λοιπόν,

0: κανένας πόλεμος, μόνο αθλητικός πόλεμος, έτσι, όμορφος πόλεμος, αν μπορεί να υπάρξει όμορφος πόλεμος. Είμαστε εδώ όλοι παρέα, όλος ο Θείασος, είναι ο Δημοσένης ο Καρμύρης, είναι η Λένα Καραλή, είναι η Έλενα, είναι η Σοφία η Οικονόμου, και λέω Έλενα.
1: Άψογα.
0: Είμαστε όλοι για να δώσουμε τον παλμό του Final Four. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα να ξεκαθαρίσουμε ότι το 80% του γηπέδου έχει πλέον γεμίσει από κόσμο και οι τελευταίοι έρχονται. Ελάχιστα είναι τα κενά καθίσματα. Υπάρχει έντονο το στοιχείο της αστυνομικής δύναμης, αλλά δεν έχει υπάρξει το παραμικρό πρόβλημα. Κατά τα 4, 5, 9, 10, 95-99% πες το όπως σε βολεύει, το γήπεδο είναι ερυθρόλευκο. Κάπου ψηλά στην αετοφολιά δεξιά μας, πάνω από τα δημοσιογράφικα, στο upper, στο πάνω τμήμα, υπάρχουν αυτοί οι 500 με το ζόρι, φίλοι της Real. Υπάρχουν ακόμα κάποια κενά καθίσματα εκεί όπου κανονικά κάθονταν οι φίλοι της Φενέρ. Δεν ξέρω τώρα αν έρχονται ή αν έχει να κάνει με το πρόβλημα που υπήρχε, γιατί το σύστημα της Ευρωλίγκας, είπαμε, έχει κρασάρει για τα καλά, στο να πιστοποιηθεί η μεταπόληση των εισιτηρίων από τους οπαδούς Φενέρες, τους φίλους του Ολυμπιακού. Δεν ξέρω αν δεν τα δώσαν αυτά τα εισιτήρια και σηκώθηκαν και έφυγαν και είπανε θα αφήσω και ναι το καθισμό μου. Δεν μπορώ να σας το πω, δεν έχω την...
1: Καλά, ναι, αυτό θα το δούμε στην πορεία, ναι. Θα το δούμε όταν
0: θα γίνεις. Ναι. Τώρα,
1: τώρα μιλάς για πόσα καθίσματα, για ελάχιστα ή για κάποιες
0: 150
1: δεκάδες. Βαριά. 150
0: βαριά,
1: μάλιστα.
0: Βαριά. Okay. Mm-hmm. Απλά επειδή είναι, ξέρεις, κατά πράσινα.
1: Ναι, ναι, ναι, κάνουνε, ναι.
0: Κόκκινο, κάνουνε μπαμ.
1: Σωστά, λοιπόν, σωστά, σωστά.
0: Βεβαίως ο κόσμος του Ολυμπιακού έχει δημιουργήσει τρομερή ατμόσφαιρα. Αποθέωσε το Χάινς, αποθέωσε τον Μπρίντεζη, αποθέωσε τους αδερφούς Αγγελόπουλους που μαζί με τον Γιώργο Συνδύλη έχουν ήδη πάρει τις θέσεις τους. Έχει αποθεώσει τους παίκτες που μπήκανε για ζέσταμα και τώρα είμαστε εν αναμονή του να μπουν οι δύο ομάδες για το κανονικό ζέσταμα για να αρχίσει οι αντίστροφοι μέτρες που λένε. Επίσης αποδοκίμασε, όχι όμως με φανατισμό, τον Ντέγιαν Μποντιρόγκα, γιατί προφανώς και δεν ξεχνά την θητεία του στον Παναθηναϊκό. Από τους δε παίκτες της Ρεάλ, αυτός που είχε τη μερίδα του μέλλοντος αποδοκιμασίες, τη μερίδα του λέοντος αποδοκιμασίες, ήταν και είναι φυσιολογικό χεζόνια για τον αυτό λόγο. Έτσι. Λοιπόν, νομίζω ότι γενικώς η κατάσταση από την ώρα που ήρθα, βέβαια είμαι καμιά ώρα και εδώ μέσα, άρα δεν μπορώ να σας πω με απόλυτη σιγουριά τι ακριβώς συνέβη έξω. Διαβάσαμε για 1-2 συλλήψεις. Τώρα κάπου υπόθηκε ότι ήταν τύπος που παρίστανε το security. Ή άλλοι είπαν, τώρα μπαίνει το τρόπαιο, το κύπελο της Ευρωλίγκας μέσα. Έτσι για να, πώς το λένε, για να εξητάρει και τον κόσμο. Λοιπόν, και τώρα νομίζω ότι ο Σονούπου είναι να μπουν οι ομάδες μέσα, γιατί βλέπω ότι και ο κόσμος σηκώνει χέρια, προετοιμάζεται, θα ακούσετε σε λίγο και τις ιαχές και τις φωνές. Έλεγα λοιπόν ότι υπήρξε μία σύλληψη. Τώρα κάποιοι είπαν ότι ήταν σεκιουριτάς που άφηνε κόσμο του Ολυμπιακού να μπει χωριστήρια. Άλλοι είπαν ότι ήταν ένας τύπος που παρίστανε το σεκιουριτά. Τώρα κοίταξε, έτσι για να ρίξουμε και λίγο, να κάνουμε και λίγο χιούμορ, για να ρίξουμε και τους τόνους.
1: Ναι.
0: Αν συλλαμβάνουν όσους παριστάναν κάποιον άλλον, ευτυχώς δεν συνελήφθη ο Σαρδάς Γεσκεβίτσος, που παριστάνε το προβολή. Αλλά αυτό είναι πλάκα, μην το παριστάσω.
1: Όχι.
0: Λοιπόν, ακούς τον κόσμο του Ολυμπιακού.
1: Βεβαίως, περνάει, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, νομίζω ότι όλα είναι έτοιμα. Ξέρεις, εγώ είμαι από τους τύπους που μέχρι να τραγουδήσει χοντρή, κρατάω πάντα μικρό καλάθι. Ναι, δεν κρύβομαι πίσω από το δάχτυλο μου. Ο Παναθηναϊκός είναι το αδιαφιλονίκητο, το Ολυμπιακός είναι το αδιαφιλονίκητο φαβορί.
1: Ναι.
0: Η Ρεάλ έχει πολλά προβλήματα και κυρίως δεν έχει σέντερ. Απ' την άλλη μεριά αυτό απελευθερώνει τον Σκαριόλο για να βάλει δύσκολα στον Μπαρτζόκα. Είμαι βέβαιος ότι ο Γιώργος Μπαρτζόκας γνωρίζει ότι ο αντίπαλος

0: αντίπαλός του θα κάνει τρίκ υποχρεωτικά παίζοντας με small ball, με ζώνες, με παγίδες, θέλοντας να τρέξει. Αλλά από εκεί και πέρα, ξέρεις, πολλά θα εξαρτηθούν αν επιλέξει τις αγαπημένες της ζώνες ως Σκαριόλο και ενδεχομένως και καθ' υποχρέωση, γιατί okay, να μην παίξει ζώνη και τι να παίξει μάντουμαν και ποιος θα μαρκάρει τον εκάστοτε, τον ενίοτε ψηλό του Ολυμπιακού, είτε αυτός είναι ο Μιλουτίνοφ που είναι και ο πιο απειλητικός προς το αντίπαλο καλάθι, είτε είναι ο Χολ που άμα βρει την μπάλα σε κίνηση αντεπιάστονα, είτε είναι ο Ταϊρίκ Τζόνς που έχει και αυτός τον τρόπο του να τελειώνει τις φάσεις. Αλλά όλα αυτά σε 34 λεπτά θα τα δούμε στην πράξη. Δημήτρη μου.
1: Okay, σε τι ώρα είναι, 8:25. 10 λεπτάκια πριν από την έναρξη του αγώνα, νομίζω ότι καλό είναι να συνδεθούμε ούτως ώστε να πάρουμε. Και νωρίτερα. Άψογα. Ωραία, ωραία. Καθίστε εκεί.
0: Πήραμε να πιούμε. Έπεσε, άρα.
1: Έλα, ρε φίλε.
0: Την εγκούρη θα πάρουμε το κύπελλο.
1: Βέβαια, λεφτά θα πάρουμε, έτσι ακριβώς.
0: Ας είναι και το κύπελλο, ας πάρουμε λεφτά από αύριο.
1: Κάτι θα πάρουμε, έτσι.
0: Λοιπόν, μην φύγουμε με άδεια χέρια.
1: Έγινε, Γιώργο μου, σε ευχαριστώ πολύ. Τα λέμε σε πολύ λίγο και πάλι.
0: Εδώ θα είμαι.
1: Να σε καλά.

Λοιπόν, θα κάνουμε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και μετά εδώ ροή χωρίς διαλύματα, ούτως ώστε σιγά σιγά να ζεσταθούμε, να ζεσταθείτε και να οδεύσουμε προς την Κούπα.

0: 943 Interveten Sports.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Λαύ σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
3: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
4: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
5: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
6: Είμαι η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου και με ακούτε κάθε μέρα Δευτέρα έως Παρασκευή στις 2 το μεσημέρι στο μαγκαζίνο του 943 Interveten Sports.
7: Η ώρα είναι 8:30.

Λοιπόν, παρένθεση ποδοσφαιρική. Μικρή οριστικά, όπως είπαμε και πριν, στον τρίτο προκριματικό γύρο, ο Ολυμπιακός για το Champions League. Να δούμε ποιοι είναι οι πιθανοί αντίπαλοι του.

Λοιπόν, οι πιθανοί αντίπαλοι του Ολυμπιακού στον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League είναι η Union Saint-Siluaz από το Βέλγιο, η Σπάρτα Πράγας από την Τσεχία, η Νάιμέγγεν από την Ολλανδία και ο νικητής του ζευγαριού, ο οποίος θα περιλαμβάνει την Sturm Graz και άλλη μία ομάδα.

0: Λοιπόν, βόλτα πάλι στο T-Center. Αυτή τη φορά έχουμε τη Σοφία Οικονόμου, η οποία βρίσκεται εκεί ανάμεσα στον κόσμο και βεβαίως τα παιδιά τα δικά μας εκεί, να μας δώσει κλίμα, κλίμα από την Εξέδρα. Σοφία, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Δημήτρη, καλησπέρα και στους ακροατές του 943 Internet Sport. Βρισκόμαστε στη μεγαλύτερη γιορτή του μπάσκετ. Η ατμόσφαιρα εδώ πέρα είναι ηλεκτρική, καλύτερη από το ημιτελικού μπορώ να πω. Ο κόσμος είναι ο κόκκινος λαός σήμερα εδώ πέρα, δεν υπάρχει άνθρωπος που φοράει διαφορετικό χρώμα. Όλο το Telecom Center Athens έχει γεμίσει με φίλους του Ολυμπιακού που έχουν έρθει για να στηρίξουν αυτή τη μεγάλη
0: γιορτή.
1: Προσπάθεια του Ολυμπιακού για να πάρει το κύπελο.
0: Mm-hmm. Για πες μας λίγο, δώσε μας κλίμα, τραγουδάει ο κόσμος.
1: Είμαστε λίγη ώρα πριν την τελετή έναρξη.
0: Ναι.
1: Ακόμα και την Δώρα Παντέλη που παρουσιάζει το Final Four.
0: Mm-hmm.
1: Θα βγουν τώρα οι ομάδες και θα αρχίσει η τελετή έναρξης με τον DJ και τα τραγούδια του. Το αρχαιοελληνικό vibe που έχει φέρει φέτος η EuroLeague και η Αθήνα στο Final Four.
0: Μάλιστα. Τι ακριβώς έχεις εικόνα, το τι προβλέπετε για την τελετή έναρξης?
1: Είναι το DJ booth στη μέση του, σχεδόν στη μέση του παρκέ. Ο DJ θα βάλει μουσική και θα έχει live show με φωτιές και με τέκνο μουσικές.
0: Ναι.
1: Ενώ στο screen θα φαίνονται, μόλις φαίνουν οι μέσες τρεάρτες στο κήπεδο.
0: Το καταλάβαμε Σοφία.
1: Νομίζω ακούγεται.
0: Ναι.
1: Και θα δείχνουν αρχαιοελληνικές κολόνες και τομπία και διάφορες εικόνες εμπνευσμένες από την Ελλάδα και την Αθήνα.
0: Mm-hmm.
1: Αυτά από μένα.
0: Ωραία, τώρα, Σοφία μου.
1: Η ομάδα του Ολυμπιακού αναμένεται από στιγμή σε στιγμή.
0: Ας μείνουμε λίγο να ακούσουμε λίγο για την είσοδο. Να ακούσουμε, ενώ κατάλαβες, την ατμόσφαιρα που θα επικρατήσει κατά την είσοδο των παιχτών του Ολυμπιακού.
1: Εννοείται.
0: Είναι κατάμεστο πλέον το T-Center, Σοφία?
1: Το T-Center είναι κατάμεστο πραγματικά. Κάθε φορά που φωνάζουν οι φίλοι του Ολυμπιακού, πραγματικά δεν ακούγεται, δεν πέφτει καρδία εδώ μέσα. Έχουν φέρει όλη την καλή ενέργεια. Να πούμε και ότι οι φίλοι του Ολυμπιακού ήρθαν 5,5 ώρες πριν την έναρξη. Έχουν έρθει από πολύ νωρίς για να υποστηρίξουν την ομάδα τους. Και ήταν από τότε, φώναζαν, τραγουδούσαν για την ομάδα τους. Να πούμε και στο τελικό της Μπαρτσελόνα με τη Ρεάλ. Των νέων ήταν, ναι, ακόμα εκεί και φώναζαν και υποστήριζαν τις ομάδες και πανηγύριζαν. Πραγματικά το γήπεδο ήταν κατάμεσο ακόμα και τότε.
0: Ενημέρωσε μας, ποιος κέρδισε, αλήθεια Σοφία μου?
1: Η Μπαρτσελόνα κέρδισε.
0: Η Μπαρτσελόνα, έτσι. Και οι φίλοι του Ολυμπιακού ήταν με την Μπαρτσελόνα, έτσι, σίγουρα.
1: Ναι, φαντάζομαι, και από ό,τι άκουσα κι εγώ, πανηγύρισαν και αυτοί.
0: Μας είπε ο Γιώργος Καλίδης ότι μακάρι να είναι Ιωνός καλός και να έχουν δύο στις δύο ήττες οι παίχτες της. Γιατί να μην έχουν? Γιατί να μην έχουν? Αθήνα είναι.
1: Αθήνα είναι και μακάρι η ελληνική ομάδα να μας βγάλει προπρόσωπο.
0: Σοφία μου, βλέπω κάτι φωτογραφίες στα ιδιοσιογραφικά sites ότι υπάρχουν κάποιες δημιουργίες των ΜΑΤ ανάμεσα σε φίλους του Ολυμπιακού. Γιατί συμβαίνει αυτό? Υπάρχουν φίλοι της Ρεάλ ανάμεσα? Τι ακριβώς έχει γίνει?
1: Δεν υπάρχουν πάρα πολλοί φίλοι της Ρεάλ, αλλά ο κόσμος, επειδή είναι τόσο εκπληκτικός, είναι για λόγους ασφαλείας. Επίσης, όπως ακούσαμε, πολλά άτομα μπήκανε και χωρίς εισιτήριο στους άλλους και δεν θέλουν να έχουν μπούγια και να πει κόσμος χωρίς εισιτήρια και γίνονται πολύ εξοργιστικοί έλεγχοι εδώ μέσα.
0: Ωραία, Σοφία μου, σε ευχαριστώ πολύ. Θα έχουμε την ευκαιρία και αργότερα να επικοινωνήσουμε. Ναι, εννοείται. Να είσαι καλά. Ευχαριστούμε πολύ.

Λοιπόν, να πούμε ότι και η ΠΑΕ Ολυμπιακός βρίσκεται στο Τισέντερ, όπως βρέθηκε δια του Ευάγγελου Μαρινάκη και στον ημιτελικό. Μάλιστα έκανε και κάποιες έτσι κοφτές δηλώσεις, θα λέγαμε, όπως με τη νίκη, παιδιά, να τελειώνουμε μπαίνοντας στο γήπεδο.

Η αλήθεια είναι, με βάση τα βιντεάκια πάντα έτσι που κυκλοφορούν, ότι δεν είδαμε την Λίμπαρ στην παρέα. Φαντάζομαι ότι ή έχει πάει πιο νωρίς ή θα πάει τώρα ή σε λίγο ο Χωσέ Λουίς με την Λίμπαρ. Δεν μπορεί να λείπει.

Να δώσω άλλη μια φορά τις πληροφορίες από την Αγγλία για την τελευταία αγωνιστική του Αγγλικού Πρωταθλήματος πριν αφιερωθούμε στο T-Center. Να δώσουμε άλλη μια φορά τα αποτελέσματα. West Ham Leeds 3-0, Crystal Palace Arsenal 1-2, Liverpool Bradford 1-1, Manchester City Aston Villa 1-2. Με αυτή την νίκη Aston Villa έμεινε στην τέταρτη θέση, οδηγώντας τον Ολυμπιακό στον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Burnley Wolves 1-1, Brighton Manchester United 0-3, Nottingham Bournemouth 1-1, Sunderland Chelsea 2-1, Tottenham Everton 1-0. Με αυτή την νίκη Tottenham σώθηκε. Fulham Newcastle 2-0. Πρωταθλήτρια η Arsenal, αυτό το ξέραμε από την προηγούμενη αγωνιστική. Δεύτερη Manchester City, τρίτη United, τέταρτη Aston Villa, πέμπτη Liverpool. Αυτές οι πέντε πρώτες βγαίνουν και στο Champions League. Bournemouth Sunderland Europa League, Brighton Conference League. Ενώ στην Championship πέφτουν West Ham, Burnley και Wolves. Στην Ιταλία τελικό Parma Sassuolo 1-0, ενώ στο 78 Napoli Udinese 1-0, Udinese παίζει με 10 παίκτες. Ένας σπουδαίος αγώνας έγινε στο Wembley για την πρώτη κατηγορία της Αγγλίας. Μπαράζ Bolton Stockport 4-1, η Bolton ανέβηκε στην Championship. Here we go.

0: Λοιπόν, τέρμα τα ποδοσφαιρικά από εδώ και πέρα. Μόνο μπάσκετ. Γιώργος Κογκαλίδης, τι σέντερ.
1: Νομίζεις ότι είναι τέρμα τα ποδοσφαιρικά. Εγώ για ποδοσφαιρικά θα σου πω.
0: Τι λες, για πες μου.
1: Λοιπόν, πριν από λίγο έκανε εντυπωσιακή είσοδο,
0: ναι,
1: ο Βαγγέλης Μαρινάκης, συνοδευόμενος από τον γιο του Μιλτιάδη και φυσικά από τον Κώστα Καραπαπά, τον αντιπρόεδρο της ΠΑΕ. Πέρασαν, κατέβηκαν κάτω, γιατί είναι γνωστό ότι ο κύριος Μαρινάκης είχε αγοράσει, είχε νοικιάσει, πώς το λένε, σουίτα, όπου είδε τον ημιτελικό. Αποφάσισε όμως ότι θέλει να δει τον τελικό από το κόρτ. Κατέβηκε λοιπόν από τα επίσημα, έκανε τον κύκλο όλου του γηπέδου, αποθεώθηκε από τον κόσμο του Ολυμπιακού.
0: Μάλιστα.
1: Και κάθισε στο κέντρο του γηπέδου. Φαντάζομαι ότι στην πορεία θα υπάρχουν και πολλές εικόνες και πολλά πλάνα, καθώς είναι στην πρώτη σειρά των, πώς το λέμε, των court sheet, αλλά στην κεντρική σειρά, έτσι.
0: Ναι.
1: Παράλληλα βγήκαν οι παίκτες των δύο ομάδων της Real, οι οποίοι αποδοκιμάστηκαν. Μάλιστα και κάνανε και μια χορογραφία μπαίνοντας. Ένα κάτι έτσι, ένα εντυπωσιακό στάδιο. Αλλά όταν μπήκαν οι παίκτες του Ολυμπιακού, έδειξαν ότι από το πρώτο πάτημα μπαίνουν αποφασισμένοι, και βέβαια ο κόσμος ζήτησε το ευρωπαϊκό. Όσο μιλάμε βέβαια, τόσο γεμίζει ασφυκτικά ο άκατο της έντερ. Ο κόσμος του Ολυμπιακού είναι όρθιος. Ο κακός χαμός γίνεται.
0: Ναι. Περνάει και από τα ακουστικά.
1: Εδώ που τα λέμε τώρα δεν περιμέναμε και τίποτα.
0: Καλά, ναι, σωστά. Ο Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρα, Γιώργο, δεν είναι μαζί με το Μαρινάκι?
1: Δεν τον έχω δει, να σου πω την αλήθεια. Δεν κατέβηκε μαζί στο κέντρο. Δεν ξέρω μήπως. Αρχή δεν ξέρω αν υπήρχαν και ελεύθερες θέσεις. Δεν ξέρω μήπως έμεινε στη σουίτα. Δεν ξέρω καν αν έχει έρθει. Δεν μπορώ να στο πω με σιγά.
0: Ναι, εντάξει. Θα τα δω.
1: Εντάξει, βεβαίως έχει έρθει ο Πρίτεζης. Θαρώ ότι έχει έρθει ο Γκάλης.
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι κάπου εδώ πρέπει να είναι και ο Αντετοκούμπο. Γενικώς, όλος ο καλός ο κόσμος είναι εδώ.
0: Ο Γκάλης έχει έρθει, Γιώργο, και μάλιστα έκανε δήλωση ότι για μένα ο Ολυμπιακός είναι καλύτερη ομάδα από την Ρεάλ και θα πάρει το κύπελο. Ελπίζουμε να βγει αληθινός.
1: Το θέμα δεν είναι αν είναι καλύτερη ομάδα. Αυτό μπορώ και εγώ να το πούμε με σχετική βεβαιότητα. Το θέμα είναι ότι το κύπελο, το τρόπαιο, τη νίκη την παίρνει όποιος τη διεκδικείς περισσότερο. Όχι όποιος είναι καλύτερο στα χαρτιά. Έτσι. Γι' αυτό δεν πρέπει να ξεχάσουμε ότι έχουμε μπροστά μας ένα σκληρό τερμπί.
0: Σωστά.
1: Αυτό θα έχουμε. Εκτός αν ο Ολυμπιακός καταφέρει να το μετατρέψει σε υγιεινό περίπατρο. Μακάρι. Έτσι. Αλλά σε 16 λεπτά θα ξεκινήσουν όλα, οπότε αντιλαμβάνεσαι ότι όλα όσα εμείς λέμε θα έχουν μικρή σημασία. Ράντοβιτς, Λοτερμόζερ και Λάτισεμς είναι οι τρεις διαιτητές. Η αλήθεια είναι ότι τους είχαμε πετύχει στην εποχή με τον Νίκο Σύλλογο. Και επίσης να πούμε ότι η δωδεκάδα του Ολυμπιακού δεν μας προκαλεί έκπληξη του γεγονός. Δεν άλλαξε, έμεινε αυτή που ήταν και στον ημιτελικό, δηλαδή επί της ουσίας παρέμειναν οι τρεις ψηλοί, εκτός ο Νιλικίνα, εντός ο Σακίλ Μακής. Δημήτρη.
0: Λένα Καραλή και Δημοσθένης Καρμύρης είναι κάπου εκεί κοντά σου, δίπλα σου.
1: Τώρα δίνω το μικρόφωνο στη Λένα Καραλή.
0: Μπράβο.
1: Για να...
0: Ναι, Γιώργο μου.
1: Το δικό της στήριο.
2: Καλησπέρα.
0: Γεια σου, Λένα, καλησπέρα. Να δεις τώρα τι σου είναι ο Κογκαλίδης, έτσι. Σου έδωσε το μικρόφωνο την ώρα που γίνεται αναγγελία των ομάδων και είναι πολύ πολύ δύσκολο να σε ακούσουμε. Πρέπει να βάλεις τα δυνατά σου. Επίτηδες, παιδί μου, αφού το ξέρουμε τώρα, εντάξει. Το ξέρει και ο κόσμος πλέον.
2: Λοιπόν,
0: πάμε.
2: Πες μου τι θέλεις από μένα. Τι μπορώ να κάνω και πώς μπορώ να μεταφέρω.
0: Δώσε μου.
2: Όποια πληροφορία δεν έχει πει ο Γιώργος.
0: Όποια... Καλά, ο Γιώργος τώρα ξέρεις πολύ καλά ότι οι πληροφορίες του είναι πληρέστατες, αλλά εν πάση περιπτώσει κάτι θα βρούμε να πούμε. Δώσε μας λίγο τα προγνωστικά σου. Δώσε μας λίγο την αίσθησή σου, εν πάση περιπτώσει.
2: Κοίταξε να δεις, δεν μπορούμε να κάνουμε ούτε προγνωστικά, να πούμε ούτε αίσθηση ούτε τίποτα. Ο Ολυμπιακός είναι το φαβορί. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Είναι υπερπλήρης εν αντιθέσει με τη Ρεάλ. που πονάει πάρα πολύ στη θέση 5. Είναι όλοι υγιέστατοι. Άρα αυτό που μένει είναι να μπορέσει να βγάλει από το μυαλό του όλους τους χαμένους προηγούμενες τελικούς ή συμμετοχές και να σταθεί απέναντι στη Ρεάλ με την οτροπία που έχει φτάσει μέχρι εδώ. Σαν να είναι αυτός ο οποίος στο τέλος θα πανηγυρίσει για το τρόπαιο.
0: Mm-hmm. Άρα να δουλέψει περίπου στο, περισσότερο στο ψυχολογικό τομέα, λες, έτσι.
2: Δεν ξέρω, Δημήτρη, δεν σε ακούω καθόλου αυτή τη στιγμή.
0: Τώρα με ακούς καλύτερα, Λένα. Ωραία, ωραία.
2: Τώρα
0: λοιπόν,
2: τώρα
0: λέω να δουλέψει λίγο περισσότερο στο ψυχολογικό κομμάτι. Ένα, θεωρείς ότι θα πάει το παιχνίδι στην front line, θα εκμεταλλευτεί την υπεροπλία του εκεί ο Ολυμπιακός?
2: Κοίταξε να δεις, έχει σαφέστατο πλεονέκτημα εκεί ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Θα το δούμε, διότι και ο Σέρχιος Καριόλο και η Ρεάλ έχει σούπερ παίκτες, δεν το συζητάμε.
0: Σωστά.
2: Οπότε μιλάμε για έναν εξαιρετικό προπονητή και αυτό σημαίνει ότι σίγουρα θα έχει φτιάξει τα πλάνα του έτσι να μπορέσει να χτυπήσει και αυτός με τη σειρά τον Ολυμπιακό σε όλα τα δυνατά σημεία. Αυτή τη στιγμή, ξέρεις, το να κάνουμε οποιαδήποτε πρόβλεψη, μπορούμε να μιλήσουμε με μπασκετική λογική, αλλά το να κάνουμε οποιαδήποτε πρόβλεψη, ίσως να μας διαψεύσουν οι πρωταγωνιστές.
0: Μπορεί να εκτεθούμε, λες. Ναι, σωστά, σωστά. Ωραία, ωραία. Ο Δημοσθένης...
2: Μιλάμε για έναν τελικό της EuroLeague, έτσι κι αλλιώς, που έτσι. Τα πάντα είναι ανοιχτά. Μιλάμε για ένα παιχνίδι που και οι δύο ομάδες θέλουν να σηκώσουν την κούπα. Δεν υπάρχει το ποιος το θέλει περισσότερο, ποιος το θέλει λιγότερο. Οπότε, ξέρεις, ακόμα και η πιο μικρή λεπτομέρεια μπορεί να παίξει το ρόλο της.
0: Η δυναμική του Ολυμπιακού όσον αφορά την έναρξη, νομίζεις θα παίξει ρόλο στο μάτς?
2: Δεν νομίζω τόσο, γιατί έτσι κι αλλιώς η Ρεάλ έχει τους παίκτες για να αντιδράσουν ανά πάσα στιγμή.
0: Μάλιστα.
2: Θεωρώ το ότι μια ίσως παρακινδυνευμένη εκτίμηση πως αν βρεθεί πίσω στο σκορ ο Ολυμπιακός και αναλόγως με το σκορ με το οποίο ενδεχομένως βρεθεί πίσω, μπορεί αυτός να επηρεαστεί και όχι η Ρεάλ. Θεωρώ το ότι είναι άνθρωποι, ξέρεις, παίκτες που επειδή... μιλάμε για τη Βασίλισσα της Ευρώπης που, ξέρεις, τώρα μπαίνω σε μια διαδικασία ίσως και σφαλμένη και οι δύο είναι πάρα πολύ καλές ομάδες. Ίσως ο Ολυμπιακός, εάν βρεθεί πίσω, να τον κυριεύσει το άγχος της πίεσης ότι παίζει στην Ελλάδα, ότι παίζει σε γεμάτο γήπεδο, ότι έχει φτάσει πέμπτο σερί Final Four, ότι στα προηγούμενα είτε έχει μείνει εκτός τελικού είτε έχει χάσει τον τελικό με τον τρόπο που το είχε χάσει και το 23 από τη Ρεάλ, και να τον καταβάλει το άγχος. Ενώ η Ρεάλ θεωρώ ότι δεν θα μπει σε αυτή τη διαδικασία.
0: Εξαιρετικά. Ωραία, Λένα μου, είναι και ο Δημοσθένης ο Καρμίρης κάπου εκεί κοντά μας?
2: Είναι και ο Δημοσθένης. Αν θέλετε να σας τον δώσω, θέλετε να τον καλέσετε στο δικό του κινητό?
0: Ναι, ναι, ναι, ωραία, ωραία, ωραία, ωραία, ωραία. Να μην σε φέρνω σε,
2: ωραία,
0: σε δύσκολη θέση εκεί.
2: Άρα,
0: και εμείς θα είμαστε...
2: μεταφέρω ξανά στο Γιώργο.
0: Ναι, ναι, ναι, έτσι, έτσι, έτσι.
2: Ξέρεις, έτσι όπως είναι οι θέσεις μας.
0: Καταλαβαίνω.
2: Δεν έχει συγκεκριμένες δυνατότητες και τα ακουστικά.
0: Καταλαβαίνω απόλυτα, καταλαβαίνω απόλυτα.
2: Παράλληλα με την προθέρμανση των παικτών, να πούμε εδώ ότι γίνονται και οι προετοιμασίες για το σοου που θα προηγηθεί της έναρξης του τελικού, έτσι.
0: Ναι, είχαμε μια ενημέρωση από την Σοφία Οικονόμου με διάφορα events, έτσι. Ναι.
2: Βλέπουμε έτσι. Βλέπουμε, ας πούμε, κατοικίωνες που μπαίνουν μέσα στο glass floor. Mm-hmm. Τουλάχιστον η Ευρωλίγκα μπορεί να απέτυχε σε πάρα πολλά πράγματα στην διοργάνωση που φιλοξενείται εδώ στην Αθήνα και στο Telecom Center. Σε ό,τι αφορά το λογότυπο ή το να δώσει με κάποιον τρόπο το ελληνικό στοιχείο, μπορούμε να πούμε ότι το έχει καταφέρει.
0: Ωραίοτατα, ωραίοτατα. Ελπίζω να πάνε όλα καλά όσον αφορά τη διοργάνωση μέχρι το τέλος. Μάλιστα, ωραία. Σας αφήνω για λίγα λεπτά να βγάλουμε και τον Δημοσθένη Καρμίρη.
2: Θα πούμε στη συνέχεια.
0: Βεβαίως, βεβαίως, βεβαίως, βεβαίως. Σε ευχαριστώ πολύ, Λένα μου, σε ευχαριστώ. Λοιπόν, έχουμε τον Δημοσθένη Καρμίρη στην άλλη άκρη της γραμμής, πάντα από το T-Center.
3: Θεωρώ ότι δεν είναι η καλύτερη στιγμή. Δημήτρη, είναι 10 λεπτά πριν από το τζάμπολ, έτσι ναι. Σαν όλα τα φώτα,
0: ναι.
3: Η ατμόσφαιρα τώρα, γιατί ετοιμάζεται ο διάσημος DJ που ήταν και στην πρεμιέρα στους ημιτελικούς,
0: ναι.
3: Να δώσει το δικό του show και βεβαίως μαζί με ένα, όλο αυτό το πράγμα να γίνει ατμόσφαιρα φανταστικογορική, με τις φωτιές, με τα lights, με τα διάφορα πολύχρωμα φωτάκια. Τώρα είναι η προετοιμασία, θεωρώ ότι δεν θα ακούγομαι, όχι τίποτα άλλο.
0: Όχι, πάντως αυτή τη στιγμή Δημοσθένη ακούγεσαι εξαιρετικά, ωραία. Πραγματικά.
3: Τίποτα, αγωνιστικά τα είπατε πριν λίγο.
0: Ναι.
3: Όπως είπατε, δηλαδή είναι κλασική θα τη χαρακτηρίσω το δεκάδα, γιατί είναι σαν συνέχεια του Μπαρτσόκα και του Ολυμπιακού με τον ημιτελικό με την Φενέρμπαξε. Δηλαδή η γνωστή είναι έξω ανηλική να πάλι προτιμήθηκε να είναι εκτός, να πάρει τους τρεις ψηλούς. Και βεβαίως είναι απολύτως φυσιολογικό και λογικό αυτό από τη στιγμή που η Ρεάλ είναι ελλειμματική σε αυτό το τομέα. Η προσωπική μου άποψη είναι ότι, για να πούμε στο αγωνιστικό, ότι αυτό που είναι το αυτονόητο, ότι θα προσπαθήσει περισσότερο μεσόνι άμυνας λογικά ο Σκαριόλο να αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό για να μην φτάνει μπάλα με τίποτα στο γραφιστό και κάτω από το καλάθι. Εκεί ο Ολυμπιακός σε κάθε περίπτωση, σε κάθε φάση, σε κάθε στιγμή υπερτερεί και η Ρεάλ έχει μισμάτσει. Αυτό λοιπόν για μένα η στρατηγική ως Ρεάλ Μαδρίτης δεν μπορεί να είναι διαφορετική από το γεγονός ότι να ελπίζει ότι με τη ζώνη άμυνας θα υποχρεώσει τον Ολυμπιακό σε σουτ, σε τρίποντα, σε αρκετά μακρινά σουτ τέλος πάντων, τα οποία αν δεν μπαίνουν θα προκαλέσουν κάποιο ψυχολογικό πρόβλημα στον Ολυμπιακό για να μπορέσει να τους εκνευρίσει και να μπορέσει να το μεταλλευτεί αυτό η Ρεάλ. Από την άλλη πλευρά, εκ των πραγμάτων είναι δίκοπο μαχαίρι για τους Μαδριλένους αυτό, διότι αν είναι ζεστό το χέρι ο καρπός και αρχίσει και γράφει, από εκεί και πέρα θα γίνει πάρτι. Τολμώ να πω ακόμα και αυτό δηλαδή. Επειδή μιλάμε για ένα τελικό μέσα σε αυτό το την άκαρη, ας μου επιτραπεί ο όρος διαδικασία, όλοι οι κόποι μιας χρονιάς να παίζονται σε ένα μάτς, να παίζονται σε 40 λεπτά, να παίζονται σε ένα match ball, είναι αυτό που γίνεται απόψε εδώ στο Telecom Center, όπως γίνεται σε κάθε διοργάνωση, γιατί αυτό είναι το σύστημα. Και μάλιστα εδώ ανοίγω μια παρένθεση, το ξέρουμε όλοι Δημήτρη, ότι εξετάζει και το ενδεχόμενο η Ευρωλίγκα μαζί με όλα τα υπόλοιπα τις επαφές που έχει με το NBA για το NBA Europe και ούτω καθεξής, για να δούμε πώς θα διαμορφωθεί η χάρτα της επόμενης ή αν θέλετε των επόμενων διοργανώσεων. Εξετάζει και αυτό το ενδεχόμενο μήπως αλλάξει και γίνει ένα μικρό πρωτάθλημα σε ό,τι αφορά την τελική φάση. Τέλος πάντων, αυτά για την ώρα δεν ισχύουν.
0: Ναι, καλά, σωστά.
3: Και αυτό που ισχύει είναι ότι με το τρόπαιο κλείνουν το μάτι και ο ένας και ο άλλος συναλής σε ένα μάτι, σε ένα brand fair 40 λεπτών. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός υπερτερεί από κάθε πλευρά, υπερτερεί στα στοιχηματικές αποδόσεις μακράν έναντι της Ρεάλ και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό παντού είναι το φαβορί, υπάρχει φαβορί, αλλά είναι ένα τελικό, είναι ένα μάτ. Αυτό που με προβλημάτισε και το έλεγα από τη βραδιά στην προχθεσινή είναι μόνο το γεγονός ότι μιλάμε, εκτός από το ότι είναι ένα παιχνίδι, μιλάμε για μια Ρεάλ που είναι η βασίλισσα της Ευρώπης, μέτρησε η φανέλα της και στο παιχνίδι με τη Βαλένθια και στον ημιτελικό με τη Βαλένθια. Η καλύτερη ομάδα μακρά θα έλεγα σε σχέση με την Ρεάλ σε όλη την προηγούμενη σεζόν, σε όλα τα παιχνίδια που προηγήθηκαν, σε πέρασε στον τελικό, πέρασε η Ρεάλ και βεβαίως αυτά όλα μας κρατάνε σε μια αγωνία και φυσικά τον Μπαρτζόκα και τους παίρνουν σε μια ανησυχία. Όμως θεωρώ ότι είναι καθαρά υπόθεση Ολυμπιακού όπως έχει εξελιχθεί η κατάσταση στο σημερινό παιχνίδι, είναι η καλύτερη ομάδα. Έχει το πλήρες ρόστερ, έχει το βάθος, έχει 16.000 Ολυμπιακού σε ένα φανταστικό κοινό στο πλευρό της. Παίζουμε στην Ελλάδα, στην Αθήνα, στην Αττική, στην Πέδρα. Όλα, όλο το σύμπαν έχει συνηγορήσει πέρα του Ολυμπιακού. Τα υπόλοιπα τα περιμένουμε στο Glass Floor.
0: Σωστά, σωστά. Πώς φαίνεται ότι έκατσες, πόσο έχεις κάτσει, 48 ώρες με τον Κουγκαλίδη και έμαθες τόσα πολλά για μπάσκετ πλέον, έχεις γίνει ειδικός πραγματικά.
3: Έχω καλό δάσκαλο.
0: Αυτό
3: είναι,
0: λέω, ναι.
3: Ο άνθρωπος... Με την ευκαιρία.
0: Ναι.
3: Σαν να συζητάμε δια τηλεφώνου, απλά μας ακούνε οι ακρατές μας. Το μπάσκετ το αγαπώ και το γνωρίζω, αλλά ποτέ μου δεν εξειδικεύτηκα το μπάσκετ,
0: ναι.
3: Γιατί θεωρώ ότι ο καθένας πρέπει να είναι to the point. Ο κάθε επαγγελματίας πρέπει να ασχολείται με ένα άθλημα, να το υπηρετεί πιστά και να φροντίσει γι' αυτό να ενημερώνει το κοινό σύμφωνα με το καθήκον του που είναι το επάγγελμα της δημοσιογραφίας. Γι' αυτό και ουσιαστικά δεν έχω βέβαια τις γνώσεις του Γιώργου προφανώς, επειδή ασχολούμαι όλα τα χρόνια περισσότερο με το ποδόσφαιρο, δεν τις έχω. Ξέρω όμως κανονισμούς. Ξέρω ότι δεν υπάρχει offside και δεν έχει goal.
0: Κοιτάξτε να δεις Γιώργο. Γιώργο, με συγχωρείς, Δημοσθένη. Λέμε τώρα το απευταίο σενάριο να έρθει ο αγώνας εκεί. Το τελευταίο να μπει από πλευράς Ολυμπιακού, νομίζω οι περισσότεροι φίλοι του Ολυμπιακού, γκολ θα φωνάξουν. Τι να φωνάξουν δηλαδή. Εκεί βγαίνει η ψυχή σου. Έτσι δεν είναι.
3: Ισχύει. όχι. Ναι. Πάντως οι λιγοστοί φίλοι της Ρεάλ δεν ξέρω πόσα άτομα μπορεί να είναι. Αν μπορώ να τα πω.
0: Είναι καμιά πεντακοσαριά από ό,τι μου λέγει ο Γιώργος.
3: Δεν είναι ζήτημα.
0: Όχι,
3: εγώ τους βλέπω και λιγότερους. Εγώ τους βλέπω και λιγότερους.
0: Mm.
3: Στο 90% οι φανέλες έχουν ποδοσφαιρικά ονόματα.
0: Έτσι.
3: Είναι ποδοσφαιρικοί οπαδοί.
0: Έτσι είναι.
3: Αυτοί δεν ξέρουν μπάσκετ, μακάρι να παίζουν αυτοί μέσα.
0: Από εκεί ξεκινάνε όλα, Δημοσθένη μου. Αλλά μας ακούει κογκαλίδες μόνο. Έτσι, από εκεί ξεκινάει. Έγινε. Ωραία, ωραία, ωραία, ναι, θα σε αφήσω. Εννοείται, εννοείται. Όποτε θέλεις παρεμβαίνεις. Λοιπόν, να είσαι καλά, Δημοσθένη, με σε ευχαριστώ πολύ.
3: Πάμε λοιπόν, καλή δουλειά σε όλους και καλή επιτυχία στον Ολυμπιακό.
0: Λοιπόν, έτοιμα όλα. Τη Σέντερ, Γιώργος Κογκαλίδης.
1: Και την ώρα αυτή γίνεται η παρουσίαση, εντυπωσιακή ομολογώ, των παικτών της Real. Εντυπωσιακή με την έννοια ότι έχουν έρθει κάποια τετράγωνα, ορθογώνια σχήματα που παραπέμπουν σε κύονες, χωρίς να είναι κύονες. Στη μέση είναι το κύπελο της Ευρωλίγκας, επάνω σε ένα κύωνα. Στις τέσσερις πλευρές φαίνονται το σήμα της ομάδας και ο κάθε παίκτης. Τώρα παρουσιάζεται ο Μαλεντών. Το ίδιο προφανώς θα γίνει και με τους παίκτες του Ολυμπιακού. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι πλέον μπαίνουμε όχι απλά στην τελική ευθεία. Είμαστε μια ανάσα. Ο Γιούλ αποθεώνεται. Κανείς δεν ξεχνάει. Όχι ότι έφταιγε ο άνθρωπος, τη δουλειά του έκανε. Εκείνο το καλάθι που πέτυχε το 23, δεν ήταν, ρε Δημήτρη, και μας πλήγωσε.
0: 23.
1: Όσο κανένα. Ναι. Αλλά, okay, και εδώ τώρα...
0: Και μπροστά στο φάλ, ρε Γιώργο μου, στο φάλ, είναι δυνατόν.
1: Ναι, μπροστά στο φάλ. Τόμας Γόκαπ. Η ώρα του Τάισον Γουόρντ και ο Σάσα Βεζέγκοφ. Ακολουθεί ο Κώστας Παπανικολάου, ο αρχηγός του Ολυμπιακού. Ένας-ένας παρουσιάζεται ο Τάιλερ Ντόρσεϊ. Ο πρωταγωνιστής του ημιτελικού, Άλεκ Πίτερς. Ο άνθρωπος ο οποίος μπορεί να κάνει τη διαφορά στο ζωγραφιστό είναι ο Νίκολα Μιλουτίνοφ. Έπεται ο Κόρεϊ Τζόζεφ. Πάντα χρήσιμος, πάντα πολύτιμος. Ο Ντόντα Χολ που δεν ήταν καλός στον ημιτελικό, αλλά αυτό δεν σημαίνει τίποτα. Ο Σακίλ Μακίσικ, ο Ταϊρικ Τζόνς, ο Εβάν Φουρνιέ και τώρα η ώρα του Μπαρτζόκα. Μπαρτζόκας που γνωρίζει το θερμό χειροκρότημα από τους φίλους του Ολυμπιακού. Και πλέον αφού τέλειωσε η παρουσίαση, ανοίγουν τα φώτα στο T-Center και μπαίνουμε πλέον κανονικά στη διαδικασία του αγώνα. 3 λεπτά οι παίκτες στους πάγκους για τις τελευταίες οδηγίες. Θα δείξουν σε λίγο οι διαιτητές, αφού πρώτα η ομάδα που εργάζεται από την Ευρωλίγκα αποσύρει όλα εκείνα τα στοιχεία που έδωσαν το χρώμα στην παρουσίαση και το κάτι παραπάνω. Είμαστε έτοιμοι λοιπόν για ένα μεγάλο τελικό. Ξαναλέω, χωρίς να θέλω να γίνω μονότονος, ότι όποιος πιστέψει ότι πάμε σε κάτι πολύ απλό, σε κάτι πολύ εύκολο, απλά κάνει λάθος. Κανένας τελικός, πόσο μάλλον ο τελικός κορυφαίας διοσυλλογικής διοργάνωσης, δεν μπορεί να είναι απλός, δεν μπορεί να είναι εύκολος. Μπορεί ο Ολυμπιακός με την εμφάνισή του να το κάνει εύκολο. Μπορεί να το κάνει πιο δύσκολο, αλλά σε καμία περίπτωση δεν παίζει μόνος του και δεν πρέπει εδώ τώρα να μας διαφύγει ότι απέναντί του υπάρχει μια ομάδα που δεν ονομάζεται τυχαία Βασίλισσα της Ευρώπης. Έτσι. Λοιπόν, η Ρεάλ θα πουλήσει ακριβά το τομάρι της. Ο Ολυμπιακός δεν πρέπει να χάσει στιγμή την συγκέντρωσή του. Πρέπει να μπει με το ίδιο αμυντικό πάθος και φίλτρο στο παιχνίδι, όπως μπήκε εννοώ στον ημιτελικό με τη Φενέρ, και πρέπει όχι να περιμένει να παραδοθεί η Ρεάλ, αλλά να την εχμαλωτήσει. Όλα αυτά για να συμβούν, ξαναλέω, πρέπει να ξεκινήσει πρώτα απ' όλα από την άμυνα Και αν ο Σκαριόλο επιλέξει, που μου μοιάζει απολύτως λογικό, να παίξει άμυνα χώρου, δεν πρέπει να πάρει αυτό που θα του δίνει η αντίπαλη άμυνα. Δεν πρέπει να κάνει δηλαδή αυτό στο οποίο τον οδηγεί ο αντίπαλος. Πρέπει να κάνει αυτό που δεν θέλει ο αντίπαλος να συμβεί. Γιατί όπως έλεγε και ο αείμνηστος Γιάννης Ιωαννίδης, η ζώνη σπάει από μέσα. Γκόκαπ, Ντόρσεϊ, Παπα-Νικολάου, Βεζέκοφ και Μιλουτίνοφ είναι οι πέντε που ξεκίνησαν στον ημιτελικό, είναι οι πέντε που ξεκινούν και στον τελικό για τον Ολυμπιακό. Ήδη έχουν πάρει τη θέση τους στο παρκέ. Όσον αφορά τη Ρεάλ Μαδρίτης, ο Αμπάλντε, ο Καμπάτσο, ο Χεζόνια, ο Λάιλς και ο Κέκε είναι οι πέντε. Οι πέντε πρώτοι του Σέρχη Σκαριόλο. Είναι δεδομένο ότι ο Κέκε θα παίξει κατά συνθήκη πεντάρι, δεν έχει κι άλλον ψηλότερο. Είναι καλό ότι ο Λάιλς θα πρέπει να έχει πολλή δουλειά και στην άμυνα, άρα αυτό είναι προφανές ότι θα του δημιουργήσει φθορά είτε από κούραση είτε από φάουλ, άρα επιθετικά ενδεχομένως να μην είναι μια εντυπωσιακή εικόνα όσο μιλάω, με τα κασκόλ των φίλων του Ολυμπιακού να είναι στον αέρα. Και όλα είναι έτοιμα πλέον να πάμε να ξεκινήσει αυτός ο τελικός που περιμένουμε όλοι με μεγάλη αγωνία και που ελπίζουμε να σημάνει τον τέταρτο ευρωπαϊκό τίτλο του Ολυμπιακού. Μιλουτίνοφ πήρε τον τζάμπολ και μπάλα στα χέρια του Γκόκαπ με τον Καμπάτσο απέναντι. Ο Αμπάλντε έχει πέσει πάνω στον Τάιλερ Ντόρσεϊ. Πήρε την μπάλα ο Ντόρσεϊ. Το κυνηγάει ο Αμπάλντε παντού. Ντόρσεϊ σηκώνεται, όχι τον κόβει ο Αμπάλντε. Πήγε σε μια πολύ προσωπική λανθασμένη επιλογή. Ο Χεζόνι απέναντι στον Παπα-Νικολάου αφήνει την μπάλα στο καλάθι του Ολυμπιακού. 0-2 για τη Ρεάλ. Βεζέγκοφ. Κατεβάζει την μπάλα με τον Λάιλ σαν την μπάλα του. Περνάει για τον Μιλουτίνοφ που έχει τον Οκέκε. Παπα-Νικολάου για τον Γκόκαπ και από εκεί στον Μιλουτίνοφ και πάλι στον Γκόκαπ. Πέρασε στον Βεζέγκοφ, έχασε τον έλεγχο της μπάλας, το σουτ ήταν κακό. Ριμπάουν από τον Λάιλ, σε επίθεση από τον Καμπάτσο. Καμπάτσο για τον Χεζόνι, γύρισε μπάλα στον Οκέκε και πέρασε από τον Μιλουτίνοφ. Μία πάσα στον Λάιλ, μπροστά στον Μιλουτίνοφ, καρφώνει. 0-4, ξεκινάει καλά η Ρεάλ. Σας είπα δεν θα είναι τίποτα εύκολο. Πρώτο φάουλ του Καμπάτσο πάνω στον Γκόκαπ. Είναι πολύ πιεστικές οι άμυνες του Καμπάτσο. Επαναφορά από τον Παπα-Νικολάου στον Γκόκαπ. Ο Καμπάτσο πάντα πάνω του. Καμπάτσο, Γκόκαπ αφήνει για τον Ντόρσεϊ. Από εκεί στον Μιλουτίνοφ. Ξέφυγε από τον αντίπαλό του. Μπροστά στον... εδώ τι είναι, είναι μέσα στο ζώο. Πρέπει να το δούνε γιατί είναι μέσα στο ημικύκλιο. Επιθετικό φάουλ δίνει ο Λοτερμόζερ, αλλά νομίζω ότι είναι και ζητάει challenge ο Μπαρτζόκας. Νομίζω ότι έχει μπει στο ημικύκλιο. Το συζητάνε οι διαιτητές μεταξύ τους. Για την ώρα στο Cube δεν υπάρχει replay. Διαιτητές λένε ναι, θα δεχτούμε το challenge. Να εξηγήσω τι συμβαίνει. Αν έχει μπει στο ημικύκλιο, δεν μπορεί να χρεωθεί με επιθετικό φάουλ, γιατί πλέον ο κανονισμός, η φιλοσοφία του αθλήματος λέει ότι αν ο παίκτης φτάσει εκεί βαθιά, όχι. Νομίζω ότι ακουμπάει στη γραμμή, βεβαίως, ακουμπάει στη γραμμή. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Πρέπει να μετρήσει το καλάθι και βεβαίως να ακυρωθεί το επιθετικό φάουλ στον Βεζέκο. Ας δούμε τι θα πούν οι διαιτητές. Τώρα εδώ είναι αν είναι οριακά έξω, οριακά μέσα. Ψάξε βρες. Όσο οι διαιτητές θα ψάχνουν να βρουν τι γίνεται, να θυμίσουμε ότι ένα καλάθι έχει πετύχει ο Λάιλς, ένα καλάθι έχει πετύχει ο Χεζόνια και τα δύο μέσα από το κουτί, δείγμα του ότι οι Ισπανοί έτρεξαν τον Ολυμπιακό. Από αυτό το πλάνο που έδειξαν τώρα πατάει οριακά τη γραμμή. Αν ακουμπάει τη γραμμή, το καλάθι πρέπει να μετρήσει. Αλλά είναι θέμα διαιτητών καθαρά. Και βεβαίως δεν είναι μόνο το ότι θα μειώσει ο Ολυμπιακός σε 2-4, είναι ότι θα ακυρωθεί και το φάουλ που έχει δοθεί στον Βεζέκοφ. Ένα αναμονή της απόφασης των διαιτητών. Όχι, επιθετικό. Επιμένουν στην απόφασή τους. Ένα φάουλ λοιπόν για τον Μιλουτίνοφ, ένα για τον Καμπάτσο, 0-4 το σκορ και επίθεση και πάλι για την Ρεάλ. Ο Ολυμπιακός για 1 και 20 είναι χωρίς καλάθι. Καμπάτσο με γόκαπ. Ο Λάιλς άλλαξε με το Χεζόνια. Και πάλι στο Λάιλς. Τον έχασε ο Βεζέγκοφ. Άστοχο το τρίποντο, rebound από τον γόκαπ. Πάσα για τον Ντόρση. Τώρα ο Ολυμπιακός είναι αυτός που θέλει να τρέξει. Ντόρση αφήνει για τον φάουλ από τον Οκέ και στον Μιλουτίνοφ. Είναι προφανές ότι δεν υπάρχει περίπτωση, αν η μπάλα περάσει στο ζωγραφιστό, να μπορέσει να παίξει άμυνα ο Κέκε ή ο Λάιλς. Και κάθε φάουλ που θα χρεώνεται ο Κέκε είναι ένα τεράστιο κέρδος για τον Ολυμπιακό. Το αντιλαμβάνεστε. Δεν έχει κανέναν άλλο ψηλό να ρίξει στο παιχνίδι. Ο Σκαριόλο. Και ο Κέκε είναι κατά συνθήκη πεντάρι, έτσι. Γόκαπ στην επαναφορά για τον Βεζέκοφ με 16 δευτερόλεπτα. Ντόρσεϊ με τον Αμπάλτε. Περνάει ο Ντόρσεϊ φάουλ. Α, δεν μπήκε το καλάθι. Δύο βολές για τον Τάιλερ Ντόρσεϊ. Πρώτο φάουλ και για τον Αμπάλτε. Είναι πολύ σημαντικό να σφυρίξουν οι διαιτητές σε επαφές, γιατί αυτό είναι προφανές ότι βολεύει τον Ολυμπιακό, καθώς η Ρεάλ προσπαθεί με σκληρή άμυνα να αποκλείσει τους περιφερειακούς από το παιχνίδι. Αλλά αν σφυριχτούν οι επαφές, θα είναι τα πράγματα τελείως διαφορετικά. Ο Ολυμπιακός έχει πολύ περισσότερους παίκτες να ρίξει στον αγώνα. Πρώτος πόντος για τον Τάιλερ Ντόρσεϊ και τον Ολυμπιακό. 1-3, 8 και 1-4. 8 και 14 πριν το τέλος του πρώτου δεκαλέπτου. 1-3 είναι τα φάουλ. Άστοχο στη δεύτερη βολή και αυτό ο Ολυμπιακός δεν πρέπει να το κάνει. Το έκανε και στον ημιτελικό, δεν πρέπει να χάνει βολές. Ο Κέκε αφήνει για τον Λάιλς. Από εκεί στο Χεζόνια με τον Παπα-Νικολάου. Πέρασε η μπαλά για τον Λάιλς. Fade away shoot είναι εύστοχος. Στους 4 πόντους ο Λάιλς, στους 6 η Ρεάλ. 6-1 το σκορ. Η μπάλα στο Γουόκαπ και αυτός αφήνει στο Βεζέκοφ που βοηθάει στο κατέβασμα προφανώς και είναι προπονητική οδηγία. Γουόκαπ για τον Μιλουτίνοφ με τον Οκέκη απέναντι. Βγήκε από τα σκηνό Ντόρσεϊ. Ο Μιλουτίνοφ έχει βυθιστεί. Ο Ντόρσεϊ παίζει με τον Οκέκη. Περνάει για τον Παπα-Νικολάου σουτ για 3. Είναι άστοχο. Ριμπάουν ο Αμπάλτε. Και πάσα στο Χεζόνια. Ο Ολυμπιακός έχει ξεκινήσει με πολύ κακό επιθετικό προσανατολισμό. Τρίποντο από τον Λάιλς και στην άμυνα δεν είναι καλός ο Ολυμπιακός. 1-9 και αμέσως time out από τον Γιώργο Μπαρτζόκα που βλέπει ότι το παιχνίδι δεν ξεκυλά καλά για την ομάδα του, καθώς σε 2,5 λεπτά ο Ολυμπιακός έχει πετύχει ένα πόντο και στην άμυνα βεβαίως δεν προλαβαίνει τους αντιπάλους του. Είναι ξεκάθαρο ότι ο Ολυμπιακός πρέπει άμεσα να αλλάξει το τσιπάκι. Δεν είναι να δώσεις στη Ρεάλ την ψυχολογία ότι μπορεί να μπει στο παιχνίδι. Είναι δεδομένο ότι θα πουλήσει πολύ ακριβά το τομάρι της. Είναι δεδομένο ότι θα επιχειρήσει να αλλάξει τις ισορροπίες. Αλλά είναι και δεδομένο ότι ο Ολυμπιακός έχει το πάνω χέρι, αν και εφόσον παίξει με καθαρό μυαλό στην επίθεση και είναι πιο γρήγορο στις αμυντικές τοποθετήσεις. Ο Λάιλς ήδη έχει φτάσει στους 7 πόντους και είναι προφανές ότι είναι ο πιο επικίνδυνος παίκτης της Ρεάλ για το καλάθι του Ολυμπιακού. Δεν είναι ο μόνος, είναι ο πιο επικίνδυνος. Ο Ολυμπιακός πρέπει να βρει τρόπο να έχει inside game. Εκεί που έχει τεράστιο πρόβλημα η Ρεάλ με τον Οκέκε και τον Λάιλς να είναι η μοναδική διαθέσιμη κατά συνθήκη ψηλή. Ψηλή δεν είναι. Ο Καμπάτσο παίζει συνεχώς στο όριο του φάουλ απέναντι στον Γόκαπ. Γόκαπ πήρε την μπάλα με την πίεση του Καμπάτσο με ένα σκριν που τον βοηθάει ο Παπα-Νικολάου και αφήνει για τον Βεζέκοφ από εκεί στον Μιλουτίνοφ. Μιλουτίνοφ για τον Γόκαπ με τον Αμπάλτε πάνω του. Η μπάλα στον Παπα-Νικολάου το σκέφτεται στα 7 δευτερόλεπτα. Περνάει για τον Μιλουτίνοφ με τον Οκέκε και πρέπει να πάει προς τα μέσα. Μιλουτίνοφ απέναντι σε όλους πετυχαίνει το καλάθι, δεν έχει αντίπαλο Μιλουτίνοφ. Πρέπει ο Ολυμπιακός να περάσει την μπάλα στο ζωγραφιστό. 3-9 το σκορ. Χεζόνια με τον Παπα-Νικολάου. Και ώρα να βγουν και κάποιες άμυνες, έτσι. Χεζόνια στο Λάιλ σε ελεύθερο τρίποντο. Καλάθι. 12-3. 3-12 αν προτιμάτε. Και έχω την αίσθηση ότι γλίτωσε και ο Γόκαπ ένα φάουλ που θα έδινε τετράποντο στο Λάιλς. Ντόρσε πήρε την μπάλα. Το κυνηγάει ο Αμπάλτε. Φάουλ είναι αυτό, δεν δίνεται. Περνάει για το Γόκαπ, κακή πάσα. Η μπάλα στα χέρια του Αμπάλτε. Το κυνηγάει ο Παπα-Νικολάου. Περνάει ο Αμπάλτε. Πάει προς τα μέσα. Στους 10 ήδη ο Λάιλς που κάνει φοβερό παιχνίδι. Και τώρα είναι με το Γόκαπ αντίπαλος. Έχει μισμάτς, παίρνει φάουλ από το Γόκαπ. 6 και 15 πριν να τελειώσει το πρώτο δεκάλεπτο. Ο χρόνος που παίζουμε ανήκει αποκλειστικά στη Ρεάλ και κυρίως στο Λάιλς. 2 στα 2 δίποντα, 2 στα 3 τρίποντα. Ένα rebound είναι μέχρι τώρα πεπραγμένα του. Λάιλς επαναφέρει για τον Καμπάτσο που είναι με το Γόκαπ. Καμπάτσο και ο Γόκαπ έχουν από ένα φάουλ. Η μπάλα στον Αμπάλτε για 3 μπροστά στον Ντόρση και αυτό μέσα. 3-15 και ανεβαίνει στο συν 12 η Ρεάλ. Και τώρα ο Ολυμπιακός πρέπει να δείξει και από θέματα ψυχραιμίας είναι όλα τα άλλα. Βεζέγκοφ με το Γόκαπ. Γόκαπ περνάει προς τα μέσα, βγάζει για τον Βεζέγκοφ. Φάουλ από τον Καμπάτσο, καλάθι από τον Βεζέγκοφ. Η καλύτερη ως τώρα φάση καθώς είναι το δεύτερο φάουλ του Καμπάτσο και είναι δυνατότητα για έμεσο τρίποντο στον Βεζέγκοφ. Δεύτερο φάουλ για τον Καμπάτσο, ο οποίος φεύγει κατευθείαν για να μπει στη θέση του ο Μαλεντών. Όλα αυτά 5 και 47 πριν το φινάλε του πρώτου δεκαλέπτου. Ο Καμπάτσο είναι πολύ καλός αμυντικός με πίεση στην μπάλα. Δεν είναι το ίδιο ο Μαλεντών, αλλά είναι πολύ καλός παίκτης κι αυτός. Στη βολή ο Βεζέγκοφ και καλάθι. 6-15. Κατεβάζει σε μονοψήφιο τη διαφορά ο Ολυμπιακός και τώρα μπαίνει στην εξίσωση. Όχι ότι βγήκε ποτέ. Και ο κόσμος που μπιζάρει τους παίκτες του Ολυμπιακού, αποδοκιμάζει τους παίκτες της Ρεάλ. Παίζει και αυτός άμυνα με τους ερυθρόλευκους. Μαλεντών πάει προς τα μέσα, μπροστά στο Βεζέγκοφ. Καλή κίνηση, άστοχο σουτ. Ριμπάουν ο Μιλουτίνοφ που κυριαρχεί. Δεν χρειάζεται να το λέμε συνέχεια. Είναι ξεκάθαρο. Γόκαπ. Πέρασε για τον Παπα-Νικολάου. Παπα-Νικολάου θέλει να δώσει τον Μιλουτίνοφ. Μιλουτίνοφ με τον Λάιλς. Πάει προς τα μέσα. Κλειδώνει όλη η άμυνα επάνω. Το ελεύθερο σουτ για τον Γόκαπ για 3. Μέσα! 9-15. Αυτό είναι το σωστό παιχνίδι. Από μέσα προς τα έξω. Γιατί 3 πήγαν να κλείσουν τον Μιλουτίνοφ. Βγήκε ελεύθερο σουτ στο Γόκαπ. Το σημαντικό είναι ότι μπήκε και το σουτ. Χεζόνια για τον Λάιλς. Κακή πάσα. Καλή άμυνα του Ολυμπιακού. Αλλάζει το momentum. Και time out. Όχι, αλλαγές. Θα μπει ο Φελίζ, θα μπει ο Ντεκ, θα βγει ο Αμπάλτε, θα βγει και ο Κέκε. Ακόμα πιο εύκολο το έργο για τον Μιλουτίνοφ. Ακούστε τι γίνεται. Συνέχεια! 9-15 στους 6 διαφορά, 4 και 54 πριν το τέλος. Ο Ολυμπιακός πρέπει να το κλείσει. Walk-up με Μαλεντών για τον Ντόρσεϊ. Ντόρσεϊ με το Φελίζ. Ντόρσε αφήνει για τον Βεζέγκοφ. Περνάει από τον Φελίς. Δεν μπορεί να τον πιάσει και ο Φελίς. Καλάθι και φάουλ. Καλάθι και φάουλ. Δεύτερο έμεσο τρίποντο για τον Βεζέγκοφ. Δεύτερο φάουλ που φορτώνει τους κοντούς της Ρεάλ. Συνεχίζει να διαμαρτύρεται άνευ λόγου και αιτίας, θα έλεγα, ο Σκαριόλο. Αν εξαιρέσεις ένα τρίποντο του Λάιλς που νομίζω ότι υπήρχε και φάουλ του Γόκαπ. Δεν νομίζω, υπήρχε φάουλ του Γόκαπ. Θεωρώ και ότι στην πρώτη απόφαση δεν ήταν επιθετικό του Βεζέγκοφ. Οι άλλες αποφάσεις είναι σωστές. Βεζέγκοφ στη βολή. 11-15 πλέον το σκόρο. 12-15 με τον Βεζέγκοφ να φτάνει στους 6 με 2 έμεσα τρίποντα. Και τώρα ο Μαλεντών με τον Γόκαπ. Πέρασε για τον Λάιλς. Όχι, δεν πρέπει να τον αφήνει ελεύθερο Ολυμπιακός. Δεν πρέπει να τον αφήνει ελεύθερος Ολυμπιακός. Μα γιατί δίνουν βοήθειες τώρα. Βοήθεια από τον Λάιλς απαγορεύεται. Στους 13 Τρίποντο από το Λάιλς. Απαγορεύονται οι βοήθειες από το... φάουλ από το Μαλετό που δεν δόθηκε. Ντόρσε με το Φελίς. Ένα τακτικό λάθος και ένα τρίποντο στον Ολυμπιακό. Πέρασε ο Ντόρσε μέσα. Φάουλ από το Λάιλς. Βολές από τον Μιλουτίνοφ. Πρώτο φάουλ για τον Λάιλς. Δεν μπορούν να παίξουν μέσα στο ζωγραφιστό. Αν πάει μπάλα μέσα, τελειώνουν όλα. Και βεβαίως αν μπαίνουν και οι βολές. Αλλά από την άλλη μεριά απαγορεύεται να δίνει βοήθεια ο παίχτης του Λάιλς. Μιλουτίνοφ στις βολές για να πάει για τους πρώτους του πόντους. Όχι, έχει ένα δίποντο ήδη. Αυτός είναι ο τρίτος πόντος. 13-18 το σκορ. Και άλλη μία βολή για τον Σέρβο παίχτη του Ολυμπιακού. Νίκολα Μιλουτίνοφ, ο οποίος μέχρι τώρα έχει 3 πόντους, παραμένουν 3 από την άστοχη βολή, 2 rebound και 1 assist. Κατεβάζει ο Μαλετών. Πέρασε μπάλα για το Χεζόνιο, ο Παπα-Νικολάου πάει και του κάνει γρήγορα φάουλ, το τρίτο ομαδικό του Ολυμπιακού, έχει ήδη συμπληρώσει τα 4 φάουλ η Ρεάλ. Ο Ολυμπιακός έχει άλλο να δώσει, 3:52 πριν το τέλος του δεκαλέπτου, 5 πόντι διαφορά. Ετοιμάζεται ο Χολ να πάρει τη θέση του Μιλουτίνοφ για να τους έχει φρέσκους και να κάνει το rotation που βοηθάει πάρα πολύ, γιατί εδώ που τα λέμε τώρα, αν βρουν το Χολ στην κίνηση, άντε να βρεθεί αντίπαλος να τον αντιμετωπίσει. Ο Φελίς την επαναφορά. Βγήκε ο Χεζόνι από τα σκρυπέρα στο Φελίς, εδώ που μετράει το καλάθι, άργησε να πάει στην άμυνα ο Χολ. Πολύ κακή η αμυντική τοποθέτηση των Ερυθρόλευκων. 13-20. Σήμερα ο Ολυμπιακός δεν είναι καλός αμυντικά, τουλάχιστον σε αυτό το πρώτο δεκάλεπτο. Walkup κατεβάζει την μπάλα με τον Μαλετών απέναντι. Ντόρσε βγήκε από τα σκριν, πάει για 3. Μπροστά στο Φελίς, είναι άστοχος. Υπερβολικό. Η ώρα του Φουρνιέ. Δεν είναι καλά ο Ντόρσε μέχρι τώρα. Μαλετών στο deck. Το κόβει ο Ντόρσε στον αέρα. Φοβερή άμυνα. Και χάνει την μπάλα μέσα από τα χέρια του από την κακή πάσα με τον Χολ. Τώρα ηρεμία θέλει. 3:29 πριν το τέλος έρχεται ο Φουρνιέ στη θέση του Τάιλερ Ντόρσε, τον οποίο χειροκροτεί ο προπονητής του. Ντόρσε πηγαίνει στον πάγκο χωρίς να έχει πετύχει πόντο, νομίζω. Με ένα πόντο. Επαναφορά από τον Μαλεντών για τον Λάιλς. Λάιλς και πάλι χέρι-χέρι με τον Μαλεντών, τον οποίο κυνηγάει παντού ο Γόκαπ. Μαλεντών πάει προς τα μέσα, είναι ο Χολ εκεί, σιγά. Πάμε για επίθεση του Ολυμπιακού, δεν βγήκε η άμυνα από το Χολ. Γόκαπ για τον Φουρνιέ, αυτό στο Χολ, φάουλ από τον Χεζόνια, 2 βολές για τον Τόντα Χολ. Πρώτο φάουλ και για τον Μάριο Χεζόνια, ο οποίος εν αντιθέσει με το παιχνίδι με την, τον ημιτελικό με τη Βαλένθια που έκανε παπάδες, μέχρι τώρα έχει μετρήσει ένα καλάθι ολοκιόλο και αυτό σε άδειο γήπεδο, σε ευνηδιασμό. Χολ, εύστοχος στην πρώτη βολή, 14-20. Άλλη μία βολή για τον Αμερικανό. 15-20. Είναι σημαντικό να μπαίνουν οι βολές. Και είναι σημαντικό να ταΐζουν τους ψηλούς οι Ερυθρόλευκοι. Ο Φουρνιέ έβγαλε εξαιρετική πάσα στο Χολ. Δεύτερο φάουλ από τον Παπα-Νικολάου, που κυνηγάει το Χεζόνια. Ώρα Γουόρτ. Τέταρτο που είχε να δώσει ο Ολυμπιακός. Τάισον Γουόρντ ήταν πολύ καλός στον ημιτελικό.

0: μέσα στο καλάθι, φτάνει στους 4 πόντους. Παραλίγο Φουρνιέ να μην καταλάβει την μπάσα του Γόκαπ. Τώρα θα πάρει την μπάλα μπροστά στο Μαλεντόνο Γόκαπ. Για το Βεζέγκοφ με τον Λάιλς απέναντι. Βεζέγκοφ για τον Γόκαπ στα 8 δευτερόλεπτα από εκεί στο Γουόρντ. Πήρε τα βήματα, πάει προς τα μέσα, πετάει την μπάλα στο καλάθι. Γουόρντ όταν πάρει το πρώτο βήμα έχει τη δύναμη να αποκρούσει οποιοδήποτε αντίπαλο, πόσο μάλλον όταν δεν υπάρχει σέντερ. 17-22 και ο κόσμος αποδοκιμάζει τους Ισπανούς, βοηθάει στην άμυνα τους Ερυθρόλευκους. Χεζόνια με Γουόρντ, πάλι θέλει να τον κερδίσει στη δύναμη. Τον αποθεί, σουτάρει, είναι άστοχος, rebound από το Χολ που είναι πιο ψηλός από τον Τεκ. Αφήνει για τον Γόκαπ, βγήκε η άμυνα και τώρα ο Ολυμπιακός έχει δυνατότητα να τρέξει. Πάει προς τα μέσα ο Γόκαπ, το σκέφτεται, σταματάει. Βγάζει για τον Γόρντ, αυτός χάνει την μπάλα μέσα από τα χέρια. Δεύτερο ανόητο λάθος των παιχτών του Ολυμπιακού σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Ο Φελής απαντά με ευνηδιασμό. Εδώ τα λάθη πληρώνονται. Και εδώ δεν είναι ώρα για να κάνεις λάθη. 17-24. Ο Ολυμπιακός μπαίνει μόνος του σε περιπέτειες. Φουρνιέ παίρνει την μπάλα με το Φελίζ απέναντι. Αφήνει για τον Γουόρντ. Γουόρντ στο Βεζέκοφ μπροστά στο Λάιλς. Επαφή, άστοχος. Παλεύει ο Χολ για το rebound. Η μπάλα στα χέρια του Φελίζ. Αφήνει για τον Μαλεντόν. Μαλεντόν δεν παίρνει το σουτ. Και πάλι για το Φελίζ. Με υποψία βημάτων. Φελίζ με το Βεζέκοφ. Ξεκινάει την επίθεση. Το ένα εναντίον ενός. Βγάζει έξω. Ο Λάιλς γυρίζει και πάλι για τον Μαλεντόν. Παίζει άμυνα ο Γουόρντ. Μαλεντόν πέρασε. Πετυχαίνει το καλάθι, 17-26. Στους 9 διαφορά, επιστροφή Αμπάλτε, βγαίνει ο Χεζόνια. Επιστροφή ο Κέκε, βγαίνει ο Λάιλς. 1-11 για το τέλος. Ο Ολυμπιακός καλό είναι να ταΐσει τον Χολ. Μήπως και μπορέσει να πάρει και το δεύτερο φάουλ του ο Κέκε. Η μπάλα στα χέρια του Γουόρντ. Γιατί δεν περνάει το κέντρο. Αργή. Τώρα πέρασε. Αφήνει για τον Βεζέγκοφ. Χολ στον Φουρνιέ. Φουρνιέ θέλει να ξαναβρει το Χολ. Κακή πάσα. Το κράτησε ο Αμπάλτε. Ο Ολυμπιακός κάνει τρίτο λάθος. Αβίαστο. Πολλά λάθη για ένα δεκάλεπτο. Δεν είναι, δεν ξέρω αν είναι συνολικά. Είναι 5 τα λάθη του τα ομαδικά. Τα 3 σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Δεν ξέρω αν είναι το άγχος του φαβορή, το άγχος του τελικού. Πάντως ο Ολυμπιακός το πρώτο δεκάλεπτο είναι πολύ κακός. 17-26. Μαλεντόν λάθος. Κλέβει ο Χόλι. Μπάλα στο Φουρνιέ. Και ο Ολυμπιακός ξεκινάει με πιθανότητα ευνηδιασμού. Είχαν καλό rotation αμυντικό. Καλή επιστροφή αμυντική. Οι Ισπανοί. Αστοχεί ο Φουρνιέ. Ο Χόλ μαζεύει το rebound. Πετυχαίνει το καλάθι. 17-19-26. Καλό το αμυντικό transition. Ο Ολυμπιακός έβγαλε την επίθεση και τώρα 15 δευτερόλεπτα πρέπει να παίξει μια άμυνα για να μην ανέβει διαφορά από το συν 7. Μην ξεχνάμε ότι έχει και την πρώτη επίθεση στο δεύτερο δεκάλεπτο η Ρεάλ. Φελής μπροστά στον Φουρνιέ, σουτ για 3, όχι και καμία τύχη. Τέλος του δεκαλέπτου, 19-26. Ο Ολυμπιακός είναι πίσω σε όλο το δεκάλεπτο σκορ. Δεν σημαίνει τίποτα. Και έτσι για να ευθυμίσουμε και λίγο Δημήτρη Στρατάκη, αφού σου πριν σου δώσω το μικρόφωνο,
1: ναι.
0: Στο Final Four του Λονδίνου, αυτό που είχε κατακτήσει ο Ολυμπιακός επί Μπαρτζόκα, 10 πόντους είχε βάλει στο πρώτο δεκάλεπτο.
1: Ναι, μετά... ναι. Αλίμονο αν λέγαμε ότι κρίνεται το παιχνίδι από την πρώτη περίοδο.
0: Αλίμονο,
1: πραγματικά.
0: Λοιπόν, ο λόγος σε σένα, σε 1,5 λεπτό είμαστε πίσω.
1: Λοιπόν, 19-26 δεν έχει μπει καλά ο Ολυμπιακός, η αλήθεια είναι αυτή. Νομίζω όμως ότι έχει τα εχέγγυα σιγά σιγά να μπει στο κλίμα του παιχνιδιού και να αρχίσει να οργανίζει διαφορά και μετά να περάσει μπροστά. Είχαμε ένα θέμα με ΜΑΤ στην κερκίδα του Ολυμπιακού. Από ό,τι φαίνεται αποχώρησαν τα ΜΑΤ γιατί είχαμε πολλές διαμαρτυρίες στο T-Center και έτσι αναγκάστηκε η αστυνομική δύναμη να αποχωρήσει από την εξέδρα γιατί πραγματικά ήταν έτσι πολύ αντιαισθητικό ανάμεσα στους οπαδούς του Ολυμπιακού να υπάρχουν ΜΑΤ. Το Γιάννη Αντιτοκούμπο έχουμε δει πολλές φορές στα πανηγύρια και στο τρίποντο ιδιαίτερα του Γόκαπ έτσι να αντιδρά, να πανηγυρίζει. Η Αγγελόπουλη με ιδιαίτερη αγωνία. Έχουμε τον

0: Ρέμο που έχουν έτσι δει από βιντεάκια τον Αντώνη Ρέμο στο T-Center. Γενικότερα παρέλαση από celebrities στις εξέδρες στο T-Center και βεβαίως δεν περιμέναμε και κάτι διαφορετικό. Να ξαναπώ ότι οριστικά στον τρίτο προγραμματικό γύρο Champions League Ολυμπιακός μετά την διατήρηση της τέταρτης θέσης από την Aston Villa, ένας Ολυμπιακός που θα ξεκινήσει τις αγωνιστικές του ευρωπαϊκές υποχρεώσεις την πρώτη εβδομάδα του Αυγούστου και τουλάχιστον 20 μέρες θα κερδίσει διακοπές και προετοιμασία και πολλά πολλά άλλα τα οποία απορρέουν από αυτή την τέταρτη θέση που διατήρησε η Aston Villa, του έκανε το χατήρι. Λοιπόν, πάμε στο T-Center. Νομίζω ότι ξεκίνησε η δεύτερη περίοδος.
1: Τζόζεφ, είναι ο Πίτερς τα καινούργια πρόσωπα. Γουόρντ, Φουρνιέ, ενώ τώρα έχουμε τρίποντο από τον Χεζόνια και η διαφορά ανεβαίνει στο 19-28. 19-29, στους 10 και πάλι. Ο Ολυμπιακός πρέπει να αλλάξει τελείως το τσιπάκι. Φάουλ από τον Ντεκ στον Πίτερς. Απ' έξω η μπάλα για τους ερυθρόλευκους. Πρέπει να αλλάξει τελείως προσέγγιση στο παιχνίδι. Πρέπει να είναι πιο επιθετικός στην άμυνα, να μην δίνει τόσα σουτ στους Μαδριλένους και βεβαίως την ίδια στιγμή να ταΐζει τους ψηλούς. Φουρνιέ. Πίτερς. Τζόσεφ. Τζόσεφ περιμένει τον Πίτερς να τοποθετηθεί. Πήρε ο Πίτερς με τον Μαλεντόν, έχει πλεονέκτημα. Γυρίζει η μπάλα για τον Ολυμπιακό μετά την παρέμβαση του Μαλεντόν. 2 δευτερόλεπτα πριν το τέλος. Το τέλος της επίθεσης, έτσι. Άρα ένα special για τον Ολυμπιακό. Μία πάσα και ένα σούτ είναι αυτή η επίθεση. 19-29 είναι το σκορ. Φουρνιέ πήρε την μπάλα, όχι καλή υποδοχή, θα στάρει για τρεις. Είναι άστοχος, Γουόρντ στο rebound και καλάθι. Ο Ολυμπιακός είναι πιο ψηλός. Έχει μεγαλύτερο μέγεθος. Αυτό πρέπει να εκμεταλλευτεί. Ντεκ αφήνει για τον Φελίς. Το κυνηγάει ο Φουρνιέ. Ο Φελίς κρατάει την μπάλα. Ντεκ με τον Χολ. Φάουλ από τον Χολ. Χαμηλά. Δεν είναι για βολές. 21-29 είναι το σκορ και απ' έξω η μπάλα για τη Ρεάλ. Πρώτο φάουλ για τον Τόντα Χολ. 2 έχει μόνο ο Παπα-Νικολάου, 2 από την άλλη μεριά έχει ο Καμπάτσο. Μαλεντόν στην επαναφορά. Ο Φελίς με τον Φουρνιέ. Του δίνει τον αριστερό διάδρομο. Ο Χολ αφήνει τον Ντεκ, γιατί πάει και δίνει βοήθεια. Αστοχεί ο Ντεκ, αλλά δεν είναι αυτός σωστή άμυνα και του εξηγεί και ο Μπαρτζόκας ότι όχι. Δεν μπορεί να του δίνει τόσο χώρο. Τζόσεφ πέρασε από τον Μαλεντόν φάουλ. Τζόσεφ έβαλε το κεφάλι κάτω, πέρασε το Μαλεντόν, του πήρε το φάουλ. Είναι το πρώτο για τον Ντεό Μαλεντόν. Πρέπει να είναι πάρα πολύ επιθετική η Ερυθρόλευση σε άμυνα και επίθεση. Τίποτα δεν θα τους χαριστεί, τίποτα δεν είναι εύκολο και δεν πρέπει να περιμένουν μόνο από ελεύθερα σουτ να πάρουν το παιχνίδι. Δεν θα τα έχουν αυτά. Τζόσεφ. Αφήνει για το Φουρνιέ, από εκεί στο Γουόρντ. Περνάει από τον Ντεκ, επιθετικό φάουλ του Γουόρντ το δεύτερο. Όχι, το πρώτο είναι. Αλλά χάνεται η επίθεση για τον Ολυμπιακό. Μπαρτζόκας διαμαρτύρεται, δεν εισακούγεται και τον κατεβάζει την μπάλα. Τζόσεφ το κυνηγάει. Μαλεντόν με θεατρικές κινήσεις θέλει να εκμεύσει ένα φάουλ, δεν ψήνει τους διαιτητές. Περνάει την μπάλα για το Χεζόνια. Χεζόνια έκανε ένα μικρό μπάσιμο, έβγαλε για τον ΟΚΕ και ελεύθερος ο Φελής. Τι έχουμε, τρία δευτερόλεπτα, έπατσε γραμμή. Τρία δευτερόλεπτα, ναι. Βεβαίως, γύρισαν πολύ την μπάλα, αλλά κάποιος ξεχάστηκε στη ρακέτα και ο Τζόσεφ τώρα κατεβάζει την μπάλα. Ο Ντεκ ήταν αυτός που ξεχάστηκε στη ρακέτα, που δεν είναι και η θέση του αυτή εδώ που τα λέμε. Κατά συνθήκη. Τεσάρι, ας το πούμε. Χολ με την μπάλα στα χέρια αφήνει για τον Τζόσεφ. Τζόσεφ πέρασε από τον ΟΚΕ και αφήνει την μπάλα. Μετράει, μετράει βεβαίως. Έχει χτυπήσει μπάλα στο ταμπλό. Πέρασε ο Τζόσεφ, πέτυχε το πρώτο καλάθι του. Μειώνει ο Ολυμπιακός 23-29. Ζητάει από τον πάγκο να καθίσει κάτω. Ζητάνε οι διαιτητές. Αλλά τώρα τέτοια ώρα, τέτοια λόγια. όλοι ζουν με φοβερή ένταση τον τελικό τους. Έξω ο Ολυμπιακός και ξανά ξεσηκώνεται η εξέδρα στους μείον 6. Ο Κέκε με τον Φελίς. Φελίς πάντα με τον Φουρνιέ. Φελίς κρατάει την μπάλα. Πέρασε για τον Αμπάλντε, σουτ για 3, είναι άστοχος. Rebound από τον Τζόσεφ. Φουρνιέ για τον Πίτερς, από εκεί στο Γουόρτ. Γουόρτ πάει προς τα μέσα, βγάζει έξω στον Τζόσεφ. Περνάει για τον Πίτερς. Πίτερς ελεύθερο το δίποντο, είναι εύστοχος. Ο Αλέκος μπαίνει στο παιχνίδι και ο Ολυμπιακός μειώνει στους 4 και υποχρεώνει τον Σκαριόλο στο time out. Ξεσηκώνει την εξέδρα και αρχίζει ο κόσμος να ανεβάζει τα ντεσιμπέλ. Ακούστε τι γίνεται. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός έχει στους 3 τον Γόκαπ, στους 4 γουόρτ, το γουόρτ στους 6 το Βεζέκοφ, ο Τόρος μόλις ένα πόντο, 3 έχει ο Μιλουτίνοφ, 2 ο Τζόσεφ, 4 ο Χολ και 2 ο Πίτερς. Αυτοί είναι οι παίχτες που έχουν σκοράρει για τον Ολυμπιακό στην αντίπερα όχθη. Μεγάλος πρωταγωνιστής για τη Ρεάλ με 13 πόντους ο Λάιλς, τον περιμένουμε. 6 ο Αμπάλντε, 4 ο Χεζόνια, 2 ο Μαλεντών, 4 ο Φελής. Αν ο Ολυμπιακός, Δημήτρη, φίλες και φίλοι, προσαρμοστεί και είναι, έχει καλές επιστροφές, αν δεν δίνονται χωρίς λόγο βοήθειες από τη δυνατή πλευρά, από εκεί δηλαδή που παίζεται η μπάλα, ειδικά σε παίκτες που έχουν ευκαιρία στο σκοράρισμα, και αν εκμεταλλευτεί τη διαφορά μεγέθους που έχει από τη Ρεάλ, θα γυρίσει το παιχνίδι. Δεν είναι άλλωστε μεγάλη διαφορά των 4 πόντων. Τώρα πρέπει στα 7 και 20 πριν το τέλος του δεύτερου δεκαλέπτου να παίξει 2-3 άμυνες, να κλείσει τελείως το μάτς, ακόμα και να περάσει μπροστά αν μπορεί, για να μεταφέρει το ψυχολογικό φορτίο στην άλλη πλευρά. Μην ξεχνάτε ότι δεν είναι τόσο λίγοι οι παίχτες της Ρεάλ, όσο λίγοι εννοώ αριθμητικά, μην παρεξηγηθώ, όσο είναι δύσκολο να σπρώχνουν πιο βαριά κορμιά. Άρα ο χρόνος λειτουργεί υπέρ του Ολυμπιακού, αρκεί να μην έχουν ψυχολογία οι Μαδριλένοι και να μην κουβαλάει βάρος ο Ολυμπιακός, να μην κυνηγάει δηλαδή σε απλά ελληνικά. Όλα έτοιμα για να συνεχίσουμε το παιχνίδι, για να ζωντανέψει η μπάλα. 7 και 20 πριν να τελειώσει το ημίχρονο και ο Φελής την επαναφορά. Αφήνει για τον Οκίκη και ξαναπαίρνει την μπάλα. Ο Φελής δεν έχει ιδιαίτερη εμπιστοσύνη στο τρίποντό του, γι' αυτό και προτιμά παίζει καθαρά το ρόλο του playmaker. Φοβερή άμυνα παίζει ο Φουρνιέ στον Αμπάλντε. Ο Φελής με τον Τζόσεφ. Βγήκε ο Πίτερς να τον καλύψει και ο Τζόσεφ έπεσε στο Λάιλς που επέστρεψε. Λάιλς με τον Τζόσεφ. Είναι δυνατός ο Τζόσεφ. Θέλει να τον μποστάρει ο Λάιλς, ευστοχή. Σούταρε πάνω από το κεφάλι του. Ήταν κυρίως χάρη στο ταλέντο του Λάιλς. Ήταν καλή άμυνα όμως του Τζόσεφ. Ο οποίος τώρα δίνει για τον Πίτερς και από εκεί στο Φουρνιέ. Φουρνιέ με τον Αμπάλντε. Φουρνιέ περνάει για τον Πίτερς. Παίρνει το φάουλ, δεν μετράει το καλάθι γιατί. Αλλά σε κάθε περίπτωση είναι το δεύτερο φάουλ του Αμπάλντε. Απ' έξω η μπάλα για τον Ολυμπιακό. Επαναφορά από τον Εβάν Φουρνιέ. Ώρα του Σέρχι Γιούλ στη θέση του Αμπάλντε. Τώρα αντιλαμβάνεστε ότι χαμηλώνει ακόμα περισσότερο, γιατί δεν μπορεί να αντέξει έτσι η Ρεάλ, και πλέον γίνεται ακόμα πιο αδύναμη στην άμυνα. Βεβαίως στην επίθεση ο Σέρχι, έτσι, δεν χρειάζεται να πω κάτι για αυτόν, νομίζω ότι όλοι ξέρουμε ποιος είναι. Φαντάζομαι ότι είναι το τελευταίο Final Four της καριέρας, ο τελευταίος τελικός καριέρας. Γουόρτ με τον Φουρνιέ. Η μπάλα στο Γουόρτ, σουτ για 3, ελεύθερο. Ναι, καλώς το να. Πρώτο τρίποντο του Ολυμπιακού, δεύτερο μετά το πρώτο του walk up, και ο Ολυμπιακός στους 3, 28-31. Στο σουτ η διαφορά. Φελής για τον Οκέκε, ο Κέκε με το Χολ. Από εκεί στον Λάιλς με το Γουόρτ. Λάιλς χειρίζει, είναι άστοχος, rebound από το Φουρνιέ. Ο Ολυμπιακός έχει δυνατότητα να πλησιάσει ακόμα περισσότερο. Τζόσεφ πήρε την ευθεία, μπήκε προς τα μέσα, περνάει για το Χολ. Από εκεί στο Γουόρτ, ήρεμα. Έχουμε 14 δευτερόλεπτα ακόμα για την επίθεση. Ο Γουόρτ πάει προς τα μέσα. Περνάει για το Χολ. κόβεται από τον Χεζόνια με υποψία φάουλ. Τρέχει ο Φελής στον εφνιδιασμό, αυτό είναι το παιχνίδι του. 28-33. Το μείον 1, το υποθετικό μείον 1 έγινε πραγματικό μείον 5. Η μπάλα στο χόλ και από εκεί στον Πίτερς. Και τώρα ο Γουόρντ. Γουόρντ για 3. Δεν ήταν καλή επιλογή αυτή. Ο Φουρνιέ έρχεται και μαζεύει ένα τρομερό rebound. Και περνάει στο Γουόρντ. Αυτό στο Τζόσεφ. Στα 8 δευτερόλεπτα επίθεση του Ολυμπιακού. Τζόσεφ με τον Γιούλ. Σταυρωτές τρίπλες, σούτ για 2. Όχι. Rebound από τον φάουλ από τον Πίτερς. 3 φάουλ Ολυμπιακός, 3 και η Ρεάλ, ο Χολ διαμαρτύρεται στους διαιτητές. 5 και 18 πριν το τέλος του ημιχρόνου. 28-33 και επαναφορά από το Φελίζ. Ένας πραγματικά μεγάλος τελικός. Ο Φελίζ με τον Τζόσεφ. Αφήνει για το Χεζόνια που είναι με τον Φουρνιέ. Χεζόνια περνάει, βγάζει έξω στον ΟΚΕ και με το Χολ. Θα τον κόψει ο Χολ στον αέρα και η μπάλα στα χέρια του Τζόσεφ. Τζόσεφ σε συνεργασία, ο Γιούλ πάει να τον μαρκάρει. Φάουλ είναι εδώ, δεν δίνεται Τζόσεφ για τον Γουόρντ, χάθηκε η μπάλα από τον Ολυμπιακό. Πάλι αρχίζουν ανόητα λάθη. Πάλι αρχίζουν λάθη που δεν πρέπει να γίνονται. Το 7ο για τον Ολυμπιακό. Θέλει μεγαλύτερη συγκέντρωση. Μόλις 3 έχει Ρεάλ. Σε ένα μάτς 5 πόντων, 4 λάθη διαφορά. Αντιλαμβάνεστε τι σημαίνει. Εδώ ήταν επιθετικό του Χεζόνια που δεν δόθηκε στο Γουόρντ. Φελίς βγάζει μια μπάλα στα κόρτ. Πολύ ωραία. Το 4ο λάθος για την Ρεάλ. Απόρρια της πιεστικής άμυνας του Ολυμπιακού. Πίτερ στην επαναφορά, επιστρέφει ο Ντεκ, βγαίνει ο Φελίς, ψηλώνει το σχήμα. Επαναφορά από τον Πίτερς. Ενώ έχουμε συστάσεις από τα, από τα μεγάφωνα για να μην κλείνουν οι διάδρομοι ασφαλείας. Εντάξει, το παράκανε, κοπελιά.
0: Το παράκανε, κοπελιά, ναι, η αλήθεια είναι αυτή. Το παράκανε. Εντάξει, το είπε μία, το είπε δύο. Ναι.
1: Σ' ακούσαμε. Καμπάτσο επέστρεψε το παιχνίδι με 2 φάουλ. Επαναφορά του Πίτερς για το Γουόρντ. 4 και 34 στους 5 πόντους η διαφορά και μπάλα στον Πίτερς και από εκεί στο Φουρνιέ με τον Γιούλ. Φουρνιέ για τον Γουόρντ. Γουόρντ για τον Τζόσεφ. Θέλει να βρει το Φουρνιέ, θα τον βρει. Σουτ για 3 από το Φουρνιέ. Με 31-33 στους 2 η διαφορά. Στο σουτ. 4 και 12 πριν το τέλος και τώρα θέλουμε μια άμυνα. Ντεκ για τον Λάιλς με τον Πίτερς απέναντι. Εκεί στο Χεζόνια, στο Γιούλ για 3. 31-36. Σέρχι Γιούλ. Τζόσεφ με Γιούλ απέναντι. Η μπάλα στον Γουόρντ. Πέρασε για το Φουρνιέ, ωραίο Φουρνιέ, αφήνει την μπάλα στο καλάθι. Παίρνει και φάουλ από τον Ντεκ. Οπότε πάμε για ένα έμεσο τρίποντο. Και είναι το δεύτερο φάουλ και για τον Ντεκ. 33-36. Φουρνιέ με 5 συνεχόμενους πόντους και προοπτική να τους κάνει 6 ανευστοχή στη βολή. Και 2 φάουλ για τον Ντεκ. 2 φάουλ έχει και ο Καμπάτσο, 2 φάουλ έχει και ο Αμπάλντε. Απ' την άλλη πλευρά 2 έχει μόνο ο Παπα-Νικολάου. Στο άμεσο τρίποντο του Ντεκ. Αν ευστοχίσει ο Φουρνιέ, απαντά με έμεσο τρίποντο και πετυχαίνει το δεύτερο συνεχόμενο δικό του παιχνίδι 3 πόντων. Ξεκίνησε με άμεσο και τώρα πάμε για το έμεσο. Και ναι, 34-36, ξανά στο καλάθι, ξανά πάμε για την άμυνα. 3 και 43 πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Λάιλς με τον Πίτερς αφήνει για τον Καμπάτσο. Καμπάτσο για τον Γιούλ, δεύτερο τρίποντο, όχι δεν είναι εύστοχο. Rebound από τον Τζόσεφ. Αφήνει για το Φουρνιέ και ο Ολυμπιακός μπορεί είτε και να ισοφαρίσει είτε και να περάσει μπροστά. Ανάλογα αν θα είναι για 2 ή για 3. Αρκεί να μπει η μπάλα στο καλάθι. Φουρνιέ. Φάουλ είναι αυτό που δεν δόθηκε. Γιούλ. Περνάει για τον Χεζόνια. Χεζόνια περνάει από τον Γόρντι. Βγάζει έξω για τον Γιούλ, γυρίζει μπαλά. Τρίποντο από τον Γιούλ. Είναι άστοχο, τριμπάουν ο Χολ. Πάσα για τον Φουρνιέ. Φουρνιέ βλέπει ελεύθερο γήπεδο. Βρίσκει τον Τζόσεφ. Τζόσεφ δεν σουτάρει. Φουρνιέ περνάει για τον Πίτερς. Απέναντι στο Λάρις. Καλάθι! Στα ίσα το παιχνίδι. 36 όλα. Από τον Άλεκ Πίτερς, αλλά την πάσα του Φουρνιέ. Ο οποίος έχει 6 πόντους και μια assist στις 3 τελευταίες επιθέσεις του Ολυμπιακού. Και ένα φάουλ που δεν του δόθηκε από τον Λάρις. Καμπάτσο για τον Λάρις απέναντι στον Πίτερς. Βγάζει έξω για τον Καμπάτσο για 3. Είναι άστοχος. Rebound από τον Τζόσεφ που κάνει φοβερή δουλειά. Και ο Ολυμπιακός τώρα μπορεί να περάσει μπροστά στο σκορ 2 και 28 πριν να τελειώσει το ημίχρονο και να σβήσει όλες τις ανορθογραφίες του πρώτου δεκαλέπτου. Πέρασε ο Φουρνιέ το Λάρις. Καλάθι! Αυτός είναι ο μεγάλος πρωταγωνιστής. Ο Εβάν Φουρνιέ. Αυτός είναι που βάζει τον Ολυμπιακό μπροστά. Με 8 πόντους. Με μια assist δικό του. Και ακόμα διαμαρτύρεται τους διαιτητές για το φάουλ που δεν του δόθηκε από τον Λάρις. Time out. Δημήτρη, σε σένα το μικρόφωνο.
0: Λοιπόν, επιτέλους ο Ολυμπιακός, αυτός που ξέρουμε, Φουρνιέ, το είχα πει βέβαια ότι και ελπίζω να δικαιωθώ, διότι ακόμα είναι νωρίς, θα είναι ο MVP του Final Four, μπορεί να μην ήταν MVP στον πρώτο αγώνα, αλλά νομίζω ότι το momentum είναι του Ολυμπιακού, με όλα αυτά, όπως πολύ σωστά είπε ο Γιώργος Ογκαλίδης, σβήνει με γομολάστικα τις ανορθογραφίες του μέχρι τώρα αγώνα. Δεν είχε μπει αλήθεια ο Ολυμπιακός καλά έως τώρα στο μάτς. Δεν είχε μπει ψυχολογικά καλά, αλλά βεβαίως η κλάση είναι κλάση και νομίζω σιγά σιγά όλα θα βρουν τον δρόμο τους.
1: Δημήτρη, για να είμαστε και σωστοί,
0: ναι.
1: Παίζεις στην Ελλάδα, έχεις χάσει 4 Final Four. Έχεις δικαίως και λόγω συνθήκων και δικαίως και λόγω συνθήκων το τίτλο του φαβορή. Είναι βάρος.
0: Είναι βάρος, είναι βάρος. Ναι, δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανένας αυτό. Σωστά.
1: Επιστρέφουν οι παίχτες. Ένα ζήτημα είναι και πόσο θα αντέξουν οι παίχτες της Real. Έτσι, γιατί ξαναλέω, σπρώχνουν πιο μεγάλα κορμιά. Λοιπόν, 38-36 και ο Καμπάτσο επαναφέρει την μπάλα. Αναγκάστηκε να τον βάλει ο Σκαριόλο, παρότι έχει 2 φάουλ, περιμένοντας ότι με την εμπειρία του δεν θα κάνει τρίτο. Έχει 2 φάουλ και ο Αμπάλτε που είναι στον πάγκο και 2 ο Ντεκ που είναι στο παιχνίδι. Άρα από τους 5, οι 2 παίζουν έχουν από 2 φάουλ. Δεν θα ήταν καθόλου άσχημο να χρεωθεί με ένα φάουλ ακόμα, ένας από 2. Και Ζόνια με τον Γουόρτ και τώρα με τον Φουρνιέ που παίζει και φοβερά και στην άμυνα. Φουρνιέ θέλει να κλέψει την μπάλα, την κράτησε ο Χεζόνια. Περνάει για τον Γιούλ, κάνει τον πάσιμο ο Γιούλ. Βγάζει έξω, περνάει στο Λάιλς, σουτ για 3. 38-39, ο Λάιλς είναι τρομερό σήμερα, 19 πόντι. 18 πόντι. Πίτερς, για τον Φουρνιέ. Για 3 ο Γάλλος. Μέσα! Εδώ είναι το σπίτι του Εβάν Φουρνιέ, που πάει στους 9. Καμπάτσο για τον Ντεκ και πάλι στο Καμπάτσο. Καμπάτσο για τον Ντεκ, σουτάρει για 3, είναι άστοχος, ριμπάνο Πίτερς. Ολυμπιακός και πάλι μπροστά. Με τον Τζόσεφ να κατεβάζει την μπάλα, 41-39. Η μπάλα στο Φουρνιέ με τον Γιούλ απέναντι. Ο Πίτερς ακροβολής και σουτ για 3 από τον Αλέκο. Και αυτό μέσα! Μέσα και αυτό! 44-39 στο συν 5 Ολυμπιακός. Και ο Καμπάτσο θέλει να πάει προς τα μέσα. Βγάζει για τον Λάιλς, σουτ για 3 είναι και αυτό μέσα. Μα ο Λάιλς δεν πρέπει να μένει δευτερόλεπτο μόνος. 21 πόντι από τον Λάιλς από τους 42. Η μισή πόντι της Ρεάλ είναι από τον Λάιλς, 44-42. Αλλά ποτέ ένας παίκτης δεν κέρδισε 5. Φουρνιέ με τον Πίτερς. Στα 7 δευτερόλεπτα. Φουρνιέ με τον Ντεκ απέναντι. Σουτάρει για 3. Είναι άστοχος. Rebound από τον Λάιλς.
0: Γιώργο, Λάιλ Ολυμπιακός είναι το μάτς, έτσι.
1: Για την ώρα ναι. Ο Χολ κόβει στον αέρα. Μετράει. Μετράει. 44 όλα. 23 δευτερόλεπτα πριν το τέλος. Μετράει το καλάθι και time out. Τώρα Δημήτρη Σακού.
0: Λάιλ Ολυμπιακός έλεγα λοιπόν ότι είναι το μάτς.
1: Κοιτάξτε, ο Λάιλς είναι, είναι σε πολύ, πολύ καλή κατάσταση, αλλά έχω την αίσθηση, δεν ξέρω αν είναι οδηγία ή αν ο Ολυμπιακός έχει αποφασίσει ότι πρέπει να μαρκάρει όλους τους άλλους και να δώσει ενδεχομένως στο Λάιλς. Έχει 3 στα 4 δίποντα, 5 στα 6 τρίποντα, 3 rebound και ένα κλέψιμο. Η αλήθεια είναι πως ακόμα και ελεύθερο να τον αφήσεις, αυτά που κάνει δεν μπορεί να τα κάνει όλο το μάτς. Δεν γίνεται δηλαδή να μην χάνει σουτ.
0: Έτσι.
1: Αλλά στο πρώτο ημίχρονο είναι ο απόλυτος κυρίαρχος του παιχνιδιού σε ένα παιχνίδι που είναι 44-44. Είναι ο απόλυτος τελικός στο πρώτο μισό, ενώ τώρα περνάει από μπροστά μας ο Γιάννης Αντετοκούμπο. Είναι ο απόλυτος τελικός. Από τη μία έχουμε τον Λάιλς, ο οποίος είναι ο απόλυτος πρωταγωνιστής. Από την άλλη έχουμε τον Εβάν Φουρνιέ, που έχει φτάσει στους 11 πόντους. Λοιπόν, μία επίθεση για τον Ολυμπιακό. 23 δευτερόλεπτα, πρέπει να παίξει και με το χρονόμετρο. Πίτερς, Φουρνιέ, Τζόσεφ, Γουόρτ και Χολ, οι πέντε, αυτοί που έπαιζαν και πριν. Αφήνει τον Ντεκ που έχει μέσα δύο φάουλ και κανείς άλλος δεν έχει δύο φάουλ από αυτούς που παίζουν τώρα για την Ρεάλ. Τζόσεφ με τον Φελίς. Τζόσεφ πάντα με την μπάλα στα χέρια, στα 14 δευτερόλεπτα, αφήνει στο Φουρνιέ. Φουρνιέ με τον Αμπάλντε, α, και αυτός έχει δύο φάουλ. Και πάλι Τζόσεφ, στα 7. Τζόσεφ περνάει από το Φελίς, πάει προς τα μέσα, απορροφά την επαφή, follow από τον Πίτερς και ο Ολυμπιακός κλείνει το πρώτο ημίχρονο, προηγούμενος με συν 2, 46-44, με τον Πίτερς να κάνει και αυτός το δικό του πολύ καλό παιχνίδι όπως και χθες, να φτάνει στους 9 πόντους και να προσφέρει πολύτιμες υπηρεσίες. 46-44, ένα παιχνίδι που είναι ανοιχτό σε κάθε πρόβλεψη. Και δίνω τώρα κατευθείαν το μικρόφωνο στη Λένα Καραλή για το δικό της σχόλιο για το παιχνίδι.
0: Ωραία.
2: Καλησπέρα ξανά, Δημήτρη.
0: Καλησπέρα, Λένα μου. Καλησπέρα. Ματσάρα, ματσάρα, έτσι, σε πρώτη ανάγνωση.
2: Είναι ένας τελικός, αυτός που μας αξίζει και είναι αντάξιος των δύο ομάδων που έχουν φτάσει μέχρι εδώ.
0: Σωστά.
2: Η Ρεάλ και ο Ολυμπιακός, σπουδαίες ομάδες και οι δύο, οπότε η εξέλιξη του αγώνα μέχρι αυτή τη στιγμή δικαιώνει απόλυτα και το όνομά τους και την πορεία τους και την παρουσία τους στην Ευρωλίγκα γενικότερα.
0: Η εμφάνιση του Λάιλς πώς κρίνεται, τον περίμενες?
2: Συγκλονιστική αν μη τι άλλο.
0: Συγκλονιστική αν μη τι άλλο, πραγματικά.
2: Βεβαίως θα πρέπει, αν θέλουν οι Μαδριλένοι να μείνουν μέσα στο παιχνίδι, να βρουν τρόπους να σκοράρουν και οι υπόλοιποι, έτσι, γιατί είναι συγκλονιστικός ο Λάιλς, δεν ξέρω πόσο θα μπορέσει να συνεχίσει με αυτό το ρυθμό και στο δεύτερο ημίχρονο. Φαντάζομαι ότι ο Γιώργος Μπαρτζόκας θα επιχειρήσει και τώρα στα αποδυτήρια κατά τη διάρκεια του ημιχρόνου να πει στους παίκτες του τι πρέπει να κάνουν για να προσπαθήσουν να τον σταματήσουν. Μέχρι αυτή τη στιγμή δείχνει ασταμάτητος, αλλά μόνος του είναι σίγουρο ότι δεν μπορεί να παίξει και τα επόμενα 20 λεπτά και να διατηρηθεί η Ρεάλ σε αυτό το επίπεδο και με αυτό το σκορ. Ο Ολυμπιακός αντίθετα έχει βρει πόντους από περισσότερους παίκτες. Ο Εβάν Φουρνιέ δείχνει να είναι πιο μέσα στο παιχνίδι ίσως από τον καθένα και να το έχει πάρει πολύ προσωπικά σε ό,τι αφορά το σκοράρισμα, το πάθος, την ενέργεια και όλα αυτά που χρειάζεται να δίνει ένας ηγέτης στην ομάδα του. Οπότε μένει να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα και στο δεύτερο ημίχρονο. Είναι το καλό ότι ο Ολυμπιακός αντέδρασε στη διαφορά που είχε κερδίσει, που είχε χτίσει για κάποιο διάστημα η Ρεάλ και αυτή τη στιγμή το παιχνίδι είναι ισορροπημένο.
0: Πάλιστα, ωραία Λένα μου. Σε ευχαριστώ πολύ. Πάρτε ανάσες, ζεσταθείτε καλά και πάλι για να ξεκινήσουμε δυναμικά και το δεύτερο ημίχρονο, έτσι. Λοιπόν, πάμε κατευθείαν σε σχόλια. Ναι. Έλα Σωτήρη μου, έλα Σωτήρη μου, ναι. Με συγχωρείς, αλλά ξέρεις τώρα πάνω στην ένταση.
3: Δεν πήγε καλά, ξεκίνησε νευρικά, αγχωμένα, κυνήγησε το πλην 12, είναι σημαντικό ότι το γύρισε γρήγορα. Δεν ξέρω αν είναι Ιωνός να θυμίζει λίγο, γιατί έτσι ξεκίνησε ο τελικός του Λονδίνου με τη Ριάλ του 2013, με Μπαρτζόκα πάρει στον πάγκο όπου το γύρισε με τον Σπανούλη. Τώρα είναι ο Φουρνιέ, ο οποίος αυτό είναι καλός ιονός για τον Ολυμπιακό, ότι ο Φουρνιέ είναι σε μεγάλη βραδιά.
0: Είναι on fire, ναι.
3: Πόντους. Από εκεί και πέρα ο Ολυμπιακός έχει να αντιμετωπίσει το πρόβλημα πάνω στο Lions, είναι τεράστιο πρόβλημα. Είχαμε πει ότι η Real θα του δημιουργήσει ανισορροπία με άμυνες ζώνες, το έκανε. 21 πόντια από το Lions, είναι τεράστιο το νούμερο, με 5 στα 6 τρίποντα. Το καλό είναι ο Ολυμπιακός, είχαμε πει για τη Real πέρα την περιοχή στο τρίποντα, έχει 8 στα 16, είναι τεράστιο το νούμερο. Απλά ο Ολυμπιακός έχει 20-10 rebounds, αλλά δεν έχει πάρει πολλά πράγματα από τα πεντάρια του, δυσκολεύεται να βάλει την μπάλα μέσα. Γενικά η Real έχει πάρει το παιχνίδι πολύ καλύτερα μέχρι στιγμής. Το καλό είναι ο Ολυμπιακός είναι ότι ισορρόπησε με Joseph Ward, Peters κυρίως και το Hall στο, και το Φουρνιέ βεβαίως με τη δεύτερη πεντάρια, δηλαδή στο δεύτερο δεκάλεπτο, όπου προσπέρασε από το πλήν 12 με συν 5. 8 λάθη είναι αρκετά για τον Ολυμπιακό, βελτίωσε τα ποσοστά του, βρήκε ρυθμό από τη δεύτερη πεντάδα. Λογικά νομίζω το κλειδί για να κερδίσει το παιχνίδι θα είναι να παίξει καλύτερη άμυνα. Δεν του έχουν βγει μέχρι στιγμής οι αλλαγές στην άμυνα, ενώ ο Σκαριόλα έχει πάει το παιχνίδι καλύτερα από τακτικής πλευράς. Και είχαμε πει ότι θα θυμίζει Βαλένθια η Ρεάλ. Αν δει κανείς τον Βαλένθια τη Ρεάλ, είναι 14-2 υπέρθεση, είναι πάρα πολύ μεγάλος ο αριθμός. Όπως επίσης και τα λάθη του Ολυμπιακού που έφερε αυτό το transition, σύν το τρίποδο της Ρεάλ. Είναι τα κλειδιά τα οποία είχαμε αναφέρει και πριν το παιχνίδι. Μέχρι στιγμής δεν του έχουν βγει του Ολυμπιακού αυτοί οι αριθμοί. Έχει πάει χειρότερα, παρόλα αυτά είναι μπροστά. Αυτό νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δείχνει το βάθος το οποίο έχει ο Ολυμπιακός σχέση με τη Ρεάλ. Αλλά έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας. Σίγουρα το παιχνίδι φάνηκε με το καλημέρα ότι δεν έχει καμία σχέση. Θα πάμε και το μεσημέρι με τα παιδιά. Ότι όποιος νομίζει ότι το παιχνίδι θα είναι εύκολο όταν παίζεις τελικό, όταν παίζεις με τη Ρεάλ, καλύτερα να ασχοληθεί με τον γκολφ και όχι με τον μπάσκετ. Άλλωστε οι τρεις ψηλοί που λείπουν από τη Ρεάλ στην ουσία μόνο ο Ταβάρες είναι ο επιδραστικός, ο οποίος φαίνεται δεν ήταν και σε καλή χρονιά. Άρα λοιπόν η Ρεάλ βλέπουμε ότι στον μπάσκετ δημιουργεί σε εύκολα ανισορροπίες με τον Λάι στο 5, ο οποίος δεν είναι κοντός, είναι 2-6, είναι 4 και παίζει πεντάρι. Αυτά τα τρίτα λέμε πολλές φορές και άμα τα διαβάζεις καλά μπλέκεις και δημιουργείται χειρότερη κατάσταση. Δηλαδή πώς θα έχει 21 πόντους ο Λάι αν ήταν τα βάρες μέσα. Δεν θα είχε. Αυτό είναι το μπάσκετ, αυτή είναι η ομορφιά. Ο Ολυμπιακός πάντως ισορρόπησε γρήγορα. Ο Φουρνιέ είναι σε μεγάλη βραδιά και αυτά είναι τα στοιχεία τα οποία κρατάμε ότι θα το πάρει το παιχνίδι στο τέλος.
0: Ωραίοτατα. Θα σε έχουμε και στο τέλος, έτσι. Ωραία, Σωτήρη μου, σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ πολύ. Συνεχίζουμε τα σχόλια. Δημοσθένης Καρμύρης στην άλλη άκρη της γραμμής. Δημοσθένη μου.
4: Κάτι πρέπει να γίνει με το Λάιλ. Να βρει κάποιον να το σταματήσει.
0: Ναι. Δεν μπορείς να μπεις μέσα να τον δέσεις.
4: Έχει βάλει 21 από τους, έχει 5 στα 6 τρίποντα. Είναι τα δυνατά σημεία της Ρεάλ απέναντι στον Ολυμπιακό. Για να ξεκινήσουμε πρώτα απ' όλα το γεγονός ότι η Ρεάλ επιμηδίασε τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός έδειξε ότι είχε σοβαρό πρόβλημα άγχους στο ξεκίνημα. Όλη την πρώτη περίοδο δεν έπαιξε άμυνα. Δεν μπορούσε να ανταποκριθεί στην ταχύτητα των παιχτών της Ρεάλ. Το pressing το οποίο έκανε πολύ ψηλά όλη την πρώτη περίοδο, αλλά δεν μπορούσε να αντέξει και περισσότερο και να βγάλει όλο το μάτς η Ρεάλ υπό αυτές τις συνθήκες. Το γεγονός ότι ο Μιλουτίνοφ δεν είχε γρήγορα πόδια για να έχει τις επιστροφές, γρήγορα το πήρε είδηση ο Μπαρτζόκας, έκανε την κίνηση που έπρεπε με τον Χολ, ο οποίος έχει ανταποκριθεί από εκεί και πέρα, που είναι όλα τα λεφτά με 4 πόντους, 6 rebound. Και γενικά ο Ολυμπιακός έκλεισε το ημίχρονο με 20-10 rebound, αλλά αυτό δεν σημαίνει κάτι. Στην άμυνα δεν έχει καμία σχέση η σημερινή του άμυνα με αυτή που έπαιξε, συμφωνούμε νομίζω όλοι, με τη Φενέρμπαχτσε την Παρασκευή που ήταν το μεγάλο του όπλο. Ο Ολυμπιακός έχει να διορθώσει δύο πράγματα. Την άμυνά του οπωσδήποτε, σε συνάρτηση με το γεγονός ότι πρέπει να βρει αντίδοτο για το Lions. Από εκεί και πέρα, το ότι ο Ολυμπιακός με το 46-44 είναι δύο πόντους μπροστά, έχοντας μείνει πίσω με ένα ξεκίνημα της Real στο συν 12, με το γεγονός ότι το τέλος της πρώτης περίοδου ήταν 26-19 για τους Μαδριλένους, δηλαδή το μείον 7 ο Ολυμπιακός, και κατάφερε με τη συνεχή. Με την συνεχή το μπουστάρισμα που έδωσε ο Φουρνιέ, με τους συνεχόμενους πόντους του, με τους 6 σερί κάποια στιγμή, να περάσει 38-36, να φτάσει το 44-39, στο συν 5 δηλαδή, και να κλείσει το ημίχρονο με ένα προβάδισμα συν 2, από τη στιγμή που, επαναλαμβάνω, αμυντικά δεν έχει, αν εξαιρέσει κανείς το 20-10 rebound, τη σερί, σοβαρά δεν είναι ο Ολυμπιακός που παίζει την άμυνα που ξέρει, που μπορεί να παίξει, που το έχει αποδείξει, που έπαιξε με την Φενέρ, που γενικότερα είναι ένα από τα μεγάλα του όπλα. Σίγουρα ο Φουρνιέ, σίγουρα ο Χολ, σίγουρα ο Πίτερς, και κατά δεύτερο λόγο μετά από αυτή την πρώτη σειρά των τριών που πήραν στην πλάτη τους και τράβηξαν το κάρο από τη λάσπη στη δεύτερη περίοδο, έρχεται από πίσω και ο Γουόρτ. Αυτά εκεί εστιάζω εγώ και ότι αν συνεχίσει να παίζει επιθετικά με εκμεταλλευόμενο στην υπεροχή του μέσα στη ρακέτα, που αυτό το προσόν, αυτό το πλεονέκτημα το δούλεψε μόνο στην πρώτη περίοδο, ήταν το μόνο που δούλεψε ο Ολυμπιακός στην πρώτη περίοδο, που ήταν κακός όλα τα υπόλοιπα, και η Ρεάλ με το γρήγορο παιχνίδι της εκμεταλλεύτηκε την κακή ψυχολογία του Ολυμπιακού, το άγχος του σε αυτό το πρώτο δεκάλεπτο, και μπόρεσε και του πήρε τη διαφορά και πάταγε καλύτερα. Όμως από τα μέσα της δεύτερης περίοδου, επαναλαμβάνω, με ηγέτη το Φουρνιέ, με τον Πίτερς και τον Κόλ να είναι κυρίαρχος στους εθέρες, ο Ολυμπιακός κατάφερε και γύρισε, ισορρόπησε και το γύρισε στο τέλος, πήρε τη διαφορά των 5 πόντων αρχικά. Ο Γιούλ κράτησε το παιχνίδι μαζί με το Λάιν εκεί με ένα καλό τρίποντο κρίσιμο που έβαλε ο Γιούλ, μια μαχαιριά το έφερε πάλι στους δύο και τελικά έκλεισε την πρώτη περίοδος, το πρώτο ημίχρονο με το 46-44. Εκτιμώ ότι τουλάχιστον και στην τρίτη περίοδο θα πάμε σε match thriller. Δεν ξέρω τι θα γίνει μέχρι το τέλος, γιατί το ζητούμενο δεν είναι μόνο. Ο Ολυμπιακός δεν έχει πάρει τους πόντους που θέλει από τον Βεζέγκοφ, δεν έχει πάρει τίποτα από τον Ντόρσεϊ ακόμα. Αν μπουν αυτοί και αρχίσουν να δουλεύει το χέρι τους, γιατί οπωσδήποτε πρέπει να ξεκουραστούν κάτι αφήνει και ο Φουρνιέ και ο Πίτερς, αλλά και ο Χολ να ξαναπεί ο Μιλουτίνοφ να πάρει τις δικές του ανάσες, εκεί, από εκεί και πέρα νομίζω ότι ο Ολυμπιακός μπορεί να κυριαρχήσει. Και το λέω γιατί μετά από το τόσο κακό Ολυμπιακό, ιδιαίτερα αμυντικά, στο πρώτο δεκάλεπτο, είναι πολύ σημαντικό ότι έχει το προβάδισμά του 46-44 στο τέλος του ημιχρόνου.
0: Μάλιστα. Δημοσθένη, δεν ξέρω αν υπέπεσε στην αντίληψή σου ένα επεισόδιο που γράφουν εδώ τα sites, τα αθλητικά, μεταξύ του Προέδρου του Ολυμπιακού και του κυρίου Δημητριάδη, του πρώην Γενικού Γραμματέα του Πρωθυπουργού. Ένα σοβαρό επεισόδιο από ό,τι καταλαβαίνω. Αφού έφτασαν.
4: Έχω μια απόσταση από το, από το συμβάν, από το σημείο που συνέβη το περιστατικό.
0: Ναι.
4: Ήταν ο κύριος Καραπαπάς, ο αντιπρόεδρος πάει Ολυμπιακός. Μετά κατέβηκε ο πρόεδρος πάει Ολυμπιακός με τον κύριο Δημητριάδη. Ναι. Κάτι υπήρξε από όσα μου έχουν μεταφέρει με επιφύλαξη, διότι παραλαμβάνω, δεν ήμουν κοντά, ούτε μπορούσα να έχω αυτιά και μάτια έχω με κιάλια, για να σας δώσω να καταλάβω.
0: Ναι, ναι, καταλαβαίνω.
4: Αυτό. Από όσα μου έχουν μεταφέρει, υπήρξε φραστικό επεισόδιο ανάμεσα στον κύριο Καραπαπά και στον κύριο Δημητριάδη. Νομίζω ότι ο κύριος Μαρινάκης κάποια στιγμή κατέβηκε πυροσβεστικά περισσότερο από πάνω προς τα κάτω,
0: ναι,
4: και για το δρόμο που πήγαινε προς τα κόρτς, όπου κάθεται στην πρώτη σειρά, ο τηλεοπτικός φακός το έχει πιάσει, ο πρόεδρος πάει Ολυμπιακός και ο αντιπρόεδρος είναι λίγο πιο πέρα, ο πρόεδρος πάει Ολυμπιακός είναι με τον Μεθιάδη Μαρινάκη δίπλα του με το γιο του. Και κάπου ήταν και ο κύριος Καραπαπάς, τον οποίο είδα μπροστά μου μετά το περιστατικό να έρχεται, να εύχεται πριν την έναρξη του αγώνα, δίνοντας το χέρι στον Παναγιώτη Αγγελόπουλο, καλή επιτυχία για τον Ολυμπιακό. Ενίας οργανισμός, έτσι.
0: Καλά, ναι, φυσικά.
4: Αυτό δεν μπορώ να πω και επαναλαμβάνω, το μεταφέρω με επιφύλαξη, διότι δεν ήμουν ούτε ακουστής.
0: Σωστά.
4: Ούτε και παρόν πολύ κοντά στο περιστατικό.
0: Σε κάθε περίπτωση έχει λήξει το συμβάν,
4: ναι,
0: έτσι,
4: ναι,
0: δεν,
4: ναι,
0: υπάρχει,
4: ναι,
0: κάτι,
4: ναι,
0: το οποίο.
4: Ναι, ναι, ναι. Και έλειξε και γρήγορα, δηλαδή.
0: Ναι,
4: αυτό το υπολογίζω. Κάνα τρίλεπτο έγινε η μανούρα, όπως λέμε.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Μάλιστα, εντάξει, okay.
4: Δεν υπήρξε χειροδικία, παραλαμβάνω. Φραστικό επεισόδιο. Κάποια στιγμή, βέβαια, όταν είδε ο κόσμος, τώρα δεν ξέρει και ακριβώς, τον κύριο, εκεί όλη αυτή τη βαβούρα, τον κύριο Καραπαπά κλπ, πέταξαν και κάποια νερά, τα οποία νομίζω πήραν τον κύριο Δημητριάδη. Ξαναλέω, με χιάλια τα βλέπω, έτσι. Απορώ που δεν έχω προμηθευτεί, δεν έχω μαζί μου. Ό,τι μπορώ να δω. Εντάξει, κοίταξε. Η πρεσβειοποίηση είναι για κοντά, όπως θες. Μακριά έχω αιτήσιο. Κάτι βλέπω, αλλά είναι πολύ μακριά.
0: Λοιπόν, εντάξει, Δημοσθένη μου, κοίταξε να δεις. Αν μπει και ο Λάιλς και στο δεύτερο ημίχρονο, έτσι, πέτα του ένα σκηνί, κάτι. Δες τον, εν πάση περιπτώσει. Κάτι πρέπει να γίνει. Ένα λάσο.
4: Ένα αντίδοτο για τον Λάιλς. Άμα εξουδετερώσει τον Λάιλς Ολυμπιακός, τον μπλοκάρει με κάποιο τρόπο.
0: Ναι, νομίζω θα πάρουν το δρόμο του όλα. Λοιπόν, ωραία, Δημοσθένη μου, θα είμαστε σε επαφή.
4: Καλή συνέχεια σε όλους.
0: Ευχαριστώ επίσης.

Λοιπόν, υπάρχει τώρα η ευκαιρία να δούμε λίγο και τα ποδοσφαιρικά. Ξένα πρωταθλήματα. Πάρμα Σασουόλο 1-0, Νάπολι Ουντινέζε 1-0 επίσης στην Ιταλία. Στο 1ο λεπτό, Βερόνα Ρώμα 0-0, Κρεμονέζε Κόμο 0-0, Λέτσε Τζένοα 1-0, Μίλαν Καλιάρι 1-0. Ο αγώνας Τωρίνο Γιουβέντους δεν έχει ξεκινήσει ακόμα. Δεν ξέρω γιατί υπάρχει αυτή η καθυστέρηση. Μόλις ξεκίνησε στην Ισπανία ο αγώνας Villarreal Ατλέτικο Μαδρίτης, χωρίς σκορ φυσικά. Η πρωταθλήτρια Μπριζ στο Βέλγιο συνέτριψε τη Γάνδη με 5-0. Άλλο τελικό, Union Saint-Gilloise Anderlecht 5-1. Union Saint-Gilloise, να θυμίσω ότι είναι πλέον υποψήφια αντίπαλος του Ολυμπιακού στον τρίτο προκριματικό γύρο. Saint-Truiden Malines 3-0, άλλος ένας αγώνας από το Βέλγικο πρωτάθλημα.

0: Επειδή πολλοί φίλοι ρωτάτε πότε θα παίξει ο Ολυμπιακός, τι ημερομηνία είναι ο τρίτος προγραμματικός, είναι 4 ή 5 Αυγούστου και 11 Αυγούστου. Είναι τα πρώτα δύο μάτς για τον τρίτο γύρο του προγραμματικού στο Champions League. Λοιπόν, ήρθε η ώρα να γυρίσουμε στο T-Center και στον Γιώργο Κουγαλίδη. Έλα Γιώργο.
1: 17 δευτερόλεπτα μένουν για να ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο. Ολυμπιακός μπαίνει από τη θέση του οδηγού με ένα καλάθι διαφορά 46-44. Το σημαντικό όμως είναι ότι ενώ ξεκίνησε πάρα πολύ άσχημα σε όλη τη διάρκεια του πρώτου δεκαλέπτου, βρέθηκε και με διψήφιες διαφορές πίσω. Όχι μόνο το ισορρόπησε, αλλά πέρασε και μπροστά. Επίσης, θεωρώ ότι δεν μπορεί να πάει όλο το μάτς έτσι. Ο Λάιλς 21 από τους έχει βάλει, κάπου κάποια στιγμή δεν θα μπουν όλα τα σουτ, 5 στα 6 τρίποντα έχει, αλλά όλα αυτά θα τα δούμε, γιατί μένουν 20 λεπτά για να αναδειχθεί ο πρωταθλητής Ευρώπης, με την Ρεάλ να έχει την πρώτη επίθεση και τον Καμπάτσο απέναντι στον Γουόκαπ. Ο Λάιλς, έχει πάει ο Γουόκαπ επάνω του, περνάει για το Χεζόνια με το Μακίσικ που μπήκε τώρα στο παιχνίδι. Χεζόνια γυρίζει απέναντι στο Μακίσικ, είναι καλό το σούτ αλλά όχι εύστοχο. Πήρε το rebound ο Ντόρσεϊ και η μπάλα στα χέρια του Γουόκαπ, τον οποίο πιέζει σε όλο το γήπεδο ο Καμπάτσο. Αφήνει για το Μακίσικ μπροστά στον Χεζόνια και πάλι ο Γουόκαπ. Στα 7 δευτερόλεπτα άρχισε η επίθεση του Ολυμπιακού. Μακίσικ το σκέφτεται, θα σουτάρει για 3 σχεδόν υποχρεωτικά και θα το βάλει. 49-44. Το σκέφτηκε, το ξανασκέφτηκε, το παρασκέφτηκε θα έλεγα, αλλά το έβαλε και αυτό έχει σημασία. Ο Κέκε για το Χεζόνια απέναντι στον Μακίσικ. Χεζόνια για τον Οκέκε, σούτ για 3 μπροστά στον Μιλουτίνο Φινάστοχο. Ριμπάουν από τον Αμπάλντε. Φάουλ από τον Μακίσικ. Χαμηλά. Καλό φάουλ. Στο συν 5 Ολυμπιακός και τώρα σιγά σιγά πρέπει να χτίσει για να απογοητεύσει όσο περνάει η ώρα και τους Μαδριλένους. Να τους αναγκάσει να κυνηγούν αυτοί. Για 3 ο Χεζόνια. Δεν είναι καλό το σούτ. Ριμπάουν ο Βεζέκοφ με άνεση για τον Γουόκαπ. Φάουλ είναι αυτό από τον Καμπάτσο που δεν δίνεται. Καμπάτσο κλέβει την μπάλα εν τέλει. Και τώρα δίνεται φάουλ στον Ντόρσεϊ. Μα δεν γίνεται αυτό. Όχι ότι υπάρχει πρόβλημα με τη διετσία έτσι, αλλά εδώ ήταν φάουλ του Καμπάτσο που δεν δόθηκε και δόθηκε στον Ντόρσεϊ. Οκ, προχωράμε. Επαναφορά της μπάλας από τον Καμπάτσο. 8:45 πριν το τέλος. Λάθος για τον Ολυμπιακό. Καμπάτσο με το γόκαπ απέναντι. Καμπάτσο θυμίζω με 2 φάουλ, γι' αυτό λέω ότι του δίνουν το δικαίωμα. Πήρε ένα φάουλ στο γόκαπ πάνω στο Λάιλς. Σωστό είναι αυτό το φάουλ. Δεύτερο φάουλ για τον Θωμά. Σωστό είναι αυτό το φάουλ. Επαναφορά απ' έξω για τον Καμπάτσο. 3 φάουλ Ολυμπιακός σε 1,5 λεπτό, κανένα η Ρεάλ σε αυτό το διάστημα. Καμπάτσο για τον Λάιλς και πάλι στον Καμπάτσο η μπάλα. Ο Φακούτο, ο Αργεντίνος. Τώρα πάει πάνω του Βεζέκοφ, θα στάρει για 3 μπροστά στο Σάσα. Βεζέκοφ είναι άστοχος. Ριμπάουν από τον Μιλουτίνοφ, πάσα στο Μακίσικ. Είπαμε δεν θα μπουν όλα τα τρίποντα. Ψυχραιμία θέλει και καλή αμυντική προσέγγιση. Και βεβαίως καλές αποστάσεις και καθαρό μυαλό στην επίθεση. Ντόρσεϊ με τον Αμπάλντε. Τώρα με τον Οκέκε. Πέρασε την μπάλα για τον Μακίσικ. Ξανά για 3 ο Σακ. Είναι άστοχος. Rebound από τον Λάιλς. Όχι καλές οι επιθέσεις του Ολυμπιακού. Όχι αυτή που δεν μπήκε, αλλά και η προηγούμενη που μπήκε. Χεζόνια απορρόφησε την επαφή με τον Μελουτίνοφ και πέτυχε το καλάθι. 49-46. Το συν 3 κατεβάζει τη διαφορά η Ρεάλ. Μελουτίνοφ αφήνει για τον Γουόκαπ. Πάλι πολύ ώρα η μπάλα στα χέρια των παιχτών του Ολυμπιακού. Τώρα τροφοδοτούν τον Μιλουτίνοφ που θέλει να παίξει ένα σημαίναν με τον Λάιλς. Φάουλ, εδώ δόθηκε το φάουλ επιτέλους. Επιτέλους. 7 φάουλ γίνανε. Δεύτερο φάουλ του Λάιλς. Είπαμε να του δοθεί το δικαίωμα να παίξουν άμυνα, αλλά άμυνα κανονική, όχι χτυπώντας χέρια. Επαναφορά απ' έξω με τον Γουόκαπ. Δεύτερο φάουλ για τον Λάιλς. Ο Ολυμπιακός πρέπει να φτιάξει τις αποστάσεις και να κινηθεί πιο γρήγορα στην επίθεση. Να έχει περισσότερο action, περισσότερη κίνηση. Γόκαπ στην επαναφορά. Βρήκε το Βεζέκοφ. Πέταξε ο Λάιλς, σούταρο Βεζέκοφ, είναι άστοχος. Rebound από τον Οκέκε. Καμπάτσο με τον Χεζόνια να έχει μπάλα στα χέρια. Χεζόνια τραβάει έξω τον Μιλουτίνοφ. Θέλει να τον πάει προς τα μέσα. Μένει ο Μιλουτίνοφ στην άμυνα. Απάλλεται για τρεις ελεύθερος. 49 όλα. Και τώρα ο Μακίσικ με την μπάλα στα χέρια. Στο walk-up. Πολύ στατικές οι επιθέσεις του Ολυμπιακού. 6 και 51 για να τελειώσει το δεκάλεπτο φάουλ από το Απάλλεται τρίτο. Ο πρώτος παίκτης που φτάνει στα τρία φάουλ. Επαναφορά από το walk-up. Προσφέρει τον Μιλουτίνοφ ο Σκαλοπάτη. Αφήνει και πάλι για το walk-up. Walk-up παίρνει σούτ για τρεις. Καλό είναι! 52-49. Δύο τρίποντα από το walk-up, 6 πόντι. Και Καμπάτσο. Περνάει, πάει προς τα μέσα. Παίρνει το φάουλ από το Βεζέκοφ, δύο βολές. Σωστό. Πρώτες βολές για τη Ρεάλ στο παιχνίδι, αλλά πώς θα πάρει βολές, τρίποντα βαράνε όλο το βράδυ. 9 στα 20 πλέον τα τρίποντα της Ρεάλ. Δεν ξέρω τι θέλουν να δουν οι διαιτητές. Πάμε στις βολές του Καμπάτσο. 6 και 30 πριν να τελειώσει η τρίτη περίοδος. 52-49 στο συν 3 Ολυμπιακός και δύο βολές για τον Αργεντίνο. Σπάνια χάνει βολή. 52-50, μία ακόμα. Έχασε τη δεύτερη rebound από τον Βεζέκοφ. Παίκτης που στάρει με 85,4% συμβολές. 111-130 είχε στην κανονική διάρκεια του αγώνα. Μιλουτίνοφ κερδίζει τους πάντες. Πετυχαίνει το καλάθι. 54-50 στο συν 4 Ολυμπιακός. Έχει πάει και στο συν 5. Έπεσε ο Καμπάτσο. Τι κάνει τώρα εδώ? Καυγάσε, γίνεται εδώ με Μακίση, Καμπάτσο και Αμπάλτε. Τώρα ο Καμπάτσο προκάλεσε όλη την ιστορία. Πήγε να σηκωθεί μέσα από τα πόδια του Μακίση. Για ποιο λόγο? Αλλά βέβαια ο Αργεντίνος μαθημένος είναι σε αυτά. Και όλοι οι Ρεάλ έτσι περνάνε τόσα χρόνια. Έτσι προβοκάρουν τους αντιπάλους τους. Γι' αυτό και είναι και η πιο μισητή ομάδα στον πλανήτη. Τίποτα τυχαίο.
0: Πώς φαίνεται, Γιώργο, ότι συμπαθεί στη Ρεάλ ιδιαίτερα?
1: Από τα υπέροχα χρόνια του Ρούντι Φερνάντες και των υπολείπων τσαρλατάνων που ήταν τεράστιοι παίχτες, αλλά ανθρωπάκια σε ό,τι αφορούσε τη συμπεριφορά τους. Πάντα προβοκάρανε. Μια ζωή το ίδιο πράγμα κάνει η Ρεάλ. Όποτε νιώθει ότι το παιχνίδι στραβώνει ή ότι μπορεί να χαλάσει το μυαλό του αντιπάλου, και ο Καμπάτσο είναι μανούλα σε αυτά. Πήγε τώρα να περάσει κάτω από τα πόδια του Μακίση και να σηκωθεί. Αλλά οι διαιτητές τώρα πρέπει να το τιμωρήσουν με τεχνική ποινή και τον και αυτόν και τον Μακίσικ, για να σταματήσει να κάνει αυτές τις αχλαμάρες. 5 και 59 πριν το τέλος έχουν πάει οι διαιτητές στο instant replay για να δουν τι γίνεται. Ο Καμπάτσο βρέθηκε στο έδαφος σαν να τον πέτυχε σφαίρα, και ενώ δεν υπάρχει κανένας λόγος πηγαίνει και προκαλεί το Μακίσικ για να περάσει κάτω από τα πόδια του. Εντάξει, είναι τα κλασικά που κάνουν μια ζωή Ισπανοί. Λοιπόν, στο C4 είναι ο Ολυμπιακός με τον Λάινς να είναι στους 21 και τον Φουρνιέ στους 11 να είναι η πρώτη σκόρερ των δύο ομάδων. Βεβαίως βρήκε και παιδάκι να παίξει το Μακίσικ, έτσι.
0: Ναι, ναι, βρήκε άνθρωπο.
1: Σιγά, σιγά που θα μάσαγε. Λοιπόν, 5 και 59 απομένουν.
0: Εντάξει, το πιθανότερο, Γιώργο, πλέον είναι να τιμωρηθεί και ο Μακίσικ και ο
1: Μια
0: Καμπάτσο.
1: Χαρά έτσι. Αυτό.
0: Μια χαρά είναι πραγματικά.
1: Ο Μακίσικ είναι αναλώσιμος και ο Καμπάτσο θα πάει στα τρία φάουλ. Κοίταξε, εδώ τα πράγματα είναι απλά ένα και ένα κάνουν δύο. Οι μαγκές της Ρεάλ και αυτά τα σαχλαμάρες που κάνουν μια ζωή γιατί φοράνε μια πολύ βαριά φανέλα δεν πρέπει να περάσουν στην Αθήνα και δεν πρέπει να περάσουν σε τελικό. Να τελειώνει το παραμύθι με αυτούς. Γιατί να ήταν η πρώτη φορά που συνέβη κάτι να το συζητούσαμε. Μα το έχουν κάνει επιστήμη. Εντάξει, πώς τεινάζονταν και πώς πέφτανε τώρα τον ηλεκτρισμό της Ρεάλ τον έχουμε μάθει 30 χρόνια στο μπάσκετ. Δεν θα το μάθουμε τώρα. Λοιπόν, οι διαιτές το συζητάνε μεταξύ τους, συζητάνε και με τους προπονητές για να δούμε τι θα αποφανθούν. Διαμαρτύρονται και οι δύο, ο Σκαριόλο περισσότερο, γιατί προφανώς θα τιμωρηθούν και οι δύο. Αυτό εικάζω από τις αντιδράσεις τους. Δεν έχουν δείξει ακόμα κάτι οι διαιτές. Τεχνική ποινή λοιπόν στον Μακίσικ και τεχνική ποινή και στον Καμπάτσο που πάει και μιλάει με τους διαιτές. Παλιά μου τεχνικό σκηνό. Εδώ τώρα εντωμεταξύ ο τρόπος που πέφτει είναι πραγματικά να πάει για βραβείο Όσκαρ. Και βάζει και τον αγώνα ανάμεσα στα πόδια του Μακίσικ και τρέχει αμέσως και ο Αμπάλτε για να δημιουργήσουν όλο το σκηνικό. Λοιπόν, από μία τεχνική ποινή και τρία φάουλ ο Καμπάτσο και ας το ξανακάνει στην επόμενη άμα είναι μάγκας. Καμπάτσο με τον Γόκα. Σουτ για τρεις είναι εύστοχο από τον Χεζόνια. 54-53 στον πόντο η διαφορά. Και ο Βεζέκοφ με την μπάλα στα χέρια αφήνει για τον Μακίσικ. 5 και 41 πριν το τέλος. Χεζόνια που φτάνει στους 9 πόντους. Μακίσικ για τον Γόκα και πάλι στο Μακίσικ. Από εκεί στον Μιλουτίνοφ που παίζει με τον Οκέκε. Αφήνει για τον Ντόρσεϊ στα 6 δευτερόλεπτα. Ντόρσεϊ πήρε τα βήματα. Φάουλ είναι αυτά από το Χεζόνια. Είναι και ο Μιλουτίνοφ παίρνει το rebound. Φάουλ. Ούτε αυτό. Ούτε αυτό. Μάλιστα. Έλεος. Καμπάτσο. Πάει προς τα μέσα. Βγάζει έξω στον Αμπάλτε. Σουτ για 3 είναι άστοχο. Rebound από τον Χεζόνια μακρινό. Σουτ για 3 από το Χεζόνια είναι τούβλο. Rebound από το Μακίσικ και ο Μακίσικ θέλει να τρέξει. Τοποθετεί το φάουλ είναι αυτό από τον ΟΚΕ και έλεος. Στα 5 φάουλ δώσανε το 1.
0: Καλά αυτό Γιώργο με το Μιλουτίνοφ πριν. Είναι απαράδεκτο το να μην δώσουν φάουλ έτσι. Δηλαδή είναι σκάνδαλο.
1: Τι λέμε. Τηλεοπτικό time out. Δεύτερο φάουλ για τον ΟΚΕ. Μα τώρα είναι δυνατόν. Καταρχήν υπάρχει προηγουμένος φάουλ του Χεζόνια πάνω στον Ντόρσεϊ. Και στη συνέχεια έχει πάρει την μπάλα ο Μιλουτίνοφ και του κατεβάζουν τα χέρια. Αν αυτό είναι κόψιμο, τότε δεν πρέπει να υπάρχει φάουλ κάθε φορά που φτάνει κάποιος κάτω από το καλάθι.
0: Πρέπει λοιπόν, να γίνανε 4 φάουλ στο Μιλουτίνοφ εκείνη την ώρα.
1: Ναι, δεν δόθηκε κανένα. Ξαναλέω, δεν παίζει ρόλο μέχρι τώρα η διετσία, αλλά δεν πρέπει να περάσουν να περάσει το προβοκάρισμα της, και το μανικιουλάρισμα της Ρεάλ. Λοιπόν, έχουμε τώρα. Το walk-up με 6 πόντους, ο οποίος έχει 2 στα 2 τρίποντα, 2 rebound και 1 assist. 7 έχει ο Ward, 6 ο Βεζέγκοφ, 1 ο Ντόρσεϊ που είναι εκτός αγώνα, 9 είναι ο Πίτερς, 5 ο Μιλουτίνοφ με 5 rebound, 2 ο Τζόσεφ με 3 rebound και 2 assist. Ένα πολύ καλό παιχνίδι στο 10 λεπτό που έπεσε. 4 ο Χολ με 6 rebound, είναι πρώτος rebounder του Ολυμπιακού. 3 ο Μακίσικ με ένα τρίποντο και 11 ο Φουρνιέ που είναι στον πάγκο. Στη Ρεάλ έχουμε πρώτο rebounder με 4 τον Λάιλς με 5 και 4 τον Οκέκε. Επαναφορά απ' έξω για το walk-up. 4 και 57 για να τελειώσει το ημίχρονο. Μπάλα στον Ντόρσεϊ. Στα 18 δευτερόλεπτα η επίθεση του Ολυμπιακού. Ντόρσεϊ μπροστά στο Χεζόνια, θα πάρει σουτ για 3, είναι κακό. Είπαμε, ο Ντόρσεϊ είναι εκτός παιχνιδιού. Φελίς που πήρε τη θέση του Καμπάτσο. Φελής πέρασε το Γόκα, πέτυχε το καλάθι μπροστά η Ρεάλ. 54-55. Όχι, μείνει και ο Καμπάτσο μέσα και ο Φελής. Με δίδυμο κοντών. Ντόρση αφήνει για τον Γόκαπ από εκεί στο Μακίσικ, σουτ για 3. Δεν του κάνει το χατήρι μπάλα. Ριμπάουν από το Φελής και τρέχει Ρεάλ τώρα. Ο Ολυμπιακός πρέπει να τρίποντα από το Φελής στον ευνηδιασμό. 54-58. Ο Ολυμπιακός πρέπει να περάσει την μπάλα στο ζωγραφιστό. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να πηγαίνει για τρίποντα. Ντόρσεϊ με το Φελής απέναντι. Ντόρσεϊ η μπάλα στα χέρια του Χεζόνια. Βγάλει τον ανθρωπέ μου. Χεζόνια αφήνει την μπάλα στο καλάθι. 54-60 time out από τον Μπαρτζόκα. Τα έχει κάνει ρόλο εδώ ο Ντόρσεϊ. Πρέπει να βάλει φουρνιέ. Ε, βέβαια. Αν είναι δυνατόν. Δημήτρη, σε σένα το μικρόφωνο.
0: Μάλιστα. Ναι, θεωρώ και εγώ ότι ο Φουρνιέ είναι η ώρα του Φουρνιέ. Άργησε λίγο να τον ξέχασε κάπως τον πάγκο.
1: Ο Ντόρσεϊ,
0: ναι, είναι εκτός παιχνιδιού, όντως έχεις απόλυτο δίκιο. Θεωρείς, Γιώργο, ότι η Ρεάλ έχει τις δυνάμεις να συνεχίσει έτσι μέχρι το τέλος?
1: Αν της το επιτρέψει ο Ολυμπιακός. Ο Ολυμπιακός τώρα ξαφνικά κάνει αυτό που δεν πρέπει να κάνει. Παίρνει ό,τι του δίνει η επίθεση. Ξαναπέφτει η αμυντική του ενέργεια. Δίνει ευνηδιασμού στη Ρεάλ. Είναι δεδομένο ότι θα τα πάρουν τα σουτ. Είναι δεδομένο ότι θα τρέξουν το γήπεδο. Είναι δεδομένο ότι θα προσπαθήσουν να πιέσουν και τους αντιπάλους και τους διαιτητές. Είναι ξεκάθαρο έτσι ότι γιατί πηγαίνουν σε επαφές. Ο Ολυμπιακός δεν μπορεί να χρεωθεί με πολλά φάουλ, γιατί απλούστατα σουτάρουν στον ευνηδιασμό, σουτάρουν τρίποντα, είναι αυτό το παιχνίδι τους. Όπως και να έχει όμως, το ζήτημα είναι τι θα κάνει ο Ολυμπιακός. Θέλει περισσότερη κίνηση, δεν έχει κίνηση στην επίθεση για 7 λεπτά, για 6 λεπτά και κάτι. Ακόμα και το τρίποντο του Μακίσικ δεν βγήκε, δεν ήταν προϊόν μιας οργανωμένης επίθεσης. Ένα στατικό τρίποντο, ήταν ένα μπήκε, ένα δεν μπήκε, δεν λέει τίποτα αυτό. Το θέμα δεν είναι ότι ό,τι μπαίνει είναι καλό. Το θέμα είναι ότι πρέπει ο Ολυμπιακός να έχει περισσότερη κίνηση στην επίθεση. Μακίσικ τώρα απέναντι στο Χεζόνια. Και πρέπει να χτυπήσει και τις αμυντικές αδυναμίες στη Ρεάλ. Ο Γόκαπ με τον Καμπάτσο. Γόκαπ θέλει να περάσει, το κυνηγάει ο Καμπάτσο. Δίνει ωραία στο Μακίσικ, καρφώνει την μπάλα. Όταν ο Ολυμπιακός έχει κίνηση χωρίς την μπάλα, δεν μπορεί να τον αντιμετωπίσει καμιά ομάδα στην Ευρωλίγκα. 56-60 μειώνει στους 4. Και ο Καμπάτσο. Έχει βγει ο Μιλουτίνοφ και τώρα ο Βεζέκοφ για να του σκεπάσει. Φελής και Καμπάτσο. Καμπάτσο με τον Βεζέκοφ θέλει να πάει προς τα μέσα, βγάζει έξω στο Φελής με ο τρίποντο. Είναι άστοχο rebound από τον Φουρνιέ. Με τρίποντα του Φελής δεν θα χάσει. Από τον Βεζέκοφ και πάσα στο Φουρνιέ. Με τρίποντα του Φελής δεν θα χάσει ο Ολυμπιακός. Δέχτηκε ένα προηγουμένως, δεν θα χάσει από τα τρίποντα του Φελής. Γόκα παίρνει τα βήματα, περνάει από το Φελής, αφήνει την μπάλα στο καλάθι. Δύο φάσεις από το ζωγραφιστό, δύο καλάθι Ολυμπιακός.
0: Ορθόδοξο, ναι, ορθόδοξο μπάσκετ από τον Ολυμπιακό.
1: Στο καλάθι διαφορά, ναι. Δεν παίρνει αυτό που σου δίνει άμυνα. Απλά πράγματα. Λάιλς. Είναι ο Φουρνιέ εκεί να το μαρκάρει. Λάιλς πάει προς τα μέσα. Τον παίζει καλή άμυνα ο Φουρνιέ. Περνάει για το Φελής και πάλι για τον Λάιλς. Με ο Φουρνιέ κολλημένος επάνω του. Ο Λάιλς πάει προς τα μέσα, πάει την μπάλα στον τεκ σουτ για 3, είναι άστοχο. Rebound από το Φουρνιέ.

Στα επόμενα 2 και 7, όποιος κάνει φάουλ στέλνει τον αντίπαλο στις βολές. Δύο βολές για τον Μιλουτίνοφ για να ισοφαρίσει αν ευστοχήσει. Θα μπορούσε να έχει πάρει και το maximum, αλλά είμαστε ok με το τρίτο φάουλ του Λάιλς, ο οποίος πήγε και στον πάγκο. 3 ο Λάιλς, 3 ο Αμπάλντε, 3 ο Καμπάτσο. Λάιλς Καμπάτσο είναι στον πάγκο. Νομίζω ότι μόνο ο Αμπάλντε είναι μέσα. Μιλουτίνοφ στις βολές. Εύστοχη η πρώτη. Πάει στους 6 πόντους. Μειώνει στον έναν. 2 και 7 πριν το τέλος του δεκαλέπτου. Όχι, είναι και ο Αμπάλντε στον πάγκο. Είναι ο Κέ και Ντεκ και Χεζόνια μαζί με Μαλεντών και Φελίς. Άστοχη δεύτερη. Και Ζόνια Μαλεντών στον πόντο, διαφορά 59-60. Μαλεντών για το Χεζόνια. Είναι ο Μακίσεκ και να του κλέψει μπάλα. Ο Χεζόνια επιμένει, αφήνει την μπάλα. Αστοχή rebound από τον Μιλουτίνοφ και πάσα στο walk-up. Εδώ πέσανε κορμιά στην άμυνα του Ολυμπιακού, αλλά βγήκε η άμυνα. Φουρνιέ με τον Οκέκη απέναντι. Αφήνει για τον Βεζέκοφ. Πέρασε από τον σαν σταματημένο τον Φελίζα, αλλά αστόχησε. Ο Μιλουτίνοφ παλεύει για το rebound, θα το κρατήσει ο Χεζόνια που κάνει πολύ καλό δεύτερο ημίχρονο. Χεζόνια δίνει φοβερές μάχες. Φάουλ από το walk-up, γιατί δύο βολές για το Χεζόνια. Τρίτο φάουλ για το walk-up. Θα μπορούσε να τον αφήσει να σουτάρει, δεν ήταν καλές οι προϋποθέσεις. Δύο βολές για το Μάριο Χεζόνια, αλλά τώρα θα μπορούσε και δεν θα μπορούσε. Αυτά 1 και 26 πριν το τέλος. Είδε την ευκαιρία να τον κόψει. Του πήρε τα χέρια. Δύο βολές για το Μάριο Χεζόνια. Επιστροφή Τζόσεφ, που ήταν πολύ καλό στο πρώτο μισό. Έχει βγάλει πολύ ενέργεια ο Τζόσεφ. Χεζόνια έχει μοιράσει και 5 assist εκτός από τους 11 πόντους και έχει πάρει και 3 rebound. Ένα και 26 πριν να τελειώσει το τρίτο δεκάλεπτο. Το σκορ είναι 59-60 και ο Χεζόνια έχει 2 ελεύθερες βολές. Είναι άστοχος στην πρώτη. Δικαίωμα για μία ακόμα. Ευστοχήσει, αστοχήσει, διαφορά θα είναι στο ένα σουτ. '59-61 και επαναφορά από τον Βεζέκοφ για τον Τζόσεφ, τον οποίο μαρκάρει ο Μαλεντών. Τζόσεφ πάντα με την μπάλα στα χέρια. Πάει προς τα μέσα απέναντι στο Μαλεντών. Θα τελειώσει τη φάση, δεν είναι ευστοχή. Και rebound από τον Γάλε, τον Μαλεντών. Απέναντι στον συμπατριώτη του Φουρνιέ. Πάει προς τα μέσα. Φουρνιέ του κόβει την μπάλα, δεν μπόρεσε να τη σώσει με τον μπλοζόν που έκανε ο Τζόσεφ και 11 δευτερόλεπτα στο χρονόμετρο της Ρεάλ. 55 για να τελειώσει το τρίτο δεκάλεπτο.

Για τον Μαλεντών σου 3-3 ελεύθερος, είναι άστοχος ριμπάουντ από τον Μακίση. Και πάσα στο Φουρνιέ. Ο Κίκη έχει την ευκαιρία να τελειώσει τη φάση, δεν το έκανε. Λάθος του Μακίση, μα τι είναι αυτά τώρα. Χεζόνια, φάουλ από τον Μακίση, ευτυχώς δεν μπήκε το καλάθι. Τα έκανε όλα λάθος εδώ Μακίση. Τρίτο φάουλ για τον Σακίλ. Τα λάθη κοστίζουν ακριβά, το έχω ξαναπεί. Και δεν είναι κομιζογλάφκα στην Αθήνα. Πέντε λάθη έχει συνολικά η Ρεάλ. Ο Ολυμπιακός έχει πάει στα 12.

0: σε ένα παιχνίδι δύο πόντων, αντιλαμβάνεστε τι μεγάλη σημασία παίζουν αυτά τα λάθη. Τεζόνια, 59-62. Μία βολή το χρόνο, χάνει σιγά μην χάσει το δεύτερο. Ο Σούπερ Μάριο ανεβάζει τη διαφορά στους 3, με πιθανότητα να την πάει και στους 4. 59-63. Δίνει τη θέση του στον Αμπάλντε και ο Ολυμπιακός ξεκινάει την επίθεση με τον Βεζέγκοφ να περνάει για τον Μακίσικ. Μακίσικ έχει τον Φελίσβε απέναντί του. Βγάζει για τον Βεζέγκοφ και πάλι στο Μακίσικ. Από εκεί στον Τζόσεφ. Βγαίνει από τα σκηνή ο Βεζέγκοφ, παίρνει την μπάλα. Βλέπει το Φουρνιέ. Φουρνιέ για τον Μιλουτίνοφ. Κακή πάσα και άλλο λάθος. Και τρέχει ο Μαλεντών στον ευνηδιασμό. Το Τζόσεφ του κάνει το φάουλ, δύο βολές για τον Γάλλο. Έτσι όπως παίζει ο Ολυμπιακός, στρώνει βούτυρο στο ψωμί της Ρεάλ. Εντάξει, τώρα δεν του φταίει κανείς. Τώρα φταίει αυτός. Δύο λάθη σε δύο φάσεις σε ένα λεπτό. Θα βγει ο Μακίσικ να μπει ο Πίτερς για την επίθεση των 17,5 δευτερολέπτων για να έχει δύο σουτέρ, τρεις με τον Φουρνιέ. Και ο Μαλεντών στη γραμμή των ελευθερών, 59-63. (Συσχελίδι) 59-64, 17,5 δευτερόλεπτα για την επίθεση του Ολυμπιακού. Άλλη μία βολή. Στους 6 διαφορά. 59-65. Και μία επίθεση για τον Ολυμπιακό με τον Τζόσεφ. Και τον κόσμο να χειροκροτά. Για να ενσυχώσει τους παίκτες. Τους ερυθρόλευκους παίκτες. Φουρνιέ. Στα 7 δευτερόλεπτα. Φουρνιέ. Πάει προς τα μέσα, τελειώνει τη φάση, αστοχή είναι εκεί ο Μιλουτίνοφ, πετυχαίνει το καλάθι, 61-65, ό,τι καλύτερο μπορούσε να συμβεί σε αυτή τη φάση, γιατί απλούστατα ο Ολυμπιακός έχει και την πρώτη επίθεση στην τέταρτη περίοδο. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός δεν μπήκε σε τούνελ, δεν μπήκε σε πηγάδι, αλλά βάζει δύσκολα στον εαυτό του. Του βάζει δύσκολα και Ρεάλ, γιατί πάντα παίζουν δύο. Αλλά όταν κάνεις το ένα λάθος πίσω από το άλλο, δίνεις το δικαίωμα στους αντιπάλους να κρατάνε την πρωτοπορία στο σκορ, να παίρνουν ψυχολογία, να τρέχουν στον ευνηδιασμό, και είναι το μόνο πράγμα που δεν θες να κάνουν οι Ισπανοί, να τρέξουν στον ευνηδιασμό. Στο 5-5 ο Ολυμπιακός είναι καλύτερος, αλλά για να πάει στο 5-5 δεν πρέπει να τους δίνει την μπάλα στα χέρια. Ο Λάιλς πέτυχε 21 πόντους στο πρώτο ημίχρονο, δεν έχει πετύχει πόντο στο τρίτο δεκάλεπτο. Ανέβηκε στους 14 ο Χεζόνια, που έχει κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά. Όλο το τρίτο δεκάλεπτο είναι δικό του. Από την άλλη πλευρά ο Ολυμπιακός δεν έχει σταθερό σκοράρισμα, δεν έχει πολλές λύσεις, δεν έχει ιδέες και δεν έχει κίνηση. Έτσι, είναι το κυριότερο πρόβλημα. Δεν έχει κίνηση. Αυτό είναι που πρέπει να διορθώσουν οι παίκτες του. Πρέπει να μετακινούν την άμυνα της Ρεάλ για να κουράζουν τους αντιπάλους. Οτιδήποτε άλλο είναι παιχνίδι που βολεύει τη Ρεάλ. Λοιπόν, έχουμε άλλα 10 λεπτά όπου θα φανεί ποιος θα είναι ο πρωταθλητής Ευρώπης. Το παιχνίδι είναι ανοιχτό στους 4 πόντους. 10 λεπτά είναι μια ζωή για το μπάσκετ, πόσο μάλλον για ένα τελικό. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι πάμε σε ένα σκληρό Brad Fair, στο οποίο ρίχνει και τον Derrick Jones, ήταν ο μόνος που δεν είχε παίξει από τον Ολυμπιακό, ρίχνει και τον Jones στο παιχνίδι ο Γιώργος Μπαρτζόκας, που έχει μοιράσει και πάλι πάρα πολύ καλά τον χρόνο. Τώρα έχει το Βεζέγκοφ, έχει κρατήσει το παιχνίδι, και τον Πίτερς. Και Τζόσεφ Φουρνιέ ουσιαστικά πάει με ό,τι πιο ψηλό έχει ο Μπαρτζόκας σε λογικά πλαίσια, με τον Πίτερ στο 3. Για να δούμε. Αυτό μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα. Τώρα προς τα πού θα φανεί στην πράξη. Ξεκινάμε το τέταρτο δεκάλεπτο. Από το μείον 4 ξεκινάει ο Ολυμπιακός. Τζόσεφ. Αφήνει για τον Βεζέγκοφ και αυτός για τον Φουρνιέ. Τον κυνηγάει ο Φελής. Φουρνιέ παίρνει τον αριστερό διάδρομο. Του κλέβει την μπάλα ο Κέκε. Είναι για τη Ρεάλ. Λάθος του Φουρνιέ. Άλλο ένα λάθος. Κάντε μας τη χάρη ρε παιδιά και σταματήστε τα λάθη. Εδώ βεβαίως συνέβαλε και η άμυνα των Μαδρινένων, αλλά όχι άλλα λάθη. Τουλάχιστον να το πάρουν οι Ισπανοί, να μην τους το δώσουμε εμείς. Βεβαίως ο Ολυμπιακός είναι ακόμα μέσα στο παιχνίδι και μπορεί να το κάνει δικό του. Αρκεί να είναι πιο ήρεμος στις επιθέσεις του. Φελής. Με τον Βεζέκοφ τώρα απέναντι. Ο Λάιλς τον κυνηγάει ο Ταρίκ Τζόουνς. Δεν έχει πάσα ο Φελής, αφήνει για τον Μαλεντόν που πάει προς τα μέσα. Κλέβουν οι Ερυθρόλευκοι και ένα λάθος από ισπανικής πλευράς. Και ο Φουρνιέ αφήνει για τον Τζόσεφ και πάλι ο Φουρνιέ ελεύθερο τρίποντο. Είναι μέσα! Είναι μέσα! Ο Γάλλος ξαναπιάνει δουλειά. 64-65 στους 14 ο Φουρνιέ. Και ο Μαλεντόν περνάει τον Ταρικ Τζόνσον, κάνει φάουλ ο Τζόνος. Χαμηλά, δεν μπορεί να είναι ψηλά αυτό. Όχι βέβαια, χαμηλά είναι. Βέβαια, απ' έξω η μπάλα. Καλό φάουλ του Ταρικ Τζόνους. Καλό φάουλ από τακτικής απόψεως. Και εν πάση περιπτώσει να καταλάβουν ότι για να βάλουν καλά πρέπει να ματώσουν. 64-65 στο πόντο το παιχνίδι, στο πόντο. Και τώρα ο Ολυμπιακός θέλει την άμυνα. Μαλεντών παίζει άμυνα μαζί με 12-13.000 φίλους του. Ο Τζόνους κυνηγάει τον Λάιλς. Ο Μαλεντών μένει με τον Τζόνους. Περνάει στο Λάιλς. Ο Τζόσεφ είναι εκεί. Ο Λάιλς πάει προς τα μέσα. Απέναντι στο Φουρνιέ. Στο χι πήρε το rebound ο Ντρέκ. Πάσε για τον Οκέ και πάτησε γραμμή. Έβγαλε άμυνα ο Ολυμπιακός. Και πάμε για την επίθεση για να πάρει ξανά το προβάδισμα. Εδώ ήταν πολύ καλή η μετακίνηση της άμυνας του Ολυμπιακού. Οι επανατοποθετήσεις, οι περιστροφές. Ήταν πολύ καλές. Και ο Πίτερς με την μπάλα στα χέρια. 8-38 για το τέλος. Τα Ερικ Τζόνους με τον Οκέκε. Αφήνει για τον Τζόσεφ. Τζόσεφ για τον Τζόνους και πάλι ο Αμερικανός. Στα 7 δευτερόλεπτα έχει το τρίποντο. Το παίρνει, το βάζει. Κόρη Τζόσεφ από το NBA. Έτοιμος για να γίνει πρωταθλητής Ευρώπης. 67-65 βάζει ξανά τον Ολυμπιακό μπροστά. Ο Κέκε με τον Μαλεντόν. Και πάλι ο Κέκε. Ο Γάλλος με την μπάλα στα χέρια. Και ο Τζόσεφ με τον Λάιρς. Παίρνει την μπάλα ο Λάιρς. Το περιμένει ο Πίτερς από πίσω. Μαλεντόν με τον Βεζέγκοφ. Επανατοποθέτηση του για τρεις. Είναι πολύ καλός παίκτης ο Γάλλος. 67-68. Απίθανος τελικός. Τζόσεφ Τζόουνς και πάλι Τζόσεφ. Φάουλ είναι αυτό από τον Μαλεντόν. Δύο βολές για τον Βεζέγκοφ. Instant replay, IRS δείχνει ο έξαλλος Καριόλο. Σε κάθε περίπτωση το μπάλα είναι στα χέρια του Ολυμπιακού. Το αν θα είναι βολές ή όχι θα το δείξει το IRS. 14 ο Χεζόνια που είναι στον πάγκο. 21 ο Λάιλς που στο πρώτο ημίχρονο ήταν μια ομάδα μόνος του. Ακούτε τον κόσμο. Σε αυτά τα 12,5 λεπτά στο δεύτερο ημίχρονο δεν έχει ακουμπήσει την μπάλα. Και νομίζω δεν έχει κάνει και σουτ. Να το δω. Όχι, έχει χάσει ένα δίποντο. Ένα δίποντο. Έχει επιχειρήσει τίποτα άλλο. Βέβαια έμεινε και αρκετή ώρα στον πάγκο, έτσι. Αλλά δεν του έχει επιτρέψει ο Ολυμπιακός να σκοράρει στο δεύτερο μισό. Οι διαιτές αποφασίσαν αν είναι για βολές του Βεζέγκοφ ή αν θα πάει στα 14 το χρονόμετρο. 7-38 πριν το τέλος. Το σκόρ είναι 67-68. Ο Βεζέγκοφ έχει μαζέψει την μπάλα. Τώρα είναι το ζήτημα πότε σφυρίζει ο διαιτής. Σηκώνεται. Νομίζω ότι έχει μαζέψει την μπάλα και ότι το φάουλ είναι για βολές. Αλλά ας το πούνε οι διαιτές, αυτοί πληρώνονται. Ναι, δύο βολές. Χάθηκε το challenge του Σκαριόλου, όπως νωρίτερα είχε χαθεί το challenge από τον Γιώργο Μπαρτζόκα. Βεσέγκο στις βολές, αφενός αρχικά για να ισοφαρίσει και μετά για να, αν πετύχει την πρώτη βολή, για να περάσει ο Ολυμπιακός μπροστά. 67-68. 7-38 πριν το τέλος. Άστοχη η πρώτη βολή. Οι βολές πλέον για τον Ολυμπιακό είναι 8 στις 12. Και 9 στις 13. Το μάτς θα είσαι 68 όλα. Ο Ολυμπιακός θέλει 3 λεπτά καλού μπάσκετ στις δύο πλευρές του παρκέ για να βάλει αυτός να πατήσει το πόδι στο δικό του γκάζι. Ξεκινάμε από την πρώτη άμυνα που πρέπει να βγει είναι αυτή. Ο Φελής με την μπάλα στα χέρια και τον Φουρνιέ να τον πιέσει. Φάουλο Φελής, φάουλο Φουρνιέ, βεβαίως. Το δεύτερο του Ολυμπιακού, το πρώτο για τον Γάλλο. Δεύτερο ομαδικό για την τέταρτη περίοδο. Πρέπει να παίξει άμυνα στο όριο και πάνω από το όριο Ολυμπιακός. Ακόμα και αν ξοδέψει φάουλ. Φελής με τον Φουρνιέ. Τίποτα να μην τους χαριστεί Λάιλς για τον Μαλεντών. Μαλεντών με το Φουρνιέ. Φάουλ βολές. Όχι, δεν είναι σωστό αυτό το φάουλ. Έπρεπε να το κάνει νωρίτερο. Μαλεντών γίνεται και αυτός κομμάτι του παιχνιδιού. Είναι καλός παίκτης. 7 πόντους και 2 βολές τώρα που έχει να εκτελέσει. 68 όλα. Δεύτερο φάουλ για το Φουρνιέ. Δύο φάουλ σε μία φάση. Και δύο βολές για τον Μαλεντών. Έτσι, να χάσει και αυτός μία. Πόσα χασόφησε εγώ. 68 όλα. Δικαίωμα για μία ακόμα. Θυμίζω, η Ρεάλ χωρίς Καρούμπα, χωρίς Ταβάρες, χωρίς Λέν. Χωρίς Τσιλούς. Μαλεντών. Αλλά η Ρεάλ είναι Ρεάλ. 68-69. Και ο Τζόσεφ κατεβάζει την μπάλα. Αν ευστοχίσει ο Ολυμπιακός περνάει μπροστά. Τα Eric Jones με τον Οκέκε. Φουρνιέ πήρε την μπάλα. Και πήρε μαζί του και το Φελής. Ένας εναντίον ενός Άιζο κατάσταση. 4 φάουλ του έχει κάνει ο Φελής. Αφήνει την μπάλα. Αστοχεί όμως ο Τα Eric Jones. Πέφτει, βουτάει, τη μαζεύει. Πανηγύρει εκεί τζάμπλ. Θα είναι τώρα ποιος το έχει πάρει. Ο Θεός και η ψυχή μας. Ο Τα Eric Jones είναι ο ένας. Θα πάει με τον... έχασε τώρα ένα καλάθι που δεν χάνεται, ομολογώ. Αλλά όλα μπαίνουν και όλα χάνονται. Η μπάλα έχει χτυπήσει, στο ταμπλό πρέπει να ανανεωθεί το 14. Λάιλς και τα Eric Jones. Jones και Lyle στο τζάμπολ. 6:50 πριν το τέλος. Το θέμα δεν είναι μόνο ποιος θα το πάρει, αλλά και που θα πάει μπάλα. Τοποθετούνται οι παίχτες, σχολαστικοί διαιτές και καλά κάνουν. Το παιχνίδι είναι στην κόψη του ξεραφιού και κάθε κατοχή παίζει το ρόλο της. Ο Lyle παίρνει το rebound, η μπάλα στα χέρια των Μαδριλένων και ο Μαλεντών κατεβάζει. Με τον Τζόσεφ απέναντι. Ο Ολυμπιακός έχασε μια μεγάλη ευκαιρία εδώ να περάσει μπροστά στο σκόρ. Εκεί που είχε φτάσει ο Derek Jones. Μαλεντών. Φάουλ από τον Derek Jones. Το τέταρτο που είχε να δώσει ο Ολυμπιακός. Τα ξόδεψε πολύ γρήγορα. Απ' έξω η μπάλα για τη Ρεάλ. Νομίζω ότι έχει ματώσει ο Λάιλς και πρέπει να αποχωρήσει. Αυτό βλέπουν οι διαιτητές. Όχι. Είναι ok, παίζουμε. Αυτό έδειχνε πάντως ο Ταρίκ Τζόνς και ο Βεζέγκοφ. Επαναφορά από το Φελής. Μαλεντών πήρε την μπάλα. Ο Τζόσεφ τον κυνηγάει. Λάιλς με τον Τζόσεφ. Είναι ψηλότερος εκεί. Ο Τζόσεφ έπαιξε άμυνα, τον ανάγκασε άστοχο σουτ Ριμπάουν φάουλ από τον Νεοκέ και τι φουδία. Μα είναι δυνατόν να διαμαρτύρεται τώρα. Ο Πίτερ ζητάει να σκουπιστεί μπάλα. Ο Ολυμπιακός έβγαλε την άμυνα. Ο Κέ και πάει και αυτό στα τρία φάουλ. 6 και 21 για το τέλος. Την μπάλα σε ερυθρόλευκα χέρια. Ψυχραιμία θέλει, ψυχραιμία. Τώρα έχει αρχίσει και λειτουργεί η άμυνα. Πρέπει να λειτουργήσει και η επίθεση. Πίτερς για το Φουρνιέ. Φουρνιέ με τον φάουλ είναι αυτό βέβαια. Το τρίτο που είχε ο Φελίς, δεν μετράει το καλάθι σωστά. Το τρίτο που είχε να δώσει η Ρεάλ και είναι για τον Φελίς το δεύτερο, όχι ότι έχει σημασία. Στους 11 πόντους είναι ο Φελίς. Τζόσεφ με τον Μαλεντών. Τζόσεφ βρίσκει ωραία το Βεζέγκοφ. Σηκώνεται ευστοχή μπροστά στο Λάιρς. Μπροστά ο Ολυμπιακός 70-69. Πάμε στην άμυνα. Ακούστε τι γίνεται. 5 και 54 για τέλος. Ο Κέκε για Μαλεντών. Είναι ο Ταρίκ Τζόνσεκ και παίζει πολύ καλή άμυνα. Η μπάλα στον Χεζόνια που επέστρεψε με τον Πίτερς. Στα 6 δευτερόλεπτα. Χεζόνια πήρε το διάδρομο. Άφησε την μπάλα στο καλάθι του Ολυμπιακού. Κακές οι βοήθειες. Εδώ χρειαζόταν καλύτερη συνεργασία αμυντική. 70-71. Φουρνιέ. Με τον Οκέκη απέναντί του. Άφησε για τον Τζόσεφ. Βγήκε ο Βεζέγκοφ. Πέρασε τον Λάιλς. Πάει προς τα μέσα. Βγάζει έξω στον Πίτερς. Κακή πάσα πάλι. Λάθος. Βήματα όμως ο Χεζόνια. Λάθος ο Ολυμπιακός. Λάθος και η Ρεάλ. Αλλά δεν είναι τώρα αυτές πάσες. Επιστρέφουν Καμπάτσο Ντεκ. Βγαίνει ο Μαλεντών που κάνει καλή δουλειά. Βγαίνει και ο Κέκε. 70-71. 5 και 17. Ένα ψυχοβγαλτικό παιχνίδι. Και ώρα του walk-up να πάρει τη θέση του Τζόσεφ. Πέντε και 17 για το τέλος. Μια ζωή έχει μπροστά του το παιχνίδι. Εγώ, Δημήτρη Στρατάκη, αντέχω και παράταση, δεν ξέρω για σένα. Φουρνιέ.
1: Και εγώ αντέχω, βρε Γιώργο μου. Καλό είναι να μην έρθει να το κερδίσει ο Ολυμπιακός πριν.
0: Οι Μαδριλένοι δεν βλέπω να αντέχουν. Φουρνιέ. Φάουλ. Βέβαια. Ο Λάιλς, τέταρτο. Πολύ καλό. Τέταρτο ομαδικό και τέταρτο προσωπικό για τον Λάιλς. Ο πρώτος παίκτης που είναι στα 4 φάουλ. Και τώρα τι κάνεις, Σέρχη, παίρνω time out, λέει. Λοιπόν, αυτό αλλάζει κατά την ισορροπία, αν και ο Λάιλς δεν έχει παρουσία στο δεύτερο μισό. Δεν τον έχει αφήσει ο Ολυμπιακός, αλλά ο Λάιλς είναι Λάιλς. Τώρα ξεσηκώνεται κι άλλο η εξέδρα. Είναι ώρα να φωνάξει. Είναι ώρα να δώσει ενέργεια στους παίκτες του Ολυμπιακού. Έχει 4 φάουλ ο Λάιλς που έχει μείνει στους 21 πόντους του πρώτου ημιχρόνου. Έχει πάει στους 14 ο Φουρνιέ. Και στους 9 είναι ο Πίτερς, όπως και ο Βεζέγκοφ. Αλλά σημασία δεν έχει ποιος βάζει τι, σημασία έχει ο Ολυμπιακός να πάρει τον τίτλο. Απέχει ένα πόντο και 5 λεπτά και 8 δευτερόλεπτα από την κατάκτηση τροπέου. Ένας τελικός που μέχρι τώρα δεν έχει δείξει από ποια καμινάδα θα βγει ο λευκός καπνός. Αν θα είναι από την καμινάδα του Ολυμπιακού ή από την καμινάδα της Ρεάλ. Και είναι ένα παιχνίδι που είναι επί ξηρού ακμής, στην κόψη του ξηραφιού. Ένα παιχνίδι, ένας εκπληκτικός τελικός Ευρωλίγκας, που δείχνει ότι την ιστορία τη γράφουν οι παρόντες, όχι οι απόντες, και το λέω για τους τρεις σέντερ που λείπουν από την πλευρά της Ρεάλ. Αυτοί που παίζουν δεν είναι λίγοι. 6 μπήκανε, πολύ ωραία. Time out και μπήκαν 6 της Ρεάλ, βγαίνει τώρα ο Λάιλς. Ολυμπιακός στην επίθεση. Δεν έχει καμιά ομάδα άλλο φάουλ να δώσει. Άρα θα παίξουν ρόλο, θα παίξει ρόλο και η ψυχραιμία στις βολές. Πίτερς για το walk-up. Και πάλι στο Πίτερς, Βεζέγκοφ για 3. Ναι! Σάσα! Βεζέγκοφ 73-71. Τώρα που πέσαμε Κατηφορίζουμε στο τελευταίο πεντάλεπτο. 4:50 για το τέλος. Και τώρα ο Ολυμπιακός καλείται να παίξει άμυνα. Καμπάτσο με τον Πίτερς. Ο Ολυμπιακός σε μια διάταξη που μοιάζει με ζώνη. Επιθετικό είναι αυτό, δεν δίνεται. Βουτάει ο Πίτερς, κρατάει ο Φέλης την μπάλα, την πετάει ο Ντεκ για να μην του μείνει στα χέρια. Παίρνει ο Χεζόνια το rebound. Ο Καμπάτσο θέλει και τύχει τον μπάσκετ. Εδώ ο Ολυμπιακός δεν είχε τύχει. Φελής στα 9 δευτερόλεπτα η επίθεση της Ρεάλ. Φελής με τον Ταρίκ Τζόνς να κρατάει την άμυνα του. Πετάει την μπάλα ο Φελής, είναι άστοχος. Rebound, φάουλ από τον ΟΚΕ και βολές για τον Πίτερς. Ό,τι καλύτερο! Γιατί πηγαίνει τον Πίτερς στις βολές, γιατί είναι για τον ΟΚΕ και το τέταρτο φάουλ και γιατί ο Πίτερς συνηθίζει. Εδώ λέει ο Φουρνιέ, εδώ! Εμείς είμαστε εδώ, είναι δικό μας. Αυτό λέει στον κόσμο ο Φουρνιέ. Και δύο βολές για τον Άλεκ Πίτερς. Παλιά ο Άλεκ ήτανε τα λεφτά στην τράπεζα από τις βολές. Το τελευταίο καιρό έχει χάσει την... τι ήθελα και το είπα. Χάνει την πρώτη.
1: Τι μιλάς βρε Γιώργο μου, μη μιλάς Γιώργο μου.
0: Μα το βλέπεις, άστο να πάει.
1: Έτσι.
0: Άλλη μία βολή για τον Αλέκο.
1: Δεν πειράζει, πάμε.
0: 71 στο συν 2. Στο συν 3 Ολυμπιακός. Πάμε στην άμυνα. 4:17 πριν το τέλος. Όλοι μαζί. Όσοι είναι στο γήπεδο και εσείς από τα ραδιόφωνα, όλοι να παίξουμε άμυνα. Τώρα φεύγει ο Φελής απέναντι στο Φουρνιέ. Γιατί βάζει τα χέρια του, γιατί βάζει τα χέρια του Φουρνιέ. Καλάθι και φάουλ. Παίζει την άμυνα στο τέλος. Δεν χρειάζεται να πας να το σταματήσεις εκεί. Τρίτο φάουλ για το Φουρνιέ, αλλά αυτό είναι το λιγότερο. Είναι το έμεσο τρίποντο που δίνει στο Φελής. Δεν υπήρχε κανένας λόγος να βάλει τα χέρια του στην μπάλα. 74-73. Πίστευε κανείς ότι δεν θα είναι ψυχοβγαλτικός ο τελικός. Μία βολή για τον Φελής που κάνει πολύ καλό παιχνίδι και μπορεί να ισοφαρίσει αν ευστοχίσει. Ας το ξέρει, πάνω ο Πίτερς. Δεν θα χάνουμε μόνο εμείς. Να χάνουν και οι οχτροί. Γόκαπ. Με τον Καμπάτσο απέναντι. Κρατάει την μπάλα ο Γόκαπ. Το κυνηγάει ο Καμπάτσο. Βγαίνει ο Φουρνιέ από τα σκριν, παίρνει την μπάλα. Ολυμπιακός θέλει καθαρό μυαλό στα 8 δευτερόλεπτα. Ο Ντέκα απέναντί του. Στα 5. Πήρε τα βήματα ο Φουρνιέ, πήγε προς τα μέσα, άφησε την μπάλα στο καλάθι. Ο Γάλλος βάζει ξανά στο συν 3 τον Ολυμπιακό. 76-73, πάει στους 16 πόντους. Ο Ταρίκ Τζόνς απέναντι στον Καμπάτσο. Ο Φελής στο Χεζόνια με τον Πίτερς. 12 δευτερόλεπτα για την επίθεση στη Ρεάλ. Χεζόνια βγάζει για τον Καμπάτσο. Αυτός πέρασε για τον Ντεκ. Φάουλ, δύο βολές. Φάουλ από τον Βεζέγκοφ. Το παραδέχεται. Ευτυχώς δεν μπήκε το καλάθι. Δύο βολές για τον Ντεκ. Είπαμε, καμία ομάδα δεν έχει φάουλ να δώσει. Μπαίνει ο Αμπάλτα αντί του Λάιλς. 76-73. Θα παίξουν ρόλο και οι βολές. Έτσι το έχουμε πει αυτό. Εύστοχος στην πρώτη ο Ντεκ. 76-74. Μόλις ο πρώτος πόντος του Γκαμπριέλ Ντεκ του Αργεντίνου στο σημερινό παιχνίδι. Ένα στάνι, δεν χρειάζεται να πάρεις καλά αδερφέ. Άλλη μια βολή. 76-74. 76-75. Σιγά που θα χάνει. Πίτερς για το Γόκαπ. Το κυνηγάει ο Καμπάτσο. Γόκαπ περνάει το κέντρο. Φουρνιέ. Στα 10 δευτερόλεπτα η επίθεση του Ολυμπιακού. Φουρνιέ, ο Χεζόνια το κλείνει. Περνάει ωραία για τον Ντέρικ Τζόνς. Φάουλ από τον Ντεκ, δύο βολές για τον Ντέρικ Τζόνς. Είναι καλός επιθετικά, είναι καλός τακτικά στην άμυνα ο Αμερικανός. Εδώ τώρα στην επίθεση δεν κατάφερα τελείως τη φάση. Εντάξει, okay, διάτυπες. Τους δεις και τα ρέστα. Δύο βολές για τον Ντέρικ Τζόνς που δεν έχει ανοίξει ακόμα λογαριασμό. Ξαναμπαίνει ο Λάιλς που παίζει αλλαγές χάντμπολ με τον Αμπάλτε. Τζόνς στις βολές. Ωπα, Μπήκε. Όπως έφυγε από το χέρι, νόμιζε ότι πήγαινε για το σταθμό ειρήνης η μπάλα, αλλά μπήκε στο καλάθι. 77-75. Αγωνία και από τον Πρίτες και από τον Παπαλουκά που έβλεπα τώρα στο Κιούμπ να παρακολουθούν το παιχνίδι. Αλλά ποιος δεν αγωνιά από εδώ μέσα. 2-2 από τον Derek Jones και ο Ολυμπιακός ξανά στο συν 3, 78-75. Μια άμυνα ρε παιδιά, να το πάμε στους 5. Καμπάτσο. Ντεκ. Και πάλι Καμπάτσο. Και πάλι Ντεκ. Τον έχασαν εδώ οι παίκτες του Ολυμπιακού. Αφήνει την μπάλα στο καλάθι. Ρε Σάσα. Αλλού κοίταζε ο Βεζέγκοφ. 78-77. 2-46 πρώτο τέλος. Γόκαπ. Με τον Καμπάτσο. Φουρνιέ υποδέχεται την μπάλα. Έχει βγει ο Χεζόνια. Του βγάζει την μπάλα έξω. 8 δευτερόλεπτα για τον Ολυμπιακό. Επιστροφή Αμπάλτε στη θέση του Λάιλς. Θα το βλέπουμε συνέχεια αυτό. 4 φάουλ και ο Λάιλς θυμίζω. Επιστροφή από το Φουρνιέ. Πρέπει να μπει αυτή η επίθεση. 78-77. 2-33 πρώτο τέλος. Ο Πίτερς με το Φελίζ. Έχει πλεονέκτημα. Θέλει να πάει προς τα μέσα. Γυρίζει. Fade away. Άλεκ Πίτερς. 80-77. Και τώρα ο Καμπάτσο. Μία άμυνα. Μισός τίτλος. Καμπάτσο. Σούτ για τρεις από το Χεζόνια. Στα ίσα το παιχνίδι. 80 όλα. 2-10 πριν το τέλος. Στο δίλεπτο οι δύο ομάδες είναι ισόπαλες. Η μπάλα σε ερυθρόλευκα χέρια. Με το γόκαπ. Δίνει για το Φουρνιέ. Φουρνιέ με το Χεζόνια. Με τον Αμπάλτε, συγγνώμη. Φουρνιέ γυρίζει. Παίρνει το σούτ για τρεις. Είναι άστοχος. Δεν μπήκε η μπάλα. Παίρνει όμως το rebound. Πάει προς τα μέσα. Αφήνει για τον Derek Jones. Κάρφωσε τα γόρι μου. 80-70. 82-80. 1-40 πριν το τέλος. Καμπάτσο. Καμπάτσο με το γόκαπ. Μένει στη θέση του γόκαπ. Πάει στον Πίτερς τώρα. Περνάει για τον Ντεκ. Είναι ο γόκαπ εκεί. Η μπάλα είναι για ποιον. Τι λένε οι διαιτητές. Δείχνουνε Ρεάλ και λένε να το δούμε στο instant replay. Δεν έχω εικόνα. Δεν μπορώ να σας πω. Αλλά αν το instant replay δείξει Ολυμπιακός, θα βγει. Για να δούμε. Ο Ντεκ. Όχι, ο Ντεκ την έχει βγάλει την μπάλα. Ο Ντεκ την έχει βγάλει την μπάλα. 1-22 πριν το τέλος. Τι ζητάω ρε Δημήτρη. Μια fucking άμυνα ζητάω.
1: Ναι, η αλήθεια είναι αυτή.
0: Να τελειώσουμε το μάτς.
1: Για να δούμε ξανά. Πάρα
0: νομίζω ότι είναι Ολυμπιακός. Οι διαιτές αποφαλτούν.
1: Ναι ρε φίλε, ναι, είναι Ολυμπιακός.
0: Ναι, άσε να το πούνε οι τύποι με τις
1: εντάξει,
0: μαύρες
1: και προσπαθούν αλλά... Είναι καθαρό.
0: Εγώ Ολυμπιακός λέω. Είναι καθαρό πιστεύω.
1: Απόφαση μισό κύπελο, Γιώργο μου.
0: Ναι, αν μπει η επόμενη επίθεση του Ολυμπιακού, ναι, είναι μισό, ναι, κύπελο, ναι, όπως, ναι, το λες. Ναι. Αν πάρει την μπάλα ο Ολυμπιακός τώρα, είναι η επίθεση του αγώνα μετά. Αν βγει η άμυνα. Σε κάθε περίπτωση, αν η μπάλα πάει σε μαδριλένικα χέρια, γιατί αυτή είναι η αρχική υπόδειξη, θα έχει 5 δευτερόλεπτα επίθεσης. Θα το δούνε όση ώρα και αν περάσει και αν είναι σίγουροι, γιατί είπαμε, είναι ένα κύπελο εδώ.
1: Έτσι, έτσι.
0: Αν και έχω την αίσθηση, όσες φορές και αν το δω, απήγε στα 7, άρα η μπάλα είναι στην Ρεάλ. Όχι, Ολυμπιακός.
1: Μα...
0: Ολυμπιακός, πολύ ωραία. Πολύ ωραία. 1-22, βγήκε η άμυνα του αγώνα. Τώρα θέλουμε μια καλή επίθεση και να αλλάξει η ισορροπία του παιχνιδιού. Mm-hmm. Πίτερ στην επαναφορά. Ο Καμπάτσο κολλάει πάνω στο γόκαπ. Το επιτρέπουν οι διαιτητές. Φάουλ από τον Καμπάτσο, δύο βολές για τον γόκαπ. Και πολύ καλά του κάνανε. Και φάτινα την μπάλα τώρα, άμα θέλεις όσο θέλεις. Γκρίνιαζε όσο θέλεις, Φαγκούτσο. Δύο βολές για τον Τόμας γόκαπ. Και τέταρτο φάουλ για τον Καμπάτσο. Λέγε ό,τι θέλεις τώρα. Σπρώχνει όλο το μάτς. Του το επιτρέπουν οι διαιτητές. Δύο βολές για τον Τόμας Γόκαπ. Και τώρα θέλει την απόλυτη ψυχραιμία στις βολές. Γόκαπ που είναι στους 8 πόντους. Αν πάει στους 10, αν βάλει τις δύο βολές, πάμε στις δύο κατοχές. Δεν έχει τελειώσει τίποτα. Αλλά ο Ολυμπιακός παίρνει ένα μικρό αβαντάζ μητάκι που λέγαμε και παλιά. Πρώτη χώρεσε. Στριμωχτάλα χώρεσε.
1: Μπράβο στον Γόκαπ.
0: Άλλη μία βολή. 83-80. 82 δευτερόλεπτα πριν το τέλος. 84-80. Ακόμα πιο ζόρικη αυτή. Τέσσερις φορές η μπάλα χτύπησε στη Στεφάνη. Μπήκε μέσα όμως. Στους τέσσερις η διαφορά. 1-20 πριν το τέλος. Καμπάτσο. Και ζώνια για τρεις. Είναι airball. Είναι airball. Και ο Βεζέκοφ αφήνει στο Φουρνιέ και από εκεί στο Γόκαπ. Ο Γόκαπ περνάει το κέντρο και αφήνει για τον Πίτερς και πάλι στο Γόκαπ. 16 δευτερόλεπτα. Μπαίνουμε στο τελευταίο λεπτό. 59 για τη λήξη. Αν μπει αυτό το καλάθι, ο Ολυμπιακός αρχίζει και σφιχταγκαλιάζει το τρόπαιο. Φάουλ από το Φελίς. Δύο βολές από το Φουρνιέ. Κάνε φάουλ όλο το βράδυ, αγόρι μου. Δύο βολές για το Γάλλο. 52-9 πριν το τέλος. Και τώρα ο 16 πόντων Εβάν Φουρνιέ είναι έτοιμος να πάει στους 18 και να τελειώσει το παιχνίδι. Ο Αμπάλτε διαμαρτύρεται, φώναζε όσο θέλεις. Λοιπόν, και τα δύο φάουλ είναι πολύ σωστά. Το λάθος είναι ότι τους άφησαν όλο το παιχνίδι να βάζουν τα χέρια στα χέρια των αντιπάλων. Καλομάθανε οι Μαδριλένοι, αλλά ως εδώ ο Ολυμπιακός, αν ο Φουρνιέ ευστοχίσει στις βολές, έχει διαφορά 6 πόντων και 52 δευτερόλεπτα για να τελειώσει το παιχνίδι. Ο Βαγγέλης Μαρινάκης τραγουδάει, το βλέπω μπροστά μου, μαζί με τον κόσμο. Δίπλα ο Μίλτος είναι εντάξει, πολύ πιο αγχωμένος. Έτσι, σαν να παίζαν το δικό του.
1: Εδώ να δεις το Δήμο Τσαπαλιάρη. Για τον Μπαρτζόκα, ρε γάμο, το λέει.
0: Πάω, Δήμος, τι αγωνία έχει, τίποτα. Έτσι κι αλλιώς Παναθηναϊκός δεν είναι ο Δήμος, έννοι.
1: Κανόνισε.
0: Δεν θα ξαναπατήσεις.
1: Όχι.
0: Όχι αν δεν φέρω το κύπελο.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, 52 δευτερόλεπτα. Είναι η ώρα του Γιώργου Μπαρτζόκα. Είναι η ώρα του Ολυμπιακού. Και είναι η ώρα του Εβάν Φουρνιέ. Θέλω να σου πω ότι έχουν δρώσει οι δικές μου παλάμες.
1: Εντάξει, λογικό ρε φίλε.
0: Εντάξει.
1: Το κόλπο να μην υδρώνουνε του Εβάν.
0: Ναι, και υδρωμένα σας πάει μπάλα στο καλά. Αυτό έχει σημασία. Λοιπόν, πρώτη βολή για τον Εβάν Φουρνιέ. 84-80. 52-9 για το τέλος. 85-80. Στους 17 ο Γάλλος. Άλλη μία. 86-80, Ολυμπιακός στο συν 6, σε απόσταση 2 τριπόντων. Καμπάτσο, αφήνει για το Φελίς. Φελίς πάει προς τα μέσα. Βγάζει έξω για τον Χεζόνια. Σουτ για 3, άστοχο από τον Χεζόνια. Από τα χέρια του Λάιλς η μπάλα εκτός. Ο Ολυμπιακός στους 42 δευτερόλεπτα πριν το τέλος βγάζει άλλη μία άμυνα και βάζει άλλο ένα καρφί στο φέρετρο της Ρεάλ. Ήρεμα τους λέω Φουρνιέ, ήρεμα, εγώ είμαι εδώ. Ζητάει challenge ο Σκαριόλο. Ακούστε! Σαρανταδύο δευτερόλεπτα ακόμα. Challenge του Σκαριόλο για ό,τι μπορεί να πάρει. Μήπως πάρει την μπάλα πίσω. Έχω την αίσθηση ότι δεν συζητιέται. Αλλά εν πάση περιπτώσει ας το δουν οι διαιτητές. Ο Φουρνιέ με 18 πόντους. Είναι ο μεγάλος πρωταγωνιστής του Ολυμπιακού. Με 12 ο Πίτερς, ο οποίος έκανε τρομερό Final Four. 12 έχει και ο Βεζέγκοφ, 10 ο Γόκαπ. Αλλά τι σημασία έχουν όλα αυτά. Σημασία έχει ότι ο Ολυμπιακός έχει σπιχταγκαλιάσει ένα τρόπαιο που 4 συνεχόμενα Final Four του γλίστρισε μέσα από τα χέρια. Σε άλλα, γιατί δεν ήταν καλός, όπως πέρυσι στο Αμπουντάμπι. σε άλλα, γιατί δεν ήταν τυχερός, όπως στο τελικό με τη Ρεάλ, στο Κάουνας. Φυσικά η μπάλα είναι στα χέρια του Ολυμπιακού. Φυσικά και δεν είχε τύχει αυτό το challenge που επιχείρησε ο Σκαριόλο, αλλά λογικό είναι, τα αρέστα του παίζει. Τι έχει να χάσει εδώ που έφτασε. 86-80, μια Ρεάλ που αξίζει το σεβασμό μας για τον τρόπο που αμήνθηκε, για τον τρόπο που αντιμετώπισε το παιχνίδι παρά τα προβλήματά της. Φουρνιέ με τον φάουλ από το Χεζόνια, 6 φάουλ. 6 φάουλ και γκρινιάζει κιόλας. Okay. Δείχνει το ρολόι δείχνει 18 δευτερόλεπτα. Τι θέλει. Δύο βολές για τον Φουρνιέ. Εντάξει, τώρα θα κάνουν καραγκιουζιλίκια όλο το βράδυ. Δεν πειράζει. Ας πάρει ο Ολυμπιακός το κύπελο και ας γκρινιάζει η Ρεάλ, στεναχώρια μας.
1: Γιώργο, αυτό θεωρώ ότι μπορούσε να δοθεί και αντιαθλητικό, έτσι.
0: Εντάξει, δεν βάργεσαι.
1: Πάμε. Καλά, τέλος πάντων.
0: Δύο βολές για το Φουρνιέ, 36 δευτερόλεπτα. Με ένα σουτ το παιχνίδι έχει τελειώσει. Με ένα εύστοχο πόντο. Γιατί πλέον πάμε σε τρεις κατοχές σε 36 δευτερόλεπτα, ούτε στα παραμύθια δεν κινείται. Σιγά που θα χάσει ο Φουρνιέ. Όλο το βράδυ μπορεί να βάζει. All night long. Σιγά που τώρα θα χάσει βουλιό Φουρνιέ. Στους 19. Και τώρα στους 20. Ανάβει και ένα καπνογόνο. Αυτό δεν ήταν ανάγκη. Καπάτσο. Κακός. Για τρεις από το σπίτι του. Τούβλο. Φουρνιέ. Αχ, κακή πάσα ο Λάιλ Σκαρφόνη. Λάθος του Φουρνιέ εδώ. Ας την άφηνε να βγει έξω. Βεζέγκο. Φάουλ, φάουλ, φάουλ. Κι άλλο. Του κλέβει ο Λάιλ στην μπάλα. Αστοχή. Φάουλ τώρα δίνουν στον Ολυμπιακό. Μα δεν είναι φάουλ αυτό στον στο Βεζέγκο. Μα τι κάνουν οι διαιτητές. Τελειωμένο παιχνίδι, πάνε να το αναστήσουνε. Τρία φάουλ και να είναι στο Βεζέγκοφ. Βολές για τον Λάιλς. Ο Φουρνιέ προηγουμένως μπορούσε να πετάξει την μπάλα μακριά, δεν υπήρχε κανένας λόγος να την επαναφέρει στο σημείο όπου ήταν παίκτης της Ρεάλ εν προκειμένου ο Λάιλς για να την αφήσει στο καλάθι. Στην επόμενη φάση οι διαιτές έκλεισαν τα μάτια στο φάουλ που έγινε στο Βεζέγκοφ και ο Λάιλς πάει στις βολές. Θα χάσει μία, λέω, με στοίχημα. Ευστοχή στην πρώτη. Στους 24 πόντους. 88-83. 22 δευτερόλεπτα πριν το τέλος. Άστοχος στη δεύτερη. Ριμπάουν όμως από τον Καμπάτσο. Που στάρει για τρεις. Φάουλ στον Γουόκαπ, τρεις βολές. Ο Ολυμπιακός τώρα τι κάνει, προσπαθεί να αυτοκτονήσει. Έβαζα στοίχημα ότι θα χάσει μία βολή ο Λάιλς, αλλά να χάσει το rebound και να κάνει φάουλ στο τρίποντο. Ζητάει challenge ο Μπαρτζόκας. Λέγοντας ότι έβγαλε το πόδι του, απαντάνε οι διαιτές, δεν μπορείς να κάνεις challenge για αυτό το λόγο. Τρεις βολές για τον Καμπάτσο. Ο Ολυμπιακός εδώ βάζει τα χέρια του και βγάζει τα μάτια του. Ξανακάνει τέρμπι ένα δικό του παιχνίδι. Και τώρα πάμε για να χάσει μια βολή ο Καμπάτσο. Παίζω εγώ άμυνα. Εύστοχος στην πρώτη, 88-84. Ένα παιχνίδι 8 πόντων γίνεται από το πουθενά 3 με προοπτική να γίνει και 2. 88-85, 18 δευτερόλεπτα ακόμα. Την έχασε επίτηδες, παίρνει ριμπάνο ο Λάιλς. Τι κάνουνε. Τρίποντο άστοχο από τον Φελίζ, ριμπάνο από τον από τον Πίτερς. Δύο βολές για τον Άλεκ Πίτερς. Έχασε ο Ολυμπιακός δύο συνεχόμενα επιθετικά ριμπάνο. Μα τι κάνουνε. 11 δευτερόλεπτα πριν το τέλος, 88-85. Πέμπτο φάουλ του Λάιλς, αλλά μικρή σημασία έχει. Και δύο βολές για τον Άλεκ Πίτερς. Ο Φουρνιέ ξέρει ότι το κύπελο είναι σε κοντά και χαμογελάει. Πρέπει να είναι ο μόνος που έχει 80 παλμούς. Ο Πίτερς. Μας φτάνει και μία βολή. 11 δευτερόλεπτα για το τέλος. Δύο είναι ακόμα καλύτερα. Το μπάσκετ είναι ένα παιχνίδι που δεν τελειώνει ποτέ. Τα έχουμε ξαναπεί πολλές φορές αυτά. Μέσα η πρώτη από τον Αλέκο. 89-85. Και άλλη μια βολή. Από τους 13 ο Πίτερς πάει για τους 14. Και θα τους πετύχει. Και time out από το Σκαριόλο. Και ευκαιρία να πούμε αυτό που έχει τη μικρότερη σημασία. Τι έχει κάνει κάθε παίκτης του Ολυμπιακού. 10 walk-up με 2 rebound και 2 assist. Ένα κλέψιμο και ένα λάθος. 7 Word που έπαιξε 13 λεπτά. 12 ο Βεζέγκοφ χωρίς να είναι σπουδαία βραδιά του και 4 rebound και 2 λάθη. Παπα-Νικολάου έπαιξε 7 λεπτά στο ξεκίνημα καθόλου στη συνέχεια. Ο Ντόρσεϊ ένα πόντο πάρα πολύ κακός. Με 0-5 shoot, 1-2 βολές. Ένα rebound για ένα λάθος. 13 ο Πίτερς που έκανε εκπληκτικό Final Four. 4-5 δίποντα. 1-1 τρίποντο, 2-3 βολές. 7 rebound, 2 assist. Άλεκ Πίτερς, κατά την άποψή μου, ο MVP του Final Four. Μιλουτίνοφ στους 8 με 8 rebound και 1 assist. Και αυτό σπουδαία συμπεριφορά, σπουδαία προσφορά. Ο Τζόσεφ με 5 πόντους, 3 rebound και 5 assist. Εξαιρετικός. 4 πόντους από το Hall και 6 rebound. Έπαιξε 13 λεπτά και αυτό ήταν καλός. 5 πόντους από το McKissick, 4 από το Jones και 20 από τον Evan Fournier, τον MVP του τελικού, με 3 στα 5.

0: Σουτάρει για τρεις, είναι άστοχος. Ριπάουντ ο Eric Jones. Τρώει το ξύλο της αρκούδας, πάει μπάλα στον Peters. Τι γίνεται ρε παιδιά, τι γίνεται ρε παλικάρια. 1,9 πριν το τέλος. Ο Ολυμπιακός είναι πρωταθλητής Ευρώπης. 4 φορές δοκίμασε ο Μπαρτζόκας, δεν τα κατάφερε, αλλά αυτή η πέμπτη εδώ στο T-Center, στο ΆΚΑ, σε ελληνικό γήπεδο, όπως ο Ολυμπιακός στο ποδόσφαιρο. Ο Eric Jones πανηγυρίζει, ο Φουρνιέ αρχίζει το γλέντι, ο Μακίσικ είναι έτοιμος να μπει μέσα για να πανηγυρίσει. Ο Peters κάνει το 91-85, αλλά τι σημασία έχει. Όλοι πλέον περιμένουν την απονομή. Ο Ολυμπιακός είναι πρωταθλητής Ευρώπης. Ο Peters ευστοχεί στις δύο βολές και ο Μπαρτζόκας αρχίζει και σηκώνει τις γροθιές προς την εξέδρα. Ο Πάγκος, όλοι οι παίκτες του Ολυμπιακού, ένα απίστευτο πανηγύρι. Ξεκινά από το T-Center και θα φτάσει στον Πειραιά. Ο Ολυμπιακός είναι η ομάδα η οποία τερμάτισε στην πρώτη θέση της κανονικής περίοδου. Η ομάδα που σκούπισε την Μονακό. Η ομάδα που έστειλε τη Φενέρμπαξε σπίτι της χωρίς να καταλάβει ότι έπαιξε το Final Four. Και η ομάδα που απόψε κερδίζει την Ρεάλ, τη Βασίλισσα της Ευρώπης, που θέλω να πω για να είμαστε απόλυτα δίκαιοι, έδωσε και την τελευταία εκμάδα, πάλεψε σκυλίσια, χωρίς έντερ, με τις πιθανότητες σε βάρος της, κρατώντας το παιχνίδι ζωντανό για 40 λεπτά. Της αξίζουν συγχαρητήρια και η, πώς το λένε, η δόξα του νικητή έχει να κάνει και με την τεράστια δυναμική του ηττημένου. Ο Eric Jones έχει τρελαθεί. Ο Γιώργος Μπαρτζόκας αγκαλιάζεται με τους αδερφούς Αγγελόπουλους. Όλοι ζουν τις μεγάλες στιγμές. Ο Τζόσεφ από το NBA ήρθε στην Ευρώπη για να γίνει πρωταθλητής. Ο Νετζίπογλου που δεν έπαιζε μαζί, με ποιον είναι τώρα εκεί, νομίζω. Α, ο Φουρνιέ! Ο Φουρνιέ, αυτός πανηγυρίζει, γυρίζει όλο το γήπεδο. Ο Γάλλος σαν να είναι ο πρώτος του τίτλος. Έχει τρελαθεί. Τώρα ανεβάζει τους πυγμούς ο Φουρνιέ. Δεν είχε ανεβάσει όλο το παιχνίδι, ανεβάζει τώρα στους πανηγυρισμούς. Όλοι ένα κουβάρι. Ο Βεζέγκοφ, ο Γουόρτ, ο Μακίσικ. Ίσως το τελευταίο Final Four για τον Μακίσικ.
1: Γιώργο, Γιώργο, πάρε μια ανάσα να ακούσουμε ένα τραγούδι. Πάρε μια ανάσα.

0: ακόμα στο σπίτι.
1: Γιώργο Γκαλίδη, μας ακούς?
2: Όχι, είναι αλήθεια, τώρα σ' ακούω.
1: Τώρα.
2: Είμαστε έτοιμοι για την απονομή. Εννοείται και στο Ολυμπιακό. Ζουν μοναδικές στιγμές, ζουν ανεπανάληπτες στιγμές. Έχουν πάρει τα παιδιά τους, έχουν πάρει τις συντρόφους τους. Είναι και ο Ντέγιαν Ποντιρόγκα εκεί. Έχω την αίσθηση ότι ο Άλεκ Πίτερς θα βγει MVP, αλλά δεν είμαι βέβαιος. Απλά τον είδα να πηγαίνει προς το κέντρο, αλλά μπορεί να ήταν και απλά για δηλώσεις. Λοιπόν, ο κόσμος στην εξέδρα πανηγυρίζει, διασκεδάζει, το χαίρεται. Και δικαίως βεβαίως, το περίμενε καιρό. 4 χρόνια, 4 συνεχόμενα Final Four, ο Ολυμπιακός δεν κατάφερε αυτό που πέτυχε απόψε. Το κυνήγησε, το χάσε με όλους τους τρόπους. Αλλά ήρθε η ώρα για τη δικαίωση. Φτιάχτηκε μια ομάδα πολύ σκληρή, πολύ γεμάτη, μια ομάδα που δεν άφησε καμία ευκαιρία να πάει χαμένη, μια ομάδα η οποία έδειξε σε όλη την κανονική διάρκεια, στα play-off και στο Final Four, ότι δικαίως, ενώ τώρα αποθεώνεται ο Γιώργος Μπαρτζόκας από όλο τον κόσμο, κομμάτια θα τον αφήσουμε, αν μείνει κάτι, το διασκεδάζει. Ακούστε, το σηκώσανε στα χέρια οι οπαδοί του Ολυμπιακού, το πετάνε. Τώρα δεν ξέρω αν είναι και παίχτες εκεί ανάμεσα, αλλά παιδιά μην πέσει, να τον προσέξουμε τον κότς. Το θέλουμε και για την επόμενη μέρα. Φαντάζομαι ότι είναι και παίχτες του Ολυμπιακού εκεί. Ο κόσμος αποθεώνει τους νικητές. Υπάρχουν κλαμμένα πρόσωπα, κλάμα από χαρά, από ευτυχία, γιατί πραγματικά η προσπάθεια είναι τέτοια που άξιζε για όλο τον οργανισμό και κυρίως για τον Γιώργο Μπαρτζόκα, άξιζε να φτάσει στην κατάκτηση του τροπέου. Την ίδια στιγμή περίλυπος ο Λάιλς, έκανε τρομερό πρώτο ημίχρονο. Ο Γόκαπ αρχίζει και αυτός, πάει στην άλλη πλευρά και πανηγυρίζει. Με τους μάνατζερ του, αν δεν κάνω λάθος. Ό,τι βλέπω σας λέω τώρα. Τώρα είμαστε έτοιμοι για το τελετουργικό, για την απονομή του κυπέλου. Φωνάζουμε τους κάποιους ανθρώπους τους, ο Ταϊρικ Τζόνς, ο Τζόσεφ. Έχει πάρει ο Πίτερς την γλυκιά κόρη του, αυτή που τραγουδάει Άλεκ Πίτερς και μας έχει τρελάνει στο Instagram και στα social media.
1: Άλεκ Πίτερς,
2: ναι, το εξήγησε και ο παπάς λέει, δεν το καταλαβαίνει τι λέει, δεν καταλαβαίνει τι είναι, ότι είμαι εγώ, αλλά το διασκεδάζουμε και το τραγουδάει συνέχεια. Λοιπόν, ο καθένας παίρνει τους δικούς του ανθρώπους αυτή τη στιγμή και είναι απολύτως λογικό. Και πλέον την ίδια στιγμή οι άνθρωποι της Ευρωλίγκας προσπαθούν να στήσουν το σκηνικό για την απονομή με την φιναλίστ Ρεάλ και τους παίκτες της και το προπονητικό την περίλυπους. Πάντως αξίζει χειροκρότημα στη Ρεάλ, γιατί με όλες τις δυσκολίες πάλεψε σκυλίσια και έφερε τον Ολυμπιακό στα όρια του. Νομίζω ότι τα είπαμε και στη διάρκεια του αγώνα, μπορεί να έχουν τις συνήθειές τους, αλλά είναι ένα κλαμπ που δεν μπορείς παρά να το σέβεσαι, και ένα κλαμπ το οποίο ξέρει να κερδίζει τίτλους. Ο Βεζέκ

0: Περιμένει καρτερικά. Δεν έχει να προσφέρει και κάτι άλλο στην Ευρωλίγκα. Μετά θα χαιρετήσει. Αυτό λέει το ρεπορτάζ μας. Περιμένει καρτερικά να ολοκληρωθούν οι πανηγυρισμοί και να μπουν να... Ο Γουόκαπ έχει φορέσει μια σημαία που νομίζω ότι καλύπτει μισή εξέδρα.
1: Γιώργο, έχει δύο MVP. Έχει δύο MVP.
0: Δεν έχω ιδέα, να σου πω την αλήθεια.
1: Θα έχω αγωνία, ξέρεις, έτσι.
0: Εγώ καμία.
1: Είχα δώσει Εβάν Φουρνιέ.
0: Πρέπει δεν πάνε να είναι και ο Καμπάτσο τώρα στην αγόρια μας. Λοιπόν, θα μας τα πούνε. Τι βιάζεις. Νομίζω ότι η λογική λέει Φουρνιέ.
1: Ναι, έτσι νομίζω και εγώ. Έτσι.
0: Ωε, Φουρνιέ.
1: Το αξίζει
0: ο Γάλλος. Το κλέβει από τον Πίτερς, αλλά το αξίζει.
1: Ναι. Έτσι.
0: Και αποθεώνεται και αποθεώνει τον κόσμο. Ευχαριστεί τον κόσμο. Είναι, να σου πω κάτι, και αυτό είναι δίκαιο. Ένας τύπος ο οποίος θα μπορούσε να μην ασχολείται, θα μπορούσε να είναι η πιο ντίβα του πλανήτη, και είναι ένας άνθρωπος που τον βλέπεις και λες ότι, okay, είναι ο MVP. Είναι ο μεγάλος MVP. Είναι ο παίκτης που οδήγησε τον Ολυμπιακό στον τίτλο. Και βεβαίως του αξίζουν τα πάντα. Και τώρα, αφού μάθαμε τον MVP, πάμε να αρχίσουμε και την υπόλοιπη διαδικασία για τις απονομές.
2: After a full season of battles, after every possession, every shot, every challenge, everywhere from the stands, one team has conquered the final climb.
0: Λοιπόν,
2: please rise and welcome the team that stands at the summit of European basketball, the 2026 EuroLeague champions, Olympiakos Piraeus.
0: Πρωταθλητής της Ευρώπης, Ολυμπιακός. Αυτό ανακοινώθηκε μόλις τώρα.
1: Μπράβο στην κυρία που μας το ανακοίνωσε πάντως. Συγχαρητήρια.
0: Η Δώρα Παντέλη νομίζω ότι είναι.
1: Ναι, δύο φορές συγχαρητήρια λοιπόν.
0: Λοιπόν, θυμίζω, γιατί θα το ξεχάσουμε, 92-85 το τελικό. Και δεν μπορώ να περιμένω, φωνάζει ο κόσμος του Ολυμπιακού. Αλήθεια είναι, λογικό είναι. Έτσι. Το περίμεναν 4 χρόνια. Το πήρανε το πέμπτο, αλλά... Ο πέμπτος, μετά από τόση αναμονή και τόσες προσπάθειες, είναι ό,τι πιο γλυκό μπορούσαν να περιμένουν. Λοιπόν, οι παίχτες ανεβαίνουν στο βάθρο του νικητή. Παίρνουν τις μινιατούρες, τα μικρά κύπελα, τα οποία προφανώς και θα τα βάλουν σε περίοπτη θέση στο σπίτι τους. Λογικό είναι. Για τον καθένα από αυτούς και ο Γιαννούλη Φιλαρετζάκης μεταξύ άλλων.
1: Γιώργο, υποθέτεις τι γίνεται στον Πειραιά, έτσι φτάνουν τα πρώτα βίντεο από χαμός. Μόνο αυτό μπορώ να σου πω, χαμός.
0: Δεν είναι λογικό.
1: Λογικότατο, βεβαίως.
0: Και νομίζω ότι το πάρτι θα κρατήσω στο πρωί.
1: Έτσι.
0: Τώρα ανεβαίνει ο Μπαρτζόκας, ο οποίος προσκυνάει τον κόσμο και αποθεώνεται. Και αποθεώνεται και από τους παίχτες του ταυτόχρονα. Ανεβαίνουν και τα υπόλοιπα μέλη του staff.
1: Είναι αυτό που είπε ο Τσαπαλιάρης για τον Μπαρτζόκα, ρε γαμώτο. Πραγματικά του άξιζε.
0: Το άξιζε. Είναι το δεύτερο κύπελο που παίρνει με τον Ολυμπιακό. Το πρώτο το 2013. Το δεύτερο το 2026. Ας ελπίσουμε ότι θα περιμένουμε μέχρι το 39 να πάρει το τρίτο. Λοιπόν... Και ο Μπαρτζόκα συνεχίζει να είναι σύνθημα στα χείλη των οπαδών του Ολυμπιακού. Κούπα με Μπαρτζόκα, το υπόλοιπο δεν χρειάζεται.
1: Ναι, έτσι. Εντάξει.
0: Λοιπόν, τώρα πηγαίνουν και οι διοικητικοί ηγέτες του Ολυμπιακού. Όλος ο θείασος επισκηνής, παίκτες, προπονητές, παράγοντες, staff, όλοι έχουν τη δική τους συμμετοχή, γιατί ένας τίτλος δεν είναι υπόθεση ούτε ενός MVP, ούτε μιας ομάδας, ούτε

0: των παιχτών ούτε του προπονητή. Είναι ένας οργανισμός που δουλεύει. Και αυτός ο οργανισμός δούλεψε και δικαιώθηκε. Ο Κώστας Παπανικολάου καλεί τους δύο διοικητικούς ηγέτες να σηκώσουν μαζί το τρόπαιο. Ίσως να είναι το τελευταίο τρόπαιο ευρωπαϊκό που σηκώνει ο Κώστας. Αλλά δεν τα αποφασίσω εγώ. Πάντως, τι πιο καλό, αν αποφασίσει να αποχωρήσει, να αποχωρεί με μια Ευρωλίγκα. Τη φυλάει, τη σηκώνει στον ουρανό και όλοι πανηγυρίζουν, γιατί αυτό ήτανε. Για αυτή τη στιγμή μοχθούσαν όχι ένα, όχι δύο, όχι τρία, αλλά πέντε χρόνια. Χρυσόσκονη, χρυσά χαρτάκια πάνω από τον Ολυμπιακό, πάνω από τους παίκτες του Ολυμπιακού, και ατέλειωτη ειδονή, ικανοποίηση στην εξέδρα, στον κόσμο του Ολυμπιακού, και παρότι αυτό που θα πω δεν έχει καμία αξία, γιατί δεν έχει σημασία, τα αμνοερήφια να διαδηλώνουν υπέρ της χορτοφαγίας όταν ο Λύκος επιμένει να τρώει κρέας, θα έπρεπε να γιορτάζει όλη η Ελλάδα, γιατί ο τίτλος είναι σε ελληνικά χέρια, σε ελληνική ομάδα. Αντιλαμβάνομαι την αντιπαλότητα, γνωρίζω την τοξικότητα, τη γνωρίζω στο πετσί μου, την νιώθω καθημερινά, αλλά όταν ο τίτλος πηγαίνει σε ελληνική ομάδα, καλύτερη μέρα ξημερώνει για τον ελληνικό αθλητισμό. Αυτό πρέπει να το καταλάβουμε. Λοιπόν, ο Ντέγιαν Μποντιρόγκα αποχωρεί, ειδικός και γενικός. Οι παίκτες του Ολυμπιακού περί, πώς το λένε, γύρω θριάμβου δεν βλέπω να γίνεται, γιατί όλο ένα και σφίγγει ο κλοιός από φωτογράφους, δημοσιογράφους, φιλάθλους, πάνε όλο και προς τα μέσα, πλησιάζουν. Δεν νομίζω ότι θα προλάβουν να κάνουν, θα μπορέσουν να πάνε δεξιά-αριστερά. Αλλά τι σημασία έχει? Σημασία έχει ότι στα χέρια τους έχουν το πιο βαρύ στολίδι, το πιο μεγάλο έπαθλο, αυτό της Ευρωλίγκας. Το κυνήγησαν, το πήραν, το άξιζαν. Έτσι, το άξιζαν, το έδειξαν σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Και πλέον ο Ολυμπιακός γράφει ιστορία, και μέχρι του χρόνου, τον Μάιο, θα είναι ο πρωταθλητής της Ευρώπης. Και γράφει την ιστορία πως, πετώντας έξω την πρωταθλήτρια Ευρώπης Φενέρμπαχτσε, αποκλείοντας τη Μονακό που είχε πάει στο περσινό Final Four, και κερδίζοντας την πολυνίκη του θεσμού, τη Real Madrid. Ο Ολυμπιακός είναι ο πρωταθλητής για το 2026. Δημήτρη, εγώ δεν έχω κάτι περισσότερο να πω. Νομίζω ότι η Λένα Καραλή, ο Δημοσθένης Καρμύρης, να δώσω το λόγο τώρα στο Δημοσθένη Καρμύρη.
1: Ωραία, γιατί, σύμφωνη, βεβαίως.
0: Ο Δημοσθένης, ο οποίος, να ξέρεις, είναι γουρλής, και το 9 είχε φέρει κύπελο για ελληνική ομάδα, και τώρα δεν ξέρω αν ήσουν και σε άλλο Final Four.
2: Αν
0: ήσουν σε άλλο Final Four.
2: Ήμουνα, ναι, ήμουνα. Δεν είχαμε τις ανάλογες επιτυχίες από ελληνική ομάδα. Ήμουνα στην, και στη Σαραγώσα, θα πάμε πολύ πιο πίσω. Ήμουνα και στο, Τελ Αβίβ, αλλά εκεί δεν είχαμε ελληνικές επιτυχίες. Τώρα αυτή τη στιγμή είναι μια παραζάλη που ομολογώ ότι δεν μπορώ να θυμηθώ ακριβώς. Αυτό που είναι σίγουρο είναι ότι το 9 ήταν ο Παναθηναϊκός, απόψε είναι Ολυμπιακός, είναι εδώ, είναι στην Αθήνα, είναι στην Ελλάδα, με έναν συγκλονιστικό Εβάν Φουρνιέ, με μια ομάδα η οποία πραγματικά έπαιξε απέναντι στη Βασίλισσα της Ευρώπης, που έφτιαξε ένα μείγμα από τρομερές συγκινήσεις για να καταλήξουμε σε ένα συγκλονιστικό θρίλερ, όπου η καλύτερη ομάδα της Ευρώπης πραγματικά σε όλη τη χρονιά, σε όλη τη σεζόν, επιβραβεύτηκε κρατώντας αυτή την ώρα στα χέρια το βαρύτιμο τρόπαιο της πρωταλήτριας Ευρώπης. Ο Ολυμπιακός ήταν ο καλύτερος, ήταν αυτός που το άξιζε, ήταν αυτός που το πήρε, ήταν αυτός που κατέκτησε, και ο κόσμος του μέσα σε ένα τελείριο πραγματικό ενθουσιασμού πανηγυρίζει και αποθεώνει τους θριαμβευτές της Ευρώπης, και βεβαίως τον coach Γιώργο Μπαρτζόκα. Το στούντιο τι λέει?
1: Δημοσθένη, έχεις υπομονή να ακούσουμε δηλώσεις Ιβάν Φουρνιέ?
3: Ασφαλώς.
1: Για πάμε λοιπόν. Ας το έχουμε τεχνικό. Πάμε, πάμε. Δημοσθένη, καταρχάς, είναι συγκλονιστικές οι στιγμές να βλέπεις τον αρχηγό, τον Παπανικολάου, να κλαίει σαν μικρό παιδί. Δεν ξέρω αν με ακούς Δημοσθένη να κλαίει σαν μικρό παιδί ο Παπα-Νικολάου. Πραγματικά είναι συγκλονιστικές οι στιγμές του αρχηγού.
2: Απίστευτες, πραγματικά μοναδικές στιγμές. Μένουν στην ιστορία, μένουν αναλύωτες στη μνήμη. Και ο κόσμος ο οποίος το έχει χαρεί μαζί με τους παίκτες, μαζί με το προπονητικό team, όλοι τους οι πρόεδροι, οι Αγγελόπουλοι, ο αντιπρόεδρος, ο κ. Κιβίλιας, όλο το staff, είναι κάτι το ξεχωριστό. Είναι μια βραδιά ερυθρόλευκη, είναι μια βραδιά γαλανόλευκη, ελληνική. Το ελληνικό μπάσκετ είναι ψηλά. Ο Ολυμπιακός είναι στο θρόνο του, στην κορυφή της Ευρώπης, ράβει το τέταρτο αστέρι του. Νομίζω ότι εδώ τα λόγια δεν έχουν ιδιαίτερη σημασία. Από εδώ και πέρα μιλάνε οι στιγμές και εμείς προσπαθούμε με αυτόν τον άγαρο ρόλο, το ραδιοφωνικό σε αυτή την περίπτωση, αφού δεν υπάρχει εικόνα, να τις περιγράψουμε όσο γίνεται και όσο είναι ανθρωπίνως δυνατό και καταδοπιστικό, έτσι.
1: Τα πήγατε περίφημα, Δημοσθένη, και εσύ και ο Γιώργος Κουγκαλής βεβαίως και η Λένα Καραλή. Η Λένα Καραλή είναι εκεί στα Πέριξ. Ή έχει πάει μεικτή ζώνη.
2: Είναι για ρεπορτάζ.
1: Είναι για ρεπορτάζ. Δεν θα
2: γράφει διάφορα. Έχει πάει ήδη στη μεικτή ζώνη.
1: Ωραία, ωραία, θα την βγάλουμε μετά.
2: Έχουμε στείλει το Τζιλιαδόρο από εκεί έτοιμο, με οπλισμένο το οπλό εκ το δάχτυλο σκανδάλι, για να τα μικρόφωνα ενεργοποιημένα για να πάρει δηλώσεις.
1: Ωραιότατα, ωραιότατα.
2: Ποιος είναι αυτός, ποιος είναι αυτός που βλέπω, Γιώργο, ποιος είναι αυτός που βλέπω? Πρέπει να είναι ο Σάσα Βεζέκο με τον πατέρα του. Το Βαζέκο με τον πατέρα του έχει ανέβει στην εξέδρα μαζί με τους οπαδούς του Ολυμπιακού και τον αποθεώνουν. Μια αγκαλιά όλοι μαζί. Πραγματικά είναι κάτι το απίστευτο, δεν μπορώ να το περιγράψω. Έτσι όπως πήγε το μάτς, μοιάζει σαν ο Ολυμπιακός να έχει κερδίσει δύο τελικούς. Δηλαδή ήταν ένα παιχνίδι που δεν ξέρω, ο Γιώργος με την εμπειρία του και με την με τη δική του μπασκετική προσέγγιση, με τις γνώσεις του, δεν ξέρω αν περίμενες ότι παρότι λέμε ένας τελικός, ένα μάτσο που όλα μπορούν να γίνουν, ότι η Βασίλισσα είναι brand name, ότι έχει την πολύ βαριά φανέλα, περίμενες ότι θα το παίξει έτσι μέχρι το τέλος?
0: Και το περίμενα και το έλεγα σε όλους τους τόνους και με όλους τους τρόπους. Ποτέ μην υποτιμάς μια ομάδα που παίζει πληγωμένη, που φτάνει στο τελικό και που έχει το ρόστερ που έχει η Ρεάλ.
2: Ακριβώς, ναι, ακριβώς. Βέβαια, και ένα προπονητή ο οποίος πραγματικά ο Σκαριόλο είναι, δεν χρειάζεται να πούμε εμείς τι είναι, δεν χρειάζεται το βιογραφικό του, είναι αυτός που είναι και δεν μπορείς να τους υποτιμήσεις ποτέ. Η αποθέωση συνεχίζεται, αφήνω να ακούσετε λίγο. Τώρα εντάξει, αυτά τα συνθήματα δεν είστε πουθενά, είναι τα πειράγματα.
1: Εντάξει, υπάρχει η καζούρα τώρα στη μέση.
2: Μέχρι εκεί, χωρίς υβριστικά.
1: Μέχρι εκεί, εδώ κάναμε καζούρα και στο στούντιο, μπήκε εδώ το αφεντικό, έβαλε το δικό μας το σπίτι, νοικιάστηκε. Αυτά τώρα είναι μέσα στο πλαίσιο ενός ωραίου έτσι πειράγματος.
2: Πώς έχει καταφέρει το AI με τα διάφορα που κυκλοφορούν, τα reels, ναι, στο TikTok και γενικά στα social media, και κάνει τη Λιόλιο να τραγουδάει και συνθήματα, δεν ξέρω πραγματικά.
1: Θα δούμε πολλά, φίλε, και δεν θα πιστεύουμε πια.
2: Και θα ακούσουμε πολλά.
1: Θα ακούσουμε και πολλά. Σωστά, σωστά. Και να σου πω και κάτι, έτσι όπως εξελίσσεται το πράγμα, δεν θα ξέρουμε ποιο είναι το αληθινό και ποιο είναι το fake.
2: Έλατε.
1: Εκεί είναι το θέμα.
2: Η γιορτή συνεχίζεται και εμείς θα συνεχίσουμε το ρεπορτάζ για να σας μεταφέρουμε όλα όσα θα γίνει τώρα στη συνέντευξη τύπου, στην πηγή ζώνη, στις δηλώσεις των μεγάλων πρωταγωνιστών. Ο Ολυμπιακός είναι πρωταθλητής Ευρώπης. Συγχαρητήρια, πανάξια. Δεν νομίζω ότι αν ρωτήσει αυτή τη στιγμή μέσα στην πίκρα της απώλειας του τροπέου την ίστατη ώρα, διότι ο Ολυμπιακός το κατέκτησε στο τέλος. Με το Φουρνιέ να είναι ο μεγάλος οδηγός, δεν είναι ο μεγάλος στρατηγός, είναι ο MVP, είναι ο μεγάλος πρωταγωνιστής, αλλά μαζί του, δίπλα του στην τελευταία περίοδο, σε Μπούκος ο Βεζέκοφ, βοήθησε ο Πίτερς, έπαιξε ο Ταϊρίκ Τζόνς, όσο έπαιρναν ανάσες ο Μιλουτίνοφ και ο Χολ. Ο Χολ είχε κάνει ένα σπουδαίο παιχνίδι σε όλο το πρώτο ημίχρονο, ειδικά από τα μέσα της πρώτης περίοδου μέχρι τη λήξη του ημιχρόνου, που σκέπασε τις εφαίρες. Μετά ο Μιλουτίνοφ στην τρίτη περίοδο μπήκε αυτός θέση του, πρόσφερε τα δικά του στο κομμάτι που η Ρεάλ υστερούσε, και δηλαδή εννοώ στο ζωγραφιστό και κάτω από το καλάθι στη ρακέτα, γιατί είχε ξεμείνει από τους ψηλούς που είχε τα προβλήματά της με τους τραυματισμούς. Ο Ολυμπιακός το εκμεταλλεύτηκε, έσφιξε την άμυνά του στο τρίτο τέταρτο δεκάλεπτο. Ο Χεζόνια πιο πολύ κράτησε τη Ρεάλ, πήρε τη σκυτάλη από τον Λάιλς, έτσι, στο δεύτερο μισό του αγώνα, αλλά τελικά δεν ήταν τίποτα αρκετό, ούτε η εμπειρία του Καμπάτσο, ούτε λίγο η εμπειρία του Γερόλικου, του Γιούλος έπαιξε. Ο Ολυμπιακός όταν έσφιξε την άμυνα, όταν πήρε την ψυχολογία, όταν πάτησε καλύτερα και με τον κόσμο στο πλευρό του, όταν άρχισε μαζί με τον Φουρνιέ πάντα που ήταν ο μεγάλος σκόρερ, ο μεγάλος πρωταγωνιστής, αυτός που πήρε την ομάδα στις πλάτες του, αλλά όταν ξεπούκωσαν και οι υπόλοιποι, ένας απόψε δεν έπαιξε. Ένας δεν ήταν, ήταν σε πολύ κακή βραδιά και αναφέρομαι στον Τάιλερ Ντόρσεϊ.
1: Αλλά Ντόρσεϊ, ναι.
2: Και χωρίς, okay. Και χωρίς αυτόν, ουσιαστικά απόψε, ο οποίος όμως πρόσφερε όλη την υπόλοιπη χρονιά. Ο Ολυμπιακός κατάφερε και γύρισε το παιχνίδι με πολλές αυξομοιώσεις στο σκορ, αλλά τελικά και με την ψυχή του πρωταθλητή. Είπε πριν ο Γιώργος Κουγκαλίδης, ποτέ να μην υποτιμάς ένα λαβωμένο που έχει μια πολύ βαριά φανέλα και που λέγεται Βασίλισσα της Ευρώπης, με ένα στέμμα μόνιμα καρφωμένο στο κεφάλι της, μόνιμα καρφωμένο στο σήμα της. Όμως είχε πει κάποτε και ο έμπιστος Γιάννης Ιωαννίδης, ποτέ μην υποτιμάς την καρδιά του πρωταθλητή.
1: Δημοσθένη, βλέπουμε τους προέδρους του Ολυμπιακού, οι οποίοι έχουν πάρει την κούπα και δεν την αφήνουν. Έχουν βγάλει και τη μητέρα τους, ενδεχομένως πρέπει να είναι μια ηλικιωμένη κυρία, πρέπει να είναι η μητέρα τους. Απίστευτα πράγματα, πραγματικά απίστευτα. Νομίζω το δικαιούνται, έτσι. Διότι να μην ξεχνάμε ότι δεν έχουν τα έσοδα του ποδοσφαίρου καμία σχέση. Βάζεις μόνο. Μόνο βάζεις.
2: Αυτό είναι η μεγάλη λατρεία. Είναι η μεγάλη αγάπη. Έτσι, είναι το ονόρε, είναι το πάθος, είναι η κόπη και τα χρήματα τα οποία ξοδεύονται και τελικά όλα αυτά ανταμείβονται απόψε σε μια συγκλονιστική βραδιά για τον Ολυμπιακό.
1: Πραγματικά αυτή την ώρα βλέπουμε στα πλάνα από το συνδρομητικό κανάλι απίστευτες στιγμές με τους προέδρους. Έχουν γίνει ένα με τον κόσμο, απίστευτα.
2: Ναι, το βλέπω και εγώ, Πραγματικά. Έχουν πάει στην άκρη πίσω από τον πάκο.
1: Ναι.
2: Και έχουν γίνει ένα με τον κόσμο. Είναι η συνέχεια της αποθέωσης για όλους και τους αξίζει. Τους αξίζει πραγματικά, όπως αξίζει και σε αυτόν τον υπέροχο κόσμο του Ολυμπιακού που κατέκλυσε το Telecom Center και ήταν πραγματικά ο έκτος παίκτης της ομάδας ανά πάσα στιγμή, μέσα στο glass floor.
1: Και όλα κύλησαν ωραία, ομαλά, έτσι δεν είχαμε κανένα πρόβλημα, εκτός ορισμένα έτσι πολύ μεμονωμένα περιστατικά που διαβάζω. Μια χαρά.
2: Όλα καλά. Και οργανωμένα όλα πήγαν καλά και η Ευρωλίγκα πραγματικά, εκτός εξαίρεση αυτά τα παρατράγκουδα με τα εισιτήρια της Παρασκευής. Τέλος πάντων, εντάξει.
1: Αυτά
2: περνάνε όλα στην ιστορία και πάνω απ' όλα είναι το αγωνιστικό κομμάτι. Γιατί οι αθλητές είναι αυτοί που παίζουν, αυτοί είναι οι πρωταγωνιστές και αυτές είναι οι μεγάλες στιγμές τώρα με Φουρνιέ.
1: Ναι.
2: Βλέπω και Γιώργο Αγγελόπουλο, φαντάζομαι τώρα και στη τηλεόραση τα βλέπετε κι εσείς, ανάμεσα στους οπαδούς του Ολυμπιακού, ένα με τους οπαδούς του Ολυμπιακού,
1: ένα
2: σώμα, μια οικογένεια, ένα ερυθρόλευκο γενικότερο πραγματικά σύννεφο μεγάλης τεράστιας επιτυχίας απόψε.
1: Εξαιρετικά. Δεν ξέρω αν...
2: Έχεις κάτι άλλο, Γιώργο?
1: Γιώργος.
0: Λοιπόν, ενώ το πάρτι συνεχίζεται και όπως μας είπε Δημήτρη, μεταφέρεται στον Πειραιά, όπου προφανώς και όλοι από το ΆΚΑ εκεί θα καταλήξουν.
1: Ναι.
0: Φαντάζομαι το πάρτι θα συνεχίσει και τις επόμενες δύο ημέρες. Εγώ να ευχαριστήσω τη Σοφία την εικονό μου, την νεότερη της παρέας, που στο παρθενικό της Final Four βρέθηκε, είδε όλες αυτές τις μοναδικές εικόνες που δημοσιογραφικά θα την βοηθήσουν πάρα πολύ. Τη Λένα Καραλή που έκανε την πρώτη της μετάδοση, μην το ξεχνάμε αυτό στον προηγούμενο ημιτελικό.
1: Ναι, μια χαρά.
0: Τον έμπειρο και πάντα, πώς το λένε, με ευθυγκρισία και πολύ σωστή τοποθέτηση, Δημοσθένη Καρμύρη, που βοήθησε τα μάλα.
1: Σωστά.
0: Πάμε και πρώτα απ' όλα εσένα και τα παιδιά από το στούντιο, τον Άλεξ τον Ηλιάδη για τη βοήθεια που μας δώσατε. Και να πούμε ότι συνεχίζουμε, εντάξει, φαντάζομαι ότι όλο το βράδυ θα υπάρχει, πώς το λέμε, όλο το βράδυ εκπομπή, το τζαμπαλιάρι βάλει να κάνει εκπομπή.
1: Το τζαμπαλιάρι, ναι, τώρα έτοιμος είναι, έτοιμος, από λοιπόν, πάνω μου είναι, από πάνω μου, ναι.
0: Επάνω απ' όλα να ευχαριστήσω τον κόσμο που μας άκουσε, που μας έκανε συντροφιά, που ελπίζουμε ότι μπορέσαμε να του μεταφέρουμε όλα αυτά που ζούσαμε στο T-Center και βεβαίως αύριο, μεθαύριο και τις επόμενες ημέρες θα έχουμε πολλά ρεπορτάζ και πολλά πράγματα να πούμε για τον απόϊχο του Final Four εδώ. Νομίζω τουλάχιστον από τη δική μου πλευρά. τώρα.

0: Λοιπόν, πάμε να περάσουμε στα σχόλια. Έχω Σωτήρη Γεωργίου.
1: Ναι, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα και πάλι, Σωτήρη μου. Καλησπέρα. Λοιπόν, μεγάλη νίκη, μεγάλο τρόπαιο, σπουδαία κατάκτηση, όλα αυτά.
1: Νομίζω ότι

0: νομίζω ότι πέσαμε μέσα. 13 τρίποντα είχε η Real στο 35 και είχε και 6-25 transition, μέτρια κλεισίματα. Δηλαδή ακριβώς το μπάσκετ το οποίο παίζει η Βαλένθια. Αυτά όλα βρισκόταν στον Ολυμπιακό, ο οποίος ήταν νευρικός, αλλά ο Ολυμπιακός έχει ηγέτη, έχει το Φουρνιέ. Ο Φουρνιέ ο οποίος είναι Ισπανούλη, πήγε μπροστά, πέτυχε μεγάλα καλάθια. Και παρά το γεγονός ότι ο Ντόρσεϊ και ο Βεζέκοφ ήταν πολύ χαμηλά, ειδικά ο Ντόρσεϊ ήταν αρνητικός σήμερα. Και ο Ολυμπιακός παρόλα αυτά σκοράσε 92 πόντους με φοβερό Φουρνιέ και με άτυπο MVP. Για μένα ο κανονικός MVP βάση μεγεθών είναι ο Πίτερς, ο οποίος ήταν φανταστικός και σήμερα μετά τον ημιτελικό, είχε 16 πόντους και έδειξε τελικά ότι πάνω που λέγαμε ότι δεν είναι για να μένει, ότι τώρα είναι για να παραμένει, για τα καλά. Άρα λοιπόν, κλειδί επίσης σήμερα η διαχείριση Μπαρζόκα στην τέταρτη περίοδο Σκαριόλο ήταν καλύτερο στη μάχη των μπάγκων, θα έλεγα, αλλά ο Μπαρζόκας έκανε την κίνηση μάτι την τέταρτη περίοδο που έπαιξε 10 λεπτά με Πίτερς Βεζέκοφ στο 3-4 και ταυτόχρονα με τον Τζόνς στο 5, ο οποίος πήρε πολλές μάχες. Είχαμε πει ότι ο Τζόνς θα είναι κλειδί για την άμυνα στο Λάιρς. Ο Λάιρς σκοράρισε μόλις 3 πόντους και αυτούς στο τέλος του δευτερομηχρόνου από 21 στο ημίχρονο και έτσι λοιπόν ο Ολυμπιακός παρά τα 17 λάθη που είναι πάρα πολλά με τα 10-20 τρίποντα κατάφερε να βρει λύση στην επίθεση, να φτάσει 92 πόντους και σημαντικό για τον Ολυμπιακό στο διάβασμα και ανάγνωση του παιχνιδιού κατόπιν είναι οι 15 πόντοι που πήρε από τον Άσο από τη θέση 1 που είναι μια δύναμη θέση του. Παρ' όλα αυτά πήρε 15 πόντους, 10 από τον Γόκαπ που είχε 3-3 σουτ μάλιστα και 5 από τον Τζόζεφ και ας μην είχε τη δημιουργία Γόκαπ που είναι στις 2 ασίδες. Γενικά ο Ολυμπιακός δεν είχε πολύ δημιουργία γιατί η Ρεάλ του έσπασε τη δημιουργία με την άμυνα ζώνες. Αλλά παρόλα αυτά ο Ολυμπιακός βρήκε, δεν έπαιξε συνέχεια ζώνη βέβαια.
1: Σωτήρη, να σε διακόψω λίγο να ακούσουμε δηλώσεις του Λαρετζέ και έτσι θα έχει ενδιαφέρον.
2: Έχουμε. Πρώτα απ' όλα ότι ήταν εδώ όλοι οι οπαδοί μας, οι οικογένειές μας και πανηγύριζαμε όλοι μαζί.
3: Να σε ρωτήσω, δεν έπαιξες, αλλά δεν έχει σημασία, είστε όλοι θρυλαίοντες. Λέω, σαν λιοντάρι στο κλουβί πρέπει να ήσουν.
2: Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι το ζήσα πολύ. Ήταν ένα παιχνίδι με ένταση, πήγε κοντά και ευτυχώς κερδίσαμε. Και...
3: ήταν πολύ η πίεση, το άγχος για την νίκη που έφτιαξε έτσι τη ροή του παιχνιδιού.
2: Εντάξει, είναι κυρία, είναι καλή ομάδα. Δεν το συζητάμε. Έχει τρομερούς παίχτες, έχει ταλέντο. Δεν είπαμε ότι θα μπούμε σε κερδίσουμε πόντους. Ξέραμε το παιχνίδι να πάει κοντά, ήθελε υπομονή και στο τέλος πανηγυρίσαμε.
3: Με βούλα και υπογραφή, η καλύτερη ομάδα στην Ευρώπη, έτσι.
2: Η πιο γεμάτη σίγουρα.
4: Πρώτη Κώστα, τι θα ακολουθήσει τώρα.
3: Play-off και πάει λέγοντα.
4: Θα τραγουδήσει ο Γιαννούλης.
3: Συγχαρητήρια. Πού το αφιερώνεις.
2: Στην οικογένειά μου.
3: Ευχαριστώ πολύ. Δεν σας άκουσα.
1: Έλα, Σωτήρη μου, έλα.
0: Ναι, νομίζω ότι ούτως ή άλλως αυτό το οποίο κρατάει ο Ολυμπιακός. Εντάξει, είναι ανάλυση παιχνιδιού ότι κλείσαμε. Παρά τα 17 λάθη ήταν πάρα πολλά. Ο Ολυμπιακός κατάφερε να διαχειριστεί με τον τρόπο που είπαμε τα διάφορα ανορθόδοξα σχήματα που βρήκε μπροστά του και να σκοράρει 92 πόντους και νομίζω ότι πιστοποίησε ότι είχε και την καλύτερη πίστη regular season, τόσο σκοράριζε, τους έβαλε και σε τελικό, είναι μεγάλη δουλειά. Νομίζω είναι δίκαιη η αποτίμηση της χρονιάς, ήταν η καλύτερη ομάδα Ολυμπιακός, έπαιξε το καλύτερο μπάσκετ, ήταν ο πιο σταθερός, είχε 90 πόντους μέσον όρο, είχε την καλύτερη επίθεση μαζί με την Μονακό και τη Βαλένθια και νομίζω ότι παίρνει αυτό το οποίο δικαιούται να έχει πάρει τα τελευταία χρόνια τουλάχιστον μια φορά. Από εκεί και πέρα θα ηρεμήσει, γιατί θα είχε τρομερή πίεση ο Ολυμπιακός να αντιμετωπίσει εάν δεν έπαιρνε την κούπα και θα έχει και τρομερό πρόβλημα ακόμα και ο Μπαρζόκας θεωρώ ψυχολογικό. Ηρεμεί πλέον ο Ολυμπιακός, κοιτάει να πάρει το πρωτάθλημα. Νομίζω τώρα ότι είτε πάρει το πρωτάθλημα το έχει χρονιά είναι επιτυχημένη.
1: Θα περιμένεις ένα λεπτάκι για Μπαρζόκα.
0: Ναι, βέβαια.
3: Έχουμε ζωντανή εκπομπή και σύνδεση με όλη την Ελλάδα, ο ΣΕΡΤ, και είναι ο κόσμος στους δρόμους. Βγήκαν οι άνθρωποι στους δρόμους για να πανηγυρίσουν. Είναι από αυτές τις στιγμές μοναδικές, το καταλαβαίνετε, έτσι.
5: Το καταλαβαίνω, να προσέχουμε όμως στον δρόμο.
3: Θέλω να σας ρωτήσω για τον τελικό. Δύσκολος, γιατί η Ρεάλ είναι δύσκολη αντίπαλος, αλλά ο Ολυμπιακός απέδειξε εκεί που χρειαζόταν ότι μπορεί να είναι ο νικητής, έτσι.
5: Στη ζωή δεν υπάρχει τίποτα εύκολο. Ξέρετε, τα εύκολα σου χαρίζονται και δεν είναι σημαντικά. Και να πετύχεις κάτι σημαντικό πρέπει να κοπιάσεις.
3: Πού θα αφιερώσετε τον τίτλο?
5: Πουθενά.
3: Ευχαριστώ. Θα συνεχίσω.
1: Λοιπόν, τον άκουσες τον coach, έτσι.
0: Ναι, εντάξει, αυτό, παιδιά, αυτό το οποίο μου κάνει τρομερή εντύπωση. Άκουγα αναλύσεις και τα λοιπά να λένε ότι ο Ολυμπιακός καθαρά φαβορεί με τη Ρεάλ. Ακόμα και οι σχηματικές εταιρείες είχαν ένα 25 Ολυμπιακό.
1: Ναι, ναι, όντως.
0: Τελικό με τη Ρεάλ, επειδή λείπουν τρεις παίκτες, στην ουσία ένας έλειπε, 1,5, σε ένα ρόστερ 15 παιχτών. Δεν υπάρχουν αυτά στους συνεργάτες.
1: Όντως, όντως.
0: Έχει μια ομάδα η οποία θα παίξει το 5 με ένα παίκτη ο οποίος είναι NBA και είναι το καλύτερο τεσσάρι στην Ευρώπη και απλά στο πάσο 5. Δηλαδή τι να, πόσα πολλά να αλλάξουν. Δεν αλλάζουν πολλά. Είναι, γι' αυτό και απορούσα εγώ και μάλιστα είχα πει ότι ο Άννα Ολυμπιακός αγχωθεί θα έχει τεράστιο πρόβλημα και φάει τα τρίποτα και αυτό έχει γίνει. Δηλαδή,
1: ναι, κάποια στιγμή βέβαια.
0: Αν αλλάξει

0: τις ισορροπίες, γιατί έλειπε ο ηγέτης των Ολυμπιακών στα χρόνια, τον έχει στο πρόσωπο του Φουρνιά. Πέρυσι δεν υπήρχε συμπαραστάτηση, φέτος είχε τον Πίτερς. Εντάξει, διαχειρίστηκε καλά ο Μπαρτζόκας την πίεση και έτσι ο Ολυμπιακός ηρεμεί, θα κυνηγήσει πλέον το πρωτάθλημα, είτε το πάρει, είτε το πάρει η χρονιά του επιτυχημένη. Για τον Παναθηναϊκό δεν είναι καλό, γιατί ο Ολυμπιακός πήρε τον τίτλο, οπότε θα το διαχειρίζονταν αλλιώς, ειδικά την αποτυχία θα το διαχειρίζονταν αλλιώς αν είχε χάσει τον Ολυμπιακό. Ο Παναθηναϊκός θα έχει συσπηρωθεί για το πρωτάθλημα ό,τι μπορέσει και το καλοκαίρι θα έχει και αυτός αλλαγές. Ο Ολυμπιακός τώρα με την ηρεμία που αποκτάει και με τον Μπαρτζόκα φυσικά δεν τίθεται θέμα παραμονής και τα λοιπά, έτσι θα πάει για τον 8ο προφόνο που θα είναι. Και από εδώ και πέρα ο Ολυμπιακός θα προσπαθήσει πλέον να κτίσει ακόμα καλύτερη την ομάδα για να πάει για το back-to-back. Ο στόχος του Ολυμπιακού ξεκάθαρα θα είναι η ενίσχυση του 1, είναι μια θέση που υστέρει. Στις άλλες θέσεις είναι πλήρες, νομίζω θα μείνει και ο Πίτερς πλέον, θα πάρει και ένα τρίτο τεσάρι πλέον απλά ρολίστα για την ενέργεια που είδε και ο Παπα-Νικολάου θα παίζει λιγότερο. Θα θέλει να πάρει το Μακιντάρι, θα κυνηγήσει και το Μοντέρο και έναν παίκτη scoring guard ακόμα. Συν το Φουρνιέ, ο οποίος είναι ηγέτης των τόρσων. Ο Ολυμπιακός είναι μια πραγματικά υπερομάδα, γιατί η δύναμή του, μην ξεχνάμε, είναι στο 4 που έχει 4 πεντάρια ολκής. Δηλαδή ο Φάλ που ήταν εκτός αποστολής θα ήταν πενταδάτος και στη Ρεάλ και στη Φενέρ. Άρα λοιπόν ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή πιάνει, έχει ένα εξαιρετικό ρόστερ το οποίο με την ψυχολογία που έχει αυτή η κατάρτιση του τίτλου και με τον Μπαρτζόκα ήρεμο πλέον και έφυγε και από το σύλλογο γενικά αυτή η πίεση που υπήρχε, η καψούρα που λέμε για ένα τίτλο, νομίζω ότι πλέον ο χρόνος θα δουλεύει για αυτόν και θα είναι πρωταγωνιστής τα επόμενα χρόνια. Αυτό είναι το πιο μεγάλο για τον Ολυμπιακό, δηλαδή ότι ηρεμεί, γιατί επαναλαμβάνω, αν είχε χάσει τον τίτλο σήμερα, που δεν έκανε πολύ, 82-80 το παιχνίδι, στο κόψι του ξεραφείου ήταν στα 3 λεπτά. Αν χάσει τον τίτλο Ολυμπιακό σήμερα, ξέρετε τι θα γινόταν τώρα. Θα είχαμε συζητήσει τώρα ότι θα φύγουν όλοι. Αυτή είναι η Ελλάδα, έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Ότι να φύγει ο Μπαρτζόκας, loser όλοι.
1: Τα γνωστά. Τα γνωστά, καλά, άστο, άστο. Είναι
0: κρυμμένο στα κρίσιμα παιχνίδια.
1: Δεν θέλω ούτε να το σκέφτομαι αυτό.
0: Τα λέω εγώ αυτά γιατί πρέπει να καταλάβουμε ότι παίζουν και οι άλλοι και ότι δεν μπορεί να κερδίζουν όλοι. Αυτό είναι έτσι. Άλλο να γίνεται η αποτίμηση, αλλά παίζουν και άλλοι. Γιατί στο Παναθηναϊκό υπάρχει ισοπαίδωση. Ότι ο Άταμαν τα έχει κάνει σαλάτα, το έχουμε πει πρώτοι. Δεν σημαίνει όμως ισοπαίδωση του Παναθηναϊκού, γιατί εντάξει, ο Παναθηναϊκός δεν μπορείς. Και ο Παναθηναϊκός, για να το κλείσουμε το κεφάλαιο της Ευρωλίγκα, μια έκλεισε σήμερα, θα έχουμε συζητήσει βέβαια. Ο Παναθηναϊκός είχε ένα πλάνο τριετίας, αν θυμάστε, το οποίο έλεγε να πάρει ένα τίτλο στην τριετία.
1: Σωστά, δηλαδή,
0: τα πήρε όλα νωρίς. Πήγε μετά στο ταβάνι η προσδοκία και λες αυτό το πήρα από το χρόνο, το παίρνω κάθε χρόνο. Δεν γίνεται, παιδιά, παίζουν κι άλλοι.
1: Έτσι, δηλαδή, θυμάσαι τις προεκλογικές συγκεντρώσεις στην Πάτρα, έτσι, του Πασόκ.
0: Ναι, ακούτε αυτή
1: τη διαδικασία. Αυτό συμβαίνει τώρα εδώ στο Πασαλιμάνι, δεν μπορώ να φανταστείς τι γίνεται. Δεν υπάρχει
0: πολύ κόσμο να πούμε στην πλατεία. Γιατί ο σύνδεσμος που σπάζει ο Ολυμπιακός είναι κοντά στην πλατεία, έχουν κατέβει με πορεία από τη Δαφρίν. Έχει αρκετές χιλιάδες κόσμο.
1: Έχει.
0: Στην πλατεία Γεωργίου. Ναι, εντάξει, είναι το γνωστό. Ακόμα και πριν το συνάδελφο από την Ερδική που λέει, ας πούμε, εντάξει, αυτό είναι το ήθισε τον Ελλήνα να πανηγυρίζει. Βέβαια, ελληνικές ομάδες έχουν συνηθίσει να πανηγυρίζουν.
1: Ναι, εντάξει.
0: Δεν είναι κάτι που το φάνε.
1: Λοιπόν, Σωτήρη μου, θα σε ευχαριστήσω πολύ να βγάλουμε και δηλώσεις του τον Πρόεδρο. Να είσαι καλά εσύ, να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά.
2: Τελικά είχε την ιδιαιτερότητα ότι το σηκώσαμε εδώ
1: ακούμε
2: μέσα. Είχε την ιδιαιτερότητα, άξιζε ο κόπος. Το αξίζει όλος ο κόσμος του Ολυμπιακού. Όλοι που έχουν δουλέψει για αυτή την Ευρωλίγα, στην ομάδα τόσα χρόνια, δεν είναι δύσκολο, δεν είναι εύκολο να μην επιτυγχάνεις. Γιατί έχουμε φτάσει στην Ελλάδα το, να πηγαίνεις Final Four κάθε χρόνο και να μην παίρνεις την Ευρωλίγα για λεπτομέρειες, να θεωρείται αποτυχία. Δεν είναι έτσι, αλλά ας γιορτάσουμε το σήμερα.
3: Ναι. Η δικιά σας, τα δικά σας συναισθήματα, τι σας σκέψεις.
2: Τίποτα, είμαστε πραγματικά ευτυχισμένοι. Ζούμε απίστευτες στιγμές. Δεν φανταζόμασταν ποτέ θα ζήσουμε κάτι τέτοιο. Νομίζω είναι μεγαλύτερη στιγμή στην ιστορία του Ολυμπιακού αυτή τη στιγμή. Ό,τι για να πούμε είναι λίγο.
3: Δεχτήκατε κριτική, προσπαθήσατε πολλά χρόνια, 5 χρόνια φτάνετε στην πηγή, δεν πίνατε νερό, προσπαθούσατε. 4 χρόνια.
2: Το 5ο ήπιαμε.
3: Ναι. Είναι η λέξη δικαίωση αυτό που έρχεται στο μυαλό σας.
2: Αυτό είναι λίγο καραμέλα. Η ομάδα όταν είναι συνέχεια στα Final Four και ειδικά και τα πρώτα χρόνια με το budget που είχε, ήταν θαύμα που πήγαινε. Δεν ήταν καμιά καραμέλα. Είναι, και η ομάδα είναι, είμαστε νικητές. Το έχετε δει. Όταν, για να πας στο Final Four με τέτοιο budget, ειδικά τα πρώτα χρόνια, μέσα με νίκες τρομακτικές μέσα στη Μαδρίτη, στη Βαρκελόνη, με comebacks και τα προηγούμενα χρόνια. Ο Ολυμπιακός είχα πει κάτι το 2017 όταν χάσαμε στην Κωνσταντινούπολη. Λέω, ας γίνει και μια φορά ένα Final Four στην Ελλάδα και ας είναι και στο ΆΚΑ. Έγινε και είμαστε πρωταθλητές. Είμαστε πολύ χαρούμενοι και συγχαρητήρια σε όλη την ομάδα. Είναι συγκλονιστικές στιγμές. Αυτό που ζούμε με τον κόσμο είναι κάτι μοναδικό, καταπίστευτο.
4: Ορέστη.
3: Ναι, φυσικά, Γρηγόρη.
4: Τους είδαμε τους προέδρους Ορέστη να πανηγυρίζουν σαν τρελοί. Πανηγύρισαν περισσότερο και από τον πιο κόκκινο οπαδό. Πώς το έζησαν αυτό, ας μας μεταφέρουν αυτές τις στιγμές.
3: Λοιπόν, μου μεταφέρει ο Γρηγόρης Παπαβασιλείου από το στούντιο. Σας είδε ο κόσμος να πανηγυρίζετε με την ψυχή σας. Τι ήταν, ήταν τόσο ξεχωριστό και με το Φουρνιέ αγκαλιά, τόσο ξεχωριστό.
2: Εντάξει, είχαν γίνει πολλά, έχουν κάνει και συζητήσεις προσωπικές. Νομίζω δεν μ' άρεσε να μιλάω για παίκτες ποτέ, γιατί ο Ολυμπιακός είναι ομάδα πάνω απ' όλα. Αλλά μιας και το λέτε, η περίπτωση του Φουρνιέ είναι η απάντηση σε όλη αυτή την θεωρία ότι και καλά. Εάν πας, είναι μια διαδρομή, ο αθλητισμός είναι μια διαδρομή, μια μεγάλη πορεία. Ο Φουρνιέ είχε ξεκινήσει από το Παρίσι το 10, ήταν μέσα στους Ολυμπιακούς και στο Βελιγράδι που χάσαμε, εκεί του μπήκε η ιδέα ότι κάποια στιγμή πρέπει να παίξει στο Βελιγράδι, χάσαμε, ήμασταν όλοι στεναχωρημένοι, απογοητευμένοι, τελευταίο δευτερόλεπτο κτλ. Κάτι ξεκίνησε, κάτι έγινε. Που σήμερα είναι αυτό. Δηλαδή το ένα φέρνει το άλλο. Δεν είναι ότι επειδή κάτι θα χάσεις πρέπει να πέσεις κάτω και να τα παρατήσεις. Αυτή είναι η ψυχολογία μας, αυτή είναι ο δρόμος μας και νομίζω δεν δικαιωθήκαμε εμείς. Δικαιώθηκε η ομάδα και όλος ο κόσμος του Ολυμπιακού και όλος ο οργανισμός.
3: Η κούπα θα πάει στον Πειραιά, εκεί θα το γιορτάσετε. Αλλά αν είχατε κάπου ξεχωριστά να το αφιερώσετε πέρα από τον κόσμο του Ολυμπιακού, ξέρω ότι ήταν κατά χιλιάδες στο πλευρό της ομάδας, είναι φοβερή η ατμόσφαιρα. Αν είχατε κάπου ξεχωριστά, που θα ήταν.
2: Σήμερα είναι 5 χρόνια που χάσαμε τον πατέρα μας και το αφιερώνουμε στη μνήμη του πατέρα μας, τον οποίο τον υπεραγαπούσαμε και είχαμε μια καταπληκτική σχέση. Είναι σημαδιακή η μέρα σήμερα, όντως είναι 5 χρόνια που έφυγε. Θα μείνει στην ιστορία αυτή η μέρα για πολλούς λόγους.
3: Παιδιά, θέλετε κάτι άλλο ή να τους αφήσουμε να πανηγυρίσουν?
4: Οι πρόεδροι, οι οποίοι το χάρηκαν με την ψυχή τους, είδαμε εικόνες.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε με σχόλια. Ο Σπύρος ο Κόντας είναι στην άλλη άκρη της γραμμής. Καλησπέρα σας, κύριε Κόντα.
1: Καλησπέρα, τι κάνετε. Δώστε,
0: καλά, καλά, εσείς τι κάνετε. Πώς είστε?
1: Για χαρά.
0: Δίκαια θεωρώ, έτσι. Φαντάζομαι ότι δεν έχετε άλλη άποψη σε αυτό. Ο Ολυμπιακός απόλυτα δίκαια είναι ο τροπαιούχος της φετινής χρονιάς.
1: Να πάρει την Ευρωλίγκα φέτος.
0: Mm-hmm. Έτσι. Δώστε μας τη δική σας οπτική από τον σημερινό αγώνα.
1: Κοιτάξτε, εγώ διαιτητής ήμουνα.
0: Ναι.
1: Δεν θέλω όμως να ασχοληθώ με τη διαιτησία, δεν νομίζω ότι έπαιξε ρόλο. Αυτό που έπαιξε ρόλο ήταν η υπεροχή του Ολυμπιακού στους ψηλούς. Τα rebound είναι πολύ μεγάλη διαφορά. Και αν δεν είχε κάνει τόσα λάθη, θα είχε πάρει και πιο εύκολο το παιχνίδι.
0: Και πιο εύκολο το παιχνίδι.
1: Και πέρα νομίζω ότι η Real της αξίζουν πολλά συγχαρητήρια, είναι πολύ μεγάλη ομάδα.
0: Όντως, όντως.
1: Το ότι έφτασε και πίεσε αυτό τον Ολυμπιακό μέσα στο ΆΚΑ.
0: Και με αυτές τις απουσίες, έτσι, τις κομβικές απουσίες.
1: Ναι.
0: Σωστά. Σωστά.
1: Βεβαίως. Είναι το μέγεθος της ομάδας. Και βέβαια δείχνει και την σημασία του να είσαι δεύτερος. Έτσι, γιατί πολλές φορές οι ελληνικές ομάδες βγαίνουν δεύτερες και πέφτουν όλοι σε κατάθλιψη. Δεν είναι έτσι, παιδιά, το μπάσκετ. Είναι πολύ μεγάλη ιστορία να είσαι δεύτερος. Και παραδέχομαι τον Σκαριόλο που είπε: συγχαρητήρια στους παίχτες μου, θα επιστρέψουμε. Και μπράβο τους.
0: Έτσι. Μα έτσι πρέπει. Καλά. Τι θα έλεγε τώρα, είναι σε μια ομάδα τεράστια. Σε ένα τεράστια σημείο.
1: Να σας πω κάτι. Και ναι. Παίρνει και αξία και η νίκη του Ολυμπιακού.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Ακόμα μεγαλύτερη. Έχετε δίκιο απόλυτο. Σωστά. Σωστά. Τώρα, είπαμε να μην αναφερθούμε στη διαιτησία, αλλά εκείνη εκεί η φάση στο τέλος, ειδικά με τον Μιλουτίνοφ, νομίζω ότι. Δεν ξέρω, εκείνη την ώρα η ψυχολογία του διαιτητή. Κατάλαβα τι λέω. Προς το τέλος του αγώνα.
1: Ξέρω τι μου λέτε, ναι. Αλλά να σας πω. Υπήρχε και πίεση σε κάποιες αποφάσεις του Ολυμπιακού. Η Ρεάλ είχε διαμαρτυρηθεί. Είναι και φάσεις τέτοιες που η ευθύνη ανήκει περισσότερο στους παίκτες του Ολυμπιακού που δίνουν την μπάλα κάτω από το καλάθι. Εκεί η λογική είναι: δεν δίνεις ποτέ την μπάλα μέσα στη ρακέτα σου.
0: Σωστά. Ναι, ήταν λάθος.
1: Και ψάχνουμε να δούμε τώρα αν έγινε μια επαφή. Αυτό αδικείται τους διαιτητές. Οι διαιτητές δεν ήταν πολύ τυχεροί σήμερα. Δηλαδή, θα μπορούσε, αν έχει κάνει τα λάθη ο Ολυμπιακός, να έχει δει πιο εύκολα. Νομίζω όμως ότι δεν έπαιξε ρόλο. Δηλαδή, για μένα τελείωσε η Ευρωλίγκα. Κέρδισε η καλύτερη ομάδα. Αυτό είναι το σημαντικό.
0: Ναι, ναι. Κατά γενική ομολογία.
1: Αν δεν ήταν καλύτερη ομάδα, να μιλάγαμε για διαιτησία.
0: Ναι, κατά γενική ομολογία ήταν καλύτερη ομάδα. Καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν. Έχετε δίκιο. Ωραία. Θέλετε να προσθέσετε κάτι άλλο? Έχετε να προσθέσετε κάτι άλλο?
1: Συγχαρητήρια μόνο, δεν είναι. Συγχαρητήρια σε όλους που το αξίζουν. Και ας ελπίσουμε και του χρόνου πάλι να είναι ελληνική Ευρωλίγκα.
0: Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό σας βράδυ.
1: Γεια σας.

0: Πάμε, συνεχίζουμε με δηλώσεις. Έχω τον Γιώργο Ιωάννου στην άλλη άκρη της γραμμής.
1: Γεια σου Δημήτρη μου.
0: Γεια σου Γιώργη, δεν μπορούσα να μην σε βγάλω απόψε. Μπασκετικός.
1: Καλησπέρα στο 943 Ιντερβέτεν Σπορτ.
0: Καλησπέρα Γιώργο μου, καλησπέρα.
1: Θερμά συγχαρητήρια φυσικά στον πρωταθλητή Ευρώπη Ολυμπιακό που σπάσε την κατάρα τη πρώτη θέση. Να τα λέμε κι αυτά.
0: Βεβαίως, πολύ σημαντικό, πολύ σημαντικό.
1: Εντάξει, να πούμε κάτι για το παιχνίδι, να πούμε τι. Καταρχάς να πούμε ένα μεγάλο μπράβο στη Ρεάλ, γιατί ακόμα και με πολύ λίγους παίκτες, με τους λίγους παίκτες, με τους 9 παίκτες που είχε, το πάλεψε το παιχνίδι μέχρι το τέλος. Ο Ολυμπιακός βέβαια ήταν πολύ καλός, μπορούσε να το πάρει ίσως και πιο ανέμακτο το παιχνίδι, αλλά λίγο η νευρικότητα, λίγο το άγχος του τελικού τον ζόρισε. Παρ' όλα αυτά τέλος καλό, όλα καλά. Σημασία δεν έχει τώρα τι και πώς έγινε. Σημασία έχει ότι το τρόπο θα μείνει στην Ελλάδα και ότι βρίσκεται σε ελληνικά χέρια. Mm-hmm. Νομίζω αυτό είναι το κύριο νόημα.
0: Μάλιστα.
1: Δεν ξέρω, δεν μπορεί, είναι από τις στιγμές που δεν μπορείς να πεις και πάρα πολλά. Φάνηκε δηλαδή και από την απονομή. Το πόσο το ήθελε και ο αρχηγός, ο Κώστας Παπανικολάου και ο Φουρνιέ, που ακόμα δεν έχει ξεχάσει νομίζω κανείς τη σκηνή του στο Αμπουντάμπι να έχει βάλει τα κλάματα μετά τον αποκλεισμό.
0: Ναι, ναι, ναι. Σωστά.
1: Το ήθελε και ο Σάσα Βεζένκο, που είχε φάει πάρα πολύ κριτική, πολύ αρνητική κριτική μετά το Αμπουντάμπι. Το ήθελαν και οι πρόεδροι και ίσως και περισσότερο από όλους ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Που είχε ακούσει πάρα πολλά. Έτσι.
0: Ιδιαίτερα ο Γιώργος
1: Μπαρτζόκας. Όπως έχει ξαναϋποθεί στο σταθμό.
0: Γιώργο, κάνε μου μια χάρη να ακούσουμε δηλώσεις.
1: Βεβαίως. Those guys been here for a long time. And these crazy motherfuckers, they've been waiting for a long time too. How did you experience this whole madness, this whole red and white madness? I'm enjoying it right now. With love, with trust. It's, you know, I've lived a lot of moments in my career. That might be the best one. I can't even lie to you. All this love, all this support, just like you were born red and white, what does it mean for you? It means a lot because my story with this team started in 2010 and they lost. And, you know, so in Paris I was in a stand. When I saw that fire and that love from the fans, you know, it was so strange to me. And, you know, the more I got to discover Olympiacos, the more I understood that it's more than a team, it's more than a club. It's honestly a family. I can say that with my chest. That's a family. And now I'm a part of it, man. Congrats for Ivan. Όσο πιο πολύ γνώριζα αυτόν τον οργανισμό από το 2010, τότε τους ερωτήθηκα και τότε έχασαν. Και όσο περισσότερο τους γνωρίζω, όσο περισσότερο παίρνω αυτή την αγάπη, αυτή την υποστήριξη, καταλάβαινα ότι είναι παραπάνω από ένα σύλλογος, παραπάνω από μια ομάδα. Και τώρα φιλέ, είμαι ένα μέρος αυτής της ιστορίας. Φυσικά είναι δυνατόν. Πάντα ήταν. Το ζήτημα δεν είμαι εγώ. Εγώ περίμενα μόνο 2 χρόνια. Όλοι αυτοί εδώ περίμεναν πολύ παραπάνω. Και αυτή η παλαβή που είναι στην κερκίδα περίμεναν για τόσο μα τόσο πολύ καιρό για να συμβεί.
2: Και πόσο συγκλονιστικό, κύριε.
0: Λοιπόν, Γιώργο, άκουσες τον MVP, έτσι.
1: Τον άκουσα. Το ήθελε και αυτός πάρα πολύ. Τι να του πεις και του ίδιου.
0: Ναι.
1: Νομίζω βέβαια αυτός που το ήθελε περισσότερο από όλους ήταν ο Γιώργος Μπαρτζόκας, λέγαμε λοιπόν.
0: Εννοείται.
1: Γιατί η αλήθεια είναι, μετά το Αμπουντάμπι δέχτηκε και αυτός πολύ κριτική, ούτως ή άλλως δεχόταν κριτική, πολύ σκληρή, αλλά νομίζω τώρα ηρεμεί και ο ίδιος. Τέλος πάντων, το σημαντικό είναι ότι το τρόπαιο μένει σε ελληνικά χέρια, μένει στην Ελλάδα, θα το σήκωσε ψηλά στον ουρανό του ΟΑΚΑ ο Ολυμπιακός. Και τώρα φυσικά θα το σηκώσουν και στο Δημοτικό Θέατρο, που από ό,τι μαθαίνω,
0: ναι,
1: βρίσκεται πάρα πολύς κόσμος. Έχει
0: καλά, ναι.
1: Είναι τίγκα. Είναι τίγκα από ό,τι είδα κάτι σκηνές.
0: Αλλά conference.
1: Επειδή είδα κάτι σκηνές από τηλεόραση,
0: ναι.
1: Έτσι, από ό,τι βλέπω θα γίνει χαμός.
0: Πάμε να
1: σημέρωμα.
0: Ακούσουμε τον Ντόρσεϊ, θέλεις, έχεις υπομονή.
1: Βεβαίως. Έτσι κι αλλιώς θα καληνυχτήσω εγώ. Καλή συνέχεια εύχομαι.
0: Έγινε Γιώργο μου, ευχαριστώ.
1: Καλή συνέχεια.
3: This kind of a revenge season, personally, where you were last year and it was all because of your hard work, your perseverance, your resilience, you stick with it. and it's a comeback story as I've seen one. How does that feel for a vindication?
4: It's not about that. I think it's just, you know, the people behind me, man. They supported me through the dark times, and now, you know, I'm here, and it feels like a blessing, man. I don't take it for granted. You know, my mom, my dad, my sister, my small group, they deserve all the credit because they supported me. Thanks, Tyler. Thank you.
5: Το ζήτημα είναι οι άνθρωποι που είναι πίσω σου. Δεν έχει να κάνει με τη δική μου δικαίωση. Έχει να κάνει με το ποιοι ήταν μαζί σου όταν τα πράγματα ήταν σκοτεινά. Ο πατέρας μου, η μητέρα μου, οι υπόλοιποι συγγενείς μου. Αυτοί είναι που κρατάς σε στιγμές σαν και αυτές που δεν τις παίρνεις ως δεδομένες. Είναι απίθανο το συναίσθημα. Είναι απίθανη η όλη η χρονιά που περάσαμε.

Ακούσαμε και τον Τάιλερ Ντόρσεϊ, ο οποίος δεν ήταν και ο καλύτερος παίκτης σήμερα του Ολυμπιακού, δεν ήταν σε καλή μέρα, αλλά είναι πολύ καλός. Λίγο πριν, σαν οργανωτής της Κερκίδας, είχε πάρει την Ντουντούκα και έκανε τα δικά του.

Λοιπόν, κάπου εδώ εγώ θα σας χαιρετήσω. Μια πολύ ωραία βραδιά έτσι όπως εξελίχθηκε και θα εξελιχθεί. Στο Πασαλιμάνι γίνεται ο κακός χαμός όπως καταλαβαίνετε. Ήδη ο Βασίλης ο Γερασίμου είναι στο στούντιο. Θα πάρει σκυτάλι από εμένα για το υπόλοιπο της βραδιάς. Καλό βράδυ, καλό βράδυ από τον Δημήτρη Στρατάκη που ήταν στο μικρόφωνο, τον Μιχάλη Σοηλέ και τον... και τον Χάρη Ζαφυράκη βεβαίως που ήταν στην κονσόλα. Να είστε καλά, καλό σας βράδυ.

9.43 Ιντερβέτεν Sports. Πολύ πολύ καλημέρα σας και καλή εβδομάδα. 12 λεπτά μετά τις 12, κάπου εδώ ξεκινάμε και για σήμερα. Ξημερώνει Δευτέρα 25 Μαΐου. Θα είμαστε παρεούλα όπως κάνουμε κάθε μέρα από τώρα έως 5 το ξημέρωμα. Στο μικρόφωνο Βασίλης Γερασίμες, πάντα συντονισμένοι στο νέο αθλητικό ραδιόφωνο της πόλης 9.43 Ιντερβέτεν Sports. Πάμε να πούμε τρόπους επικοινωνίας όπως κάνουμε πάντα. Τα τηλεφωνάκια μας 210-220-5943, 215-215-5943. Το Viber για τα μηνυματάκια σας 6939-943-943 και το email μας onairpapaki943.gr. Ξημερώνει η Δευτέρα, μεγάλη μέρα για τους φίλους του Ολυμπιακού. Πανάξιος πρωταθλητής Ευρώπης, κέρδισε την Ρεάλ στον τελικό 92-85 και πήρε ο τέρτο τρόπαιο της ιστορίας του. Μιλάμε για την Ευρωλίγκα και γίνεται χαμός. Από ό,τι βλέπω τώρα πλάνα και στο γήπεδο γίνεται χαμός. Και στο Πασαλιμάνι έχουν βγει οι φίλοι του Ολυμπιακού να το γιορτάσουν και καλά κάνουν. Να πούμε και ένα βέβαια μπράβο και στην Ρεάλ. Το πάλεψε το μάτς παρόλο τις απουσίες, ήταν κοντά στο σκορ, αλλά τελικά ο Ολυμπιακός είχε τις περισσότερες λύσεις με τον Φουρνιέ να βγαίνει MVP και όχι μόνο τον Φουρνιέ, και τον Πίτερς και τον Γόκαμπ, και τελικά πήραν το μεγάλο κύπελο. Ένας Ολυμπιακός που έκανε πολλά λάθη για τελικό, έκανε πολλά λάθη. Νομίζω 17 λάθη σε τελικό, δεν τα λες και λίγα, αλλά τελικά κατάφερε με... και με τον Βεζέκοφ που έβαλε ένα τρίποντο και ένα δίποντο καθοριστικά καλάθια να πάρουν τη διαφορά και να την καθίσουν μέχρι τέλος 92-85.

Ναι, φίλοι του Ολυμπιακού, τώρα λογικό είναι, θα κάτσουν μέχρι το πρωί, δεν υπάρχουν δουλειές, τέτοια πράγματα δευτεριάτικα, θα το πάνε μέχρι το πρωί, αν όχι μέχρι το ξημέρωμα, μέχρι τις 4 η ώρα, θα κρατήσουν τα πανηγύρια.

Και σπάει μια παράδοση που λέει ότι, ότι η πρώτη ομάδα που βγαίνει στην κανονική διάρκεια πρώτη δεν παίρνει ποτέ την Ευρωλίγκα. Ο Ολυμπιακός βγήκε πρώτος, τελικά πήρε την Ευρωλίγκα, έσπασε και αυτό που έλεγαν τόσα χρόνια, ότι η ομάδα που βγαίνει πρώτη στην κανονική διάρκεια δεν παίρνει Ευρωλίγκα. Ο Ολυμπιακός τα κατάφερε και πρώτος μπήκε, βγήκε στην κανονική διάρκεια και πήρε και την Ευρωλίγκα. Λοιπόν, εδώ είμαστε να κουβεντιάσουμε για ό,τι άλλο θέλετε μέχρι τις 5 το πρωί. Να πούμε βέβαια εκτός του ποδοσφαίρου η Tottenham, γιατί πολλοί φίλοι υποστηρίζουν Tottenham στην Ελλάδα, τελικά σώθηκε, κέρδισε, κέρδισε και η West Ham, αλλά δεν έφτανε. Η West Ham θα είναι του χρόνου στην πιο κάτω κατηγορία και η West Ham, ιστορική ομάδα, έπεσε, έμεινε η Tottenham.

Για πάμε να κάνουμε, συγγνώμη, αρχή με τον πρώτο φίλο που είναι στη γραμμούλα. Καλημέρα. Έπεσε η γραμμούλα. Θα μας ξαναπάρει ο φίλος. 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας.

0: Λοιπόν, για πάμε στον πρώτο φίλο που είναι στην γραμμούλα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Πύλη.
0: Καλώς το φίλο μας.
1: Ανδρέας.
0: Γεια σου, Αντρίκο.
1: Τροπέουχος.
0: Συγχαρητήρια, ρε φίλε.
1: Το σηκώσαμε επιτέλους μετά από τόσο καιρό. Ήταν τώρα μετά από 4 Final Four.
0: Ήταν η ώρα σας.
1: Αλλά εγώ εντάξει, στην αρχή τα χρειάστηκε και στο τέλος τα χρειάστηκε.
0: Στο τέλος κάνανε τραγικά λάθη, ρε φίλε. Εγώ όταν έβλεπα το παιχνίδι και λέω τώρα στο τέλος θα την πατήσει όπως πάτησε με τη Ρεάλ. Γιατί αν μπει το τρίποντο του τύπου που τα χτύπησε μόνος του, θα πήγαινε 88-88.
1: Όχι, 88-87 πήγαινε. 88-85
0: ήταν.
1: Ναι, τα πήγαν όλα, ναι.
0: Κοίτανε το τρίποντο, ήταν με καλές προϋποθέσεις. Ήταν μαρκαρισμένος, έκανε ελεύθερο τρίποντο. Με εκεί που είναι το rebound στα φάουλ.
1: Γιατί ήταν υψηλού, δεν είχαν.
0: Χάσανε τις βολές ο Ολυμπιακός. Έχασε τις βολές δύο φορές επίτηδες. Μία ο ένας παίξει στη Ρεάλ, μία ο άλλος. Πήραν το rebound, μία το βάλανε το τρίποντο με τις βολές του Καμπιάσο και μετά το άλλο τρίποντο χάθηκε στο τέλος.
1: Δηλαδή, αν το... αυτό εκεί με το Μακίστη, τι καλά και ο Ζηλίκια κάνει εκεί.
0: Εντάξει, μα τσακωθήκαν, αυτά συμβαίνουν. Εντάξει.
1: Καλά, αυτή η Ρεάλ είναι, γι' αυτό είναι η πιο μισή διαμάδα στον κόσμο. Προκλητική πολύ και
0: σήμερα δεν ήταν προκλητική. Μωρέ, έξω από τη φάση αυτή, μια χαρά ήταν.
1: Εγώ έβλεπα τον προπονητή πέφτει να πούμε πολύ καλά και όλοι. Και μετά τη βγήκε άλλος ένας από το προπονητικό team και λέει σφαγή, λέει.
0: Βρε, τώρα λέω εγώ για τους παίκτες, λέω, άσε θα πούνε μετά, για τους παίκτες λέω και...
1: εκτός είναι η διαιτησία, η Ρεάλ που έχει σφάξει του κόσμου της ομάδας και ποδόσφαιρο και μπάσκετ και μιλάνε αυτοί.
0: Εκτός τη φάση με εκεί με τον Γκαμπιάσο δεν ήταν τίποτα άλλο και μετά οι παίκτες αγκαλιαστήκανε, μια χαρά ήταν. Δηλαδή πας και τώρα τι να κάνεις τώρα, πας στη χαρά σου τώρα τα βάζεις με τη Ρεάλ. Κοίτα να πανηγυρίσει, δηλαδή αυτό σε νοιάζει τι θα πούνε οι παράγοντες στη Ρεάλ.
1: Πού με νοιάζει τώρα.
0: Κοίτα να πανηγυρίσει το κύπελο. Πήρε και άστα, αυτά είναι πράγματα τρελά που λες.
1: Μακάρι να πήγαινε και εγώ στον Πειραιά τώρα, αλλά είμαι στη δουλειά τώρα.
0: Ναι, αυτά που λες είναι τρελά πράγματα. Πήρε το κύπελο και λες τώρα τι είπε ο παράγοντας στη Ρεάλ. Άστο να λέει.
1: Γιατί δεν το πω.
0: Άστο να λέει, τι σε νοιάζει, βρε. Πήρε το κύπελο εσύ. Εκεί θα μείνει.
1: Να είναι καλά Φουρνιέ.
0: Αυτό πε.
1: Ο Φουρνιέ πολύ καλό. Ο Τόρσε δεν τράβηξε.
0: Εντάξει, δεν πειράζει, θα δείξαν οι άλλοι παίχτες.
1: Και ο Πίτερς και στον ημιτελικό πολύ καλό.
0: Και ο Πίτερς ήταν καλός και ο Γόκαπ ήταν καλός. Έβαλε και τρίποντα καθοριστικά.
1: Και θα δούμε τώρα. Εκέπεται συνέχεια. Τώρα από ό,τι έχω ακούσει έκλεισε η Μακιντάρ. Είπα να κλείσει και το Μοντέρο.
0: Μακιντάρ είναι πολύ καιρό έχει κλείσει. Ο Μοντέρο είναι πολύ κοντά. Πολύ κοντά ο Μοντέρο. Είναι πάρα πολύ κοντά.
1: Και, και κάτι άλλο να πω και να σκεφτούν και άλλες ομάδες. Γιατί βλέπω και τώρα και τον Πάκο τον Άρη. Τους βλέπω θα δυναμώσει κι αυτοί.
0: Ναι, φαίνεται ότι ναι, θα περιμένουν να πάρουν και την άδεια να παίξουν Ευρωλίγκα τώρα, να δούμε αν μπορέσουν να παίξουν Ευρωλίγκα.
1: Και πιο διαγωνιστικό το ελληνικό ποτάσμα στο μπάσκετ, το έχουμε δύο ομάδες συνέχεια, δεν είναι και ναι. Βαρετό τώρα συνέχεια.
0: Σωστό. Σωστό.
1: Έτσι, συνέχεια ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός να γίνει όπως παλιά, ρε παιδί μου, 1990 ήταν, δεν ήταν μόνο δύο ομάδες, ήταν δυνατές ομάδες, ναι. Πολύ καλό πρωτάθλημα είχαμε. Και εύχομαι τα καλύτερα αυτό και να κλείσει και στο πόλο, έτσι.
0: Ξεκινάει και το πόλο την άλλη εβδομάδα, 13 του μήνα, δεν είναι, 11 με 13. Ναι. 11 με 13, ακόμα έχει μερικές μέρες.
1: Εντάξει, τι φέτος είχαμε 4 ομάδες που πήγαν τελικό, οι άλλες 3 δεν καταφέρανε. Λέω τώρα Αθηναϊκό.
0: Ναι, στο μπάσκετ, ναι. Μπήρε ο ΠΑΟΚ, η ΑΕΚ.
1: Και ΠΑΟΚ.
0: Ναι, δεν τα καταφέρανε,
1: το πήρε ο Ολυμπιακός, δεν πειράζει.
0: Πήρε το μεγάλο. Να σε καλά.
1: Αυτά πήρε καλή συνέχεια.
0: Να σε καλά, φίλε, καλημέρα, για χαρά. Λοιπόν, 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Στο Viber για μηνύματα είπαμε 69-39-943-943. Πάμε, καλημέρα.
2: Καλημέρα, Βασίλη.
0: Καλώς το φίλο μας.
2: Ο Παναγιώτης είναι από τους Αγίους του Αργίου, στο Παδό Σάικ.
0: Γεια σου, Παναγιώτη.
2: Εγώ σε πήγα πιο πολύ για να σε ρωτήσω κάτι, αν μπορείς να ψάξεις τον υπολογιστή σου, γιατί εγώ δεν έχω υπολογιστή μπροστά μου.
0: Μια πες αν μπορώ.
2: Για το προπέρσινη Euroliga, ποιος το κατέκτησε και με τι σκόρο στο τελικό.
0: Προπέρσινη το πήρε η Ρεάλ με τον Ολυμπιακό που κέρδισε η Ρεάλ στο τέλος. Δεν θυμάμαι το σκορ, τώρα θα το βρω.
2: Όχι το 23, το 24.
0: Πέρυσι.
2: Πρόπερσι.
0: Πρόπερσι, Ρεάλ σου λέω. Πέρυσι το πήρε Φενέρ.

0: Λοιπόν, για πάμε σε μια γραμμούλα ακόμα. Καλημέρα.
1: Καλώς τον.
0: Πού είσαι, Γιωργάρα μου? Εγώ σου. Κοίτα, πρώτα να πούμε να μου πεις ένα συγχαρητήρια που έπιασα και τους πόντους να χάσει Ρεάλ και τους πόντους να είναι Ολυμπιακός και το over. Και να πεις και στον εαυτό σου ότι είσαι ο μεγάλος κουβάς, γιατί ό,τι μας έδωσε σήμερα πήγανε κουβά.
1: Σοβαρέ που πήγε κουβά, δεν σου έδωσε διπλό τη Μάντσεστερ.
0: Μόνο αυτό.
1: Α, μόνο αυτό, ε.
0: Ναι, Μπόρνμουθ. Η Νότιχαμ με ένα-ένα.
1: Η Μπόρνμουθ ισοβάριστηκε. Ναι, ναι.
0: Κρίσταλ Πάλας κέρδισε. Έχασε από την Άρσεναλ.
1: Σοβαρέ που έχασε, σοβαρά.
0: Ναι, 0-2. Συγχαρητήρια για την ομάδα σου.
1: Σοβαρά, για κοίταξε καλά το σκορ.
0: Κέρδισε η Άρσεναλ, ρε. Τι κέρδισε το σκορ.
1: Για κοίτα το σκορ. Πόσο ήρθε που κέρδισε η Άρσεναλ.
0: Είσαι 2-2 τελικά. Περίμενε να δω, ρε, φίλε. Περίμενε, Γιωργάρα μου, περίμενε. Γιωργάρα μου, περίμενε. Γιατί έμεινα στο 0-2 εγώ. 1-2 κέρδισε, ρε, φίλε.
1: Σοβαρά, για κοίτα το σκορ σου, λέω ξανά.
0: 1-2, ρε, Άρσεναλ, Κρίσταλ Πάλας Άρσεναλ. Τι λες, μωρέ, 1-2 ακυρώθηκε το κόστο 91.
1: Α, το σκέφτεσαι πάλι τον κόλπο.
0: Έπιασες 1-3. Συγχαρητήρια για την Ολυμπιακάρα σου. Ναι, ναι. Εκεί είναι η ιστορία, όλη.
1: Άκου κάτι. Επειδή λες έπιασες 1-3, είχα πει Ολυμπιακό, θα σηκώσει το ευρωπαϊκό.
0: Ναι, εντάξει, αυτό στο είπα και εγώ το πρωί.
1: Όχι, το είχα πει εδώ και 1,5 μήνα.
0: Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Εγώ όμως σου είπα σήμερα απόδοση 2,80, ε.
1: Τι 2,80, εντάξει, καλή απόδοση.
0: Εντάξει, ρε φίλε, είπα να χάσει Ρεάλ μέχρι 7,5 στο όριο τελικά. Έχασε 7, να χάσει Ολυμπιακός μέχρι 3,5.
1: Κοιτάξτε, να σου πω
0: και over 165.
1: Ο Ολυμπιακός έσπασε πάλι, είναι η ομάδα των παραδόσεων. Έχει σπάσει όλες τις παραδόσεις. Είναι η πρώτη ομάδα που γίνεται 15 χρόνια η EuroLeague που σπάει την παράδοση ο πρώτος να μην το παίρνει.
0: Ναι, ναι, το είπα και νωρίτερα. Το είπα και νωρίτερα.
1: Ναι, το ξέρω ότι το πες και προς
0: και κάποια στιγμή, ρε φίλε,
1: το παίρνει στο σπίτι του αντιπάλου. Είναι για μένα, ναι, ένα ευρωπαϊκό που το αξίζουν πρώτα ο Μπαρτζόκας και μετά οι Αγγελόπουλοι με το είδος τους και με πολλά πράγματα.
0: Και είδες πάλι το κολομπάσκετ που λέμε ότι είναι κολοάθλημα. Δύο φάσεις στο τέλος, ρε φίλε, δυο χαμένα αμυντικά rebound. Από τις βολές του χάσαν. Ναι, ρε φίλε, αν μπει το τρίποντο αυτού. Αν μπει το τρίποντο.
1: Εδώ μιλάμε ότι πέσανε πάνω στο Μεζέκο 4. Ήταν οκταπλό φάσμα, ήταν ο Κοκαλίδης.
0: Όχι, λέω για τις δύο φάσεις που πήραν το rebound. Όχι τη φάση που κάνει ο Βεζέκο το λάθος, που πήραν την μπάλα αυτή. Λέω τις φάσεις που χάσανε τη βολή αυτή για επίτηδες. Και βρίσκεται αυτός ο παίκτης ο οποίος είχε βγάλει 4-5 τρίποντα. Και το χάσε μόνος του. Θα πήγαινε 88-88, θα είχαμε δράματα πάλι.
1: Θα είχαμε δράματα.
0: Ναι, ρε φίλε, έτσι θα.
1: Κοιτάξτε να δεις.
0: Αλλά πάλι καλά.
1: Ουσιαστικά ο τίτλος αυτός ανοίγει το δρόμο και για επόμενους τίτλους και θα σου εξηγήσω γιατί, φίλε. Γιατί υπήρχε αυτό το άγχος του Ολυμπιακού ότι είχε χάσει 4 τελικούς. Δεν είναι τώρα τυχαίο αυτό, έτσι. 4 Final 4 Final 4.
0: Ναι, τα έχει χάσει.
1: Δηλαδή αυτό στην Ελλάδα σε κουβαλάει. Πώς θα σου το εξηγήσω. Το έχεις μαζί σου.
0: Και ο Ολυμπιακός σήμερα, αν το πάμε το παιχνίδι τώρα χωρίς πανηγύρια και αυτά, έκανε πολλά λάθη για τελικό. 17 λάθη.
1: Έλα ρε. Ακούς.
0: Ναι, έλα, σ' ακούω. Γιώργο.
1: Μ' ακούς.
0: Σ' ακούω, εγώ καμπάνα, εσύ μ' ακούς. Γιώργο.
1: Έλα ρε, φίλε.
0: Μ' ακούς εσύ, όσο ακούω μια χαρά. Έλα ρε Γιώργο, έπεσε γραμμούλα. Έλεγα του Γιώργο ότι, θα το πω και όταν ξαναπάρει, θα μας ξαναπάρει ο Γιώργος. Έλεγα ότι ο Ολυμπιακός για τελικό, εντάξει, ήταν πολλά τα λάθη. 17 λάθη σε τελικό δεν είναι, δεν το λες και ότι είναι καλό. Σε σχέση με τη Ρεάλ που έκανε νομίζω μόνο 7. Για πάμε Γιώργο, εσύ είσαι, έλα. Ναι. Καλημέρα. Παρακαλώ. Τι γίνεται ρε παιδιά, γιατί έπεσε η γραμμούλα του Γιώργου και δεν ακούγεται. Παρακαλώ. Ναι. Όχι, θα μας ξαναπάρει, για ξαναπάρει τον πέρα, τι γίνεται να δούμε. 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα.

0: επικοινωνίας. Για πάμε τώρα να δούμε. Υπάρχει γραμμούλα. Καλημέρα. Ναι. Ναι. Μπα, πηγαίνετε ρε παιδιά. Για ναι, κάποιος είναι. Καλημέρα. Για πάμε παρακάτω για να δούμε. Έχουμε παρακάτω. Όχι, παρακάτω δεν έχουμε. Κάτι γίνεται με τη γραμμούλα του Γιώργου, μάλλον πρέπει να είναι. Δεν μας πιάνει καλά. Δεν τον ακούμε κι εμείς. Για πάμε διάλειμμα.
1: Που αφήνει αξία. Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρηλυκής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
2: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
3: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
4: Η ώρα είναι 12.30.
0: Λοιπόν, για πάμε κατευθείαν γραμμούλα. Καλημέρα.
5: Μα κατέστρεψε.
0: Δε. Έλα, έλα Γιώργο μου. Λοιπόν, έλεγα πριν ο Ολυμπιακός για τελικό. Ήταν πολύ αγχωμένος. Έκανε 17 λάθη, είναι πολλά.
5: Πάρα πολύ.
0: Και η Ρεάλ έκανε μόνο 7 η Ρεάλ, εντάξει.
5: Γι' αυτό σου λέω.
0: Και πάλι καλά που ήταν ο Φουρνιέ και ο Πίτερς και τα παιδιά τα υπόλοιπα που βγάλανε κάσανε τη φωτιά κάποια στιγμή, γιατί πήγαινε, το μάτς πήγαινε άσχημα.
5: Έτσι. Μα γι' αυτό σου είπα ότι σήμερα η νίκη του Ολυμπιακού θα το ανοίξει, νομίζω, είναι προσωπική μου, θα το ανοίξει και το δρόμο για τα υπόλοιπα. Γιατί πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός ήταν τόσο πρεσαρισμένος και ο προπονητής του και ο οργανισμός και όλα τα υπόλοιπα, που ό,τι και να μου λένε οι υπόλοιποι εμένα, ό,τι και να μου λένε, μπορούσαν το παιχνίδι να το χάσουν από το άγχος τους.
0: Ναι, φάνηκε κάποια στιγμή. Δηλαδή,
5: τον Ντόρσεϊ, ας πούμε, σήμερα. Ήταν εξαφανισμένος.
0: Και ο Βεζέκοβ ήταν σε καλή μέρα και αυτός πολύ αγχωμένος.
5: Μα κοίταξε, σου είπα κάτι στον ημιτελικό. Το είχα πει και νομίζω ότι συμφώνησε και ο Μπέλος. Σου είπα ότι ο Ολυμπιακός πρέπει να του βγουν τα δύο του όπλα μπροστά που λέγονται Βεζέκοβ και Φουρνιέ. Βγήκε ο Φουρνιέ και ευτυχώς στάθηκε πολύ καλά. Αγγελόπουλε, καλείστε τον Πίτερ.
0: Και ο Πίτερ και ο Γουόκαμπ ήταν καλό. Και ο Γουόκαμπ έκανε δύο τρίποντα κάποια στιγμή που ήταν πίσω ο Ολυμπιακός. Κυνηγούσε δύο τρίποντα του Γουόκαμπ. Ήταν μαχαιριά και αυτά για τους Ισπανούς.
5: 10 πόντους πήρε από τον Γουόκαμπ και 5 από τον Τζόζεφ.
0: Ναι.
5: Φιλέ, από τον Άσο 15 πόντους. Τα είπε εκεί ο κύριος. Που έβγαλε ο Στρατάκη. Πρώτα απ' όλα θέλω να πω, άκουσα με κάτι, φιλέ. Είναι σημαντικό αυτό πέρα τη φιλία που έχουμε και τη ραδιοφωνική φιλία που κάποια στιγμή θα γνωριστούμε από κοντά. Αλλά πρέπει ρε φίλε Βασίλη, τα καλά να λέγονται. Ρε φίλε και ο Κογκαλίδης σήμερα, παρόλο που κάποιες στιγμές μου έσπασε τα νεύρα και έσπασε και τα νεύρα σε καμιά 30 που ακούγαμε εδώ στο Αστόρια. Λοιπόν, γιατί είχε αυτή την άρνηση, θα χάσει τη βολή, μήπως τη χάσει τη βολή, μήπως θα άσε μας ρε Κογκαλίδη, μη μας το κατεμοιάζεις, δηλαδή η λογική. Ναι. Αλλά φίλε σήμερα ήταν πραγματικά, κύριε Τσαπαλιάρη ακούτε. Ο κύριος Στρατάκης σήμερα έδωσε ρέστα.
0: Τον άκουγα, ναι, ήταν πολύ δυνατός.
5: Φίλε, έδωσε ρέστα. Είναι πολύ σημαντικό, φίλε, αυτό. Δηλαδή, τι να σου πω τώρα, τέλειες οι συνδέσεις του, τέλειες οι επικοινωνίες, το podcast του, με τον Κογκαλίδη φοβερός, με τον το Δημοσθένη, τον, πώς το, λέγεται, το...
0: Τον Καρμίρη.
5: Τον Καρμίρη, απίστευτος. Και πολύ λίγο και η κυρία Λένα, καλή και ανάλυση της. Δηλαδή, σήμερα ο Στρατάκης έδωσε ρέστα. Και αυτό οφείλουμε, όπως δίνει ο Παλιούρας, στο να μεταδώσει και το τα λέμε, δεν πρέπει να τα λέμε.
0: Σωστό.
5: Δηλαδή, γιατί εγώ ακούσει πολλούς ραδιοφωνικά και στο ξαναλέω και σήμερα για μένα είναι με άφησε άφωνο. Και ναι. Τα κοψίματα ακόμα που έκανε και την ώρα που τελείωσε το παιχνίδι όπως έπεσε ο ύμνος και την ώρα που βγάζει στο podcast τους έλεγε μισό λεπτό να κάνουμε τη σύνδεση με αυτόν, ήταν απίστευτος. Λες και έβλεπες τηλεόραση. Ναι. Και το άκουσες στο ραδιόφωνο. Φίλε, είναι μεγάλη υπόθεση να σου μεταφέρουν την εικόνα ραδιοφωνικά. Είναι δύσκολο πράγμα, φίλε.
0: Είναι το ραδιόφωνο, δεν
5: έχει εμπειρία 30 χρόνια και το ξέρει.
0: Ναι, δεν έχει εικόνα. Άλλο να έχει εικόνα, να βλέπει τι γίνεται και άλλο να, να τα ραδιοφωνικά είναι πιο δύσκολο.
5: Αν την ψυχή μου σου μιλάω, Δημήτρη, μπράβο, μπράβο. Και πρόσεξε, δεν έχει να κάνει καθόλου με το αν είμαστε φίλοι. Όχι, πρόσεξε, το ξαναλέω αυτό, έτσι.
0: Ναι,
5: μιλάω
0: ναι.
5: Καθαρά, στεγνά, επαγγελματικά. Θα δώσω συγχαρητήρια επαγγελματικά.
0: Και καλά κάνει.
5: Απίστευτος.
0: Και καλά κάνει. Και καλά κάνει.
5: Και νομίζω ότι. Κοίταξε, φίλε, πρέπει τα καλά να ακούγονται. Όχι μόνο τα καλά, ρε, φίλε, τα κακά.
0: Ναι,
5: όλε τι τοξικότητε.
0: Καλά κάνει.
5: Δηλαδή,
0: καλά κάνεις, το σου λέω.
5: Δηλαδή, βλέπει ένα δημοσιογράφο, α πούμε, αγωνιστή. Βλέπω εσένα, το έχω πει. Είσαι εξή, έχει αυτό το ελάττωμα. Τι να σε κάνω. Έχει αυτό το ελάττωμα. Ναι, αλλά πρόσεξε, είσαι αντικειμενικό.
0: Όσο μπορώ, όσο μπορώ και εγώ, γιατί και εγώ παντό είμαι.
5: Δεν καταλαβαίνει τι σου λέω.
0: Κατάλαβα τι μου λε, κατάλαβα τι μου λε.
5: Και αν βλέπεις κάτι άλλους, ας πούμε, που άμα δεν ακούσουν τη γλώσσα τους, θα δηλητηριαστούν, ρε φίλε.
0: Άσους αυτούς μου, πάμε τώρα στα δικά σου του Ολυμπιακού, τώρα το μεσημέρι σε περιμένω.
5: Είμαι χαρούμενος, γιατί νομίζω ότι το αξίζει, το άξιζε ο Μπαρτζόκας. Αυτός,
0: και από ό,τι μαθαίνω, κλείνει για άλλα 3 χρόνια. Από ό,τι μαθαίνω, λίγο πριν από λίγο το μάθα.
5: Κοίταξε, φίλε, αυτή τη στιγμή, έτσι όπως έγινε το παιχνίδι και το πήρε ο Ολυμπιακός, πιστεύω ότι αν ξαναβρεθεί ο Ολυμπιακός στον επόμενο τελικό, με οποιονδήποτε να βρεθεί. Πρόσεξε τι σου λέω, θα το πάρει χωρίς τρακ, χωρίς τίποτα. Τα 17 λάθη είναι απόρρια του άγχους, του στρες, της πίεσης των 4 χαμένων τελικών.
0: Ναι, εντάξει, αυτό είναι αλήθεια. Βέβαια, κάθε χρονιά και είναι διαφορετική. Μπορεί να υπάρχει μια άλλη ομάδα που να κάνει και αυτή καλή. Βλέπεις ότι βλέπεις, δεν είναι εύκολο να πάρεις.
5: Διαβάζω, ο Μοντέρο έκλεισε. Έχουν πάρει και τον άλλον.
0: Το
5: δηλαδή, ο Ολυμπιακός πάει σε άλλο επίπεδο. Σε άλλο και το γήπεδο. Για να λέμε σοβαρά πράγματα.
0: Ναι, ανεβαίνει επίπεδο να παίξει αυτού. Βέβαια, να δούμε και τι άλλε ομάδε τα κάνουν. Γιατί
5: και μην χάσει το αυριανό.
0: Το μεσημέρι. Πρέπει να το ακούσω, ρε φίλε. Ή μετά, θα το ακούσω μετά.
5: Το αυριανό, το μεσημεριανό, θα έχουμε μεγάλη πλάκα. Πρώτα απ' όλα να ξέρει ότι όλοι αυτοί που εγώ θα πειράξω δηλαδή, θα πάνε για διακοπέ. Ο άλλο βγήκε στο Real και μα είπε ότι δεν μπαξέρε.
0: Εντάξει, να πει, φίλε.
5: Κατάλαβε.
0: Λοιπόν, ναι. Να πω πριν κλείσουμε λίγο για το φίλο που με ρωτάει εδώ πέρα, δεν λέω τίποτα. Παιδιά, τι να πω. Τα πάνε και νωρίτερα τα παιδιά. Θα το πω, θα το έλεγα στην πορεία. Απλά πιάσαμε κουβέντα για τον Ολυμπιακό τώρα με τον μπάσκετ. Ντροπή και για του δύο. Και τον Δημητριάδη και τον Μαρινάκη. Ντροπή.
5: Τι έκανε, ρε.
0: Δεν το είδε.
5: Τι έγινε, για πες μου.
0: Πλακωθήκα ο Δημητρία.
5: Μιλάς για τον βουλευτή.
0: Ναι, πλακωθήκανε σκισμένα ρούχα.
5: Ο
0: τώρα...
5: Μαρινάκης, κάτσε ρε, ο Μαρινάκης μπήκε με στεναχωρίς τον Καραπαπάρε.
0: Όχι βρε, ο Μαρινάκης ήταν με την μπλούζα. Με το Μαρινάκη τα βάλε. Λοιπόν, ντροπή και για τους δύο. Τι να πω, ρε παιδιά. Τώρα πάνε δύο άνθρωποι οι οποίοι είναι ο ένας πρόεδρος του Ολυμπιακού, ο άλλος είναι παράγοντας της Νέας Δημοκρατίας. Τι είναι, και καλή θέση και τσακώνεται
5: μέσα στο γήπεδο.
0: Ναι, και τσακώνεται μέσα στο γήπεδο. Δύο Ολυμπιακοί, δηλαδή ντροπή πράγμα τώρα. Δεν ξέρω τι έχει γίνει, δεν ξέρω, γιατί δεν ήμουν μπροστά. Ακούγονται διάφορα.
5: Έχουν
0: μια κόντρα μεταξύ τους και κάτι του είπε ο Μαρινάκης, κάτι του είπε αυτός, κάτι πινελίκια πέσανε
5: κάποιες δύο πλευρές. Άκουσα με κάτι.
0: Τι άκουσα
5: με. Θα σου πω τη γνώμη μου.
0: Ναι. Όχι, λέω τι να πω. Από ντροπή για τους δύο. Ποιος θέλει.
5: Ντροπή, αλλά άκου κάτι, ρε φίλε. Ναι. Υπάρχει μεγάλο κυνήγι στο Μαρινάκη, δεν τον βλέπετε.
0: Ναι, ρε παιδί μου.
5: Δηλαδή, γεράσι μου, για να μιλάμε σοβαρά. Το κυνηγάνε 10 χρόνια, ρε.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά.
5: Έχει κερδίσει όλα τα δικαστήρια.
0: Δεν μπαίνει, ρε φίλε.
5: Και κυνηγάνε πολιτικά. Και ξέρεις γιατί το κυνηγάνε. Θα σου πω να το ξέρεις. Γιατί δεν έχει ανάγκη το δημόσιο χρήμα. Δεν τον κρατάει.
0: Ναι, ρε Γιώργο, τώρα μην το πας και εσύ. Όταν είσαι παράγοντας Ολυμπιακού και υπουργός και βουλευτής, μέσα σε κόσμο σε γήπεδο, αυτά τα πράγματα τα κάνεις. Φίλε, καλά και ο Ζηλίκια. Όταν έκανε ο Λιόπουλος 5 δηλώσεις, τον κράσετε όλοι σας. Δεν πλάκωσε κανέναν ο Λιόπουλος. Αυτό λέω.
5: Αλλά πρόσεξε, εδώ υπάρχει. Φίλε, κοιτάξτε.
0: Υπάρχουν και τα δικαστήρια.
5: Ο Λιόπουλος δεν τον έχουν πάει για εγκληματική.
0: Λέω,
5: οργάνωση.
0: Ρε παιδί μου, υπάρχουν και τα δικαστήρια να πάει να κάνει. Τώρα παίρνει ένα γήπεδο τώρα να κάνει τέτοια πράγματα και ο ένας και ο άλλος. Είναι λάθος, ρε φίλε. Είναι λάθος τώρα. Σε μια γιορτή τώρα είναι λάθος. Και οι δύο Ολυμπιακοί είναι. Είναι λάθος όμως.
5: Λέω,
0: ρε παιδί μου, εντάξει
5: Ολυμπιακούς. Που κυνηγάνε τον πρόεδρο του Ολυμπιακού για να διαλύσουν τον Ολυμπιακό εδώ και χρόνια, χωρίς στοιχεία.
0: Δεν είναι, και εγώ σου λέω και πάλι, υπάρχουν τα δικαστήρια όμως. Δεν τα λύνεις τα προβλήματα μέσα στο γήπεδο με μπουνιές και κλωτσές και σχημένες μπλούζες. Δεν είναι εικόνα τώρα. Αυτό λέω. Εγώ δεν λέω ότι να πάει στα δικαστήρια. Δεν είναι εικόνα τώρα, ούτε του βουλευτή ούτε του Μαρινάκη.
5: Ξέρεις πόσοι έχουν χάσει στα δικαστήρια.
0: Ωραία, γιατί να πάει να τσακωθεί. Αφού έχει πάει στα δικαστήρια, δεν υπάρχει λόγος.
5: Του κολλάνε τη λάσπη.
0: Του κολλάνε τη λάσπη. Εγώ, κύριε.
5: Και ύστερα μετά τη λάσπη, αφού ο άλλος ο δημοσιογράφος, δεν πω όνομα τώρα. Μόλις έφτασε στο τελικό δικαστήριο και ήταν για να το χάσει, πήγε και γύρισε τα περιουσιακά του στοιχεία όλα τη γυναίκα του ή στο παιδί του, δεν θυμάμαι πού, για να τα παίρνει ο Μανάκης.
0: Και τώρα είναι λογική, αφήρε φίλε, επειδή στα δικαστήρια δεν βρίσκει άκρη να πάνε να πλακώσει τον άνθρωπο να πλακωθούν στο γήπεδο και οι δύο μεταξύ του.
5: Όχι,
0: είναι...
5: δεν είναι λογική. Αυτό αλλά λέω, καμιά φορά, ούτε το δικαιολογώ. Θέλω να σου πω όμως, και συμφωνώ ότι δεν πρέπει ο Ολυμπιακός να είναι ψηλά κτλ. Άρε φίλε, έχει παραγγείλει το χάλι με δάφτους.
0: Πάρτε άλλοι...
5: το χαμπάρι στον Πειραιά, ψήφο δεν θα πάρετε από τους Ολυμπιακούς.
0: Άντε τα λέμε.
5: Πάρτε το χαμπάρι
0: στον
5: Πειραιά, ψήφο από τους Ολυμπιακούς, για αυτά που κάνετε τα τελευταία χρόνια δεν θα πάρετε ρε.
0: Γεια σου Γιώργο.
5: Να σε καλά
0: εσύ. Πάμε παρακάτω, καλημέρα. Ναι, καλημέρα. Όχι, δεν έχουμε γραμμούλα, θα μας ξαναπάρει ο φίλος. 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Το Viber για μηνύματα 69-39-9-43-9-43. Ο φίλος ο Παναγιώτης, καλημέρα Μπιλάρα, καλημέρα σε όλη την παρέα. Γιώργο, Ολυμπιακοί είμαστε, δεν είμαστε με το Μαρινάκι. Ήτανε τραγική εικόνα σήμερα και από τους δύο, εγώ για αυτό είπα. Δεν είναι θέμα ότι χτυπάς τον Ολυμπιακό. Όταν είσαι Ολυμπιακός, είσαι ο πρόεδρος Ολυμπιακού και άλλος είναι βουλευτής, υπουργός, τι είναι, το έχει ψηφίσει ο κόσμος. Δεν τσακώνεστε τώρα μέσα σε ένα γήπεδο. Μην τρελαθούμε κιόλας. Υπάρχουν και τα δικαστήρια τώρα μέσα σε ένα αγώνα. Τώρα η γιορτή του μπάσκετ, ο Ολυμπιακός πήρε το κύπελο. Τσακώνουν τώρα δύο άνθρωποι, ένας μεγάλος παράγοντας και ένας υπουργός, τι είναι αυτός ο Γρηγοριάδης, βουλευτής, τι είναι. Για πάμε γραμμούλα, καλημέρα. Καλημέρα.
6: Έλα, πριν εγώ είμαι.
0: Έλα, καλημέρα.
6: Έλα, μ' ακούς ρε.
0: Τώρα σ' ακούω.
6: Εντάξει, ρε, έχω βραχνιάσει, φίλε, εντάξει.
0: Σε καταλαβαίνω, ρε, φίλε.
6: Εντάξει. Δεν με ενδιαφέρει και γίνει, δεν στέκομαι καν στο τι έχει συμβεί εξωαγωνιστικά. Σκέφτομαι μόνο το στο τι έχει γίνει αγωνιστικά. Πολύ άγχος η ομάδα. Υπερβολικό άγχος, με υπό το βάρος του φαβορί. Σημασία έχει ότι το πήρε.
0: Ναι, πολλά λάθη για τελικό, πολλά λάθη.
6: 17 λάθη για ομάδα.
0: Πολλά.
6: Τρομερά λάθη. Πνίγηκε στο άγχος της Ολυμπιακός, δεν πνίγηκε.
0: Και στο τέλος εκεί το τρίποντο που ήταν ελεύθερος αυτός, θα το βάλει 88-88, αν δεν βρες άκρη μετά.
6: Έχει κάνει μαγικό κουρσάρισμα Μπατζόκας εκτός από αυτή τη φάση στα τελευταία δευτερόλεπτα που δεν βάζει μέσα το Μιλουτίνο.
0: Ναι, και είναι τρίποντο ελεύθερο. Αν πει μέσα 88-88, 10 δευτερόλεπτα μένω.
6: Μα δεν θα γινόταν καν τον τρίποντο.
0: Λέω ρε παιδί μου, ναι, έτσι πως πήγε λέω τώρα.
6: Βέβαια, επειδή έχουμε ακούσει τα μύρια όσο άλλη τη χρονιά για τη διαιτησία και ότι ο Ολυμπιακός πρόγνεται, το παιχνίδι δεν θα έχει πρέπει να έχει πάει εκεί για το ότι οι τρεις βολές που κέρδισε ο Καμπάτσο είναι επιθετικό φάουλ, έτσι. Έχει απλώς τα κουλά του με τάκλιν και έχει βρει πάνω στον walk-up και είναι κατακάθαρο επιθετικό φάουλ, έτσι Βασίλη μου.
0: Εντάξει, ο καθένας πώς το βλέπει. Εγώ το είδα φάουλ κανονικό του.
6: Φάουλ κανονικό, ρε φίλε.
0: Εντάξει, φίλε, το βλέπεις εσύ έτσι. Εντάξει, οκ.
6: Εντάξει,
0: το έχει βρει ψηλά όμως πριν χαμηλώσει τα πόδια.
6: Ποιος ο Γουόκαπ.
0: Αυτό που είδα.
6: Δεν τον αγγίζει καν, φίλε, ο Γουόκαπ. Ο άλλος του κάνει τα κλειμπά στα πόδια του Γουόκαπ. Τώρα σου παραμιλάμε.
0: Τέλος πάντων, η αιτησία ήταν καλή. Οι Ισπανοί φωνάζουν, εγώ θεωρώ ότι ήταν καλή. Ο Ολυμπιακός δεν.
6: Γιατί,
0: φίλε. Γιατί δεν έκανε βολή η Ρεάλ στο πρώτο ημίχρονο. Καμία.
6: Που ο Φελίς έχει κάνει στα 10 φάουλ δίνουν ένα στο παραμιλάμε
0: ναι,
6: τώρα.
0: Ναι, φίλε, και σου λέω ο Ισπανός ότι δεν έκανε βολή ρεάλ, σαν ένα ημίχρονο.
6: Αφού σου ήταν, ρε φίλε.
0: Αυτό λέω και εγώ, σου ήταν απ' έξω, δεν μπήκε καθόλου.
6: Πάει πολλές από τα μάτια.
0: Τώρα, ρε παιδιά, ο Ολυμπιακός κέρδισε, πάλι με τη Σία, θα μιλάτε.
6: Για μένα μιλάς.
0: Εσύ για τη Σία μου είπες τώρα. Δεν μου λες για τον Ολυμπιακό.
6: Επειδή μας έχουν πρίξει τα σηκώτια όλη τη σεζόν, ο Ολυμπιακός το έχει πληρωμένο, του το έχουν δώσει ο Ολυμπιακού, το έχει πάρει ο Ολυμπιακός από τη διαιτησία. Τον σπρώχνουν όλη τη χρονιά, τα έχουμε ακούσει όχι ρε φίλε, συγγνώμη.
0: Ναι, έχετε τώρα μια ημέρα γιορτή για τον Ολυμπιακό, ασχολείσαι με τη διαιτησία.
6: Ασχολιέμαι γιατί όλη τη χρονιά αυτό ακούμε, Ολυμπιακός το πήρε δίκαια.
0: Το πήρε για μένα, το πήρε δίκαια, θα ήταν καλύτερο μάνα στην Ευρωλίγκα.
6: Εγώ ρε φίλε δηλαδή, μην τρελαθούμε κιόλας.
0: Δηλαδή πέμε να ακούσα από μένα Αργέννη. Για να σου λέω εγώ το πήρε άδικα τι θα γινότανε. Είχα δίκιο εγώ. Ο καθένας λέει τα δικά του. Όπιστε το πήρε δίκαια καλύτερη ομάδα.
6: Ο καθένας κρίνεται από τα λεγόμενά του.
0: Αυτό λέω.
6: Ο καθένας κρίνεται και εκτίθεται από τα λεγόμενά του.
0: Αυτό λέω.
6: Εντάξει, ο Ολυμπιακός σε όλη τη σεζόν ήταν η καλύτερη ομάδα, πιο σταθερή. Είχε τις περισσότερες λύσεις. Λοιπόν, τον κατάπιε το άγχος του. Γιατί έπεσε πολύ μεγάλο βάρος μετά τους τραυματισμούς της Ρεάλ. Έπεσε πολύ μεγάλο βάρος στις πλάτες του. Εντάξει. Και ναι, δηλαδή, ναι. Φάνηκε αυτό στα 17
0: λάθη. Φάνηκε, ναι, ναι,
6: στα τρία λάθη στα τελευταία 25 δευτερόλεπτα. από το πολύ must win που χρειάστηκε δηλαδή ο Ολυμπιακός να το πάρει, από το πνιγμό να το πάρει, έφτασε σε 17 λάθη. Δεν κερδίζει καμία ομάδα με 17 λάθη, φίλε. Δεν κερδίζει.
0: Ναι, είναι πολλά, πολλά λάθη. Πολλά λάθη. Πάρα πολλά λάθη.
6: Τα οποία από τα
0: και ήταν 17, και εύκολα λάθη και μπήκαν καλάθια τα περισσότερα.
6: Τα 7-8 είναι αστεία.
0: Και μπήκαν και καλάθια.
6: Και στο παιχνίδι ακριβώς που είναι physical και πάει πολύ στην επαφή, είναι τουλάχιστον 10 πόντοι πολύ εύκολη για τη Ρεάλ σε ανοιχτό γήπεδο.
0: Ναι, έτσι, έτσι.
6: Κατάφερε, το μόνο, το υπερβολικά καλό είναι ότι είχε πολύ καθαρό μυαλό ο Μπαρτζόκας στο 4ο δεκάλεπτο. Έκανε τρομερό τρίκ με διάρρη τον το Φουρνιέ, τριάρι τον Πίτερς, τεσάρι τον το Σάσα για να μπορεί να απειλήσει και από μακριά. Τον Φουρνιέ για να μπορεί, επειδή επιτεθόταν κάθετα. Και τον Ταερίκ για να μπορεί στην άμυνα να ελέγξει τις περιστροφές, τις γρήγορες φάσεις. Τις γρήγορες φάσεις και εκτελέσεις της Ρεάλ. Κατάφερε, το έλεγξε, από εκεί που βρέθηκε 6 Final Four, δεν έχει πάει πλήρης.
0: Και έχει όχι, πάει όχι, πάτα. Λέω ότι είναι άξια συγχαρητηρίων γιατί έκανε μια πολύ καλή εμφάνιση. Η Ρεάλ έπαιξε τον μπάσκετ που μπορεί να παίξει και στην ουσία στις λεπτομέρειες έχασε.
6: Εννοείται.
0: Εντάξει.
6: Εννοείται, γιατί είπε κανείς το αντίθετο.
0: Όχι, αυτό λέω. Δηλαδή προκάτως. Δεν είναι ότι έχασε ένα μάτς εύκολα.
6: Το φτάσε το παιχνίδι πιο εύκολα, ρε φίλε. Ναι. Το τρίποντο, το έχασε το σουτ.
0: Ναι, αυτό λέω.
6: Το οποίο ανέβαζε το τρίποντο, θα γίναγε όλο το momentum.
0: Ναι, 88-88 και θέλει 10 δευτερόλεπτα. Να πεις 10 δευτερόλεπτα, κάνεις μια επίθεση, αλλά δεν είναι. Σκοτωμένη επίθεση.
6: Εγώ θεωρώ ότι η Ρεάλ εκεί θα έκανε φάουλ στον Ολυμπιακό, φίλε.
0: Μπορεί να κάνει φάουλ και να παίζει μετά την τελευταία επίθεση.
6: Μιλάμε με εικασίες, αλλά επειδή το momentum είχε γυρίσει τελείως, δηλαδή όταν σου βάζει σε διάστημα 30 δευτερολέπτων, σου βάζει 5 πόντους.
0: Βέβαια, και κάνει
6: και
0: τρίποτο.
6: Σου βάλει
0: βέβαια.
6: 8 με το τρίποτο που είναι ελεύθερο τελείως.
0: Αλλάζει τελείως, βέβαια.
6: Έχει γυρίσει η ψυχολογία επέκτης.
0: Σωστό. Εντάξει, Γιαννάκη μου, άντε για να πάμε παρακάτω. Τα λέμε. Έλα, να είσαι καλά, Γιαννάκη μου, για χαρά. Για πάμε, γιατί έχουμε αρκετές γραμμούλες. Παιδιά, περιμένετε λιγάκι, γιατί έχουμε κουβεντούλα. Καλημέρα. Ναι. Το φίλο δεν περίμενε, δεν πειράζει, θα μας ξαναπάρει. 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Το Viper για μηνύματα 69-39-943-943. Πάμε σε μηνυματάκια. Κώστας, καλημέρα. Βασίλειο, Χάτζημαν και ο Τέρκε, πού είναι τώρα? Ο Τέρκε μόλις πήρε τηλέφωνο, ο Χάτζημαν πρέπει να έχει πάει στα πανηγύρια. Από ό,τι μου είπε με τους γιους του. Και καλά κάνει. Ο Γιώργος, καλημέρα. Βασίλη, εντάξει, το πήραμε εμείς οι Γαβροί. Έσωσε το τομάρι του Μπαρτζόκας. Αλλά οι τρεις πρώτοι ακροατές που βγήκαν πρέπει να ήταν από. Φάγανε φασολάτα. Ο Δημήτρης, καλημέρα. Σας μπράβο στον Ολυμπιακό. Αλλά τα δύο τελευταία λεπτά έβαλε και το χεράκι της τριάδα. Καμπάτσο, ανύπαρκτο φάουλ στο γόκαπ. Βολές Φελίζ, κλέψιμο στο Φουρνιέ. Βολές και τρία βολές στο Σχετζόνια. Ευχαριστώ, λέει ο φίλος ο Δημήτρης. Τελικός είναι, ρε παιδιά, τελικός των τελικών. Δύσκολο μάτς. Και στο τέλος όλα καλά. Εσύ λες, Βασίλη, για διαιτησία με απογοητεύσει. Σήμερα είπα διαιτησία εγώ, δε. Είπα διαιτησία. Λέω ένας Ισπανός, της Ρεάλ φωνάζει για διαιτησία. Δεν είπα εγώ για διαιτησία. Δεν είπα εγώ. Κάνεις λάθος, Δευτέρη μου. Μάλλον κάτι λάθος ακούς. Παιδιά, να ακούτε καλά. Να ακούτε καλά, μην με τρελαίνετε. Να ακούτε καλά τι λέω. Είπα ότι ένας Ισπανός φωνάζει για διαιτησία. Αυτό είπα. Καλημέρα, Βασίλη μου, καλή εκπομπή να έχεις. Είμαι συντονισμένος ο Παναγιώτης ο φίλος από το Μπιστρό που έχουμε μπουκαλάκι κανονικά για Παρασκευή Σάββατο. Στέλνετε μήνυμα, όνομα επώνυμο, τη λέξη Μπιστρό για να πάρετε να πιείτε μπουκαλάκι ή ελληνική βραδιά Παρασκευή ή Σάββατο χάους βραδιά. Γεια σου Μιτσάρα μου, Παναγιώτη μου, καλή εβδομάδα. Γεια σου Μιλάρα, σαν να το πούν τον πόνο τους. 350 βολές Ολυμπιακός φέτος, σπάσε το περσινό ρεκόρ στις βολές. Ανακολλάνε οι φίλοι στους διαιτητές φέτος. Όχι, λέει ο φίλος ο Σάκης από την Κόρινθο. Για πάμε, γραμμούλα, καλημέρα, παιδιά, μην τσακώνεστε. Ναι, καλημέρα. Α, ο Μητσάκης, αυτός είναι ο Όσταμπρουκ. Όσταμπρουκ. Έχει δικαίωμα. Έτσι. Άκου, Γιωργάκη, ο φίλος ο Όσταμπρουκ.

0: Γεια σου, Ρεμιτσάρα.
1: Συγχαρητήρια, το πήραμε.
0: Αφού δεν σ' αρέσει τον Μπάρση εσένα εδώ να τραγουδάς.
1: Δεν μ' αρέσει τελικός καλός. Τέτοιο πατατράκι πάσαμε σήμερα.
0: Ναι, ναι. Παραλίγο έγινε χαμός, δηλαδή. Στο τέλος πήγε να γίνει δράμα το παιχνίδι.
2: Όπως τα είπες, έτσι τα πράγματα, Βασίλη. Όπως είπε και ο Γιουργάρας, θα μπορούσαμε να το χάσουμε κιόλα.
0: Έγινε στο τέλος κάποια λάθη, ναι.
2: Εγώ με το συνέτρο και έναν άλλο που το βλέπαμε, το έβαλα στο έκλεισα την τηλεόραση και έβλεπα το, ξέρεις, το τελετέξ.
0: Ναι.
2: Δεν άντεχα. Το βάζει μια χρόνια πολύ να κοιτάζω. Λέω κάτι να βγει μπροστά ο Ολυμπιακός, έστω και να πω και θα ανοίξω την τηλεόραση.
0: Ναι, σωστό. Ήτανε, είναι το μπάσκετ, είναι παιδί μου ένα άθλημα το οποίο μπορείς μια στιγμή να χάσεις τα πάντα. Να, ο Ολυμπιακός έκανε δύο λάθη.
2: Προηγούμενος εκεί το τρίποδο και γινόταν στο παλία.
0: Ναι, αυτό. Μετά πήγαινε 10 δευτερόλεπτα, πήγαινες παράταση, μετά αλλάζει η ψυχολογία τελείως.
2: Ναι, τέλος πάντων και
0: τέλος, θέλω καλό, όλα καλά για τον Ολυμπιακό.
2: Δηλαδή με 17 λάθη όπως είδες και άκουσες και πήραμε το παιχνίδι είναι επιτυχία. Που σημαίνει ότι ο Ολυμπιακός είχε τα κότσα.
0: Ναι, 17 λάθη είναι πολλά. Αλλά ήταν σε καλή μέρα ο Φουρνιέ, πήρε την ομάδα πάνω
2: αυτός
0: του.
2: Αυτός το πήρε το παιχνίδι για μένα ναι.
0: Και ο Πίτερς έβαλε κάποια καθοριστικά καλάθια και ο Βεζέκοφ που δεν ήταν καλός έβαλε όμως δύο καλάθια που ήταν πολύ σημαντικά. Και το δίποντο που πήρε το rebound. Για άλλα ψυχολογία
2: τελείω. Είναι χαρούμενοι και ας είναι και μπάσκετ. Τι έτσι, να κάνουμε τώρα.
0: Να, κάτι είναι και αυτό. Ευρωπαϊκό είναι, φίλε, μεγάλη υπόθεση.
2: Ναι. Λοιπόν, καλή εκπομπή.
0: Γεια σου, φιλαράκι.
2: Πες του να μην βριάζει και φωνάζει. Ζει πολύ αυτό στην κριτική. Πάρα πολύ.
0: Ναι, ναι.
2: Λοιπόν, και θα χαλάσει την υγεία του. Πες να πάθει σαν και εμένα. Που πριν δύο χρόνια που πήραμε το ευρωπαϊκό πήγα για εγχείρηση. Λοιπόν, καλή
0: να είσαι καλά, γεια σου Μητσάρα μου. Όχι, όχι, σήμερα δεν ξέρω αν είναι αργότερα. Ο Χάτζημα δεν ξέρω.
2: Μόνο θα τη βγάλει, θα μαρθεί ο Χάτζημα.
0: Δεν πειράζει μόνο, εντάξει, από αύριο
2: θα
0: πάλι.
2: Θα τον ακούσω.
0: Να είσαι καλά, Μητσάρα μου.
2: Λοιπόν, καλό βράδυ.
0: Γεια χαρά.
2: Σε όλο τον κόσμο είμαστε πολύ χαρούμενοι. Τι ψέματα θα πούμε.
0: Ναι, λογικό είναι, ρε φίλε, τι στενοχωρημένο.
2: Χάσαμε το πρωτάθλημα στο ποδόσφαιρο.
0: Πρωτάθλημα το πήρε η ΑΕΚ. Πρωτάθλημα το πήρε η ΑΕΚ.
2: Βλέπω στην τηλεόραση που είναι μαζεμένοι όλοι εκεί πέρα.
0: Γίνεται χαμός. Καλά, λέμε, να είσαι καλά. Για χαρά. Παιδιά, το Πασαλιμάνι γεμίζει. Λογικό είναι. Πασαλιμάνι, Πειραιάς. Γίνεται χαμός. Σε λίγο λογικά θα πάει και η Κούπα εκεί. Γιατί ακόμα δεν, λογικά δεν έχουν πάει. Τα, οι παίκτες και οι πρόεδροι και ο προπονητής Ολυμπιακού δεν έχουν πάει ακόμα. Θα πάνε σε λίγο. Θα πανηγυρίσουν με τα παιδιά εκεί στο, του Ολυμπιακού, στον Πειραιά, Πασαλιμάνι, γύρω περιοχές. Μέχρι το ξημέρωμα λογικά εκεί θα είναι. 3-4 ώρα και μετά θα πάνε λίγο για ύπνο και μετά για δουλειά. Έτσι είναι αυτά τα πράγματα. Γεια σου, λέει ο φίλος ο Αλέξης. Γεια σου, Μπιλάρα. Καλή συνέχεια. Γεια σου, φιλαράκο μου, και σε σένα. Ο Τζίτζης έστειλε μήνυμα, παιδιά. Ο κύριος Τζίτζης τον περίμενα σήμερα να έρθει εδώ, αλλά δεν ήρθε. Δεν ξέρω γιατί ο Τζίτζης την κοπάνησε σήμερα. Κάτι πάλι μας έκανε. Τι λέει.
3: Λοιπόν, φίλε.
0: Ναι.
3: Καλησπέρα. Καλησπέρα. Σας ακούω.
0: Ναι, ναι, με ακούς, αλλά δεν
3: σήμερα
0: είσαι εδώ.
3: Ο Ολυμπιακός αναδείχθηκε πρωταθλητής Ευρώπης.
0: Πού το ξέρεις εσύ αυτό.
3: Δίκαια, τιμία. Όλο ναι. Το χρόνο ήταν πρώτος και αυτή ήταν μεγαλύτερη.
0: Ναι.
3: Επιτυχία.
0: Α, για, παιδιά, Τζίτζης από τις Σκόρτες.
3: Μπράβο στον Ολυμπιακό.
0: Ναι.
3: Μπράβο στα παιδιά του Μπαζόκα. Και βέβαια να μην ξεχνάμε ότι το σήκωσε στο Γάκα.
0: Ναι.
3: Και τώρα το μόνο που μένει είναι να του ευχηθούμε.
0: Καλό Πάσχα.
3: Να το απολαύσουν οι οπαδοί του.
0: Ωραία.
3: Στον Πειραιά που έχουν βγει.
0: Ναι.
3: Επίσης να πούμε την καλημέρα μου σε όλους. Τα λέμε σε λιγάκι, σας ακούω.
0: Γεια σου, Τζίτζη. Γεια. Παιδιά, ο Τζίτζης ήξερε τα πάντα, βλέπετε. Πού τα έχει μάθει τώρα αυτά, ο Ολυμπιακός πήρε κύπελο. Εμείς ακόμα δεν το ξέρουμε, μας τα λέει ο Τζίτζης αποκλειστικά όλα. Λοιπόν, να πούμε για το φίλο που ρωτάει την Αγγλία και την Ιταλία, την τελευταία αγωνιστική. Μισό λεπτά για να τα βρούμε τα παιχνίδια. Λοιπόν, πάμε πρώτα στην Αγγλία. Τα παιχνίδια ξεκίνησαν στις 6 ώρα. West Ham Lynch 3-0. Δεν κάνει τίποτα όμως, η West Ham πέφτει κατηγορία. Crystal Palace Arsenal 1-2, Liverpool Bradford 1-1, City Aston Villa 1-2, σημαντικό αποτέλεσμα για τον Ολυμπιακό. Η Aston Villa βγήκε τέταρτη και γλιτώνει ο Ολυμπιακός έναν γύρο. Θα παίξει ένα γύρο μόνο, ένα παιχνίδι για να μπει στον όμιλο του Champions League. Αν δεν περάσει, θα πάει κατευθείαν σε όμιλο του Europa. Άρα είναι μεγάλο αποτέλεσμα αυτό για τον Ολυμπιακό που έκανε το διπλό η Aston Villa. Burnley Wolves 1-1, Brighton Manchester United 0-3, Nottingham Forest Bournemouth 1-1, Sunderland Chelsea 2-1, Tottenham Everton 1-0, Fulham Newcastle 2-0. Yeah, και η Chelsea έμεινε εκτός Ευρώπης, ε. Champions League έχουμε Arsenal, City, United, Aston Villa, Liverpool. Europa, Bournemouth, Sunderland, Brighton είναι 8η και βγαίνει στο Conference. Μένει εκτός η Chelsea, που πήγε 52 βαθμούς, η Brighton 53, έκανε ήττα από τη Sunderland, η οποία βγήκε και αυτή στο Europa. Μεγάλη αποτυχία για την Chelsea. Πάμε τώρα στα παιχνίδια τα βραδινά που είχαμε για την Ιταλία. Νωρίτερα είχαμε ένα Νάπολι-Ντουνέζι 1-0. Και τα βραδινά μάντς, σε Βερόνα-Ρώμα 0-2, Λέτσε-Τζένοα 1-0, Μίλαν-Κάλιαρι 1-2, Κρεμονέζε-Κόμο 1-4. Και να πούμε την ποιες ομάδες Ευρώπη πέφτουν από την Ιταλία. Ίντερ, Νάπολι, Ρώμα, Κόμο. Κόμο, Champions League. Μπράβο στην Κόμο. Μίλαν, Juventus, Europa και Αταλάντα στο Conference. Κατηγορία, αποχαιρετούν Κρεμονέζε, Βερόνα και Πίζα. Λοιπόν, είμαστε 4 λεπτά, 5 λεπτά πριν τη μία, πάντα εδώ συντονισμένοι. 9.43, 9, Ιντερβέτεν Sports. 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43. Τα τηλέφωνα επικοινωνία στο Viper για μηνύματα 69-39-943-943 και το email μας onearpapaki943.gr. Λοιπόν, πάμε στο τραγουδάκι μας, ένα μικρό απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε. Σε λίγο θα είμαστε και πάλι παρούλα. Μέχρι τις 5 ξημερώνει Δευτέρα, καινούργια εβδομάδα. Καλή εβδομάδα σε όλη την παρέα.

0: 943 Interveten Sports.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Η μέρα τελειώνει. Το σπορ όμως ξεκινά τώρα. Καθημερινά, 10 με 12 το βράδυ, ο Γιώργος Δρουμελιώτης παίρνει τον έλεγχο. Όταν υπάρχει δράση, είμαστε εκεί. Live μεταδόσεις, ρεπορτάζ, όλο το ταμείο της ημέρας. Sports Night με τον Γιώργο Ρουμελιώτη. Καθημερινά, 10 με 12 το βράδυ. Το βραδινό ραντεβού με το παιχνίδι. Στον 943 Interveten Sports.
3: Η ώρα είναι μία.
4: Λοιπόν, εδώ είμαστε, η ώρα είναι μία, εσείς πάντα συντονισμένοι, 9.43, Interveten Sports. 2.10.2.20.59.43, 2.15.2.15.59.43, τα τηλέφωνα επικοινωνίας, στο Viber για μηνύματα, 69.39.9.43.9.43. Καλημέρα στο φίλο μας τον Πάνο που έστειλε μήνυμα από τους Όναρ Τζόνας. Μπράβο στην Αεκάρα, μας είχες δίκιο για τον Νίκολιτς, άδικο εγώ. Το σημερινό επεισόδιο Μαρινάκη Δημητριάδη είναι απαράδεκτο και από τις δύο πλευρές. Σωστό, αυτό είπα και εγώ, ότι είναι λάθος. Τώρα και από τις δύο πλευρές θα τσακώνονται δύο άνθρωποι οι οποίοι δεν είναι απλά κάποιοι τυχαίοι. Ο ένας είναι, τι είναι υπουργός, τι είναι βουλευτής, δεν ξέρω τι είναι. Κάτι κοντά πάντως είναι στην κυβέρνηση, πολύ κοντά στην κυβέρνηση. Και ο άλλος πρόεδρος του Ολυμπιακού. Τώρα δεν είναι ωραία πράγματα. Αυτά. Έτσι σε βλέπει και πολλοί κόσμος τώρα. Δεν είναι ότι είστε μόνοι σας και πλακώνεστε σε μια λάνα. Το ακριβώς παιδιά τι έχει γίνει δεν ξέρω τώρα. Γράφουν διάφορα ότι ο ένας προκάλεσε τον άλλον. Βριστήκανε κάποια πλάνα υπάρχουν που ένας έχει μπει ενίκεια στον άλλον και οι δύο βρίζονται. Καλημέρα στο φίλο μας τον Παύλο που έστειλε μήνυμα από το Παλαιό Φάλιρο. Μπιλάρα καλημέρα, συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό. Καλημέρα στο φίλο μας το Γιάννη που έστειλε μήνυμα από την Παιανία. Γεια σου Γιαννάκη, με εκεί στο Βεζινάδικο, με την παρέα σου. Καλημέρα, καλή εβδομάδα.

Λοιπόν, έχουμε κάποια παιχνίδια. Κάποιοι φίλοι έχετε παίξει στοιχηματάκι σε εξέλιξη. Να τα πούμε και αυτά. Κολόμπους με την Ατλάντα είναι 2-0 στο ημίχρονο. Κολόν Σανταφέ με την Μήτρε 1-0 ημίχρονο. Από και πέρα, Κονφιάντσα Φιγκερέν σε λίγο πριν το ημίχρονο 0-0. Ατλέτικο Γκουέμες Πατρονάτο 0-0 στο 30. Χυμνάσια Τύρο, Χυμνάσια Χουχούι 0-0 στο 23. Κορίνθιας Μινέιρο 0-0 στο 32. Μινέιρο Βιλανόβα 1-0 στο 31. Και Διφενσόρ Σπόρτινγκ Πενιαρόλ 0-0 στο 31.

Ο φίλος ο Παναγιώτης μας έστειλε μηνυματάκι με καλημέρες σε όλη την παρέα και συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό. Ο Παναγιώτης από την Κόρινθο Παναθηναϊκός. Γεια σου φίλε Παναγιώτη. Ο φίλος ο Γιώργος έστειλε μηνυματάκι με καλημέρες, καλή εβδομάδα από την Πετρούπολη. Καλημέρα στο φίλο μας τον Χρήστο από τη Νέα Σμύρνη. Καλημέρα Μπιλάρα, καλή εβδομάδα, καλή εκπομπή. Η φίλη μας η Ελένη που είναι χαρούμενη εκεί στον όμορφο και πανηγυρίζοντα Πειραιά. Το είπα.

Να, ο Δημητριάς μου σε ένα φίλος Μπιλάρα είναι πρώην γενικός γραμματέας του Μητσοτάκη. Άρα είναι μια, ήταν μια πολύ μεγάλη, είναι μια πια θέση της πλάκας. Τώρα κάποια προηγούμενα θα είχαν, δεν μπορεί αλλιώς, ξαφνικά πήγαν να πλακωθήκανε, κάποια προηγούμενα θα είχαν και πήγαν να τα λύσουν μέσα στο γήπεδο.

Για το φίλο που ρωτάει, φίλε, από ό,τι βλέπω στην τηλεόραση δεν μπορώ να δω και συνέχεια. Βέβαια, γιατί γυρνάω λίγο πλάτη. Δεν πρέπει να έχει πάει το πουλμαν του Ολυμπιακού, οι παίκτες του Ολυμπιακού, οι παράγοντες, ο προπονητής. Δεν πρέπει να έχει πάει ακόμα Πασαλιμάνι, εκεί που έχουν βάλει την. Στον Πειραιά, μάλλον, στο Δημαρχείο μπροστά, που έχουν βάλει την κερκίδα για την απονομή. Για τα πανηγύρια, νομίζω δεν έχει πάει ακόμα η αποστολή του Ολυμπιακού. Λογικά θα πάει σε λιγάκι. Πώς να κάνουν, να ξεκουραστούν λίγο άνθρωποι, θα αποδητήρια, να πούν τα δικά τους, θα πανηγυρίσουν, να κάνουν το μπάνιο τους και θα πάνε σιγά σιγά στον Πειραιά εκεί που έχει στηθεί η κερκίδα για τους πανηγυρισμούς. Αλλά από ό,τι βλέπω ακόμα δεν έχουν πάει. Καλημέρα στο φίλο μας τον Σταύρο που έστειλε μηνυματάκι. Καλημέρα Μπιλάρα, βάλαμε κλήρωση για Παρασκευή. Παιδιά, είπαμε κληροσούλα, έχουμε για τον Μπιστρό που είναι στο Περιστέρι. Εκεί στην. Βεάκι και Κνοσού, ένα μπουκαλάκι για Παρασκευή βράδυ ή Σάββατο, ό,τι προτιμάτε. Παρασκευή ελληνική βραδιά, Σάββατο βραδιά χάους, όνομα επώνυμο, τη λέξη Μπιστρό και Ιστοκέι, η κλήρωση θα γίνει Παρασκευή ξημερώματα.

Και ο φίλος ο Παναγιώτης από το Μπιστρό, εκτός από το διαγωνισμό, λέει που τρέχει μπιλάρα, το μπουκαλάκι ισχύει κανονικά Παρασκευή Σάββατο. Αν ο πρώτος ο φίλος θα στείλει μήνυμα Ολυμπιακός ή πάρει τηλέφωνο, κατευθείαν πάει Παρασκευή, θα το γιορτάσετε μαζί το ευρωπαϊκό. Εκεί στο Μπιστρό με ελληνική βραδιά. Άρα έχουμε δύο. Ένας που διαγωνισμός που τρέχει μέχρι την Παρασκευή, και όποιος φίλος του Ολυμπιακού πάρει τηλέφωνο πρώτος ή στείλει μήνυμα, θα πάει κατευθείαν την Παρασκευή να πιει ένα μπουκαλάκι από τον Παναγιώτη. Διπλό. Και ο άλλος διαγωνισμός ισχύει κανονικά. Καλημέρα στο φίλο μας τον Στέφανο που έστειλε μήνυμα από το Περιστέρι. Γεια σου φιλαράκο, καλημέρα μπιλάρα. Ο Βασίλης από την Αγία Παρασκευή μας έστειλε μήνυμα. Στο φίλο μας τον Κώστα που μας έστειλε μήνυμα από την Νίκαια. Τα τηλέφωνα επικοινωνία στο Viper για μηνύματα 69 39 943 943. Και το email μας ο nearpapaki943.gr. Παιδιά, τα βλέπω τα βιντεάκια που μου στέλνετε. Τα έχω δει και νωρίτερα με το επεισόδιο που έγινε. Ο ένας βρίζει τον άλλον. Αυτό το σπίτι ο ένας του αλλού. Ξέρετε τι είπανε τώρα. Μην τα λέω στον αέρα, δεν κάνει. Πήγε τον Πινελίκη σύννεφο και από την άλλη.

Να μην λέτε για το Μητσοτάκη που είπε, ορίστε, καλή επιτυχία δεν είπε, τον ορίστε Ολυμπιακό που λέγατε, χτυπάγατε ξύλο, ορίστε, ο άνθρωπος. Είπε καλή επιτυχία, κέρδισε ο Ολυμπιακός. Έσπασε και αυτό συγκίνια του. Φίλε, αυτό που λες, το είπε ο, μάλλον ούτε παράγοντας σειράλ, το είπε ένας δημοσιογράφος από την ΑΣ, την εφημερίδα, της Ισπανίας. Αυτό είπε ότι ο Ολυμπιακός το πήρε με την διαιτησία. Δεν το είπε παράγοντας, από ό,τι διαβάζω το είπε ένας υποδιευθυντής της εφημερίδας ΑΣ από την Ισπανία. Μπορεί να είναι ρεάλ αυτός και να τον πείραξε και να είπε αυτό που είπε. Δεν το είπε πάντως κάποιος παράγοντας της ρεάλ από ό,τι βλέπω.

0: Για πάμε στην επόμενη γραμμούλα. Καλημέρα. Ναι. Καλημέρα. Όχι. Έλα, καλημέρα. Έλα. Έλα, εσύ που μίλησες. Χαμήλωσε, χαμήλωσε το ραδιόφωνο, φίλε. Χαμήλωσε το ραδιόφωνο. Ναι. Αν δεν κλείσει το ραδιόφωνο, δεν γίνεται δουλειά. Μ' ακούω τη φωνή μου και αγριεύομαι. Έλα. Μ' ακούς. Έλα, φίλε μου, καλημέρα. Καλημέρα. Ναι.
1: Ακούω,
0: μια χαρά, μια χαρά, καλημέρα. Καλημέρα, έλα, σ' ακούω. Άμα δεν μιλήσεις, φίλε. Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Καλημέρα.
0: Χαμήλωσε το ραδιόφωνο, χαμήλωσε το ραδιόφωνο, φίλε, τι έχεις ίντερνετ εκεί, χαμήλωσέ το. Μ' ακούς τώρα.

0: χώρα. Εντάξει, δεν είναι θέμα. Εγώ δεν το είδα το παιχνίδι. Δεν ξέρω αν το έδειξαν και εικόνες γι' αυτό. Δεν ξέρω από εσάς να ακούσατε.
1: Στο ίντερνετ υπάρχουν βιντεάκια που έχουν τραβηχθεί από κινητά τηλέφωνα.
0: Με το πήραν από εκεί.
1: Ναι, από εκεί τα βλέπουμε.
0: Όχι. Το παιχνίδι στην κόψη του Ξηρατιού ήταν σήμερα. Έτσι και γινόταν καμιά ισοπαλία, δεν ξέρω τι θα γινόταν μετά.
1: Ναι, τα αλλάζει τελείως. Ψυχολογία μετά αλλάζει.
0: Εντάξει, να κάνουμε τώρα. Και εγώ φίλος της ΑΕΚ είμαι. Τώρα έχει να παίξει άλλο παιχνίδι για τον Βίλα ή όχι.
1: Τέλος, τελείωσε. Τέλειωσε το πρωτάθλημα. Στην Αγγλία τέλος. Τελευταία αγωνιστική.
0: Καλά με τη Λίβερπουλ ήταν να παίξουν
1: αυτή. Όχι, παίξανε με τη Λίβερπουλ. Έχουν παίξει με τη Λίβερπουλ. Τελευταία αγωνιστική ήταν αυτή. Η τέταρτη δικιά στο Βίλα, πέμπτη Λίβερπουλ.
0: Και τώρα...

0: εύκολο ούτως ή άλλως. Απλά θα ξεκίναγε νωρίτερα προετοιμασία. Το πρώτο παιχνίδι θα ήταν το Ολυμπιακό πολύ εύκολο. Θα έπαιζε μια ομάδα πολύ εύκολη.
1: Όπως και η ΑΕΚ, ας πούμε.
0: Η ΑΕΚ θα παίξει, δεν είναι ισχυρή, θα είναι ανίσχυρη.
1: Παίζει δυνατός δηλαδή.
0: Ναι, ένα παιχνίδι με ένα δυνατό αντίπαλο. Δυνατό. Μπορεί να πούμε η Χάρτς. Δεν είναι και υπερομάδα, αυτό λέω.
1: Εντάξει.
0: Να είσαι καλά.
1: Καλό.
0: Γεια σου φίλε μου, καλημέρα. Λοιπόν, καλημέρα στο φίλο μας τον Θανάση που έστειλε μήνυμα από την Μεταμόρφωση. Καλημέρα Μπιλάρα, καλημέρα στην παρέα. Μπράβο στον Ολυμπιακό από έναν Παναθηναϊκό φίλαθλο. Λέει ο φίλος ο Νίκος από Βοτανικό που έστειλε μηνυματάκι. Και ο φίλος ο Γιάννης, Ολυμπιακός από τον Πειραιά. Μπιλάρα πανηγυρίζουμε. Εγώ πήγα σπίτι για το πρωί, έχουμε 5 ώρα ξύπνημα. Είναι, βλέπω τις εικόνες στο ΆΚΑ. Με το Μαρνάκι και τον Γρηγοριάδη είναι πράγματα αυτά απαράδεκτα. Εντάξει, τα πάμε τώρα, είναι λάθος τώρα.

Φίλος ο Δημήτρης Στρατάκης, Ολυμπιακός, θα παίξει 4 παιχνίδια, ναι, 2 και μετά θα παίζει 3 παιχνίδια. 4. Για να πάει τη Champions League, ΑΕΚ 2. Ναι, 2 παιχνίδια, διπλά. Ένα το πρώτο και μετά για να μπει κατευθείαν να μπει στους ομίλους. Το τελευταίο που λέμε. Θα παίζει 3 μάτς όμως. Θα ξεκίναγε έτσι, δεν είναι Δημήτρη μου. Αν τα λέω καλά, θα ξεκίναγε πολύ νωρίτερα. Ξεκίναγε με 3 παιχνίδια. Τώρα πέρασε, γλιτώνει ένα γύρο που λέμε. Αν ο Ολυμπιακός δεν προκριθεί από τρίτο προκριματικό, θα πάει απευθείας στη φάση των ομίλων του Europa. Ναι, αυτό θα γίνει, όπως θα γίνει και με την ΑΕΚ, αν αποκλειστεί. Άρα έχουμε σίγουρα 3 ομάδες στο Europa. Τον Όφη, μάλλον έχουμε. Ναι, ο Όφη θα παίξει για το Europa. Αν περάσει, θα μπει στο Europa. Αλλιώς θα πάει στο Conference. Άρα έχουμε 3 ομάδες. 2 ομάδες σίγουρα στο Europa. Τον Ολυμπιακό και την ΑΕΚ. Αν αποκλειστούν από το Champions League και δεν μπουν στους ομίλους, θα πάνε κατευθείαν στο Europa. Σωστά, έτσι, καλά τα λέω, κύριε Δημήτρη Στρατάκη, καλημέρα. Καλημέρα Μπιλάρα, καλημέρα για μένα, καλή εκπομπή, καλή ακρόαση σε όλους τους φίλους. Χαρακτήρια στους φίλους Ολυμπιακούς για τον μπάσκετ απόψε, καλή εβδομάδα σε όλους. Γεια σου φίλε Βασίλη Γρατσία. Λοιπόν, η ώρα είναι 25 λεπτά μετά τη μία, πάντα εδώ συντονισμένη, 9.43, Interveten Sports, θα πάμε στο τραγουδάκι μας. Θα πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε. Παιδιά, ακόμα δεν βλέπω τίποτα. Βλέπω εικόνα από την ΕΡΤ απευθεία σύνδεση με το Πειραιά. Αν δεν βλέπω ακόμα να έχουν πάει οι παίκτες του Ολυμπιακού, οι οροπονητές και οι προέδροι και οι υπόλοιποι. Ακόμα δεν έχουν φτάσει, άρα περιμένει ο κόσμος εκεί να ό,τι ώρα φτάσουν. 9.30 ώρα.

Παναγιώτης από το μπιστρό μου λέει: Μπιλάρα, το όπως πάει η κλήρωση κανονικά το μπουκαλάκι κάθε εβδομάδα, και από την επόμενη εβδομάδα θα κληρώσουμε και ένα μπουκαλάκι για φίλους ΑΕΚΤΖΙ, φίλο ΑΕΚΤΖΙ που λόγω του πρωταθλήματος, τώρα για τον Ολυμπιακό λόγω του Ευρωπαϊκού, ένα εξτρά μπουκαλάκι. Την επόμενη εβδομάδα βάλουμε δύο μπουκαλάκια, ένα κανονικά που τρέχει όλη τη εβδομάδα και ένα εξτρά για ένα φίλο της ΑΕΚ ή μια φίλη της ΑΕΚ. Ναι, κύριε Παναγιώτη. Καλημέρα και στη Μέρη να πεις, τη Μερούλα και το κορίτσι μας. Θα γιορτάσουμε με όλους τους φίλους των ομάδων μας και της εκπομπής σου. Έτσι να κάνουμε ένα ωραίο κλίμα. Μονιασμένοι να είμαστε εμείς. Δεν έχουμε να χωρίσουμε τίποτα. Κάνουμε το χαβαλέ μας, την πλάκα μας, 90 λεπτά, όποιος χάσει, όποιος κερδίσει. Μου κάνεις πλάκα, σου κάνω πλάκα, στο ποδόσφαιρο. Πήγαμε καλύτερα φέτος εμείς οι ΑΕΚΤΖΙΔΕΣ, πήραμε πρωτάθλημα, κάνουμε πλάκα. Πέρυσι πήγαν Ολυμπιακοί, πρόπερσι ΠΑΟΚΤΖΙΔΕΣ, έτσι είναι αυτά. Πλάκα έτσι να γίνεται. Χαβαλές. Τσακωνόμαστε.

0: 943 Ιντερβέτ εν Σπορτς.
1: Είμαι ο Αργύρης Δινόπουλος και με ακούτε κάθε μέρα από τις 7 έως τις 9 το πρωί.
2: Η ώρα είναι 1:30.

Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιάννη που έστειλε μήνυμα από Βόλο. Έτσι μπιλάρα ακριβώς. Χαβαλές και πλακίτσα να γίνεται μεταξύ φιλάθλων. Μέχρι εκεί ο φίλος ο Γιάννης από το Βόλο. Έτσι ωραία ποδοσφαιρικά και ανθρώπινα, λέει ο φίλος ο Παναγιώτης.

2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43, τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Φίλε Νικολάκη, Καματερόφουρνο, έχουμε τίποτα καλό να πάει καλά εβδομάδα, να ξεκινήσει καλά εβδομάδα. Έχεις βάλει κάρβουνο, που λέμε, κάτι θα έχεις βάλει. A fleeting ghost inside my brain. Every night it's... Καλημέρα στο φίλο μας τον Σπύρο που έστειλε μήνυμα, Ολυμπιακός. Μπιλάρα, καλημέρα, συγχαρητήρια στην ομάδα μου, μεγάλη νίκη, δύσκολο παιχνίδι, μας έβγαλε την ψυχή, τελικά το πήραμε, λέει ο φίλος ο Σπύρος. Καλημέρα στη φίλη μας την Κατερίνα που έστειλε μηνυματάκι, καλημερίζει όλη την παρέα και τον Κώστα που ακούει τώρα στη βαρδιά του. Στο φίλο μας τον Γιώργο από τους Αμπελοκήπους, στο Περίπτερο, καλημέρα, καλή εβδομάδα σε όλη την παρέα, συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό, να χαρούν οι οπαδοί του.

Φιλιάρα, καλημέρα και από μένα. Ολυμπιακός, χαρούμενος για την ομάδα μου. Δίκαια πήρε το τρόπαιο. Μπορείς να μας πεις τι είπε αυτός ο τύπος από την Ισπανία? Φίλε, μόλις το βρήκα, το διαβάσω τώρα. Οι ηγετές της Ευρωλίγκα, λέει, μας έκλεψαν τον τελικό. Πρέπει να πάμε στο NBA και να αφήσουμε αυτούς τους ανθρώπους που ζουν μόνο για να χτυπούν τη Ρεάλ Μαδρίτης. Διοργάνωση φάρσα. Κατέστησαν την αγνότητα του αθλητισμού. Ολυμπιακός είναι πρωταθλητής μαϊμού. Παγκόσμια ντροπή. Χάσαμε σαν ήρωες, χωρίς σέντερ, με σκανδαλώδη διαιτησία, αλλά με την περηφάνεια του αληθινού βασιλιά της Ευρώπης. Το παρκέ κερδίσαμε το 10ο τρόπαιο με ένα ξέχαρο τελικό, λέει. Όμως η Ευρωλίγκα και οι μαριονέτες της με μορφή διαιτητών το εμπόδισαν. Πιο μαρτυρημένος από ποτέ, είμαστε ήρωες. Αυτά τα γράφει, παιδιά, είπαμε, Ισπανός δημοσιογράφος, ο υπογευθυντής της ΑΣ. Ο Τόμας Ρονσέρο, που βλέπω από ό,τι γράφει εδώ, έχει 1,8 εκατομμύρια ακολούθους στο X. Αυτό είπε ο... Εντάξει, βέβαια, αυτός είναι, μάλλον θα είναι πολύ Ρεάλ. Υπογευθυντής, είπαμε, της ΑΣ. Νομίζω η ΑΣ είναι εφημερίδα που ασχολείται πολύ με τη Ρεάλ, αν δεν κάνω κάποιο λάθος. Καλημέρα στο φίλο μας το Γιάννη που έστειλε μήνυμα από τον Κορυδαλό. Μπιλάρα, καλημέρα και από εμένα. Ο φίλος ο Παύλος, ο Αγγζής από την Νέα Σμύρνη. Γεια σου, Παυλάρα. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Κώστα. Παναθηναϊκός, Μπιλάρα, καλημέρα. Ολυμπιακός το πήρε δίκαια. Ήταν η καλύτερη ομάδα σε όλη τη διάρκεια της Ευρωλίγκας. Λέει ο φίλος ο Κώστας, φίλος του Παναθηναϊκού. Μπίλαρε, πάλι ένα παιχνίδι. Χάσαμε την Ολύμπια Γκρούγκιτς. Χάσαμε το 1-26. Τα διάρκεια σου πήγανε κουβά. Ωραία, μπίλαρε, πάλι ένα παιχνίδι.

Ο φίλος ο Γιώργος, Μπιλάρα καλημέρα, μπράβο στο Μπαρτζόκα, άξιζε μια Ευρωλίγκα. Είναι δεύτερη του Μπαρτζόκα, μετά την πρώτη που πήρατε, δεύτερη είναι, έφτασε το Δημήτρη Τούδη από ό,τι διαβάζω στην κορυφή της λίστας των Ελλήνων προπονητών που έχουν πανηγυρίσει στην διοργάνωση. Επίσης έφτασε για τον Ντούσαν Ίβκοβιτς σε κατακτήσεις Ευρωλίγκας με τον Ολυμπιακό. Ο Γιώργος Μπαρτζόκας έγραψε γι' αυτός τη δικιά του ιστορία χθες το βράδυ.

Μιλάρα, καλημέρα. Ευχαριστώ για το ταμείο με τον Ολυμπιακό. Έπαιξα ό,τι είπες, 50 ευρουλάκια. Και πήραμε καλό μεροκάματο. Πέσαμε μέσα, βέβαια, για ένα πόντο. Είχαμε πει να χάσει η Ρεάλ μέχρι 7,5, να χάσει ο Ολυμπιακός μέχρι 4,5 και over 165. Έγινε εύκολα το over και για ένα πόντο πιάσαμε το δελτιάκι. Ολυμπιακός κέρδισε με 7. Αν έβαζε ακόμα ένα πόντο, θα το χάναμε. Πάλι καλά. Σήμερα ναυάγια 4 στοιχήματα. Από ένα έχασα, λέει ο φίλος μου ο Βασίλης. Ευτυχώς κέρδισε ο Ολυμπιακός και ρεφάραμε. Γεια σου, Μπιλάρα.

Αναμένα πάλι τα κάρφουνα. Πάντα τα κάρφουνα, λέει ο φίλος μου ο Νικολάκης. Το Καματερό. Σου κάνω μια επίσκεψη το πρωί. Να δω αν ψήνεις καλά. Κάνω έλεγχο. Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιώργο που έστειλε μηνυματάκι. Μπιλάρα, καλημέρα σε όλη την τρελοπαρέα. Γεια σου φιλαράκο μου, καλή εβδομάδα. Και τα φιλαράκια μας, Μπιλάρα, καλημέρα. Είμαι το φιλαράκι που κάναμε μπάτσελο στο φίλο στον Αμπατζάκι προχτές. Περάσαμε τέλεια. Να είσαι καλά φιλαράκο, και με τον Βαλάντη και με τον Στεφανίδη και με τον Κιανό. Να είσαι καλά φιλαράκο μου. Ο γάμος πρέπει να πήγε καλά. Περάστε καλά στον μπάτσελο, καλά πήγε ο γάμος. Να ζήσουν τα παιδιά. Καλούς απογόνους. Από ό,τι βλέπω παιδιά εδώ πέρα, λίγο πριν ξεκίνησε το πούλμαν από το ΆΚΑ για να πάει στον Πειραιά για τα πανηγύρια. Άρα 20 λεπτό, μισάωρο θα είναι εκεί.

Λοιπόν, είχαμε και μια μεγάλη έκπληξη στο κύπελο Πορτογαλίας. Η Τορένσε, β' εθνική ομάδα, σόκαρε την Sporting και κατέξε το κύπελο Πορτογαλίας. Με 2-1 στην παράταση. Προηγήθηκε η ομάδα τη β' κατηγορία, η Τορένσε. 1-0 σοφάρισε η Sporting. Φαίνονταν ότι θα το πάρει το κύπελο. Τελικά στην παράταση έβαλε δεύτερο γκολ η Τορένσε και πήρε το κύπελο Πορτογαλίας. Μια μεγάλη έκπληξη ομάδα β' κατηγορίας. Και μετέπεσε και με την Sporting. Μια πολύ δυνατή ομάδα στην Πορτογαλία. Τα παιχνιδάκια να δούμε τι έχουμε. Κολόμπους με την Ατλάντα είναι 2-0 στο 76. Κολόν Σανταφέ Μήτρε 1-1 στο 83. Λίγο πριν το τέλος Κονφιάνσα Φιγκεϊρένσε 0-0. Ατλέτικο Γκουέμες Πατρονάτο 0-0. Χυμνάσια Τύρο Χυμνάσια Χουχούι και αυτό 0-0. Κορίνθιας Μινέιρο 0-0. Αμέρικα Μινέιρο Βιλανόβα 1-0. Διφενσόν Σπόρτινγκ Πενιαρόλ 0-1, Βαΐγκο Ιάς 0-0, Σαν Μάρτιν Κλουμπ Ατλέτικο 0-0, Κατόλικα Κόλο Κόλο 1-2, λίγο πριν το τέλος του ημιχρόνου, και Βόλτα Ρεντόντα με την Ιπιράγκα 1-0 στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Έτσι είπε ο Ισπανός υπογευθυντής Βασίλη, τους κλέψαμε, ήραμε ρε φίλε, είχαμε μια ζωή τους Ιουγκοσλάβους, προπονητές και ομάδες και ηγετητές, Μασονία τελευταία 15 χρόνια, αλωνίζουν οι Ισπανοί, όλα τα χατήρια τους κάνουν και έχουν παράπονο, αφήστε να πάρει καμιά άλλη ομάδα, άλλη χώρα, καλά τίτλο, λέει ο φίλος ο Βασίλης. 12 λεπτά πριν τις 2, πάντα εδώ, 9.43, Ιντερβέτεν Σπορτς.

Ο φίλος μας ο Βαγγέλης μας έστειλε μήνυμα από το Περιστέρι. Μπιλάρα, καλημέρα. Καλημέρα σε όλη την παρέα. Καλημέρα στο φίλο μας τον Νίκο που έστειλε μήνυμα. Ολυμπιακός από τον Βύρονα. Γεια σου Νικόλα μου.

2-10-2-20-59-39-9-43-9-43. Το Viper για μηνύματα 69-39-9-43-9-43. Και το email μας onair@943.gr.

Να πούμε και μια είδηση για την ΑΕΚ που βγήκε το βραδάκι χθες το βράδυ, ότι ο Περέιρα αποτελεί παρελθόν από την ΑΕΚ. Δεν ανανεώνει το συμβόλαιό του, 35χρονος παίκτης που πρόσφερε αρκετά και φέτος στην ΑΕΚ, έβαλε και σημαντικά γκολ, έδωσε και την assist στο μεγάλο διπλό στο Καρασκάκη στον Κοϊτά. Και ανανεώνει το συμβόλαιο, θα φύγει, θα πάει λογικά, θα πάει σε άλλες πολιτείες. Και από ό,τι βλέπω και πολλά έτσι site και πολλά post φίλων της ΑΕΚ, ότι ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Περέιρα. Φεύγει σαν φίλος, σαν πρωταθλητής. Όχι σαν πρωταθλητής, φεύγει σαν φίλος και πρωταθλητής. Ο φίλος ο Γιάννης μας έστειλε μήνυμα από το Παγκράτη. Γεια σου Γιαννάκη μου, καλημέρα Μπιλάρα και από εμένα, καλημέρα σε όλη την παρέα. Καλή εβδομάδα με υγεία σε όλους, λέει ο φίλος ο Αντώνης που έστειλε μήνυμα από το Μοσχάτο.

Και μέσα στα πανηγύρια, καλά είναι τα πανηγύρια, αλλά υπάρχουν και πιο έτσι, σοβαρά θέματα. Διαβάζω πριν από λίγο, από ανάλυση της κόρης της, έφυγε από τη ζωή η Γογόμαστρο Κώστα, η σύζυγος του Θραϊνού Δέλα. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 55 ετών, πάλεψε, είχε μια σοβαρή αρρώστια, πάλεψε. Στις τελευταίες μέρες από ότι ήταν στον Ευαγγελισμό δεν είχε καμία επαφή με το περιβάλλον. Έφυγε από τη ζωή πριν από λίγο σε ηλικία 55 ετών, ελαφρύ το χώμα, συλληπιτήρια στην οικογένεια, στον Τραϊανό, στην κόρη της. Τι να πεις, συλληπιτήρια, ελαφρύ το χώμα, νέα γυναίκα, έφυγε σε ηλικία 55 ετών, αυτό ανακοίνωσε η κόρη της λίγο πριν. Πριν περίπου 5 λεπτά. Αυτό έκανε μια ανάλυση η κόρη της γογός μας ο Κώστα, η Βικτόρια. Σήμερα έφυγε ο αγαπημένος μου άνθρωπος, η πιο καλή ψυχή, η κολλητή μου, η καλύτερη γυναίκα που ήμουν τόσο τυχερή να την αποκαλώ μαμά. Η μαμά μου ήταν μια μαχήτρια, ένας βράχος που δεν λύγησε ποτέ, δεν διαμαρτυρήθηκε, δεν αναστέναξε, πέρασε πολλά στη ζωή της, αλλά τα αντιμετώπισε με δύναμη και αξιοπρέπεια. Μαμά, το μόνο που μπορώ να κάνω είναι να είμαι περήφανη για σένα και να σε θαυμάζω. Στη ζωή με ελπίζω να σου μοιάσω έστω και λίγο. Θα είσαι πάντα το αιώνιο πρότυπό μου και τώρα ξέρω πως θα έχω πάντα το φύλακα άγγελό μου να με προσέχεις. Αγαπάω πολύ. Αυτό έγραψε η κόρη της γογός μας ο Κώστας, η οποία είπαμε έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 55 ετών πριν από λίγο.

0: 943 Internet and Sports.
1: Η Ελλάδα σήμερα πρωινιάτικα. Γιώργος Γεωργιάδης, Πάνος Προυναράς. Καθημερινά 9 με 10 το πρωί.
2: Η ώρα είναι 2.

Λοιπόν, η ώρα είναι 2 και 1 πρώτο λεπτό. Πάντα εδώ συντονισμένοι. 9.43 Ιντερβέτεν Sports. 2.10.2.20.59.43. 2.15.2.15.59.43 τα τηλέφωνα επικοινωνία. Στο Viper για μηνύματα 69.39.943.943 και το email μας onearpapaki943.gr. Τώρα για το φίλο που με ρωτάει για τον Πίτερς, φίλε, δεν ξέρω αν θα κάνουν προσπάθεια οι αδερφοί Αγγελόπουλοι να τον μεταπίσουν να μείνει στον Ολυμπιακό. Λένε ότι έχει κάνει προσύμφωνο, λένε ότι έχει, μάλλον έχει προσύμφωνο με την Αρμάνη για την καινούργια χρονιά. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσο θα του πάρουν την υπογραφή οι αδερφοί Αγγελόπουλοι. Θα το δούμε. Πάντως το προσύμφωνο υπάρχει με την Αρμάνη από ό,τι γράφουν. Καλημέρα στη φίλη μας τη Δήμητρα που έστειλε μήνυμα από το Χαϊδάρι. Για δεν μπορώ να βγάλω τώρα τη συνομιλία του Γρηγοριάδη με το Μαρινάκη στον αέρα, να βγάλω το βιντεάκι δεν γίνεται γιατί πέφτουνε μπινελίκια. Μπείτε μέσα στα site, υπάρχει να δείτε. Τώρα θα καταλάβετε και η μια πλευρά βρίζει και η άλλη απαντάει με το ίδιο τρόπο. Γενικώς αλληλοβρίζονται. Μπιλενικώνονται. Εντάξει, δεν φτάσανε βέβαια μόνο στα λόγια, γιατί είχαν και επαφή από ό,τι φαίνεται, με σχισμένες μπλούζες, μπουκάλια πεταμένα και διάφορα τέτοια. Είχαν και επαφή μεταξύ τους. Είπαμε, παιδιά, αυτά είναι πράγματα οποία, εντάξει, από ανθρώπους τόσο γνωστούς, ο καθένας την στο μετερίζι του. Εντάξει, τώρα μπροστά στον κόσμο, σε ένα τελικό, δεν πρέπει να γίνονται. Να, που γίνονται όμως. Τώρα έγινε, αν το αλλάξεις δεν μπορείς. Ας τα βρούνε, δεν ξέρω μεταξύ τους πώς τα βρούνε. Πάνε στα δικαστήρια, δεν ξέρω. Ας τα βρούνε. Ο φίλος ο Σταύρος μας έστειλε μηνυματάκι από τα Πατήσια. Μπιλάρα, καλημέρα και από εμένα. Νίκος, Ολυμπιακός, χαρούμενος. Πάμε για ξεκούραση για το πρωί. Δουλεύουμε αρκετά τα πανηγύρια, λέει ο Νικόλακης. Νικόλα μου, καλή ξεκούραση βασικά και καλή εβδομάδα. Ο Βασίλης λέει: καλό ταξίδι στη Γωγό, στο μεγάλο φως, στο υπερπέραν. Όλοι θα σε θυμόμαστε. Συλληπιτήρια στην κόρη και τον άντρα της και σε όλους τους δικούς τους ανθρώπους.

Από ό,τι βλέπω εδώ πέρα ένα λεπτάκι πριν, ότι ο Ολυμπιακός μόλις έφτασε στο ξενοδοχείο, στο The Elysian το ξενοδοχείο, ακόμα δεν έχει πάει στον Πειραιά. Πρώτα πάει στο ξενοδοχείο η ομάδα και μετά θα πάει στον Πειραιά, ή περνάει από το ξενοδοχείο τέλος πάντων και οδεύει προς Πειραιά. Πάντως δεν έχει φτάσει ακόμα. Βλέπω τα κανάλια δεν έχουν, μόνο η ΕΡΤ. Βλέπω το ΕΡΤ News έχει ακόμα εκπομπή για τη μεγάλη νίκη του Ολυμπιακού, το τρόπαιο, το τέαρτο στην ιστορία του. Έχει πλάνα κανονικά, live εκπομπή, πανηγυρισμούς τώρα δείχνει από το γήπεδο νωρίτερα. Έχει ζωντανές συνδέσεις με τον Πειραιά, λογικά θα συνεχίσει το πρόγραμμα ΕΡΤ και θα δούμε εικόνα. Τα άλλα κανάλια δεν βλέπω να έχει τίποτα, κανένα. Ούτε η Νόβα, ούτε το Μέγκα από ό,τι έχω βάλει, δεν βλέπω να έχουν εικόνα από τον Πειραιά, μόνο το ΕΡΤ News μπορείτε να δείτε. Δεν ξέρω αν έχει κάποιο άλλο κανάλι, Αντένα, Sky, τίποτα, Αλφα και αυτά, δεν ξέρω, γιατί βλέπω μόνο δύο κανάλια τώρα, τρία βλέπω κανάλια. Το ένα είναι η Earth Sports, το άλλο είναι η Nova και το άλλο είναι το Mega. Μόνο η Earth Sports έχει ακόμα ζωντανή εκπομπή.

Ο κύριος Μπέλος αγνοείται. Φίλε Γιώργο, από τον Μπουρνάζη, αγνοείται ο κύριος Μπέλος. Μήπως έχει πάει στον Πειραιά να πανηγυρίσει. Καλημέρα στο φίλο μας τον Αποστόλη που έστειλε μήνυμα. Καλή εκπομπή Μπιλάρα, μια τρελή τρελή οικογένεια, μου γράφει. Ο φίλος ο Μανώλης μας έστειλε μήνυμα από τα όμορφα Χανιά. Μπράβο στον Ολυμπιακό, Ολυμπιακός ανήμα, αλλά μπράβο του. Συγχαρητήρια για την τέταρτη Ευρωκούπα.

Για το φίλο τον Νίκο, τον ΑΕΚΤΖΙ, μιλάει, έχουμε κάτι νεότερο από την ομαδάρα μας. Φίλε, όχι, κάτι νεότερο δεν έχουμε. Ο Περέιρα, είπαμε, είναι, φεύγει από την ΑΕΚ, δεν ανανεώνει το συμβόλαιό του. Η ΑΕΚ, είπαμε ότι η παιδιά θα πάει, για, από ό,τι λέει και ο Νίκολης και ο Ριμπάλτα, θα πάει για 3-4 ποδοσφαιριστές πρώτης γραμμής, δηλαδή να μπορέσουν να μπουν κατευθείαν στην ομάδα. Εκτός αν πουληθεί κάποιος παίκτης πρωτοκλασσάτος που λέμε, κάποιοι θα αποχωρήσουν. Κάποιοι που δεν είχαν μεγάλη συμμετοχή στη φετινή πορεία της ΑΕΚ, δηλαδή ας πούμε ο Γκρούγκης, νομίζω δεν θα ανανεώσει συμβόλαιο, όπως θα ανανεώσει και δεν θα πάρει την οψιόν αγοράσει η ΑΕΚ από την Μπεσίκτας για τον Ζωάο Μάριο, αυτή την αίσθηση έχω. Ο Περέιρα έφυγε. Ακόμα βέβαια είναι νωρίς για κινήσεις, αλλά το ψάχνουν και ο Ριμπάλτα και ο Νίκολης, το ψάχνουν με τα γραφικά, θα δούμε. Τώρα έχουμε διακοπές.

Για τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο εδώ πέρα, αν μου λέει ο φίλος ο Γιώργος, αν έβγαλε κάποια ανακοίνωση, βλέπω εδώ πέρα ότι ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, από ό,τι διαβάζω, συνεχάρη τον Ολυμπιακό για την κατάκτηση της Ευρωλίγκας. Παραδέχθηκε τα λάθη στη φετινή πορεία του Παναθηναϊκού και τόνισε πως το μυαλό ήταν αλλού. Λάθος δεν θα ξαναγίνει. Αυτά είπε και συγχαρητήρια είπε στον Ολυμπιακό. Καλό αυτό. Βέβαια είπε και διάφορα άλλα, εντάξει, να μείνουμε σε αυτά. Είπε ότι όταν το σήκωνα εγώ το τέταρτο ήταν πριν 20 χρόνια. Τέλος πάντων, αυτά είναι για να είχαμε να λέγαμε και να είχαμε να πούμε. Μιλάμε για τωρινά, τώρα τι έγινε πριν 20 χρόνια. Είναι αυτό που για να πικάρεις τον αντίπαλο που έχει κερδίσει, λες κάποια πράγματα. Να, όπως και οι Ολυμπιακοί για να πικάρουν τις αξίες για το κύπελο. Το πρωτάθλημα είπαν το 14ο, εμείς το πήραμε πριν τόσα χρόνια. Το τώρα μετράει. Το τώρα βέβαια είπε ότι συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Τώρα τα υπόλοιπα, το τέταρτο πήρα πριν 20 χρόνια, είναι να είχαμε να λέγαμε και να είχαμε να πούμε. Το ίδιο κάνανε και οι φίλοι μας οι Ολυμπιακοί όταν πήρε πρωτάθλημα η ΑΕΚ. Είπαν ότι εμείς το 14ο το πήραμε πριν 25-30 χρόνια, τέλος πάντων. Ας μείνουμε στα λόγια του Γιαννακόπουλου, τα τελευταία που είπε, ότι συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό. Εμείς κάναμε λάθη, δεν θα τα ξανακάνουμε. Αυτό είναι το βασικότερο.

Ναι, η ομάδα πάει στο ξενοδοχείο από ό,τι βλέπω. Κάποια site το έχουν live. Άφηξη του Ολυμπιακού στο ξενοδοχείο. Λογικά θα περιμένουν για ακόμα κόσμο. Τι γίνεται. Στο ξενοδοχείο, πόση ώρα θα κάτσουν εκεί πέρσι του Ολυμπιακού και μετά θα πάνε στον Πειραιά. Θα του φάει το ξενύφι. 2 και 10 παιδιά του Ολυμπιακού πηγαίνετε πάντα, οι άνθρωποι δουλεύουν αύριο. Είναι εκεί από το βράδυ, από τις 9 η ώρα είναι εκεί. Ακλείσουν το 8 ώρο.

Καλημέρα στο φίλο μας το Μάκη, Περιστέρι 7. Γεια σου Μάκαρε, καλή εβδομάδα. Λοιπόν, είμαστε 10 λεπτά μετά τις 2, πάντα συντονισμένοι, 9.43, Intervet & Sports. Ο φίλος ο Μάκης, Μπιλάρα, καλημέρα, το είπαμε αυτό. Καλημέρα στο φίλο μας το Θανάση, Μπιλάρα, καλημέρα. Στέλνω μήνυμα και είμαι στο Πασαλιμάνι. Τι γίνεται με το πούλμα, θα έρθει καμιά φορά? Λέω, φίλος, φίλε, αν ακούς, δεν σου απαντάω σε μήνυμα, αν ακούς, μάλλον θα ακούσει και με την παρέα σου, σε κανένα αυτοκίνητο. Τώρα έχουν πάει στο ξενοδοχείο οι παίχτες και οι προπονητές και οι υπόλοιποι του Ολυμπιακού. Λογικά σε λίγο θα έρθουν και στον Πειραιά, αφού έχει στηθεί ολόκληρο σκηνικό εκεί. Δεν μπορεί να μην έρθουν. Κάτι υπομονή, σε κάνα μια ώρα, λογικά μισάωρο, θα είναι εκεί να αποθεώσετε τους παίχτες του Ολυμπιακού, τον προπονητή και τους υπολείπους. Αρχίσανε λιγάκι να κάνουν οι άνθρωποι πάνω στο ξενοδοχείο κιόλα. Καθίστε εκεί, μην πάτε πουθενά. Μέχρι το πρωί που θα βγει ο ήλιος. Πάτε κατευθείαν για δουλειά. Δεν έχει ανάγκη. Αυτή η κούραση είναι γλυκιά κούραση. Το περίμενε, είναι γλυκό αυτό το περίμενε. Το σίγουρο είναι το πρόγραμμα δεν έχει μπουζούκια. Τέτοια ώρα τι μπουζούκια να πάνε, ρε φίλε, τέτοια ώρα πάνε αύριο. Στα μπουζούκια επέκταση του Ολυμπιακού θα πάνε. Κάποιο μαγαζί θα ανοίξει αύριο για τον Ολυμπιακό. Συνήθως τα μαγαζιά που είναι κλειστά κάποιες μέρες καθημερινές, αν πούν τα αφεντικά των ομάδων, ανοίξει το μαγαζί, θα έρθουμε εμείς, το ανοίγουνε.

Ο Βασίλης λέει: πιο Δημητριάδη με το τσακώθηκε ο Μαρνάκης. Αυτό που πήγε στα Τέμπη και τα ισοπαίδευσε όλα. Πολύ καλός άνθρωπος. Όλοι οι Έλληνες παρακαλάμε τον Θεό να τον έχει καλά. Νομίζω αυτό, νομίζω ότι είναι τόσο Δημητριάδη, αλλά δεν έχει καμία σημασία ποιο είναι. Σημασία έχει ότι δύο άνθρωποι που δεν έπρεπε να τσακωθούν. Τσακώθηκα μέσα σε ένα γήπεδο με χιλιάδες κόσμου. Δεν ήταν εικόνες αυτές τώρα, μην τρελαθούμε. Εντάξει, όποιος και να. Γιατί να τσακωθούν δύο, δεν γίνεται να φταίει μόνο ένας. Τσακώθηκε με τον εαυτό του. Ήταν δύο. Ο κ. Μαρνάκης και ο κ. Δημητριάδης. Κακώς τσακωθήκανε. Δεν είναι εικόνα τώρα αυτή. Να βλέπεις τον πρόεδρο του Ολυμπιακού με σκισμένη μπλούζα. Δεν είναι εικόνα τώρα, παιδιά, μην τρελαθούμε. Και τον Ολυμπιακό να υποστηρίζει, τον Μαρνάκη να υποστηρίζει, αυτή δεν είναι εικόνα. Αυτή είναι αλήθεια. Και του Δημητριάδη, ντροπή. Να τσακώνεται με τον πρόεδρο του Ολυμπιακού. Ο παδί ίδια ομάδα τώρα. Είχαν πάει στο γήπεδο να δουν τελικό να σκόνει η ομάδα του στην κούπα. Και τσακωθήκαν. Εντάξει, προηγούμενα θα είχαν, δεν μπορεί να τσακωθήκαν έτσι χωρίς λόγο. Αλλά πήγαινε τα λούρε, παιδιά. Μέσα στο γήπεδο δεν είναι. Είναι λάθος εικόνες. Καλημέρα, καλό ξημέρωμα, λέει ο φίλος μου ο Δημητράκης. Πού είναι ο Χάτζημα? Ο Χάτζημα, παιδιά, είχε πάει στους πανηγυρισμούς. Τώρα δεν ξέρω αν έχει γυρίσει σπίτι. Είχε πάει με το γιο. Γεια σου Δημήτρη μου, καλημέρα. Καλημέρα φίλε, καλή ξεκούραση. Ο φίλος ο Γρηγόρης, φίλος του Ολυμπιακού, μιλάει ακριβώς όπως το λες. Δεν είναι χώρος να τσακώνονται τα γήπεδα και ειδικά σε τέτοιο μεγάλο μάτς τελικό ευρωπαϊκού κυπέλου. Για εγώ δεν παίρνω θέση, δεν ξέρω τι έχει γίνει, ποιος φταίει, ποιος δεν φταίει. Εντάξει. Προηγούμενα θα έχουν σίγουρα. Δεν έχω παρακολουθήσει την ιστορία, τι προηγούμενα έχουν. Αλλά είναι άσχημη εικόνα. Να τσακώνονται δύο άνθρωποι, ένας να είναι πρώην δίπλα στο Μητσοτάκη, ο άλλος να είναι πρόεδρος του Ολυμπιακού και να βλέπεις τώρα μπινελίκια, μπουκάλια και σχισμένες φανέλες, ρούχα τώρα. Δεν είναι εικόνα αυτή. Όταν πριν λίγες μέρες λέγανε τον Ηλιόπουλο κλόουν κάποιοι. Που τι έκανε ο Ηλιόπουλος, τραγούδησε. Τώρα δεν ξέρω τι θα γίνει. Λογικά ο ένας θα μείνει στον άλλον. Θα πάνε στα δικαστήρια. Αυτό θα γίνει τώρα. Ξημερώνει η ωραία ημέρα σήμερα για εμάς τους Ολυμπιακούς, λέει ο φίλος ο Δημήτρης. Να είσαι καλά, Δημητράκη μου. Ναι, ξημερώνει η ωραία μέρα, καινούργια εβδομάδα με κύπελο Ευρώπης στον Πειραιά. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Θυμίζουμε το δωράκι μας που έχουμε για το μπιστρό, το μπουκαλάκι μας που θα κληρώσουμε Παρασκευή ξημερώματα, λίγο πριν τις 5, ένα μπουκαλάκι για Παρασκευή βράδυ, ελληνική βραδιά ή Σάββατο που έχει βραδιά house για ένα φίλο ή μια φίλη για 4 άτομα. Το μπιστρό είναι στο Περιστέρι, Βεάκι και Γνωσού. Όνομα επώνυμο, τη λέξη μπιστρό και είστε ok. Και όποιος φίλος του Ολυμπιακού πάρει τηλέφωνο τώρα ή στείλει πρώτος μήνυμα, θα πάει κατευθείαν όποια μέρα θέλει μπουκαλάκι εξτρά από το φίλο μας τον Παναγιώτη. Ο Σπύρος λέει πάντως, Μπιλάκο, οι τουρκάλες που είχαν έρθει για το Final Four ήταν κόλαση. Βρήκαν ύφη τουρκάλα για το Τζίτζι, λέει ο Ρομπίνιο. Ναι, είδα κάποιες εικόνες από τις τουρκάλες, πανέμορφες. Καλησπέρα, ο Δημήτρης λέει, αν διαβάσεις τα σχόλια που γράφει ο κόσμος για τον Τζακωμό, θα πεθάνεις στα γέλια, μιλάμε για φοβερές ατάκες. Έχω διαβάσει μερικές, και από φίλους του Ολυμπιακού, και από φίλους του Παναθηναϊκού, του ΣΑΕΚ, έχουν μερικές φοβερές ατάκες. Ο Δημήτρης λέει, πλακώθηκαν γιατί παρακολουθούσε με το Πρέταντον το τηλέφωνο του Μαρινάκη, λέει ο φίλος ο Δημήτρης. Ναι, και τώρα πρέπει να πλακωθούν, ας πάει στα δικαστήρια. Τι κέρδισε τώρα, τι κερδίσανε μάλλον τώρα. Κέρδισαν κάτι, ας πούμε, βρήκε κανείς το δίκαιο του, το να πλακωθούν. Αυτό άμα ενισχύει αυτό με το Πρέταντον, το που παρακολουθούσαν, στα δικαστήρια ρε παιδιά τώρα. Γιατί δεν κέρδισε κανείς κάτι, ούτε ο ένας το άλλος. Τι κέρδισαν? Εικόνες άσχημες. Αυτό κέρδισαν. Δεν ήξερε κανείς δηλαδή. Time,
Εντελώς τυχαία η φουσκωτή του γραμματέα του και ανιψιού του κ. Μητσοτάκη και η φουσκωτή του Μαρινάκη δεν μπορούσαν να τους σταματήσουν. Αν δεις σε ένα σημείο, ο ένας πάει να κάνει όπα και τον κρατάει ο άλλος να μην πάει. Ναι, είδα λίγο ότι έχει κόσμο γύρω-γύρω. Και από την πλευρά που ήταν ο κ. Δημητριάδης και από την πλευρά του Μαρινάκη υπήρχε κόσμος. Οι οποίοι δεν μπήκαν πολύ ζεστά στη μέση να τους χωρίσουν. Τους άφησαν. Και εμένα Μπιλάρα δεν με ενδιαφέρει ποιος έχει δίκιο, ούτε με νοιάζει αν μάλλον σαν δημόσια. Εμένα με νοιάζει που ένας εκ των δύο έχει παίξει άσχημο ρόλο στο τραγικό δυστύχημα στα Τέμπη που χάθηκαν 57 νέες ψυχές και επικεφαλής των παρακολουθήσεων. Όχι, φίλε Ευαγγέλη Βασίλη μου, διαφωνώ. Τι είπα να πει, δεν σε νοιάζει αν μάλλον σαν στο. Άλλο τον, άλλο το άλλο. Το ότι έκανε αυτά με τα. Έχει παίξει άσχημο ρόλο, παίξανε πολύ άσχημο ρόλο στο. Στο έγκλημα των τεμπών. Αλλά τι δουλειά έχει αυτό με το άλλο. Και με τις παρακολουθήσεις που λένε ότι ήταν επικεφαλής, να πάνε στα δικαστήρια. Αυτό είναι. Να δείτε τώρα, ρε παιδιά, να καταλάβω, κέρδισε κανείς κάτι τώρα, τίποτα. Ήταν με τις παρακολουθήσεις, όχι μόνο το Μαρινάκι. Από την άλλη και πολύ, πολύ κόσμο παρακολουθούσαν. Και οι ίδιους υπουργούς της κυβέρνησης, από τη γράφουν. Εντάξει. Τι κέρδισαν τώρα στο γήπεδο. Αν μου πείτε τι κέρδισαν, από κέρδισε αυτός. Δίκαιο το δίκαιο, ας πούμε.

Φίλε μου, ναι, λέει ο φίλος ο Δημητριάδης, παρακολουθήστε το με το Πέρταντορ και το Μαρνάκι χωρίς να το εξηγήσει όπως και σε όλους τους άλλους το λόγο. Ήταν δε στο γήπεδο με όλα τα μέλη της ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, ποια δικαστήρια έπεσε μπάζωμα σόλα και κάνουν τις πάπιες όπως στα Τέμπη κτλ. Εγώ δεν διαφωνώ, ρε φίλε, αυτό που λες. Λέω τι κερδίσανε. Πες μου, Μαρνάκι, τώρα τι κέρδισε από αυτό το πράγμα. Κέρδισε κάτι, βρήκε το δίκαιο, ας πούμε.

Παιδιά, δεν. Εμένα Ζαμανφού δεν μου πέφτει και λόγο. Τσακωθήκανε, τσακωθήκανε. Απλά λέω ότι είναι άσχημη εικόνα που κάνει το γύρο τη Ευρώπη. Αυτό λέω. Δεν είναι δύο τυχαίοι άνθρωποι. Ο ένα, είπαμε, είναι αυτό που ο Δημητριάδη που λένε και οι φίλοι εδώ με τι παρακολουθεί, θα ήταν δίπλα στο Μητσοτάκη τόσα χρόνια. Και ο άλλο είναι ο πρόεδρο του Ολυμπιακού. Δεν είναι ωραία εικόνα, ρε παιδιά. Τι να κάνουμε τώρα, όπως λέτε τώρα εσείς για το Μαρινάκι αυτά, λίγο πριν καιρό λέγατε για τον Ηλιόπουλο ότι ήταν κλόουν. Που μπήκε με το αυτοκίνητο μέσα στο γήπεδο, που έβαλε ομιλία, τραγούδι, τον λέγατε κλόουν. Τώρα τι είναι, δεν είναι λάθος αυτό που έγινε τώρα? Μόνο του Ηλιόπουλου σας φάνηκε λάθος? Που τι έκανε ο άνθρωπος, μπήκε με τα μάξι μέσα στο γήπεδο. Και δεν λέω ποιος έχει δίκιο, ποιος έχει άδικο. Ο Δημητριάδης που λέμε είναι θέμα με τις παρακολουθήσεις. Δεν είναι μόνο ο Μαρινάκης αν παρακολουθούσε, και άλλο πολύ κόσμο. Αυτά βγαίνουν από τα δελτία ειδήσεων. Εντάξει, αυτά ψάχνουν να δουν τι έχει γίνει με αυτό το πράγμα και με πολιτικούς αρχηγούς.

Πήγε και όσο είπε για τον Ολυμπιακό πήγε. Για να σκώσουν την κούπα. Δέρτη ευρωπαϊκή. Και βγήκανε από το γήπεδο τσακωμένοι. Με σημαία μπλουζάκια, με πινελίκια, με νερά, με αυτά. Εγώ αυτό λέω. Τώρα, αν μας θεωρείτε ότι είναι ωραία εικόνα, εντάξει, παιδιά, πάω πάσου.

Λοιπόν, 25 λεπτά μετά τις 2, πάντα εδώ συντονισμένοι, 9.43, Ιντερβέτεν Sports, 2.10.2.20.59.43, 2.15.2.15.59.43, τα τηλέφωνα επικοινωνίας, το Viber για μηνύματα, 69.39.9.43.9.43 και το email μας, onearpapaki943.gr. Μιλάρα τώρα μόλις μπήκα σπίτι, πως στο θρύλο, ήταν πολύ καλός. Πολύ καλός. Είχε σε βραδιά μεγάλη το Φουρνιέ, τον Πίτερς, γιατί ο Ολυμπιακός, εδώ που τα λέμε παιδιά, πήρε το κύπελο δίκαια για μένα. Εντάξει, μπορεί να φωνάζουν οι Ισπανοί, αλλά είναι τα δικά τους. Εγώ το είδα, το Ολυμπιακό ήταν στα σημεία καλύτερος, λεπτομέρειες ήταν καλύτερος όμως. Όχι όλο τον αγώνα, αλλά εκεί που χρειάστηκε, είχε παίχτες που έκαναν τη διαφορά. Ο Ολυμπιακός βέβαια έκανε και πολλά λάθη. Δεν ήταν Ολυμπιακός που, αν ρωτήσουν τον Μπαρτζόκα, θα πει ότι έχω παράπονα. Μπορεί να πήραμε το κύπελο, αλλά έκανε 17 λάθη. Ο Ολυμπιακός είναι πολλά. Γενικά για τελικό Ευρωλίγκας είναι πολλά 17 λάθη. Ανάποδα η Ρεάλ είχε κάνει νομίζω 7. Αλλά ο Ολυμπιακός είχε σε καλή μέρα το Φουρνιέ εκεί που χρειάστηκε να μειώσει τις διαφορές ή να περάσει μπροστά. Το Μπίτερς, ο Γουόκαμπ ήταν σε καλή βραδιά και πήραν το κύπελο.

Ο Μπιλάς λέει, Μπιλάς εδώ βρίζανε τον Χαρδαλιά γιατί έβγαλε φωτογραφία με τον Ποντιρόγκα και πήρε ο Αθηναϊκός το πρωτάθλημα στις γυναίκες. Λοιπόν, πάμε στο τραγουδάκι μας, διαλυματάκι και τα λέμε σε πολύ πολύ λίγο. Πάντα εδώ συντονισμένοι, 9.43, Ιντερβέτεν Sports. Και ο φίλος λέει, Μπιλάρα καλημέρα, συμφωνώ με αυτά που λες, ο Ολυμπιακός είμαι Γιώργος, ημέρα γιορτής για τους Ολυμπιακούς, αλλά έχουμε αυτό το γεγονός που δεν μπορούμε να μην το συζητάμε κιόλας. Ναι παιδιά, είναι μια μέρα γιορτής, γιατί να είναι η μέρα που μόνο να μιλάμε για τον Ολυμπιακό, για τη μεγάλη νίκη, το τέταρτο ευρωπαϊκό που έφερε στην Ελλάδα και στον Πειραιά. Μιλάμε για το άλλο, γιατί έγινε.

Ωραία, αν μάθεις, λέει, ότι παρακολουθάνε τα τηλέφωνά σου, με ποιο μιλάς, τι λες με τη γυναίκα σου χωρίς να γνωρίζεις, γιατί μάθεις ποιος είναι και το δεις ξαφνικά μπροστά στο γήπεδο, κάνε πως δεν το βλέπεις. Ναι, ρε φίλε, θα κάνω. Τι θα πάρω τον νόμο στα χέρια μου. Τι είναι αυτά που λες, ρε φίλε, για να υποστηρίξεις το Μαρινάκι, τι είναι αυτά που λες. Υποστήριξε το Μαρινάκι, καλά κάνεις, πρόεδρος της ομάδας σου είναι. Αλλά κάπου όπα, ε. Γιατί άμα είναι έτσι, όλος ο κόμμας σκοτώνεται στους δρόμους. Τι είναι αυτά που λες, ρε φίλε. Και μου φαίνεσαι και φωτογραφία και παίγεσαι και πιτσιρικάς. Δηλαδή κάπου, εντάξει παιδιά. Δηλαδή τον βρήκε τον Δημητριάδη, τον βρήκε στο γήπεδο, δηλαδή αλλού δεν μπορούσε να τον βρει, ας πούμε. Ήταν το κατάλληλο χώρο του να τον βρει, γιατί και την Παρασκευή ήταν εκεί ο Δημητριάδης. Και την Παρασκευή πέρασα από μπροστά του. Γιατί να γίνει τον τελικό και να μην γίνει την Παρασκευή, ας πούμε, στον ημιτελικό. Δεν μπορούσα να τον βρει κάπου αλλού. Κάπου εκτός γηπέδου, εκτός τελικού, αυτό λέω. Ναι, εγώ αν κάποιος παρακολουθεί και τον δω, δεν θα του κάνω τίποτα. Θα έχω πάει στα δικαστήρια. Θα πάω μαχαίρι να το μαχαιρώσω, να πάω φυλακή, τι να κάνω δηλαδή. Τι είναι αυτά που λες, ρε φίλε. Που να θεωρήσαμε ήταν άλλος πρόεδρος.

0: Τέλο άλλη ομάδα δεν τα έλεγε αυτά, έτσι δεν είναι. Φίλε μου που δεν μου γράφει το όνομά σου, τέλο πάντων, αν ήταν πρόεδρο άλλη ομάδα, δεν μου τα έλεγε αυτά. Και καλά κάνει, υποστηρίζει το Μαρινάκι, δικαίωμά σου. Ο Βέλλον μου τον υποστηρίζει, λέω ήταν λάθο εικόνα. Ήταν κακή εικόνα προ τα έξω, αυτό λέω. Δεν λέω αν έχει άδικο ή δίκαιο ο Μαρινάκι. Μπορεί να έχει χίλια δίκαια ο άνθρωπο, αν τον παρακολουθήσει, θα έχει χίλια δίκαια. Αλλά δεν είναι ωραία εικόνα, αυτό λέω. Να φαίνεται ένα πρόεδρο του Ολυμπιακού, μεγάλο τεράστιο πρόεδρο, με μια σκισμένη φανέλα, ρε φίλε. Αυτό λέω. Αν σε ένα αρέσει εικόνα του προέδρου του Ολυμπιακού που υποστηρίζει φανατικά να τον βλέπει με σκισμένη φανέλα, εντάξει, να σου πω, δικαίωμά σου. Μάλλον είσαι από αυτού του φίλου που έλεγαν τον Ηλιόπουλο κλόουν. Μπήκε με το αυτοκίνητο μέσα στο γήπεδο. Έτσι δεν είναι. Γιατί δεν ήταν πρόεδρο τη ομάδα σου γι' αυτό τον έλεγε κλόουν.
1: Ιντερβέτεν Sports. Είμαι ο Ευάγγελος Μίχος και κάθε μέρα από τη Δευτέρα ως την Παρασκευή 10 ως 12 το πρωί κάνουμε ραδιοφωνικές μοιχείες.
2: Η ώρα είναι 2:30.

Ο φίλος ο Μάκης λέει, Μάκης Περιστέρη, μπιλάρα που είναι ο Μπέλος, που είναι, το έλεγα καιρό, λέει. Πού είναι ο Μπέλος σήμερα, παιδιά? Θα είχε δουλειά σήμερα στο κατάστημα σίγουρα λόγω του αγώνα, θα είχε πολύ κόσμο. Δεν ξέρω αν ακούει τώρα,

Τώρα βλέπω το πούρμαν του Ολυμπιακού, είναι στα Ηλίσια ακόμα. Βλέπω ότι είναι έτοιμο να ξεκινήσει βέβαια για να πάει προς Πειραιά μεριά, όπου ξενύχθη. Οι άνθρωποι περιμένουν. Αλλά δεν έχει φύγει κανείς. Κάθονται εκεί, περιμένουν οι άνθρωποι, καλά κάνουν. Το πούρμαν πάντως ακόμα δεν έχει ξεκινήσει. Είναι... Περιμένει τους παίκτες λογικά να επιβιβαστούν και να πάνε προς τον Πειραιά, εκεί που θα γίνει το... Η δεύτερη απονομή, τέλος πάντων, το μεγάλο πανηγύρι με τους φίλους του Ολυμπιακού που περιμένουν εκεί από τις 9 το βράδυ. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας, Viber για μηνύματα 69-39-943-943 και το email μας onearpapaki943.gr. Για το φίλο που ρωτάει για τον Μοντέρο, ο φίλος είναι πολύ κοντά από ό,τι λένε, πιθανό να μέχρι το πρωί να ανακοινωθεί. Είναι πάρα πολύ κοντά, ένα βήμα πριν τον Ολυμπιακό, παίκτης της Βαλένθια.

Καλημέρα, Μπιλάρα, και από εμένα, λέει ο φίλος ο Σωτήρης που μας έστειλε μηνυματάκι. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Δημήτρη που έστειλε μήνυμα από την Ηλιούπολη. Γεια σου, φιλαράκο μου. Ο φίλος ο Κώστας, φυγισμένος Ολυμπιακός από τον Ναύπλιο. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Γιώργο που έστειλε μήνυμα από τη Ρόδο. Καλημέρα, παιδιά. Καλή εβδομάδα.

0: Όχι, φυσικά το φυλάνε 15 άτομα, έχει εξαφανιστεί από παντού και μιλές για δικαστήρια, γιατί το θέμα κουκουλώθηκε στη Βουλή και μπήκε στο αρχείο. Ούτε αυτό το γνωρίζεις. Διαφορετικά θα μπορούσαν να λυθούν όλα στα δικαστήρια, αλλά δυστυχώς, όπως είπα, προτίμησαν τον Μπάζουμα. Ο Ηλιόπουλος μπήκε με το αγωνιστικό αυτοκίνητο στο αγωνιστικό χώρο που υπήρχαν παιδιά και έκανε ντράφτ. Αυτό είναι παραμύθι για δράκους. Δεν υπήρχε κανένα παιδάκι. Αυτά που τα ξέρεις ότι υπήρχε παιδάκι. Κανένα παιδάκι δεν ήταν κοντά στο αυτοκίνητο του Ηλιόπουλου. Αλλά είπαμε, προπαγάνδα καλά κρατεί. Τα παιδάκια είχαν φύγει όλα από το γήπεδο. Ήταν πίσω από τις διαφημιστικές πινακίδες. Το αμάξι δεν έφτασε εκεί. Αλλά είπαμε, όπως σας βολεύει τα λέτε. Ενώ παλαιότερα ο καπετάνιος μπήκε με πιστόλια στα αποδυτήρια, ενώ ο Σαββίδης με το πιστόλι στο αγωνιστικό χώρο εναντίον των διαιτητών. Γιατί ήταν καλές εικόνες αυτές. Ήταν ωραίο που μπήκανε με όπλο. Σου λέω ρε φίλε, εντάξει, υποστηρίζει το Μαρινάκι. Δικαίωμά σου να τον έχει εικόνισμα. Εγώ το Μελισανίδη, ο άλλο το Μαλαφούζο, ο άλλο το Σαββίδη, ο άλλο το. Όποιον θέλει να έχει πρόεδρο να τον έχει εικόνισμα και να προσκυνάει κάθε βράδυ και να λέει Άγιε μου Μαρινάκι, Άγιε μου Μελισανίδη, Άγιε μου Σαββίδη, Άγιε μου Αλαφούζο. Ναι, η εικόνα που αντίκρισε με τον πρόεδρο που αγαπά τόσο πολύ και τον υποστηρίζει με σκισμένη φανέλα, σου άρεσε. Αυτό ρωτάω. Και αποφεύγεις να απαντήσεις. Μου γράφεις άλλα ντάλο. Μου γράφεις για το αυτοκίνητο του Ηλιόπουλου και τα υπόλοιπα. Η εικόνα που αντίκρισε με το Μαρινάκι, τον πρόεδρό σου, να είναι σκισμένη φανέλα του, σου άρεσε? Αυτό να μου πεις. Και όχι να μου λες για το μπήκε με drift, όπως το λένε, ο Ηλιόπουλος στο γήπεδο. Ναι, αλλά δεν, τι παιδάκι υπήρχε? Είδες κανένα παιδάκι, ήσουν μπροστά και είδες παιδάκια? Μια φωτογραφία μπορείς να μου δείξεις με παιδάκια? Ήταν πίσω από τις πινακίες διαφημιστικές που ήταν από σας 50 μέτρα. Τέλος πάντων, πάμε παρακάτω. Καλημέρα.
1: Βασίλης από Ήλιο.
0: Γεια σου Μπιλάρα, συνονόματε.
1: Τι κάνεις, καλά είσαι από Ήλιο?
0: Καλά, καλά φίλε εσύ. Δεν ακούω, δεν ακούω. Βασίλη, πιο δυνατά και δεν ακούω καθόλου.
1: Οι Ολυμπιακοί, λέω, γιατί πανηγυρίζουν τόσο πολύ?
0: Πανηγυρίζουν την κούπα. Καλά κάνουν οι άνθρωποι, φίλε. Ευρωπαϊκό κύπελο είναι. Κάτσε, δεν είναι εύκολο. Δεν έχει σημασία, το πήρανε, Βασίλη, τώρα και εσύ. Μην υποτιμάς ένα τίτλο.
1: Αλλά, παιδιά, εντάξει, ο Παναθηναϊκός έχει 7.
0: Βρε, δεν συγκρίνουμε Παναθηναϊκό Ολυμπιακό τώρα. Λέμε ότι ο Ολυμπιακός πήρε μια κούπα την τέταρτη στην ιστορία. Να μην το πανηγυρίσουν οι άνθρωποι.
1: Δεν διαφωνώ, αλλά εντάξει, παίξατε με τη Διαλυμένη, τη Μονακό με 8 και η Ρεάλ με 9. Εντάξει, είπαμε.
0: Μα βγήκανε πρώτοι για να παίξουν με τη Μονακό, ρε φίλε.
1: Δεν λέω εγώ ότι δεν βγήκανε πρώτοι, εντάξει, αλλά μην κάνουμε και.
0: Πώς να κύπελο πήραμε, πανηγυρί, να πούνε, πήραμε.
1: Πήραμε ένα κύπελο μετά από 13 χρόνια.
0: Ναι, να μην το πανηγυρίσουν οι άνθρωποι, εντάξει, αυτό λέμε.
1: Είπαμε. Μεσά να τσε πήρα. Μεσά να πούμε
0: σαν play-off,
1: εντάξει, θα τα
0: πούμε. Α, πάμε να
1: 20.
0: Να σε καλά, για χαρά. Τι συναχωριέσαι για τον Ολυμπιακό? Πήρε ο Ολυμπιακός να μην πάνε, άλλο τώρα, άλλη τρέλα αυτή τώρα. Να μην πανηγυρίσουν, λέει, γιατί πήραμε εμείς 7. Να κοιτάξει, 7 πήρατε. Εσείς πήραν ο τέταρτο Ολυμπιακή να μην πανηγυρίσουν, ρε παιδιά. Δηλαδή κάπου, εντάξει, να είσαι παδός μια ομάδα, να υποστηρίζεις, μπορεί να μην υποστηρίζεις τον Ολυμπιακό, να θες να χάσει. Υπάρχουν και αυτοί οι άνθρωποι και δικαίωμά τους είναι. Αλλά να μην πανηγυρίσουν τον Ολυμπιακή που πήραν τέταρτη κούπα. Άμα είναι έτσι, δηλαδή και ο Παναθηναϊκός πήρε τις 7, έπεσε με διαλυμένες ομάδες, και ο Ολυμπιακός πήρε 4 με διαλυμένες ομάδες, η ΑΕΚ πήρε ποδόσφαιρο, έπεσε με διαλυμένες ομάδες, πώς θα γίνει τώρα? Φανέλα σκίστηκε του Μαρινάκη, φανέλα, και άλλαξε. Δεν το είδες αυτό, φίλε μου? Ποιος την έσκησε? Ο Δημητριάς, λένε, την τράβηξε. Γιατί ήρθανε κοντά, πολύ κοντά, και την τράβηξε, λένε. Όπως και να σκίστηκε, δεν είναι εικόνα αυτή, ρε φίλε. Αν την έσχε μόνος του, είναι εικόνα αυτή για τον πρόεδρο σου. Αυτό λέω. Για πάμε παρακάτω. Καλημέρα. Όχι, παρακάτω δεν έχουμε. Έπεσε η γραμμούλα. Θα μας ξαναπάρει ο φίλος. 17 λεπτά είμαστε πριν τις 3. Πάντα εδώ συντονισμένοι. 9.43 Ιντερβέτεν Sports. Πάμε τώρα. Για να δούμε. Υπάρχει γραμμούλα. Πρέπει να υπάρχει. Καλημέρα.
2: Ναι.
0: Ναι.
2: Ακούγομαι.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Ναι, μια χαρά.
2: Θέλω να πω κάτι προηγουμένως. Οπωσδήποτε ο Παναθηναϊκός έχει 7 τίτλους ευρωπαϊκούς. Ακούτε?
0: Ναι, ναι, μια χαρά καμπάνα.
2: Το θέμα δεν είναι τώρα αυτό που είπατε στο προηγούμενο κύριο, αν ο αντίπαλος και τα λοιπά δυσαρεστεί όταν παίρνει κάποιος μια κούπα. Αυτό μπορεί να θεωρείται και φυσιολογικό.
0: Ναι, αυτό είπα, δικαίωμά τους είναι βέβαια.
2: Ναι, δικαίωμά τους. Το θέμα ξέρετε ποιο είναι. Όταν αρχίζει και η συκοφαντία.
0: Δηλαδή.
2: Δηλαδή, εγώ είμαι παλιός τώρα.
0: Ναι.
2: Έχω περάσει την ιστορία του Γουέμπλεϊ.
0: Ναι.
2: Ξέρετε τι έχει υποθεί για αυτό το πράγμα από συγκεκριμένους ανθρώπους.
0: Πολλά και διάφορα.
2: Από συγκεκριμένους ανθρώπους μιας ομάδος.
0: Ναι.
2: Όχι από άλλες.
0: Ναι.
2: Χωρίς αποδείξεις τίποτα.
0: Ναι, ρε παιδί μου, εσά, αυτό μας ενοχλεί όμως. Πήγε στο Γουέμπλεϊ.
2: Ρε παιδί μου, γιατί να μην με ενοχλεί όταν προσπαθεί ο άλλος να μου πει ότι πήγες εκεί με τρόπους άλλους.
0: Βρε, ας λένε ότι θέλει ο καθένας.
2: Μα τα λέει αυτά και τα πιστεύει ο κόσμος. Είναι συκοφαντία, ένα μεγάλο πράγμα.
0: Μα τα πιστεύουν αυτοί που τα λένε, ρε φίλε, τα πιστεύουν.
2: Κάτι άλλο θέλω να πω.
0: Εσύ δεν τα πιστεύεις. Τα πιστεύεις εσύ, όχι. Αφού δεν τα πιστεύεις εσύ.
2: Εγώ να τα πιστέψω, θα τα πίστευα αν υπήρχαν αποδείξεις. Αλλά από τη στιγμή που δεν υπάρχουν και λέμε αερολογίες.
0: Αυτό λέμε.
2: Τι δηλαδή.
0: Αυτό λέμε, ο καθένας πανηγυρίζει τις επιτυχίες του τώρα και μπορεί...
2: Όχι, ναι, να πανηγυρίσει, αλλά να μην λέει για τον αντίπαλο διάφορα πράγματα.
0: Μπορεί ο καθένας...
2: Αυτό είναι σημαντικό.
0: Μπορεί ο καθένας από διάφορους οπαδούς να θέλει να μειώσει την επιτυχία του άλλου. Πρέπει να, εσύ να το δεχθείς.
2: Ναι, με ψέματα όμως. Εγώ δεν πάω να μειώσω κανένα.
0: Μην το δέχεσαι, δεν το δέχεσαι όμως, άρα ζαμανφού.
2: Εγώ δεν μειώνω την επιτυχία. Εγώ συγκεκριμένος τώρα που μιλάμε, δεν μειώνω την επιτυχία κανένα.
0: Ναι, ρε παιδί μου, λέω κάποιοι, δεν λέω για σένα, ναι. Ζαμανφού.
2: Κάποιοι όμως είναι συγκεκριμένοι.
0: Ωραία, Ζαμανφού. Γράφει του
2: κανόνε.
0: Ναι,
2: οι άλλοι δεν λένε κάτι.
0: Ναι, μα αφήνει η μεγάλη κότα των δύο αιωνίων αντιπάλων. Γι' αυτό γίνεται. Αλλά θέλω να σου πω ότι του γράφει εκεί που δεν πιάνει μελάνη και η μελάνη.
2: Άλλο ήθελα να πω. Εσύ είσαι θεά, έτσι.
0: Ναι, ναι.
2: Στην ΑΕΚ είχε πάρα πολύ κόσμο τώρα στην κατάκτηση του πρωταθλήματος με τον Ολυμπιακό.
0: Ναι, πάρα πολύ κόσμο. Χιλιάδες κόσμο.
2: Είχε 35.000 μέσα
0: και στο
2: να μην πω και 40.
0: 35 είχε μέσα γιατί.
2: Και 20 απ' έξω.
0: Περίπου εκεί κάπου τόσο.
2: Και αυτή τη στιγμή τόσοι δεν υπάρχουν στον Πειραιά αυτή τη στιγμή. Ούτε αυτή τη στιγμή. Και στις 11 που. 11 με 12.
0: Εντάξει, okay. Αυτό δεν λέει.
2: Μας λένε κάποιοι εδώ πέρα ότι τέτοιο πράγμα, τέτοιο φαινόμενο και τέτοια πράγματα.
0: Ναι, παιδιά, φίλε, και αυτό σε πειράζει.
2: Δεν με πειράζει.
0: Τότε τι μου το λες.
2: Το λέω γιατί το λένε κάποιοι εδώ στην τηλεόραση.
0: Ας το λένε μόρκι.
2: Και οι άλλοι έχουν πολύ κόσμο, κύριε μου. Δεν έχεις εσύ περισσότερο. Αυτό θέλω να πω.
0: Μα δεν είπε κανείς ότι έχει περισσότερο κόσμο.
2: Μα το λέει εδώ στην τηλεόραση. Το λένε. Δεν είπα για σένα.
0: Ναι, το ξέρω ότι δεν είπες για μένα.
2: Και το λέει σε ένα κανάλι εδώ πέρα. Μας λέει συνέχεια αυτό το πράγμα.
0: Ας λένε,
2: ότι,
0: ρε φίλε.
2: Από τότε που είναι η μεγαλύτερη σε κόσμο. Και μα δεν ισχύει αυτό το πράγμα.
0: Ναι, άλλο βέβαια το ποδόσφαιρο και άλλο το μπάσκετ. Βέβαια, άλλο το γήπεδο του ποδόσφαιρου που χωράει
2: 30.000. Ναι, άλλο το άλλο. Γιατί και ο Παναθηναϊκός το 24 έχει πολύ περισσότερο κόσμο στην Ομόνοια από ό,τι βλέπω εγώ τώρα εδώ πέρα. Και περισσότερο κόσμο. Τέλος πάντων, λοιπόν, καλή σας νύχτα.
0: Να είσαι καλά, για χαρά, για χαρά. Είπαμε, παιδιά, ο καθένας θέλει να μειώσει την επιτυχία του αντιπάλου. Δικαίωμα του καθενός να μην υποστηρίζει τον Παναθηναϊκό, να μην υποστηρίζει τον Ολυμπιακό στην Ευρώπη, να μην υποστηρίζει την ΑΕΚ, τον ΠΑΟΚ. Έχει δικαίωμα καθένας. Εντάξει. Αλλά τώρα να χαλιόμαστε γιατί είπε τηλεόραση ότι έχει πιο πολύ κόσμο Ολυμπιακός από την ΑΕΚ. Ας είπε. Τι έγινε δηλαδή, θα με πειράξει εμένα που είπε η τηλεόραση, το κάθε κανάλι είπε ότι ο Ολυμπιακός έχει πιο πολύ κόσμο από την ΑΕΚ. Τι να με πειράξει. Γιατί να με πειράξει κιόλας. Εγώ πήγα στο γήπεδο, πανηγύρισα χιλιάδες κόσμου με τη φιέστα μου και τελείωσε. Να πω στη διαδικασία, να πω τώρα στη διαδικασία να πω εγώ μου αγγίζει, έχω παραπάνω κόσμο στη φιέστα, εσείς λιγότερο. Τι με ενδιαφέρει.

dizzy life. Το έχω δει το βιντεάκι, φίλε μου, τον Ηλιόπουλο. Το έχω δει μέσα ήμουν στο γήπεδο. Μέσα ήμουν. Πριν μπει στο γήπεδο, από τα μικρόφωνα, από τα μεγάφωνα φώναξαν και έφυγε ο κόσμος από το γήπεδο, και μικροί και μεγάλοι. Έφυγαν από το γήπεδο και είπε για λόγους ασφαλείας πρέπει να φύγει από το γήπεδο. Και φύγαν από το γήπεδο, πήγανε πίσω από τις διαφημιστικές πινακίδες. Τι μου στέλνει τώρα βιντεάκια, που ήμουν μέσα. Τα βιντεάκια γίνονται εύκολα και με το OEI και μοντάρονται. Για Δευτέρα είναι για σένα, όχι για μένα. Ο παδέ του Μαρινάκη και όχι του Ολυμπιακού. Έτσι θα σε πω. Πάμε, καλημέρα. Όχι, έπεσε γραμμούλα. Καλημέρα. Εντάξει, και μην το συνεχίζουμε, φιλαράκο, δεν υπάρχει λόγος. Χαλάμε τις καρδιές μας. Εσύ υποστηρίζεις τον Μαρινάκη. Οκ, okay, δικαίωμά σου, υποστηρίζε τον. Ανταπόκριση από Καντίνα Μιχαλακοπούλου. Σε 5 λεπτά ξεκινάει το πούλμαν. Θα τους πάει το ξενύχτη τους ανθρώπους. Άρε πουλματζή, πάμε πιο γρήγορα λιγάκι.

0: Για πάμε στον επόμενο φίλο. Καλημέρα.
1: Έλα, Βασίλη μου, καλημέρα.
0: Γεια σου, φιλαράκο. Έλα, Ελιάκο.
1: Τι γίνεται, τι κάνεις.
0: Καλά, ρε φίλε, τι κάνεις εσύ. Πανηγυρίζεις.
1: Στον Πειραιά τώρα, αλλά...
0: Τώρα ξεκινάει το πούλμαν.
1: Το ξέρω, είναι λίγο αργά τώρα.
0: Αργήσανε πολύ, μωρέ. Αυτή είναι αλήθεια, αργήσανε πολύ. Εντάξει, τώρα...
1: Τώρα είναι οι αποστολές να διαδικαστούν.
0: Πάντως ακόμα έχει πάρα πολύ κόσμο. Δεν έχουν φύγει πολλοί να πάνε για ξεκούραση.
1: Άμα ήταν Σάββατο ήταν πιο εύκολο.
0: Ναι, εντάξει ρε φίλε, ήταν Σάββατο πιο εύκολο. Είναι Δευτέρα τώρα.
1: Αλλά εντάξει, όλα καλά. Λοιπόν, πάρα πολύ καλή προσπάθεια φετινή του Ολυμπιακού στην Ευρωλίγκα. Στέθηκε με τον καλύτερο τρόπο. Εντάξει, εγώ σου είχα πει, δεν είχα τη διάστηση ότι θα το παίρναμε. Και η διέστησή μου ήταν σωστή, διότι αν έπαιζε ο Καρούμπα θα ήταν δύσκολα πράγματα.
0: Εντάξει, θα έπαιζε και άλλο σύστημα η Μοσυρία, έτσι έγινε.
1: Θα έπαιζε και άλλο σύστημα, το οποίο σύστημα από ό,τι είδαμε σήμερα ήταν σε φόρμα σήμερα τα τρίποντά του, δηλαδή αυτός ο Καναδός εκεί πέρα
0: πέφτει. Ναι, στο πρώτο ημίχρονο είναι φωτιά, 21 πόντους. Βέβαια στο δεύτερο ημίχρονο δεν έπαιξε, δεν έβαλε πολλούς. Τον φυλάξανε πολύ καλύτερα.
1: Πάντα, μιλάμε τώρα, γονατίσαμε μετά αυτό.
0: Ναι. Ήταν πολύ καλός. Καλός παίξε αυτός ο Καναδός, πολύ καλός.
1: Το θέμα είναι ότι όλη τη χρονιά Φουρνιά δεν βλέπαμε.
0: Εντάξει.
1: Στα
0: κρίσιμα. Αυτοί οι παίχτες, φίλε, ξέρεις κανένα φορά. Όταν και η μπάλα είναι, γι' αυτό είναι μεγάλοι παίχτες. Όταν και η μπάλα, μπορούν να πάρουν ένα παιχνίδι μόνοι. Γι' αυτό πληρώνονται τόσο πολλά λεφτά, γι' αυτό είναι και μεγάλοι παίχτες. Λοιπόν, αυτός και κάποιοι άλλοι. Ναν, κάποιοι άλλοι παίχτες.
1: Εντάξει, ο Βεζέκοφ σήμερα δηλαδή.
0: Αγχωμένος πολύ.
1: Δηλαδή, εντάξει, αν είναι τώρα.
0: Βέβαια, έβαλε 5 πόντους εκεί που χρειάστηκε, ένα τρίποδο στη γωνία που ήταν μαχαιριά για τους Ισπανούς.
1: Ένα τρίποντο ήταν αυτό, αλλά...
0: Και ένα δίποντο μετά, με το πήρε το επιθετικό rebound.
1: Το έγκλημα εκεί που χάνει το rebound και πάμε να χάσουμε το παιχνίδι εξαιτίας του, δηλαδή ήταν να τραβάς τα μαλλιά σου, πραγματικά ήταν να τραβάς τα μαλλιά σου. Δηλαδή αδικαιολόγητο τώρα, τέλος καλό, όλα καλά.
0: Βέβαια, το θέμα ήταν εκεί που χάσαν τις βολές αυτοί οι επίτηδες που πήραν τα rebound. Και έκανε το σούτ ελεύθερος ο άλλος και ευτυχώς δεν μπήκε μέσα να πάει παράταση.
1: Αλλά υποκλίνομαι πραγματικά στον παίχτη Φουρνιέ, πραγματικά. Δηλαδή αυτός ο άνθρωπος είναι γεννημένος για τα μεγάλα παιχνίδια. Τέλος. Δηλαδή εκεί που έκαιγε η μπάλα και σε όλο το παιχνίδι σχεδόν αλάθος. Σχεδόν. Λοιπόν, αυτά και νομίζω τώρα ότι έχει μια χρυσή ευκαιρία ο Ολυμπιακός να μην την κλωτσίσει αυτή την ευκαιρία, αλλά να βάλει στη μηχανή του, ας πούμε τώρα, τον Μοντέρο, τον οποίο άκουσα τον Κογκαλίδη, ο οποίος έλεγε ότι ο παίχτης αυτός μπορεί να μην παίξει, να αποδώσει, δεν τον πιστεύει και αυτά. Εγώ έχω αντίθετη άποψη. Αυτός ο παίχτης είναι φωνικό πλέον, μόνο στα 22 του. Και αν τον πάρει όπως ακούγεται, πιστεύω θα παίξει καλά ο Ολυμπιακός του χρόνου, καλύτερα, γιατί του λείπει ένας τέτοιος παίχτης. Λοιπόν, αυτά. Συγχαρητήρια στην ομάδα. Και καλό βράδυ. Για
0: εμάς Ολυμπιακούς ήταν καλό δουλειά. Ναι, καλή εβδομάδα θα πει για εσάς Ολυμπιακούς. Πολύ καλή εβδομάδα.
1: Και δεν σου ξανακάνω και πρόβλεψη.
0: Ναι, έτσι, μπράβο, έτσι. Σωστό. Να είσαι καλά, ρε φίλε. Να είσαι καλά. Γεια χαρά. Καλημέρα στο φίλο μας τον Δημήτρη που έστειλε μήνυμα από την Μεταμόρφωση. Ο φίλος ο Κώστας μας έστειλε μήνυμα από το Χολαργό. Βασίλη, καλά τα λες στον τύπο. Τυράκια από τρολάκια είναι αυτά για να υπάρχουν οι κόντρες. Τι μας πειράζουν, τι κάνουν οι άλλοι, μόνο ΑΕΚ, τα μόνα που πειράζουν είναι τα φασόλια, λέει ο φίλος ο Γιάννης. Και αυτός ο φίλος εδώ, ακούστε παιδιά, τώρα κάθομαι και μιλάω με έναν τύπο ο οποίος είναι και μεγάλος άνθρωπος, μου φαίνεται μικρός, πιτσιρικάς ας πούμε. Είπα ότι αυτό με τα παιδιά δεν ήταν πουθενά παιδιά, τέλος πάντων, και μου γράφει τώρα. Ακούστε παιδιά τώρα, ακούστε να δείτε τι μου γράφει ο άνθρωπος, να δείτε τι άνθρωποι υπάρχουν. Τέλος πάντων, μην πω κανένα βαριά κουβέντα. Το βιντεάκι είναι γνήσιο φιλαράκο, άρα δεν ήσουν μέσα ή δεν είδες τι έγινε. Όλοι έφυγαν και από αυτόν τον σταθμό, εκτός πάλι από σένα. Τι ακριβώς συμβαίνει με τον Πιστόλι FM. Άκου τώρα ο άνθρωπος. Και κάθομαι και ασχολούμαι μαζί σου, δε φίλε. Δηλαδή το σάλιο μου το χαλάω, ας πούμε. Καλύτερα να φτύσω κάπου παρά να μιλάω με σέναν. Μην ξαναστείλεις μήνυμα. Πρέπει να ντρέπεσαι αυτά που λες. Είσαι και μεγάλος άνθρωπος, ε. Μπορούσα να σου μιλήσω πολύ πιο σκληρά, δεν θέλω να χαλάσω την εκπομπή. Για κάτι τύπου σαν και σένα, ναι. Κουβαρντόπεδο. Αν δεν ξέρεις, βούλωσέ το. Απλά. Αν δεν ξέρεις, βούλωσέ το. Και να μιλάς αυτούς που θέλεις. Που στα λένε αυτά. Ρουφιανάκο και Τσάτσε. Αυτά μόνο.

Ποιος για αυτό που λέει, για να το κλείσουμε για τα πιστόλια FM και αυτά που λες, αν θες έλα από εδώ μια μέρα, ένα πρωινό, να δώσουμε ένα ραντεβού, να σου δείξω εδώ και 3 χρόνια, 4 που είμαι στο σταθμό αυτών, να σου δείξω όλες τις μισοδοσίες μου. Όλες. Ψεύτη. Ψεύτη.

που δεν έχεις τα κότσια, εντάξει, μην το πω αλλιώς, να γράψεις το όνομά σου. Και μου γράφεις SG. Δεν έχεις όνομα. Δεν βαφτίστηκες. Τι φοβάσαι να γράψεις το όνομά σου? Εγώ ξέρεις ποιος είμαι. Λέω το όνομά μου. Εσύ τι φοβάσαι? Ride the storm and ride the lightning. Λοιπόν, 4 λεπτά πριν τις 3, ναι, δεν υπάρχει λόγο να ασχολούμε άλλο. Αλλά λέει ο φίλος ο Γιώργος, Γιώργαρα μου, ναι, έχεις δίκιο απόλυτο. Αλλά έπρεπε να το απαντήσω του τύπου αυτού για να μην ξαναστείλει κιόλας. 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43, τα τηλέφωνα επικοινωνία. Στο Viper για μηνύματα 69-39-943-943 και το email μας onair@943.gr. Ο φίλος ο Παναγιώτης λέει: Μπιλά, να πω ένα συγγνώμη στον Γιώργο Μπαρτζόκα. Τον είχαμε φημηθήσει τόσο καιρό. Έλεγα ότι δεν μπορεί να πάρει, να πάει τελικό και να τον πάρει, γιατί θολώνει το μυαλό του. Τελικά το πήραμε. Ζητώ συγγνώμη, Γιώργο Μπαρτζόκα, λέει ο φίλος.

Λοιπόν, πάμε τραγουδάκι, διαλυματάκι, τα λέμε σε πολύ πολύ λίγο, πάντα συντονισμένοι, 9.43, Ιντερβέτεν Sports. 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43, τα τηλέφωνα επικοινωνίας.

0: 943 Intervetten Sports.
1: Τι να πεις, έρχονται οι χωριάτες και μας παίρνουν τις καλύτερες ώρες. Και κάνουν και εκπομπές. Να φύγουνε, να πάνε αλλού. Καθημερινά, 12 με 2 το μεσημέρι, ο θείος από το χωριό έρχεται στην πρωτεύουσα και αναστατώνει την καθημερινότητά μας.
2: Τι έγινε Γιωργάκη, σε γουστάρει η χωριά της, α?
1: Και όταν δεν μπορεί ο Γιώργος Κελάκης, έρχεται ο άλλος μπάρμπας, ο Γιώργος Κογκαλίδης. Μη σας τύχει.
3: Η ώρα είναι 3.

Λοιπόν, εδώ είμαστε 3 λεπτά μετά τις 3, πάντα συντονισμένοι, 9.43, Intervet & Sports. Βασίλη, μη γαλιάζε, τέτοια ώρα οι πιο πολλοί έχουν πάθει η ουισκίτιδα, είναι βαριά ασθένεια, λέει ο φίλος ο Γιώργος. Ο Φουρνιέ έκανε φοβερή δήλωση, λέει θα έπεφτα ακόμα και σε ένα τείχο.